0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

Η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: You're coming along.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
1: ΘΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την εστία. 150 χρόνια εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την εστία. 150 χρόνια εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Yeah!

Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Fita FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Ωραία, τα φωτάκια ανάψανε. Είμαστε έτοιμοι κανονικά στην ώρα μας εδώ, στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σε όλους. Είμαστε ακριβώς 6 λεπτά μετά τις 8. Όσοι έχετε ξυπνήσει, όσοι είστε στους δρόμους, όσοι έχετε μπει ήδη στη ροή της ημέρας, να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Εδώ εμείς στον ΘΙΤΑ θα πιούμε μαζί τον καφέ του Σαββάτου, έτσι την ονομάζουμε την εκπομπή. Και όσοι έχετε την ευχέρεια να είστε και σε μια γραμμή επικοινωνίας μαζί μας, θα σας τα πούμε στη συνέχεια. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο του ΘΙΤΑ αυτή την ώρα. Απέναντί μου ο Τάσος ο Σταυρίδης, τον ευχαριστώ πολύ που θα μας ρυθμίσει τους ήχους, θα μας βάλει τραγούδια και γενικώς θα συντονίζει όλη την εκπομπή. Να πω δύο λόγια για τη θερμοκρασία που και σήμερα είναι εκπληκτική. Θα φτάσει μέχρι 23 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Έχει ένα ελαφρό έτσι σήμερα. Μην το ψηφίσετε ότι έχει ένα αεράκι λίγο που φυσάει. Δεν είναι πολύ, 2-3 μποφόροι είναι, αλλά δεν είναι η χθεσινή ημέρα η τόσο ζεστή. Είναι λίγο τσιμπάι σήμερα, η υγρασία στο 61%. Να πούμε ότι η ώρα τότε ήταν πάρα πολύ καλή. Έχουμε φοβερή διάβια έξω, να βλέπουμε μέχρι πάρα πολύ μακριά. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχετε προγραμματίσει ή τυχεροί, οι λιγότεροι, έστω, δεν πειράζει, να κάνετε μια εκδρομή στα Πέριξ, θα περάσετε πολύ ωραία. Επίσης, όσοι είστε χειμερινοί κολυμβητές και θέλετε να πάτε να κάνετε έτσι το μπάνιο του Οκτώβρη, που μπήκαμε και ωραία και πανηγυρικά στον Οκτώβρη, τρίτη μέρα σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε. Είναι Διονυσίου του Αεροπαγήτου σήμερα, γιορτάζει η Αθήνα. Είναι πολυούχος, σωστά, τα ξέρεις φίλε μου. Λοιπόν, και να πω ότι είναι μία μέρα που μέχρι το απόγευμα η θερμοκρασία θα είναι υπέροχη, θα φτάσουμε τους 23 βαθμούς Κελσίου. Τίποτα δεν θα μας απασχολήσει, ούτε συννεφιές, ούτε βροχές, ούτε καταιγίδες, ούτε περίεργη έτσι η κατάσταση. Ξέρεις ότι έχει χωριστεί η Ελλάδα σε δύο μέρη. Αυτή τη στιγμή εμείς εδώ είμαστε χαρά Θεού. Και στην Αθήνα βρέχει και στην Κρήτη έριξε, όχι βροχή, πλημμυρίσαν οι άνθρωποι. Τα είδες, Τάσο, και εσύ, έτσι. Α, δεν τα είδες. Καλύτερα, γιατί ήσουν στην Κύπρο εσύ.
1: Και εκεί, εκεί είχε χάλια καιρό.
0: Και εκεί, ναι. Που στην Κύπρο δεν.
1: Δεν έχει σημασία. Ήταν αυτό το. Μου είπαν έρχεται από την Κρήτη, κάτσε να έρθω λίγο πιο
0: ναι,
1: κοντά.
0: Έλα,
1: για να
0: ακούγω. Τώρα σε ακούμε, ωραία.
1: Έρχεται, λέει, από την Κρήτη αυτό το κύμα κακοκαιρίας και έπιασε. Έβρεχε, χθες μάλλον που έφυγα, από το πρωί έβρεχε.
0: Είναι πρωτοφανές ότι ζούμε, όπως το είπες και εσύ, σαν να είμαστε σε δύο διαφορετικές εποχές στην ίδια χώρα. Και η Βόρεια Ελλάδα, ο του θαύματος, έχει εξαιρετικό καιρό. Και η Νότια Ελλάδα και ιδιαιτέρως η Κρήτη βάλεται από προχθές με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πλημμύρες. Είχαμε και μια απώλεια ανθρώπινης ζωής προχθές. Γενικά είναι άσχημα τα πράγματα στην Κρήτη και θα είναι και σήμερα από ό,τι είδα. Και σήμερα θα έχουμε καταιγίδες, θα έχουμε βροχές, τα φθαρτά υλικά. Βλέπω ότι παρασύρουν στο πέρασμά τους από τις πλημμύρες που έχει η περιοχή και πάρα πολλά στην πορεία τους. Κόσμος έχει κινδυνεύσει, σπίτια έχουν πλημμυρίσει. Γενικά είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Να στείλουμε τα φιλιά μας, να στείλουμε την συμπαράστασή μας στην Κρήτη που περνάει πολύ δύσκολα, ιδιαίτερα ο νομός Χανίων και ιδιαίτερα και ο νομός Λασιθίου και στη δυσκολία. Καλύτερα από όλους είναι το Ηράκλειο, από ό,τι είδα, που είναι στη μέση ακριβώς. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης. Στα καθημάς όμως, είπαμε για τη γιορτή ότι είναι του Αγίου Διονυσίου, του Αεροπαγήτου σήμερα. Θα πάμε μέχρι τις 11 μαζί με τον καφέ του Σαββάτου. Μόλις τις ειδήσεις που φέρνει η σημερινή ημέρα και είναι και αρκετές. Είχαμε κλειστό τον περιφερειακό μέχρι τις 5.30 το πρωί, τώρα όλα καλά. Έχουμε πρόγραμμα επαφών γιατί έχουμε εδώ πολιτικούς αρχηγούς, έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, έχουμε τον Πρωθυπουργό γιατί σήμερα θα παραλάβει τα κοιμήλια, έγινε τελετή της υπογραφής για την παραλαβή των κοιμηλίων από την Βουλγαρία και σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας και του δικού μας Πρωθυπουργού σε μια τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού θα γίνει αυτό. Επιστρέφουν στην Ελλάδα 48 κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Σόφια μετά από περισσότερο από έναν αιώνα. Ιστορική συμφωνία είναι αυτή ανταλλαγής που έχουν υπογράψει μεταξύ τους οι χώρες έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα, 48 κοιμήλια ανεκτήμητης αξίας που είχαν μεταφερθεί στη Σόφια από το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου δηλαδή, θα ξαναγυρίσουν στην πατρίδα μας. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Είναι αποτέλεσμα πολυετών και διακριτών διαπραγματεύσεων. Η Λίνα Μενδώνη θα είναι εδώ. Έχει υπογραφεί ένα συμβόλαιο, όπως λέγεται, για την αμοιβαία κατάφυση κοιμηλίων ιστορικής αξίας για τις δύο χώρες. Εμείς θα πάρουμε αυτά τα 48 κοιμήλια που προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας και την Ιερά Μονή Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών Νιγρίτης και είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917, φυλάσσονταν εκεί στο Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Και η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που εντοπίστηκαν το 1965 στη Βασιλική του Αγίου Αχίλιου από τον καθηγητή τον Νικόλαο Μουτσόπουλο και έχουν ταυτοποιηθεί ως ανήκοντα στον Τζάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας, ο οποίος βασίλευσε από το 1997 έως το 2014. Ήταν πολύ σημαντικός λοιπόν για αυτούς και οι δύο χώρες συνεχίζουν και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ τους, γιατί δεν είναι μόνο αυτά, έχουμε και άλλα να παίρνουμε. Όπως καταλαβαίνετε, τα πιάτσικα ήταν πολλά. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία στην ιστορία μας. Μας άφησαν με ελάχιστα και τώρα μέσα από διαπραγματεύσεις, μέσα από κοινωνικές και πολιτιστικές επαφές προσπαθούμε να τα πάρουμε πίσω και υπογράφεται και αυτή η ωραία συμφωνία σήμερα στις 10.30 εδώ στη Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό. Είναι και ο Τσίπρας όμως εδώ. Σας ξεκίνησα με αυτά.
1: Κανας δρόμος θα κλείσει.
0: Όχι, ο περιφερειακός έκλεισε. Θα κλείσει πάλι σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός. Θα τα πούμε και αυτά στην πορεία.
1: Για άλλους λόγους όμως.
0: Για άλλους λόγους. Εντάξει, είναι και η πολιτική αρχηγή εδώ. Δεν νομίζω. Αν δεν κλείσουν για 5-10 λεπτά υπομπέσεις που θα περνάνε αυτά τα ωραία που συμβαίνουν στην πατρίδα μας κάθε φορά που περνάει ένας πολιτικός. Έχει και ωραίες συναυλίες σήμερα να πάτε να δείτε. Έχει πολλά ωραία πράγματα που ξαναζωντανεύουν και στο Μέγαρο Μουσικής, ωραίες εκδηλώσεις. Είναι μια πολύ ωραία συνθήκη αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη. Θέλεις να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε έτσι λίγο πολύ να δούμε τι συμβαίνει σήμερα στα εντός.
1: Πάμε, New Order.

0: Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είτε FM 107,1 πίσω από το μικρόφωνο η Ελένη Μπαρμπάκου και είμαστε έτοιμοι να δούμε τι γίνεται με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, η οποία κυκλοφορεί σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, μαζί με ωραία ένθετα και μαζί με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και να ξεκινήσω. Τι έγινε?
1: Κοιτάς κάπου?
0: Όχι, κοιτάω αληθόρισα.
1: Όχι, όχι, είδα ότι κάπου κοιτούσες.
0: Όχι, όχι, είμαστε μια χαρά, Τάσο. Okay. Ακόμα είμαστε καλά, βλέπουμε ακόμα. Λοιπόν, να πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στον κεντρικό του τίτλο, στον κεντρικό της τίτλο η εφημερίδα ασχολείται με το θέμα που ασχοληθήκαμε και εμείς προηγουμένως, με την φιέστα άνευ περιεχομένου στη Θεσσαλονίκη παρουσία του Πρωθυπουργού. Πανηγυρίζουν γιατί χαρίζουν στη Βουλγαρία πάνω από 1000 κλεμμένα κοιμήλια. Μητροπολίτης δράμας, κακή η συμφωνία να πάρει πίσω την υπογραφή ο Μητσοτάκης. Με τη γιορτή που στείνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση επικυρώνεται μια συμφωνία σε βάρος της χώρας μας. Μόλις 48 από τα περίπου 1300 ιερά κοιμήλια και χειρόγραφα που εκλάπησαν από τους Βούλγαρους κατά τους δύο παγκοσμίους πολέμους επαναπατρίζονται ως αντάλλαγμα για τα οστά του Βούλγαρου Τσάρου. Να πάμε επίσης στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας. Πάμε στο πετρέλαιο που βάζει φωτιά στις πολυκατοικίες. Ένα φλέγον θέμα που από εδώ και πέρα θα απασχολήσει πάρα πολύ τους διαχειριστές των πολυκατοικιών. Δεν είναι καινούριο, θα μου πεις. Έχουν γίνει σκοτωμοί για τα πετρέλαια, γιατί θα πρέπει και αυτή τη φορά να λύσουν ένα πολύ δύσκολο σταυρόληξο οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, των διαμερισμάτων με τους διαχειριστές της πολυκατοικίας τους ή με τα γραφεία της πολυκατοικίας, γιατί τώρα σε πολλές πολυκατοικίες δεν υπάρχουν καν διαχειριστές, έχουν αποφύγει το πικρό ποτήρι και ασχολούνται κυρίως τα γραφεία που βγάζουν τα κοινόχρηστα, τα γραφεία κοινοχρήστων με όλο αυτό το ζήτημα. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, καθώς βαδίζουμε περί τα τέλη Οκτωβρίου θα συμβεί αυτό, που θα πρέπει να βάλουν όλοι πετρέλαιο, να δουν όλοι τι θα κάνουν με τη θέρμανση. Άλλες πολυκατοικίες έχουν ανεξάρτητα φυσικό αέριο, άλλοι έχουν ακόμα πετρέλαιο. Όπως και να έχει, η συγκράτηση των τιμών είναι πάρα πολύ μικρή και από ό,τι φαίνεται θα απασχολήσει πάρα πολύ τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των πολυκατοικιών το θέμα της φετινής θέρμανσης. Πόσο θα το ανάβουν, πού θα το ανάβουν, ποιες ώρες. Μου έχει τύχει, δεν ξέρω αν σου έχει τύχει και σένα, να είσαι στην σε αυτές τις συνελεύσεις των πολυκατοικιών.
1: Έχουμε αέριο, είναι φυσικό αέριο.
0: Ωραία, την έχετε γλιτώσει λοιπόν. Και εγώ έχω τώρα φυσικό αέριο, αλλά κάποτε που ήμουνα σε πολυκατοικία που είχαμε πετρέλαιο και είχε ξεκινήσει εκείνη η κρίση του 2010 που δεν υπήρχαν λεφτά, αν θυμάσαι, και γινόταν χαμός. Είχαν αποφασίσει να κάνουμε μία συνέλευση. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Πώς αποκόψαμε την καλημέρα ο ένας τον άλλον την επόμενη μέρα. Πώς σκοτωθήκαμε σε αυτή τη συνέλευση και δεν ήμασταν και οι μόνοι. Γιατί υπήρχε πάντα μία διχογνωμία στις ώρες. Άλλοι ήθελαν πολύ νωρίς το πρωί. Άλλοι έφευγαν νωρίς για τη δουλειά, ήθελαν το απόγευμα να ανάβει. Άλλοι ήθελαν να κλείνει πολύ νωρίς το βράδυ. Άλλοι λέγανε όχι το βράδυ, κάνει κρύο, ανάψτε το μόνο το βράδυ.
1: Άλλοι έχουν παιδιά.
0: Άλλοι είχαν παιδιά, ναι. Ο καθένας ήθελε μια διαφορετική συνθήκη που τον βόλευε και τον εξυπηρετούσε ανάλογα με τις ανάγκες της ζωής του, την καθημερινότητά του, τις ώρες που είναι στο σπίτι του. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει και φέτος που το πετρέλαιο θα βάλει φωτιά στις πολυκατοικίες. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, reunion of death, δηλαδή εδώ, στη Θεσσαλονίκη σήμερα Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας όπως τα είπαμε. Πάλι τα παιδιά είναι εδώ και οι τρεις, τι καταλαβαίνετε, πόσα πράγματα θα δούμε και θα ακούσουμε. Με το δημογραφικό ασχολείται επίσης η εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Τα χωριά της Φλόρινας σβήνουν γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Η κυβέρνηση απαξιώνει την Αλεξάνδρεια στη ζώνη καινοτομίας. Γρήπη, το θέμα της γρήπης, θωρακιζόμαστε με 300.000 εμβόλια τα οποία τώρα γίνονται κανονικά με το άμκα σου χωρίς να υπάρχει κάποιο είδους αποζημίωση, δεν πρέπει να πληρώνεις, κανένας δεν πληρώνει. Από τη στιγμή που πηγαίνεις και το ζητάς το εμβόλιο, το κάνουν. Η περίοδος του εμβολίου ξεκινάει περίπου 15 με τέλος Οκτωβρίου μέχρι όλο τον Νοέμβριο. Είναι η καλύτερη περίοδος για να εμβολιαστείτε εσείς που το θέλετε. Υπάρχουν τα πολυδύναμα και υπάρχουν και αυτά τα οποία βγαίνουν κάθε χρόνο, τα οποία είναι για τρία στελέχη γρήπης κυρίως, τα οποία οι περισσότεροι κάνουμε, έτσι, οι άνω των 70, οι άνω των 65, οι άνω των 70 κάνουν αυτά τα πολυδύναμα οι μεγαλύτερης ηλικίας. Βγαίνουν λοιπόν και τα εμβόλια, να μην έχουμε και το θέμα της γρήπης μέσα στο μυαλό μας, σιγά σιγά Ένα να φεύγει από πάνω μας. Βεβαίως, πάμε στα θέματα της εφημερίδας που έχουν να κάνουν και με τα ένθετα. Α, έχει και ένα πολύ ωραίο θέμα η εφημερίδα, μην το ξεχάσω και αυτό. Η εφημερίδα Θεσσαλονίκη που κυκλοφορεί σήμερα. Πάνω από 80 ιατρία και ιδιωτικές δομές υγείας στη Θεσσαλονίκη στο μικροσκόπιο των ελέγχων. Δηλαδή, έχουμε. Φανταστείτε τι γίνεται και στην πόλη. Ανάψανε τα κόκκινα, βγήκε εκείνη η ωραία εφαρμογή, το MedWatch, που ανάβει κόκκινα παντού στα ιατρεία, σε όλη την Ελλάδα. Και έχει ανάψει πολλά, λέει, στη Θεσσαλονίκη, τα οποία ή παρανόμως έχουν κάποιο μηχάνημα, ή δεν είναι ακριβώς ιατρεία, είναι και λίγο κβαντικά, είναι και λίγο εναλλακτικά, είναι και λίγο ετούτο, είναι και λίγο το άλλο, είναι και λίγο ντεμή, είναι και λίγο. Έχει απ' όλα. Στο μικροσκόπιο λοιπόν των ελέγχων και αυτά. Και πάμε παρακάτω σε ένα πολύ ωραίο θέμα που αφορά την Εθνική Ελλάδα, η οποία παίζει με τη Γερμανία αύριο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο, αύριο Κυριακή. Και είναι το ίσως το πιο δύσκολο εμπόδιο. Αν το περάσουμε και αυτό, είμαστε πρώτοι στη δική μας, στο δικό μας τον όμιλο, για τον Nation Link, το οποίο νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα που εσύ ξέρεις πολύ περισσότερο ποδόσφαιρο, είμαι σίγουρη. Όσοι είδαν το παιχνίδι και ξέρουν ποδόσφαιρο, μου είπαν ότι η Εθνική, ενώ στο πρώτο ημίχρονο ήταν εκπληκτική.
1: Με την Ολλανδία, λέει,
0: με την Ολλανδία παιχνίδι, το παιχνίδι. Για να κρίνουμε τώρα λίγο πώς είμαστε, σε τι φάση είμαστε, τι φόρμα είμαστε. Ήμασταν εκπληκτικοί, λέει, στο πρώτο ημίχρονο, γιατί εγώ έκανα εκπομπή, αλλά λίγο πολύ έβλεπα από την τηλεόραση, άκουγα. Στο δεύτερο όμως ημίχρονο, επειδή κλειστήκαμε πίσω για να μην φάμε γκολ. Δεν φάγαμε ένα, δεν φάγαμε δύο. Ευτυχώς που ακυρώθηκαν και δύο.
1: Ναι, κάποια στιγμή ναι. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια αυτή να κάνουν φάσεις και τα λοιπά.
0: Πάντως, η Γερμανία στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν αυτή που περιμέναμε. Δεν ξέρω αν παρουσιαστεί μεταμορφωμένη αύριο στην Τούμπα. Πάντως θα είναι κατάμεστη πάλι Τούμπα.
1: Εννοείται,
0: θα έχει όλο τον κόσμο, όλη την αγάπη που έχει η εθνική μας ομάδα. Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος είναι εκεί πανταχού παρών. Και εκείνο που χάρηκα είναι ότι έβαλε και ένα γκολ ο Ιωαννίδης.
1: Γιατί
0: είχε καιρό να βάλει. Α. Και θεωρώ ότι το είχε και ανάγκη ψυχολογική ο άνθρωπος, ο οποίος έκανε και το σταυρό του με το που το έβαλε, σαν να μην πίστευε ότι επιτέλους μπόρεσε.
1: Υπέροχο γκολ ήταν.
0: Υπέροχο, ναι, και με πολύ καλή συνεργασία. Έτσι. Και το δεύτερο το έβαλε ο Μασούρας μετά από αλλαγή που έχει έγινε με τον Τζόλι.
1: Έχει μια συμπάθεια στον Ιωαννίδη, βλέπω.
0: Ναι.
1: Το κατάλαβα.
0: Όλες έχουμε.
1: Okay.
0: Και να σου πω τι έχει κάνει. Καταρχήν έχει δεσμό με μια γυναίκα μεγαλύτερη του. Που πέσανε να τον φάνε. Κάτι φίλοι του που είναι 25 και αυτή είναι 35.
1: Πρωινό,
0: και τι
1: ναι.
0: έγινε και τι. Όχι, γιατί εντάξει, να τα λέμε αυτά. Δεν τα έχει κρύψει ο άνθρωπος, έχει μιλήσει και για το δεσμό του. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο που έχει καταργήσει λίγο αυτά τα στερεότυπα. Ότι πρέπει επειδή είμαι 25-28 να είμαι με αυτή. Μπορεί να είμαι και με μία μεγαλύτερη. Δεν
1: σίγουρα,
0: πειράζει.
1: Ναι.
0: Γιατί δηλαδή εσείς οι άντρες είστε με μικρότερες γυναίκες και εμείς οι μεγαλύτερες γυναίκες δεν μπορούμε να είμαστε με ένα μικρότερο άντρα. Αυτά τα στερεότυπα πρέπει, φίλοι μου, να καταργηθούν. Σωστά, βέβαια, λέω.
1: Είναι έτη 2026 και όχι μόνο. Εντάξει.
0: Καλά, δεν είναι μόνο τα έτη. Τα έτη είναι πολλά. Τα έτη είναι πολλά, φίλε. Αλλά λέμε ότι δεν είναι ανάγκη να είμαστε σε αυτή την η κοινωνία η οποία, επειδή μου όλα υπάρχει μια τοξικότητα, τα μετράει από κάτω. Πόσο είσαι, πόσο δεν είσαι. Γι' αυτό και όλοι καταφεύγουν σε αυτούς τους αναλλακτικούς γιατρούς για να τσιτώσουν, να κάνουν, να ράνουν και μετά γίνεται τη τρελή. Λοιπόν, και να κλείσουμε τα θέματα της εφημερίδας. Η ιδανική αρχή στην Ευρώπη για Άρη και ΠΑΟΚ κέπεται συνέχεια στην Ελλάδα. Και μιλάμε φυσικά για το μπάσκετ, έτσι, που φέτος παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλες τις ομάδες, ιδιαιτέρως για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, όπου περιμένουμε και στα μεταξύ τους παιχνίδια να δούμε την απόδοση. Γιατί γελάς?
1: Για τα ντέρμπι, θυμήθηκα τότε.
0: Για πες, τα ντέρμπι τα τότε λες εσύ.
1: Ναι,
0: τα τωρινά
1: ναι,
0: θα έχουν ενδιαφέρον.
1: Στο παλέ υπήρχαν οπαδοί και των δύο ομάδων. Τώρα τι θα γίνει?
0: Τώρα αλλάξανε τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, και κάθε Σάββατο με την εφημερίδα Θεσσαλονίκη, για να κλείσουμε, έχει και το ένθετο με την πόλη μας, που μπορείτε να έχετε έναν πλήρη οδηγό για το πού θα πάτε, ποια είναι τα θεάματα, ποια είναι η τέχνη της πόλης, θέατρα, σινεμά, συναυλίες, μαγαζιά που φιλοξενούν τραγουδιστές, ό,τι έχει να κάνει με την πόλη, με την έξοδό μας, με τις ωραίες στιγμές μας, θα το βρείτε στο ένθετο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη με τίτλο «Η πόλη μας». Και βεβαίως, όσοι θέλετε, μαζί με τη Θεσσαλονίκη, το έντυπο της προσφοράς, η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας, σήμερα έχουν Αριστοφάνη, Λυσιστράτη και Εκκλησιάζουσες, όλα τα αρχαία ελληνικά κείμενα σε νεοελληνική μετάφραση στη Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας, που κυκλοφορεί πάντα μαζί με την εφημερίδα Θεσσαλονίκη και το τέφος του Σαββάτου, το σημερινό 3 Οκτωβρίου. Και επειδή έγινε πολύς λόγος, γιατί χθες είχαμε και τα 150 χρόνια του εορτασμού από το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Εστία, που κυκλοφορεί 150 χρόνια, 1,5 αιώνα δηλαδή, και υπόθηκαν πάρα πολλά για τον έντυπο τύπο και για το πόσο έντυπος τύπος αντέχει τελικά απέναντι στον ψηφιακό, στον ηλεκτρονικό, που είναι πολύ γρήγορος, που είναι πληροφοριακός περισσότερο, και πόσο ωραίο πράγμα είναι τελικά να παίρνεις την εφημερίδα σου, να είσαι στο σπίτι, ναι, θα πάμε και σε break, να είσαι στο σπίτι, να πίνεις τον ωραίο σου καφέ, να παίρνεις το πρωινό σου καλή ώρα τώρα, όσοι είστε στο σπίτι και μας ακούτε, να έχετε την εφημερίδα Θεσσαλονίκη από δίπλα, να διαβάζετε όχι μόνο τα έμφετα αλλά και τα άρθρα, και να μπορείτε να δημιουργείτε μέσα στο μυαλό σας αυτό που λέμε σύγκριση, κρίση, αυτά τα ωραία που μόνο ο γραπτός λόγος μπορεί να σου δημιουργήσει, κυρίως φαντασία. Διάλειμμα, γιατί θα με σκοτώσει η χολύπτης μας, ο Τάσος ο Σταυρίδης, και θα επιστρέψουμε πάλι σε πολύ λίγο.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θήτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Πρωινό Σαββάτου, ο καφές του Σαββάτου. Ελένη Παρμπάκου πίσω το μικρόφωνο. Τάσος Σταυρίδης απέναντί μου στις ρυθμίσεις των ήχων που φτάνουν στα αυτιά σας αυτή την ώρα. Αυτή τη μέρα είναι χαλαρό το Σάββατο. Γι' αυτό και ο καφές του Σαββάτου συνήθως έρχεται στα ραδιόφωνά σας για να ξεκινήσουμε την ημέρα. Δεν βλέπω πολύ κίνηση στη Τζιμισκή. Είμαστε, νομίζω, και γενικά σε όλους τους δρόμους της πόλης σε μια κανονικότητα αυτή την ώρα. Δεν είναι ούτε πολύ νωρίς, ούτε πολύ αργά. Τα μαγαζιά ακόμα δεν έχουν ανοίξει. Ανοίγουν στις 10 το πρωί, οπότε η κίνηση θα πυκνώσει γύρω στις 9.30 με 10 παρά. Είναι και εκείνη η ώρα που οι περισσότεροι πια έρχονται προς το κέντρο της πόλης. Και το θέμα φυσικά είναι πού θα αφήσεις το αυτοκίνητο. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα σε αυτή την πόλη. Γι' αυτό λίγο πιο νωρίς.
1: Έλα, έχουμε ωραίες συγκοινωνίες.
0: Έχει
1: μετρό, έχει λεωφορεία.
0: Τα πάντα έχουμε.
1: Γιατί πια. Να πάω στο αυτοκίνητο.
0: Και τα λεωφορεία πια έχουν εξυγχρονιστεί, είναι καινούρια, έχουν τα πάντα μέσα. Και βέβαια το μετρό έχει λύσει τα χέρια και τη ζωή πολλών ανθρώπων.
1: Για κάποιους.
0: Για κάποιους που είναι και κοντά. Εγώ μπορώ να εξυπηρετούμε, η αλήθεια είναι αυτή και πολλοί κόσμος.
1: Ή από εδώ.
0: Ή από εδώ, είπαμε ότι όταν βρεθούν τα κονδύλια θα γίνει και από εδώ. Μέχρι να γίνει από εδώ.
1: Προσεχώς καλύτερα.
0: Δείχνει προς τα δυτικά ο Τάσος. Μέχρι να γίνει από εκεί θα πρέπει να βρεθούν οι πόροι, να βρεθούν τα κονδύλια για να προς το παρόν και αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν σε στάσεις, σε ουρές. Γιατί από εκεί η συγκοινωνία είναι δυσκολότερη λόγω της περιοχής και έχει πολλά λεπτά αναμονής για τον κόσμο που μένει στη δυτική πλευρά της πόλης με τα λεωφορεία που εξυπηρετείται. Έχει πολύ περισσότερη αναμονή δυστυχώς. Και μπαίνουμε και σε χειμώνα και δεν είναι εύκολες αυτές οι συνθήκες να περιμένεις πρωί-πρωί στη στάση του λεωφορείου. Με το κρύο, με την παγωνιά. Κάτι θέλεις να μου πεις όμως.
1: Όχι, τίποτα, προχώρω.
0: Γιατί μου χαμογελάς και λέω κάτι θέλει να μου πει τώρα για το κρύο και τη βροχή. Προς το παρόν έχουμε καλό καιρό. Να πάμε λίγο και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, η οποία κυκλοφορεί σήμερα και στο κεντρικό της τίτλο έχει θέμα. Ενώ ξέσπασε οικονομικός Αρμαγεδόν, η κυβέρνηση αυτοθαυμάζεται. Συνολική αποτυχία. Σκαρφάλωσε στο 5,1 ο πληθωρισμός για το Σεπτέμβριο. Εκτοξεύτηκαν κατά 10 δις τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Απλησίαστα τα τιμολόγια ρεύματος. Κίτρινη κάρτα από την Κομισιόν. Για καθυστερήσεις στις πληρωμές και το νέο σύστημα των τελωνίων. Παρά τα αυτά, προχώρησαν σε νέα πρόορια αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στους δανειστές. Καταδαφίστηκε εντελώς το success story του Μητσοτάκη. Ενδοοικογενειακή ρήξη μέρος δεύτερο, δίδυμες βολές από Δημητριάδη και Ντόρα, στόχος τους ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί της κυβέρνησης. Απευθείας αναθέσεις, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Επίσης, 16 δήμοι ξεμπροστιάζουν την αδιαφορία της κυβέρνησης, δίνουν οικονομικά κίνητρα για τις γεννήσεις, προσφέρουν στέγαση και δουλειά για να δοθεί η ζωή στους τόπους τους, ενώ το κεντρικό κράτος μοιράζει ψίχουλα. Πάνω από 200 εκατομμύρια πράσινες μετακινήσεις πραγματοποιούνται καθημερινά στην Κίνα. Σόου για την ύπουλη συμφωνία με τη Βουλγαρία για τα κοιμήλια. Ο Πρωθυπουργός υπογράφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη την εκχώρηση των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ από τις πρέσπες παρά τις αντιδράσεις. Και βέβαια στην εφημερίδα Δημοκρατία, στο πρωτοσέλιδο, Κύρα Αδάμ, άρθρο «Η φτωχή Ελλάδα μπροστά σε φτωχότερο κοινοτικό προϋπολογισμό». Αυτά και με την εφημερίδα Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της. Για τα πλησίαστα τιμολόγια ρεύματος, για το πληθωρισμό που έχει σκαρφαλώσει το 5,1% και το πόσο ψηλά πάνε τα γαλακτοκομικά προϊόντα, η φέτα, η ταπεινή φέτα που έβλεπε ότι θα φτάσει πια στα 18 ευρώ το κιλό. Πια η φέτα. Δηλαδή, έχεις πιάσει και όσο τα χέρια ψηλά. Ξέρεις, οι πάγκοι στα σούπερ μάρκετ των τυριών είναι πλέον απλησίαστοι. Τα μόνα τυριά που αγοράζει πλέον ο καταναλωτής είναι αυτά που είναι σε προσφορά. Δηλαδή, μπαίνει ο καταναλωτής μέσα στο σούπερ μάρκετ, όλοι αυτό κάνουν. Ποιο τυρί έχετε σε προσφορά σήμερα? Δηλαδή είσαι με το τευτεράκι. Κοιτάς ποιο σούπερ μάρκετ έχει αυτό το τυρί, πας εδώ. Ποιο σούπερ μάρκετ έχει την άλλη προσφορά, το απορριπαντικό, πας εκεί. Κάνεις γύρους πια για να βρεις την καλύτερη τιμή και να κάνεις μια υποτυπώδη οικονομία. Γιατί αν πας σε ένα σούπερ μάρκετ, πρόκειται γιατί το έχω σπουδάσει το θέμα. Γιατί με χρόνια αγοράζω.
1: Έχεις υπολογίσει τις βενζίνες.
0: Να πας με τα πόδια. Θα κρατηθείς και σε φόρμα, φίλε μου. Να ξέρεις αυτή η πλατφόρμα το πόσο κάνει.
1: Την απόσταση μεταξύ των δύο σούπερ μάρκετ.
0: Αν είσαι σε μια γειτονιά που έχει 3-4 σούπερ μάρκετ, ξεκινά από το πρωί μέχρι το μεσημέρι θα έχεις γυρίσει, θα έχεις κάνει τα ψώνια του σπιτιού.
1: Εγώ να σου διακόψω, εγώ ντρέπομαι να μπω με σακούλα του κάδου σούπερ μάρκετ σε κάποιο άλλο.
0: Α, εγώ τις έχω πολλές αυτές τις ντροπές, φίλε μου. Okay. Τις έχω πολλές εδώ και χρόνια. Λοιπόν, μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ, έχει το τάδα απορρυπαντικό σε προσφορά, τάκ, το βουτάς. Φεύγεις από εκεί, πας να πάρεις τη φέτα στην άλλη προσφορά. Το παίρνεις και από εκεί, είσαι πολύ ευτυχισμένος. Έχεις γλιτώσει 1,5 ευρώ, 2, το πολύ. Θα στα πάρουν από κάπου αλλού όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση να τη γλιτώσεις μέχρι το τέλος της ημέρας. Επειδή τώρα μιλάμε για την αγορά.
1: Το marketing των σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό είναι το marketing των σούπερ μάρκετ. Κάτι που όταν σπούδαζα κάποια στιγμή, ξέρεις, τα εξαποστάσεως προγράμματα που γίνονταν κάποια εποχή. Σπουδάζαμε marketing, ξέρεις, για τα σούπερ μάρκετ, για τα μαγαζιά. Λοιπόν, και έμαθα κάτι το οποίο είναι εφαρμόσιμο αν είσαι νέος και μπορείς να το κάνεις. Αν μπορείς να σκύψεις πάρα πολύ, δηλαδή, λέω. Γιατί με την ηλικία δεν μπορείς να σκύψεις και πολύ. Και δεν εννοώ να σκύψεις μεταφορικά, εννοώ να σκύψεις κυριολεκτικά. Στα κάτω ράφια του σούπερ μάρκετ, στα κάτω-κάτω, άμα παρατηρήσεις, έχουν τα πιο φτηνά προϊόντα, τα οποία δεν είναι οι μεγάλες εταιρείες, οι εταιρείες που κάνουν μπαμ, που τις βλέπεις παντού. Είναι τα προϊόντα τα οποία είναι καλά, αλλά δεν παίρνουν την καλή θέση μέσα στο σούπερ μάρκετ. Αλλά πρέπει να έχεις τα γυαλιά, τα κιάλια που λένε, και να σκύψεις. Ναι. Υπάρχει το marketing των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ, είναι ότι έχεις οπτική επαφή ακριβώς απέναντί σου, να είναι αυτό που θέλουν κυρίως να προβάλλουν. Των μεγάλων εταιριών, των εταιριών που πληρώνουν πολύ. Όπως ακριβώς είναι και η βιτρίνα ενός μαγαζιού, που θέλει έξω να βάλει αυτά που θέλει να πουλήσει περισσότερο. Έτσι και στο σούπερ μάρκετ. Κυρίως πάρα πολύ ψηλά και πάρα πολύ χαμηλά, εκεί δηλαδή που δεν φτάνει η ορατότητα ακριβώς απέναντι στο μάτι σου, είναι τα προϊόντα τα οποία είναι πιο δελεαστικά σε τιμές, αλλά δεν είναι τόσο προβλεβλημένα ή τόσο έξω στη διαφήμιση όσο είναι τα υπόλοιπα. Οπότε να το έχεις κατά νου, αν δεν έχεις πρόβλημα με τη μέση και μπορείς... να σκύβεις, να παίρνεις.
1: Όχι, δεν κοροϊδεύεται.
0: Είναι αλήθεια τώρα αυτό. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγούδι. Σε πολύ λίγο, γύρω στις 9, να σας πω ότι θα κάνουμε και μία ωραία κλήρωση που θα διαρκέσει μέχρι τις 10.30 11 παρά. Γιατί θα δώσουμε και ένα πολύ χρήσιμο δώρο από την ηλεκτρονέτη Παπουκίβης Νικολαίδης, που βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. Και το χρήσιμο δώρο που θα δώσουμε έχει να κάνει πάλι με μαγειρέματα, γιατί ο Οκτώβριος είναι ιδανικός μήνας για να μπούμε στην κουζίνα και να μαγειρέψουμε ωραία φαγητά όσο θα χουχουλιάζουμε και όσο θα κάνουμε και παρέες με κόσμο και θα καλούμε και κόσμο στο σπίτι. Μιλάμε για μια φριτέζα αέρος της Μόρις, η οποία θα γίνει δικιά σας, εφόσον θα στείλετε τα μηνύματά σας. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια αυτά, να πω την επικοινωνία μας, γιατί δεν την είπα καθόλου. Έχουμε δύο τρόπους να επικοινωνούμε και σήμερα. Στο Viber μόνο μέσω μηνυμάτων, στο 697-720-1070, 697-720-1070, και έχουμε και επικοινωνία μέσω τηλεφώνου. Αν συμβαίνει κάτι και θέλετε να μας το επικοινωνήσετε, να μας το πείτε, στο 2310-501 0-0-0, 501
1: και 3-0-0. Καλύτερα είναι 2-3-1-0-50-1000.
0: 50.000, ναι, μπορούμε να το πούμε και έτσι. 23-10-50.000. Μου το έκανες πιο εύκολο, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, το επικοινωνούμε έτσι, 23-10-50.000 και μόνο για μηνύματα στο Viber 697-720-70. Θείτε FM 107,1, ο καφές του Σαββάτου, φύγαμε Τάσο για τραγούδι και επιστρέφουμε για να πούμε περισσότερα για τη σημερινή μέρα, για τη Θεσσαλονίκη, για τη μέρα αυτή, για την ώρα αυτή, για τη στιγμή αυτή που ζούμε όλοι μας στο πρωινό της τρίτης μέρας του Οκτώβρη, ηλιόλουστη, υπέροχη, με θερμοκρασία που θα φτάσει μέχρι το μεσημέρι στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου και φοβερή διάβια έξω και κίνηση στη Τζιμισκή εξαιρετική, με αυτοκίνητα που πάνε αργά και είναι αραιά, ωραία ρε παιδί μου. Βλέπεις και λες, φεύγω, την κάνω τη βόλτα. Δεν έχει πουθενά καθυστερήσεις. Υπέροχη μέρα, υπέροχο πρωινό.

Λοιπόν, και έτσι όπως είμαστε σε μια ωραία ατμόσφαιρα, λέω να ξεκινήσουμε τώρα και την επικοινωνία μας για να δώσουμε και το δώρο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπανδρέου 10, στην περιοχή του Κορδελιού. Επαναλαμβάνω, μόνο μηνύματα, δεν καλείτε στο τηλέφωνο αυτό που σας δώσαμε, μόνο μηνύματα μέσω Viber για να μπείτε στην κλήρωση. Να δώσω τα χαρακτηριστικά λοιπόν αυτής της φριτέζας αέρος, η οποία είναι προσφορά από την ηλεκτρονέτ και είναι μάρκας Morris, από τις καλύτερες που μπορείτε να βρείτε στην αγορά. Έχει ισχύ 1700 W, έχει χωρητικότητα 8 λίτρα, έξτρα λεπτό σχεδιασμό και 8 προγράμματα μαγειρέματος με χρονοδιακόπτη. Και μέσα από αυτά τα προγράμματα θα δείτε τι μπορείτε να μαγειρέψετε, πώς μπορείτε να το μαγειρέψετε, γιατί περιέχει και συνταγές μέσα στο εγχειρίδιο και πόση ώρα ακριβώς. Είναι μια συσκευή για το σπίτι και για την κουζίνα που θα σας δημιουργήσει πολύ ωραία κατάσταση όλο το χειμώνα. Και το λέω αυτό γιατί μαγειρεύετε γρήγορα, μαγειρεύετε υγιεινά και κάνετε και οικονομία ρεύματος, γιατί τα φαγητά γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Και όσοι έχετε εξοικειωθεί με τις φριτέζες αέρος θα ξέρετε ότι είναι μία λύση για ένα σπίτι και μία ανάγκη πλέον για ένα σπίτι, για να εξοικονομήσει και ρεύμα και χρόνο, αλλά και να κάνει και ωραίες δημιουργίες και ωραία φαγητά. Οπότε αδράξτε όλη την ευκαιρία. Να ξαναπώ το τηλέφωνο μέσω Viber που στέλνετε μόνο μήνυμα, παρακαλώ πολύ, 697-7-20-10-70. 697-7-20-10-70. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας από τούδε και στο

0: τοποθετούν τα προϊόντα σε συγκεκριμένο σημείο για να πάει το μάτι σου εκεί και να αγοράσεις. Έτσι είναι λοιπόν μια ολόκληρη φιλοσοφία, μια ολόκληρη ιστορία, το marketing μέσα στα σούπερ μάρκετ, η οποία διδάσκεται, όπως καταλαβαίνεις Τάσο, και η οποία έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, που πολύ συχνά εμείς λόγω της της ώρας, λόγω της στιγμής, λόγω της κούρασης, δεν την καταλαβαίνουμε. Αλλά εξίσου, το κάθε τι έξω έχει ένα λόγο, έτσι όπως γίνεται. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα. Σε ένα μαγαζί όταν μπαίνεις, από τα σουβλάκια απέναντι μέχρι όπου και να πας. Λοιπόν, σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ο πληθωρισμός που έχει φτάσει στο 5,1 και αυτό συμπαρασύρει τις τιμές τώρα και στο σούπερ μάρκετ και παντού, και αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται πάρα πολύ και τα τιμολόγια του ρεύματος. Μιλάμε για ένα χειμώνα που μπαίνει, που έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα πλέον. Και είναι ψυχολογικά τα προβλήματα, γιατί ακόμα δεν έχει φανεί στην τσέπη μας. Αλλά ο κόσμος όταν ακούει, ξέρεις τώρα, βουτιά προς τα πάνω, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καύσιμα, και καταλαβαίνει ότι για να κάνει μια βόλτα έχει φτάσει 2 ευρώ η βενζίνη και δεν μπορεί να βάλει βενζίνη για να πάει να κάνει την καθημερινή του απόσταση από το σπίτι του μέχρι τη δουλειά του. Και βεβαίως υπάρχει και η λύση των μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως μας είπαν και κάποιους που δεν έχουμε αυτοκίνητο και τα χρησιμοποιούμε. Γιατί λένε, άμα δεν έχεις λεφτά να βάλεις βενζίνη, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με 60 λεπτά να πας και 60 λεπτά να γυρίσεις εδώ στην πόλη. Ενώ αν έπαιρνα ένα αυτοκίνητο και είχα βενζίνη να βάλω, πόσο θα χαλούσα?
1: Πολύ περισσότερα, σίγουρα.
0: Πολύ περισσότερα. Το είπε ο Χάρης και αρχίσαν όλοι. Γιατί το λες αυτό. Τι να κάνουμε,
1: όπως υπάρχουν... βολεύει το καθένα, σε λένε.
0: Δεν είναι όπως βολεύεται πια. Είναι ότι ο άλλος έχει πάρει ένα αυτοκίνητο για να το κινεί. Ο άλλος έχει δουλέψει για να πάρει αυτό το ρημάδι το αυτοκίνητο. Και του λένε τώρα μην βάζεις, ρε παιδί μου, βενζίνη. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι μας... Το έβλεπα σε ένα ωραίο από αυτά που ανεβάζουν στο διαδίκτυο από τις αναρτήσεις που κάνουν και το βρήκα πολύ έξυπνο και έγραφε ένας, μας λέγανε ότι το 2026 θα έχουμε αυτοκίνητα που θα πετάνε και εμείς φτάσαμε το 2026 να μην έχουμε βενζίνη να βάλουμε στα αυτοκίνητα που όχι πετάνε, τα αυτοκίνητα που απλά έχουν τις ροδίτσες τους κυνηγιωμένα και πάλι δεν έχουμε για να πηγαίνουμε βόλτα με το αυτοκίνητο και μας λένε τώρα ότι πετάμε με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, έτσι είναι, είναι οι εποχές δύσκολες, είναι οι εποχές περίεργες. Παρόλα αυτά υπάρχουν τρία προβλήματα αυτή τη στιγμή που θέλει να λύσει ο μέσος Έλληνας. Το ένα είναι η μετακίνησή του, τα καύσιμα. Το άλλο είναι η στέγασή του, αν ζει στο ενίκιο, αν έχει αυτή την ατυχία να ζει στο ενίκιο. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό είναι οι τιμές της καθημερινότητας στο σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια η οποία έχει βγάλει έξω από τον προϋπολογισμό όλους τους Έλληνες ανεξαιρέτως. Δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας ο οποίος να μην έχει, ακόμα και οι πλούσιοι, έχω να σου πω ότι έχουν νεύρα βγαίνοντας από το σούπερ μάρκετ, γιατί βλέπουν την κοροϊδία που υπάρχει, έτσι, στις τιμές οι οποίες αυξάνονται μέρα με την ημέρα και βδομάδα με τη βδομάδα. Ακριβώς το ίδιο προϊόν το βλέπεις τη μία βδομάδα 3,10 λεπτά του ευρώ και την άλλη εβδομάδα σου πάει 3,15, 3,20. Υπάρχουν αυτές οι άνοδοι προς τα πάνω, οι οποίες νομίζω ότι είναι αμελητές, αλλά στην πραγματικότητα, στη σούμα που γίνεται στο λογαριασμό, ουσιαστικά είναι μια απίστευτη δαπάνη καθημερινή. Εδώ είμαστε, Theta FM 107,1. Μείνετε συντονισμένοι. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Μένουμε μαζί από τις 8 το πρωί έως τις 11. Με πολύ πολύ διάθεση για όλους σας. Επαναλαμβάνω ότι δίνουμε ένα δώρο από την Electronet. Παμπουκίδης Νικολαίδης, μιλάμε για μια φριτέζα αέρος προσφορά από την Electronet που είναι μάρκας Μόρις και θα γίνει δικιά σας με ένα μήνυμα που θα στείλετε τώρα στον Θήτα 6977 201070. Η φριτέζα αέρος της Μόρις έχει τα εξής πλεονεκτήματα. Είναι με ισχύ 1700 W, χωρητικότητα 8 λίτρα, έξτρα λεπτό σχεδιασμό, 8 προγράμματα μαγειρέματος στη χρονοδιακόπτη και γίνεται δικιά σας με ένα μήνυμα που θα στείλετε στον Θήτα τώρα. 6977 201070 και φύγαμε για τραγούδι.

Λοιπόν, να στείλω τις καλημέρες μου στον Αντώνη, στον Αθανάσιο που μπήκαν στην παρέα μας και μας στέλνουν τα μηνύματά τους και ο φίλος ο έτερος Αθανάσιος, δύο διαφορετικοί Θανάσιβες σήμερα, οι οποίοι μπαίνουν δυναμικά. Παρακαλώ πολύ για τη Φριτέζα Έρος, βλέπω πολύ ανδρικό κοινό να ενδιαφέρεται για να μαγειρέψει, να ενδιαφέρεται για να κάνει ωραία φαγητά, όχι μόνο το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν είναι εργένιδες οι κύριοι, αν είναι οικογενειάρχες, οι οποίοι θέλουν τη Φριτέζα να την κάνουν δώρο στη γυναίκα τους για να μην γκρινιάζει και να τους κάνει πολύ ωραία φαγητά. Αλλά νομίζω ότι όπως και να έχει, σε όποια κατηγορία και να ανήκουν οι άνθρωποι, κάνουν την καλύτερη επιλογή, γιατί η Φριτέζα Έρος δεν κάνει μόνο οικονομία ρεύματος, κάνει και πεντανόστιμα φαγητά. Ξαναλέω λοιπόν ότι στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber για να την αποκτήσετε. Θα γίνει κλήρωση στις 11 παρατέταρτο. Στο 697-720-70 στέλνετε το μήνυμά σας, γράψτε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Φριτέζα και στείλτε το στο 697-720-70 για να κάνουμε την κλήρωση στις 11 παρατέταρτο και να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής ή η νικήτρια. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε τραγούδι. Θα κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα στις 9 ακριβώς και θα γυρίσουμε για τη δεύτερη ώρα του καφέ του Σαββάτου που διαρκεί μέχρι τις 11.

0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
1: ΘΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

Ακριβώς 5 λεπτά μετά τις 9, καλώς ήρθατε στο ηλιόλουστο πρωινό της 3ης του Οκτώβρη στον Theta FM 107,1, Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Χαλαρό, ωραίο, με προτάσεις. Είναι ωραίο το πρωινό του Σαββάτου γιατί μπροστά σου έχεις την προοπτική. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά όταν έχει τελειώσει το Σάββατο και έχει έρθει η Κυριακή. Ό,τι έχει σχεδιάσει μες στο μυαλό σου μπορεί και να μην σου βγει, η Κυριακή είναι λίγο πιο μελαγχολική. Και όχι μόνο γιατί βλέπαμε τα αθλητικά μικρή και έμπαινε το, εκείνο το Διακογιάννη, το σήμα της αθλητικής Κυριακής που υπάρχει μέχρι σήμερα, αλλά γιατί η Κυριακή έτσι από μόνη της σε έφερνε μπροστά στις εβδομάδες το αδιέξοδο. Οπότε το Σάββατο κρατήστε το μες στο μυαλό σας σαν μια υπέροχη μέρα. Μείνετε συντονισμένοι στον Theta FM. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Θα μπορούσε να πει κάποιος, όχι για το Theta FM, για τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε πολλούς προσκεκλημένους. Δηλαδή δεν τους προσκαλέσαμε, ήρθανε κιόλας. Αλλά στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο Αλέξης Τσίπρας. Από χθες πήγε και στο Άγιο Όρος. Σήμερα είναι εντός πόλης. Το πρόγραμμα των επαφών του έχει και επίσκεψη στο Επταπύργιο σήμερα. Και μετά τον Πρωθυπουργό. Έρχεται και αυτός και θα βρίσκεται και σήμερα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουν πάρει μπάλα όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Χθες ήταν και στον Όλυμπο με την UNESCO Μητσοτάκης και νομίζω ότι έχουν καταλάβει ότι στη Βόρεια Ελλάδα δεν κερδίζουν πολύ εν ώψη εκλογών. Υπάρχει μία δυσπιστία, υπάρχει μία αίσθηση, βρε παιδιά, έχουμε πάρει χαμπάρι ότι δεν γίνεται τίποτα πλέον στη Βόρεια Ελλάδα και υπάρχει και μία διαμαρτυρία μέσα στο κόμμα πολλές φορές και από εδώ και από... πλησιάστε περισσότερο τον κόσμο, φροντίστε περισσότερο τον κόσμο, η Βόρεια Ελλάδα αισθάνεται μόνη της. Βλέπω ότι υπάρχει θέμα και στη Βόρεια Ελλάδα έρχονται συνεχώς τον τελευταίο καιρό. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν στο πρόγραμμά του θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Γεντή Κουλέ, στο Επταπύργιο, συνάντηση με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, τον κύριο Σίμω Δανιηλίδη, εκπροσώπους του Συλλόγου των Ελλήνων Αρχαιολόγων, εκπροσώπους του Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού Βόρειας Ελλάδας, εκπροσώπους της Ομάδας των Πανεπιστημιακών και των Ερευνητών που έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία της δημόσιας έκκλησης για το Επταπύργιο. Και στο επίκεντρο αυτών των συναντήσεων θα είναι και θέματα που έχουν τεθεί σχετικά με το Επταπύργιο, το δημόσιο και ιστορικό χαρακτήρα του μνημείου αυτού και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι που σου λέω ότι όλοι ξαφνικά μας θυμήθηκαν και είναι εδώ μετά την έκθεση. Τους είχαμε εκεί στην περίοδο της έκθεσης 7 με 12 πόσο ήταν και τώρα τους ξαναέχουμε στην αρχή του επόμενου μήνα. Φθινόπωρο λοιπόν, πολύ θεσσαλονικιώτικο για την πολιτική ηγεσία της χώρας, για τα πολιτικά κόμματα, για τους πολιτικούς αρχικούς και ο Ανδρουλάκης είναι εδώ και ήταν εδώ και χθες και δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ψυχανεμίζομαι, όπως σου είπα, ότι καταλαβαίνουν ότι από εδώ μάλλον χάνουν ψήφους, δεν παίρνουν και προσπαθούν να συμμαζέψουν όσο μπορούν τα ασημάζευτα. Παρ' όλα αυτά, αν οι εκλογές γίνουν που θα γίνουν τέλος της Άνοιξης του 2027, μιλάμε για μπροστά μας τουλάχιστον ένα οκτάμινο, εφτάμινο με οκτάμινο, όπου από το πρωί μέχρι το βράδυ θα βομβαρδιζόμαστε από δημοσκοπήσεις, από πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι θα βγαίνουν και θα λένε. Ο χειμώνας εν τω μεταξύ θα τρέχει, θα είναι δύσκολος. Θα έχουμε να πληρώνουμε όλα αυτά και ένα κάρο προβλήματα θα έχουμε παραπάνω μέσα στο μυαλό μας, γιατί δεν θα είναι μόνο η ενεργειακή κρίση, θα είναι μόνο τα καύσιμα, θα είναι και άλλα τόσα και τα στεγαστικά και όλα αυτά εν τω μεταξύ μισθοί εκεί. Και από την άλλη θα έχουμε και αυτούς οι οποίοι ούτε ψήλο στον κόρφο μας, φίλε. Μόνο που σκέφτομαι τι έχουμε να ακούσουμε, τι έχουν να δουν τα μάτια μας αυτό το χειμώνα και πόσο θα προσπαθήσουν να μας πείσουν ο καθένας ξεχωριστά για το πρόγραμμά τους, για το πόσο τους χρειαζόμαστε και ούτε ένας από όλους αυτούς πραγματικά το έχω μέσα στο μυαλό μου πάντα και το αναρωτιέμαι. Έχει ζήσει έστω και μία μέρα στη ζωή του με την κανονικότητα του μέσου Έλληνα πολίτη? Και λέω κανονικότητα που είναι βάρβαρη η λέξη αυτή, αλλά πρέπει να τη λέμε. Η κανονικότητα του μέσου Έλληνα πολίτη είναι να τα βγάλει πέρα με ένα βασικό μισθό, να πληρώνει ενίκια, κοινόχρηστα, λογαριασμούς, ρεύματα, να πηγαίνει σούπερ μάρκετ, να μπορεί να βγάζει όλο το μήνα και όλα αυτά μέσα σε μια συνθήκη απίστευτης αποσταθεροποίησης παντού. Γιατί ρίχνουμε και μια ματιά στο τι συμβαίνει στον κόσμο, έτσι. Δεν είναι από εμάς όλα αυτά.
Εν τω μεταξύ, υπάρχει και ένα θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν αλλάζει με τίποτα τους όρους της σε καμία συνθήκη διαφορετική, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για καμία χώρα της Ευρωζώνης, και σου λέει πρέπει να πειθαρχείτε. Αυτός είναι ο πληθωρισμός, αυτές είναι οι τιμές, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, γιατί ξέρεις, οι αποφάσεις δεν παίρνονται μόνο από την Ελλάδα, παίρνονται και από την Ευρώπη. Και εκεί υπάρχει μια κοινωνική αναλγησία. Και δεν ξέρω πού θα βγάλει αυτός ο χειμώνας τους περισσότερους από εμάς. Λοιπόν, ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Σάββατο σήμερα θα κάνουμε και προτάσεις για το πού μπορούμε να πάμε. Και έχει και ωραία θεατρικά, έχει και ωραίες ταινίες και για τον κινηματογράφο. Όσοι θέλετε να βγείτε απόψε το βράδυ και να κάνετε και μία βόλτα στην πόλη. Και όλα αυτά βεβαίως θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Υπενθυμίζω ότι όσοι θέλετε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσετε τη φριτέζα της Μόρις, προσφορά από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης, είναι φριτέζα αέρος, φριτέζα η οποία έχει πάρα πολλά προγράμματα για διαφορετικά φαγητά, πολύ ωραία μαγειρέματα εν ώψη του χειμώνα. Γίνεται δικιά σας με ένα μήνυμα που θα στείλετε τώρα στον ΘΙΤΕΦΕΜ από το κινητό σας. Το μήνυμα θα είναι στο Viber και είναι δωρεάν. Στέλνετε στο 697 20 10 70. Και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη φριτέζα και αποστολή στο 697 20 10 70. Άντε να σας δω, να σας χαρώ, να κάνουμε και ωραίες κουβεντούλες, να κάνουμε και ωραίες συνταγές. Λοιπόν, η ακροάτρια που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα, που δίναμε, δεν ήσουν εσύ, ήταν ο Δημήτρης Ονίκου την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην ηχοληψία, δώσαμε 3 σκεύη της πυραμής, 3 σκεύη για μαγειρέματα, χύτρα. Και μου λέει η Ελένη, όταν την πήρα τηλέφωνο να της ανακοινώσω ότι είναι και τυχερή, γιατί δεν είναι υποχρεωμένη να ακούνε όλη την εκπομπή μέχρι το τέλος, μου λέει θα σου στείλω το πρώτο φαγητό που θα κάνω φωτογραφία στο Viber. Ακόμα το περιμένω λοιπόν αυτό το πρώτο φαγητό από τη φίλη μου, εκτός αν δεν έχει πάει ακόμα να τα παραλάβει τα σκεύη της. Λοιπόν, και εσείς να μπείτε στη διαδικασία, εύχομαι να είστε όλοι τυχεροί. Σήμερα μπορεί να είναι και τυχερή σας μέρα. Επανέρχομαι σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, επειδή εσά αύριο είναι τα σπουδαία και αφορούν βεβαίως και το παιχνίδι της εθνικής μας με τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο που θα το παρακολουθήσει πάρα πολλοί κόσμος, αρκεί να σας πω ότι βλέποντας λίγο τις τηλεθεάσεις που κάνουν τα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση, όταν έχει ποδόσφαιρο η εθνική, σκίζει. Πρέπει να πω ότι κάνει κάτι σαραντάρια. Απέναντι ό,τι υπάρχει, απέναντι εκμηδενίζεται. Παρακολουθεί όλος ο κόσμος την εθνική ομάδα και ειδικά αυτές τις ωραίες αναμετρήσεις με ομάδες όπως είναι η Ολλανδία, όπως είναι η Γερμανία, που έχουν και πολύ έτσι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πριν να πάω στο πρόγραμμα του Theta FM 107,1 την υπόλοιπη μέρα, γιατί γίνεται αμιγός αθλητικός για όλο το Σαββατοκύριακο, που θα έχετε όλες τις αθλητικές μεταδόσεις, όλες τις αθλητικές εκπομπές, ανοιχτές γραμμές για όλους τους ακροατές του Theta FM που θέλετε να επικοινωνήσετε με τους αθλητικούς συντάκτες και με τις εκπομπές των παραγωγών και των αθλητικογράφων του Theta FM, το κάνετε κάθε Σαββατοκύριακο. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη η εβδομάδα που πέρασε και όλο το Σαββατοκύριακο. Να πω ότι από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι είναι ο Γιάννης ο Παντελίδης, 1 με 3 ο Αντώνης ο Κούλαλης, 3 με 4 και μισή ο Διπλοίδης και να πούμε ότι 4,5 με 7,5 είναι ο Αλέκος ο Παλαμίδας με τον Διπλοίδη και το Σπυρίδη, 7,5 με 9,5 ο Γιώργος ο Μίρτσος επίσης με το Σπυρίδη και 9,5 με 12 το βράδυ ο Αλεξίου με τον Παπαντονίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σήμερα
1: και μπάσκετ, και
0: πάρα πολύ μπάσκετ. Ναι, και η εθνική μας στο προσκήνιο, γιατί έχουν διακοπεί τα παιχνίδια των ομάδων λόγω της εθνικής. Μεγάλο ενδιαφέρον για τους ποδοσφαιρόφιλους το βράδυ της Κυριακής. Η εθνική βάζει για άλλη μια φορά τα δυνατά της. Αλλά ήθελα να πω κάτι σε αυτό το σημείο που μου έκανε εντύπωση. Εγώ να ξέρω ότι αγαπώ πολύ τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Είμαι από αυτούς που δεν είναι του Μέση, είναι του Ρονάλντο. Και τον αγαπώ χρόνια. Από τότε που νικήσαμε την Πορτογαλία στο Euro και έβαλε τα κλάματα. Που ήταν μικρούλης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είδα αυτό που έγινε. Που αποχώρησε από την ομάδα από την Πορτογαλία. Επειδή δεν τον έβαζε ο Τζέσους, νομίζω ο προπονητής, είχε θέμα με τον συγκεκριμένο προπονητή. Βγήκαν και έγραψαν ότι είναι πολύ εγωιστής, ότι βάζει πάνω τον εαυτό του από τον οποιονδήποτε, ότι δεν είναι δυνατόν. Και απ' την άλλη λέω, έχεις τον Ρονάλντο, εντάξει θα έχει τα χρονάκια του, δεν είναι τώρα κανένας μικρός. Τον βάζεις για 10 λεπτά, για 15 λεπτά. Όταν του στερίζει παιδί μου και αυτό το, είναι στο τέλος της καριέρας του, την τιμή. Ότι άστο για 10 λεπτά να παίξει, να αφήνει τον πάγκο σε όλα τα παιχνίδια συνεχόμενα. Ο ίδιος είπε ότι θα βγει να πει την αλήθεια, ότι αποχωρεί, αγαπάει την ομάδα, έχει δώσει την ψυχή του για την ομάδα της Πορτογαλίας, αλλά αποχωρεί και το κάνει έχοντας και στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι θα βγει και θα μιλήσει και θα πει την αλήθεια στην Πορτογαλία για τους λόγους της αποχώρησής του από την εθνική ομάδα, γιατί ήταν σαν να την εγκαταλείπει. Και είναι που είναι η χρυσή μπάλα μπροστά. Είναι που είναι ο τρόπος που το έκανε. Είναι όλα αυτά. Διαβάζω τόσο παξιωτικούς χαρακτηρισμούς για το είσαι κλαψιάρης, είσαι εγωιστής, είσαι το ένα, είσαι το άλλο. Εντάξει, δεκτά είναι όλα αυτά. Αλλά είναι ένας αθλητής φαινόμενο έτσι τόσα χρόνια. Εσύ είσαι με το Μέση, είμαι σίγουρη.
1: Το πετύχατε.
0: Το πετύχαμε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Και, ναι, και γιατί με κοιτάς και με κοιτάς με βλέμμα.
1: Δεν τους συγκρίνω γιατί είναι τελείως διαφορετική.
0: Είναι τελείως διαφορετική.
1: Και σαν ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, παρόλα αυτά, θεωρώ ότι είναι άδικη αυτή η επίθεση από κάτω όλος αυτός ο κόσμος να γράφει, να τον στολίζει.
1: Εντάξει, δεν έχει κάνει και λίγα για να έτσι, τον βαφτίσουν όπως τον βαφτίζουν.
0: Ερώτηση, κρίσεως τώρα σε σένα. Έχουμε χρυσή μπάλα.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει, πιστεύεις, ποιος θα την πάρει φέτος? Λένε ότι θέτει σοβαρή υποψηφιότητα. Αν δεν την πάρει ο φίλος ο Μέση, που τα έχει πάρει όλα, έχει σοβαρή υποψηφιότητα ο Εμπαπέ.
1: Δεν ξέρω. Okay. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Ο Εμπαπέ νομίζω δεν έχει πάρει.
0: Δεν έχει πάρει. Και μπαίνει και ο Γιαμάλη στο παιχνίδι, αλλά ο Γιαμάλη είναι ακόμα πολύ μικρός, πιστεύω, για να μπει στη διαδικασία πλέον να ψηφιστεί.
1: Γιατί?
0: Θα του δώσουν και άλλες ευκαιρίες στο μέλλον.
1: Καλά, δεν παίζει ρόλο ηλικία. Είναι το τι έκανε τη χρονιά.
0: Ναι, αυτό λέω, το τι έκανε τη χρονιά, αλλά ο Εμπαπέ λένε ότι φέτος ήταν λίγο καλύτερος από τις προηγούμενες χρονιές. Γι' αυτό σε ρωτάω που τα
1: πω. Είναι ένα στο Γιαμάλ,
0: εγώ. Και εγώ στο Γιαμάλ. Εδώ συμφωνούμε. Φίλε, εδώ συμφωνούμε. Είναι ο παίκτης που δημιουργεί μόνος του ευκαιρίες. Έχει τέτοια αντίληψη μέσα στο παιχνίδι του που θεωρώ ότι είναι όντως το θαύμα του ποδοσφαίρου, το αύριο του ποδοσφαίρου. Η χαρά του ποδοσφαίρου από εδώ και πέρα. Λοιπόν, να στείλουμε τις ευχές μας για καλημέρα στην Τίνα που μπήκε στην παρέα μας. Διεκδικεί και αυτή τη φριτέζα. Ο φίλος εδώ, ο Αστέριος, μου γράφει καλημέρα, Ελένη. Όμορφη Κυριακή, καλή εκπομπή. Δώσε φριτέζα για να ξεκουράσω τη συνονόματη σύζυγο. Τη συνωμονόματή σου, Έλενα τη λένε τη σύζυγο λοιπόν. Ο Αθανάσιος μας γράφει πολλά και κάνει και ωραίες επισημάνσεις σχετικά με την ιστορική διαδρομή της Θεσσαλονίκης και για τις επισκέψεις που δεχόμαστε τις τελευταίες μέρες και την επίθεση αγάπης που μας γίνεται από τους πολιτικούς αρχηγούς. Η Ντίνα μας έστειλε επίσης μήνυμα, η Άννα το ίδιο, η Τασούλα το ίδιο, ο Αντώνης, ο Θανάσης μπήκαν στην παρέα μας, ο Έτερος Θανάσης. Όλοι διεκδικείτε τη φριτέζα αέρος που δίνουμε από την ηλεκτρονέτ. Στείλτε τα μηνύματά σας να την διεκδικήσετε, να την κάνετε δική σας, να κάνετε ωραία μαγειρέματα και υγιεινά όλο το χρόνο. Αρχής γενομένης από σήμερα. Από σήμερα μπορείτε να πάτε να την παραλάβετε από το κατάστημα της ηλεκτρονέτ. Γράφετε, είναι της Μόρης αυτή η φριτέζα αέρος. Γράφετε μήνυμα χωρίς χρέωση, δωρεάν, από το κινητό σας στο Viber του Θήτα 697 20 10 70. Εκεί στέλνετε το μήνυμά σας, γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη φριτέζα και διεκδικήστε το όμορφο δώρο της ηλεκτρονέτ και καλά μαγειρέματα σε όλους.

0: Λοιπόν, είμαστε μία ανάσα πριν τις 9.30, πάντα στον Θήτα FM 107,1. Είναι ο καφές του Σαββάτου, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Απέναντί μου έχω τον Τάσο, τον Σταυρίδη, στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές. Και επειδή μιλούσαμε πριν για την εθνική ομάδα και λέγαμε και 2-3 πράγματα και για τον Ρονάλντο και για τις χρυσές μπάλες, να πούμε ότι τα πράγματα δεν είναι πολύ ευχάριστα μετά τον τραυματισμό του Τζόλι. Τη θέση του θα πάρει ο Δημήτρης Οπέλκα στο παιχνίδι με την Γερμανία μεθαύριο. Παρόλα αυτά όμως, ευχόμαστε σε 2-3 εβδομάδες να επανέλθει ο Τζόλις, ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος προσέφερε τα μέγιστα προχθές στον αγώνα, έβαλε και ένα γκολ που ήταν offside όπως κρίθηκε. Παρόλα αυτά έδωσε τα πάντα ο συγκεκριμένος και δεν ήθελε και να βγει, έτσι. Δεν ήθελε και να βγει, ήθελε να παραμείνει στο παιχνίδι παρόλο που τραυματίστηκε. Λοιπόν, κρατήστε ότι ο Δημήτρης Οπέλκας θα πάρει τη θέση του για το Ελλάδα-Γερμανία στην Τούμπα. Και να πούμε ότι ευχόμαστε σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι όπως θα είναι το αυριανό καλή επιτυχία στην εθνική μας, η οποία έχει αποδείξει, είναι πρώτη στον όμιλο και παρόλη την ισοπαλία που έφερε με την Ολλανδία, θέλουμε και λίγο την τύχη με το μέρος μας. Η Γερμανία δεν είναι εύκολος αντίπαλος, θα μας το δείξει σίγουρα αύριο το βράδυ, γιατί στο πρώτο παιχνίδι δεν τα βρήκαμε καθόλου σκούρα. Νομίζω ότι ήταν πολύ εύκολη η επικράτησή μας. Για να δούμε τι θα γίνει αύριο. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγούδι, θα κάνουμε και ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Η κίνηση πυκνώνει στη Τζιμισκή, γιατί ανοίγει αγορά αυτή την ώρα. Μία αγορά η οποία θα πλημμυρίσει από κόσμο από ό,τι βλέπω, γιατί έχει και πληρωθεί ο κόσμος, έτσι, μέσα στην αρχή του μήνα. Τώρα με κοιτάει περίεργα, φτάνουν άραγε.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ναι. Και ο κόσμος,
1: αφού δώσει ενίκεια και δώσεις
0: ναι,
1: και αυτό.
0: Δώσεις αυτά, ό,τι μείνει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό, δεν το έλεγε αυτό ο παππούς και η γιαγιά σου, η φτώχεια θέλει καλοπέραση.
1: Βέβαια, υπάρχει και ταινία ελληνική, Σταυρίδης Γιονάκης.
0: Α, μπράβο.
1: Έτσι παλιά, ναι.
0: Εκεί είμαστε λοιπόν.

Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας, συντονισμένοι στον ΘΦΜ 107,1, εδώ στη Φωνή της Θεσσαλονίκης, σφαιρική, αποκαλυπτική, ανεξάρτητη, καθημερινά μαζί σας από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή και το Σαββατοκύριακο. Ο ΘΦΜ γίνεται αμιγός, αθλητικός σταθμός της πόλης, όπου όλες οι αθλητικές αναμετρήσεις της ημέρας, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και σε όλα τα αθλήματα, θα είναι εδώ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πριν να πάμε στο αθλητικό κομμάτι του Σαββατοκύριακου, να μείνουμε λίγο στα όσα έχουν συμβεί στην καθημερινότητά μας και στην πολιτική επικαιρότητα. Θέλω να σταθώ λίγο σε μία συνέντευξη της Σοφίας Ζαχαράκη, της Υπουργού Παιδείας, η οποία μίλησε για πολλά, έδωσε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη και μίλησε για τις εκκρεμότητες γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παραδέχτηκε, αναφερόμενοι στους μισθούς των εκπαιδευτικών, ότι οι αυξήσεις που έχουν δοθεί δεν τους αλλάζουν τη ζωή, και παράλληλα μίλησε και για μια πρόταση που έκανε κυρίως, την είδαμε και την ακούσαμε, διαστόματος Αλέξη Τσίπρα, περί κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων. Η ίδια λοιπόν είπε ότι δεν απορρίπτει αυτή την πρόταση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει κάτι αυτή τη στιγμή. Θα παραμείνουμε σε αυτό το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το σύστημα της εισαγωγής μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων και όχι μέσω του εθνικού απολυτηρίου ή κάποιου άλλου τρόπου εισαγωγής των παιδιών στα πανεπιστήμια, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και θέλω να πω κάτι, το είπατε χθες το βράδυ, γιατί μου έκανε εντύπωση όλη αυτή η συνέντευξη. Είναι, το ακούω αυτό, είναι ένα ζήτημα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και το ζήτημα ξεκίνησε όταν πέρσι δύο κορίτσια έγινε μια συζήτηση, θα έλεγα κοινωνικού περιεχομένου, και συζήτηση πολύ μεγάλη στα social media. Όταν δύο κορίτσια έπεσαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας που διέμενε το ένα από τα δύο και άφησαν ένα σημείωμα στους γονείς τους που έλεγε, η μία από τις δύο τουλάχιστον, ότι δεν θα τα καταφέρει στις πανελλαδικές, ότι νιώθει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και νιώθει πολύ ευάλωτη και πολύ αδύναμη να το διαχειριστεί όλο αυτό, και έφτασε στο τέρμα της ζωής της. Τότε λοιπόν έγινε ένας πολύ μεγάλος κοινωνικός διάλογος στα social media κατά πόσο τα παιδιά της ηλικίας των 17 και των 18 χρονών αντέχουν το βάρος της πίεσης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανάλογα με την κοινωνική τους κατάσταση, ανάλογα με την ψυχολογία τους, ανάλογα με την ευαλωτότητά τους και ανάλογα με το σπίτι, που το τελευταίο το βάζω αυτό, αλλά το θεωρώ πολύ σημαντικό, στο οποίο μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά. Τι πίεση τους ασκείται, τι άγχος τους δημιουργεί το σπίτι και τι υψηλές προσδοκίες, πόσο ψηλά είναι ο πύχης σε αυτά τα παιδιά πολύ συχνά. Να καταργήσουμε λοιπόν τις πανελλαδικές. Εδώ θέλω να πω κάτι. Όταν πήγαινα στην τρίτη ηλικία, που λες φίλε μου Τάσο, θέλω να το πω και σε σένα για την ωραία ιστορία, είχα ένα καθηγητή φιλόλογο, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που πέρα από το μάθημα που έκανε, μας ξεκινούσε και ωραίες συζητήσεις. Από αυτούς τους ωραίους καθηγητές, που δεν είναι αυτοί οι τυπικοί καθηγητές που κάθονται και κάνουν το μάθημα και φεύγουν μετά. Μας είπε λοιπόν, όταν ήμασταν πολύ αγχωμένοι γιατί θα δίναμε εξετάσεις πανελλήνιες, τότε τις λέγαμε, ότι θα πρέπει να το χαιρόμαστε, γιατί θα είναι η πρώτη και τελευταία αξιοκρατική πράξη της ζωής μας. Δεν καταλάβαμε τι μας έλεγε τότε. Μας εξήγησε ότι από τη στιγμή που θα μπείτε σε αυτή την αίθουσα, θα γράψετε το όνομά σας και πάνω από το όνομά σας θα μπει ένα αυτοκόλλητο που θα κρύβει το όνομα. Τότε το αδιάβλητο της εξέτασης είναι γεγονός. Το έχεις διασφαλίσει. Και το αδιάβλητο σημαίνει ότι αν η Ελένη Μπαρμπάκου ή ο Τάσος Σταυρίδης έχει γράψει για 10, θα πάρει 10. Αν έχει γράψει για 15, θα πάρει 15. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ο Τάσος Σταυρίδης θα πάρει 20. Στη ζωή σας, μας είπα αργότερα, αυτό θα δείτε ότι στην καθημερινότητά σας πολλές φορές δεν θα βγαίνει. Θα δείτε ανθρώπους να πηγαίνουν πολύ πιο μπροστά από εσάς, όχι γιατί είναι καλύτεροι, όχι γιατί υπάρχει αξιοκρατία, όχι γιατί υπάρχει αριστεία, αλλά γιατί έχουν τον τρόπο να το κάνουν.
Τότε δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Θεωρώ λοιπόν ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις, πέρα από το άγχος που είναι δεδομένο, πέρα από την πίεση των παιδιών, πέρα από όλα αυτά που τα ακούω, τα δέχομαι, γιατί υπάρχουν και παιδιά ευάλωτα, ευαίσθητα που δεν το αντέχουν όλο αυτό, έχει όμως και μια πολύ μεγάλη δύναμη που βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά αυτά να βγουν προς τα έξω. Τη δύναμη του «είμαι ανώνυμος, γράφω για τόσο, παίρνω αυτό το βαθμό, είναι αδιάβλητο το σύστημα και με αυτό το βαθμό προχωράω». Εκεί υπάρχει μία αξιοκρατία, η οποία στις μέρες μας, στις δουλειές μας, το έχουμε συναντήσει όλοι, στις κοινωνικές μας επαφές, στους ανθρώπους γύρω μας, δεν τη βλέπουμε και πολύ συχνά να υπάρχει. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ την κατάργηση των μαλλαδικών λάθος, αλλά αυτό είναι μια δική μου εκτίμηση, την οποία τη λέω φωνακτά γιατί έχουμε το μικρόφωνο και μπορούμε να το κάνουμε. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν και παιδιά που δεν το αντέχουν. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν αντέχουν και σε αυτή την πίεση στην ηλικία αυτή. Όπως και να έχει, πάντως όταν βγαίνουν αυτά τα παιδιά έξω και βλέπω κάτι ρεπορτάζ, όταν δίνουν πανελλήνιες και είναι κάτι τυπάκια απίστευτα, οι οποίοι δεν έχουν γράψει τίποτα, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Θέλουν να πάνε κάπου αλλού, να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους και πολύ καλά κάνουν, γιατί δεν τελειώνει η ζωή με το πανεπιστήμιο και με τις πανελλαδικές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Στη ζωή σου μπορεί να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα και χωρίς να έχεις πετύχει τις πανελλαδικές. Παρ' όλα αυτά, αυτό το ύφος και αυτό το στυλ, ότι δεν έγραψα τίποτα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, θέλω να κάνω κάτι άλλο, το χαίρομαι επίσης και αυτούς τους τύπους τους αγαπώ, που πάνε εκεί και λένε ναι μωρέ εντάξει, αρκεί βεβαίως να μην έχει δώσει ο μπαμπάς και η μαμά ένα κάρο λεφτά στα φροντιστήρια και αυτοί να κάθονται και να περιμένουν να τους βρουν δουλειά μετά. Αυτό είναι κάτι και να πηγαίνουν τουρίστες από τη μία δουλειά στην άλλη. Αρκεί βεβαίως αυτή η συνθήκη να πηγαίνει μέχρι το τέλος έτσι. Λοιπόν, ακούτε Θήτα FM 107,1, είμαι η Ελένη Βαρμπάκου. Μου λέει εδώ ένας φίλος ότι οι πανελλήνιες πρέπει να καταργηθούν. Και μην ξεχνάτε τι τραβάνε οι οικογένειες με τα φροντιστήρια, είναι αυτό πριν Θανάση, και οι πανελλήνιες πρέπει να καταργηθούν. Εσύ δηλαδή το βλέπεις, απευθύνομαι στον ακροατή μας τώρα, το βλέπεις ως ένα βάρος οικονομικό για την οικογένεια ή το βλέπεις από την ψυχολογική πλευρά ή το βλέπεις από την πλευρά του ότι δεν έχει καμία αποδοτικότητα όλο αυτό, ότι δεν χρειάζεται τα παιδιά να μπαίνουν καν στη διαδικασία αυτής της εξέτασης, ότι τη θεωρείς πολύ βαριά για την ηλικία τους παραδείγματος χάρη. Τα φροντιστήρια είναι ένα ζήτημα και τα φροντιστήρια και τι τραβάνε οι οικογένειες με τα φροντιστήρια. Πάντως, για να πούμε και του στραβού το δίκιο, οι επιτυχόντες που είναι πρώτοι είναι συνήθως από επαρχιακές πόλεις χωρίς πολύ φροντιστήρια. Μου λέει ότι βλέπει το ελβετικό σύστημα εκεί. Ναι, είναι ένα άλλο σύστημα εξετάσεων αυτό. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις με το δικό μας σε καμία περίπτωση, και σημασία έχει ότι αυτά τα παιδιά μαθαίνουν ή δεν μαθαίνουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε, να το εξετάσουμε και να το ξαναδούμε και δεύτερη και τρίτη φορά. Το σύστημα λοιπόν των πανελλαδικών εξετάσεων σε αυτή τη χώρα ίσως να πρέπει να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο, αλλά που δεν είναι λόγο, δεν πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί. Εδώ που μένω λέει και βλέπω ότι δεν υπάρχει λόγος για πανελλαδικές κλπ. Μας το λες τώρα από την Ελβετία, από ένα τελείως διαφορετικό σύστημα εξετάσεων, μια τελείως διαφορετική κοινωνική ζωή, υποδομές διαφορετικές, διαφορετική χώρα, διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετική οικονομική πολιτική και μάλιστα πολιτική που εφαρμόζεται επάνω στους πολίτες με σκοπό να τους διευκολύνει τη ζωή, εν πλήρη αντίθεση με τη δική μας, έτσι, πολιτική. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Υπενθυμίζω ότι όσοι θέλετε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσετε τη φριτέζα αέρος της Μόρις, στείλτε το μήνυμά σας στον Theta FM μέσω Viber. Είναι δωρεάν τα μηνύματα αυτά μέσω Viber 697 20 10 70. Στέλνετε για τη φριτέζα και παίρνετε το δώρο σας στο τέλος της εκπομπής. Μπορείτε και σήμερα να πάτε να την προμηθευτείτε από το κατάστημα Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. Γίνετε δικιά σας με ένα μήνυμα στο Viber 697 20 10 70. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη φριτέζα, το στέλνετε πολύ απλά στο Viber του Θήτα και παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό, που η κλήρωση θα γίνει σε μία ώρα από τώρα.

Λοιπόν, λίγο πριν από τις 10, ακριβώς 12 λεπτά πριν από τις 10, συντονισμένοι στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1, να στείλω χαιρετισμού στην Κική, η οποία ήταν η νικήτρια της περασμένης εβδομάδας για τα 3 σκεύη της πυραμής, η οποία μου στέλνει ευχαριστώ πολύ για τις κατσαρόλες, ήταν καταπληκτικές. Περιμένω και το φαγητό, έτσι, να μας το στείλει σε μια φωτογραφία, να το χαρούμε και εμείς, Κική. Την καλημέρα μου και στον Ιωάννη, ο οποίος μπήκε στην παρέα και θέλει και αυτός τη φριτέζα αέρος, και στον Κωνσταντίνο, ο οποίος μόλις τώρα στην τελική

δημοσιογράφους και σε όλες τις κοινωνικές βαθμίδες και σε όλες τις κοινωνικές και σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν τα παιδιά τους σε πανεπιστήμια στο εξωτερικό να σπουδάζουν και να παίρνουν τα πτυχία. Εδώ μιλάμε για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, στο μέσο Έλληνα, ο οποίος περιμένει το παιδί του να δώσει πανελλήνιες ή πανελλαδικές εξετάσεις, όπως θέλετε πείτε τες, για να μπει στο πανεπιστήμιο. Για αυτή τη συνθήκη ομιλούμε και για αυτή τη συνθήκη μεταφέρουμε τις ειδήσεις. Και προκειμένου την είδηση μας έρχεται από την Υπουργό Παιδείας, η οποία είπε μπορεί, δεν ξέρω, το ακούω και αυτό για την κατάργηση των πανελλαδικών κάποια στιγμή. Χωρίς βέβαια να είπε ότι ποτέ θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, για να μην λέμε κάτι που δεν ισχύει. Πάντως, αυτή την εβδομάδα υπήρχε ένα πρόσωπο, θα πάμε τώρα στον κόσμο, ένα πρόσωπο το οποίο έγινε το πρόσωπο της ημέρας. Και μιλάω για την Κρίστα Πάικ. Τη γνωρίσαμε όλοι γιατί ήταν η θανατοπινίτισσα στο Μίτσιγκαν, η οποία θα θανατωνόταν προχθές με μία ένεση, έτσι, με μία ένεση που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Είχε εκτίσει τα 30 χρόνια της ποινής της. Η ποινή της ήταν η θανατική εκτέλεση και σύμφωνα με λεπτομερή έτσι, αναφορά στην κατάστασή της, ήταν η πιο αποτυχημένη εκτέλεση που έχει γίνει, γιατί η γυναίκα επέζησε μετά από 2 θανατηφόρες ενέσεις που της έγιναν και τώρα αναπνέει με μηχανική υποστήριξη στο νοσοκομείο. Οι φλέβες της έχουν σπάσει αφού την τρύπησαν 7 φορές. Η θανατοπινίτισσα, η οποία επέζησε αφού της χορηγήθηκαν 2 θανατηφόρες ενέσεις, όπως δήλωσαν την Παρασκευή οι δικηγόροι της, οι οποίοι πρώτη φορά αναφέρθηκαν με λεπτομέρεια στην κατάσταση της υγείας της μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της την Τετάρτη. Για να πούμε 2-3 λόγια για αυτή την ιστορία, η οποία είναι συγκλονιστική. Ήταν 18 χρονών αυτή η γυναίκα τον Ιανουάριο του 1995, όταν μαζί με το 17χρονο τότε σύντροφό της, αυτός δεν είχε τη θανατική ποινή γιατί ήταν 17 χρονών, ενώ αυτή ήταν 18, μαζί έκαναν το έγκλημα. Παρέσυραν μια 19χρονη, την Κολίν Σλέρμερ, σε δασική περιοχή και αφού τη σκότωσαν, πρώτα τη βασάνισαν μέχρι θανάτου και μάλιστα το προσωπικό του νοσοκομείου τώρα προσπαθεί να σώσει τη ζωή της 50χρονης Πάικ, η οποία προσπαθεί να απομακρύνει από τον οργανισμό της το φάρμακο που της χορηγήθηκε για την εκτέλεση και όπως αναφέρουν οι δικηγόροι της, είναι επίγον το αίτημά τους και ζητούν την έκδοση δικαστικής εντολής προκειμένου το Τμήμα Σωφρονιστικών Υπηρεσιών του Τενεσί να διατηρήσει τα αποδεικτικά στοιχεία από την αποτυχημένη εκτέλεσή της. Παραμένει τώρα σε κρίσιμη κατάσταση, είναι διασωληνωμένη και ακούστε τώρα τι φοβερό είναι αυτό που συμβαίνει. Η γυναίκα αυτή ήταν αποφασισμένο να εκτελεστεί, να θανατωθεί από την πολιτεία του Μίτσιγκαν. Είχε να συμβεί κάτι τέτοιο τα τελευταία 200 χρόνια. Δεν μπόρεσαν να της χορηγήσουν την επαρκή δόση της θανατηφόρας ένεσης και τώρα αυτή η γυναίκα παλεύει για τη ζωή της σε ένα νοσοκομείο. Είναι φοβερό μόνο που το σκέφτεσαι. Δεν ξέρω αν όλη αυτή η συζήτηση εγείρει ερωτήματα για το πόσο μπορεί ακόμα να υπάρχει η θανατική ποινή. Εμείς στο δυτικό κόσμο την έχουμε καταργήσει και νομίζω ότι μας φαίνεται κάτι πολύ μακρινό. Κάτι που μας τρομάζει και μόνο που το ακούμε στο σωφρονιστικό μας σύστημα. Ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να περάσει 30 χρόνια της ζωής του ή ισόβια σε μια φυλακή και να θανατωθεί κιόλας. Για ένα έγκλημα που διέπραξε σε μια ηλικία 18 χρονών, όσο και αν ήταν ιδεχθές, όσο και αν ήταν ένα τρομακτικό έγκλημα. Παράλληλα να πούμε ότι οι δικηγόροι της τώρα ζητούν με κάθε τρόπο να ανασταλεί η εκτέλεσή της, αν παραμείνει ζωντανή και δεν έχει αυτή η ιστορία βέβαια, αν της έχει αφήσει μεγάλες, έτσι, αν την έχει κάνει εγκεφαλικά νεκρή. Γιατί με μηχανική υποστήριξη ουσιαστικά αναπνέει αυτή η γυναίκα. Ανοίγει λοιπόν ένας φάκελος για ένα ερώτημα το οποίο θα ταλανίσει την κοινή γνώμη εκεί για το αν τελικά οι ολοκληρωμένες απόπειρες θανάτωσης, γιατί είχε συμβεί και πριν από 3 μήνες να μην έχει ολοκληρωθεί μια τέτοια θανατηφόρα έτσι, απόπειρα, τελικά ολόκληρη η ιστορία της θανατικής ποινής στις ΗΠΑ θα πρέπει να επανεξεταστεί. Και αν είναι αυτή η αφορμή,
θα το δούμε στο μέλλον.

Λοιπόν, πριν να κλείσουμε και αυτή την ώρα και να πάμε και στο δελτίο ειδήσεων με τη Δήμητρα Μακρύ, που είναι έτοιμη να μας πει τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, να σας προειδεάσω για το τι έρχεται την επόμενη ώρα. Υπάρχει μία έρευνα που μας έρχεται από την Ευρώπη. Λέμε ότι υπάρχει, τουλάχιστον στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα θέμα με την έκρηξη της φτώχειας. Με το ότι πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει και το χαμηλότερο μισθό, έτσι. Γιατί είναι σημαντικό να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων στην Ευρώπη. Ακούστε τώρα πώς αυτό το πράγμα είναι το τρελό που μπορείς να ακούσεις. Το 2024, περίπου 129 κιλά απορριμμάτων τροφίμων ανά άτομο δημιουργήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή παρήγαγε 57,9 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων τόσο των βιώσιμων όσο και των βρώσιμων μερών των τροφίμων. Και από την άλλη λέμε ότι δεν έχουμε να φάμε. Στο σούπερ μάρκετ, λέει, αγοράζουν ο καθένας από 5 σακούλες τρόφιμα, τα οποία πετάνε, δεν τα τρώνε. Δηλαδή, έχουμε το σύνδρομο της κατοχής, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αυτό είχα να τα ακούσω πάντως από την περίοδο του Πασόκ, που οι Έλληνες έτρωγαν, που λέγαμε ότι δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, που έτρωγαν οι Έλληνες και λέγαν πόσες σακούλες σκουπιδιών παράγει ο κάθε Έλληνας και πόσο πετάει το φαγητό του. Αυτό μου θύμισε τώρα. Θα το αναλύσουμε λίγο στη συνέχεια, γιατί είναι λίγο περίεργη αυτή η έρευνα που μας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Δήμητρα Μακρύ και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να πούμε περισσότερα.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 και αρχίζει τώρα το Δελτίο Ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Συνεχίζεται η κακοκαιρία στην Κρήτη με τις αρχές να βρίσκονται επιποδός. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ στα φέρμα Ιεράπετρας στήθηκε επιχείρηση για την παροχή βοήθειας σε 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας. Παραμένουν τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Κρήτης, στις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου από την κακοκαιρία και τις κατατόπους έντονες καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Στο Βυζαντινό Μουσείο θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα από τώρα στις 10.30 η υπογραφή πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του ομολόγου του Ρούμεν Ράντεφ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη 1 το μεσημέρι θα συναντηθεί με εκπροσώπους του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλίας, της Πανελλήνιας Ένωσης Αλιαίων Γρυγρή και της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Παράκτειας Αλίας και Αλιευτικού Τουρισμού. Η συνάντηση θα γίνει στη Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της Αριστοτέλους, εκεί όπου βρίσκονται από την 5η οι απεργοί αλίες, δίνοντας μάχη επιβίωσης για τον κλάδο τους. Μια χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, είπε από τη Θεσσαλονίκη χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συνομίλησε με τους αλλοίς επί Μακρόν στην παραλία της πόλης. Σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός στις 11 θα βρεθεί στο Γεντικουλέ, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, Σίμο Δανιλίδη, εκπροσώπους συλλόγων αρχαιολόγων και υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού Βόρειας Ελλάδας. Στο επίκεντρο των συναντήσεων θα βρεθούν τα ζητήματα που αφορούν το Επταπύργιο, τον ιστορικό του χαρακτήρα και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Προσωρινό πρόβλημα παρουσιάστηκε στην αποκομιδή ανακύκλωση στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Θέρμης. Ο Δήμος Καλαμαριάς απευθύνει ισχυρή έκκληση στους πολίτες, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες να μην αναποθέτουν στους μπλε κάδους ανακυκλώσιμα υλικά και αν είναι εφικτό να τα κρατήσουν προσωρινά στους χώρους τους μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ξεκαθάρισε πως η ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων θα συνεχιστεί μόνο αφού τροποποιηθεί το Σύνταγμα και συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα. Η πρόεδρος της Κομισιόν συνομίλησε χθες με τον πρωθυπουργό Χρίστιαν Μίτσκοσκι στο τελευταίο σκέλος της περιοδίας της στα Δυτικά Βαλκάνια, που ξεκίνησε στις 30 Σεπτεμβρίου και περιέλαμβανε τα Τίρανα, την Ποντγκόριτσα, την Πρίστινα, όχι όμως το Σεράγεβο και το Βελιγράδι, λόγω επικείμενων εκλογών. Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στην Ισπανία για το δικαίωμα στη στέγαση. Χθες η κυβέρνηση Σάντσεθ απέτυχε να περάσει δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που στόχευαν στην προστασία των ενοικιαστών. Το πλήγμα για την κυβέρνηση των σοσιαλιστών πυροδότησε φήμες για πρόορη προφύγηση στην κάλπη. Μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας φιλοσοφίας, η Ιωάννα Κουτσουράδη, πέθανε στις 2 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, δύο μέρες πριν συμπληρώσει τα 90 της χρόνια. Το έργο της ξεπέρασε τα σύνορα της Τουρκίας. Η Ελληνίδα φιλόσοφος έθεσε την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια στο επίκεντρο της σκέψης της, αφήνοντας μια σπουδαία παρακαταθήκη στη φιλοσοφία και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ανεξίτηλη παρακαταθήκη της, Ιωάννης Κουτσουράδη, τόνισε η τουρκική προεδρία.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Καθαρός και ηλιόλουστος ο ουρανός τούτη τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Στους 20 βαθμούς ανέβηκε ο Κέλσιος. Οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές κατευθύνσεις τα 2 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στις 11.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
2: Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδη στο Κορδελιό θα βρείτε τους αφυγραντήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: η ζωή σου.
5: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
6: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
6: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
7: Fita FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Έτσι, ωραία. Εμείς ξεκινάμε την ημέρα μας στα Σαββατοκύριακα εδώ στον Θήτα FM 107,1 στο πρωινό του ηλιόλουστο της 3ης του Οκτώβρη. Σάββατο πρωί και η πόλη αρχίζει και κινείται σε ρυθμούς αγοράς. Από ό,τι βλέπω, ότι η κίνηση πυκνώνει στο κέντρο της πόλης και είστε οι περισσότεροι έτοιμοι για τον πρώτο πρωινό καφέ. Και μένετε συντονισμένοι στον Θήτα FM γιατί ο καφές του Σαββάτου είναι μαζί σας μέχρι τις 11. Λοιπόν, έχουμε από εδώ και πέρα να πούμε πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα σας ξεκαθαρίζω κάτι. Από τις 11 και μετά ο Θήτα FM γίνεται αθλητικός. Από τις 11 το πρωί λοιπόν και μετά όλες οι εκπομπές έχουν αθλητικό στίγμα. Μένετε συντονισμένοι στον Θήτα FM. Έρχεται από τις 11 έως τη 1 ο Γιάννης ο Παντελίδης με τον Ηλία τον Παπαντονίου. 1 με 3 ο Αντώνης ο Κούλελης πάλι με τον Ηλία. Ο 3 με 4,5 ο Γιώργος ο Διπλοίδης. 4,5 με 7,5 ο Αλέκος ο Παλαμίδος, ο Γιώργος ο Διπλοίδης και ο Ραφαήλος Σπυρίδης. 7,5 με 9,5 ο Γιώργος ο Μίρτσος με τον Ραφαήλ Σπυρίδη. Πολύ μπάσκετ. Άρης, ΠΑΟΚ,
1: ναι, ναι,
0: όλες
1: έχουμε...
0: Ναι, παίζουν και με τη Μύκονο. Κάτι έχουμε στο μπάσκετ, θα το δω. Λοιπόν, 9.30 με 12 το βράδυ, Αλέξης Αλεξίου, Παπαντονίου μαζί σας για να κλείσει ωραία αυτή η μέρα όλη η αθλητική επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου που περιλαμβάνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, εθνική ομάδα, τι συμβαίνει στα ποδητήρια, τα ερασιτεχνικά, τα στοιχήματα, όλα θα τα ακούσετε εδώ στον Θήτα FM 107,1 που κάθε Σαββατοκύριακο είναι ένα αμιγώς αθλητικό ραδιόφωνο. Λέγαμε πριν να κλείσουμε και να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Δήμητρα την Μακρύ. Βεβαίως, βεβαίως. Ξέρεις τι μου θυμίζω, θυμάσαι εκείνη την ελληνική ταινία με τον Βεβαίως, Βεβαίως,
1: ναι,
0: που ξέχναγε τα επώνυμα
1: ναι,
0: του φίλου. Κάπως έτσι είμαι σήμερα γιατί έχω κοιμηθεί λίγο. Οπότε υπάρχει κατανόηση συναδελφική. Θεσσαλονίκη, έχουμε ετοιμάσει να αποκλείσουν το λιμάνι Ψαράδες. Χθες είχαν συνάντηση με τον Τσίπρα. Δεν έχουμε βγάλει άκρη από ό,τι φαίνεται και βέβαια σε αποκλεισμό του λιμανιού της πόλης ετοιμάζονται να προχωρήσουν σήμερα οι Ψαράδες. Αλλής από την Καλαμαριά, τη Νέα Κρίνη, τη Μηχανιώνα, το Αγγελοχώρι, τη Χαλκιδική αποφάσισαν κλιμάκωση κινητοποιήσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει από την Πέμπτη. Βέβαια, σύμφωνα με τους ίδιους, η κινητοποίηση είναι έτοιμη για να συμμετάσχουν περίπου 200 αλλιευτικά σκάφη με στόχο να αποκλείσουν από τη θάλασσα το λιμάνι. Βασικό τους αίτημα από την κυβέρνηση είναι η επιδότηση του ναυτικού πετρελαίου, καθώς όπως υποστηρίζουν η τιμή του έχει αυξηθεί σημαντικά. Παρόμοιες κινητοποιήσεις, όπως αναφέρουν, πρόκειται να πραγματοποιηθούν και σε άλλα λιμάνια της χώρας, μεταξύ των οποίων το λιμάνι του Πειραιά και το λιμάνι της Καβάλας. Είναι η τρίτη μέρα που είμαστε εδώ, όπως λένε οι ίδιοι, και η κυβέρνηση δεν μας έχει δώσει καμία απολύτως σημασία. Και βέβαια υπάρχει και μία ανακοίνωση, απευθύνουν παράλληλα και κάλεσμα προς τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται και σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, για να συναντήσει τους αλλιείς στο παραλιακό μέτωπο και να ακούσει τα αιτήματά τους. Θα προχωρήσουν, όπως λένε, σε αποκλεισμό του λιμανιού και σήμερα ακόμα και περισσότερα από 200 από ό,τι φαίνεται σκάφη θα είναι εδώ για να αποκλείσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ο αποκλεισμός θα συνεχιστεί και στον Πειραιά και στην Καβάλα αν τα αιτήματά τους από ό,τι φαίνεται δεν βρουν ευήκο αότα. Λοιπόν, να επανέλθω στο θέμα που είχαμε, για το οποίο μιλήσαμε λίγο πριν να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, για τη σπατάλη των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Είναι περίεργο όλο αυτό. Σημαντικό πρόβλημα παραμένει για τη χώρα μας. Υπάρχει μια έκθεση της Eurostat, όπου η Ελλάδα, ακούστε, βρίσκεται στην τρίτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα απόβλητα τροφίμων ανακάτοικο. Πίσω βρίσκεται πρώτη η Κύπρος και δεύτερη η Δανία. Συνολική ποσότητα αντιστοιχεί σε περίπου 207 κιλά ανακάτοικο, όταν ο μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στα 129 κιλά. Σύμφωνα λοιπόν με την κατάταξη, η Κύπρος βρίσκεται πρώτη, σχεδόν με 294 κιλά ανακάτοικο, ακολουθεί η Δανία με περίπου 260 κιλά αποβλήτων ανακάτοικο και έρχεται τρίτη η Ελλάδα, Ακολουθεί η Ρουμανία, περίπου με 187 κιλά, η Πορτογαλία κοντά στα 160 κιλά ανακάτοικο. Σε απόλυτους αριθμούς να πούμε ότι τα απόβλητα των τροφίμων στην Ελλάδα έχουν φτάσει στα 2.159.000 τόνους. Το μεγαλύτερο μέρος προήρθε από νοικοκυριά, τα οποία πέταξαν 907.754 τόνους τροφίμων, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 42% του συνόλου. Λοιπόν, η σπατάλη του τροφίμων είναι πάρα πολύ σημαντική για την ευημερία των κατοίκων μιας περιοχής. Τα πόσα σκουπίδια παράγουμε ανά άτομο φαίνεται στο τι ακριβώς καταναλώνουμε και πόσο το διατηρούμε αυτό που καταναλώνουμε στο ψυγείο μας, στα ντουλάπια μας και πόσα πετάμε από όλα αυτά τα οποία αγοράζουμε με σκοπό να τα καταναλώσουμε. Να πούμε ότι τα νοικοκυριά παραμένουν, στα νοικοκυριά είναι η κύρια έτσι, πηγή της σπατάλης που παράγονται από κάθε οικογένεια. Και γιατί είναι σημαντικό να μειώσουμε αυτή τη σπατάλη των τροφίμων? Γιατί έχει τεράστιο περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο, πέρα από το ότι δεν χρειάζεται να γίνεται όλο αυτό. Η σπατάλη των τροφίμων επιβαρύνει επίσης περιττά και όλους τους φυσικούς πόρους, όπως η χρήση νερού της γης. Θα πρέπει να είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλο αυτό το θέμα και το παρουσιάζει η Eurostat σήμερα με πολλές λεπτομέρειες και κρούει τον κόδυνο του κινδύνου ότι αν δεν σταματήσει αυτή η σπατάλη των τροφίμων. Βέβαια υπάρχουν μερικοί που λένε ότι όλο αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα και ότι στην πραγματικότητα αυτοί που κάνουν σπατάλη δεν είναι τα νοικοκυριά, αλλά είναι οι αλυσίδες εμπορίας και διακίνησης τροφίμων, τα εστιατόρια, μονάδες μαζικής παραγωγής φαγητού και όχι τα νοικοκυριά. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. Πάμε σε τραγούδι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, δίνουμε και το δώρο της ηλεκτρονέτ. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, Τάσος Σταυρίδης στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές μας μέχρι τις 11.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε να πω για μία ακόμα φορά, ίσως είναι και τελευταία, το διαγωνισμό μας που τρέχει για την απόκτηση μίας φριτέζας αέρος, η οποία θα γίνει δικιά σας με ένα μήνυμα που θα στείλετε στον Fit FM. Είναι προσφορά από την Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό και είναι φριτέζα της Μόρις. Μια εκπληκτική συσκευή για την κουζίνα σας που θα σας λύσει στην κυριολεξία τα χέρια, γιατί δεν καίει πολύ ρεύμα, είναι οικονομική. Επίσης κάνετε υπέροχες συνταγές και προσέχετε και τη γραμμή σας, διότι δεν είναι ανάγκη να μαγειρεύσετε με λάδι ή με ελάχιστο λάδι και μπορείτε να κάνετε τις πιο νόστιμες συνταγές, μπιφτέκια, φιλέτα, πατάτες, τηγανιτές που μας αρέσουν και πάρα πολύ και τις φτιάχνετε με ελάχιστο λάδι. Ήδη βλέπω απέναντί μου τον φίλο, τον Τάσο τον Σταυρίδη, με το που λέω πατάτες, τηγανιτές.
1: Νομίζω... ναι, το θέμα είναι, λένε μου ότι εγώ δεν μπορώ να λάβω μέρος.
0: Δεν μπορείς να λάβεις μέρος, αυτό, αλλά λαμβάνουν μέρος οι ακροατές μας, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία κάθε Σάββατο να κερδίσουν ένα δώρο της Ηλεκτρονέτ. Τι κάνετε τώρα για να πω τη διαδικασία, γιατί ίσως τη λέω και τελευταία φορά γιατί τρέχει ο χρόνος. Θα στείλετε ένα μήνυμα μέσω Viber, μόνο μέσω Viber γίνεται ο διαγωνισμός, στο 697-720-1070. 697-720-1070. Θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη φριτέζα και θα το στείλετε σε αυτό ακριβώς το νούμερο του Theta FM, το τηλέφωνο του Theta FM, και μέσω Viber θα τρέξει ο διαγωνισμός. Όλοι μπορείτε να λάβετε μέρος, να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Σε λιγότερο από 20 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση και θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή. Υπέροχες συνταγές που γίνονται με ένα μοναδικό τρόπο μέσω αυτής της πολύ ωραίας εξέλιξης της μαγειρικής, όπου νομίζω ότι τη χρειαζόμαστε αυτή την εξέλιξη και για την οικονομία ρεύματος, αλλά και για το ότι φροντίζουμε για τη γραμμή μας. Λοιπόν, 697-720-1070, εκεί στέλνετε όλοι τα μηνύματά σας. Λοιπόν, βλέπω διάφορα περίεργα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο και μέσα σε όλα αυτά τα περίεργα βρήκα κάτι που έκανε. Ποια είναι η χώρα η πιο τρελή στο κάθε σπίτι ένας τρελός μας, το δικό μας όλοι, η Αμερική. Εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη τρέλα του κόσμου. Άκου τώρα τι σκαρφίστηκε μία 36χρονη η οποία παίζει στα δάχτυλα το διαδίκτυο και τα social media και αποφάσισε να φτιάξει μια αίτηση για συζύγους μέσω της Google. Έκανε δηλαδή μια πλατφόρμα δική της. Θέλεις να σου πω πόσες απαντήσεις πήρε μέσα σε λίγες ώρες? 240 απαντήσεις μέσω Google Form. Άκου τι έκανε αυτή η υπέροχη 36χρονη Αμερικάνα. Λοιπόν, η 36χρονη από τις ΗΠΑ αποφάσισε να παρακάμψει όλες τις εφαρμογές γνωριμιών, δημιουργώντας μια πρωτότυπη αίτηση συζύγου μέσω της Google και δεν τα πήγε καθόλου άσχημα. Μια ανήπαντρη γυναίκα, αντί να βιάζεται και να πηγαίνει μόνο να βασίζεται σε εφαρμογές γνωριμιών που είναι πάρα πολλές στη χώρα αυτή, όχι ότι δεν έχουμε κι εμείς, και εμείς εδώ έχουμε, αλλά εκεί έχουν ακόμα περισσότερες. Αποφάσισε να ζητήσει από τους υποψηφίους συζύγους, μόνο για σύζυγο έψαχνε έτσι, πληροφορίες για τη ζωή, τις συνήθειες και τους στόχους που έχουν στη ζωή τους. Η 36χρονη Άριν Πάτερσον, την οποία δεν τη βλέπω και θέλω πολύ να τη δω, από τη Βόρεια Καρολίνα, μοιράστηκε τη φόρμα με τα social media και περισσότεροι από 240 άντρες εκδήλωσαν μέσα σε λίγες ώρες ενδιαφέρον να τη γνωρίσουν και έχουν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. Γιατί έχει βάλει ερωτηματολόγιο αυτή. Είναι πολύ οργανωμένη.
1: Φωτογραφία έβαλε.
0: Θα έχει βάλει, αλλά για να έχει πάρει 240 ήδη απαντήσεις, καλή θα είναι. Γιατί εσείς οι άντρες πρώτα τη φωτογραφία θα δείτε και μετά όλα τα υπόλοιπα. Η Πάτερσον,
1: καλή
0: λοιπόν,
1: καρδιά και...
0: ναι, καλό κορίτσι να είναι. Ναι.
1: Μαγειρεύει τέλεια.
0: Εγώ κοιτάω την ψυχή και λοιπά και λοιπά αυτά. Λοιπόν, η Πάτερσον δήλωσε ότι οι εφαρμογές γνωριμιών ήταν χάσιμο χρόνου, γι' αυτό και αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική της αίτηση για να εντοπίσει άντρες που ενδιαφέρονταν σοβαρά για την έβρεση συντρόφου. Είμαι ανοιχτή, λέει, στο να γνωρίσω έναν όμορφο, έξυπνο, ευγενικό, πιστό, γενναιόδωρο άντρα, όλα τα έχει στάσει.
1: Με τετράγωνα ζυγωματικά, ναι, θεληματικό πηγούνι.
0: Και όλα τα συναφή. Τρίχωμα.
1: Στρίχο, ναι.
0: Στήθος, δασίτριχο στήθος.
1: Άρλικιν, ναι.
0: Άρλεκιν, μου τα θυμήθηκε. Τα ζήσαμε.
1: Από εκεί τα είχα μάθει.
0: Μην τα λες αυτά.
1: Διάβασα παιδί μου ότι εκεί γραφόταν.
0: Ναι. Όχι ότι τα ζήσαμε εμείς τα Άρλεκιν.
1: Διάβαζα Άρλεκιν.
0: Έτσι. Εμείς ήμασταν τότε αγέννητοι. Λοιπόν, ένα γενναιόδωρο άντρα ψάχνει αυτή η κυρία που ενδιαφέρεται για ραντεβού για καφέ, δείπνο, καλή συζήτηση και μετά βλέπουμε που θα οδηγήσουν τα πράγματα. Τώρα πρέπει να σας πω ότι η Πάτερσον θέλει επίσης να κατανοήσει τις απόψεις τους για το γάμο. Τους έχει θέσει κάποια ερωτήματα στους υποψήφιους γαμπρούς για την οικογενειακή ζωή και τι περιμένουν από μία σχέση. Οι υποψήφοι, λέει, μάλιστα, λένε, την έχουν ήδη λατρέψει τη συγκεκριμένη και λένε, α, την είδα. Εντάξει. Όχι, μην νομίζω ότι το κάνω από ζήλια γυναικεία. Μην πάει το μυαλό σου εκεί. Όχι, εντάξει. Δεν τη λες την καμία που πέφτει κάτω ξερό, αλλά εντάξει. Και όμως τα social media τη στήριξαν. Και τη στήριξαν πάρα πολύ. Η φόρμα τη έχει έτσι, χρήστες φανατικούς. Εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουν μια παρόμοια μέθοδο για δική του αναζήτηση σχέσης. Είπαν όλοι ότι είναι τολμηρό και καινοτόμο. Και κάποιος την επένεσε για την ειλικρίνειά τη, γιατί είπε τέτοιες γυναίκες είναι σπάνιες. Είναι ανοιχτές, είναι ειλικρινείς και τα βάζουν όλοι εκεί έξω. Είναι καταπληκτική μόνο και μόνο γι' αυτό ότι κάθε άντρας ήταν ευλογημένος να βγει μαζί τη, γιατί μέσα από τις ερωτήσεις που έχει κάνει, γιατί τη λατρέψαμε, δεν τις έχουμε τις ερωτήσεις. Δηλαδή, μάλλον εμβαθύνει αυτή η γυναίκα. Δεν μένει μόνο στο δασίτριχο στήθος, στο θεληματικό πηγούνι ή στην ασφάλεια που μπορεί να την κάνει να νιώσει ένας άντρας, ας πούμε, ανάλογα με το ε9 του που λέμε ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι εμβαθύνει πολύ μέσα στη σχέση και θέτει κάποιες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με κάτι που εξητάρει όλους αυτούς τους 240 που μπήκαν ήδη στην εφαρμογή και απάντησαν στις ερωτήσεις και θέλουν να την γνωρίσουν όλοι. Ίσως είναι ένας τρόπος στο μέλλον που έχει ξεκινήσει να υπάρχει πολύ το ζήτημα της μοναξιάς έξω και της μοναχικότητας, που δύσκολα πια ένας άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει κάποιον άλλον μέσω κοινωνικής επαφής, γιατί έχουν λίγο λιγοστέψει αυτά έως πολύ. Μπορεί να είναι ένας τρόπος που αυτή τον βρήκε και να πούμε άντε με το καλό. Τι λέμε, να φάμε κουφέτα.
1: Και στα δικά μας οι ελεύθεροι.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, τραγούδι έχεις, έτοιμο. Είναι και 28 η ώρα.
2: Πάμε για break.
0: Να δω εδώ τα μηνύματα των ακροατών για τη φριτέζα, γιατί σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση.

Ληστεία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία. Έρχονται και τα μηνύματά σας για τη Φριτέζα Αέρος. Ξαναλέω το πρόγραμμα γιατί μου στέλνουν κάποιοι ακροατές μηνύματα για τις ώρες που έχουν εκπομπή. Μου γράφει, ας πούμε, ο Σπυρίδων, τι ώρα έχει ο Γιώργος ο Μίρτσος εκπομπή. Ο Γιώργος ο Μίρτσος είναι από τις 7.30 σήμερα το απόγευμα μέχρι τις 9.30 μαζί με τον. Περίμενε, δεν είναι μόνο του, με τον Ραφαήλ Σπυρίδη. Σωστά. Γιώργος Μίρτσος, Ραφαήλ Σπυρίδης, 7.30 με 9.30. Και θα το πρώτο το πρόγραμμα άλλη μια φορά. 11 με 1 Γιάννης Παντελίδης, 1 με 3 Αντώνης Κούλαλης, 3 με 4.30 Διπλοίδης, 4.30 με 7.30 Αλέκος Παλαμίδας, Διπλοίδης και Ραφαήλ Σπυρίδης, 7.30 με 9.30 Γιώργος Μίρτσος και Ραφαήλ Σπυρίδης και 9.30 με 12 Αλέξης Αλεξίου με Παπαντονίου. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1 γιατί θα έχει πολύ αθλητική επικαιρότητα στη συνέχεια από τις 11 και μετά, ξεκινώντας με την εκπομπή του Γιάννη του Παντελίδη. Εμείς πριν να πάμε στην κλήρωση, γιατί σε λίγο θα πάμε και σε αυτή, να στείλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς εκεί έξω στον δρόμο και στην Μαρούλα, τη συνάδελφο εδώ του Θήτα FM, η οποία σου στέλνει Τάσο φυλάκια πολλά. Και ο περιφερειακός γράφει άδειος.
1: Α, παλιά συνάδελφο, ναι. Βεβαίως. Καλημέρα, Μαρούλα.
0: Άνετική μου δανείων, το ίδιο. Μας στέλνει και ανταπόκριση από τα.
1: Μουδανιά.
0: Από εκεί, από την περιοχή. Mm-hmm. Την καλημέρα μας και στη Μαρούλα, την καλημέρα μας σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Θήτα FM 107,1. Λέγαμε πριν ότι αυτή που βρήκε την εφαρμογή η Αμερικάνα τώρα που κάνει την. Δεν σου δείξε τη φωτογραφία της. Τέλος πάντων, πώς θέλεις να τη στείλεις και εσύ κανένα ερωτηματολόγιο, μιας και σε ελεύθερο παιδί.
1: Πού
0: δεν ξέρω.
1: Να τρέχεις στην Αμερική.
0: Πού να τρέχεις τώρα, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εδώ δεν έχουμε ωραίες κοπέλες.
0: Αυτό ήταν. Έπρεπε να δείτε την έκφραση. Αν κάποια στιγμή βάλουμε κάμερα εδώ, νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπω την έκφραση ότι δεν έχει εδώ ωραίες κοπέλες. Πού να τρέχεις τώρα. Εντάξει. Εκτός αν η κοπέλα έχει κάποια προσόντα που δεν τα βρίσκεις εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Μπορεί να ξενιτευτείς για έναν έρωτα. Να γίνεις ερωτικός
1: μετανάστης.
0: Θα το
1: έκανα μια φορά και έναν καιρό που δεν το έκανα τώρα. Άξι.
0: Να γίνεις ερωτικός μετανάστης, όχι μετανάστης από ανάγκη όπως γίνονται οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια. Α, δώσαμε, εντάξει. Άμα δώσαμε και δεν έχουμε σκοπό να ξαναπάρουμε και τελειώσαμε, αν έχουμε κλείσει ως άντρες, εντάξει. Τότε δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, Θήτα FM 107,1, υπέροχη μέρα, ηλιόλουστη μέρα με θερμοκρασία που θα αγγίξει μέχρι το μεσημέρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ελπίζω οι αλλοί να μην κλείσουν το λιμάνι, μην έχουμε τέτοια ιστορία σήμερα.
1: Έχεις δει το τεράστιο κρουαζιερόπλοιο εδώ.
0: Ναι. Είναι η τόνωση της οικονομίας της πόλης αυτά τα κρουαζιερόπλοια. Κάθε φορά που έρχονται πανηγυρίζουν τα εστιατόρια, οι καφετέριες, τα μαγαζιά, τα εμπορικά της πόλης να κατέβουν να ψωνίσουν. Και δεν ακούς και ελληνικά πλέον, έτσι, ούτε εδώ στα λαδάδικα που είμαστε. Πολλά βράδια δεν ακούς τίποτα στα ελληνικά, όλα είναι σε άλλη γλώσσα. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι ρυθμούς πια μπαίνει και η Θεσσαλονίκη από εδώ και πέρα. Οι αλλοίς έχουν θέμα. Το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν, μου γράφουν, για τα ηλιευτικά σκάφη είναι περίπου 0,55 μέχρι 0,60 ευρώ το λίτρο και πριν από 7 μήνες είχε σχεδόν φτάσει στο 1,40 με 1,42. Είναι πάνω από τα διπλά λεφτά. Οπότε οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, γι' αυτό και θέλουν να εισακουστούν και χθες είχαν συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα και σήμερα θέλουν να κάνουν μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την ανταλλαγή των κοιμηλίων και είμαστε τρίτη μέρα όπως λένε εδώ πέρα και δεν μας έχει δώσει καμία σημασία η κυβέρνηση. Μιλάμε για τους παράκτιους αλλοίς στη Νέα Κρίνη, στην Καλαμαριά και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη και αυτής της ιδιαίτερης, έτσι να πω, τάξης, της πολύ συμπαθητικής τάξης αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι για το μεροκάματο πολύ συχνά βάζουν και σε κίνδυνο και τη ζωή τους, έτσι οι αλλοίς. Από Καλαμαριά, από Νέα Κρίνη, από Νέα Μηχανιώνα, από τα Αγγελοχώρια, από τη Χαλκιδική, αποφάσισαν σήμερα την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους στο λιμάνι με σκοπό, αν δεν εισακουστούν, να αποκλείσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Να δούμε και επίσης λίγο ακόμα τις ειδήσεις της ημέρας, να δούμε αν έχουμε κάτι καινούριο που έχει συμβεί. Συνελήφθη μια 23χρονη οδηγός, η οποία οδηγούσε το όχημά της μεθυσμένη. Στο τελευταίο 24ωρο είχαμε προχωρήσει σε η αστυνομική της τροχέας σε συλλήψεις 4 ατόμων για σοβαρές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πραγματοποιήθηκαν όλες αυτές οι επιχειρήσεις στις περιοχές των Κουφαλίων, των Διαβατών και του Κορδελιού, εστιάζοντας στον εντοπισμό οδηγών που θέτουν σε κίνδυνο τη δική του ζωή αλλά και στους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και μία 23χρονη, η οποία οδηγούσε υπό την επίρρεια μέθης. Και να πούμε ότι 4 συλληφθέντες από χθες, από τη βραδινή περιπολία της τροχέας, οδηγούνται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Και να πούμε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης με αμύωτη ένταση, με σκοπό επιτέλους, δεν το έχουμε καθόλου. Καταρχήν, οι Έλληνες οδηγοί δεν διαβάζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας στον καινούριο. Ξέρεις ότι πήγα στην Κρήτη το καλοκαίρι και μας πήραν το δίπλωμα με το φίλο μου. Για 30 μέρες, μας το δώσανε στις 10 μέρες βέβαια, αλλά μας το πήραν για 30 μέρες το δίπλωμα και πληρώσαμε και πρόστιμο 350 ευρώ, γιατί ο φίλος μου σήκωσε το κινητό από το σημείο που το είχε για στήριξη, για να βρει το κατάλημα, γιατί δεν έβλεπε πολύ καλά, το σήκωσε και το κράτησε στο χέρι του για δευτερόλεπτα. Εκείνη την ώρα είχε μπλόκο η τροχέα. Μου λέει στη Θεσσαλονίκη δεν με έχουν πιάσει ποτέ για κάτι τέτοιο. Ναι. Ναι, και πέσαμε στην περίπτωση και μας γράψανε και πήραμε το δίπλωμα μετά από 10 μέρες. Στην Κρήτη είναι πάρα πολύ αυστηροί οι κανόνες και όχι τυχαία, γιατί εκεί οδηγούν, μπορώ να σου πω, σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν τηρεί κανένα τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότεροι, τουλάχιστον στα Χανιά που ήμουν εγώ, οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα γιατί τους είχαν πάρει τα διπλώματα. Και το ξέρανε μεταξύ τους και απέφευγαν τα μπλόκα της τροχέας και όλοι είναι με ένα δίπλωμα που στο χέρι. Πήγαμε στην τροχέα, θυμάμαι, και η τροχέα είχε τόσο κόσμο, περισσότερο κόσμο και από την παραλία είχε. Κάθε πρωί να περιμένει ο κόσμος να πάρει το δίπλωμα πίσω και να έχει και πληρώσει και την, βέβαια στην τροχέα το πρόστιμο και μετά να πάει να πάρει το δίπλωμα. Αλλά είναι πάρα πολύ αυστηροί εκεί οι κανόνες. Και όχι τυχαία, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά δυστυχήματα υπό την επίρρεια μέθης και άλλων ουσιών. Και επειδή και οι δρόμοι εκεί δεν είναι και οι καλύτεροι, πόσα χρόνια ακούμε για αυτό το ΒΟΑΚ που γίνεται, και όλο έργα γίνονται και γίνονταν και έργα μέσα στον Αύγουστο, έτσι. Και πραγματικά είναι μια συνθήκη πάρα πολύ δύσκολη. Δεν διαβάζουμε το νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας, είναι πάρα πολύ αυστηρά τα πρόστιμα και για τη χρήση κινητού. Ούτε καν να το κρατάμε στο χέρι για δευτερόλεπτα. Αν σε πιάσει τροχέα, κανονικά πέφτει η καμπάνα και το και αφαίρεσαι διπλώματος. Πρέπει να προσέχουμε όλοι όσοι οδηγούμε. Λοιπόν, φτάσαμε. Α, να κάνουμε και την κλήρωση. Αφού είναι και η ώρα, για να δω, είμαστε έτοιμοι. Ή λες να την κάνουμε μετά το τραγούδι.
1: Μετά
0: το τραγούδι.
1: Εντάξει,
0: άντρας αποφασίσει τις εκπομπές.

0: Λοιπόν, το λέω για τελευταία φορά και κάνουμε την κλήρωση. Αν η Φριτέζα Έρος είχε φωνή, ξέρεις θα μας έλεγε, η Φριτέζα Έρος της Μόρης που κληρώνουμε, θα μας έλεγε μαγειρεύω γρήγορα, δεν ζητάω πολύ ρεύμα, μπορώ να μετατρέψω τις κατεψυγμένες πατάτες σε τραγανό πειρασμό σε χρόνο που οι άλλοι απλά τις προθερμαίνουν, και πράγματι πρέπει να σας πω ότι είναι το air fryer, δηλαδή αυτή η συσκευή, η Φριτέζα Έρος, είναι η καλύτερη συσκευή που μπορείτε να έχετε μέσα στην κουζίνα σας, γιατί μαγειρεύετε με το λιγότερο λάδι και δεν πρόκειται για εντύπωση, και παράλληλα νομίζω ότι κερδίζει και πόντους γιατί έχει και ευκολία στον καθαρισμό. Μία Φριτέζα Έρος, αν σας λείπει από την κουζίνα σας, αποκτήστε τη τώρα με ένα μήνυμα στο 697-20-10-70 για να κάνουμε για την κλήρωση. Τελευταίοι στείλτε το, αφήνουμε ένα λεπτό καιρό ακόμα όσο εμείς ετοιμαζόμαστε. Γράψτε Φριτέζα Έρος και αποστολή μαζί με το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 697-20-10-70. Λοιπόν, όσο προλαβαίνετε, να μετρήσω λίγο τις συμμετοχές και να με βοηθήσει ο φίλος μου εδώ, ο ηχολήπτης μας, ο Τάσος ο Σταυρίδης, να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, μετράω συμμετοχές, έναν αριθμό, να δω και αν μπήκε κάποιος, αν έχουμε προλάβει, εντάξει, βάζω και τους τελευταίους που μπήκανε, από το 1 μέχρι το 98.
1: Δικαίωμα που λένε. Το 19.
0: Το 19. Λοιπόν, για να δούμε ποιος αντιστοιχεί ή ποια αντιστοιχεί. Γιατί έχουμε και πολλές συμμετοχές αγοριών οι οποίοι θέλουν αυτή τη Φριτέζα Έρος, την πολυπόφητη Φριτέζα Έρος. Λοιπόν, στο νούμερο 18 αντιστοιχεί το όνομα της κυρίας. Α, 19. Με συγχωρείς. 19. Άλλον θα έλεγα. Ανά Ντάμπαλη. Είναι η νικήτρια της σημερινής μας εκπομπής.
1: Δεν το κέρδισε άνδρας.
0: Όχι, το κέρδισε τελικά γυναίκα.
1: Ήταν ασεργένης που ήταν χρήσιμη.
0: Όχι, τελικά, ενώ είχαμε μεγάλη συμμετοχή από τους άνδρες, υπερίσχυσε τελικά στην τύχη γυναίκα. Άννα μου, θα σου τηλεφωνήσουμε, το κινητό σου τελειώνει σε 097, θα σου τηλεφωνήσουμε από τον Φίτα FM να σου πούμε τον τρόπο με τον οποίο θα πας να παραλάβεις τη Φριτέζα Έρος της Μόρης, προσφορά από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης, να τη χαρείς. Καλά μαγειρέματα σου ευχόμαστε, και λέμε μαγειρέματα στην κουζίνα, όχι άλλα μαγειρέματα, και να τη χαρείς και να τρως από εδώ και πέρα ωραία, υγιεινά, και να κάνεις και υπέροχες φθινοπορεινές συνταγές. Περιμένουμε τη συνταγή να τη δούμε μπροστά μας. Έχω πει και στην προηγούμενη ακροάτρια της προηγούμενης εβδομάδας, να τη βρω, την Κική, η οποία μου λέει καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις κατσαρόλες, ήταν καταπληκτικές, πήγαμε και τις παραλάβαμε. Κική, να μας στείλεις και το πρώτο σου έτσι φαγητό από τις καινούργιες σου κατσαρόλες της πυραμής που κέρδισες την προηγούμενη εβδομάδα. Και η Άννα, παρακαλώ πολύ, όταν θα πάει με το καλό να παραλάβει το δώρο της,

Λοιπόν, έχουμε προβλήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους αυτή την ώρα στην Αττική. Έχουμε 34 κλήσεις από την πυροσβεστική. Πέφτουν δέντρα, απομακρύνονται αντικείμενα. Δηλαδή, όσο καλό καιρό έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, τόσο άσχημα είναι τα πράγματα στην Αττική, όπου έχουμε ενίσχυση των βορείων ανέμων, θυελλώδεις άνεμοι. Πνέουν και στην Κρήτη υπάρχει ακόμα ζήτημα και με τη βροχή, με τις καταιγίδες και με τις πλημμύρες. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, χαρά Θεού, χαρείτε την ημέρα, 24 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο και όλο το Σαββατοκύριακο ακόμα και να πάτε να κολυμπήσετε μπορείτε. Τόσο καλός είναι ο καιρός. Να δούμε λίγο τα τελευταία νέα της πόλης. Συνελήφθη 18χρονος με πάνω από ένα κιλό κάναβη και κοκαίνη έξω από νηπιαγωγείο στις Σικές. Να πούμε ότι υπάρχει η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ιστορική συμφωνία της ανταλλαγής κοιμηλίων με την Βουλγαρία και σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη για την επιστροφή στην Ελλάδα των 48 ιερών κοιμηλίων που είχαν αφαιρεθεί το 1917 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απευθύνει ομιλία. Και να πούμε βέβαια ότι σήμερα αυτό είναι το πρώτο θέμα της ημέρας για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Πριν να κλείσουμε, να πω το πρόγραμμα του Theta FM, ο οποίος από τώρα και στο εξής γίνεται ένας αμιγός αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός και για όλο το Σαββατοκύριακο όλες οι αθλητικές αναμετρήσεις της ημέρας, τα στοιχηματικά μας, τα αεραστεχνικά μας στο ποδόσφαιρο, όλες οι αναμετρήσεις στο μπάσκετ που έχει ενδιαφέρον σήμερα και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Όλα αυτά θα τα ακούσετε από τον Theta FM 107,1. Παραμείνετε συντονισμένοι. Το πρόγραμμα συνεχίζει ο Γιάννης Παντελίδης με τον Ηλία το Μαγνησαλή μέχρι τη μία το μεσημέρι. Στη μία έρχεται ο Αντώνης ο Κούλελης πάλι με τον Ηλία το Μαγνησαλή και στις 3 με 4,5 ο Γιώργος ο Διπλοίδης. 4,5 με 7,5 μαζί σας ο Αλέκος Παλαμίδας, ο Γιώργος ο Διπλοίδης και ο Ραφαήλος Πυρίδης. Από τις 7,5 έως τις 9,5 το μικρόφωνο ανοίγει για τον Γιώργο Μίτσο και τον Ραφαήλ Σπυρίδη και από τις 9,5 μέχρι τις 12 το βράδυ Αλέξης Αλεξίου μαζί με τον Παπαντονίου για όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Ανοιχτές γραμμές θα έχετε κατά τη διάρκεια των ζωντανών εκπομπών εδώ στο Theta FM για να μπορείτε να επικοινωνείτε με τις αθλητικές εκπομπές. Το τηλέφωνο του Theta FM είναι το 2310-2310, έτσι όπως μου το είπες, σωστά, 2310-50.000. Είναι εύκολο, είναι καινούριο.

0: Θα το αποστηθήσω και εγώ, θα το αποστηθήσουμε όλοι μας για να το θυμόμαστε και να επικοινωνούμε καθημερινά και μέσω μηνυμάτων από το Viber του Theta FM στο 697-720-1070 και με την τηλεφωνική μας επικοινωνία στο 2310-50.000. Το είπαμε σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τάσο, τον... πες το επώνυμο. Όχι, να μην πες το κάνω. Έτσι, για να γελάσουμε λίγο, γιατί είναι Σαββατοκύριακο, βεβαίως, βεβαίως.
1: Σταυρίδης,
0: βεβαίως. Πες μου και βεβαίως, βεβαίως, από πίσω. Λοιπόν, ευχαριστώ για την ωραία παρέα που κάναμε και σήμερα. Ξεκινήσαμε μαζί το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα, να μένετε στους ανθρώπους που αγαπάτε και στις συνήθειες που αγαπάτε. Αυτά είναι τα μόνα που αξίζουν στη ζωή μας. Να κάνουμε αυτά που μας αρέσουν. Επιστροφή τη Δευτέρα για μας στις 9 το βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στον Theta FM. Όλη η αθλητική επικαιρότητα για όλο το Σαββατοκύριακο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Δίνουμε σκυτάλι στην Δήμητρα Μακρύ για το δελτίο ειδήσεων, για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Ελένη Μπαρμπάκου, ευχές. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 11.
1: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
0: Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 και αρχίζει τώρα το Δελτίο Ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, επισήμανε ο Πρωθυπουργός μιλώντας παρουσία του ομολόγου του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Θεμελιώνουμε κάτι πολύ βαθύτερο από μια απλή πολιτιστική ανταλλαγή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί για την επιστροφή και άλλων κοιμηλίων. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και για τα γλυπτά του Παρθενώνα, λέγοντας ότι ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης. Επιποδώς βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη, όπου συνεχίζεται η κακοκαιρία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα. Παραμένουν τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Κρήτης, στις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρυθύμνης και Λασιθίου, από την κακοκαιρία και τα κατατόπους έντονα καιρικά φαινόμενα. Μια χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, είπε από τη Θεσσαλονίκη χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συνομίλησε με τους αλλοίς επί Μακρόν στην παραλία της πόλης. Αυτή τη στιγμή ο πρώην Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Γεντικουλέ, όπου συναντιέται με τον Δήμαρχο Νέαπολης Σικαιών, Σίμω Δανιλίδη, και εκπροσώπους συλλόγων, αρχαιολόγων και υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και Βόρειας Ελλάδας. Στο επίκεντρο των συναντήσεων θα βρισκόθουν τα ζητήματα που αφορούν το Επταπύργιο, τον ιστορικό του χαρακτήρα και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε 2 ώρες από τώρα θα συναντηθεί με εκπροσώπους του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλιείας, της Πανελλήνιας Ένωσης Αλιέων Γρηγρή και της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Παράκτειας Αλιείας και Αλιευτικού Τουρισμού. Η συνάντηση θα γίνει στη Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της Αριστοτέλους, εκεί όπου βρίσκονται από την 5η οι απεργοί αλλοίοι, δίνοντας μάχη επιβίωσης για τον κλάδο. Στο μικροσκόπιο του MedWatch παίρνουν σταδιακά μετά τους ιδιώτες γιατρούς και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι υγείας. Το Υπουργείο Υγείας θα επεκτείνει το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους. Από τις 18 Σεπτεμβρίου που τέθηκε σε λειτουργία το MedWatch, έχει καταγράψει και αναλύσει περισσότερες από 12.000 δομές και 37.000 διαδικτυακές καταχωρήσεις. Κλειστό θα παραμείνει απόψε το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων και στις 2 κατευθύνσεις κυκλοφορίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών για την κατασκευή του flyover. Η κοινοπραξία που εκτελεί το έργο ανακοίνωσε καθολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα 2 ρεύματα από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 το πρωί της Κυριακής. Για τη διευκόλυνση των οδηγών και την αποφυγή ταλαιπωρίας έχουν οριστεί υποχρεωτικές εκτροπές κυκλοφορίας. Νέες κινητοποιήσεις στα λύκια πραγματοποιήθηκαν χθες Παρασκευή στη Γαλλία. Οι ιδιοκτικές αρχές συνέλαβαν τουλάχιστον 1.700 άτομα, ενώ η ένταση παραμένει οξυμένη. Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων ανακοίνωσαν τη συνέχιση του κινήματος την Τρίτη λόγω απουσίας συγκεκριμένων μέτρων. Το κίνημα ξέσπασε στις 17 Σεπτεμβρίου από την περιοχή του Παρισιού ως διαμαρτυρία για τις κάκιστες συνθήκες των σχολικών εγκαταστάσεων, την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση της παιδείας. Σταδιακά επεκτάθηκε σε τη χώρα και γίνεται ολοένα και πιο βίαιο και αμαυρώνεται από επεισόδια σε πολλές πόλεις.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Καθαρός και ιόλουστος ο ουρανός τούτη τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Στους 22 βαθμούς καρφάλωσε ο Κέλσιος. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειο-ανατολικές κατευθύνσεις στα 2 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στις 12.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη δημοκρατία.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
0: Titanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ο Γιάννης Παντελίδης σε λίγο θα είναι μαζί μας. Στο μετρό κόλλησε μια πόρτα. 15 λεπτά τους είχαν εκεί και νομίζω ότι μαζί μου βέβαια είναι ο Ηλίας ο Μαγνησαλής.
1: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα.
0: Και πήρα λίγο τη σκυτάλη στην αρχή της σημερινής ημέρα, Σάββατο 3 του μηνός Οκτωβρίου πλέον του 2026. Είμαστε εδώ για να δώσουμε ένα στίγμα επικαιρότητας. Ο Γιάννης Παντελίδης σε λίγο θα πάρει τη σκυτάλη. Σήμερα όμως έχουμε αγώνες μπάσκετ. Ξεκινάει το πρωτάθλημα της GBL, όπου θα έχουμε τα παιχνίδια της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Μύκονο και της ομάδας του Άρη στην Καρδίτσα. Αύριο παίζει ο Ηρακλής στο Ιβανόφιο, το οποίο θα είναι κατάμεστο εννοείται, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Και αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί εδώ από τον Θήτα 107,1. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν πολλά πράγματα, κάτι ρεπό, κάτι άδειες, κάτι θα έρθουμε τη Δευτέρα θα ξαναπούμε. Ένα εσωτερικό διπλό του ΠΑΟΚ που με γκολ του Λουσέ η πρώτη ομάδα κέρδισε τη δεύτερη, αλλά η πρώτη ομάδα με καμιά δεκαριά απουσίες. Γεγονός είναι ότι στον ΠΑΟΚ αυτό που μετράει περισσότερο τώρα από χτες τουλάχιστον είναι η συμφωνία την οποία έκανε η ΠΑΕ με την ΕΙΑΘ, όπου βεβαίως υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν πριν το γήπεδο, και αυτό που τουλάχιστον φάνηκε είναι ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχωράει με κάποια σημαντικά βήματα τα οποία κάνει για την συμφωνία με την ΕΙΑΘ, η οποία υπογράφηκε, και τώρα πλέον από εδώ και πέρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την έκδοση των αδειών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για ένα πολύ μεγάλο έργο για τη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη πρέπει να έχει καινούργια έργα. Είμαστε παρατημένοι, μας παρατήσαν. Έρχεται ο Βρούτσης εδώ, παραμυθιάζει τον κόσμο, λέει ότι ρίχνει εκατομμύρια, δεν ρίχνει ούτε ευρώ. Και τα 11 εκατομμύρια αυτά είναι από το ΕΣΠΑ τα οποία θα έρθουν από την περιφέρεια. Δεν έχουν έρθει ποτέ. Θα έρθουν το μήνα Νοέμβριο. Πλήρωσε από την τσέπη του μονοβασιώτης το χλωτάπιτα στο Καφτατζόγλιο. Πλήρωσε όλες τις εγκαταστάσεις, βεβαίως το VAR, το οποίο είναι ήδη έτοιμο μετά την τοποθέτηση του χλωτάπιτα, που και αυτός είναι έτοιμος. Το VAR λοιπόν και το AVAR, τα οποία τοποθετήθηκαν με χρήματα της ΠΑΕ Ηρακλής, όπως επίσης και τα τουρνικέ. Επίσημε χρήματα της Παϊρακλής, ενώ αρχικά έλεγε ο Βρούτσης ότι με αυτό το σύστημα που υπάρχει ok θα αλλάξουμε το λογισμικό και όλα θα είναι καλά. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο, όλα καινούργια στο Καφτατζόγλιο, άρα πρώτη αγωνιστική που θα παίξει ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο είναι με το Λεβαδιακό τη μεθεπόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο, που ξαναρχίζει το πρωτάθλημα. Επομένως εκεί οι φίλοι του Ηρακλή θα μπορούν να πάνε στο Καφτατζόγλιο. Ο Κλοπ τι έκανε? Ο Κλοπ διάλεξε το νέο ρήσιο της εγκαταστάσεις του Άρη, το δασιγένιο, μετά τον προπονητή της ομάδας της Ολλανδίας, μεγάλο παίχτη του παρελθόντος, τον Τζάβι, ο οποίος ήταν στην Θεσσαλονίκη, γιατί η ομάδα του Εθνική Ομάδα της Ολλανδίας αντιμετώπισε τη δικιά μας και μας ισοφαρίσαν στο 89 δυστυχώς και πήραν την ισοπαλία. Τέλος πάντων, ένα καλό αποτέλεσμα για μας σχετικά. Θα τα πούμε όλα αυτά στη διάρκεια της εκπομπής και της σημερινής ημέρας. Τώρα έρχεται ο Κλοπ, ο οποίος αυτό που θα κάνει θα είναι να πάει να προπονήσει την ομάδα της Εθνικής Γερμανίας την Κυριακή το πρωί, αύριο το πρωί, στο δασιγένιο. Θα κάνουν μια προπόνηση, ένα χαλάρωμα, τακτική κλπ. Δεν θα είναι ίδιο το παιχνίδι όπως την προηγούμενη φορά που κερδίσαμε εκεί μέσα με ταμπούρι και με ρυφηφή, αυτό που κάναμε εκεί μέσα. Τώρα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Δεν ξέρω, μπορεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να επιλέξει ταμπούρι και πάλι. 6 ώρα όμως το απόγευμα θα ακούσουμε τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδος, όπως και τον Κλοπ σήμερα, για τη συνεντεύξη τύπου που δίνονται πριν από τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Αυτό είναι και το τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας, γιατί απομένουν άλλα 2 μάτς. Αν πάρουμε ισοπαλία σήμερα ή αν κερδίσουμε, είμαστε τελειωμένοι πρώτοι. Αν πάρουμε ισοπαλία, έχουμε πάρα πολλές ελπίδες για την κατάκτηση μιας εκ των 2 πρώτων θέσεων που οδηγούν σε καλή κλήρωση στο Euro. Δηλαδή αποφεύγουμε τα μεγαθύρια. Όταν λέω μεγαθύρια, εννοώ αποφεύγουμε την Αγγλία, την Ισπανία, την Ιταλία, αυτές τις μεγάλες ομάδες, Γερμανία, αυτές τις μεγάλες ομάδες, οι οποίες σαφώς και δημιουργούν πρόβλημα όταν τις ακούς. Και όμως στη Γερμανία πήγαμε και την κερδίσαμε εκεί μέσα. Ηλία, εσύ είσαι πιο νέος, νομίζω το είδες στο μάτς.
1: Πήγα και στο γήπεδο.
0: Στο γήπεδο, ναι. Πώς τα είδες τα πράγματα, ποιο γήπεδο, Γερμανία, Ελλάδα?
2: Όχι, όχι, το προχθεσινό, με την Ολλανδία. Είδα τα πράγματα από κοντά, πώς έπαιξε η εθνική.
0: Ωραία, τέλεια. Άρα, πώς τα είδες εκεί?
2: Ατμόσφαιρα. Το πρώτο ημίχρονο, ατμόσφαιρα ήταν όμορφη ατμόσφαιρα, πολλοί κόσμος στο γήπεδο, γέμισε το γήπεδο, ήταν ασφιχτικά γεμάτο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν αυτό που θέλαμε να δούμε και μελλοντικά από την εθνική. Στο δεύτερο ήταν διαφορετικά τα πράγματα, ήταν σαν να είχαμε μνήμες από το παρελθόν από αρκετά παλιά χρόνια που η ομάδα ήταν πίσω κλεισμένη και κοιτούσαμε να φάμε όσο λιγότερα γκολ μπορούμε.
0: Εντάξει, φάγαμε δύο.
2: Φάγαμε δύο, δυστυχώς.
0: Μας σοφαρίσανε.
2: Θα μπορούσαμε να το γλιτώσουμε.
0: Αλλά αν είχε άλλα 10 λεπτά θα τρώγαμε και τρίτο.
2: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Έτσι όπως έπαιζε η Ολλανδία και έτσι όπως είχαμε γυρίσει πίσω όλοι.
2: Ναι, ναι.
0: Ήταν κλέφτες και αρματολοί κάποτε. Αν διαβάσει την ιστορία, το γράφει. Κλέφτες και αρματολοί.
2: Εντελώς διαφορετικό πρόσωπο της εθνικής στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ελπίζουμε ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα τώρα στο παιχνίδι αυτό της Κυριακής. Νίκη, ισοπαλία θέλουμε. Θα τα δούμε στην πορεία. Έχει φτάσει ο Γιάννης ο Παντελίδης, θα του δώσουμε μια assist. Αφού είχε ένα πρόβλημα, θα μας πει και τι έγινε και στο μετρό. Όπου είχαμε τηλεφωνήματα ότι υπήρχε πρόβλημα στο μετρό και καθυστέρηση μεγάλη σήμερα. Θα μας τα πει ο Γιάννης ο Παντελίδης.
2: Αν ήταν και πρώτη φορά που είχε πρόβλημα το μετρό,
0: καλά,
2: και
0: είναι.
2: Ήταν καλό αυτό.
0: Γι' αυτό είναι ο κανόνας. Η εξαίρεση θα είναι να πας καλά, κανονικά. Για να ακούσουμε λίγο, Μουσκούλα.

0: Καλημέρα. Καλημέρα και από εμένα. Μια μικρή καθυστέρηση. Περίπου 13 λεπτά μετά τις 11. Πάμε να συνεχίσουμε, να πάμε και στην κανονική ροή της εκπομπής. Καταρχάς, να καλημερίσω και τον Ηλία.
1: Καλημέρα, έτσι,
0: γιατί καλημέρα. Τον καλημέρισα. Να δούμε τι θα έχει το μενού της σημερινής εκπομπής. Να προαναγγείλουμε δηλαδή κάποια από όλα τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει. Καταρχάς, θα έχουμε μπάσκετ. Έτσι. Έχουμε πρεμιέρα της Basket League σήμερα. Παίζουν και οι τρεις της Θεσσαλονίκης, έχουν υποχρεώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Διπλοίδη για να μας δώσει τα τελευταία νέα, τα ρεπορτάζ των ομάδων και πώς ολοκλήρωσαν αυτές τις προετοιμασίες για την πρεμιέρα τους. Και μάλιστα η ιδιαιτερότητα έτσι, του φετινού πρωταθλήματος είναι ότι έχει αλλάξει ο τηλεοπτικός πάροχος, αλλού μεταδίδονται τα παιχνίδια, έχει πλέον από την ΕΡΤ. Και η διαδικασία τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή είναι μέσω διαδικτύου. Θα τα αναφέρουμε γιατί έχουμε και αρκετές ερωτήσεις για πώς μπορεί ο κόσμος να παρακολουθήσει τα παιχνίδια, κυρίως από μεγαλύτερους σε ηλικία, οι οποίοι
1: τουλάχιστον θέλουν να παρακολουθήσουν.
0: Ναι, τώρα και δεν είναι τώρα σε διαδικασία. Ναι. Ξέρουν ένα κομπιούτερ, τηλεόραση, πατάω το 1, το 2, το 3.
1: Πιο πολύπλοκο.
0: Ναι, τώρα πρέπει να μπουν στο ίντερνετ, να πληκτρολογήσουν διεύθυνση και τα λοιπά και τα λοιπά, τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα. Κάποια στιγμή θα αλλάξει αυτό, θα δούμε. Να πω επίσης ότι εντάξει, θα δώσουμε ρεπορτάζ σίγουρα και ποδοσφαιρικό και από Άρη και από ΠΑΟΚ και από Ηρακλή. Εντάξει, τελειώνουν σιγά σιγά τα δικά μας τα βάσανα που θεωρούμαστε ας πούμε ποδοσφαιρικοί, γιατί μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα διακοπής. Το επόμενο Σαββατοκύριακο έχει παιχνίδια, οπότε θα ηρεμήσουμε λιγάκι, θα έχουμε πράγματα να ασχοληθούμε πολλά περισσότερα. Γύρω στις 12 και κάτι, αν δεν προκύψει κάτι απρόοπτο, έτσι, θα έχουμε Μιχάλη Γρηγορίου, θα υπάρξει τοποθέτηση του προπονητή του Άρη, θα την ακούσουμε. Έχει σαφώς το δικό της ενδιαφέρον μετά την διαδικασία αυτή που αυτή τη μίνι προετοιμασία, εν πάση περιπτώσει, που έχει κάνει ο Άρης, όπως και όλες οι ομάδες βέβαια, αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτό που κόμπιασα είναι ότι έχουμε μία είδηση, όπως λέμε, επί του πιεστηρίου, η οποία είδηση αφορά στον ΠΑΟΚ, θα μας τα πει βέβαια καλύτερα λίγο πιο μετά ο Στέλιος Παπαντονίου. Απλά η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι έχει ήδη ανανεωθεί το συμβόλαιο του Αντώνη Τσιφτσή. Ο goalkeeper του ΠΑΟΚ έχει υπογράψει νέα σύμβαση με τους Ασπρόμαυρους μέχρι το 2029. Ήταν ένα θέμα το οποίο μέσα στα λίγα που υπήρχαν τις τελευταίες ημέρες απασχόλησε, και πλέον υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει πληροφορία ότι ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Τσιφτσή μέχρι το 2029. Έλεγα λοιπόν ότι θα ακούσουμε Μιχάλη Γρηγορίου. Επίσης, μέσα στην εκπομπή θα κάνουμε μια βόλτα, εμείς με το μυαλό μας βέβαια, στην Αθήνα, όπου θα έχουμε μια κουβέντα, μια συζήτηση, η οποία θα παρουσιάσει σίγουρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι, να σας δώσω μόνο σε τιτλάκια τι ακριβώς θα μας απασχολήσει, και θα είναι μόνο κάποια από αυτά που θα μας απασχολήσουν στην κουβέντα που θα κάνουμε. Αχιλλέας Μπέος, τιμωρία Βόλου Πανσεραϊκού, εθνική ομάδα, κυβερνητικό ρεπορτάζ. Τι άλλο? Πολύ πολύ παρασκήνιο, να ξέρετε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και νομίζω ότι θα έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη κουβέντα που θα κάνουμε λίγο πιο μετά. Αυτά έτσι σαν μια πρώτη παρουσίαση, ας το πούμε κάπως έτσι, του τι περίπου θα ακούσετε μέχρι και τη μία που θα είμαστε μαζί εδώ με τον Ηλία. Ηλία, για πες.
1: Να πούμε ότι έχουμε και Super Bet League 2 σήμερα παιχνίδια. Ξεκινάει η πέμπτη αγωνιστική με το παιχνίδι Νίκη Βόλου ΑΕΛ, ντέρμπι στο Γκάμπο, 3 παρατέταρτο. Και 3 η ώρα έχουμε το Πανθραγικός Πανσεραϊκός σήμερα. Αύριο έχουμε άλλα 3 παιχνίδια για τη Super Bet League 2. Ο Πύργος παίζει με τον Πανιόνιο στις 3 παρατέταρτο. Ο Αστέρας Τρίπολης Β αντιμετωπίζει την Αναγέννηση Καρδίτσας 3 η ώρα. Και ο Ολυμπιακός Β αντιμετωπίζει την Καλλιθέα στις 6 η ώρα. Η Αυλαία κλείνει τη Δευτέρα με άλλα τρία παιχνίδια. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 2 η ώρα το μεσημέρι. ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 3 παρατέταρτο και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 3 η ώρα. Μαρκό που είναι πρωτοπόρος του πρωταθλήματος με 4 στα 4, 12 βαθμοί, 4 νίκες σε 4 αγώνες. Είναι και ένα από τα φαβορί για να ανέβει του χρόνου στη Super League. Στη βαθμολογία ακολουθεί η Λάρισα, είναι στη δεύτερη θέση με 10 βαθμούς, ο Πανιώνιος επίσης έχει 10 και η Καλλιθέα είναι στην τέταρτη θέση με 9 βαθμούς.
0: Μαρκό με Σούλη Παπαδόπουλο, έτσι.
1: Σούλη Παπαδόπουλο,
0: ο οποίος αναδείχθηκε και ο κορυφαίος προπονητής του μήνα, από ό,τι είδα.
1: 4 στα 4, ναι.
0: Σούλης έχει καλή ομάδα βασικά.
1: Έχει καλή
0: μια ομάδα που έχει δώσει αρκετά χρήματα για μεταγραφές, έχει πάρει πολλούς έμπειρους παίχτες και ξεκάθαρα, ενώ ήταν σε αυτές που θεωρούνται ως outsider να ανέβουν. Τώρα φαίνεται ότι είναι μέσα στα φαβορί, έτσι όπως έχει ξεκινήσει.
1: Νίκη Βόλου θα έλεγα και Πανιώνιος ήταν τα φαβορί πριν ξεκινήσει.
0: Και λίγο Λάρισα.
1: Και λίγο Λάρισα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα γιατί φέτος έχει πάρα πολλές καλές και δυνατές ομάδες που θα διεκδικήσουν άνοδο. Οπότε
1: έχει ενδιαφέρον.
0: Θα το περιμένουμε. Λοιπόν, να πω κάτι που αμέλησα προηγουμένως, ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων στο Viber στο 6977 20 10 70. Στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ και εδώ είμαστε, σχολιάζουμε, απαντάμε οτιδήποτε στέλνετε εν πάση περιπτώσει και θέλετε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στις μέσα σελίδες της εκπομπής, Ηλία, και εντάξει, η επικαιρότητα επιτάσσει να αρχίσουμε με μπάσκετ. Ναι. Έχουμε πρεμιέρα, έτσι, σήμερα στο πρωτάθλημα της Basket League.
1: Ακριβώς.
0: Με πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Εντάξει, προφανώς εμάς μας ενδιαφέρουν λίγο παραπάνω τα δικά μας, αλλά έχει γενικά μάτς τα οποία έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και θα πάρουμε και μια πρώτη γεύση από ομάδες που δεν έχουμε δει, έτσι. Και ποιος είναι ο πλέον αρμόδιος για να μας βοηθήσει με το ρεπορτάζ και να μας τα πει όλα?
1: Ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος ο Διπλοίδης. Λοιπόν, Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Ηλία. Επιτέλους αρχίζει το πρωτάθλημα που τόσο πολύ το περιμέναμε, με τις ομάδες, τις δύο από τις τρεις, να δοκιμάζουμε εκτός έδρας. Πρώτα ο ΠΑΟΚ στη Μύκονο, αργότερα ο Άρης στην Καρδίτσα. Και αύριο υπάρχει το 5.30 ώρα το αγώνας του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό, που θα βρίσκομαι προσωπικά εγώ για να μεταφέρω ό,τι θα γίνει αύριο στο Ιωαννόφιλ. Για τον ομάδες, ο ΠΑΟΚ αρχικά θα παραταχθεί χωρίς τον Ταερή, που προφυλάσσεται επειδή είχε πρόβλημα στο μηνίσκο και είχε λείψει ένα μήνα εκτός ήτανε. Και ο άλλος ξένος που δεν δηλώθηκε ήταν ο Μωρούγη. Όσον αφορά τον Άρη, δεν θα αγωνιστεί και πάλι ο Γιώβιτς. Ο Άρης που μετά το διπλό το επιβλητικό στη Λεμάν θα αντιμετωπίσει αυτή τη φορά την Καρδίτσα. Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά το τηλεοπτικό είναι ότι στον Sport FM TV ένα θα μεταδοθεί το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ενώ το παιχνίδι του Άρη θα είναι και στον ελεύθερο των Sky. Αυτή είναι η διαφορά όσον αφορά τα τηλεοπτικά. Και οι δύο ομάδες είναι μεγάλα φορεία, αλλά πρέπει να το δείξουν και στον αγωνιστικό χώρο σήμερα. Και όπως πολύ σωστά είπες, περιμένουμε να δούμε και ομάδες που δεν τις έχουμε πολύ δει, έδωσαν φιλικά, αλλά αυτά τα φιλικά δεν μεταδόθηκαν, δεν συγκέντρωσαν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε σήμερα θα πάρουμε μια πολύ καλή γεύση για τις ομάδες της Basket League, της Greek Basket League, πώς λέγεται, GBL,
0: GBL,
2: πρωτάθλημα της Α1.
0: Γιώργο, θα μείνουμε λίγο ακόμη στους δύο που παίζουν σήμερα και μετά θα πάμε και λίγο στον Ηρακλή. Καταρχάς, να πούμε ότι στις 3 η ώρα είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Μύκονο, έτσι με την τηλεοπτική μετάδοση όπως ακριβώς την είπες.
2: Ναι.
0: Και το παιχνίδι του Άρη με την Καρδίτσα στην Καρδίτσα είναι στις 5.30. Okay. Είπες πολύ σωστά ότι υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση Sky για τον Άρη, τουλάχιστον και θα είναι εύκολο για τους μεγαλύτερους ηλικία να το δουν. Τώρα όσο για τους φίλους του ΠΑΟΚ, διαδικτυακά ανοίγουν τον browser, είτε από κινητό είτε από λάπτοπ, είτε τέλος πάντων από ποιο τρόπο.
1: Ακόμα ίσως και από smart TV.
0: Και από τηλεόραση. Να, και εκεί είναι κάποιες τηλεοράσεις.
2: Από smart TV είναι άμα πληκτροδοτήσουν Sport FM TV.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να
2: πω. .gr. Είναι σχετικά εύκολο.
0: Είναι εύκολο, απλά. Ναι, ναι, απλά δεν είναι όλες οι smart TV συμβατές. Γι' αυτό το άφησα τελευταίο αυτό. Σε κάποιες δεν. Δηλαδή, κάνεις κανονικά αυτή τη διαδικασία που είπες, ανήκεις στο link, μπαίνεις μέσα και σου βγάζει error, γιατί δεν, είναι συμβατό, δεν υπάρχει συμβατότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το βρούμε αυτό στην πορεία. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να ρωτήσω για τον ΠΑΟΚ, ανέφερες ποιοι είναι οι μη διαθέσιμοι, αυτό που και νομίζω ότι είναι και απορία και του κόσμου, είναι πότε θα αρχίσει να γίνεται διαθέσιμος ο παίκτης που έχει έρθει, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ακόμα βρίσκεται στη συζήτηση, έχει έρθει ο παίκτης, δεν έχει υπογράψει.
0: Μιλάμε για τον Μοτεγιούνας, έτσι.
2: Για το Μοτέγιονος.
1: 36χρονος σέντερ, ναι.
2: 2-13 Λιθουανός, που έρχεται να βοηθήσει. Ο Μωρούγι δεν έπαιζε καθόλου, δεν έπαιξε καθόλου και μεσοβδόμαδα απέναντι στη Μαρέσα, και αναμένεται αυτή την εβδομάδα που έρχεται να μπει κανονικά και αυτός στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας. Νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να ανακοινωθεί μετά το... Με το παιχνίδι, περιμένουν και το παιχνίδι σήμερα με την Μύκονο, για να προχωρήσει και η περίπτωση του Μοτεγιούνας που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη εδώ και 2 μέρες περίπου.
0: Μάλιστα. Σίγουρα θα είναι σημαντική ενίσχυση, πολύ έμπειρος παίκτης και με σχετικά σημαντική
1: καθένα. Το θέμα είναι να δούμε NBA. Σε τι κατάσταση βρίσκεται.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
1: Γιατί μεγάλο κορμί, ηλικία, εντάξει. Τα χρόνια έχουν περάσει, βέβαια, πολύ καλές παραστάσεις, ειδικά από τη Μονακό τα τελευταία 5 χρόνια. Αλλά
2: και
1: είναι.
2: Έχει περάσει,
1: και ναι. Από τον Ερυθρό, ναι.
0: Εντάξει, καλός παίξει, καλός παίξει. Είναι καλός, έχει παίξει και NBA. Εντάξει, καλός είναι. NBA. Είναι αυτό που λες τώρα, σε τι κατάσταση
2: το θα είναι. Στο παρόν για επίπεδο Euro κάποιο. Επίπεδο Ευρωλίγας και ναι. Βλέπουμε τι θα γίνει.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Στο στυλ.
0: Σωστά. Για το μάτς του Άρη στην Καρδίτσα, απλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι παρά το ότι έχει βγει η ανακοίνωση βασικά για απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης, θα γίνει κανονικά, θα πάνε κανονικά οι φίλοι του Άρη, μεμονωμένα προφανώς. Απλά είναι αυτό το παράδοξο, το παράλογο τέτοιου είδους αποφάσεων. Δηλαδή είναι πιο εύκολο για τις αρμόδιες αρχές να κοντρολάρουν, ξέρω εγώ, καμιά 300 αυτοκίνητα που θα ταξιδέψουν για να πάνε στην Καρδίτσα για να δουν το παιχνίδι, από το να επέτρεπαν, ας πούμε, την οργανωμένη μετακίνηση και να κατέβαιναν, ξέρω εγώ, 4-5 πούλμαν. Είναι αυτό τώρα το παράλογο. Δεν επιτρέπω την οργανωμένη, επιτρέπω την μεμονωμένη. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι έβλεπα και το πρωί, αναδιαστήματα βγαίνουν μερικά τριαντάρια. Όταν λέω τριαντάρια, εισιτήρια των 30 ευρώ που είναι τα φτηνά εισιτήρια. Έτσι. Να το πούμε και αυτό. Το φτηνό εισιτήριο είναι 30 ευρώ. Η Καρδίτσα δηλαδή στο μάτς με τον Άρη θα βγάλει ενδεχομένως και το μισό μπάτζετ της, τέλος πάντων. Έχει αναδιαστήματα, βγαίνουν κάποια τριαντάρια. Όποιος ακόμα το σκέφτεται, ας τσεκάρει μήπως και προλάβει κανένα εισιτήριο και πάει. Πάντως θα έχει σημαντική παρουσία των φίλων του Άρη, έτσι Γιώργο?
2: Ναι, θα είναι σημαντική παρουσία. Χτες δόθηκε και η ενημέρωση να γίνει και μέσω και η ταυτοποίηση των εισιτήριων που πολλές ώρες νωρίτερα, γιατί θα υπήρχε ανανέωση στο σχετικό σύστημα. Και αυτό δόθηκε για το ενημέρωση, να το πω καλύτερα, χτες το απογευματάκι, για όσους φίλους του Άρη θα θέλουν να ταξιδέψουν στην Καρδίτσα. Αναμένεται πάρα πολύ μεγάλη παρουσία, ενθουσιασμός υπάρχει και δικαίως, μετά και το εύκολο διπλό που δεν ξεκίνησε καλά ο Άρης, αλλά μετά επιβλήθηκε πλέον της ομάδας της Λεμάν, να δουν από κοντά την ομάδα των Κετρινόμαυρων απέναντι στην Καρδίτσα, που τους έχουν φύγει πάρα πολλοί παίκτες, αλλά να δούμε τι θα καταφέρει, τι σύνολο θα παρουσιάσει την εφετινή αγωνιστική περίοδο.
1: Ο Άρης είχε στήριξη κόσμου και εκτός έδρας με τη Λεμάν. Αρκετός κόσμος υπήρχε.
2: Υπήρχε και ήταν και πολύ καλή κερκίδα εκεί στην αγωνία. Νομίζω υπήρχαν πολλά πλάνα και ο κόσμος που δεν βρέθηκε στην Γαλλία είδε την στήριξη που υπήρχε
1: εντυπωσιακή στο παιχνίδι,
2: το εκτός έδρας, εντυπωσιακή στήριξη στην πρεμιέρα του EuroCup.
0: Γιώργο, για να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μας με έτσι πολύ ενδιαφέρουσα, βέβαια, με τα μπασκετικά μας, την πιο δύσκολη αποστολή από τους τρεις προφανώς την έχει ο Ηράκλης, έτσι, ο οποίος αύριο στις 5:30 υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Ιβανόφι, βέβαια, το οποίο θα είναι καυτό.
2: Έχει γίνει sold out.
3: Από χθες, ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Εντάξει. Για τον απλό τον κόσμο, έχει ένα ενδιαφέρον να δει ποιος είναι τελικά ο καινούριος Ηρακλής. Πολλές αλλαγές. Έχουν αποκτηθεί κάποιοι ξένοι παίκτες που σε άλλες ομάδες τουλάχιστον είχαν πολύ καλές αγωνιστικές παρουσίες. Και γενικά, όχι υψηλές προσδοκίες, αλλά υπάρχει γενικά μια αισιοδοξία ότι φέτος ο Ηρακλής θα κάνει.
2: Για καλύτερη πορεία σε σχέση με πέρσι.
0: Συν την ευρωπαϊκή υποχρέωση, έτσι.
2: Ακριβώς, που είναι πολύ πιο ανταγωνιστική φέτος και ευρωπαϊκή υποχρέωση στο EuroCup, στο EuroCup, συγγνώμη, mm-hmm. σε σχέση με την περσινή πορεία που ήταν σε χαμηλότερη ευρωπαϊκή διοργάνωση η ομάδα του Ηρακλή. Mm-hmm. Ο Κάτσον είναι πάρα πολύ αμφίβολος αν θα αγωνιστεί, μάλλον δεν θα αγωνιστεί. Περιμένουμε κιόλας το ρεπορτάζ μέσα στην ημέρα. Είναι ο ψηλός της ομάδας του Ηρακλή και θα προσπαθήσει η ομάδα του κύριου Λούκιτς να είναι όσο τον δυνατόν πιο ανταγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό που είναι πρωταθλητής Ευρώπης και έχει δείξει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Πήρε και το Super Cup άλλωστε.
1: Ο Ολυμπιακός έχει δώσει αρκετούς αγώνες. Ίσως είναι ευκαιρία για τον Ηρακλή, γιατί μέσα σε ένα χρονικό διάστημα της τάξης των 10 ημερών ο Ολυμπιακός δίνει τον έκτο αγώνα. Οπότε μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό ο Ηρακλής.
2: Ναι, έχει δώσει πάρα πολλά παιχνίδια. Ήταν και το Super Cup, ήταν και τα συνεχόμενα παιχνίδια από την Ευρωλίγα στην έναξη. Που είχαν και οι δύο ομάδες, δύο αναμετρήσεις.
1: Και ταξίδια, οπότε ίσως είναι μια ευκαιρία.
2: Αν και το βάθος του πάγκου που διαθέτει είναι πάρα πολύ μεγάλο για να ανταποκρίνεται στους συνεχόμενους αγώνες ανά δύο και τρεις ημέρες.
0: Mm-hmm. Ωραία, ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
2: Να είστε καλά.
0: Να πούμε βέβαια ότι ο Γιώργος θα είναι στο στούντιο στις 3 η ώρα. Μαζί πάλι, εδώ.
1: Ναι, ναι, θα πάμε παρεούλα.
0: Σκοπιά, κανονικά. Λοιπόν, αυτά είμαι για τον μπάσκετ. Νομίζω ότι οφείλαμε να αρχίσουμε με μπάσκετ, γιατί υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Πριν πάμε στο διάλειμμα, απλά να αναφέρουμε το πρόγραμμα αναλυτικά. Λοιπόν, είπαμε στις 3 Μύκονος ΠΑΟΚ. Στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας ΑΕΚ Μαρούσι, μετά πάμε στις 5 η ώρα Προμηθέας Περιστέρι, 5:30 ο αγώνας Καρδίτσα Άρης. Αυτά είναι τα σημερινά μάτς. Δύο παιχνίδια αύριο στη μία, καλά βλέπω,
1: ναι, ναι.
0: Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς. Είναι η ομάδα τα Γιάννενα αυτή, έτσι, δεν έχει καμία σχέση με...
1: Ανέβηκε από πέρσι.
0: Ναι, ναι. Ναι, επειδή υπάρχει ξενικό όνομα, ναι, ναι, δεν είναι η ομάδα τα Γιάννενα. Και στις 5:30 το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε λίγο με οτιδήποτε άλλο έχουμε ετοιμάσει για σας.
4: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέφουμε. Θήτα FM 107,1. Αθλητικό Σαββατοκύριακο πλέον. Με ροή αθλητική μέχρι και αύριο το βράδυ. Με την ευκαιρία να πούμε και το πρόγραμμα έτσι σήμερα. Μετά από εμάς ο Αντώνης ο Κούλαλης, εδώ παρέα με τον Ηλία, θα έχουν την εκπομπή τους. 3-4.30 ο Γιώργος ο Διπλοίδης, πάλι με Ηλία εδώ. Και κάπου εκεί τελειώνει περίπολο. Έχει πάει, φαντάρος.
1: Έχω πάει, ναι, ναι.
0: Άρα ξέρεις τι είναι περίπολο.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Λοιπόν, και μετά 4.30 με 7.30 Αλέκος Παλαμίδας, μαζί του έτσι όλο το team των ερασιτεχνικών και συνδέσεις σε γήπεδα. Υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα, όπως είπαμε, συνδέσεις με γήπεδα και λεπτό προς λεπτό σε ορισμένα παιχνίδια. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά 7.30 με 9.30 ο Γιώργος ο Μίρτσος. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιτά, που λέει και το τραγούδι. 9.30 με 12 μετά κλείνει το πρόγραμμα με Αλέξη Αλεξίου και Στέλιο Παπαντονίου. Και εδώ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Αντιλαμβάνεστε βέβαια από την παρουσία και του Στέλιου στο στούντιο ότι θα έχει αρκετό ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ, συγκεκριμένη εκπομπή και γενικά κουβέντα για ΠΑΟΚ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων Viber στο 6977 20 10 70. Σε λιγάκι θα πάμε Αθήνα για να έχουμε μια, θέλω να πιστεύω, πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για όλα όσα σας προανέφερα στην αρχή της εκπομπής και κουβέντες, τέλος πάντων, και θεματάκια τα οποία μας απασχολούν όλους, είναι η αλήθεια. Να πάρουμε μια εικόνα, μια γεύση, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερα το κομμάτι, εντάξει, δεν έχει να κάνει τόσο με Θεσσαλονίκη, αλλά όταν μιλάμε για τιμωρίες ομάδων με κατηγορίες ότι τέλος πάντων ότι έπαιξαν παιχνίδια με προαποφασισμένο σκορ, να το πω έτσι, πώς το λένε, να το πω περιφραστικά, να μην χρησιμοποιήσω τις λέξεις που χρησιμοποιούμε όλοι. Αυτό πάντα έτσι έχει το δικό της ενδιαφέρον και αναφέρομαι στο κομμάτι της τιμωρίας που επιβλήθηκε και στο Βόλο και στον Πανσεραϊκό για αφαίρεση βαθμών. Okay, εκεί αξίζει τώρα να γίνει μια κουβέντα, όχι να υπερασπιστείς τις ομάδες, αλλά να εμβαθύνεις λίγο στο κομμάτι της απόφασης. Δηλαδή, πού στηρίχθηκε αυτή η απόφαση, ποιοι ήταν οι λόγοι που επιβλήθηκαν, ας πούμε, αυτές οι ποινές, γιατί τιμωρήθηκαν οι ομάδες, δηλαδή στοιχεία πάνω σε πιάστη, γιατί όταν, ας πούμε, υπάρχει ένας φόνος, να το πούμε κάπως έτσι, υπάρχει και ένας δολοφόνος. Okay. Εδώ τώρα έχουν τιμωρηθεί, ας πούμε, δύο ομάδες και δεν έχουν δοθεί παραπάνω λεπτομέρειες της συγκεκριμένης υπόθεσης. Πρέπει να το ψάξεις καλά για να δεις για ποιο λόγο τιμωρηθήκαν οι ομάδες, πέραν από αυτό που, ας πούμε, έτσι λέγεται γενικώς, ότι επειδή τα μεταξύ τους παιχνίδια είχαν προαποφασισμένο σκορ κτλ. Υπάρχει μπλοκή παικτών, ονοματίζονται κάποιοι παίκτες για παράδειγμα, ονοματίζονται κάποιοι παράγοντες. Και αν ναι, για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν κυκλοφορούν. Και αν όντως οι δύο ομάδες έχουν τιμωρηθεί γιατί τα μεταξύ τους παιχνίδια είχαν προαποφασισμένα σκορ, για ποιο λόγο η τιμωρία τους είναι τόσο μικρή? Γιατί τώρα, εντάξει, αν έχουν αποδείξει ότι αυτές οι δύο ομάδες στήσανε τα μάτς, να το πω, τέλος πάντων θέλω να τα αποφύγω, αλλά ας το πούμε, στήσανε τα μάτς, ας πούμε, αυτές οι δύο ομάδες, αν θεωρούν ότι δηλαδή έγινε αυτό και για αυτόν τον λόγο τους τιμώρησαν, η τιμωρία είναι πολύ μικρή τότε. Δηλαδή, μου αφαίρεση βαθμών, εδώ πρέπει να υπάρξουν τιμωρίες, να πέσουν κατηγορίες, εν πάση περιπτώσει, πρόστιμα, να γίνει ένας χαμός. Τέλος πάντων, θα δούμε, θα μάθουμε μάλλον, τι ακριβώς κρύβεται από πίσω. Να επαναλάβω ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, σε κάνα μισάωρο θα ακούσουμε Μιχάλη Γρηγορίου, τον προπονητή του Άρη. Υπάρχει δηλαδή αυτή η ενημέρωση ότι γύρω στις 12 και κάτι θα έχουμε τον προπονητή του Άρη. Φυσικά θα δώσουμε και ρεπορτάζ Άρη λίγο πιο μετά, ποδοσφαιρικού Άρη, όπου και εκεί τώρα κάποια πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν σιγά σιγά στη σειρά, αλλά αυτό το αφήσουμε να μιλήσουμε πρώτα με τον, να ακούσουμε μάλλον τον προπονητή του Άρη, και θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα, όπως φυσικά θα μιλήσουμε και με τον Ραφαήλ να μας δώσει το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Λοιπόν, Πάμε να συνεχίσουμε και πάμε στην επόμενη έτσι, κουβέντα μας, εντάξει, στην οποία μάλλον θέλω ο καλός φίλος πάνω απ' όλα και συνάδελφος που θα μιλήσουμε σε λίγο από την Αθήνα να μην με διαψεύσει, γιατί έχω κάνει Σταύρο Γεωργακόπουλε μια εισαγωγή όπου ο κόσμος περιμένει να ακούσει παπάδες, να ξέρεις. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Παπάδες.
0: Παπάδες. Ναι, εκκλησία, ξέρεις εσύ.
1: Είναι πολύ μοδός. Είναι καλά και στην Καρθαγιώρο.
0: Σωστό. Λοιπόν, έχω πει ότι θα μας πεις για Μπέο, έχω πει ότι θα μας πεις για Εθνική Ομάδα, έχω πει ότι θα μας δώσεις παρασκήνιο, κυβερνητικό ρεπορτάζ και πολλά άλλα. Πάρε μπάλα και ξεκίνα. Από πού θες να πάμε?
1: Μονοπρακτό.
0: Λοιπόν, όχι μονοπρακτό, εννοείται. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να ξεκινήσω, γιατί έλεγα και εγώ κάποια πράγματα προηγουμένως, αλλά εσύ εντάξει, είσαι πιο καλά έτσι, το κατέχεις το θέμα. Για αυτή την ιστορία τώρα με την τιμωρία του Βόλου και του Πανσεραϊκού, την αφαίρεση βαθμών, το μεταξύ τους ματς, πώς προέκυψε αυτό, πώς αποδεικνύεται και αν όντως αποδεικνύεται, γιατί είναι τέτοιες οι ποινές. Τι λέει το δικό σου το ρεπορτάζ, τι έχεις ανακαλύψει?
1: Να διευκρινίσω ότι σύμφωνα με τη δική μου προσέγγιση, τη δική μου πληροφόρηση, η ποινή στον Βόλο είναι σκάνδαλο. Η συγκεκριμένη ποινή. Δεν αφώνω κανέναν, δεν διαγράφω ότι μπορεί να έχει κάνει ο καθένας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως θεωρώ την ποινή σκάνδαλο, γιατί με βάση το ρεπορτάζ, στην πειθαρχική δίωξη, όταν είχε ασκηθεί και παραπέμφθηκε η υπόδοση και μέσα στην Επιτροπή Δεοντολογίας, κατηγορήθηκαν και δύο παίκτες του Βόλου.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι αθώθηκαν. Τιμωρήθηκε η ομάδα λοιπόν του Μπέου, τιμωρήθηκε ο Βόλος, ο καθένας το παίρνει όπως θέλει, για τη χειραγώγηση ενός αγώνα. Με ποιον τύχη το χειραγώγησε? Γιατί για να χειραγωγήσεις έναν αγώνα, Γιάννη μου, το ξέρεις καλά τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ, ότι κάποια εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιήσεις.
0: Αυτό ακριβώς, ναι.
1: Θα το κάνεις με τον διαιτητή, θα το κάνεις με δύο-τρεις παίκτες δικού σου. Πώς θα το χειραγωγήσεις? Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση του Πανσεραϊκού, γιατί τη διαχωρίζω? Γιατί έχει τιμωρηθεί ένας παίκτης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και η ποινή του Πανσεραϊκού ήταν μεγαλύτερη, ήταν 4 βαθμοί αφαίρεση. Του Βόλου ήταν 3, γιατί... Αλλά πώς θα στηριχθεί από δικαστές η ποινή αφαίρεση 3 βαθμών για χειραγώγηση, όταν δεν υπάρχουν τα εργαλεία? Είναι στην εγκληματολογία και στην ποινική δικονομία. Είναι σαφές, ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Ότι σε οποιοδήποτε έγκλημα, σε οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά απαιτείται όπλο εγκλήματος. Απαιτείται εργαλείο. Εδώ δεν υπάρχει όπλο εγκλήματος. Με ποιον είναι χειραγώγηση το μάτσο ο Βόλος?
0: Δηλαδή ο Βόλος έχει τιμωρηθεί για χειραγώγηση αγώνα, αλλά έχουν αθωωωθεί οι παίκτες. Έτσι.
1: Οι δύο παίκτες που είχαν εξοπλίσει για σχεδόν πειθαρχική δίωξη.
0: Που είχαν κατηγορηθεί.
1: Ναι, ποιον χειραγώγησε? Πώς χειραγωγήθηκε το μάτσο? Στο μιλητό. Δηλαδή πάω στον αέρα και του λέω, αέρα μου αγαπημένη ή μπαλίτσα μου καλή.
0: Ναι.
1: Παίρνω το μάτς εκεί που το θέλω.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνω να κρίνω. Αν η καταγγελία του Σούμπρεν που μετά τις πήρε πίσω, έτσι.
0: Πήρε πίσω, ναι.
1: Αν αληθινές ή δεν είναι. Μπαίνω απλά στην ουσία της υπόθεσης, στο διαδικαστικό, στο σκεπτικό της Επιτροπής. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν εργαλεία για να χειραγωγηθεί ένας αγώνας. Και γι' αυτό το λέω σκάνδαλο, δεν το λέω απλά τέτοιο. Το θεωρώ σκάνδαλο. Και δεν ξέρω, είδα και τη Super League χθες να βιάζεται να αφαιρέσει τους βαθμούς του...
0: Τη βαθμολογία. Του
1: ναι, δηλαδή τόσο άμεση αντίδραση δεν θυμάμαι εύκολα και τι να πω. Ο Μπέος λέει ότι τον χτυπάει το σύστημα.
0: Εντάξει, τώρα γελάμε, εντάξει. τώρα να είμαστε και λίγο...
1: Ότι κατά καιρούς ανοίγει μέτωπα. Με κάποιους που μπορεί να είναι πιο ισχυρή από τον ίδιο, το κάνει.
0: Ναι. Ναι, αλλά όχι ότι το πολεμάει τώρα και το σύστημα. Εντάξει.
1: Μιλάει για τη δεδομένη κοινωνική.
0: Ναι, οκ. Εντάξει.
1: Εντάξει, κοίταξε. Αν είσαι λίγο καχύποπτος, εγώ δεν λέω πονηρός, καχύποπτος λέω. Αν βλέπεις παντού συνωμοσίες, και δεν το λέω για τον Μπέο, για μένα, για σένα, δεν θα σου περάσει στον Τούκο η μήνυση κατά δύο διαιτητών για το μάτς με την ΑΕΚ και από όσο που ακολούθησε.
0: Ναι.
1: Μπορείς να κάνεις συνειρμούς, να συνδέσεις το ένα με το άλλο, αν είσαι καχύποπτος.
0: Ναι.
1: Και ο Μπέος ενδεχομένως να ανοίγει αυτή την κατηγορία, σου λέει μία πήγα εγώ και έκανα αυτό και μετά από 10 μέρες μου κάνουν αυτό. Αποσυνδέονται ή συνδέονται τελικά. Και εκτιμώ ότι θα πέσει η απόφαση στην ΕΦΕΣΟ, τουλάχιστον για τον Βόλο, με βάση τα δεδομένα από το σκεπτικό της πρώτης της ποινής που επιβλήθηκε.
0: Ναι.
1: Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και δεδικασμένα, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Υπάρχει για παράδειγμα η ιστορία με τον Κουτσοσπύρο και τον Πανετολικό. Ο οποίος Κουτσοσπύρος καταδικάστηκε, αλλά η ομάδα διαχωρίστηκε από τις δικές του ενέργειες και βγήκε λάδι. Εδώ είναι ακόμα πιο περίεργα τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει, σε επαναλαμβάνω, εργαλείο, δεν υπάρχει ένας άλλος Κουτσοσπύρος στο Βόλο.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει κάποιος που να έχει χρεωθεί τη χειραγώγηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατανοητό. Εδώ τώρα έχει χρεωθεί, ας πούμε, προκειμένο Βόλος με αυτή την κατηγορία και δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
1: Εσύ δεν μπορείς να κάνεις εκπομπή. Αν δεν έχεις ηχολήπτη, δεν θα μπορείς να κάνεις εκπομπή.
0: Ναι, σωστό. Ναι, όχι, όχι. Νομίζω είναι κατανοητό έτσι όπως το θέτεις, 100%. Περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει η πίλια τώρα.
1: Πρόσεξε, ναι. Τα λέω εγώ που με τον Μπέο συνήθως είμαι στα μαχαίρια.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι άλλο τώρα. Το θέμα είναι...
1: Κάποια στιγμή πρέπει να λες, ρε παιδί μου, αυτό που σου προκύπτει από το ρεπορτάζ. Μου λένε ως απάντηση, σε όσους ρώτησα χθες πάνω στην έρευνα, ότι ναι, το πειθαρχικό δίκαιο προβλέπει ισχυρές ενδείξεις. Να συμφωνήσω. Ποιες είναι οι ισχυρές ενδείξεις? Ο αέρας που βρισκούσε στο πανεσταλικό?
0: Τα δοκάρια?
1: Τα δοκάρια ήταν πιο κοντά όπως κάποτε τα μέτρησε στο Περιστέρι ένας διευθυντής. Τι ακριβώς συνέβη και πώς επιβεβαιώνεται η χειραγώγηση? Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί επειδή κάποιοι πήγαν και έπαιξαν. Θεώρησαν ότι το συμβολεύει και τις δύο ομάδες ή το άσος και έπαιξαν πολλά λεφτά εκεί. Με τη διαλογική δηλαδή, παίζει η Μπαρτσελώνα με κάποιον και επειδή η Μπαρτσελώνα είναι η Μπαρτσελώνα, σου λέει εντάξει τώρα και που παίζει και με τη Λίβερπουλ θα κυνηγεί στην Μπαρτσελώνα και πάμε και παίζουμε με 1 εκατομμύριο εκεί. Τι να πει, χειραγώγηση, αγώνα.
0: Ναι. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί το σκεπτικό της απόφασης, έτσι, δηλαδή να το ψάξεις, δεν υπάρχει κάπου. Να το ψάξεις.
1: Ούτε μπορεί να κάπου. Και αυτό που ακριβώς ήταν ο λόγος που ξαφνιάστηκα με την άμεση κίνηση της Λίγκας να αφαιρέσει τους βαθμούς και μάλιστα σε μια μέρα που υπήρχε και συζήτηση για τα τηλεοπτικά, μια διάσκεψη, τηλεδιάσκεψη, για την κεντρική διαχείριση. Λίγο πολύ σου λέω, επειδή το ρεπορτάζ είναι και λίγο πονηρό, πρέπει να πηγαίνεις και λίγο παραπέρα, να είσαι και λίγο καχύποπτος όπως ανέφερα προηγούμενα.
0: Ναι.
1: Λίγο πολύ συνδυάζεις πράγματα. Ρε. Μπορεί να ήταν και ένας μοχλός πίεσης. Μην ξεχνάς ότι στις εκλογές της καλοκαιρινές για την Προεδρία ο Μπέος είχε καταγγείλει παρεμβάσεις και πολιτικών για να εκλεγεί για τις Αλαφούζες. Οπότε όλο αυτό το μείγμα μπορεί κάτι να λέει.
0: Ναι, ναι, ενδεχομένως. Να δούμε που θα κάτσει η μπίλια τώρα. Γιατί εντάξει, θα έχουν γίνει εφέσεις, θα πάει δευτεροβάθμια κτλ. Να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση.
1: Εγώ σου λέω με βάση τα δεδικασμένα και με βάση το σκεπτικό όπως το έχω διαβάσει, πάω στην κατεύθυνση ότι είναι σκάνδαλη η απόφαση και ότι θα πέσει σε δεύτερο βαθμό.
0: Θα πέσει σε δεύτερο βαθμό. Μάλιστα. Μάλιστα, το δούμε. Ανέφερες προηγουμένως, έτσι, είπες προηγουμένως τη μαγική λέξη, είπες τηλεοπτικά, είπες συζητήσεις, είπες κουβέντες, από εκείνο το κομμάτι...
1: Ναι, προσπαθώ τώρα να καταλάβω εκεί τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Αλαφούζος.
0: Ναι.
1: Δεν το καταλαβαίνω. Θέλει, λέει, να κάνει κεντρική διαχείριση. Αφού δεν να κάνει κεντρική διαχείριση, γιατί πάει και υπογράφει. Πρόσεχε, με δικιά του εταιρεία, έτσι. Η δικιά του εταιρεία προτείνει στον Παναθηναϊκό το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει υπογραφεί ποτέ. 20 εκατομμύρια. Οστολογεί δηλαδή ο ίδιος τον Παναθηναϊκό ως εμπορικό, ως μπραντ, ως προοπτική με αυτά τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Με γεια του, με χαρά του. Γιάννης πληρώνει, αλλά Αλαφούζος στις πλάτες.
0: Ακριβώς, ναι. Μία τσέπη στην άλλη.
1: Προσέξτε μία λεπτομέρεια. Ο Παναθηναϊκός με τα έξοδα που είχε μεταγραφές. Και επειδή πέρσι ήταν υποέλεγχο, αν θυμάστε, για να πάρει, έχασε πέρσι τον Ουνάη, παρότι ήταν κλειδωμένη η συμφωνία του Παπαδημητρίου στα 8 εκατομμύρια, την έχασε τη μεταγραφή γιατί δεν μπορούσε να διαθέσει εκείνα τα λεφτά λόγω του, των προγραμμάτων της UEFA και του ελέγχου των ομάδων.
0: Ναι.
1: Περίμενε να πληρώσει πρώτα, να πουλήσει πρώτα έναν εκ των Βαγιανίδη Ιωαννίδη για να κάνει την κίνηση, αλλά τότε πουλάκι είχε πετάξει. Είχε χαθεί πολύ δημοσίευση και είχαν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Σωστά, ναι.
1: Άρα ακούς λοιπόν τώρα και να επειδή ήθελε να ρίξει λεφτά στην μεταγραφή και να καλυφθεί, τι πήγε και έκανε, έριξε αυτό και αυτό 20 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, το Ηρακλείο σε 2. Αν δεν μετράει η εμπορικότητα που λέει να μην τη λάβουμε υπόψη για να μοιράσουμε λεφτά και στις μικρές ομάδες, γιατί στον Ηρακλείο έδωσε μόνο 2. Γιατί δεν του δώσει και το Ηρακλείο 15.
0: 15, ναι, σωστά. Όχι, έτσι όπως
1: είναι
0: το λες.
1: Είναι και παραδείγματα που του ανέφερε χθες ο Καραπαπάς. Ο μοναδικός που είχε κανονικό αντίλογο.
0: Ναι.
1: Οπότε πάμε να δούμε πού το πρόεδρο Αλαφούζο. Ποιος Αλαφούζος είναι για άλλους 6 μήνες πρόεδρος, έτσι.
0: Ναι, μετά θα γίνει τράμπα. Λένε τώρα για κεντρική διαχείριση, αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι υπερβολικά. Είναι ίσως λίγο... λίγο υποκριτικό είναι αυτό, δηλαδή να μιλάνε για κεντρική διαχείριση, θα δεχτούν δηλαδή αυτοί οι τέσσερις ουσιαστικά, έτσι.
1: Εγώ είμαι πάντα επιφυλακτικός απέναντι στον Αλαφούζο. Πάντα.
0: Με.

0: της Αλφα Εθνικής τότε πήγαν να διαλυθούν γιατί δεν πήραν λεφτά. Έτρεχε, θυμάμαι, να βλέπω το Χάρη Αλευρόπουλο ως τον άνθρωπο που είχε μεσολαβήσει από το κανάλι για να κάνει τις διαπραγματεύσεις και να υπογραφούν συμβάσεις, να ζητάει με τα χρονολόγηση επιταγών, να ζητάει τέτοιο για να μην τυναχθεί όλο το σύστημα στον αέρα. Τελικά το σύστημα τυνάχθηκε από μέσα και για άλλους λόγους, αλλά κινδύνεψαν τότε να διαλυθούν ΠΑΕ.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί ήταν τα πρώτα χρόνια που άρχισαν να πλώνουν λεφτά από τα τηλεοπτικά, που δεν ήξεραν σε σχέση τη διαχείριση ακόμα πώς θα τα χειριστούν, πώς θα τα κάνουν, πώς θα τα φτιάξουν. Οπότε κάτι ανοίγματα, κάτι εδώ, κάτι εκεί, υπήρχαν πολλά προβλήματα. Μετά μην ξεχνάμε ότι το 18 Παναθηναϊκός που κήρυξε στάση πληρωμών επί Αλαφούζου, λύτωσε τον υποβιβασμό, τιμωρήθηκε μόνο με αφαίρεση βαθμού, χάρη στην ψήφο του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Στάση πληρωμών. Δεύτερη φορά δηλαδή ο Αλαφούζος στο παρελθόν έχει κηρύξει στάση πληρωμών. Οπότε γιατί τώρα να είμαι, όταν μοιράζει αφιδός, να είμαι σίγουρος ότι όλα θα εξελιχθούν. Να μου πεις, υπάρχει συγκυρία του πολέμου στην Ουκρανία που είχε ανεβάσει κατακόρυφα τα έσοδά του όπως και άλλων Ελλήνων εφοπλιστών. Αλλά οκ. Okay. Όταν δύο φορές έχει συμβεί στο παρελθόν, εμένα μου λέει ότι κάτι μπορεί να είναι σαν τη γυναίκα που λέει άμα σταματήσει μια φορά θα σταματήσει και δεύτερη, οπότε μην τους έχεις εμπιστοσύνη. Ή μην πάρεις γυναίκα από άλλον που τον έχει απαρτήσει με σένα γιατί μετά θα κάνει το ίδιο. Κάπως έτσι το βλέπω τον Αλαφούζο και όλα αυτά που φαίνονται λίγο σε μια προσπάθεια να πληρώσει κάποιες ΠΑΕ γύρω του για να μπορεί να υποφελθεί και ως πρόεδρος της
1: Παναθηναϊκού. Εντάξει, βέβαια υπάρχει μια τεράστια διαφορά σε σχέση με όλα τα προηγούμενα που είπες, ότι έχει φτιάξει κανάλι, πήρε το μπάσκετ, παίρνει τον ΠΑΟΚ μάλλον.
0: Και τι τον εμποδίζει μεθαύριο, σε ένα χρόνο, σε δύο, να μην πάνε καλά τα πράγματα για ποιο τόπο.
1: Σίγουρα κανένα δεν εμποδίζει, εννοείται. Απλά θέλω να σου πω ότι από τις κινήσεις που κάνει το μέχρι στιγμής, εντάξει, αυτό που
0: και το 95 για τι κινήσεις έκανε και με τον Παναθηναϊκό όταν μπήκε τα ίδια πράγματα έλεγε. Είδαμε σου λέω να κερδίσει στάση πληρωμών και να τρέχει ο Πουκαράς ο Δόνης να αποτρέψει την κατρακύλα του Παναθηναϊκού
1: με τα πιτσιρίκια.
0: Όπως την είχε πάθει η Άγια και με τέτοια ποινή, αλλά με άλλο καθεστώς. Ο Παναθηναϊκός σώθηκε με ψήφο. Μόνο Πόκη είχε πει γιατί να πληρώνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Είχε πάει απέναντι.
1: Φοβερά πράγματα. Θα δούμε. Πάντως σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα πάνε οι υπόλοιποι μήνες. Από χθες άρχισε και το κανάλι. Επαφές, προτάσεις για επεκτάσεις συμβολέων κτλ. Εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στο τραπέζι. Θα δούμε πού θα κάτσει και εδώ η πύλια. Τι άλλο έχει, τι άλλο έχουμε, τι άλλο να πούμε.
0: Ενδιαφέρον. Έτσι όπως είναι η μεγάλη διακοπή, μεγαλύτερη διακοπή ever για αγώνες εθνικών ομάδων.
1: Άστα να πάνε, ναι.
0: Όλοι ασχολούνται με την εθνική ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Απόλυτα φυσιολογικό. Γιατί είτε από σπόντα, είτε από ταλέντο, είτε από οποιοδήποτε λόγο είναι πρώτη στον όμιλό της κοντά σε Γερμανία και Ολλανδία και εύχομαι να είναι πρώτη και το βράδυ της Κυριακής.
1: Ναι, δύσκολο μάτς, ναι, εννοείται.
0: Γιατί παρά την αποθέωση του Γιωβάνοβιτς από όλο τον κόσμο, εγώ δεν ξακολουθώ και βλέπω ζητήματα.
1: Τι εννοείς, για πες, τι βλέπεις ακριβώς. Με εδώ αν συμφωνούμε, παίζουμε, γιατί και εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον με την Ολλανδία...
0: Παίζουμε με τη Γερμανία, παίζουμε με την Ολλανδία και στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούμε να κρατήσουμε μπάλα.
1: Ναι.
0: Έχεις το μουζάκι, εγώ δεν λέω ότι θα το ανοίξει το μουζάκι της, αλλά το δοκιμάζει δηλαδή. Ο Μουζακίδης δεν έχει την τάχη δύναμη του Ζαφίρη, αλλά έχει πολύ πιο πιστική πάσα. Έχει περισσότερη ηρεμία στο παιχνίδι του.
1: Ναι. Να σου πω και το άλλο, Σταύρο. Να σου πω και το άλλο. Σε αυτό το κομμάτι που λες.
0: Παίρνει τον Τζάπρα. Λέω εγώ τώρα. Σε πιέζουν οι Ολλανδοί και ξέρεις ότι οι Ολλανδοί έχουν μπακ που ανεβαίνουν. Ο Κακομοίρης ο Καρέτσας έχει σκάσει από την ερχόμενα μάτς. Μην ξεχνάμε ότι πέρασε και μια ταλαιπωρία.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ότι δεν είναι μόνο ο Καρέτσας, είναι και άλλοι παίκτες. Γιατί μην ξεχνάμε
0: βάλει
1: ότι
0: λοιπόν, Σερβία. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα. Ναι. Γιατί δεν βάζει λοιπόν, λέω εγώ τώρα, μια σκέψη, δεν είναι προπονητής, αλλά όταν ξαναστρέφεσαι, μιλάς με παίκτες, μιλάς με προπονητές, μιλάς, κάτι μαθαίνεις. και δεν βάζει.

0: τον Τζάμπρο αυτό που κάνει ο Νίστρο. Τα παιχνίδια που θεωρείται ο Παναθηναϊκός λίγο δεχόταν πίεση προς το τέλος, έβαλε κάνα δύο φορές τον Τζάμπρο δεξί εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Για να έχει πίσω μπακ και να έχει μπροστά τον Τζάμπρο που επίσης έχει λίγο ανασταλτικές ικανότητες και φέρει τον Καρέτα στο κέντρο, στον άξονα, να έχει λιγότερα μέτρα να τρέξει, να έχει τη δυνατότητα μιας κάθετης πάσας και να έχει επίσης τη δυνατότητα να κάνει την μπάλα περισσότερο. Δεν το κάνεις αυτό. Γιατί δεν βάζεις τον Ζαφύρι. Τον Ζαφύρι τον πήρε ο ΠΑΟΚ ως μέσο επιθετικό δεκάρι. Και τον έχω δει να προσπαθούν να τον κάνουν εξαροχτάρι. Εντάξει, να μου πεις το πρώτο εξάμεινο στην Τούμπα είσαι μπροστά τον Κωνσταντέλια. Δεν γίνεται να βάλεις τον Ζαφύρι δεκάρι. Για να χωρέσει την κυρία τον βάζεις λίγο πιο πίσω.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Αλλά παίκτη που και στην Νορβηγία και στην Τσεχία και σκόραρε και δημιουργούσε παιχνίδι. Δεν γίνεται να βάζει μόνο να τρέχει. Γιατί δεν του δίνεις και ένα ρόλο λίγο πιο μπροστά από δύο άλλους ανασταλτικούς μέσους. Να είναι λίγο πιο κοντά στην περιοχή. Ξέρεις τι ξεχάσατε. Ο Ζαφύρης όταν τον μάθαμε μέσω της ελληνικής προπίστος. Σούταρε.
1: Ναι, αλλά βέβαια στην εθνική δεν τον μάθαμε σαν δεκάρι στην εθνική, έτσι.
0: Όχι. Αλλά σούταρε.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν τον βλέπουμε να έχει δύναμη να φτάσει στην περιοχή να σουτάρει αδερφέ.
1: Ναι, γιατί είναι άλλη δουλειά.
0: Και αυτό δεν το λέω μόνο για την εθνική, το λέω και για τον ΠΑΟΚ.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι ίσως να μην έγινε καλή διαχείριση του υλικού από την άποψη ότι φορτώθηκαν παίκτες πολλά παιχνίδια, πολλά 90 λεπτά αν θες, το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Καρέτσα που ανέφερες. Δηλαδή και εγώ θεωρώ ότι ίσως θα μπορούσε να γίνει μια ελαφρώς καλύτερη διαχείριση του υλικού, να μπουν πιο φρεσκά πόδια, να δοκιμάσεις κάτι άλλο. Όντως συμφωνώ και εγώ, αυτό θα σου έλεγα στο ξεκίνημα της κουβέντας.
0: Είναι όμως ειδικά τα αποτελέσματα, οπότε ξαφνικά βλέπουμε ένα μανδύα αποστασία πάνω από τον Γιωβάνοβιτς. Και μάλιστα κριτική εναντίον όσων είχαν ασκήσει κριτική το προηγούμενο διάστημα. Και αναρωτιέμαι εγώ, συμφωνούμε όλοι ότι έχουμε την καλύτερη εθνική ομάδα από πλευράς ποιότητας όλων των εποχών?
1: 100%.
0: Ειδικά μέσα επιθετικά.
1: Φυσικά τι. Δεν το συζητάμε.
0: Συμφωνούμε. Άρα το ίδιο υλικό είχαμε και στα προβληματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ναι. Μπράβο.
1: Συν τον Κωνσταντέλια.
0: Άρα εκεί κάτι άλλο πήγε λάθος. Αφού το ίδιο ταλέντο υπήρχε, το ίδιο ταλέντο υπάρχει, υπήρχε και ο Γιάννης. Υπήρχε και ο Μπακασέτας, καλός ή κακός ο Μπακασέτας, με ενδιαφέρει κάτι καλά μας. Είτε σε αρέσει εμένα, αρέσει εσένα, είτε αρέσει εμένα, έχει κάνει κάτι εξαιρετικά μας και έχει και μια στόφα ηγέτη στην εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Είχε λοιπόν και επιπλέον επιλογές. Τι πήγε λάθος? Αν το ταλέντο υπήρχε, κάποιος δεν το αξιοποίησε σωστά. Τι γίνεται τώρα, δηλαδή, επειδή πήρε δύο νίκες στο Γιωβάνοβιτς, θα πούμε ότι όλα καλώς καμωμένα? Όχι, ρε παιδιά.
1: Ναι. Ναι, όχι, συμφωνώ. Έχει θεματάκια στη διαχείριση. Ναι, οκ. Okay. Είναι αυτό όμως, Σταύρο, και δεν είναι μόνο για την εθνική, είναι γενικά σε όλες τις ομάδες. Άμα πάει καλά, άμα έχει παίρνει τα αποτελέσματα, όλα καλά, και όσοι τολμούν να κάνουν κριτική είναι αυτοί οι οποίοι την ακούνε κιόλας και να συλλές, αλλά δες τι γίνεται και ξέρω εγώ
0: τι έτσι.
1: Αυτά, ναι. Τέλος
0: πάντων. Αν πάρουμε τις ομάδες τέτοιο. Το Παναθηναϊκό είναι σε μια εφορία. Το θέμα είναι ότι προβληματίζει, γιατί όλοι θυμούνται ότι υπάρχουν προπονητές που μετά από διακοπές και μικρότερες κιόλας, για παράδειγμα κλασικό Λουτσέσκο, όποτε γινούσε ο ΠΑΟΚ σε όσο καλή κατάσταση να βρισκόταν, γινούσε από διακοπή και μπορεί να χάνει από τον Ιωνικό.
1: Στραβό αποτέλεσμα, ναι.
0: Παράδοση. Ο Παναθηναϊκός ήταν σε full φόρμα, με βάση και τα προβληματικά conference. Πήγε με το 5 στα 5, πώς θα του βγει το διακοπή? Είναι ένας προβληματισμός που υπάρχει, τόσο και ο τραυματισμός, λίγο τόσο και ο τραυματισμός, που ακόμα δεν ξέρω τι ακριβώς έχει, του Λιβάη. Ήρθε να του βγει και σε καλό στο θέμα της διαχείρισης, γιατί
1: έχει
0: φορτώσει το ρόστερ.
1: Να μπει κανένας άλλος να παίξει.
0: Έχει φορτώσει το ρόστερ και για να αποφύγεις μουρμούρες πρέπει λίγο να διαχειριστείς, οπότε αν το διάστημα απουσίας είναι μικρό, μπορεί να το κάνει και καλό. Ναι, και έχουν τους τραυματίες και κανείς δεν λέει τι συμβαίνει. Οι Ούγγροι έδωσαν διαφορετική εκδοχή για τον Βάργα. Ο Ρώτα, αν και για μένα ο Ρώτα είναι εντάξει, ο Βοήμινος δεν έχει πρόβλημα, παρότι τα πάρε ποτά στο κύπτο, έχω την αίσθηση ότι απλά ήταν μια προφύλαξη από την που τραυματίζει και ο Βαγιανίδης για να μην κλείσει και ολόκληρη στην εθνική. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί.
0: Είμαι λίγο καχύποπτος. αλλά με το Βάρκα δεν ξέρει κανείς τι γίνεται και...
1: Πάμε λίγο και, πάμε λίγο και Ολυμπιακό για να το κλείσουμε, γιατί εδώ δέχομαι
0: ασφιχτικές. Ολυμπιακό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο.
1: Ναι.
0: Με την ότι έχει πάρει 20 παίχτες, 18, άλλαξε τον προπονητή πριν 15 μέρες, κανείς δεν ξέρει πώς θα εμφανιστεί.
1: Ναι.
0: Γιατί μια διακοπή, αν είχε όλους τους παίχτες ο Αργουαθίδης, θα ήταν καλό να δουλέψει μαζί τους, αλλά τώρα που λείπουν να διευθύνσουν τα πέρατα της οικουμένης. Οπότε είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχουν κάποια καλά μηνύματα για το Αποκρόιλερ, για παράδειγμα,
1: με που εξελίσσεται Εθνική Ελβετίας, ναι, ναι.
0: Μέχρι τώρα στην καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, τουλάχιστον τα μέχρι τώρα δεδομένα. Οι τραυματίες λένε σιγά σιγά επανέρχονται, με εξαίρεση τον Οκαμπή. Αν ο Ολυμπιακός λύσει το πρόβλημα του γκολ, εκεί το μεγάλο τέτοιο. Το είχε το πρόβλημα και με τον Οκαμπή από πέρσι το Γενάρη, όταν ο Μαροκίνος γύρισε από το Κόπα Αφρικα και δεν βρήκε ποτέ ρυθμό.
1: Ναι.
0: Το έχουμε ζήσει και με άλλους παίκτες Αφρικανούς που ήταν βασικοί στις εθνικές ομάδες των χωρών τους και προχώρησαν στις διοργάνωσες και όταν γύρισαν ήταν θυκιά των εαυτών τους. δεν ξέρω. Δεν μπορώ να έχω άποψη για τον Ολυμπιακό αγωνιστική αν δεν δω να κατασταλάζει κάπου, δεν έχει κατασταλάξει το ίδιο και δεν ξέρω κατά πόσο η ανασταλτική λειτουργία του χωρίς κόπτη και κάθαρο στα δύσκολα μάτς θα μπορέσει ο Ολυμπιακός
1: να
0: τα αποφέρει. Γιατί ο Πρόεδρος είναι πιο επιστημογενής και ο Πουέρτα είναι πιο επιστημογενής. Βάλε τις ενεξίες σου και το Φορτούνι. Βάλε και το ΣΑ. Ναι. Είναι ένα ζητηματάκι.
1: Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Λοιπόν, Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, ανάλυση. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε, έτσι.
0: Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Να σε
0: καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα. Καλησπέρα βασικά, γιατί πέρασαμε στις 12 για 2 λεπτά. Λοιπόν, γρήγορα στο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με την Δήμητρα Μακρύ. Επιστρέφουμε με Μιχάλη Γρηγορίου.
2: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 12.
3: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
2: Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 και αρχίζει τώρα το Δελτίο Ειδήσεων στον ΘΙΤΕ FM 101, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους και της αναπόσπαστης φύσης τους ως συνόλου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Είναι η ίδια αρχή της ακεραιότητας του μνημείου που διαπερνά και τη συνεχή προσπάθειά μας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Οι κοινές προσπάθειές μας επέτρεψαν να αφήσουμε πίσω τις σκιές του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας, επισήμανε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. Ο Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε χαρούμενος, διότι οι δύο λαοί άφησαν πίσω την αντιπαράθεση και σήμερα απολαμβάνουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής συνεργασίας. Οι πρωθυπουργικές δηλώσεις έγιναν στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 3 κινητά τηλέφωνα, 2 λάπτοπ, 1 τάμπλετ πήραν οι αστυνομικοί από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, όπου πήγαν χθες εκτελώντας ετολή του ανακριτή. Τα αντικείμενα θα παραδοθούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επικοινωνίες μηνύματα που σχετίζονται με την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Ήδη τα κινητά των προφυλακισμένων γιατρών και οι ιατρικές συσκευές από το ιατρείο της Καρνεάδου δίνουν στοιχεία για όσα συνέβησαν το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου και οδήγησαν στον θάνατο το Γιώργο Μαζονάκη. Προσωρινό πρόβλημα παρουσιάστηκε στην αποκομιδή ανακύκλωση στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Θέρμης. Ο Δήμος Καλαμαριάς απευθύνει ισχυρή έκκληση στους πολίτες, τους επαγγελματίες, τους επισκέπτες να μην αναποθέτουν στους μπλε κάδους ανακυκλώσιμα υλικά και αν είναι εφικτό να τα κρατήσουν προσωρινά στους χώρους τους μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Κλειστό θα παραμείνει απόψε το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών για την κατασκευή του flyover. Η κοινοπραξία που εκτελεί το έργο ανακοίνωσε καθολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5.30 το πρωί της Κυριακής. Για τη διευκόλυνση των οδηγών και την αποφυγή ταλαιπωρίας έχουν οριστεί υποχρεωτικές εκτροπές κυκλοφορίας. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιου στη Λιθουανία. Μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής του ΝΑΤΟ για την περιφρούρηση του εναέριου χώρου των χωρών της Βαλτικής απογειώθηκαν εσπευσμένα σήμερα έπειτα από αναφορές περί πτήσης ύποπτου ντρόουν από τη Λευκορωσία προς τη Λιθουανία, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής του Βίλνιους να είναι προετοιμασμένοι να αναζητήσουν καταφύγιο εάν χρειαστεί, όπως πρόσθεσε. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ξεκαθάρισε πως η ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων θα συνεχιστεί μόνο αφού τροποποιηθεί το Σύνταγμα και συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα. Η πρόεδρος της Κομισιόν συνομίλησε χθες με τον πρωθυπουργό Χρίστιαν Μίτσκοσκι στο τελευταίο σκέλος της περιοδίας της στα Δυτικά Βαλκάνια. Ξεκίνησε στις 30 Σεπτεμβρίου και περιελάμβανε τα Τύρανα, την Ποντγκόριτσα, την Πρίστινα, όχι όμως το Σεράγεβο ή το Βελιγράδι, λόγω των επικείμενων εκλογών.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνεια τούτη τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη στους 22 βαθμούς παραμένει ο Κέλσιος. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες κατευθύνσεις έντασης 1 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο θα έρθει στη 1.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
7: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
9: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, 9 λεπτά μετά τις 12, είστε πάντα συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1, στα μικρόφωνα της εκπομπής ο Ηλίας Μαγνησαλής, δίπλα μου, λαλίστατο σήμερα.
10: Wow.
1: Και φυσικά ο Γιάννης Παντελίδης που ακούσατε στο ξεκίνημα. Λοιπόν, τώρα κολλάω γιατί το τραγούδι που παίζει από κάτω σαν χαλί το έχουν πάρει και κυκλοφορούν διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο με πολύ γέλιο. Τώρα δεν μπορώ να δώσω παραπάνω λεπτομέρειες. Όσοι καταλάβατε. Έχουν φτιάξει βίντεο με παράγοντες, εν πάση περιπτώσει, ποδοσφαίρου και μπάσκετ, να χορεύουν το συγκεκριμένο τραγούδι. Και τώρα ψάξτε τα και βρείτε τα. Ένα ειδικά είναι. Έχει πάρα πολύ γέλιο. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας τουλάχιστον σε αυτήν εδώ την εκπομπή μόνο μέσω μηνυμάτων Viber στο 69, στο Viber στο 6977 20 10 70. Επίσης, όσοι δεν είστε λίγο πιο ντροπαλοί, μπορείτε να στέλνετε και email στο σταθμό, έτσι, στο info@thetafm.gr. Εκεί μπορείτε να στέλνετε και λίγο μεγαλύτερα μηνύματα, γιατί τώρα στο Viber και να καλημερίσουμε κιόλας, να καλησπερίσουμε πιο σωστά, και όλους όσοι έχουν στείλει τα μηνύματά τους μέχρι στιγμής. Εντάξει, μην στέλνετε πολύ μεγάλα μηνύματα στο Viber, να το πω κάπως έτσι.
10: Μα διαβάζονται εύκολα.
1: Ακριβώς. Ναι. Στα mail στείλτε ό,τι θέλετε. Να πάμε να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε και θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο να ακούσουμε τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου. Υπάρχει μια τοποθέτηση δική του μετά από αυτές τις δύο από τις τρεις εβδομάδες της διακοπής. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε όλα όσα αναφέρει. Αυτό που έτσι σαν ρεζουμέ που μπορούμε να τονίσουμε εμείς είναι, θεωρεί ότι μετά τη διακοπή η ομάδα θα έχει, ας το πούμε έτσι, το κανονικό της αγωνιστικό πρόσωπο. Θα είναι πολύ καλύτερος ο Άρης, λέει ο προπονητής των Κιτρινών Μαυρών. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Γρηγορίου. Είναι κάνα δεκάλεπτο νομίζω η τοποθέτησή του, άρα λέει πολλά, και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
11: Πρωταθλήματος. Αν επιχειρήσουμε έτσι ξεκινώντας την κουβέντα μας να κάνουμε ένα πρώτο ταμείο ή απολογισμό, αν θέλετε, όπως θέλετε πείτε το, των πρώτων πέντε αγωνιστικών. Η ομάδα έχει δύο νίκες, δύο ήττες, μια ισοπαλία, έχοντας βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα με τρία ντέρμπι, τα δύο των οποίων εκτός έδρας. Το πρόσημο σε αυτές τις πρώτες πέντε αγωνιστικές πώς το κρίνετε?
12: Γνωρίζαμε εξ αρχής από την κλήρωση του πρωταθλήματος ότι οι πρώτες πέντε αγωνιστικές μέχρι και την πρώτη διακοπή για τις εθνικές ομάδες ήταν μια δύσκολη κλήρωση για μας, γιατί πολύ απλά, όπως το είπατε και εσείς, είχαμε τρία ντέρμπι, τα δύο εκ των οποίων εκτός έδρας, και βέβαια μια σειρά αγώνων, οι οποίοι αγώνες αυτοί θα έλεγα ότι ο απολογισμός, ο βαθμολογικός είναι σίγουρα όχι θετικός αλλά και αρνητικός. Μας αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση, γιατί εγώ προσωπικά θα περίμενα παραπάνω βαθμούς, ήθελα παραπάνω βαθμούς, αρμόζει σε όλους μας να είχαμε παραπάνω βαθμούς, αλλά παρόλα αυτά, αν κάνουμε έτσι αναλυτικότερο απολογισμό, θα έλεγα ότι τις δύο πρώτες αγωνιστικές ξεκινήσαν πάρα πολύ καλά με δύο νίκες. Η δεύτερη εκ των οποίων απέναντι στον Όφη νομίζω ότι ήταν μια πολύ δίκαιη νίκη και με πολύ καλή εμφάνιση. Την τρίτη αγωνιστική θεωρώ, όπως είχα πει και στη συνέντευξη που τότε, ότι σε 30 λεπτά διαλύσαμε οτιδήποτε είχαμε χτίσει μέχρι τότε, γιατί μέχρι το 62ο λεπτό που δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ από την ΑΕΚ ήμασταν μέσα στο παιχνίδι, προσπαθούσαμε να βγάλουμε αντίδραση, προσπαθούσαμε να διεκδικήσουμε το παιχνίδι, και βέβαια αυτό το παιχνίδι αποτέλεσε για εμάς ένα πολύ σημαντικό μάθημα εν ώψη της συνέχειας. Τρίτη αγωνιστική, εάν ο ΠΑΟΚ δεχόταν την κόκκινη κάρτα που ήταν πασφανέστατη στο 19ο λεπτό, θα μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι. Ήμασταν πολύ καλύτεροι σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, και σε αυτό το παιχνίδι, για διαφόρους λόγους τους οποίους πάλι τους έχουμε αναλύσει μετά το παιχνίδι τότε, δεν μπορέσαμε να πάρουμε τίποτα. Και βέβαια ένα τοπικό ντέρμπι απέναντι στον Ηρακλή που με τόσες τελικές, με εμφανέστατη την κυριαρχία μας, δεν μπορούσαμε να βρούμε τον δρόμο προς τα δίχτυα έτσι ώστε να πάρουμε τρεις βαθμούς που ήταν και το ζητούμενο για εμάς. Με γνώμονα λοιπόν αυτή την ανάλυση των πέντε πρώτων αγωνιστικών, θεωρώ ότι θα θέλαμε να είχαμε περισσότερους βαθμούς, αξίζαμε περισσότερους βαθμούς. Παρ' όλα αυτά μένουμε στους 7 και βέβαια αισιοδοξούμε για το άμεσο μέλλον που είναι μέχρι την επόμενη διακοπή οι άλλες πέντε αγωνιστικές.
11: Αν αφήσουμε στην άκρη τους βαθμούς και σταθούμε μόνο στην αγωνιστική εικόνα που έχει παρουσιάσει η ομάδα αυτές τις πρώτες πέντε αγωνιστικές, θεωρείτε ότι είναι στα επίπεδα που θέλατε παρουσιάζει την εξέλιξη από παιχνίδι σε παιχνίδι που θέλετε, ή κάποια πράγματα ενδεχομένως δεν έχουν βγει ακόμη στο χορτάρι?
12: Αρχίσαμε θετικά και από πλευράς εμφάνισης και αποτελεσμάτων. Και αυτό γιατί είχαμε τη δυνατότητα κυρίως με τα παιδιά που δουλέψαμε από την αρχή της προετοιμασίας να παρουσιάσουμε ένα σύνολο το οποίο μπορούσε να ήταν κοντά στα θέλω τα δικά μου, έτσι ώστε να μπορεί να πιέζει, να αυξήσει το χρόνο που μπορεί να έχει την κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο, να προσπαθεί να δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις ευκαιρίες για να σκοράρει και να το κάνει αρκετές φορές αυτό. Νομίζω ότι τα δύο πρώτα παιχνίδια ήταν περίπου σε αυτό το οποίο ήθελα. Το τρίτο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, επαναλαμβάνω ότι τίποτα δεν πήγε καλά για 30 λεπτά. Αλλά μέχρι το 60 λεπτό πάλι, ανάλογα και με τον αντίπαλο βέβαια που έχεις να αντιμετωπίσεις, ήταν μια εικόνα κοντινή σε αυτό το οποίο θέλω. Με τον ΠΑΟΚ για εκτός έδρας παιχνίδι ήμασταν κυρίαρχοι. Νομίζω ότι είχαμε καλύτερη εικόνα από τον αντίπαλό μας. Αναφέραμε τους λόγους για τους οποίους δεν πήραμε κάτι. Και με τον Ηρακλή δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο θέλω να βγάλουμε στον αγωνιστικό χώρο, ή αυτό αν θέλετε που είχαμε στο τελευταίο κομμάτι του περσινού πρωταθλήματος. Υπάρχουν πολλές αιτιολογίες και αρκετές δικαιολογίες θα έλεγα, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο, και αν θυμόσαστε είχα τονίσει και μετά από τις δύο πρώτες νίκες ότι ουσιαστικά βάσει της εξέλιξης που υπήρχε όπως σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο σε εμάς, το μεταγραφικό, κερδίζαμε χρόνο. Και το έλεγα αυτό μετά από νίκες, δεν το έλεγα μετά από ήττες, γιατί θα ακουγόταν κάπως. Και εξακολουθώ να το πιστεύω ότι τώρα που έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε αυτές τις τρεις εβδομάδες, που βλέπω τα παιδιά πως ανταποκρίνονται, και όχι μόνο στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, κυρίως στο κομμάτι το τεχνικό-τακτικό. Αυτό το οποίο όλα αυτά τα παιδιά που ήρθαν Αύγουστο και Σεπτέμβριο να μπορέσουν να εγκληματιστούν και να καταλάβουν τι ακριβώς θέλω από αυτούς σε κάθε φάση του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε καθόλου χρόνο να δουλέψουμε. Γιατί μπορεί οποιοδήποτε να πει ότι μπορεί να ήρθαν παίχτες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, και βέβαια για να έρθουν αυτοί οι παίχτες, να κάνω έτσι μια παρένθεση, όχι μόνο σε εμάς αλλά σε όλες τις ομάδες. Οι καλοί παίχτες αναγκαστικά αφήνουν το ελληνικό πρωτάθλημα σαν τελευταία επιλογή. Επειδή λοιπόν ήρθαν αργά αυτοί οι ποδοσφαιριστές, γιατί μας πήρε τόσο χρόνο? Πολύ απλά γιατί δεν υπήρχε καθόλου χρόνος για προπονήσεις. Είχαμε και τα τρία παιχνίδια του κυπέλου. Ουσιαστικά δεν μπορούσαμε καθόλου να δουλέψουμε τακτικά. Πηγαίναμε από θεραπεία σε τόνωση, παιχνίδι, από θεραπεία, τόνωση, παιχνίδι. Κάναμε πάνω από 20 μέρες να κάνουμε προπόνηση όλοι μαζί σαν ομάδα. Και καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν τόσοι καινούργιοι ποδοσφαιριστές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρουσιάσει την ομοιογένεια την οποία θες, τους αυτοματισμούς που θες, ακόμα και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, να μπορείς να έχεις μία ομοιομορφία για να μπορέσεις να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις στον αγωνιστικό χώρο.
11: Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η διακοπή τώρα των τριών εβδομάδων ήρθε στο κατάλληλο χρονικό σημείο για τον Άρια.
12: Για μας ναι. Θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Το βλέπω καταρχήν κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές, και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή τη εβδομάδα τα παιδιά ανταπεξήλθαν πάρα πολύ καλά σε αυτό το οποίο ζήτησα, και αρχίζουν και βρίσκουν αυτοματισμούς, καταλαβαίνουν άπαντες στον αγωνιστικό χώρο τι πρέπει να κάνουν. Αισιοδοξώ ότι αυτό θα βγάλουμε με την έναρξη πάλι του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή, και αισιοδοξώ ότι πάρα πολύ γρήγορα θα ξαναβρούμε εμείς σαν ομάδα και θα ξαναδεί και ο κόσμος μας αυτό το οποίο θέλει να βλέπει από εμάς.
11: Άρα λοιπόν να συμπεράνουμε ότι μετά τη διακοπή, και αφού συμβαίνουν όλα αυτά που μας περιγράφεται, να περιμένει και ο κόσμος να δει την ομάδα να βγάζει σιγά σιγά τα πράγματα.
1: Αυτό είναι ένα απόσπασμα της τοποθέτησης του Μιχάλη Γρηγορίου. Είναι μια αρκετά μεγάλη τοποθέτηση. Ακούσαμε ένα, και εμείς ακούσαμε ένα σχετικά μεγάλο κομμάτι όλων όσων είπε ο προπονητής.
10: Το ζουμί ήταν ότι ο Άρης θα παρουσιαστεί καλύτερα σύμφωνα με τον προπονητή της ομάδας και χρειαζόταν αυτή τη διακοπή των τριών εβδομάδων. Θα είναι μια μίνι προετοιμασία, να το πούμε, για να προσαρμοστούν οι παίκτες, να μάθουν ο ένας τον άλλον και να παρουσιάσει η ομάδα ένα καλύτερο πρόσωπο. Mm-hmm. Αυτά ακούσαμε. Αυτό ήταν το ζουμί της υπόθεσης από τις δηλώσεις του προπονητή του Άρη.
1: Ωραία, ωραία. Θα περάσουμε τώρα σε λιγάκι στον ΠΑΟΚ. Απλά για τον Άρη να προσθέσω ότι προχθές Τσάβη, Φανίστελ Ρόι, αύριο Κλοπ και η κομπανία
10: μεγάλη συνεργατών του.
1: Ναι, όλοι αυτοί, όλοι αυτοί θα παρελάσουν. Οι πρώτοι παρέλασαν. Ναι, οι πρώτοι παρέλασαν. Η δεύτερη θα είναι αύριο το πρωί στο αθλητικό κέντρο του Άρη, στο Νέο Ρίσιο. Και η Εθνική Ολλανδίας και η Εθνική Γερμανίας επέλεξαν το δασιγένιο για να κάνουν τις τελευταίες τους προπονήσεις πριν τα μάτς με την εθνική μας ομάδα. Είναι το αθλητικό κέντρο που είναι και πιο κοντά έτσι, μέσα στην πόλη.
10: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά και από Μιχάλη Γρηγορίου και από Άρη. Πάμε γρήγορα να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, να μιλήσουμε περισσότερο για ποδόσφαιρο αλλά και λιγάκι μπάσκετ. Πάμε να καλημερίσουμε, να καλησπερίσουμε τον Στέλιο τον Παπαντονίου.
10: Καλησπέρα Στέλιο.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά. Έχει θέμα σήμερα. Δηλαδή, καλά, όχι ότι είναι κανένα θέμα που δεν το περιμέναμε, αλλά βγήκε θέμα νωρίς το πρωί. Έτσι, αναφέρομαι στο GFC.
13: Ναι, ναι, βγήκε θέμα. Νομίζω ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Οι δύο πλευρές εδώ και αρκετό καιρό ήταν σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχε μια μικρή απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, οπότε ήταν θέμα χρόνου κάποια στιγμή να βρεθεί η χρυσή τομή και να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Αντώνη Τσιφτσή, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και βγήκε στην δημοσιότητα σήμερα το πρωί. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά ξεκινάει με τον Αντώνη Τσιφτσή τις ανανεώσεις, γιατί έχει πάρα πολλές εκκρεμότητες με συμβόλαια τα οποία λήγουν. Να θυμίσουμε πως το συμβόλαιο του Έλληνα τερματοφύλακα έλυγε το καλοκαίρι του 28, αλλά στον ΠΑΟΚ θεώρησαν απαραίτητο πως θα πρέπει να ανανεώσουν το συμβόλαιό του για να του δείξουν έμπρακτα ότι τον υπολογίζουν και ότι τον θέλουν. Άλλωστε ο Αντώνης Τσιφτής έχει αποδείξει με τις εμφανίσεις του τόσο την περσινή σεζόν όσο και την φετινή πως είναι μια λύση όπου και ο Αλέσιο Λύση αλλά και γενικότερο σύλλογος μπορεί να σταθεί πάνω του.
10: Είχαμε κάποιες αλλαγές στις αποδοχές του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ ή ήταν απλά μια επέκταση συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 29?
13: Υπήρχε κάποια αύξηση αποδοχών, τώρα ακριβώς δεν έχω ακριβώς το νούμερο, αλλά ναι.
10: Λογικό, λογικό.
13: Οπότε ουσιαστικά ανανεώνει τον Τσιφτσή γιατί ακόμα δεν γνωρίζει το τι θα κάνει με τον Παυλένκα το καλοκαίρι.
1: Ναι. Καλά, ναι, λογικό είναι αυτό. Και νομίζω ότι και με αυτή την κίνηση δείχνει ότι προφανώς τον υπολογίζει και για το μέλλον και τον υπολογίζει και για...
10: Σε πολύ καλή ηλικία, και, στα 27.
1: Ναι. Και τον υπολογίζει και λογικά και για βασικό κάποια στιγμή, ναι. Γιατί ανεξάρτητα από το αν θα μείνει ή όχι στον ΠΑΟΚ ο Παυλένκα, προφανώς... ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, καβατζωμένο στη θέση του τερματοφυλάκια και γι' αυτόν τον λόγο κρατάει τον Τζιφτσί. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα παρακάτω. Εσωτερικό διπλό τελικά αντί για φιλικό. Αλλά είναι η φάση τώρα που σταδιακά θα αρχίσουν να επιστρέφουν πλέον και οι διεθνείς και οι ομάδες μπαίνουν, όπως και ο ΠΑΟΚ προφανώς, στην τελική ευθεία.
10: Έχουμε και την κλίση του Πέλκα στην εθνική χθες.
1: Μπράβο, ναι.
10: Λόγω
1: θέσης του Τζόλι. Για πες, Στέλιο, φαντάζομαι ότι πλέον από εβδομάδα, μάλλον από Δευτέρα, θα αρχίσει να φορτσάρει και ο ΠΑΟΚ για την υποχρέωσή του, που είναι Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, το παιχνίδι του.
13: Την Δευτέρα με την Καλαμάτα είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι, η επιστροφή του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αυτό το Σαββατοκύριακο έχουν ρεπό, επιστρέφουν στις προπονήσεις από Δευτέρα. Την Παρασκευή έγινε αυτό το ενδοικογενειακό διπλό με τον ΠΑΟΚ Β. Υπήρχε προγραμματιστεί ένα φιλικό παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, το οποίο ακυρώθηκε με επαιτειότητα του Λεβαδιακού, οπότε, γιατί ο Λέσιο Λύση ήθελε να παίξουν ένα φιλικό παιχνίδι, αποφάσισε να παίξει με την δεύτερη ομάδα. Κάτι που στον ΠΑΟΚ είχαμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια, γιατί κυρίως επί εποχής Ραζβάν Λουτσέσκου δεν το επέλεγε και πάρα πολύ, το βασικά καθόλου, το να παίζει με τη δίτα ομάδα. Η πρώτη ομάδα κέρδισε με γκολ του Λουσέν, πήρε χρόνο συμμετοχής και ο Μπάζνα, ο νεοαποκτηθής επιθετικός του ΠΑΟΚ, όπου θέλει ρυθμό, θέλει παιχνίδια για να μπορέσει να φτάσει στα επίπεδα και των υπόλοιπων. Και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά περιμένει την επιστροφή και των διεθνών, όπως επίσης περιμένει και την επιστροφή των τραυματιών. Μέσα στην εβδομάδα πιστεύουμε ότι θα επιστρέψει και ο Ελιστόντο και ο Κώστα και ο Γιαννούλης, και ενδεχομένως να δοκιμάσει και ο Ντεσπότοφ αν μπορέσει να βγάλει μέρος της προπόνησης χωρίς να πονάει. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος λείπει εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχουμε να τον δούμε να αγωνίζεται από την περσινή αγωνιστική περίοδο.
10: Πιστεύεις ότι αυτή η διακοπή των τριών εβδομάδων θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ?
13: Θεωρώ πως θα τον βοηθήσει. Κυρίως
10: πολύ
13: θα
10: μεγάλη
13: βοηθήσει
10: διακοπή.
13: Θα βοηθήσει τον προπονητή του για να καταλήξει στα δίδυμα τα οποία θα επιλέγει από εδώ και στο εξής.
10: Ναι. Κερδίζει χρόνο ο προπονητής και κάποιοι παίκτες να προσαρμοστούν, να βρουν τα πατήματά τους σίγουρα.
13: Ναι,
10: μπορεί να γίνει μια μίνι προετοιμασία αν δεν έχεις πολλούς διεθνείς.
13: Ναι, αν δεν έχεις πολλούς διεθνείς και δεν έχεις πολλούς τραυματισμούς, μπορείς να κάνεις μια μίνι προετοιμασία. Αυτό ήθελε να κάνει και ο Αλέσιο Λύση. Και κυρίως με αυτούς που έχει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Κυρίως να μπορέσει να μπολιάσει όσο περισσότερο γίνεται τους νεοαποκτηθείς ποδοσφαιριστές, που είναι αρκετοί την φετινή σεζόν.
10: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ωραία. Στέλιο, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, κάτι μπασκετικό ίσως, κάτι νεότερο?
10: Πρεμιέρα σήμερα.
13: Έχουμε να πούμε για τις ανανεώσεις, όπου προτεραιότητα είναι του Αντρίγια Ζήφκοβιτς και του Γιάννη Μιχαηλίδη. Στον Γιάννη Μιχαηλίδη έχει προταθεί εδώ και περίπου ένα με ενάμιση μήνα μια πρόταση για ανανέωση συμβολαίου. Υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών θα συνεχίσουν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Και κυρίως ο ΠΑΟΚ αντιλαμβάνεται πως θα πρέπει να βιαστεί συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί ήδη κυκλοφορούν πληροφορίες όπου ενδιαφέρονται και ομάδες από την Αθήνα για την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού του ΠΑΟΚ.
10: Σίγουρα θα υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλες, από αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Προφανώς είναι ένας Έλληνας σε πολύ καλή ηλικία, με πολύ καλά χαρακτηριστικά. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ, αν δεν κινηθεί άμεσα, ίσως υπάρχει πρόβλημα.
13: Μπορεί να υπογράψει όπου θέλει ο Πέτ, βάσει κανονισμού.
10: Ίσως θα έπρεπε ήδη να το είχε κάνει.
13: Να έχει γίνει ανανεώσεις,
10: αυτή η κίνηση από το καλοκαίρι.
13: Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, όπως είναι ο Μιχαηλίδης, όπως είναι ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς, ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
10: Ποιος να ανταγωνιστεί να πάρει τον παίκτη? Μπορεί κάποιος ανταγωνιστής σου να πάρει τον παίκτη. Είναι ακόμη, δεν θα φύγει για το εξωτερικό. Είναι ακόμη πιο άσχημο ενδεχόμενο αυτό. Και να χάσει ένα δικό σου παιδί.
13: Χωρίς
10: να. Είναι λάθος, τέλος πάντων. Φαντάζομαι πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου του ΠΑΟΚ συμφωνεί με αυτή την άποψη.
13: Ναι, είναι δύσκολο το να χάσεις ένα δικό σου παιδί και να πάει σε έναν ανταγωνιστή σου που κάποια στιγμή θα τον βρεις μπροστά σου. Αλλά και γενικότερα να χάσεις τον βασικό σου στόπερ είναι κακό. Είναι κακό.
10: Και τζάμπα, έτσι, χωρίς κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα. Όχι όπως έφυγε ο Κουλιαράκης ή ο Κωνσταντέλιας το καλοκαίρι ή παλιότερα ο Τζόλης, που πήρε ένα καλό οικονομικό αντάλλαγμα.
13: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσουν οι διαπραγματεύσεις. Όλοι αντιλαμβάνονται το ότι ο Μιχαηλίδης είναι σημείο αναφοράς όσον αφορά το κέντρο της άμυνας του δικεφάλου, και θεωρώ ότι έστω και λίγο καθυστερημένα θα την βρούνε τη χρυσή τομή οι δύο πλευρές.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Στέλιο, θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω στην αυριανή εκπομπή με το κομμάτι των ανανεώσεων, δηλαδή, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι σημαντικά τα συμβόλαια τα οποία ολοκληρώνουν το καλοκαίρι και επί της ουσίας αυτοί οι παίκτες από 1η Ιανουαρίου μπορούν να συμφωνήσουν με όποια ομάδα επιθυμούν. Άρα νομίζω είναι καλό να δώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω, αν φυσικά δεν υπάρχει κάτι άλλο στην αθλητική επικαιρότητα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Ευχαριστώ πολύ, Στέλιο.
13: Και εγώ ευχαριστώ, γεια σας.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, ένα θέμα που αλλιεύουμε έτσι αθλητικής φύσεως από το thetanews.gr. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι στη Θεσσαλονίκη και τι άλλο να κάνει, σου λέει, ας πάω μια βόλτα και από το Μακεδονία Παλάς όπου βρίσκεται η εθνική ομάδα.
10: Θα φέρει γούρι.
1: Ακούστηκε αυτό το. Πρέπει να ακούστηκε αυτό το. Λοιπόν, πήγε εκεί, ήταν με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τον Μάκη Καγκάτζη. Του δώσανε και μια φανέλα δώρο με το νούμερο 10 της εθνικής ομάδας. Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας, τους είπε ο Μητσοτάκης. Υπάρχει και μια ατάκα του Γιοβάνοβιτς: το πάθος των παικτών μας για την εθνική είναι μοναδικό. Και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Γκαγκάτσης είπε: ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Οι παίκτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο. Λοιπόν, αυτά και με την επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μακεδονία Παλάς για την εθνική ομάδα. Καλή τύχη στην εθνική μας ομάδα αύριο το βράδυ.
10: Το 10 στην εθνική το φορούσε ο Τζόλης, έτσι. Το 10 στην εθνική το φορούσε ο Τζόλης.
1: Τυχαίο.
10: Τυχαίο.
1: Λοιπόν.
10: Ήταν προμήνυμα, ναι.
1: Ναι, ναι. Πάμε στο διάλειμμα, θα πούμε πολλά τώρα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Αστεία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, τελική ευθεία, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία. Πάμε να ακούσετε κάτι πολύ ενδιαφέρον που πήγε να σας πει ο Ηλίας ο Μανιτσάλης.
1: Ο Χρήστο Τζόλης φορούσε το νούμερο 10 στην Εθνική.
0: Το φορούσε, αλλά... ναι, το φορούσε.
1: Τώρα δεν ξέρω αν το ξαναφορέσει.
0: Όχι, τώρα θα αργήσει γιατί τραυματίστηκε.
1: Πες
0: μας λίγο αυτά που έχουν ενδιαφέρον για να ακούσει ο κόσμος.
1: Το τηλέφωνο επικοινωνίας με το Theta FM 107,1 είναι 2310 50 1000, και Viber για μηνύματα αλλά και για επικοινωνία 6977 20 1070.
0: Μάλιστα, οπότε έτσι μπορείτε να επικοινωνείτε γενικά με τον σταθμό και ειδικά με τις δικές μας εκπομπές, που το αθλητικό έτσι κομμάτι του Theta FM κάθε Σαββατοκύριακο,
1: και να έχουμε μια καλή διάδραση.
0: Σαφώς, και υπάρχουν βέβαια και οι συγκεκριμένες εκπομπές στις οποίες μπορείτε να βγαίνετε και στον αέρα για να μιλήσετε με τους παραγωγούς, και εκεί είναι που μιλάμε για απλό για διάδραση. Να επαναλάβω το πρόγραμμα της ημέρας πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, ότι μετά από εμάς μία με τρεις ο Αντώνης ο Κούλαλης παρέα με τον Ηλία, 3-4.30 Γιώργος Διπλοίδης με μπάσκετ ΠΑΟΚ, γιατί εκείνη την ώρα ξεκινάει ο ΠΑΟΚ. Παρέα εδώ με τον Ηλία.
1: Πάλι μαζί θα είμαστε.
0: Θα το παρακολουθήσουν κιόλα το παιχνίδι. Μετά Αλέκος Παλαμίδας 4.30 με 7.30 με ψημί αλλά και μπάσκετ, γιατί μετά στις 5 ώρα αρχίζει το μπάσκετ του Άρη, το παιχνίδι στην Καρδίτσα. 7.30 με 9.30 ο Γιώργος ο Μίρτσος εδώ με τον
1: Ραφαήλ Σπίδη,
0: με τον επόμενο καλεσμένο μας. Ναι. Τον Ραφαήλ, έτσι. Και 9.30 με 12 ο Αλέξης Αλεξίου με Στέλιο Παπαντονίου. Πιο πάω και εκπομπή με δικές σας έτσι παρεμβάσεις, μηνύματα. Φαντάζομαι ότι θα έχετε να πείτε και πολλά και για εθνική ομάδα, όπως και με τον Γιώργο τον Μίρτσο, όπως και με τον Αλέξη Αλεξίου. Αμφότεροι, την έχουν τιμήσει τη φανέλα της, οπότε νιώθουν και έχουν να πούν πολλά για εθνική ομάδα. Πάμε λίγο να ασχοληθούμε με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Παρέα μας, μαζί μας, τηλεφωνικός για την ώρα, αργότερα θα είναι και στο στούντιο, ο Ραφαήλ Σπυρίδης.
1: Καλησπέρα Ραφαήλ.
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Δόξα τω Θεώ, αν και για εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα αυτές τις μέρες.
0: Εντάξει, έχουμε εθνική.
2: Ναι, τουλάχιστον η εθνική λίγο μας βοηθάει, γιατί βλέπουμε και ωραίο ποδόσφαιρο επιτέλους από την εθνική.
0: Αν εξαιρέσει το δεύτερο ημίχρονο, ναι. Το με την Ολλανδία, ναι. Κατά τα άλλα ήταν...
2: Εντάξει, ναι. Η Ολλανδία είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, πολύ δυνατή ομάδα. Μόλις αποφάσισαν να παίξουν χαμηλά την μπάλα, ήταν λίγο δύσκολο.
0: Μάλλον αποφασίσαμε και εμείς να μην παίξουμε πολύ μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο και υπήρχε ένα συνδυασμό. Ναι, να μαζευτούμε λίγο πίσω. Ραφαήλ, δεν ξέρω τι έχεις εσύ στο μενού. Απλά ήθελα να αρχίσω από το εξής. Βλέπω τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν πάρα πολλές εικόνες και βίντεο από Καφτατζόγλιο. Περιμένουμε επιστροφή Ηρακλή εκεί, έτσι, δηλαδή το επόμενο εντός έδρας μάτς, Καφτατζόγλιο.
2: Επιτέλους ο Ηρακλής γυρίζει στην φυσική του έδρα με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Έχει ευθύνη, εννοείται, πολύ μεγάλη πολιτεία σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, τέλος καλό, όλα καλά, έστω και αν φτάσαμε έως εδώ, ο Ηρακλής επιστρέφει στο Καφτατζόγλιο. Αρχής γενομένης από τον αγώνα με τον Λεβαδιακό.
0: Χαλή ο Χλωτάπητας, έτσι μου φάνηκε από κάποια βιντεάκια.
2: Ο Χλωτάπητας είναι, επειδή πήγα και εγώ εχθές, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αναμένουμε και λίγο να γίνει και μία ή δύο προπονήσεις εκεί. Θεωρώ ότι θα γίνει μία σίγουρα. Έτσι ώστε να πατηθεί, όχι σε καταστάσεις αγώνα, αλλά σε λίγο πιο ήπια προπόνηση. Και είναι πανέτοιμο. Είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τον Ηρακλή το Καφτατζόγλιο.
0: Έχουμε και τοποθέτηση VAR.
2: Ναι, έχει τοποθέτηση στο VAR, έχουν μπει και οι γραμμές κανονικά, τα τέρματα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν τουλάχιστον όσον αφορά τα μη αγωνιστικά ζητήματα, όχι δηλαδή το χλωτάπιτα, αλλά κυρίως κάποια θέματα εκεί στα δημοσιογραφικά, καρέκλες κλπ, τα οποία θα λυθούν εξ όσων γνωρίζω από την διοίκηση του Καφτατζογλίου, και πρέπει να λυθούν, και όλα είναι έτοιμα έτσι ώστε το γήπεδο να υποδεχτεί και τον Ηρακλή και τον κόσμο του. Και γιατί όχι να έχουμε και μία νίκη, γιατί είναι ένα μάτς στην Super League του Καφτατζόγλου μετά από περίπου 10 χρόνια.
0: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική η επιστροφή γενικά του Ηρακλή στο σπίτι του. Λογικά είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει στη δυναμική της ομάδας και θα αισθάνεται και πιο φιλόξενα και ο κόσμος του τώρα από το να πηγαίνει δεξιά και αριστερά, να πηγαίνει σε Βόλους, Σέρες κτλ. Επιστροφή στο σπίτι που λέμε.
1: Και σίγουρα ανυπομονεί ο κόσμος έτσι να δει την ομάδα στο Καφτατζόγλιο. Mm-hmm. Όπως είπαμε, 9 χρόνια μετά τη τελευταία της παρουσία στην Α' Εθνική σε αυτό το γήπεδο. Θα υπάρξει αρκετός κόσμος, φαντάζομαι, Ραφαήλ.
2: Ναι, αναμένουμε να υπάρχει, δηλαδή πιστεύω ένα νούμερο κοντά στις 10.000 τουλάχιστον κόσμου. Ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε αρκετά, γιατί πέραν των χιλιομέτρων όσον αφορά την κούραση, υπάρχει και το οικονομικό κομμάτι. Ο Ρακλής έπαιξε επί της ουσίας 5 παιχνίδια εκτός έδρας.
1: Ναι. Είχαμε και τις απαγορεύσεις στο Βόλο μετακίνησης που έγιναν μετά που άλλαξε η απόφαση. Είχαμε διάφορα που ταλαιπώρησε τον κόσμο.
2: Είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, γι' αυτό τώρα αρχίζει γενομένη στο παιχνίδι με τη Λιβαδιά να μπουν τα πράγματα σε μια γραμμή, έτσι ώστε ο Ηρακλής να μπορεί να αγωνίζεται κανονικά στο γήπεδο.
1: Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
0: Ναι, ναι. Δεν μου λες, Ραφαήλ, πώς περνάνε αυτές οι μέρες εκεί για ματσάρι και παίχτες, τι κάνουν, ε? Προπόνηση, δεν βαρέθηκαν.
2: Προπονήσεις γίνεται, επειδή δεν ξέρω αν βαρέθηκαν. Σίγουρα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο τώρα με ρεπό για την ομάδα να ξεκουραστεί, έτσι ώστε να μπει στην τελική ευθεία των προπονήσεων για τον αγώνα με το Λεβαδιακό. Mm. Είχαμε πάρα πολλά ευχάριστα, εξωαγωνιστικά αλλά ευχάριστα. Είχαμε τη γέννηση της κόρης του Πραξιτέλ του Βούρου, ας πούμε, κάτι το οποίο
1: να του ζήσει.
2: Εορτάστηκε αρκετά στην Μίκρα. Είχαμε, και εννοείται να του ζήσει, του ευχόμαστε εδώ από το Theta Radio. Είχαμε τα γενέθλια του Βάλτερ Ματσάρη που έκλεισε τα 65 του.
0: Γιορτάστηκε. Αυτά που λέει τώρα ο Ραφαήλ, συγγνώμη σε διακόπτη, είναι για να καταλάβετε τι περνάμε αυτές τις τρεις εβδομάδες. Δηλαδή με τι ασχολούμαστε για να γεμίσουμε τις σελίδες μας, τα ρεπορτάζ μας, τα θέματά μας, τα site κτλ.
1: Ραφαήλ, με ποιο τρόπο γιορτάστηκαν τα γενέθλια?
2: Τα γενέθλια έγινε τούρτα εκεί με τους παίκτες.
1: Α, έγινε έτσι, ναι.
0: Φαντάζομαι τούρτα σε σχήμα Άικος, έτσι.
2: Ήταν σίγουρα τούρτα από το Βενέτη.
0: Σωστό.
2: Σχήμα δεν είχε σχήμα, ήταν σοκολατίνα. Ήταν πολύ ωραία τούρτα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Και γιορτάστηκε εκεί, 65 γενέθλια. Mm. Ζωή να έχει ο άνθρωπος, αλλά το βλέπω να έχει και διάθεση.
1: Έγινε μικρή προετοιμασία σε αυτό το χρονικό διάστημα, Ραφαήλ. Δηλαδή, φαντάζομαι θα έγιναν.
2: Έγινε προετοιμασία, ναι. Και συνεχίζει να γίνεται μεγάλο μετά, δηλαδή από τη Δευτέρα και μετά. Κυρίως στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, όπου εντοπίστηκε ότι υπάρχουν κάποια μικρά θεματάκια, γιατί ο Ηρακλής έχει σχεδόν παγκόσμιο ρεκόρ, σίγουρα έχει το ευρωπαϊκό ρεκόρ φέτος σε μεταγραφές, 23 μεταγραφές ολοκληρωμένες, μια καινούργια ομάδα.
1: Ναι, μια ομάδα καινούργια.
2: Είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα. Υπήρχαν κάποια θέματα στη φυσική κατάσταση που ήταν εμφανή και στον κόσμο, αλλά και εννοείται στο τεχνικό επιτελείο. Δουλεύονται αυτά τα ζητήματα, όπως και ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη και την επιθετική δημιουργία της ομάδας, η οποία προς το παρόν έδειξε να μην λειτουργεί στο 100% σωστά όπως λειτουργεί στο αμυντικό κομμάτι ο Ηρακλής. Ελπίζουμε όλη αυτή η δουλειά που γίνεται και θα γίνει αυτές τις μέρες να αποδώσει καρπούς, εννοείται, στα επόμενα παιχνίδια. Mm-hmm.
0: Και ελπίζουμε τώρα που θα μαζευτεί ξανά η ομάδα και θα μπει στην τελική ευθεία για επίσημη αγωνιστική υποχρέωση να μας πει και ο Ρος για τη συνάντηση εκεί με τον Μέση, έτσι, τι έγινε και αυτά, εκείνη η εμπειρία που είχε, έτσι.
2: Αναμένουμε να γίνει το παιχνίδι τώρα.
0: Αυτό λέω, ναι, όταν θα μαζευτούν, ναι.
2: Τα δύο παιχνίδια μέχρι τώρα της Εθνικής Μπενίν, που ήταν και επίσημα παιχνίδια για τα προκριματικά του ΑΦΚΟΝ, ήταν βασικός και αναντικατάστατος ο Ρος. Φαντάζομαι το ίδιο θα ισχύει και στο παιχνίδι με την Αργεντινή, που είναι και το τελευταίο του Λιονέλ Μέση. Εννοείται πως θα μας πει. Ίσως δούμε και φωτογραφία.
1: Πολύ διαδραστική θα ναι.
2: Τρέξουμε.
0: Εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτό που θα γίνει στο τέλος θα έχει ενδιαφέρον, γιατί όπως τα περισσότερα έτσι, παιχνίδια που έχει δώσει η Αργεντινή με Μέση, πέφτουν μπουνιές για ποιος θα πάρει τη φανέλα του. Mm-hmm. Ελπίζουμε να είναι δυνατός ο Ρος και γρήγορος μάλλον. Να είναι πιο γρήγορος.
2: Για center back είναι και γρήγορος, είναι και δυνατός, εννοείται.
1: Ναι. Θα πάει, θα τον πιάσει το Μέση, θα τον γραπώσει να πάρει τη φανέλα.
2: Μπατέρι. Γιατί όχι να μας φέρει εδώ την μπλούζα στη μήτρα, γιατί όχι στον Ηρακλή και να την έχουμε δώσει τελευταία μπλούζα. Του Μέση στην Εθνική Αργεντινής.
0: Αυτή η μπλούζα, ο Ραφαήλ, να ξέρεις, μελλοντικά θα αποκτήσει τόσο μεγάλη αξία που θα ισοδυναμεί σίγουρα με τα budget αρκετών ομάδων της Super League. Τόσο μεγάλη αξία θα έχει αυτή η φανέλα.
2: Μα πάρα πολύ ωραία. Τώρα δίνεις ένα ακόμα παραπάνω.
1: Μπορεί και τα παπούτσια και τα προπονητικά.
0: Όλα, όλα, όλα.
1: Ό,τι μπορεί να πάρει. Αν μπορεί να πάρει.
2: Δεν γυμνώσουν τον άνθρωπο.
0: 100% κάτι θα γίνει με το που θα τελειώσει το μάτς. Μάλλον θεωρώ ότι ίσως να μην τελειώσει το μάτς. Κάποια στιγμή το βγάλει αλλαγή για να αποθεωθεί εκεί στα τελευταία λεπτά. Αλλά ναι, θα γίνει ένας μικρός χαμός στην απόπειρα πολλών να πάρουν αυτά τα λίγα που έχει να δώσει ο Μέση από φανέλες, παπούτσια και οτιδήποτε άλλο.
2: Αρκετά λογικό, μιλάμε για τεράστιο ποδοσφαιριστή.
0: Θα έχει τζέρτζελο που λένε εκείνο το μάτς. Να δούμε, να ψάξουμε, να το βρούμε, να το παρακολουθήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ποδοσφαιρικά έχουμε κάτι άλλο το οποίο δεν έχουμε αναφέρει, κάτι που αξίζει να τονίσουμε.
2: Είναι όλοι οι παίκτες, να πούμε, διαθέσιμοι για τον Βάλτερ Ματσάρη, πέραν του Παναγιώτη Παναγιωτίδη που έχει τον μακροχρόνιο τραυματισμό με τους χιαστούς. Ο Γιαννούτσος και Μπάρσενας είναι 50-50, το αν θα είναι διαθέσιμη για τον αγώνα με τη Λιβαδιά. Σίγουρα θα είναι διαθέσιμη τον αγώνα στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή όσον αφορά το ρεπορτάζ. Δουλειά που ελπίζουμε να φανεί και στα επόμενα παιχνίδια στο γήπεδο.
0: Και περνώντας για λίγο στο μπάσκετ, απλά να αναφέρω ότι υπάρχει μια ενημέρωση, ανακοίνωση της Καΐρα Κλής εδώ και λίγη ώρα. Την έβλεπα στο διαδίκτυο, στα social media. Είχε να κάνει με τα εισιτήρια, όχι το sold out. Μία ενημέρωση ότι επειδή αύριο κάποιες ώρες θα υπάρχει ένα θέμα με το σύστημα στο gov.gr και στο wallet που πρέπει να περάσουν οι φίλοι τα εισιτήριά τους, προτρέπει έτσι τους φίλους της ομάδας να το κάνουν, όσοι έχουν πάρει εισιτήρια, να το κάνουν όσο το δυνατόν συντομότερα, πιο σύντομα μάλλον. Γιατί αύριο θα υπάρχουν δυσκολίες για να μεταφέρουν εκεί το εισιτήριο, γιατί δεν θα μπορούν να μπουν μέσα στο Ιβανόφιο, το οποίο είναι sold out, Ραφαήλ, έτσι.
1: 5,5 ώρα, ναι.
2: Sold out. Είναι sold out ήδη από εχθές για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, σωστά στις 5,5. Η ΚΑΕ είναι ενημέρωση απλά ότι υπάρχει ένα θέμα με αναβάθμιση του GOV. Δεν είναι κάτι που είναι ευθύνη της ΚΑΕ, είναι κάτι το οποίο είναι μια κρατική υποδομή, τέλος πάντων, που πρέπει να αναβαθμιστεί. Όσοι δεν έχουν καταχωρήσει ήδη το εισιτήριό του στον GOV, καλά είναι να το κάνουν μετά τις 2 την Κυριακή.
0: Ναι.
2: Αυτό ναι, ναι. Είναι η ενημέρωση.
0: Αυτό, ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Αυτός είναι ο τρόπος να μπει στο γήπεδο ο φίλαθλος, ναι.
0: Ναι, για να μην το αφήσουν, εν πάση περιπτώσει, τελευταία στιγμή και μετά τρέχουν.
1: Πρόβλημα, ναι.
0: Και δεν θα μπορέσουν να μπουν τώρα με το σύστημα αυτό, ναι. Είναι
2: και γενικά. Καλά είναι, όπως ενημερώνει και η ΚΑΕ, ας έχει ο κόσμος μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα. Γιατί. Καμιά φορά κάποιες κρατικές υπηρεσίες δεν λειτουργούν.
1: Μερικές φορές υπάρχει και πρόβλημα, Ραφαήλ, κατά την είσοδο του κόσμου με το ίντερνετ. Δηλαδή να μην πιάνει κάποιος ίντερνετ και να θέλει να το δείξει, να μην ανοίγει η εφαρμογή και να υπάρχει πρόβλημα. Ή καλό θα είναι να κάνουν μέχρι και κάποιο screenshot. Να βγάλουν δηλαδή φωτογραφία, τέλος πάντων.
2: Πέρσι, στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας του Ηρακλής στο μπάσκετ, αν θυμάμαι καλά, ήταν με τον Προμηθέα Πάτρας. Υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα, ναι, γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι με GOV και ο κόσμος μπήκε μέσα τουλάχιστον προς το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.
1: Ναι. Πράγμα πολύ κακό, ναι.
2: Πράγμα που εννοείται πάρα πολύ κακό. Οι άνθρωποι πλήρωσαν εισιτήρια και πρέπει να.
1: Και δημιουργεί ένταση, αλλά εκνευρισμό, ναι, είπα. Ναι, δεν
2: 100%. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι έχει την εμπειρία πλέον η καριέρα της να μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα. Εξού και φαντάζομαι υπάρχει και αυτή η ενημέρωση. Έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κάποια τέτοια κατάσταση, να είναι ο κόσμος ήδη προετοιμασμένος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, Ραφαήλ, στο ρεπορτάζ γενικώς?
2: Να πούμε ότι θα υπάρχει αρκετός κόσμος πέραν εντός του γηπέδου, θα υπάρχει αρκετός κόσμος έξω στο fan zone του Ηρακλή, το οποίο από πέρσι μαζεύει πολλούς φίλους της ομάδας και δημιουργείται και μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, καθότι υπάρχει και γιγαντοοθόνη που δείχνει το παιχνίδι. Και μοναδικό πρόβλημα, να πούμε, για τον μπασκετικό Ηρακλή είναι ο Τάσος Κουκ, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στα τέλη Οκτωβρίου, που παρόλα αυτά όμως η ένταξη του Βασίλη Μουράτου στο ρόστερ της ομάδας, μπορούμε να πούμε ότι κλείνει αυτό το κενό που δημιουργείται.
0: Μάλιστα, ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα.
2: Καλή εκπομπή.
0: Καλή, ευχαριστούμε πολύ. Ο Ραφαήλ, ο οποίος θα έρθει μαζί μας 4.30.
1: Ναι, 4.30.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, να πω λίγο κάτι, επειδή προηγουμένως παίξαμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης του Μιχάλη Γρηγορίου, ούτε συνεννοημένες να ήταν οι δύο ομάδες. Υπάρχει και συνέντευξη του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Αλέσιο Λύση, Συνέντευξη η οποία ουσιαστικά, όχι ουσιαστικά, έχει ανέβει στο κανάλι στο YouTube της χορηγού εταιρείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, της εταιρείας δηλαδή που είναι ο βασικός χορηγός. Θα είχαμε όλη την καλή διάθεση να παίξουμε και από εκεί ένα απόσπασμα, και εκεί τώρα μιλάμε για μια συνέντευξη διάρκειας μισής ώρας, από ό,τι είδα είναι το βίντεο, μισή ώρα. Είχαμε τη διάθεση να βάλουμε, να ακούσουμε κάτι, απλά δεν υπάρχει μετάφραση. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι είδα έτσι λίγο στην αρχή, μιλάει στα αγγλικά και υπάρχουν υπότιτλοι στην συνέντευξη, οπότε
1: ραδιοφωνικά δεν γίνεται να...
0: Δεν μπορούμε, γιατί θα πρέπει να το βάλουμε, να διακόπτουμε, να κάνουμε τη μετάφραση, και είναι που είναι μισή ώρα.
1: Θέλουμε μια ώρα εκπομπή.
0: Θέλουμε όλη την εκπομπή βασικά για να την κάνουμε. Απλά το αναφέρω για να μην θεωρηθεί ότι έγινε κάτι εσκεμμένα, κάτι δηλαδή επί τούτου. Και μη μας κατηγορήσετε δηλαδή άδικα για πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Να πω ότι, να ενημερώσω, επειδή έγινε, βλέπω εδώ έτσι διάφορα πράγματα, εμείς τώρα σε αυτήν την εκπομπή δεν δεχόμαστε τηλεφωνήματα, έτσι. Είναι ενημερωτική εκπομπή, έχουμε δηλαδή θέματα ενημέρωση, ειδήσεις κτλ. Αλλά μην καλείτε τώρα, από τις επόμενες εκπομπές μπορείτε να καλείτε, και ιδιαίτερα από τις 7:30, μάλλον όχι μετά, στον Αντώνη το κουλί, σωστά, στον Αντώνη, μπορείτε να καλείτε και
1: στο 2310 50 000.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω, ότι καλείτε μετά στο, όχι στο Viber, στο Viber στέλνετε τα μηνύματα, στο τηλέφωνο στο 2310 50 000. Μπορείτε να καλείτε για να μιλήσετε στις επόμενες εκπομπές όμως, έτσι. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Δημήτρης. Α, οκ, okay, όχι, δεν μας αφορά εμάς. Άλλες εκπομπές είναι, απλά έγινε η στιχομηθεία τώρα. Λοιπόν, αυτά νομίζω καλύψαμε το κομμάτι το ρεπορταζιακό, με οτιδήποτε υπάρχει σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Απλά, επειδή λίγο το άφησα για να τρέξουμε, να δώσουμε, να μην χαλάσει η ροή και να μην κάτσουμε λίγο παραπάνω, είναι 2-3 πράγματα τα οποία θα πρέπει να αναφέρουμε για το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη. Ακούσαμε βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι της συνέντευξης που παραχώρησε ο προπονητής της ομάδας, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Έχει το δικό της ενδιαφέρον, και φαντάζομαι ότι σε λίγο, αν δεν είχε ήδη συμβεί, θα ανέβει και στην ιστοσελίδα, στο thetanews.gr, όπου θα μπορέσετε να τη διαβάσετε ολόκληρη. Αυτό που ήθελα να αναφέρω και να προσθέσω για το ρεπορτάζ του Άρη είναι ότι και εκεί δεν θα γίνει τελικά φιλικό μέσα στην διακοπή. Υπήρχε μία σκέψη, αλλά νομίζω περισσότερο ήταν απόφαση του προπονητή τελικά να μην διεξαχθεί ένα τέτοιο παιχνίδι στο διάστημα της διακοπής, διότι δεν ήθελε να χάσει προπονήσεις. Είναι πάρα πολύ απλό, να το πούμε έτσι απλά. Αν έπαιζε ένα φιλικό, ουσιαστικά θα είχαν 3 μέρες προπονήσεις.

0: τον απαραίτητο χρόνο να κάτσουν έτσι λίγο να δουλέψουν με την ομάδα, να μπολιαστούν στην ομάδα, να μάθουν εν πάση περιπτώσει τους συμπαίκτες τους και οι συμπαίκτες τους να μάθουν αυτούς. Οπότε έτσι λειτουργήσε αυτό το διάστημα για κάποια παιδιά. Θα μπορούσαν να είναι και λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά προέκυψε και αυτός ο τραυματισμός του Μανού, που θα μείνει έξω. Δύσκολο να προλάβει να παίξει με τον Βόλο τώρα στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος την άλλη Κυριακή. Θα γίνει βέβαια μια επανεκτίμηση, απλά αυτό το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών είναι ένας από τους πιο ύπουλους τραυματισμούς για έναν αθλητή. Πολύ δε περισσότερο για έναν ποδοσφαιριστή που τους χρησιμοποιεί πάρα πολύ και τους δύο μυς αυτούς. Και εντάξει, αν όλα πάνε καλά, σύμφωνα έτσι με τις εκτιμήσεις των γιατρών και γενικά με το πόσο μπορεί να διαρκέσει η απουσία ενός αθλητή που υποφέρει από αυτόν τον τραυματισμό, εντάξει, το μήνα θα τον φάει ο Μανού από ό,τι φαίνεται, αλλά το καλό της υπόθεσης είναι ότι μέσα σε αυτό το μήνα είναι 3 εβδομάδες της διακοπής, άρα βάζουμε μέσα μετά και το μάτς μετά το Βόλο, άρα εκεί κάπου τώρα υπολογίζεται η επιστροφή του, αν όλα πάνε κατευχήν έτσι, για τον παίκτη κυρίως και για την ομάδα.
1: Σημαντικός παίκτης για τον Άρη.
0: Ναι, ίσως η πιο ποιοτική θέλουν να ξαναγίνει σημαντικός, γιατί ναι, είναι στην κατηγορία των παικτών που και αυτός ήρθε προς το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου.
1: Παίκτης που έχει δείξει ότι μπορεί να ηγηθεί.
0: Ακριβώς. Δηλαδή η προηγούμενη του θητεία έδειξε αυτά τα στοιχεία. Απλά είναι το κομμάτι ότι η ομάδα ετοιμάστηκε για να παίξει με ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού και με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, και η παρουσία του Μανού τώρα φέρνει μια μικρή ανατροπή, γιατί θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπει ο Μανού μέσα στην ομάδα. Τώρα θα πρέπει η ομάδα να αλλάξει τον τρόπο της για να μπει ο Μανού, θα πρέπει ο Μανού να το δει κάπως αλλιώς, θα το δούμε αυτό. Τώρα δεν είναι δικό μας θέμα, είναι θέμα της τεχνικής ηγεσίας, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι, είναι ένα... ήταν μια προσθήκη την οποία θα ήθελε πολύ να τη δουλέψει ο Γρηγορίου τώρα στη διακοπή. Δεν μπορεί, τραυματίστηκε, είναι εκτός. Θα το δούμε. Άλλον παίχτη, ας πούμε, περιμένω να δω μετά τη διακοπή. Γιατί εντάξει, στις προπονήσεις δεν είμαστε πλέον, δυστυχώς, δεν επιτρέπουν οι ομάδες όπως τα παλαιότερα χρόνια. Αλλά αυτό που μαθαίνω είναι ότι έχει αρχίσει να ανεβαίνει και είναι και σε σχετικά καλή κατάσταση ο Μπρούμα. Η τελευταία μεταγραφή που έκανε ο Άρης, και αυτή έτσι πολύ ποιοτική κίνηση, πολύ ποιοτικός παίκτης μάλλον.
1: Αν είναι στα καλά του, σίγουρα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Το έχει δείξει και στην Πράγα και μέχρι και με τον Ολυμπιακό. Στο πέρασμα που είχε στον Ολυμπιακό ήταν καλή θητεία. Και έχει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Τώρα βέβαια ένα ερωτηματικό είναι η κατάστασή του, η αγωνιστική του κατάσταση στα 32 του.
0: Είναι που προέρχεται και από το σοβαρό τραυματισμό, έτσι που τον κράτησε αρκετούς μήνες έξω. Αυτό που μαθαίνω πάντως εγώ από το ρεπορτάζ, χωρίς επαναλαμβάνω να είμαι παρόν, έτσι δεν έχω προσωπική άποψη, είναι ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι ενδεχομένως με την αρχή, με την επανεκκίνηση μάλλον των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων, ίσως τον δούμε να μπαίνει πιο δυναμικά στο rotation του Γρηγορίου. Και εντάξει, είναι και σε μια θέση που έχει το δικό της ενδιαφέρον, μιας και ο Άρης έψαχνε όλο το καλοκαίρι παίχτη για να βάζει αριστερά στην επίθεση. Αυτός ο παίκτης τελικά η επιλογή μάλλον ήταν ο Μπρούμα, άρα πάμε να τον δούμε και αυτόν πώς θα ανταποκριθεί. Ένα άλλο επίσης κομμάτι του ρεπορτάζ το οποίο πρέπει να αναφερθούμε, γιατί συζητήθηκε πολύ τις προηγούμενες ημέρες, είναι η περίπτωση του Μόντσου. Ο Μόντσου, ο οποίος έχει δοθεί δανεικός από τον Άρη πέρσι το χειμώνα στην μεξικάνικη Χουάρες, δανεικός για έναν χρόνο, κάτι που σημαίνει ότι ο δανεισμός αυτός τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου. Επειδή γράφτηκαν πολλά για νούμερα και για ποσά, να ξέρετε, τίποτα δεν είναι επιβεβαιωμένο από τα ποσά, κανείς δεν το επιβεβαιώνει, ούτε η πλευρά του παίκτη, ούτε η πλευρά του Άρη, ούτε καν οι Μεξικάνοι. Απλά τα αναφέρω γιατί εντάξει, έχουμε και εμείς τις δικές μας πληροφορίες, χωρίς πάντως να είναι επιβεβαιωμένες από κάποιες πλευρές. Ο Άρης είχε πάρει ήδη 500 χιλιάρικα για το ενίκιο του παίχτη για έναν χρόνο και υπάρχει οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του από την Χουάρες, τώρα στις 31 του μήνα, 31 Δεκέμβρη μάλλον. Ένα ποσό επίσης το οποίο είναι λίγο πάνω από τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όχι, δηλαδή, και άσχημα, πολύ καλό ποσό.
0: Είναι περίπου, αν προχωρήσει το θέμα, αν τα βάλουμε συνολικά, είναι περίπου και λίγο λιγότερα τα χρήματα που δαπάνησε ο Άρης για να τον πάρει από την

0: από τη Βαγιαδολίδη πριν από 3 χρόνια. Ο Μότσου, να πούμε ότι έχει συμβόλαιο με τον Άρη μέχρι το καλοκαίρι του 29, έτσι, δηλαδή έχει άλλα 3 χρόνια περίπου, 2,5 συμβόλαιο με τον Άρη. Τώρα τι γίνεται, θα μείνει εκεί, δεν θα μείνει, θα γυρίσει? Αυτό που μαθαίνουμε και αυτό που ας πούμε ισχυρίζεται η πλευρά του ποδοσφαιριστή είναι ότι πολύ δύσκολα θα μείνει στο Μεξικό. Μάλιστα οι υποχρεώσεις της ομάδας του τελειώνουν τον Νοέμβριο και όπως έχει ήδη ενημερώσει, όταν τελειώσουν οι υποχρεώσεις του εκεί θα γυρίσει στην Θεσσαλονίκη και πάλι ο Ισπανός. Δύσκολο είναι να μείνει στη συγκεκριμένη ομάδα και για έναν επιπλέον λόγο, γιατί αυτοί δεν πάνε καλά στο πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, οπότε προφανώς κινδυνεύουν με υποβιβασμό, άρα αν δεν τα καταφέρουν να μείνουν, πού να σκεφτούν μετά να δώσουν και 2,5 εκατομμύρια, 3 πόσα είναι για να πάρουν τον Μόντσου. Όλα δείχνουν δηλαδή ότι αυτή η ιστορία εκεί θα τελειώσει με την συγκεκριμένη ομάδα στο τέλος του χρόνου. Τώρα τι γίνεται, εντάξει, για την αγωνιστική αξία και ποιότητα του Μόντσου, τον ξέρουμε, τον έχουμε δει 2 χρόνια στην Θεσσαλονίκη, ξέρουμε τι μπορεί να δώσει και τι δεν μπορεί να δώσει. Θα είναι, αν υποθέσουμε, αν πάρουμε το σενάριο ότι δεν προχωράει η αγορά των δικαιωμάτων του παίκτη, οπότε επιστρέφει στον Άρη, εκεί τώρα θα είναι μια επιπλέον επιλογή για τα χαφ, αλλά θα είναι και ένας επιπλέον πονοκέφαλος για τον προπονητή του Άρη, διότι μετά θα πρέπει να χωρέσει πολλούς παίκτες σε λίγες θέσεις και δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, ταιριάζουν τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά των παικτών για να τους χωρίσει σε δίδυμα στα χαφ. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή θεωρητικά το βασικό δίδυμο στα χαφ για τον Άρη είναι ο Χόγκλα και ο Ράτσιτς. Είναι παίκτες που κουμπώνουν, τους είδαμε και πέρσι, έχουν διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά, συμπληρώνουν ένας τον άλλον, οπότε μπορούν να σταθούν. Ενδεχομένως, ένα άλλο δίδυμο που θα μπορούσε να παίξει εκεί στα χαφ για τον Άρη θα ήταν και το Χόγκλα Μπασίρου, με τον Μπασίρου σε πιο ανασταλτικό ρόλο. Το Ράτσιτς Μπασίρου το είδαμε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει. Έχουμε δει όμως και το Ράτσιτς Μόντσου, έτσι, την περσινή χρονιά πριν φύγει ο Μόντσου, που επίσης δεν τραβάει σαν δίδυμο. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να τους χωρέσεις μαζί, να τους δεις και να έχεις και αποτέλεσμα αγωνιστικό. Άρα τι θα κάνεις, δηλαδή άμα γυρίσει ο Μόντσου θα πρέπει να μένει εκτός ο Ράτσιτς για να παίζει ο Μόντσου με τους άλλους? Δεν θα βάζεις καθόλου το Μόντσου, θα τον
1: έχεις? Περιπλέκεται λίγο η κατάσταση.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι εκτός από το οικονομικό που ίσως και να υπολόγιζες ότι θα πάρεις αυτά τα λεφτά και τελικά δεν θα τα πάρεις, είναι και το αγωνιστικό στη μέση, γιατί θα πρέπει να χωρέσεις έναν ακόμη ποδοσφαιριστή που
1: δεν τον υπολόγιζες ουσιαστικά.
0: Και δεν τον υπολόγιζες και δεν μπορείς να τον αφήσεις και στον πάγκο, γιατί θα έχεις και γκρίνια μετά, γιατί παίζω και εγώ που παίρνω και τόσα λεφτά, ήμουν όνομα, το ένα το άλλο. Έχει και αυτά τώρα που μπορεί να επηρεάσουν στα αποδυτήρια.
1: Εκτός αν βρεθεί καμία λύση με κάποια άλλη ομάδα.
0: Πήγα να πω τώρα ότι πέρα από το σενάριο της παραμονής του παίκτη, υπάρχουν και άλλα 2 σενάρια. Το ένα είναι να πάει κάπου αλλού ο Μόντσου. Δηλαδή να γυρίσει και να τον δώσει αλλού, είτε να τον πουλήσει αλλού ή να τον δώσει ξανά δανεικό, ευελπιστώντας ότι η ομάδα που θα τον πάρει θα τον αξιοποιήσει και μετά θα μπορέσει να πληρώσει τα δικαιώματά του για να τον αγοράσει.
1: Ακούγεται ως το πιο ιδανικό σενάριο. Ναι. Έτσι πως είναι η κατάσταση.
0: Ναι. Και το άλλο σενάριο.
1: Για όλες τις πλευρές.
0: Σωστό, ναι. Σωστό. Και το άλλο σενάριο, το οποίο δεν θα πρέπει να το βγάλουμε το τραπέζι, χωρίς να λέω ότι ξέρω κάτι στο 100%, επιστρέφοντας ο Μόντσου, μην τυχόν και προκύψει πώληση κάποιου άλλου ποδοσφαιριστή από την ίδια θέση. Θα φύγει δηλαδή κάποιος άλλος με μεταγραφή. Δεν λέω κάτι, απλά το αναφέρω. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε τι ακριβώς ισχύει. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε μία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία που ήταν εδώ παρέα μαζί μου σήμερα. Κάναμε την εκπομπή.
1: Πολύ καλή παρέα ήμασταν.
0: Ναι, 100%. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Εγώ τώρα δεν ξέρω τι πρόγραμμα έχεις εσύ.
1: Έχω και εγώ.
0: Μαζί είμαστε και αύριο.
1: Νομίζω.
0: Διαύριο είμαστε και στους 3.
1: Ναι, είμαστε.
0: Μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα, ωραία, θα περάσουμε καλά. Τα λέμε αύριο λοιπόν γύρω στις 3. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1. Ακολουθεί ο Αντώνης Κούλαλης, παρέα εδώ με τον Ηλία. Πριν από όλα όμως, ακούτε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τη Δήμητρα Μακρύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
2: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 1. Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
3: Ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 και αρχίζει τώρα το Δελτίο Ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Τους παίκτες της Εθνικής Ποδοσφαίρου συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ξενοδοχείο που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έλαβε από τον προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς δώρο, μια φανέλα με το νούμερο 10 και το όνομά του. Συνομίλησε με τους διεθνείς και με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκη Γκαγκάτση. Η συνάντηση έγινε μετά την υπογραφή πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, καθώς και μια μέρα πριν τον εντός έδρας αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League στην κατάμεστη Τούμπα. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλησους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μυλοποτάμου στην Κρήτη, καθώς η έντονη βροχόπτωση που συνεχίζεται προκαλεί συσσόρευση υδάτων και μεταφορά μεγάλου όγκου φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Το μήνυμα 112 καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και για προληπτικούς λόγους να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία. Τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στο νησί αναμένεται να συνεχιστούν έως τις απογευματινές ώρες σήμερα Σάββατο. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα σε όλη την περιφέρεια Κρήτης για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Αστυνομικοί του τμήματος Νεάπολης Οικαιών συνέλαβαν 18χρονο ημεδαπό που εμπλέκεται σε εμπορία ναρκωτικών ουσιών έξω από σχολικό συγκρότημα. Ο 18χρονος εντοπίστηκε χθες το βράδυ κοντά σε νηπιαγωγείο στις Οικές. Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του και κατέσιασαν ένα βαρύ οπλοστάσιο παράνομων ουσιών και πιστηρίων, όπως δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 1029 γραμμαρίων, 17 συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους 19,5 γραμμαρίων. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης Οικαιών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και πήρε τον δρόμο για τον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο μικροσκόπιο του MedWatch μπαίνουν σταδιακά μετά τους ιδιώτες γιατρούς και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι υγείας. Το Υπουργείο Υγείας θα επεκτείνει το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σε οδοντίατρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους. Από τις 18 Σεπτεμβρίου που τέθηκε σε λειτουργία το MedWatch, έχουν καταγραφεί και αναλυθεί περισσότερες από 12.000 δομές και 37.000 διαδικτυακές καταχωρήσεις. Νέες κινητοποιήσεις στα λύκια πραγματοποιήθηκαν χθες στη Γαλλία. Οι ιδιωτικές αρχές συνέλαβαν τουλάχιστον 1.700 άτομα, ενώ η ένταση παραμένει οξυμένη. Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων ανακοίνωσαν τη συνέχιση του κινήματος την Τρίτη λόγω απουσίας συγκεκριμένων μέτρων. Το κίνημα ξέσπασε στις 17 Σεπτεμβρίου από την περιοχή του Παρισιού ως διαμαρτυρία για τις κάκιστες συνθήκες των σχολικών εγκαταστάσεων, την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση της παιδείας. Σταδιακά επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα και γίνεται ολοένα και πιο βίαιο. Μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας φιλοσοφίας, η Ιωάννα Κουτσουράδη, πέθανε χθες 2 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, δύο μέρες πριν τη συμπλήρωση των 90 χρόνων της. Το έργο της ξεπέρασε τα σύνορα της Τουρκίας. Η Ελληνίδα φιλόσοφος έθεσε την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια στο επίκεντρο της σκέψης της, αφήνοντας μια σπουδαία παρακαταθήκη στη φιλοσοφία και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ανεξίτηλη παρακαταθήκη της Ιωάννης Κουτσουράδη τόνισε η τουρκική προεδρία.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Καθαρός ο ουρανός τούτη τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Στους 23 βαθμούς ανέβηκε ο Κέλσιος. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές κατευθύνσεις στα 2 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στις 2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το early win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνο.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
4: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο.
1: Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
4: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αντώνης Κούλαλης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στον, από τον Θήτα 107,1 στα FM, εδώ στην αγαπημένη μας όλους ηλιόλουστη και πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Πριν ξεκινήσω να πω οτιδήποτε άλλο, να κάνω μια επισήμανση, μια σημαντική αναφορά. Φωτιά στα Σαββατόβραδα και ρουλέτα έχει άλλη χάρη. Το live casino της Novibet σε βάζει κατευθείαν στη δράση με την Greek Roulette. Κάθε γύρος και πιο συναρπαστικός με τη δική του αγωνία. Ας γυρίσει μπίλια. Ρουλέτ Ras Saturday στο συναρπαστικό live casino της Novibet. Μπες και μάθε περισσότερα στο novibet.gr.

0: Εδώ είμαστε και έτοιμοι να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε τα πάντα μαζί σας, αφού πρώτα κάνουμε μια μικρή δική μας εισήγηση. Και έχοντας πάντα περιδιαβαίνοντα εδώ στο χώρο τον συνάδελφο, τον Ηλία τον Μαγνής, αλλά αν χρειαστεί οτιδήποτε να μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ηλία. Εδώ πάντα ο σταθμός είναι δυνατός, δεν καταλαβαίνει τίποτα, και χάρη στα παιδιά που τρέχουν όλη μέρα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Αφού ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, πάμε να ξεκινήσουμε και να αναφερθούμε σε όλα τα θέματα που θεωρούμε ότι έχουν τη σημασία τους για να τα βάλουμε στο τραπέζι για συζήτηση με εσάς, το κοινό του ΘΙΤΑ 107,1 FM, το κοινό το οποίο συνεχώς πολλαπλασιάζεται γεωμετρικά, θα έλεγα, και σύντομα θα καταφέρουμε αυτό που είχαμε βάλει σκοπό από την πρώτη μέρα. Δεν έχει και πολύ καιρό, 2-3 εβδομάδες που το βάλαμε σκοπό, να γίνουμε η πρώτη σας επιλογή το Σαββατοκύριακο στα αθλητικά. Πάμε λοιπόν να πούμε 2-3 πραγματάκια, να ξεκινήσουμε την εθνική. Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι η εθνική μας έχει ευνηδιάσει όλους θετικά. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχει παίξει μέχρι τώρα εκτός έδρας αγώνα Σερβία, εκτός έδρας αγώνα στη Γερμανία και εντός έδρας αγώνα με την Ολλανδία, και έχει συγκεντρώσει σε 2 εκτός και 1 εντός 7 βαθμούς, θεωρώ ότι αν μας το έλεγαν πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια, θα το θεωρούσαμε υπερβολική συγκομιδή, θα λέγαμε δώσε και 5 και φεύγω. Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι πήραμε 7 βαθμούς. Το ζήτημα είναι ότι, ξέρετε κάτι, με ενοχλεί ένα πράγμα. Όταν πιστεύεις σε κάτι, πίστεψε ολοκληρωτικά, μην πιστεύεις σε δόσεις. Γιατί το λέω αυτό? Πάει η εθνική με Σερβία, κάνει μια πολύ επιβλητική εμφάνιση, δικαιούται να κερδίσει, κερδίζει έστω και στα χασομέρια. Γιατί ήταν το δίκαιο να κερδίσει, κερδίζει μέσα στη Σερβία. Πάει, κερδίζει δικαιότατα και επιβλητικά πριν από λίγες μέρες μέσα στη Γερμανία. Και ακούω τις τελευταίες μέρες ή διαβάζω στα social media και στα διάφορα media γενικότερα να λένε, εντάξει, τώρα μετά από 2 νίκες δεν μπορεί να περιμένουμε νίκη και με την Ολλανδία. Θα χάσουμε την Ολλανδία, ενδεχομένως να χάσουμε και με μεγάλο σκορ. Οπότε να μην είστε με την εθνική πάρα πολύ αυστηροί. Δεν κατάλαβα. Αυτή η εθνική, και δεν λέω υπερβολές, ούτε θέλω να. Ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος ο οποίος ασχολούνταν, θα έλεγα, ως οπαδός της εθνικής με την εθνική. Την έβλεπα πάντα από απόσταση για πολλούς και διαφόρους λόγους. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που λειτουργούσε και δεν μου αρέσει ούτε και σήμερα ο τρόπος που λειτουργεί γενικότερα η Εθνική Ελλάδος, αλλά δεν μπορώ να μην επισημάνω, δεν μπορώ να παραβλέψω ότι αυτή τη στιγμή η Εθνική Ελλάδος είναι πραγματικά μια εξαιρετική ομάδα με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, που η Ελλάδα δεν είχε το ίδιο ποδοσφαιρικό ανάστημα εδώ και 20-30 χρόνια. Από τη στιγμή λοιπόν που οι ποδοσφαιριστές έχουν ένα πολύ ποιοτικό χαρακτήρα αγωνιστικό, δεν έχω τη λογική να σκεφτώ μίζερα, να κάνω συγκρίσεις του τι ήθελα κάποτε από την εθνική και τι θέλω τώρα, και να πω εντάξει μωρέ, και να χάσουμε την Ολλανδία δεν έγινε και τίποτα, ή και να φέρουμε ισοπαλία με την Ολλανδία δεν έγινε και τίποτα. Έγιναν πολλά. Η Ελλάδα από τη στιγμή που έχει τη δυναμική να πηγαίνει και να κερδίζει μέσα στην Μεγάλη Γερμανία, έχει τη δυναμική να κερδίζει και την Μεγάλη Ολλανδία μέσα στην Ελλάδα, και γιατί όχι και μέσα στην Ολλανδία. Θα μου πει σιγά ρε μεγάλε, τόσο πολύ απλώθηκε η Ελλάδα. Ναι, τόσο πολύ. Από τη στιγμή που τώρα υπάρχει μια καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών, θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Και επειδή αυτή η φουρνιά δεν σκαμπάζει από έδρες, δεν σκαμπάζει από παραδόσεις και ιστορικά γεγονότα, αλλά μπαίνει μέσα στο γήπεδο να παίξει μπάλα και μπαίνει για να κερδίσει, θα πρέπει η αύρα να είναι θετικότατη, να είναι η λογική, πάμε μόνο να κερδίσουμε. Και να πω και κάτι άλλο, επειδή πολλοί κατηγορούσαν τον Γιωβάνοβιτς, ιδιαίτερα για τη μη χρησιμοποίηση του Κωνσταντέλια, και λέγανε ότι ο Γιωβάνοβιτς πρέπει να αποτελέσει παρελθόν από την εθνική, και μάλιστα ξέρω πολύ καλά ότι πολλοί πιέζανε το Μάκη Γκαγκάτση εδώ από την πόλη μας, βετεράνοι ποδοσφαιριστές, δεν θα πω ποιοι υποστοί, πιέζανε και παράγοντες εδώ από την πόλη και χίλιοι δυο, τον πιέζανε να αλλάξει τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Είστε καλά? Υπάρχει αυτή τη στιγμή καλύτερη επιλογή προπονητή από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς για την Εθνική Ελλάδος? Ξαναλέω, σκεφτείτε λίγο ποιοι είναι οι διαθέσιμοι προπονητές και ποιος είναι ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Και αν μου πείτε ναι ρε Κουλάλη, υπάρχει ο Τάδε, ο Δίνα, να κάτσω να το συζητήσουμε. Αλλά επειδή κάποιοι δεν το γουστάρετε γιατί είναι Ηρακλής, έτσι, δικαίωμά σας να το γουστάρετε, αλλά είναι Ηρακλάρα, τι να κάνουμε. Ο Γιωβάνοβιτς, έτσι, γουστάρετε τον Ηρακλή. Δεν το γουστάρετε κάποιοι, αλλά ο Ηρακλής είναι τεράστιο μέγεθος και έχει τεράστιο λαό. Οπότε ο λαός της Θεσσαλονίκης είναι με τον Γιωβάνοβιτς. Έτσι. Από την άλλη, δεν το γουστάρετε γιατί δεν έβαζε τον Κωνσταντέλια, ενώ εξηγούσε ότι είναι τακτικοί λόγοι που δεν βάζει τον Κωνσταντέλια και δεν το δεχόσασταν. Θεωρούσα ότι δεν τον βάζει γιατί κάνει τα θελήματα του Παναθηναϊκού, της ΣΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του δεν ξέρω εγώ πιανού. Όλα αυτά δεν ισχύουν. Ο Γιωβάνοβιτς όταν κάνει μια δουλειά την κάνει με συνέπεια και σοβαρότητα. Από όπου και αν πέρασε έδειξε ότι πραγματικά σέβεται και εκτιμάει αυτούς που του δείχνουν εμπιστοσύνη. Στον Ηρακλή κάποια στιγμή είχε τη μεγάλη ευκαιρία η ομάδα να περάσει και να είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που θα περνούσε σε ομίλους της Ευρώπης, έχοντας κερδίσει την ανόρθωση μέσα στην Ευκαρπία με 4-2, πήγε να παίξει ο Ηρακλής με την ανόρθωση στην Κύπρο. Ο Ηρακλής ότι είχε ένα φορ που ήταν το καλύτερο φορ που περάσαν από την Ελλάδα, το Μίτσελ. Έτσι κάλεσε τους ποδοσφαιριστές να τους κάνει θεωρία πριν το παιχνίδι. Ο Μίτσελ κατέβηκε με τις αγιονάρες, να τους είχε πει να κατεβούν με το σύνολο της αθλητικής τους περιβολής. Όλοι φορούσαν φόρμα και αθλητικά παπούτσια και ο Μίτσελ κατέβηκε με φόρμα και σαγιονάρα. Ο Γιωβάνοβιτς έκρινε ότι για λόγους πειθαρχίας, για να μην χαθεί πειθαρχία μες στην ομάδα, έπρεπε να τον αποκλείσει από το παιχνίδι με την ανόρθωση, παρόλο που αυτό στήχησε σε αγωνιστική υπεροχή στον Ηρακλή, δηλαδή θα είχαν τον καλύτερο του παίχτη στην επίθεση. Ο Ηρακλής το πλήρωσε αυτό ακριβά, γιατί χωρίς το βασικό του φορ έχασε με 3-1 και αποκλείστηκε από την ανόρθωση. Όμως ο Γιωβάνοβιτς, επειδή έβλεπε μακριά, ήξερε ότι ο σκοπός του είναι να μείνει για χρόνια στο χώρο του ποδοσφαίρου σαν προπονητής, αποφάσισε να κάνει μια κίνηση η οποία μπορεί να του στήχησε και του ιδίου και του Ηρακλή βραχυχρόνια, αλλά κέρδισε μακροχρόνια. Ένας προπονητής που κερδίζει συμπάθειες σε όλη την Ελλάδα, ένας προπονητής που τον σέβεται το περισσότερο κοινό του ποδοσφαίρου. Και από την άλλη, όσοι τον λέτε μυρωδιά, είστε οι ίδιοι μυρωδιάδες. Δεν χρειάζεται να αναλύσω το πώς γιατί. Είστε μυρωδιάδες. Και όσοι λέτε θα μπορούσε να κερδίσει την Ολλανδία, μα παραλίγο να την κερδίσει την Ολλανδία. Το ότι δεν την κέρδισε είναι θέμα συγκυριών. Και θα μου πείτε, μα καλά, γύρισε πίσω. Μα γύρισε πίσω γιατί η ελληνική ομάδα ξεχνάτε ότι έπαιξε με Σερβία, έπαιξε με Γερμανία και έπαιζε με την Ολλανδία μέσα λίγες μέρες. Υπάρχει κούραση. Έτσι, υπάρχει το μυαλό που δεν είναι τόσο καθαρό στα πρώτα παιχνίδια. Και υπάρχει και το γεγονός ότι έχει ξανά τύπο απέναντι σου, ο οποίος είναι πολύ μεγάλη ομάδα, η Ολλανδία. Και προσπαθείς όσο μπορείς, γιατί δεν μπορείς όλο τον αγώνα μια τέτοια ομάδα να επιβάλλεις το ρυθμό σου, προσπαθείς για όσο μπορείς να επιβάλλεις το ρυθμό σου και για όσο δεν μπορείς να προσπαθείς να προσαρμοστείς στον παιχνίδι του αντιπάλου για να πάρεις αποτέλεσμα. Αυτό έκανε ο Γιωβάνοβιτς, σας το λέω καθαρά, ξεκάθαρα, ούτε χρειάζονται ιδιαίτερες ποδοσφαιρικές αναλύσεις, ούτε θα γίνω Βασίλης Δανίλη να πάω 100 χρόνια μπροστά από την εποχή μου. Έτσι μένω στην εποχή. Και λέω την πραγματικότητα. Οπότε το Γιωβάνοβιτς αξίζει να τον σεβόμαστε όλοι μας. Γιατί όσες φορές δούλεψε στην ελληνική πραγματικότητα, δούλεψε σε Ηρακλή, δούλεψε σε Παναθηναϊκό, δούλεψε και σε άλλες ομάδες, Νίκη Βόλ και τα λοιπά, στην αρχή της καριέρας του, αλλά τώρα πια εδώ και χρόνια έχει δώσει διαπιστευτήρια, είναι προπονηταράς και κάποια στιγμή θα γυρίσει στον Ηρακλή. Εκεί θα δεν το συμπαθείτε καθόλου κάποιοι, το ξέρω. Αλλά κάποια στιγμή θα γυρίσει στον Ηρακλή και θα πάρει και κύπελλα και πρωταθλήματα με τον Ηρακλή, γιατί αυτό είναι, πώς το λένε, το κάρμα του στη ζωή, ρε παιδί μου, έτσι. Να έρθει στον Ηρακλή και να τα κατακτήσει όλα. Σωστά. Άλλωστε η ομάδα προσφέρεται για τίτλους. Έτσι, μεγάλη ομάδα είναι, μεγάλη παρουσία έχει παντού. Έτσι, ευκαιρία να πάρει και τίτλους με τον Γιωβάνοβιτς, με τον Ιβάν. Θα μου πείτε, με τον Ματζάρι δεν μπορεί να πάρει τίτλους. Εγώ με τον Ματζάρι θεωρώ ότι άμα βγούμε 8η καλά θα είναι. Ειλικρινά σας το λέω. Ο Ματζάρι δεν με πείθει, όσο και να μιλάει, ό,τι και να λέει, όσο και να προσπαθεί να κερδίσει τον κόσμο με τις διάφορες έτσι ιδιάζουσες συμπεριφορές του και τα χαρακτηριστικά του. Έδωσε μια συνέντευξη προχθές και τον είπανε, του λένε, ξέρετε κάτι, εδώ στην Ελλάδα φημίζεστε, λέει, ότι είστε προπονητής που παίζει πολύ άμυνα. Και έπιασε το πρόσωπό του, λέει, ο ημέ, τι είναι αυτά που λέτε, εγώ αμυντικός προπονητής, εγώ, λέει, θέλω να κερδίζει η ομάδα κτλ. Βέβαια δεν μας το έχει δείξει, γιατί με τον Άρη να κάνει ο Άρης 20 τελικές, δεν ξέρω τι επιθετικό ποδόσφαιρο παίζει. Πώς έκανε ο Άρης τις τελικές? Εμείς ήμασταν όλοι στην επίθεση και αυτοί βγαίναν μόνοι τους στην αντιπαλαιστία και κάνανε τελικές. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γενικά ένας προπονητής που για μένα παίζει το παλιό κατενάτσιο, το παλιό κλασικό και πια παροχημένο ιταλικό ποδόσφαιρο. Δεν με πειράζει να μείνει μέχρι τέλος χρονιάς, με την έννοια ότι ένας προπονητής πρέπει να δουλεύει και να τον αφήνει να του δίνει πίσω χρόνου να δείξει έργο. Απλά το έργο που θα δείξει είναι να κάνει ο Ηρακλής μια μέτρια πορεία. Αυτό πιστεύω μπορεί να κάνει με αυτόν τον προπονητή. Θα μου πεις με άλλον τι μπορεί να κάνει. Θεωρώ με έναν καλό προπονητή μπορεί να βγει πέμπτος. Εκεί τον βλέπω. Με έναν καλό προπονητή. καλό τύπου Λουτσέσκου, έτσι, τέτοιο προπονητή. Θέλω, εντάξει. Τα λέω αυτά και ο Ιχολίδης εδώ κινδυνεύει να πάθει κανένα καρδιακό, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν θες Λουτσέσκου με τίποτα, ε? Με τίποτα. Τελικά, εσείς που δεν τον θέλετε τον Λουτσέσκου, μια λέξη πες μου, γιατί δεν τον θέλετε? Μια λέξη πες το, δεν πειράζει, τον αέρας ακούμε, έλα. Τι σας ενοχλεί πιο πολύ?
1: Προβλέψιμος.
0: Είναι προβλέψιμος. Τότε γιατί κέρδισε παντού με τριάρες και τεσσάρες όταν
1: πότε
0: έπαιζε η ομάδα μπάλα? Τον Ολυμπιακό 2-4.
1: Εντάξει, στην αρχή. Στην αρχή, εντάξει.
0: Τότε δεν ήταν προβλέψιμο.
1: Εντάξει, να σου πω, κάποια στιγμή θεωρώ ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχει ένας κύκλος ο οποίος κλείνει.
0: Άλλο αυτό.
1: Εντάξει. Έπρεπε να κλείσει το θέμα.
0: Αυτό το δέχομαι.
1: Και ειδικά με τα δύο τελευταία χρόνια. Αυτό. Έτσι.
0: Ποιο προπονητή θα ήθελε στον ΠΑΟΚ? Το λύση που έχει τώρα τον θες? Το λύση που
1: έχει. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ ακόμη να. Απλά βλέπω ότι παίζει πολύ πιο γρήγορο ποδόσφαιρο και διαφορετικό. Έτσι, θα δούμε. Έτσι, είναι πολύ μικρό κτλ. Απλά από τότε που διώξανε το Φερέιρα κάποιοι, χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία να φτιάξουμε μια ομάδα. Σωστός. Μετά από 2-3 χρόνια, αφού έμεναν βέβαια οι πιτσιρικάδες.
0: Να ενημερώσω τον Τάσο ότι εγώ υποστήριζα το Φερέιρα όταν με βρίζαν οι παοξίδες σε άλλη ραδιοφωνική στέγη. Τον υποστήριζα πάρα πολύ. Μου άρεσε ο τρόπος. Καταρχήν κέρδιζε, σαν να ακούγεις τον Φερέιρα να μιλάει, έστω να μιλάει σε μια συνέντευξη τύπου, να μιλάει πριν από ένα παιχνίδι στα Media Day. Κέρδιζε πολλά σε επίπεδο ποδοσφαιρικής λογικής. Ήταν ένας προπονητής ο οποίος για μένα ήταν το μεγάλο στοίχημα για τον ΠΑΟΚ. Αν κατάφερνε να μείνει για χρόνια, ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι θα άλλαζε επίπεδο εικόνας, κουλτούρας. Θα ήταν ένα πιο ευρωπαϊκό κλαμπ. Τον υποστήριξα πάρα πολύ. Αλλά να σου πω γιατί υποστηρίζω και τον Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου είναι ένας προπονητής, όσον αφορά στη δουλειά του, τίμιος. Τι εννοώ σε αυτό που λέω? Όταν θα του δώσει πολλά λεφτά, φυσικά, και πολλές φορές υπερβολικά πολλά λεφτά, αλλά θα δουλέψει. Δηλαδή από το πρωί στο βράδυ θα ασχολείται με την ομάδα και το κάνει στον ΠΑΟΚ. Τώρα θα μου πει γιατί θα τον ήθελα στον Ηρακλή. Θα τον ήθελα στον Ηρακλή γιατί είναι ένας προπονητής που έχει νοοτροπία νικητή και θα την περνούσε στην ομάδα, θεωρώ. Και ένας προπονητής ο οποίος βάζει τον πύχη όσο πιο ψηλά μπορεί. Δηλαδή δεν δέχεται τη μετριότητα. Του αρέσει, άσχετα αν θα πετύχει ή όχι το στόχο που βάζει, αλλά βάζει ψηλούς στόχους. Γι' αυτό θα τον ήθελα στον Ηρακλή. Αυτό είναι ο μοναδικός λόγος. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Εντάξει, απόψει είναι αυτές. Ναι, Φερέιρα το απέδειξε.
0: Και δέχομαι πάρα πολύ και σε ευχαριστώ που το λες. Δείχνεις ότι πραγματικά βλέπεις τα πράγματα σε ένα βάθος και όχι απλά στην επιφάνεια. Θεωρώ ότι όσο καλός προπονητής και αν ήταν ο Λουτσέσκου, μπορεί όντως ενδεχομένως ο κύκλος του να είχε κλείσει τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αυτό που είχε να δώσει το έδωσε.
0: Αυτό πιστεύω και εγώ. Δηλαδή δεν έδειχνε κάτι.
1: Δεν είχε για παραπάνω.
0: Σωστά, δεν είχε να δείξει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό και θεωρώ ότι αυτό κούρασε και τον κόσμο του ΠΑΟΚ, κούρασε και τον ίδιο, κούρασε και την ΠΑΕ.
1: Μέχρι εκεί.
0: Βέβαια, να πω εδώ ότι ακριβώς επειδή είχε και άλλα πράγματα, που αυτά είναι που εγώ ήθελα πιο πολύ να δω, γι' αυτό τον ήθελα στον Ηρακλή, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει πολλά πράγματα και δείχνει πολλά πράγματα και σε άλλους τομείς, όχι μόνο προπονητικά, είχε καταφέρει να αποτελεί για τον ΠΑΟΚ τη λύση σε πολλά θέματα, σε πολλά προβλήματα. Γι' αυτό και θα διαπιστώσετε όλοι οι ΠΑΟΚτσίδες ότι από τη μέρα που έφυγε ο Λουτσέσκου, άλλαξε συμπεριφορά η οικογένεια Σαββίδη. Είναι πολύ πιο κοντά στην ομάδα. Η γη είναι σχεδόν καθημερινά και ο πατέρας έχει πάει ήδη σε 2-3 προπονήσεις με σύμβρια που δεν το έκανε ποτέ. Γιατί είναι πεπισμένος και ο ίδιος ότι πρέπει να είναι πιο κοντά, θεωρώντας ότι παλιά αρκούσε η εμπιστοσύνη που δείχναν οι παίκτες στον προπονητή. Τώρα ξέρει ότι δεν αρκεί, γιατί όπως είπες και εσύ, Τάσο, ο Λύση είναι νέος και άπειρος.
1: Σωστά.
0: Οπότε ο Σαββίδης λέει: Παιδιά, είμαι εγώ εδώ. Και είναι πολύ σημαντικό και για τον προπονητή, τον ίδιο το λύσει και για τους παίκτες να νιώθουν ότι ο Σαββίδης είναι εκεί. Νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα μου πεις τι ασφάλεια τέτοια ηλικία άνθρωποι. Σαν παιδιά είναι που το χρειάζονται. Βλέπουν ότι είναι εκεί ο ηγέτης, εντάξει, ο φυσικός ηγέτης.
1: Έχουν έρθει καινούργιοι παίκτες.
0: Ναι, γι' αυτό πράγμα, όλα αυτά. Γι' αυτό λέω. Ναι. Για τους παίκτες είπα και τον προπονητή ότι το χρειάζονται. Κυρίως οι καινούργοι. Ο Ζήφκοβιτς, ξέρει ο Ζήφκοβιτς ποιος είναι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, μιλάω για τους καινούργιους, μιλάω για αυτούς που ήρθαν τώρα. Αλλά θα δούμε. Λοιπόν, πριν συνεχίσω εδώ με τα ωραία μας και να πούμε και για Άρη και για τα πάντα. Να πω τον Λευτέρη από τη Στουγκάρδη, τον οποίο θα χαρώ πολύ να τον ακούσω και όλα, καθώς έχω να τον ακούσω πολύ καιρό. Ελπίζω να τον ακούσω μετά τις 1:30 ανοίξουμε γραμμές. Μου λέει καλημέρα από Στουγκάρδη, Αντώνη, να του πω την πιο ζεστή μου και την πιο θερμή μου καλημέρα, γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ. Εδώ ένας φίλος λέει: Μεγάλε Αντώνη, συνονόματα, σε ανακάλυψα επιτέλους και στο Θήτα. Είδες, μας ανακαλύψε σιγά-σιγά. Ελπίζω να συνεχίσουμε τις διαφωνίες μας και τις σύντρικες και τα τρολαρίσματα στον αέρα. Καλή επιτυχία σου στο νέο σταθμό, να πάτε ψηλά που το θεωρώ δεδομένο. Φίλε μου Αντώνη Παοκτσή, όλοι θα μας ανακαλύψετε, γιατί αυτό που γινόταν 6 με 8 είχε την δυναμική του παραγωγού και του κοινού. Το κοινό αυτό ήταν 50.000, ήταν 100.000, θα έρθει το ίδιο και διπλάσιο στο θήτα. Γιατί ξαναλέω, το κοινό ήταν η δύναμη της εκπομπής. Εσείς. Εδώ ο φίλος ο Χάρης, και αυτό να τον ακούσουμε συνέχεια, λέει, δεν μπορεί, λέει, να μας πάει ο Ιωβάνοβιτς στο Μουντιάλ, ή μάλλον δεν είναι ικανός να κουμαντάρει αυτούς τους καλούς παίκτες. Και μη βάζει, λέει, στη μέση τον Ηρακλής, λέει, δεν είναι αυτό το θέμα. Κάτσε ρε, τώρα ειλικρινά ρε Τάσο, τι είναι αυτό που θα μπορούσε κάποιος να πει σαν επιχείρημα για το ότι, και να το αποδείξει κιόλα, ότι δεν είναι ικανός ο Γιωβάνος να μας πάει στο Μουντιάλ? Δηλαδή άλλοι ήταν ικανότεροι? Δηλαδή όταν είχαμε φέρει τον Ρανιέρη και χάναμε τα νησιά Φερόε, ήμασταν πιο κοντά στο Μουντιάλ? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή είστε αχάριστοι μερικοί, είστε αχάριστοι απέναντι στο Γιωβάνος και στη δουλειά του. Θες να πεις κάτι, πες το, εδώ ελεύθερα μιλάμε. Είμαστε το πιο ελεύθερο ραδιόφωνο και η πιο ελεύθερη εκπομπή.
1: Κοίταξε, εδώ που έχει φτάσει η ομάδα δεν μπορείς να πεις κάτι. Βέβαια ακούω, επειδή ακούω και διάφορες απόψεις και τα λοιπά, ειδικά με την Ολλανδία, ότι θα μπορούσε να κάνει εκείνο, να δεν έκανε το άλλο και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, εγώ για να σου πω έτσι πολύ απλά, με τον Γιωβάνοβιτς, μια και ζούσα χρόνια στην Κύπρο, και το ΑΠΟΕΛ είδα να φτάνει στις 8.
0: 8 του Champions League.
1: Και την Μπαρτσελόνα είδα και τη Ρεάλ είδα.
0: 8 του Champions League έφτασε με τον Γιωβάνοβιτς.
1: Από εκεί και πέρα τώρα ο καθένας.
0: Δεν μου λες όταν η Ελλάδα έχανε από την Ολλανδία 7-0. Τι μπορούσε να αλλάξει τότε που προπονητήσουμε, ή κάτι για άλλα πράγματα.
1: Είμαστε τελείως διαφορετική νοοτροπία. Τώρα πια δεν έχει. Βλέπεις όλοι οι παίκτες. Παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Δεν έχουν κόμπλεξ απέναντι. Κατωτερό του απέναντι.
0: Οπότε να απαντήσω στο φίλο. Έτσι, μπράβο. Να απαντήσω στο φίλο. Ότι αν υπάρχει ένας προπονητής που μπορεί να σε οδηγήσει στο Μουντιάλ, αυτός έχει ονοματεπώνυμο, και δεν το λέω επειδή ξαναλέω είναι Ηρακλειδέας και κάποιοι δεν το γουστάρετε επειδή είναι Ηρακλής, έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Και το λέω αυτό γιατί δεν μπορώ, νομίζω ότι θα μπορούσε εύκολα να διανοηθεί ο Τάσος και ο κάθε Τάσος και ο κάθε φίλος που μας ακούει αυτή τη στιγμή από τους χιλιάδες ακροατές, ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να πάει και να πάρει με το έτσι θέλω, με την αξία της, τη νίκη μέσα στη Γερμανία με 0-1. Που δεν έχει κερδίσει ποτέ τη Γερμανία. Δεν θα μπορούσε κάποιος να μου πει ότι περίμενε εύκολο να πάει η Ελλάδα και να κάνει το διπλό Σερβία? Γιατί το πήραμε πολύ αψήφιστα και το διπλό. Έλα μόνο τη Σερβία. Ποια είναι η Σερβία? Η Σερβία είναι δύναμη στο
1: βιβλίο. Απλά επειδή είμαστε λαός που πολύ εύκολα ενθουσιαζόμαστε και πολύ εύκολα απογοητευόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν θέλει λίγο κάτω την μπάλα. Έτσι.
0: Αυτό. Μα εγώ το βλέπεις και για τον Ηρακλή. Ναι, λέω ότι ο στόχος πρέπει να είναι η διάδα. Δεν είμαι υπερβολικός του ενθουσιασμού.
1: Ξεκινάει το μάτς, βλέπουμε που... και τα λοιπά και τα λοιπά. Για τον Ηρακλή, τώρα για το αυριανό μιλάω.
0: Να το θέλω μέσα στις δύο πρώτες θέσεις. Δεν είναι πολύ
1: σωστό,
0: ταπεινό. Δεν είναι ταπεινό. Ταπεινό είναι, έτσι. Λοιπόν.
1: Καλά, νέα ομάδα είναι ο Ηρακλής τώρα.
0: Μπορεί να, επειδή ακριβώς είναι νέα και είναι φρέσκια, μπορεί να πάρει τη δεύτερη θέση ή την πρώτη κάποια στιγμή. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα για τον Άρη δύο πράγματα. Ο Άρης με παιδεύει πολλά χρόνια τώρα. Τον Άρη προσπαθώ κάθε χρόνο να το στηρίξω, γιατί ξέρω ότι είναι μια ομάδα που και αυτή έχει ανάγκη να ξαναβρει τη δυναμική της, να ξαναφτάσει ψηλά. Αλλά κάθε χρόνο. Δεν ξέρω, παιδί μου. Ο Άρης κάθε χρόνο δίνει λιγότερα από αυτά που περιμένει πριν ξεκινήσει χρονιά. Δηλαδή. Έχει χρονιές που λέγαμε τον Άρη θα κάνει, θα και έβγαινε πέμπτος, έτσι, έβγαινε έκτος. Φέτος ξεκίνησε ο Άρης, είπαμε, πριν ξεκινήσει λέγανε όλοι, έλα μωρέ, τώρα ο Καρυπίδης δέχεται πόλεμο από τον κόσμο, δεν τα πάει καλά με το κοινό του Άρη, οπότε η ομάδα θα ξεκινήσει ίσα ίσα να κάνει μια τυπικά μέτρια χρονιά, αξιόπιστη χρονιά κτλ. Ξεκινάει ο Άρης, κάνει νίκες στην αρχή, άντε αρχίσαν όλοι να που Άρης τελικά φέτος με τον Γρηγορίου θα καταφέρει κάτι διαφορετικό, θα πάει καλύτερα γιατί ξέρει τους παίχτες, γιατί κράτησε παίχτες. Άμα δει την ενδεκάδα του Άρη, πάλι πιο πολλοί έχουν αλλάξει. Δηλαδή κράτησε παίχτες, αλλά βάζει πιο πολύ τους καινούργιους που έφερε πάλι. Δηλαδή πάλι τα 7-11 είναι νέοι παίχτες. Εν τω μεταξύ έπαθε και αυτόν τον πονηρό τραυματισμό στους προσαγωγούς ο Μανού Γκαρσία. Τον χάνει ο Άρης για 1-2 εβδομάδες.
1: Γιατί λες πονηρό?
0: Γιατί αυτοί οι τραυματισμοί δεν ξέρει πόσο εύκολα θα κατασταθούν. Δεν είναι τραυματισμοί που λες κάνω θεραπεία και σαν μια εβδομάδα είμαι εντάξει. Μπορεί να κάνει 4 εβδομάδες εντάξει. Μπορεί να μπει και να χειροτερέψει. Είναι πολύ. Γι' αυτό και είπανε να πάρει όσο χρόνο χρειάζεται ο ποδοσφαιριστής. Έτσι. Μήνυμα από φίλο λέει καλησπέρα και στους δυο σας.
1: Καλησπέρα, όνομα.
0: Καλησπέρα. Ο φίλος ο Γιώργος. Ασφαλώς και όλοι οι κύκλοι κλείνουν, λέει. Ακόμα και για τον ίδιο τον Λουτσέσκου ήταν λυτρωτικό που έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Ο τρόπος λέει που έφυγε από τον ΠΑΟΚ, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, λέει, ήταν απέσιος και άθλιος που του φέρθηκε. Δείχνει, λέει, ότι δεν υπάρχει παιδεία στο ΠΑΟΚ. Δεν φέρθηκε, λέει, καθόλου καλά η οικογένεια Σαββίδη και αυτό είναι, λέει, που ενόχλησε τον κόσμο. Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Έχει δίκιο σε αυτό, ναι, και συμφωνώ κι εγώ. Μπορούσα να του πούνε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ξέρεις, τέλος χρονιάς.
0: Μπράβο.
1: Αυτός
0: ετοιμαζόταν να έρθει την Τρίτη στην Ελλάδα και την Κυριακή τον είπαν ότι αλλάζουμε προπονητή.
1: Βέβαια τώρα για να πάρουμε και την άλλη πλευρά, θυμάσαι ότι μια ωραία προεδρία σηκώθηκε και έφυγε.
0: Έλα, ρε, το φαντάστηκα να το πεις. Και όχι εσύ.
1: Απλά για δεν να πάρουμε να το πεις εσύ.
0: Με επιβεβαίωση είμαι σίγουρος ότι το λένε κάποιοι ακροατές. Και το λες εσύ για τους ακροατές. Θα πει κάποιος, μα θυμάστε πως έφυγε τότε που η ομάδα είχε κάνει προετοιμασία για να παίξει για προκριματικά Champions League και εξαφανίστηκε.
1: Εντάξει, αυτά είναι. Προετοιμασία είχε φύγει κατευθείαν.
0: Ναι, αυτό τι είναι, αμοιβαία τα αισθήματα μωρό.
1: Όχι, είναι παιδί μου, απλά πιάνουμε την άλλη πλευρά, κατάλαβε. Για να έχουμε ικανοποιηθεί.
0: Για να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Οπότε και οι μεν, οι Λουτσέσκου και οι δε, οι αντιλουτσέσκου. Είστε όλοι ευχαριστημένοι. Είδατε πόσο καλά φερόμαστε σε όλο τον κόσμο. Κάνουμε, κρατάμε ισορροπίες.
1: Να πάμε σε ένα γρήγορο break.
0: Ο φίλος λέει ότι είναι ψέμα αυτό.
1: Ποιο?
0: Που λέτε ότι έφυγε έτσι ο Λουτσέσκου. Προηγήθηκαν πολλά πράγματα και έφυγε τότε από τον ΠΑΟΚ. Ξέρω κάποια πράγματα κι εγώ, αλλά δεν μπορώ. Καταλαβαίνω και τον κόσμο που το θεωρεί εκείνο το γεγονός απροδοσία. Θα πάμε σε ένα γρήγορο διαλυματάκι. Ερχόμαστε αμέσως μαζί σας. Θα γυρίσουμε με στοίχημα κατευθείαν με το που θα γυρίσουμε. Έτσι θα πάμε να μιλήσουμε με το διευθυντή του Match Money, τον Γιάννη Γιαννούλα, με την επιστροφή μας. Πάμε ένα γρήγορο διάλειμμα, επιστρέφουμε, μιλάμε για στοίχημα και μετά μιλάμε με το κοινό.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε Be Happy και πάμε να γίνουμε ακόμη πιο happy, να ακούσουμε τον διευθυντή του Match Money, τον κύριο Γιάννη Γιαννούλα. Κύριε Γιαννούλα, καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
0: Καλό μεσημέρι. Για πες μας λοιπόν, τι έχουμε.
1: Έχουμε, παρότι τα πρωταθλήματα δεν είναι σε εξέλιξη,
0: έχουμε, ναι,
1: έχουμε αρκετά πράγματα για να συζητήσουμε.
0: Για να ακούσουμε.
1: Και σε μπάσκετ, οπότε μπορούμε να τα δούμε αμέσως. Πάμε πρώτα στο, δεν ξέρω μήπως θες να ξεκινήσουμε με μπάσκετ.
0: Ας ξεκινήσουμε με μπάσκετ, ναι.
1: Που είναι και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στις 3 στη Μύκονο, οπότε...
0: Έχουμε δράση εκεί, ναι. Στο μπάσκετ έχουμε δράση.
1: Ναι, και είναι και πιο νωρίς
0: τα παιχνίδια,
1: στην ποδοσφαιρική,
0: ναι,
1: δράση, οπότε πάμε στον ΠΑΟΚ, που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον με την ενίσχυση του ΠΑΟΚ, την πολύ σημαντική ενίσχυση με παίκτες από το πάνω ράφι, και τον έχουμε δει που έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στη σεζόν. Νίκησε τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Super Cup, στον τελικό έχασε στο σούτ, θα λέγαμε, από τον Ολυμπιακό, οπότε είναι μια καλή επιλογή ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει δυνατά και το πρωτάθλημα. Ξεκίνησε βέβαια και το Euro Cup με την νίκη επί της Μανρέσα με 93-78, παρότι όπως έλεγε και ο Τρινκέρι, δεν ήταν και η καλύτερη εμφάνιση για τον ΠΑΟΚ. Το πήρε με την προσωπικότητα των παιχτών του. Έχουμε δει λοιπόν και στην προετοιμασία αλλά και στα πρώτα επίσημα της σεζόν ότι ο ΠΑΟΚ σκοράρει αρκετά. Έχει πολύ καλή επιθετική παραγωγή, οπότε μπορούμε να ψάξουμε σε συνδυασμό με τη νίκη του, να ψάξουμε και το ενδεχόμενο να σκοράρει και τους πόντους. Έχω σημειώσει το over 88,5 πόντων, δηλαδή να βάλει 89 για να το πούμε έτσι πιο κατανοητά. Αυτό το ενδεχόμενο, αν απαληθευτεί δηλαδή η νίκη του ΠΑΟΚ μαζί με το over 88,5 πόντων του ΠΑΟΚ, παίρνουμε το απόδοση 1,75 στην Novibet.
0: Μια χαρά. Σου έχει δώσει και μια πληροφορία Όσμαν, έτσι, ότι θα κάνει πάλι τα μπασίματα.
1: Εντάξει, είναι τα μπασίματα. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ ταλέντο.
0: Έχει μαδάρα. Έχει
1: επίθεση και έχει και τον άνθρωπο να οργανώνει πια, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τους συμπαίκτες του. Και αναφέρομαι στον Νίκα Λάθη, ο οποίος μπορεί με τις ασίστες.
0: Και προχθές φώναξε και ένας μεγάλος σκόρερ παρών, τον οποίο για λίγο δεν τον είχαν δώσει την αξία που του έπρεπε, ο Ταϊρή.
1: Ο οποίος σήμερα δεν παίζει όμως, είναι εκτός αποστολής, γιατί προερχόταν από τραυματισμό και προτιμήθηκε από τον Τρινκέρι να του δώσει έτσι λίγο χρόνο ώστε να μην ρισκαριστεί κάποια υποτροπή, να μην φορτιστεί περισσότερο ο παίχτης με συνεχόμενα παιχνίδια. Οπότε πάνω στην απουσία του Ταϊρή έχω επιλέξει και τους πόντους του Μάρκους Φώστερ. Βρίσκουμε στην Novibet το over 13,5 πόντων, να βάλει 14 δηλαδή τουλάχιστον στο παιχνίδι, είναι σε απόδοση 2,05 αυτή η επιλογή του Μάρκους Φώστερ, και απόντως του Ταϊρή ο Αμερικανός θα πάρει ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες στην επίθεση, εκτός του Όσμαρ κλπ. Τον είχαμε δει το Φώστερ και στο Super Cup που ήταν εξαιρετικός, με τον Παναθηναϊκό έβαλε 12 πόντους, στον τελικό με τον Ολυμπιακό είχε 18, 4 τρίποντα, οπότε πιστεύω ότι ο Φώστερ έχει πιθανότητες να ηγηθεί του ΠΑΟΚ.
0: Επιθετικό.
1: Βγάζω από την κουβέντα έτσι τον Όσμαν, ο οποίος είναι και θα είναι το πρώτο βιολί επιθετικά φέτος για τον ΠΑΟΚ. Και κρατάω τους 13,5 πόντους του Φώστερ, το over 13,5 πόντων, σε απόδοση 2,05 στη Novibet.
0: Ωραία.
1: Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ στο πλάι, πάμε και στην πρεμιέρα του Άρη. Στις 5.30 ο Άρης παίζει στην Καρδίτσα με την τοπική ομάδα. Είδαμε και τον Άρη να μπαίνει και αυτός ενισχυμένος στη σεζόν και με τον Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι του. Είδαμε στην επίσημη πρεμιέρα του Άρη μεσοβδόμαδα στο Eurocup και αυτός κόντρα στη Λεμάν, που χρειάστηκε εκεί ένα ημίχρονο ώστε να να εγκληματιστεί στα νέα δεδομένα. Μετά με όπλο την πολύ καλή του άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης πέρασε από τη Γαλλική πόλη με 87-74 και πιστεύω ότι θα είναι και αυτό το σημείο και στο πρωτάθλημα στο οποίο θα βασιστεί ο Σπανούλης τη δυνατή άμυνα, έχοντας παίκτες που μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτό το τομέα. Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, ο Ρόμπισον Έρλ, που είναι μια πολύ σημαντική μεταγραφή και στο σκοράρισμα αλλά και στο τομέα το rebound. Πιστεύω ότι ο Άρης θα βασιστεί στην άμυνά του σήμερα για να περάσει από την Καρδίτσα. Οπότε έχω επιλέξει το ενδεχόμενο της νίκης του Άρη μαζί με το under 165,5 πόντων, δηλαδή να νικήσει ο Άρης και να έχουμε συνολικά χρηστικά μέχρι 165 πόντους να μπουν και από τις δύο ομάδες στο παιχνίδι. Αυτό το ενδεχόμενο δίνει 1,80 στην Novibet.
0: Πολύ ωραία. Πολύ λογικά μέχρι στιγμής όλα αυτά που λες, επειδή και εγώ μπασκετικός είμαι, έπαιζα μπάσκετ για πολλά χρόνια και παρακολουθώ μπάσκετ, θεωρώ ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ εφικτά τα σενάρια που μας έχεις αναλύσει.
1: Είναι εφικτά και εντάξει, βασιζόμαστε τώρα, αν και είναι πολύ πρώιμο το κομμάτι της σεζόν, έτσι, οι ομάδες ακόμα χτίζονται, φτιάχνονται, αλλά με ό,τι είδαμε στην προετοιμασία αλλά και στα πρώτα επίσημα, είναι δύο σταθερές των ομάδων. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ ανεβάζει το σκοράρισμά του και ο Άρης βασίζεται στην άμυνά του, οπότε πιστεύω ότι πάμε σε σχετικά ασφαλείς επιλογές. Και ειδικό στοίχημα από το παιχνίδι του Άρη, τα rebound για τον Ρόμπισον Έρλ που αναφερθήκαμε και πριν. Στην πρεμιέρα του Άρη στη Λεμάν ο Αμερικανός κατέβασε 12 rebound, έκανε double-double μαζί με 13 πόντους. Οπότε στην Όβιμπετ βρίσκουμε ένα σχετικά ασφαλές ποντάρισμα για τον Αμερικανό. Τα over 6,5 rebound, δηλαδή να πάρει 7 τουλάχιστον, είναι στο 1,77 η απόδοση.
0: Ωραία. Και εδώ βλέπω πιθανότητα μεγάλη για όποιον σκεφτεί να το δοκιμάσει. Πάμε στο ποδόσφαιρο.
1: Και πάμε στο ποδόσφαιρο. Nations League, τρίτη αγωνιστική, είναι σε εξέλιξη, με δυνατά παιχνίδια σήμερα. Πρώτη στάση είναι η Ριέκα, η κροατική Ριέκα, με το παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία. Βλέπω προς τα δεξιά, βλέπω τις πιθανότητες της Αγγλίας. Στο 1,80 είναι τώρα το διπλό. Να πούμε την ιδιαιτερότητα του αγώνα, ότι θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών λόγω μιας τιμωρίας που κουβαλάει η Κροατία από την προηγούμενη διοργάνωση του Nations League. Αν και αυτό το κεκλεισμένο το θυρό, εντάξει, είναι και λίγο τεχνικά μπορεί να το ξεπεράσουν οι Κροάτες, καθώς πήραν άδεια για την είσοδο 5.000 μαθητών από διάφορα σχολεία και αθλητικά σχολεία της περιοχής. Αλλά τυπικά το παιχνίδι είναι κεκλεισμένο των θυρών και οι Κροάτες δεν θα έχουν την υποστήριξη του δυναμικού πυρήνα, να το πω έτσι, του κόσμου τους. Οι Κροάτες προέρχονται από το 4-1 από την Ισπανία. Εντάξει, θα μου πεις τώρα και ποιος μπορεί να χάσει από την Ισπανία τώρα. Που είναι η πλέον ανίκητη ομάδα της εποχής. Αλλά οι Κροάτες έχουν δείξει αμυντικά προβλήματα τόσο στο παιχνίδι με την Ισπανία όσο και με την Τσεχία στην πρεμιέρα του ομίλου τους. Η Άγγλια από την άλλη πλευρά είναι η ομάδα που ζόρισε πιο πολύ από όλες την Ισπανία στην πρεμιέρα. Ιτήθηκε 3-2 αλλά είχε φτάσει σε προβάδισμα 2-1, έχασε πέναλτι ο Κέιν και μετά το παιχνίδι της γύρισε.
0: Και εγώ θεωρώ ότι η Αγγλία έχει μεγάλο προβάδισμα σήμερα με την Κροατία.
1: Πιστεύω ότι είναι το διπλό στο 1,80, είναι μια καλή επιλογή.
0: Έχει βελτιωθεί η εικόνα της Αγγλίας τα τελευταία χρόνια και η απόστασή της με την Κροατία θεωρώ ότι έχει μεγαλώσει αισθητά.
1: Ναι, και μια Κροατία την οποία και κέρδισε και στο πρόσφατο Μουντιάλ, έτσι να το πούμε γι' αυτό, με 4-2. Πιστεύω ότι οι Άγγλοι έχουν πιθανότητες να περάσουν με το διπλό από την Ριέκα. Πάμε παρακάτω στο παιχνίδι της Ισπανίας που προαναφέραμε, την Τσεχία. Εντάξει, ο Άσος δεν είναι τίποτα, είναι στο 1-10, αλλά μπορεί να το συνδυάσουμε με το ενδεχόμενο να μην δεχθούν οι Ισπανοί γκολ με καθαρά δίχτυα. Η απόδοση ανεβαίνει στο 1.60. Η Τσεχία, η αντίπαλη στη Τσεχία είναι μια ομάδα που την είδαμε και στο Μουντιάλ, ήταν σε κακή κατάσταση. Κατάφερε να τερματίσει τελευταία σε όμιλο με Νότια Κορέα και την Νότια Αφρική. Για να μην αναφερθώ και στο Μεξικό, εντάξει, που διοργάνωνε τον όμιλο, που οι αγώνες του εκείνου του ομίλου διεξάγονταν στο Μεξικό. Είναι σε πτωτική πορεία η Τσεχία. Έχει ξεκινήσει ήδη με δύο ήττες στην...
0: Πώς είπες το δίνεις ξανά για πες λίγο το να μην δεχτεί γκολ η Ισπανία.
1: 1.60. Άσος και νογκόλ είναι στο 1.60.
0: Ευχαριστώ.
1: Πιστεύω ότι δύσκολα θα μπορέσει η Τσεχία να απειλήσει την άμυνα της Ισπανίας. Μια Ισπανία που έχει φτάσει τα 40 πλέον επίσημα μάτς χωρίς ήττα. Είναι κοντά στα 3,5 χρόνια τώρα που δεν κάτει η Ισπανία σε 90 λεπτό. Έχει ξεχάσει από πότε έχασε τελευταία φορά. Και πιστεύω ότι ο άσος με τον ογκόλ εδώ σε απόδοση 1,60 στην Όβεμπερ είναι η πιο ασφαλής επιλογή για το απόψινό μας παιχνίδι.
0: Αυτά ολοκληρώσαμε.
1: Έχουμε και ένα ακόμα εντάξει.
0: Για να το ακούσουμε, ναι.
1: Ναι, στο παιχνίδι της Ελβετίας με τη Σλοβενία έχω κρατήσει το συνδυαστικό του άσου με το over 1,5 σε απόδοση 1,60 και αυτό. Οι Ελβετοί παρότι έχουν σημαντικές απουσίες από την αποστολή τους, αναφέρω τον Τζάκα, αναφέρω τον Εμπολό, αναφέρω τον Βάργκας, παίχτες με πολύ σημαντικό ρόλο στην Εθνική Ελβετίας και στο Μουντιάλ είχαν σημαντικό ρόλο αυτοί οι παίχτες. Έχει ξεκινήσει στο Vita Group, στη League Vita του Nations League, έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά τον όμιλο με δύο νίκες στο 3-0 επί των Σκοπίων και της Σκωτίας, δύο νίκες εκτός έδρας. Και πιστεύω ότι έχουν καλές πιθανότητες να ανεβάσουν το δίκτυο της νίκης τους και στο παιχνίδι με τη Σλοβενία απόψε. Το άσος με το over 1,5 είναι στο 1,60, σκοράρει εύκολα η Ελβετία, που έχει συμπληρώσει και αυτή 11 μάτς επίσημα χωρίς ήττα σε 90 λεπτό, γιατί ο πρόσφατος αποκλεισμός της στο Μουντιάλ από την Αργεντινή έγινε στην παράταση. Σε 90 λεπτά η Ελβετία είναι αίτητη για 11 επίσημα μάτς. Οι Σλοβαίνοι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Στην πρεμιέρα τους με τη Σκωτία στη Λουμπλιάνα έμειναν στο 0-0, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο οι Σκοτσέζοι τους έκλεισαν μέσα στην άμυνά τους και αποτύχει, κράτησαν το 0-0. Και βέβαια στη δεύτερη αγωνιστική επικράτησαν των Σκοπίων με 2-0, αλλά τα Σκόπια σε αυτόν τον όμιλο εμφανίζονται πολύ αδύναμα μέχρι στιγμής.
0: Έτσι είναι.
1: Κρατάμε λοιπόν εδώ Ελβετία-Σλοβενία, άσο και over 1,5 στο 1,60 στη Novibet.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αν θέλεις να κάνουμε και τη σούμα.
0: Να κάνουμε τη σούμα, είναι πολύ χρήσιμη για το κοινό. Πίστεψε με το πιο σημαντικό.
1: Να κάνουμε και τη σούμα. Πάμε πρώτα στο μπάσκετ. Μύκονος ΠΑΟΚ, διπλό και over 88,5 πόντων σε απόδοση 1.75. Ειδικό στοίχημα Μάρκους Φώστερ, over 13,5 σε απόδοση 2.05. Τις 5.30 Καρδίτσα Άρης, διπλό και άντερ 165,5 πόντων στο 1.80 η απόδοση. Over 6,5 rebound Robinson Earl στο 1.77. Και πάμε και στο ποδόσφαιρο, στο Nations League. Κροατία Αγγλία διπλό στο 1.80. Ισπανία Τσεχία άσο και no goal στο 1.60. Και Ελβετία Σλοβενία άσο και over 1,5 πάλι στο 1.60. Όλες οι αποδόσεις στην Novibet.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.

0: Πριν ξεκινήσω, Τάσο, να λέω οτιδήποτε και πριν ξεκινήσουμε να ακούμε το κοινό μας, εδώ πάνω απ' όλα ενημερώνουμε τον κόσμο. Και έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, μόλις τώρα βγήκε από το φούρνο. Πάμε να ακούσουμε το μεγάλο φούρναρι Πιώνα. Έλα, Ιλία. Το λες, τον Ηλία τον Μαγνήσαλη, πάμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξεκινάει, θα κάνουμε μια παρένθεση, μια μπασκετική παρένθεση μικρή. Ξεκινάει σήμερα η GBL, η Stichman Basket League. Αλλά δεν ξεκινάει με τους καλύτερους Ιωνούς, καθώς το Μαρούσι σήμερα ζητά την απόρριψη συμμετοχής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα. Το Μαρούσι κατέθεσε επίσημο έγγραφο προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΙ και ζητάει τη μη συμμετοχή του Προμηθέα στο πρωτάθλημα. Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο φέρει ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2026 και έχει ως θέμα τη μη χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου 77α στην ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών, που ξεκινάμε παρετράγουδο δηλαδή.
0: Άρα λέει το Μαρούσι κινδυνεύει να πέσει φέτος αγωνιστικά.
1: Ναι, έχει, και το Μαρούσι να πούμε ότι σήμερα αγωνίζεται και αυτό 4 η ώρα με την ΑΕΚ, όπως και ο Προμηθέας εντός έδρας με το Περιστέρι στις 5 ώρα, αλλά τα πράγματα δεν ξεκινάνε πολύ.
0: Το Μαρούσι λέει ότι βγάλουμε ό,τι κερδίσουμε στην ιστορία.
1: Ναι.
0: Και δεν καταφέρουμε να αφήσουμε τον Προμηθέα εκτός, ένας αντίπαλος λιγότερος για τον αγώνα του.
1: Σίγουρα, αλλά το κακό είναι ότι ξεκινάμε παρατράγουδα και με άσχημους Ιωνούς.
0: Όλη αυτή η ιστορία με τον Προμηθέα, ναι. Περιμένουμε ότι θα έχει και παράπλευρες συνέπειες. Ναι. Αυτά λοιπόν και από τον Ηλία τον Μαγνήσαλη. Έτσι. Αύριο έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι, Ηράκλειος Ολυμπιακός. Ναι. Εκεί πιστεύω ότι το μάτς είναι πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό.
2: Για να το λες εσύ κάτι θα ξέρεις.
0: Λοιπόν,
2: αφού βγει ο Ηρακλής στο Champions League, όχι, εντάξει, κάνουμε χιούμορ, παιδιά.
0: Για ποιο λόγο. Ποιο το είπε αυτό. Ποιο είπε ότι κάνουμε χιούμορ.
2: Ο Ηλίας εδώ μου έκανε νόημα. Πήραξε τον Αντώνη έτσι λίγο.
1: Είναι δύσκολο παιχνίδι. Είναι, ναι. Φαβορή μπορεί να είναι ο Ηρακλής.
2: Δεν ξέρω τον Ηρακλή, παιδιά. Δεν ξέρω.
1: Βόμβα. Φαβορή μπορεί να είναι ο Ηρακλής.
0: Φαβορή ο Ηρακλής λέει να βγει.
1: Κέρδισε τον Παναθηναϊκό πέρσι.
0: Εσύ επειδή σε πάω δεν μπορεί να το δεχτεί, αλλά είναι πραγματικότητα.
2: Όχι, για καμία σχέση.
0: Ξέρει τι ομάδα έχει φτιάξει φέτος.
2: Μακάρι να έχει ομάδε να.
0: Ξέρει τι ομάδα έχει φτιάξει. Δεν παίζεται φέτος.
1: Καυτή έδρα, Ολυμπιακός πολύ κουρασμένος από ταξίδια. Έκτος αγώνας.
2: Βρε, μακάρι και
1: έκτος αγώνας σε 10 παιχνίδια.
2: Να κοντράρουν τους κάτω, γιατί εντάξει, οκ. Αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα λίγο πιο σοβαρά.
2: Κοίταξε, έχουμε 11 λεπτά. Μπορούμε να βγάλουμε ένα ακροατές.
0: Έχουμε μόνο.
2: Κανόνισε, ναι.
0: Ναι, θα επιστρέψουμε μετά, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πριν πάμε σε ακροατές, δεν θα πω ακόμα τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχω να διαβάσω δύο μηνυματάκια. Λέει ένας φίλος ότι είναι προπαγάνδα, λέει όλο αυτό που λέτε για τον Λουτσέσκου, για το πώς έφυγε. Τον φέραν, λέει, στο Αμίν με ψυχολογικό πόλεμο, με κράκτες των, λέει, δύο παίκτες του Πάουκ. Πράγμα, λέει, που ήθελαν να κάνουν και τώρα. Και φυσικά, λέει, ο Ρασβάν τότε είχε, λέει, πατήσει την Πανανόφλουδα, αλλά δεν ξαναπάτησε τώρα. Ένας φίλος εδώ λέει: καλησπέρα, λέει, Αντώνη. Ελπίζουμε να δούμε κάποια στιγμή τον Ιβάν, Γιωβάνο με την ομάδα μας, τον Ηρακλή. Χίλια χρόνια Ηρακλής, λέει, Ηλίας από Αθήνα. Φίλε, καταρχήν όλοι οι Αθηναίοι Ηρακλειδείς που είστε χιλιάδες στην Αθήνα, θα πρέπει να ακούτε θήτα 107,1 FM. Γιατί εδώ θα μαθαίνετε τι ακριβώς γίνεται στις ομάδες της πόλης μας και στην ομάδα την αγαπημένη σου, τον Ηρακλή. Θα πρέπει να πεις όλο τον κόσμο εκεί στην Αθήνα να ακούει θήτα FM. Βέβαια και Ολυμπιακοί και Παναθηναίκοι θα μας ακούν σε λίγο, αλλά λέμε τώρα για αρχή. Οπότε διάδοσέ το. Λέγε παντού θήτα FM 107,1 από φυσικά το διαδίκτυο θα μας ακούτε και στην Αθήνα, θα μας ακούτε όλοι. Από εκεί πέρα, πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Να ξεκινήσουμε τώρα να ανοίγουμε γραμμές για να προλάβουμε να ακούσουμε κόσμο, γιατί έχουμε και άλλο κομμάτι στοιχηματικό. Έχουμε και μετά να συνδεθούμε με το κήπεδο της Μικόνου για τον αγώνα της ΑΕ Μικόνου με τον ΠΑΟΚ. Έχουμε πολλά μέσα στο τριώρο, στο δίωρο, γεμάτο δίωρο, ευχάριστο δίωρο, με πολλή εναλλαγή γεγονότων και ειδήσεων και καταστάσεων. Πάμε λοιπόν να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας για να ξεκινήσετε να καλείτε οι φίλοι ακροατές. Τώρα πια η διαδικασία είναι πολύ εύκολη. Έτσι, αν θέλετε να στέλνετε μηνύματα, μόνο για μηνύματα, Viber 6977 20 10 70. Επαναλαμβάνω, για μηνύματα μόνο το Viber 6977 20 10 70, για να προλαβαίνουμε να διαβάζουμε και να αναλύουμε τα μηνύματά σας. Και στο τηλεφωνικό κέντρο που έχουμε αρκετά κανάλια επικοινωνίας, το νούμερο σεβόμενοι εσάς

0: δηλαδή ο αριθμός της πόλης το... Και από εκεί πέρα 50.000. 50.000. Τι άλλο δηλαδή, πιο εύκολο υπάρχει στην Ελλάδα? 23, 10, 50.000. Οπότε από εδώ και πέρα θα καλείτε, καλέστε από τώρα, από τώρα καλείτε στο 23, 10, 50.000. Εσείς μπορείτε να καλείτε ένα από τώρα και στιγμή, εγώ συνεχίζω την ενημέρωσή σας. Έτσι, εσείς βέβαια καλείτε, ξαναλέω, θα το μάθετε πανεύκολα, 23, 10, 50.000. Δηλαδή κοιτάς τα χίλια τη φίλη του, ρε παιδί μου, και τι θυμάσαι?
1: Το 23, 10, 50.000.
0: Έτσι.
1: Θήτα FM 107,1.
0: Έτσι, κοιτάει η κοπέλα στα χίλια, τι λες, 23, 10, 50.000, και τσίξε τα χίλια σου, έτσι.
1: Τελείωσε.
0: Έτσι, πανεύκολο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε. Να βγάλουμε φίλο, έχουμε φίλο ήδη. Πάμε αμέσως σε φίλους. Παίζουμε μπάλα. Πού το βγάζεις? Για πάμε τον ακούσουμε. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι Αντώνη.
0: Εσύ είσαι, γεια σου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα σύντροφε, εγώ θα πρώτη.
0: Καλημέρα.
2: Καλώς ήρθατε κύριε, να είστε καλά. Εγώ ξέρεις Αντώνη, τι ακούω τους εσάς, συναδέλφους, εγώ κατάλαβες.
0: Συναδέλφους, δηλαδή και εσύ παραγωγός είσαι.
2: Εγώ, σιγά μην.
0: Αφού είπες στους συναδέλφους ακούς. Δεν είπε.
2: Κοίτα τα παιδιά. Παραγωγή στα στάρια και στα κεφάλια.
0: Νάτο, αποδείχθηκε. Και ο πατέρας του Τάσου είχε πρακτούριο προπό παλιά, ήταν παραγωγός προπό.
2: Ναι, αλλά εσείς είστε παραγωγή και σας ακούω.
0: Λοιπόν, εντάξει, για πες.
2: Ένα φάουλ, σου δίνω ένα πέναλτι που έφαγες για το Μίστερ Ρουμάνο.
0: Τι έγινε με τον Ρουμάνο πάλι? Πάλι και στον κυνηγάς?
2: Όχι, δεν κυνηγάω κανέναν. Εγώ σέβομαι, εκτιμώ, αλλά όποιος με σέβεται, όποιος δεν με σέβεται,
0: δεν σε σεβάστηκε.
2: Όλους τους Έλληνες. Αυτό μόνο κρατάω εγώ και όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Ξέρω ότι είμαι και Ηρακλής, είμαι και ΠΑΟΚ, είμαι και ΑΕΚ, είμαι και Ντόρτμουντ, είμαι και Αρμίνια Μπίλεφελντ. Κατάλαβες το?
0: Ξέρω, είσαι καμιά 3.000 ομάδες, αλλά εντάξει.
2: Βεβαίως, αγαπώ το
0: που δώσεις. Αυτό είναι καλό. Δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο που να είσαι αναχωρημένος. Μπορεί να χάσει Ντόρτμουντ, να κερδίσει ο Ηρακλής. Μπορεί να χάσει ο Ηρακλής, να κερδίσει η ΑΕΚ, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, Αντώνη μου, συγγνώμη, στεναχωριέμαι, αλλά περνάει. 2 ώρες είναι αυτό, λοιπόν.
0: Εντάξει.
2: Καλή συνέχεια.
0: Για πες για την εθνική κάτι. Πες εσύ που είσαι και έχεις και από Γερμανία, γερμανοθρεμένος κτλ. Τι βλέπεις στην Ελλάδα, πώς τη βλέπεις τον Γιωβάνοβιτς?
2: Κοίτα, αν δεις, παραδέχομαι τον Γιωβάνοβιτς από παλιά. Από ποιος, εγώ μικρό παιδί, 75 και κάτι, πάω στα 76 τώρα, έτσι.
0: Το ξέρω, ναι.
2: Καταλαβαίνεις ότι τότε δεν είχαμε και ένα ράδιο στο χωριό, να πούμε, και ακούγαμε τις πάντες.
0: Το Θήτα FM ακούγατε και τότε, έτσι.
2: Πούμε, πώς?
0: Θήτα FM 107 και ένα ακούγατε.
2: Εννοείται τώρα, ναι. Κοίτα, παραδέχτηκε ο Κλοπ την ομάδα που έχουν...
0: Μπράβο, αυτό λέει πάρα πολλά. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο αυτό που λες.
2: Κλοπ, γιατί εγώ τον Κλοπ τον είχα εγώ, όχι, στην Ντόρτμουντ, μετά πήγε Λίβερπουλ, έτσι δεν είναι?
0: Εσύ τον έκλεισε Ντόρτμουντ δηλαδή, εσύ έκανες το συμβόλαιο και μετά έφυγε.
2: Άνι, καλή συνέχεια,
0: φίλε, να είσαι καλά, σας ακούω. Να είσαι καλά, ρε φίλε, καπέτα, να είσαι καλά. Σε αγαπώ πολύ, να είσαι καλά. Γεια σου. Να είσαι καλά, γεια σου. Λοιπόν, ένας φίλος μας λέει, ποιος Γιωβάνοβιτς λέει για Μουντιάλ, από τους κουτσούς λέει της Σκωτίας αποκλείστηκε. Ναι, ρε, αποκλείστηκε από τη Σκωτία. Αλλά την ίδια Σκωτία πριν από λίγο καιρό την είχε διαλύσει μέσα στη Σκωτία, το θυμάσαι. Την Αγγλία είχε κερδίσει μέσα στην Αγγλία, το θυμάστε. Ρε, παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει άνθρωπος αλάθητος? Εγώ δεν είπα ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν κάνει λάθη, ότι δεν έχει παιχνίδια που δεν του έχουν βγει. Αλλά παιδιά, δεν υπάρχει αλάθητος. Έτσι, ο Αναμάρτος λέει πρώτος στο Λίθο Βαλέτο. Δηλαδή, ποιος μπορεί να πει ότι υπάρχει προπονητής που τα κέρδισε όλα τα παιχνίδια, που έκανε πάντα αυτό που έλεγε η λογική και το έβγαινε? Ποιος, κανείς. Μην είστε τόσο υπερβολικοί. Εντάξει, είπαμε. Ο Γιωβάνοβιτς, είπα και πριν, ότι ένας προπονητής που δουλεύει με συνέπεια και δουλεύει μεθοδικά και το αποτέλεσμα έρχεται αργά ή γρήγορα. Και σας είπε προηγουμένως και ο Τάσος ήταν στην Κύπρο και όλοι θαυμάσαν τον Γιωβάνοβιτς γιατί είχε φτάσει τον Αποέλ στους 8 του Champions League. Έχει κάνει πράγματα υπερβατικά.
3: Κοίταξε, εξαρτάται πολλές φορές και από τους παίκτες που έχει ένας.
0: Ναι, φυσικά εξαρτάται. Όχι απλά εξαρτάται.
3: Είναι την ομάδα και τα
0: λοιπά. Είναι πολύ δεδομένο αυτό.
3: Πάμε σε ένα φίλο, σας δίνω 4 λεπτά.
0: Μας δίνεις, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
4: Έλα ρε Αντώνη.
0: Έλα ρε παιχταρά, τι έγινε?
4: 4 λεπτά μόνο, εγώ
0: δεν καλά, τον Κλεωμένη 4 λεπτά το δίνεις.
4: Μα εγώ θα κάνω
0: τον Κλεωμένη. Κλεωμένης ιστορία. Για πες.
4: Θα κάνω τρομερές αναλύσεις τώρα.
0: Να, το ορίστε, τρομερές αναλύσεις.
4: Αυτοκράτορα έχουν.
0: Τώρα μην του λες τρομερές, θα φοβηθεί γιατί του φέρνει κάτι σε θρίλερ, κατάλαβες. Για πες.
4: Λοιπόν,

0: Να πούμε για τον αυτοκράτορα δύο κουβέντες.
1: Ορίστε, για τον αυτοκράτορα θα σου πει.
0: Θα πούμε τρεις κουβέντες.
1: Κάτσε, κάτσε λίγο. Κάστε. Να δούμε αν κατάλαβε ο Τάσος ποιος είναι ο αυτοκράτορας. Ποιος είναι ο αυτοκράτορας.
2: Αυτοκράτορα λέγαν μια φορά και έναν καιρό τον Άρη του Γκάλη.
1: Άντε, πράγμα, το πιάσε. Πάμε. Για πες για τον αυτοκράτορα τώρα.
0: Τρεις κουβέντες. Ξεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε.
1: Άκουσες.
0: Ποια καρδίτσα, ρε Αντώνη.
1: Καρδίτσα.
0: Καρδίτσα. Τι είχαμε παίξει με τα κρεβενά. Εδώ πέρα, ρε. Εδώ πέρα θα χαθεί η μπάλα, ρε, σήμερα, ρε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Βλέπω στο στοίχημα τώρα, Αντώνη.
1: Ναι.
0: Over λέει 84,5 πόντους over για τον Άρη. Σημαίνει θα βάλει 84
1: ναι.
0: πόντους.
1: Ναι, ότι θα βάλει 84 και πάνω.
0: Στο ημίχρονο.
1: Στο ημίχρονο θα έχει βάλει 84.
2: Όχι, μέχρι τελικό, στο τέλος.
1: Όχι, λοιπόν, θα έχει βάλει ήδη στο ημίχρονο 84.
2: Α, θα έχουμε, δηλαδή πάει 160. Άμα βάλει τόσους και στο
1: τέλος. Πρόσεξε, με αυτό που λες καταργείς την σχηματική, γιατί είπε 165 σύνολο πόντων. Εσύ λες θα βάλει ο Άρης μόνο 160, οπότε παίξε το Τάσο, πάνω από 165.
0: 10 συν λέει ο Πιστολιόπουλος.
1: 10 συν.
0: 10 συν λέει. 10 βάζει ο Περσίδης.
2: Ο Περσίδης δεν είναι στον πάγο.
1: Ναι. Σου λέω αν βάζει ο Περσίδης δεν και πώς θα βάλει τον Λιόπουλο.
0: Λοιπόν. Αντώνη, λίγο τώρα για το ποδόσφαιρο. Πραγματικά ο Γιωβάνοβιτς έχει προπονητικό μυαλό.
1: Χαίρομαι που το βλέπεις. Χαίρομαι.
0: Και φυσικά το βλέπουμε, όλοι το βλέπουμε, εκτός από αυτοί που δεν θέλουν να το δουν.
1: Μπράβο, εδώ υπάρχει κάποια προκατάληψη από κάποιους. Ναι.
0: Αυτοί που όταν ήταν στον Άρη ο Μάντζιος, φύγε Μάντζιο, έχει σταβάνει, ναι, δεν μπορείς παραπάνω από πέμπτη θέση. Και τώρα ο Μάντζιος πήρε την ερασιτεχνική ομάδα της Κύπρου και την έκανε ομαδάρα.
1: Την έδωσε αξιοπρέπεια, τουλάχιστον.
0: Φυσικά την έδωσε αξιοπρέπεια. Στέκεται παντού η εθνική.
1: Αυτό λέω,
0: Κύπρου,
1: την έδωσε αξιοπρέπεια.
0: Τα ίδια λένε και για τον Γρηγορίου τώρα. Τα ίδια ακριβώς. Έχει
1: κοίταξε,
0: σταβάνει,
1: αν
0: έχει
1: μου έβαζες για τον Άρη να επιλέξω μεταξύ Γρηγορίου και Μάτζιο, συγγνώμη κιόλα, το Μάτζιο θα επέλεγα, έτσι να είμαστε ειλικρινείς. Δεν ξέρω γιατί, μου
0: ναι,
1: ταιριάζει
0: τώρα,
1: περισσότερο.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή το Μάτζιο, αλλά πριν όταν ήρθε την πρώτη φορά ο Μάτζιος, άμα λέγαμε Γρηγορίου ή Μάτζιο, δεν θα ξέραμε τι να διαλέξουμε. Βέβαια. Ο Μάντζιος πήρε τα πάνω του τώρα. Τώρα μπορεί να πάει του χρόνου, μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, σε πιο πάνω εθνική. Δεν ξέρω τι ομάδα μπορεί να πάρει, αν τελειώσει με την Εθνική Κύπρου.
1: Και είναι και αυτό που λέει και ο Ηλίας, λοιπόν, ότι κάποια στιγμή, αν δει ότι υπάρχει έδαφος, μπορεί να ξαναγυρίσει τον Άρη, έτσι.
0: Χτες, Αντώνη, είδα το μάτς με τη Γαλλία και την Ιταλία, τελειώνοντας με αυτό.
1: Ναι.
0: Έπαιζε η πιο άτεχνη ομάδα, με την πιο αφελή ομάδα του πλανήτη.
1: Το είδα το μάτς, ένα-ένα που
0: έπαιξε. Εκείνος, δηλαδή παίκτης τρομερή, ταχύτητα, αλλά ο Μπαρκολά μόνο ταχύτητα. Τίποτα άλλο. Ας πάει να κάνει στίβο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ο παίκτης αυτός που αποβλήθηκε, αυτός παίζει στην Μπάγερ νομίζω.
1: Παρ' όλα αυτά, η Ιταλία έκανε ευκαιρίες εχθές, έτσι. Έκανε αρκετές ευκαιρίες.
0: Έκανε ευκαιρίες γιατί βρήκε
1: χώρους, εντάξει, αλλά έκανε ευκαιρίες, ναι.
0: Ναι, θέλω να σε πω ότι το center for της Ιταλίας με τα μακριά τα μαλλιά, τον έχεις δει, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό, Μεκανό, ναι. Τι είναι αυτό. Αυτός άμα πάει να κάνει τάκλι, αυτός άμα πάει να κάνει τρίπλα σε φέρετρο, θα του κάνει τάκλι το πεθαμένο.
1: Βλέπεις ανάλυση είναι ποδοσφαιρική.
2: Ποδοσφαιρική.
1: Για σκέψου το λίγο στο μυαλό να βγαίνει το φέρετρο και να του κάνει τάκμιν.
2: Θα είναι μεγάλο μάλλον.
0: Η πρώτη τρίπλα που έκανε στη ζωή του αυτό το center for ήταν πάνω στον παίκτη της Γαλλίας, που εκείνο το μαύρο που αποβλήθηκε. Δεν ξαναέκανε τρίπλα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ που να πάμε σε διάλειμμα, να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στο
0: διάλειμμα.
1: Τώρα ξεκινάς, τελείωσε μόνος και τα λέμε την άλλη φορά μαζί, εντάξει. Λοιπόν.
0: Θα λέμε αύριο, Αντώνη.
1: Έτσι, μπράβο. Πάντα θα τα λέμε. Πάντα θα τα λέμε μαζί. Λοιπόν, ο Χρήστος Τζόλης μπορεί να τραυματίστηκε, αλλά δεν θα πάψει να λάμπει με τη φανέλα της Εθνικής σε όλο το National League. Πέρα, όμως, είναι ώρα να λάμψει και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως νέος ambassador, Τζόλης και Novibet προχωρούν μαζί με επίκεντρο τον άνθρωπο. Γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και σε ένα δελτίο ειδήσεων από την Δήμητρα τη Μακρή. Σωστά τα λέω όλα.
3: Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Σας έχω μάθει όλους. Σας έχω μάθει όλους και σωστός. Πάμε γρήγορα διαλυματάκι, ενημέρωση δελτίο ειδήσεων και σε λίγο και πάλι κοντά.
4: Η ώρα στον ΦΙΤΑ FM είναι 2.
3: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
4: Ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 και αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Στο ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα, την πολιτική σταθερότητα, την εθνική συνεννόηση και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας χαρακτήρισε διαρκή λαιλασία τη συνεχιζόμενη έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο. Υπογράμμισε ότι η απομάκρυνσή τους από τον Παρθενώνα και η παραμονή τους στο Λονδίνο συνιστούν μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πως η επανένωση των γλυπτών δεν αφορά μόνο τις σχέσεις Ελλάδας και Βρετανίας, αλλά αποκτά ευρύτερη ευρωπαϊκή και πολιτιστική διάσταση. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη. Σύμφωνα με την εκτίμηση των επιστημόνων της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε σήμερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα φαινόμενα, ωστόσο, θα διατηρήσουν την έντασή τους έως το απόγευμα και θα εξασθενήσουν κατόπιν. Η περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στα Δωδεκάνησα. Τους παίκτες της Εθνικής Ποδοσφαίρου συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ξενοδοχείο που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έλαβε από τον προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς δώρο με μια φανέλα με το νούμερο 10 και το όνομά του. Συνομίλησε με τους διεθνείς και με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκη Γκαγκάτση. Η συνάντηση έγινε μετά την υπογραφή πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, καθώς και μια μέρα πριν τον εντός έδρας αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League στην κατάμεστη Τούμπα. Τα 150 χρόνια από την ίδρυση και την πρώτη κυκλοφορία της γιόρτασε χθες, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η εφημερίδα Εστία σε επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στην Αριστεία. Στην εκδήλωση μίλησαν ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας Γαβριήλ, ο καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ Γιάννης Ιωαννίδης, ο διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Γενέβης Μελέτης Μελετόπουλος και ο διευθυντής της Εστίας Μανώλης Κοτάκης. Χαιρετισμό απίφθινε ο εκδότης της εφημερίδας Ιωάννης Φιλιπάκης, στον όμιλο της οποίας ανήκει και ο Θήτα FM 107,1. Κλειστό θα μείνει απόψε το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών για την κατασκευή του flyover. Η κοινοπραξία που εκτελεί το έργο ανακοίνωσε καθολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5.30 το πρωί της Κυριακής. Για τη διευκόλυνση των οδηγών και την αποφυγή ταλαιπωρίας έχουν οριστεί υποχρεωτικές εκτροπές κυκλοφορίας. Ενώπιον της ανακρίτριας Κατερίνης βρίσκονται οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί, για απάτη Μαμούθ. Κατηγορούνται ότι εξαπατούσαν πολίτες με το πρόσχημα των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, 10.000 άτομα έχουν καταθέσει από τον περσινό Νοέμβριο 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι τα κέρδη των εμπλεκόμενων ήταν 2 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, παραλαμβάνονται 18 θύματα τα οποία κατέθεσαν μηνύσεις και έχασαν 55.970 ευρώ. Οι δύο φερόμενοι αρχηγοί, αμφότεροι στρατιωτικοί, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στην Ισπανία για το δικαίωμα στη στέγαση. Χθες, η κυβέρνηση Σάντσεθ απέτυχε να περάσει δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που στόχευαν στην προστασία των ενοικιαστών. Το πλήγμα για την κυβέρνηση των σοσιαλιστών πυροδότησε φήμες για πρόωρη προσφυγή στην κάλπη.
4: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Καθαρός ο ουρανός τούτη τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Στους 23 βαθμούς ανέβηκε ο Κέλσιος. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές κατευθύνσεις στα 2 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στις 3.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
10: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο, ο Αντώνης Κούλαλης.

Πάμε, πάμε. Ο Χρήστος Τζόλης μπορεί να τραυματίστηκε, αλλά δεν θα πάψει να λάμπει με τη φανέλα της Εθνικής σε όλο το Nations League. Πέρα όμως είναι ώρα να λάμψει και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως νέος Ambassador, Τζόλης και Novibet προχωρούν μαζί με επίκεντρο τον άνθρωπο, γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά.

0: Εδώ είμαστε. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να πούμε για άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Ένας φίλος μου λέει: καλησπέρα, Αντώνη, λέει, και καλή εκπομπή. Ο Ηρακλής λέει: φέτος είναι πραγματικά, λέει, πολύ δυνατός. Σε ποιο άθλημα όμως, δεν μας αναφέρεις. Εκτός και αν θεωρείς ότι ο Ηρακλής είναι γενικά φέτος πολύ δυνατός, γιατί όντως και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο η ομάδα κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Άλλωστε, ο Ηρακλής έχει πετύχει αυτό που δεν έπρεπε να το θεωρούμε επιτυχία. Το αυτονόητο είναι πλέον και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο δυνατός στην πρώτη κατηγορία, στη Super League και στην Basket League. Οπότε είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια και πάνε να γίνουν όλο ένα και περισσότερο καλύτερα. Εγώ να πω για άλλη μια φορά τον τρόπο επικοινωνίας, ο οποίος είναι πάρα πολύ εύκολος, ίσως ο πιο εύκολος τρόπος επικοινωνίας που υπάρχει, όχι ίσως, είναι σίγουρα ο πιο εύκολο μνημόνευτος αριθμός που υπάρχει σε ραδιόφωνο σε όλη την επικράτεια. Γιατί όταν σε ρωτάω άλλος ποιο είναι το νούμερο και του λες 23, 10, 50 χίλια, δεν νομίζω ότι μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Έτσι, νομίζω ότι κατευθείαν απομνημονεύεται και παραμένει για πάντα στη μνήμη ως ένα πάρα πολύ εύκολο νούμερο. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να καλείτε από τώρα και πάλι. Καλείτε 23, 10, 50 χίλια. Και επίσης στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6977 20 10 70. Πάμε να συνεχίσουμε την συζήτησή μας. Πάμε να πούμε 2-3 πραγματάκια ακόμη με βάση τη δική σας παρέμβαση και τις δικές σας θέσεις που έχετε αναπτύξει σε αυτή την ώρα που συζητάμε. Επειδή λοιπόν κάποιοι αναφέρεστε στο πώς έφυγε ο κύριος Λουτσέσκου, άλλοι είπατε ότι μας πρόδωσε, άλλοι λέτε ότι είναι ψέματα, ότι τότε τον ρίξαν τον Λουτσέσκου και αναγκάστηκε να φύγει. Εγώ θα πω το μόνο βέβαιο είναι ότι η σχέση ΠΑΟΚ-Λουτσέσκου ήταν μια δυνατή σχέση. Ο ίδιος ο Λουτσέσκου πριν από λίγες μέρες αναφέρθηκε σε συνέντευξη στον ΠΑΟΚ και είπε ότι εγώ αυτό που θέλω από τον ΠΑΟΚ είναι να ξέρω ότι εκτιμάνε την προσφορά μου όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είμαι κομμάτι, λέει, από τη σύγχρονη επιτυχημένη ιστορία του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που θα αμφισβητούσε ότι ο Λουτσέσκου είναι κομμάτι από την επιτυχημένη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ. Με αυτόν προπονητή ο ΠΑΟΚ κατέκτησε πρωταθλήματα και κύπελα και με αυτόν άλλαξε η εικόνα του ΠΑΟΚ άρδιν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είχε κάνει τα πρώτα βήματα βέβαια με τον Ίβιτς, αν θυμάμαι καλά, τότε που είχε πάρει και το κύπελο ο ΠΑΟΚ, αλλά η μόνιμα, έτσι, για πολλά χρόνια δυναμική παρουσία του ΠΑΟΚ στις υψηλές θέσεις βαθμολογίας και στη διεκδίκηση πρωταθλήματος κυπέλου και double και κατάκτηση double έγινε με την παρουσία του Ρασβάν Λουτσέσκου. Οπότε δεν ξέρω γιατί κάποιοι βγαίνουν τόσο, έτσι, αρνητικά εναντίον του. Δέχομαι αυτό που είπε προηγουμένως και ο ηχολήπτης μας ο Τάσος και το λένε και οι ακροατές, ότι το είπε και ο ακροατής προηγουμένως με μήνυμα, ότι ο κύκλος ενδεχομένως έκλεισε. Εγώ είχα πει πριν από λίγο καιρό ότι από τη στιγμή που χάνεις το κύπελο από τον Όφη, τον πολύ πιο αδύναμο από σένα Όφη, αποκλείεσαι από την διαδικασία της συμμετοχής σε προκληματικά Europa League, επειδή ακριβώς χάνεις από τον, για Champions League, χάνεις από τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι που αν κέρδισε θα έπαιζε προκληματικά Champions League εσύ και όχι Ολυμπιακός, έτσι, και χάνεις από τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να πάρεις το παιχνίδι από 0-2 στο κάνει 2-2 και από τη στιγμή που στο πιο κρίσιμο μάτς με την ΑΕΚ τρως 4 γκολ, κάπου εκεί νομίζω ότι 1, 2, 3 ευκαιρίες δεν καταφέρνεις να αξιοποιήσεις καμία για να δώσεις τον ΠΑΟΚ καλύτερη συγκομιδή και καλύτερη παρουσία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Άρα λοιπόν κάτι δεν έχει πάει καλά και πραγματικά κάπου εκεί μπορείς να πεις ότι ο κύκλος κλείνει και ενδεχομένως κάποια στιγμή, όπως είπε και για τον Μάτζιο προηγουμένως ο Ηλίας, ενδεχομένως κάποια στιγμή ο κύριος Λουτσέσκου να ξαναβρει πόρτα ανοιχτή στον ΠΑΟΚ, έτσι, για να ξανασχοληθεί με τα προπονητικά της ομάδας, καθώς η ζωή κάνει και αυτή κύκλους. Όπως κάνουμε κύκλους εμείς οι άνθρωποι σε γεγονότα και καταστάσεις, κάνει και η ζωή κύκλους σχετικά με την καθημερινότητά μας. Οπότε το Λουτσέσκου θα έλεγα ότι θα ήταν καλό να τον κρίνουμε μόνο για όσα πέτυχε στον ΠΑΟΚ και όχι για άλλα πράγματα. Επίσης, είπα και πριν ότι και ο Φερέρα ήταν ένας προπονητής που μπορεί να μην έδωσε στον ΠΑΟΚ τίτλους, μπορεί να μην έμεινε για πολύ καιρό, αλλά άφησε ένα στίγμα ενός προπονητή που πήγε να φέρει μια εντελώς διαφορετική για τον ΠΑΟΚ κουλτούρα. Μια κουλτούρα που δεν την είχε ούτε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, έτσι. Ο άνθρωπος ήταν, έδειχνε ότι είχε μια προηγμένη ποδοσφαιρική λογική. Θα πάμε σε γραμμές. Ναι.
1: Να επέμβω λίγο.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάς ότι για ένα χαμένο πέναλτι του Πέλκα και ένα αυτογκόλ, αν θυμάμαι καλά, του Μιχαηλίδη, δεν μπήκαμε στους ομίλους.
0: Το θυμάμαι, πώς το θυμάμαι. Αλλά...
1: ασχέτως αν έπαιζε ο Κρέσπο δεξιμπάκ.
0: Είναι αυτές οι στιγμές που κάνουν τη διαφορά.
1: Αυτό έτσι.
0: Και μένει αυτό που στο τέλος καταγράφεται και όχι αυτό που θα μπορούσε να καταγραφεί.
1: Πάμε στο φίλο.
0: Πάμε στο φίλο, πάμε. Καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα, τι κάνεις.
2: Τι έγινε, τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλησπέρα και στο ακροατήριο. Λοιπόν, πάλι με τον Λουτσέσκο Ρεντονιέλη.
0: Έτσι, και τρία μηνύματα στείλαν οι ακροατές να τους κάνω και μίλησαν και στο
2: τηλέφωνο. Όχι, αυτό λέω. Δεν λέω για σένα, λέω πάλι με τον Λουτσέσκο σχολεί του κόσμου. Δηλαδή,
0: άκου λίγο.
2: Πρέπει να τελειώσω.
0: Εγώ το θεωρώ θετικό το ότι ασχολείται ο κόσμος του Λουτσέσκου μετά από τόσο καιρό. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί έκατσε πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, αποτέλεσε κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του ΠΑΟΚ και θεωρώ ότι υπάρχει μια λογική στο να ασχολείται ο κόσμος ακόμα με τον Λουτσέσκο σε έναν βαθμό. Όχι ιδιαίτερα βαθύ, αλλά να ασχολείται. Δεν κακό.
2: Κατάλαβα πως το εννοείς, αλλά πιστεύω τώρα αυτό που είπες για, που λέει για τον Γιωβάνοβιτς, είναι για αν είναι καλός για την εθνική ή όχι. Υπάρχουν πάντα, να ξέρεις, όπως και με το συνδέω με το προηγούμενο θέμα του Λουτσέσκου, ότι υπάρχουν φανατικοί εχθροί κάποιοι προπονητοί και φανατικοί φίλοι. Δηλαδή, ό,τι και να έκανε ο Λουτσέσκου για μερικούς, θυμάσαι, ήταν ο Θεός, ό,τι και να έκανε, δεν πάει να κατακτούσει κάτι, ήταν για τους άλλους, δεν τον θέλουμε. Είναι πώς θα σε στοχοποιήσει ο κόσμος.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή τον θέλαν όλοι. Έτσι, όταν άρχισε τα πρώτα επιτυχημένα αποτελέσματα, όταν έκανε και την ομάδα που πήρε τον Νταμπ την ΑΕΤΤ, έχω την εντύπωση ότι τον ήθελε το 90% όχι όλοι, γιατί πάντα θα υπάρχουν κάποιοι ακραίοι.
2: Μετά άλλαξε το έργο και χωρίστηκαν οι φανατικοί φίλοι σε φανατικοί εχθροί. Αυτό.
0: Ναι,
2: έτσι
0: αυτό,
2: είναι και με τον Γιωβάνοβιτς. Στον Γιωβάνοβιτς χρεώνει ο κόσμος την αποτυχία να πάει στο Μουντιάλ. Τώρα και να κατακτήσει τον Νέσο Σίδη Γαντώνη, πάλι θα το χρεώνει αυτό. Δεν πάει να το πάρει και με να κερδίσει τους πάντες από εδώ και πέρα. Έχει μείνει στη συνείδηση αρκετών, λάθος αυτό, λάθος να στοχοποιείται για κάτι, ότι δεν πήγε στο Μουντιάλ με αυτούς τους αντιπάλους και έβαλε άλλες εντεκάδες, ενώ μπορούσε να τους έχουμε, όπως είπες και εσύ, διέλυσε τη Σκωτία με την ομάδα που είχε πάει και μετά ξαναπήγε με άλλη ομάδα και μας διέλυσε μετά η Σκωτία. Αυτό δεν θα το αλλάξει κανένας τώρα. Δηλαδή έχει στοχοποιηθεί γι' αυτό, για το Μουντιάλ ο Γιωβάνοβιτς. Όπως και ο Λουτσέσκο.
0: Εντάξει, ο Γιωβάνοβιτς, άκουσε λίγο. Ο Γιωβάνοβιτς, λες τη λέξη στοχοποιήθηκε. Ο Γιωβάνοβιτς έκανε μια αποτυχία ως προπονητής εθνικής, δεν κατάφερε να μας πάει στο Μουντιάλ. Αν όμως τώρα έρθει μια επιτυχία, αν μας πάει στο επόμενο ευρωπαϊκό ή οτιδήποτε άλλο, εγώ έχω την εντύπωση ότι όλοι θα ξεχάσουν το Μουντιάλ που δεν πήγαμε και θα θυμούνται τον θεσμό που πήγαμε. Να σου πω κάτι. Η Ελλάδα, όταν ήρθε ο Ρεχάγκελ, ο Ρεχάγκελ έκανε 2-3 ήττες πολύ μεγάλες. Κάτι από τη Φιλανδία 5-0, κάτι τέτοια. Και όλοι λέγανε να φύγει, γιατί είναι τελειωμένος. Ο τελειωμένος, ξέρεις πότε έσωσε την καριέρα του στην Ελλάδα και μετά έκανε θαύματα, όταν κέρδισε την Ισπανία. Εκεί άλλαξαν τα πάντα.
2: Ναι, σίγουρα όμως εδώ πέρα έχει αλλάξει η νοοτροπία. Ότι δεν είναι τώρα ο κόσμος, επειδή όσο ανεβαίνει το επίπεδο, δηλαδή είδες ότι οι παίχτες μπαίνουν μέσα και, και παίζουν με θράσος. Σου λέει γιατί και εμείς είμαστε, παίζουμε σε μεγάλα πρωταθλήματα. Δηλαδή έπαιξε με τη Γερμανία, άσχετα αν δεν είναι η Γερμανία και είναι στο φόβος και ο τρόμος που ήταν χρόνια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι όνομα. Έπαιξε με την Ολλανδία και ήταν σαν να παίζει ξέρω εγώ με οποιονδήποτε. Με Ελβετία δεν κατάλαβε τίποτα. Φουλ επίθεση, ούτε άμυνα, τίποτα. Δηλαδή έχει περάσει την νοοτροπία. Αυτό είναι το θετικό. Ότι είμαστε οι φτωχοί συγγενείς του ελληνικού ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, άσχετα αν δεν έχει τόσο εμβέλεια το όνομα. Αυτό είναι το θετικό. Ότι δεν θυμάσαι κάποτε να παίζει με τόσο θράσος με τέτοια ονόματα.
0: Μα εγώ αυτό με έκανε να χειροκροτάω αυτή τη στιγμή τον Ιβάν. Ότι κατάφερε η Ελλάδα να μπαίνει μέσα στη Γερμανία. Εγώ να σου πω κάτι, μάτσε με τη Γερμανία το έβλεπα και περίμενα ότι από στιγμή στιγμή δεν ξέρω, δεν το παίζω, το θαυματοποιώ, είστε ο παντογνώστης ποδοσφαίρου. Περίμενα από στιγμή στιγμή να έρθει τον γκολ. Δηλαδή δεν με ξάφνιασε που κερδίσαμε 0-1. Έτσι όπως παίζαμε, θεωρούσα ότι το δικαιούμαστε.
2: Μα και είναι και καλή, και ο Κλόπ το παραδέχτηκε ότι έχει καλύτερους παίκτες η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη στιγμή στην ιστορία της. Δηλαδή σε ταλέντα, έχει δηλαδή αυτό που ο Κλόπ μεταφράζει.
0: Και αν καταφέρνει ο Ιβάν τότε αυτό που λες εσύ, που εγώ το δέχομαι, ότι έχει καταφέρει να τους περάσει και την τροπία, μη μασάτε ή στο μαδάρα, πιστεύω ότι θα μπορεί να κάνει θαύματα. Και είναι ο μόνος που μπορεί να τους το περάσει αυτό, γιατί τον σέβονται
2: όλοι. Είναι το θετικότερο, ναι, αυτό είναι το θετικότερο από όλα. Τώρα,
0: σίγουρα.
2: Και θα κλείσω από αυτό, ότι οι προπονητές είναι το πιο δύσκολο επάγγελμα, γιατί όπως είπες και εσύ και ο Ρανιέρη ήρθε εδώ, έφυγε με κλωτσιές, πήρε ολόκληρο πρωτάθλημα Αγγλίας τώρα, έτσι. Με τη Λέστερ, όχι με τη Λίβερπουλ. Δηλαδή να μου έλεγες ότι πήρε με τη Λίβερπουλ, θα του είχα τι έγινε. Το πήρε με τη Λέστερ και μετά από λίγους μήνες τον έδιωξε με κλωτσιές η Λέστερ.
0: Καταρχήν, δηλαδή, καλέ μου φίλε, όταν ήρθε ο Ρανιέρη στην Ελλάδα, εγώ χειροκροτούσα την επιλογή για πρώτη φορά της Έπολη. Ότι προπονηταρά πήγαν και φέρανε, γιατί ήταν πολύ μεγάλο όνομα.
2: Ήταν ένα από τα ονόματα, δεν ήταν κάποιος.
0: Απλά δεν του βγήκε, δεν είναι το ποδόσφαιρο, είναι και συγκυρίες, είναι και συμπτώσεις. Είναι πολύ ρευστό άθλημα, εντάξει.
2: Δηλαδή ένας τραυματισμός μπορεί να σε κάνει να χάσεις το πλάνο σου και να χάσεις ένα μάτσο που δεν χάνεται και μετά να πάρεις ένα μάτσο από εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτό είναι δύσκολο, αλλά Εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά η Εθνική. Και εσύ το πιστεύεις και οι περισσότεροι, άσχετα αν υπάρχουν φανατικοί. Τώρα, εντάξει, Αντώνη, να πούμε την αλήθεια. Είναι ο Γιωβάνοβιτς που έχει σχετιστεί πολύ με τον Παναθηναϊκό και δεν το κουστάρουν πολύ για αυτό το λόγο. Άλλοι, όχι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ας το ξέρεις πώς είναι η δουλειά.
0: Ξέρω, το ξέρεις
2: πολύ καλά ότι έχει τοποποιηθεί γι' αυτό. Και για το άλλο που σου είπα για το Μουντιάλ, αλλά κυρίως είναι ο Γιωβάνοβιτς. Αν ήταν ο Γιωβάνοβιτς ένας, ξέρω εγώ, Άγγλος που δεν είχε έρθει ποτέ εδώ στην Ελλάδα, τώρα θα ήταν θεός αυτή τη στιγμή. Ξέρεις πως είναι η νοοτροπία εδώ.
0: Εγώ βέβαια χαίρομαι για δύο πράγματα, τα οποία είναι επιτυχία, είναι βήμα της Βορείου Ελλάδος και ας μην το καταλαβαίνουν κάποιοι. Δεν το λέω στη λογική Βόρεια και Νότια, αλλά σου πω κάτι. Η Εθνική έχει προπονητή έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του, της ποδοσφαιρικής του ζωής, στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, στον Ηρακλή. Ναι. Και η Εθνική εχθές έπαιζε σε ένα γήπεδο που έχει τη δική του ιστορία, έτσι, ένα γήπεδο της πόλης μας, Θεσσαλονίκη, η Τούμπα, όπου το γέμισε ο κόσμος ασφιχτικά. Και έδειξε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε μεγαλύτερο, πώς να το πω, μεγαλύτερη διάθεση να δούμε την Εθνική από ό,τι πλέον έχει η Αθήνα. Εντάξει.
2: Δεν θέλω πάρει την Εθνική η Θεσσαλονίκη με τίποτα.
0: Έτσι. Από όταν αυτά τα δύο είναι τα θετικά της ιστορίας. Αυτά τα δύο που λέμε τώρα είναι τα θετικά της ιστορίας.
2: Και αύριο δεν νομίζω να χάσει με τίποτα. Δεν χάνει το μάτς με τίποτα. Δεν ξέρω αν θα κερδίσουμε γιατί δεν ξέρω. Ο Τζόλης δεν παίζει τελικά.
0: Δεν παίζει ο Τζόλης. Αύριο για να το προστατεύσει, αλλά δεν ξέρω αν θα κερδίσουμε.
2: Αλλά στο λέω δεν θα χάσουμε τίποτα. Από εκεί και πέρα με τη Σερβία νομίζω θα είναι ο τελικός για να την πρώτη θέση ή πρώτη δεύτερη θέση αυτό.
3: Στη θέση του Τζόλη είναι ο Πέλκας, ο οποίος κλήθηκε χθες.
2: Θα προσφέρει σίγουρα.
0: Εντάξει, δεν είναι Τζόλης, αλλά...
2: Είναι ο κατάλληλος να αντικαταστήσει.
0: Ναι, έχει να δώσει πράγματα, σίγουρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, αυτά.
0: Να είσαι καλά, τα λέμε. Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω, λέει εδώ ένας φίλος, καταρχήν, λέει ο Λουτσέσκου έφυγε γιατί λέει δεν συμφωνούσε. Μισό λεπτό για να το διαβάσω ολόκληρο το μήνυμα, γιατί πρέπει να το ανοίξω για να το διαβάσω. Ολόκληρο μεγάλο. Ο Λουτσέσκου έφυγε γιατί δεν συμφωνούσε με τον Γιώργο Σαββίδη και ενεργοποίησε, λέει, τη ρήτρα των 3 εκατομμυρίων, λέει, τα ξεχάσατε. Ένα φίλο μα ζητάει να ξαναπούμε το ευκολομνημόνιο αυτό το νούμερο του σταθμού, να το πούμε έτσι. Γι' αλλιώ θεωρώ ότι τόσο φορέ το είπαμε, δεν πρέπει να το έχετε μάθει όλη η Ευρώπη, όχι μόνο η όλη Ελλάδα, αλλά το ξαναπώ για άλλη μια φορά. 2310 50.000. Άντε να το πω και μια τελευταία φορά, για σήμερα τελευταία φορά, ή όχι, θα το πούμε και μετά το διάλειμμα. Εντάξει, να το μάθουμε όσο γίνεται καλύτερα. 2310 50.000. Πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε. Να πω λοιπόν δύο πραγματάκια ακόμα πάνω σε όλα αυτά. Σε κάθε ομάδα το σημαντικό είναι η νοοτροπία. Ο ΠΑΟΚ μέχρι την έλευση του Ίβιτς και του Λουτσέσκου που αλλάξανε δεδομένα στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ μέχρι τότε έκανε προσπάθειες να πετύχει κάτι σημαντικό, κάτι καλό, αλλά δεν τα κατάφερνε. Και μάλιστα λέγαμε το χαρακτηριστικό ότι ο ΠΑΟΚ μόλις περάσει τα Τέμπη η ομάδα έχει πρόβλημα. Το θυμάστε, παιδιά. Το θυμάστε που ο ΠΑΟΚ γενικά δυσκολεύονταν στην Αθήνα. Από το 2015-2016 και μετά ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα έκανε πάρτι σε πάρα πολλά γήπεδα. Πήγε, πήρε μες στο ΆΚΑ δύο τελικούς, έτσι, με την ΑΕΚ αντίπαλο. Σε μια ΑΕΚ που τότε είχε και έδρα το ΑΚΑ, παρακαλώ. Εντάξει, δηλαδή ο ΠΑΟΚ άλλαξε νοοτροπία. Σου λέει είμαι μεγάλη ομάδα, είμαι μεγάλη ομάδα. Δεν καταλαβαίνω από έδρες, δεν καταλαβαίνω από ονόματα. Πάω και κερδίζω παντού. Αυτό άλλαξε ο ΠΑΟΚ και σε αυτό του βγάζουμε όλο το καπέλο. Εγώ δεν μπορώ, σαν Ηρακλειδέας, να παραδεχτώ ότι ο ΠΑΟΚ άλλαξε επίπεδο. Έτσι, αυτό ήταν η μεγάλη αλλαγή. Όπως, συγγνώμη, θα το πω, δεν μπορώ να πω κάτι για τον Ηρακλή, ένα δόκιμο, γιατί ο Ηρακλής πάλευε με τα πέτρινα χρόνια του. Αλλά ο Άρης δεν έχει καταφέρει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, ο Άρης πάλι, όταν πάει να παίξει με τους μεγάλους της Αθήνας, έχει δυσκολίες, έχει θέματα. Εδώ ο Άρης μπορεί να χάσει από τον Πανετολικό, μπορεί να χάσει από τον Βόλο. Έχουν συμβεί αυτά. Και όλο αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί ο Άρης δεν έχει καταφέρει. Ίσως δεν βοηθάνε και οι συνθήκες. Δεν είχε τον μεγάλο μέτοχο με τα πολλά λεφτά. Δεν είχε τους παιχταράδες που είχε φέρει ο ΠΑΟΚ με τις μεγάλες μεταγραφές. Εντάξει, είναι και σε άλλη φάση. Έτσι. Είναι ο Άρης του Καρυπή, δεν είναι ο Άρης του Σαββίδη. Δηλαδή, να βλέπουμε και τα δεδομένα. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει ομαδάρα φέτος. Γιατί έχει ομαδάρα? Ο Παναθηναϊκός γελούσε μαζί του αγωνιστικά πριν από 4-5 χρόνια. Γιατί έφερε παιχταράδες. Ποιος έφερε? Ο Αλαφούζος που έχει λεφτά. Πάμε σε γραμμές. Πάμε. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε, Γιώργος Πάου.
0: Έλα, γεια σου, Γιώργο, γεια σου, καλησπέρα.
4: Καταρχήν μια παρατήρηση, Αντώνη. Όσο και εύκολο να είναι το νούμερο ενός τηλεφώνου, αν το αλλάζεις κάθε εβδομάδα δεν είναι εύκολο.
0: Τώρα οριστικοποιήθηκε,
4: λοιπόν,
0: αυτό θα είναι.
4: Οπότε θα τροποιηθείτε κάπου για αυτό να ξέρετε και εμείς που βρισκόμαστε.
0: Αυτό θα είναι, γιατί είναι μεγάλη η διαφορά από το προηγούμενο. Εντάξει, τεράστια διαφορά.
4: Πάει. Εντάξει, είναι πιο εύκολο, αλλά όταν αλλάζει συνέχεια μπερδεύεσαι. Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις.
0: Μια αλλαγή ήταν και τελευταία.
4: Οπότε, αυτό. Σταθεροποιηθείτε, να σταθεροποιηθούμε κι εμείς.
0: Έτσι.
4: Πάμε για το δεύτερο, επειδή βλέπω πάλι με το Ρασβάν σήμερα πάλι ιστορία. Λοιπόν, ενδόμηχα, από ό,τι βλέπω, ακόμα και οι εχθροί του Ρασβάν ψάχνουν το Ρασβάν για ένα πολύ απλούστατο λόγο. έχουν επιθυμήσει το κράξιμο. Θέλουν αυτή την ένταση, το αυτό, ρουμάνε, φύγε, έλα, ξέρω εγώ, κλέψε κότες, φέρε κότες, δώσε κότες, ξέρω εγώ, όλα αυτά που τα χαριτωμένα. Λοιπόν, κάνει και επειδή ο Λύση δεν έχει το αυτό.
0: Όχι, δεν έχει
4: τέτοιο να βρίσουν, ναι, να κάνουν, ναι, ναι, ας πούμε. Σου λέει κάπου πρέπει να ξεσπάσουμε πάλι. Οπότε ξαναβγάζουν από το παρελθόν πάλι ιστορίες. Ο Ρασβάν έχει φύγει, την έχει κάνει εδώ και μήνες, αλλά πάλι τα ίδια και τα ίδια, πάλι εκεί. Τέλος πάντων, η ζωή συνεχίζεται όπως και να έχει. Αυτή, όπως είπε πολύ σωστά ένας φίλος ο προηγούμενος, όσοι το μισούσαν θα συνεχίσουν να το μισούν και όσοι τον υποστηρίζαν όπως εγώ, που είμαι ειλικρινής, θα συνεχίσω να τον εκτιμάω τουλάχιστον για αυτά που πρόσφερε στον ΠΑΟΚ, με τα λάθη του και τα σωστά του, και πάμε παρακάτω, γιατί και ο Λύση είναι ένας πολύ εξαιρετικός προπονητής χαμηλών τόνων, ο οποίος σιγά σιγά θα βγει και η δουλειά του. Δεν κολλάμε, προχωράμε μπροστά όπως όλοι μας.
0: Εντάξει, απλά ο Λύση είναι, όπως είπες τώρα, αυτό που είπες είναι σημαντικό, να το επισημάνουμε, το είπαμε ποτέ, εγώ θα το πω τώρα γιατί είναι σημαντικό. Ναι. Είναι άλλη φύση ο Λύση και άλλη ο Λουτσέσκου. Δηλαδή ο Λουτσέσκου ήταν ένας προπονητής ο οποίος στο πέρασμά του δονούσε την ατμόσφαιρα. Ενώ ο Λύση είναι ένας προπονητής.
4: Ναι, γι' αυτό και προκαλούσε, παιδί μου, όλα τα. Σε αυτά που γινόντουσαν, τέλος πάντων, γιατί πολύ σωστά, όπως είπες και εσύ πριν, έκανε 15 δουλειές, γι' αυτό και ο Σαββίδης τώρα, επειδή έφυγε η ασπίδα από μπροστά, αναγκάστηκε να βγει και από μπροστά, γιατί κατάλαβε ότι πλέον η ασπίδα είναι ο ίδιος του. Οπότε θα πρέπει
0: να μαζέψουμε. Πολύ σωστό, αυτό είναι το πιο σωστό που έχουμε ακούσει.
4: Την όλη κατάσταση θα έπρεπε να την συμμαζέψει και θα συμπληροφορώ ότι από εδώ και πέρα θα συνεχίσει όχι να πηγαίνεις από γεμαντινές αλλά και στις πρωινές προπονήσεις. Δεν είναι.
0: Έκανε και στον πάγκο, άμα το δούμε και αυτό.
4: Και όσο βλέπει και την πίεση από την άλλη πλευρά, από το Μιστακίδη, ας πούμε, και αν πηγαίνουν και λίγο καλά, γιατί να ξέρεις ότι αν έπαιρνε το Super Cup ο ΠΑΟΚ, θα τον έβλεπες 3 φορές την ημέρα στη Μεσίβρια του Σαββίδη. Όχι μία, θα ήταν κάθε μέρα 3 φορές. Θα έπαιρνε και μεσημεριανό εκεί, να το ξέρεις αυτό. Και όλο αυτό είναι δημιουργικό άγχος, είναι δημιουργικό. Ναι, είναι κακό αυτό. Το ένα σπρώχνει το άλλο. Δεν είναι έτσι, δηλαδή κάτι έτσι, το οποίο το λέω με κακή αυτό το πράγμα. Μακάρι να ο ένας να, ας μη συμπαθιούνται μεταξύ τους, μακάρι ο ένας με τον άλλο να έχουν συναγωνισμό για το καλό του ΠΑΟΚ. Ένα που θέλω σήμερα να πω, επειδή μου αρέσουν οι στατιστικές και επειδή μου αρέσει το τι τάση έχει κάθε ομάδα και τα παρακολουθώ, πλέον δεν χρειάζεται να παρακολουθείς όλα τα social media. Υπάρχει ένας κράχτης και με αυτό θα κλείσω, το οποίο δείχνει και τη δυναμική των ομάδων συσσωρευμένα. Δηλαδή είναι ο μέσος όρος. Βρίσκεται στο Instagram πλέον. Λοιπόν, υπάρχει μια τρομερή άνοδος σε ακόλουθους του Ολυμπιακού που έχει φτάσει το 1.600.000 ακόλουθους και αυτό είναι εντυπωσιακό γιατί πριν ένα χρόνο ήταν κοντά στο 1 εκατομμύριο.
3: Σε αυτό οφείλεται και η μεταγραφή του. Σε αυτό οφείλεται και η μεταγραφή του Μεξικανού.
4: Ναι. Ακόμα, κοίταξε και η αλληλεπίδραση, δηλαδή πρόσεξε να δεις. Όταν σε καίει κάτι, σημαίνει ότι είναι και ανώτερο από σένα. Ακόμα και η αλληλεπίδραση των αντιπάλων δείχνει και την δυναμική του σωματείου που ακολουθούν, έτσι. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει φτάσει στο 1.600. Ο Παναθηναϊκός που κάποτε ήταν τέταρτος ακόλουθος, πίσω και από τον ΠΑΟ και από την ΑΕΚ, είναι πλέον στις 789.000, δείχνει ξεκάθαρο ότι είναι δεύτερη δύναμη στην Ελλάδα. Τρίτη δύναμη στην Ελλάδα και δυστυχώς για τους αξίδες είναι ο ΠΑΟ. Με 490.000 που είναι παγιωμένη η δεύτερη θέση που είχε μέχρι και πριν 2 χρόνια και τώρα είναι πλέον τρίτος, που δεν έχει πέσει ποτέ κάτω από την τρίτη θέση από τότε που βγήκε το Instagram. Η ΑΕΚ έχει βέβαια μία άνοδος λόγω του πρωταθλήματος, έχει φτάσει 418.000 με 30.000 θέσεις, έχει πάει παραπάνω από πέρσι. Ο ΠΑΟΚ έχει λίγο μία στασιμότητα, έχει ανεβεί κατά 10.000 μόνο. Ο Άρης έχει κάνει μία άνοδος 3.000 θέσεων από τους 125.000 που είχε σε 128. Παιδιά, Αριανή, μην θυμώνετε, τα νούμερα διαβάζω. Δηλαδή και να θέλω να τα κάνω παραπάνω δεν γίνονται. Και ο Ηρακλής τώρα που μπήκε στο παιχνίδι, ξεκίνησε δυναμικά, ενώ δεν υπήρχε, ας πούμε, στο παιχνίδι, ή έχει ήδη 30.000 ακόλουθους στο επίσημο κανάλι του. 29.200 για την ακρίβεια, που είναι πολύ λογικό γιατί δεν υπήρχε στο χάρτη και ξεκινάει τώρα. Όλα αυτά για μένα δείχνουν και το πώς είναι το οπαδικό κλίμα και η οπαδική βάση των ομάδων σου πανελλαδικά. Ακόμα και γιατί όλοι λένε τι το Instagram, τι αυτό, όχι, είναι η νέα τάση και δείχνει όπως είναι οι δημοσκοπήσεις, δείχνει ακριβώς πόσοι, ποιοι έχουν τους περισσότερους φιλάθλους, ακόμα λέω, επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό, και κάποιος αντίπαλος να σε ακολουθεί, σημαίνει ότι καίγεται για σένα.
0: Έτσι,
4: και καταλαβαίνει ότι είναι πρόβλημα για σένα. Και δείχνει και τη δυναμική σου. Είναι ξεκάθαρο αυτό και μια φορά το μήνα θα τα λέω, γιατί μου αρέσουν αυτά τα στατιστικά. Πολύ και δείχνει και την δυναμική των ομάδων όσον
0: αφορά το παδικό. Γιατί όντως μια μικρή δημοσκόπηση, μια αξιόπιστη δημοσκόπηση.
4: Ναι, το παδικό της υπόβαθρο. Ο ΠΑΟΚ είναι για μένα ξεκάθαρα, αποδεικνύεται από όλα τα social media, από όλους τους επίσημους λογαριασμούς. Μιλάμε για επίσημους ακόλουθους, έτσι. Επίσημους. Όχι like και σε είδα μια φορά. Κάποιος που σε ακολουθεί, που θέλει να σε βλέπει κάθε μέρα. Επίσημους ακόλουθους, αυτό εννοώ. Ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρα η τρίτη δύναμη στην Ελλάδα σε οπαδούς. Και αυτό το αποδεικνύουν αμήλικτα οι αριθμοί από όλα τα social media. Όπου θέλετε μπέστε. Αν βρείτε την ΑΕΚ πουθενά πάνω από τον ΠΑΟΚ, ελάτε τρυπήστε μου τη μύτη.
0: Μέχρι
4: και στο Viper έχουμε 2.000 παραπάνω ακόλουθους στο το επίσημο κανάλι. Μέχρι και στο Viper.
0: Σε ευχαριστώ.
4: Αυτά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
0: Γεια σου.
5: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Η δράση του Nations Link παίζει στην Novibet και εσύ τη ζεις στο Max. Ανακάλυψε τα pre-builds, έτοιμα δελτία με επιλογές που σου ταιριάζουν για εύκολο και γρήγορο παιχνίδι. Golden Sub που κρατάει ζωντανό το δελτίο σου ακόμα και αν ο παίκτης σου βγει αλλαγή. Και δεν τελειώνει εδώ. Live Bet Builder Boost 50% σε επιλεγμένες αγορές και για το παρολί σου έως 250% ενίσχυση. Πώς να πάνε λάθος οι βραδιές του Nations Link όταν έχεις όλα αυτά. Απόλαυσε το που σου ταιριάζει στην Novibet.

0: Συνεχίζουμε και τώρα πάμε στον διευθυντή του fullbet.gr, τον κύριο Ηλία Ζηματούρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, εδώ παλεύουμε να βγάλουμε τα σημεία της ημέρας.
0: Έχουμε έμπνευση.
1: Θα σας πω τι γίνεται τώρα. Ο κόσμος έχει κουραστεί με τις εθνικές ομάδες πάρα πολύ. Στοιχηματικά εννοώ. Από το πρωί κοιτάζω τα στατιστικά του site, την επισκεψιμότητα. Έχουν πέσει όλοι με τα μούτρα στις Αγγλίες, στα αποτελέσματα της Αγγλίας, δηλαδή όσα μάτς διασώθηκαν και δεν έχουν αναβληθεί και παίζουν. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος διψάει για κανονικό στοίχημα, δηλαδή περιμένουμε πώς και πώς και εμείς, όλοι μας, την επόμενη εβδομάδα που ξεκινήσει από τα αθλήματα. Εντάξει, οι εθνικές ομάδες, άμα εξαιρέσουμε ορισμένα παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε ορισμένα παιχνίδια έτσι που έχουν ονόματα καλά, δεν τραβάνε στοιχηματικά, να το πω. Στο fullbet.gr βέβαια έχουμε βασικά τα παιχνίδια Ισπανία, Τσεχία, Κροατία, Αγγλία, Ελβετία, Σλοβενία. Για το Κροατία, Αγγλία δεν ξέρω αν μιλήσατε πριν με τον Γιάννη Γιαννουλά.
0: Μιλήσαμε, ναι.
1: Θα γίνει και κλεισμένο το θηρόν, okay, όλα αυτά. Το διπλό παίζεται πάρα πολύ, γιατί και είναι σημαντικός παράγοντας η απουσία του κόσμου για τους Κροάτες. Κάποια 14χρονα παιδιά θα επιδρατήσουν ώστε να μπουν στο γήπεδο. Εγώ θα πήγαινα με ειδικά στοιχήματα σε αυτό το μάτς. Mm-hmm. Πιστεύω ότι το να σκοράρει ο Κέιν δεν ανακαλύπτει την Αμερική, εντάξει. Μπαίνει ψηλά στις επιλογές. Δηλαδή οι εθνικές ομάδες, όπως και χθες που σκοράρει ο Λίσε, οι εθνικές ομάδες προσφέρονται για ειδικά στοιχήματα. Είναι κάποιοι παίκτες που αποτελούν σημεία αναφοράς στις επιθέσεις. Ο Ντεμπελέ στη Γαλλία, τώρα που λείπει και ο Μπαπέ, λέω παραδείγματα, που καλύτερα να κυνηγάμε τέτοια στοιχήματα παρά σημεία. Αυτή είναι η δική μου οπτική για τις εθνικές ομάδες. Μια ζωή. Όσο ασχολούμαι δηλαδή με το στοίχημα, δεν ακουμπάω ποτέ σημείο, εκτός φυσικά όταν μιλάμε για τελικές φάσεις της οργανώσεων, Μοντιάλ ή Euro. Τώρα εγώ έχω επιλέξει δύο διάδες σήμερα. Θα ακολουθήσω το ρεύμα, δηλαδή θα πάω στην Αγγλία. Η πρώτη διάδα είναι από την Β' Αγγλίας. Η Grimsby την περασμένη εβδομάδα παίζει 5 η ώρα με τη Shrewsbury, έχασε για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι από τις καλύτερες επιθέσεις κατηγορίας, γυρίζει στην έδρα της σήμερα. Είναι πολύ ανώτερη από τη φιλοξενούμενη, η οποία είναι ασταθής αλλά μαχητική. Ο άσος το 1.70 για μένα είναι δελεαστικός, μπαίνει στις επιλογές μου. Να πω ότι από τη Shrewsbury θα λείψει ο διεθνής μέσος Brown, έχει ένα γκολ σε 4 συμμετοχές και 2 βασικοί, και 3 βασικοί αμυντικοί. Τα αγωνιστικά προβλήματα της Shrewsbury πιστεύω θα τη λυγίσουν σήμερα στην Grimsby. Τώρα το δεύτερο σημείο από την Β' Αγγλίας είναι το Salford Fleetwood, 5 η ώρα και αυτό. Άμα δούμε τη συμπεριφορά των δύο ομάδων στα τελευταία μάτς, μας οδηγεί στην επιλογή του over σε απόδοση 1.65. Η Salford την περασμένη εβδομάδα κέρδισε 4-1 την Oldham εκτός έδρας και η Fleetwood στα δύο τελευταία έχει ήττες με 1-3-1 και 2-1. Το over πιστεύω, γι' αυτό είναι και τόσο χαμηλό, θα επιβεβαιωθεί εύκολα. Τώρα πάμε στην National League, την πιο κάτω κατηγορία στην Αγγλία, που και αυτή παίρνει ποντάρισμα σήμερα. Έχω ξεχωρίσει το over στο Eastleigh Walking σε απόδοση 1.67. Ροντέο τα μάτς φιλοξενούμενης. Η Walking κέρδισε την Carlisle 5-2 εκτός και στο καπάκι χάνει από τη Solihull 4-2 μες στην έδρα της. Το λέω αυτό γιατί η Carlisle ήταν από τα φαβορή για την άνοδο και πήγε και την κέρδισε με 5 γκολ εκτός έδρας και μετά τρώει 4 στην έδρα της. Η Eastleigh και αυτή σπάνια δεν σκοράρει, οπότε το over στο 1.67 πιστεύω ότι είναι και value κιόλας. Εγώ το περίμενα πιο χαμηλά σήμερα, γύρω στο 1.50 να πω την αλήθεια. Και πάμε και στον Barrow Wellstone. Εδώ πέρα έχουμε ημέρα με τη νύχτα, να το πω έτσι. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα η Παιδούχος. Έχετε από 3 ερηνίκες. Ασταθείς φιλοξενούμενοι. Ο Άσος έπεσε πάρα πολύ. Βγήκε στο 2. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο 1.75. Αυτή είναι η δεύτερη διάδα από την Αγγλία. Και έχω και μια έκπληξη εγώ από τη Β' Αγγλίας. Την έχω βάλει και στο site σε άρθρο. Αφορά το μάτς Άκρικτον Τσέτεναμ, δεν δικαιολογείται πουθενά ο φαβορητισμός του Άσου. Η φιλοξενούμενη είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και σε εξαιρετική κατάσταση. Τα παιχνίδια της μάλιστα έχουν και άγρια ομορφιά με αρκετά γκολ. Εδώ πέρα, παιδιά, παίζουμε το διπλό και γκολ-γκολ. Το ρισκάρω πάρα πάρα πολύ να αποδοθούμε καλά με απόδοση 4,70. Αυτά είναι τα σημερινά από το FullBet.gr.
0: Θέλεις να κάνουμε μια σύνοψη?
1: Ναι, ναι, φυσικά. Η διάδα στη Β' Αγγλίας, Grimsby, Shrewsbury, Άσος, το 1,70, Salford, Fleetwood, Over, στο 1,65. Υπενθυμίζω, 5 η ώρα σέντρα, η Β' Αγγλίας και η National League. Eastleigh Walking Over στο 1.67, Barrow Weltstone Άσος στο 1.75 και η έκπληξη τη Β' Αγγλίας, Accrington Cheltenham, διπλό και goal-goal. Και Harry Kane σκόρερ στο Κροατία-Αγγλία. Στο FullBetGR ο κόσμος μπορεί να βρει περισσότερες επιλογές σε ισοπαλίες, σε over, στα δυνατά της ημέρας. Έχουμε όλη την γκάμα των στοιχημάτων στην κατηγορία Full Bet ημέρας. Εκεί πέρα βάζουμε τα καλύτερα των συντακτών. Είναι μια στήλη η οποία έχει πολύ πέραση, να το πω έτσι. Και δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής τα πάμε καλά. Έχουμε καλά ποσοστά επιτυχίας. Στο στοίχημα βέβαια δεν πρέπει να πανηγυρίζεις ποτέ. Γιατί είναι και μπάλα που γυρίζει. Πρέπει να μας θέλει και λίγο.
0: Είναι ό,τι πιο ρευστό ο αθλητισμός. Το ξέρεις πολύ καλά και εσύ.
1: Ναι, φυσικά. Τώρα χάνουμε κάτι bet builder που φτιάχνουμε στο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα και με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ για μία assist, για ένα πόντο, μισό καλάθι. Τώρα ξέρεις, είναι να σε θέλει και λίγο η μπάλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτά, παιδιά, καλή συνέχεια να έχετε στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σου. Εδώ είμαστε εμείς, πάμε να συνεχίσουμε. Δεν ξέρω αν κράτησε συγκράτηση το φίλο στη γραμμή ή έκλεισε. Δεν ξέρω πώς θα περιμένουν οι φίλοι στις γραμμές. Καλά κάνανε. Πάμε εμείς να πούμε για άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί γύρω στις 3 παρά θα πάμε στη Μύκονο. Οπότε πάμε για λίγο να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο και θα σας ενημερώσω πότε θα πάμε και στη Μύκονο. Είπαμε εδώ ταξιδεύει αυτή η εκπομπή, είναι ταξιδιάρα. Εντάξει. Πάμε λοιπόν γρήγορα να πούμε για άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε από τώρα να καλείτε και οι φίλοι που περιμέναν πριν από λίγο, γιατί δεν ξέραμε και δεν ξέρουμε ότι θα έχουμε αυτή την ροή. Πάμε λοιπόν να σας πούμε ότι μπορείτε από τώρα να καλείτε και πάλι. Καλέστε τώρα και θα ελπίζω να μπορέσουμε. Όχι, ελπίζουμε, σίγουρα θα μπορέσουμε να σας ακούσουμε. Καλείτε, μιας και ρωτάτε το νούμερο ακόμα κάποιοι. 23 10 50 1000. Να το πω πιο αργά, να γίνει πιο κατανοητό. 23 10 50 1000. Και όποιος θέλει να στείλει μήνυμα στο Viber 6977 20 10 70. Viber 6977 20 10 70. Και το τηλέφωνο, το πιο εύκολο νούμερο που υπάρχει σε τηλεφωνικό σταθμό σε όλη την επικράτεια, 23 10 50 1000. Αυτό θα είναι το τηλέφωνο μας για πάντα, για τα επόμενα χρόνια, έτσι. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε, να πούμε κάποια πράγματα. Οι φίλοι ξανακαλούν από ό,τι βλέπω και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Μου αρέσει που μόλις λέμε κάτι, κατευθείαν οι γραμμές βαράνε, μόλις δίνουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Και αυτό δείχνει ότι η ομαδάρα μαζεύεται και θα γίνει μια τεράστια, τεράστια ανεπανάληπτη ομάδα. Πάμε λοιπόν σε γραμμές. Τάσο, πάμε σε γραμμές. Πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ντόνι.
0: Έλα, καλησπέρα.
2: Από Αλεξάνδρεια. Από τη φωλιά του Μποξίδων.
0: Έλα ρε φίλε, έλα. Γεια σου από την Αλεξάνδρεια.
2: Περιμένουμε 12 λογκατζίδες είμαστε εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Περιμένουμε πόση ώρα. Πήρατε 10 φορές τηλέφωνο.
0: 12 λογκατζίδες, για βγείτε όλοι μαζί στον αέρα. Πέστε ένα καλησπέρα όλοι μαζί.
2: Είμαστε πάνω στην πλάκα τώρα.
0: Ωραία.
2: Ξέρεις τι είναι η πλάκα.
0: Τι είναι η πλάκα. Το όρος δεν είναι βουνό.
2: Η πλάκα είναι τα σπίτια που είναι από πάνω χωρίς κεραμίδια.
0: Α, πού είναι αυτό, στην Αλεξάνδρεια μέσα?
2: Ναι, και εγώ τώρα κατέβηκα κάτω γιατί δεν είχαμε καλό σήμα. Επάνω είναι τα παιδιά όλα. Πίνουμε κάνα τσιπουράκι.
0: Καλά κάνετε, τι πιο ωραίο με αυτές τον καιρό να είσαι έξω
2: με τσιπουράκι. Λοιπόν, εμείς είμαστε παοξίδες από τη γενιά του Κούδα. Μπράβο. Πρέπει να είσαι μικρός.
0: Κοίταξε, εγώ τον Κούδα, να σου πω την αλήθεια, δεν τον πρόλαβα σχεδόν καθόλου, δηλαδή τον θυμάμαι απειροελάχιστα.
2: Πότε γεννήθηκες?
0: Το 73.
2: Το 74 ήταν η καλύτερη ομάδα που είχε ο ΠΑΟΚ, που δεν θα περάσει καμιά φορά από την Ελλάδα.
0: Τον έβλεπα μετά η ζημάνα μου κρέμα και έβλεπα ΠΑΟΚ ένα χρόνο.
2: Τέτοια ομάδα, να καταλάβεις...
0: Ρωτάει εδώ κάτι, φίλε μου καλέ, σε ρωτάει κάτι ο ηχολήπτης μας από ΟΚΤΣΙΣ.
3: Το 3-5 με την Παναχαϊκή το 74 ήτανε.
2: Με το Στέφα που μας πρόδωσε.
3: Ε, ναι.
0: Πότε ήταν?
2: Το
0: 74 ήταν.
3: Αλλά κάπου
0: εκεί. Εγώ νομίζω δεν είναι το 74. Δεν ξέρω από αυτά που ακούω τις ιστορίες πιο μακριά μου φαίνεται. 78, 79.
2: Δεν θυμάμαι τώρα.
3: Εγώ ήμουν μικρούλης και έκλεγα. Με βάλανε εντάξει.
0: Εσύ ήσουν μικρούλης 80 χρονών.
2: Πάνω σαν Αντώνη, αυτές οι χρονολογίες είναι που μας πρόδωσε ο Στέφας τότε. Ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας ο Στέφας τότε. Αλλά μας πρόδωσε.
0: Ε, δεν πιστεύω να σας πρόδωσε. Μπορεί να έχει μια κακή βραδιά, εντάξει.
2: Τα πιέσε τότε.
0: Μην τα λέει, όχι τέτοια στον αέρα, μην λέμε τέτοια στον αέρα. Δεν το δεχόμαστε. Το απορρίπτω.
2: Τότε παίζανε, ξέρεις,
0: ούτε εγώ, το απορρίπτω.
2: Έπαιζε Ιωσήφιδης, Παρίδης, Κούδας, τέτοιο. 8 παίκτες παίζανε εθνική, να το ξέρετε αυτό.
0: Θυμάμαι από μετά, πάω... επειδή από τα πανίνη τα χαρτάκια που έπαιρνα και τα λοιπά, θυμάμαι Κούδας, Ιωσήφιδης εθνική, Δαμανάκης εθνική, Γούναρης εθνική, Τερζανίδης εθνική. Πολύ, ναι, ήταν. Θυμάμαι. Μπορεί να μην έζησα την εποχή, αλλά την διάβασα την εποχή, την έμαθα την εποχή.
2: Και τώρα ξυπνήσανε οι Φιλανδοί, ρε παιδί μου. Οι Φιλανδοί όταν είδε στο Καταντζόλιο να παίξω εθνική, παίζα τότε περίπου 7 παίκτες από τον ΠΑΟΚ, τους βάλαμε 7 ή 8 γκολ.
0: Είναι λογικό, η Φιλανδία τότε είχε μόνο σε
2: ρητό. Και τώρα πρέπει να φοβόμαστε τη Φιλανδία.
0: Αλλάζουν τα χρόνια, αλλάζουν τα χρόνια. Εντάξει.
2: Έλληνες, και ένα παράπονο έχουμε τώρα εδώ πέρα εμείς οι 12 λογκατζίδες,
0: ναι,
2: που για τον Ιβάν,
0: ο Ιβάν. Τι παράπονο έχετε?
2: Έχει ο κόσμος παράπονο, γιατί ακούμε την εκπομπή σου από το πρωί. Λένε ότι έτσι και ο Ιβάν καταρχήν γεννήθηκε εδώ στην Ελλάδα. Εδώ είναι Έλληνας, θέλω, είναι... Η δεύτερη πατρίδα του είναι.
0: Καλά, δεν γεννήθηκε εδώ με τον κόσμο, μεταφορικά.
2: Θέλω να σου πω.
0: Μεταφορικά, ναι, το καταλαβαίνω. Ότι οι ρίζες του είναι ελληνικές. Ναι, οι ρίζες του είναι ελληνικότατες. Ναι.
2: Σαν να γεννήθηκε εδώ, σαν να γεννήθηκε. Αφού να δεις, ψιθυρίζει και τον εθνικό ύμνο μας.
0: Μα η πατρίδα του είναι εδώ, στην Κυλκή, πώς το λένε στο.
2: Ενώ κανένας ξένος δεν ψιθύριζε. Μόνο ο Γερμανός τότε, αν θυμάσαι, καμιά φορά ψιθύριζε και εκείνος που μας έβγαλε το 4. Ο Γερμανός.
0: Άρα ποιο είναι το παράπονο σου, ότι γκρινιάζουν στο Σαββίδι?
2: Που γκρινιάζουν τώρα, να, θα μας βγάλει, θα μας κάνει. Κάτσε ρε παιδιά, κάτσε, καθίστε.
0: Καλά, πιο πολύ να σου πω κάτι.
2: Τώρα...
0: καλέ μου φίλε, δύο πραγματάκια έχουν στεναχωρήσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Το ένα που στεναχώρησε τον κόσμο του ΠΑΟΚ είναι που έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Και το άλλο που στεναχώρησε τον κόσμο του ΠΑΟΚ είναι ο τρόπος που έφυγε ο Λουτσέσκου. Που έφυγε εντελώς έτσι ξαφνικά και προσδόκητα.
2: Και το Κωνσταντέλια, Αντώνη, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ποιο?
2: Που θα πούμε τώρα. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι χριστιανός?
0: Είναι μάρτυρας του Ιεχωβά. Αυτό είναι γεγονός. Δεν είναι κάτι που μπορεί να αμφισβητήσει κανείς.
2: Δεν μας πειράζει αυτό.
0: Είναι μάρτυρας του Ιεχωβά. Είναι δικαίωμά του. Είναι επιλογή του.
2: Γιατί τον κατηγορούν πολύ.
0: Τον κατηγορούν. Έτσι, γιατί ζούμε σε μια χώρα που οτιδήποτε δεν ταιριάζει στα δικά μας πιστεύω, το κατηγορούμε. Αυτό είναι το κακό. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να είναι ό,τι θέλει. Είναι μάρτυρας του Ιεχωβά και εγώ τον σέβομαι και γι' αυτό. Είναι η επιλογή του ξεκάθαρη.
2: Αληθεύει, Αντώνη, αυτό?
0: Ναι, αληθεύει. Ότι είναι μάλιστα στο Ιεχωβά, αληθεύει.
2: Ωραία, δεν το πιστεύω, ναι.
0: Γιατί, τι σημαίνει αυτό?
2: Εμείς νομίζουμε ψέματα είναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι μάλιστα στο Ιεχωβά το παιδί,
2: 100%. Για να τον κατηγορήσουνε.
0: Γιατί να τον κατηγορήσουν, δεν κατάλαβα. Η επιλογή, ανεξιθρησκεία έχουν.
2: Καταλαβαίνεις τώρα, εκεί οι Ολυμπιακάκηδες τώρα, ξέρεις. Όταν πήγαινε το παιδί να παίξει εθνική, τον έβαζε 5 λεπτά...
0: Δεν ήταν αυτός ο λόγος στην Εθνική. Ο λόγος στην Εθνική ήταν ότι έχει συγκεκριμένο τακτικό πλάνο ο Γιωβάνοβιτς, το οποίο σε εκείνη τη χρονική στιγμή τον Κωνσταντέλια τον ήθελε ως αλλαγή. Με τον καιρό πιστεύω σε κάποια παιχνίδια θα έπαιζε βασικός και όχι απλά βασικός, βασικότατος. Γιατί ξέρει πολύ καλά ο Γιωβάνοβιτς ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας. Αλλά δεν του δόθηκε ο χρόνος του Γιωβάνοβιτς να διαχειριστεί τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλια σταμάτησε να παίζει στην Εθνική, οπότε χάθηκε και η ευκαιρία στον Γιωβάνοβιτς να αξιοποιήσει. Αλλά ξαναπούμε.
2: Πες
0: εσύ για να κλείσουμε. Πες γιατί πρέπει να πάμε στη Μίμικονο στην ομάδα σου. Είσαι ΠΑΟΚ. Να ακούσουμε τι γίνεται στη Μίμικονο με τον ΠΑΟΚ.
2: Τι ώρα παίζουν, ε?
0: 3 η ώρα παίζουν, σε λίγο, σε ένα τετάρτο.
2: Πού το δείχνει?
0: Πού το δείχνει, εσύ στη. Στο Sky το δείχνει. Στο Sky, τυχερίστη.
4: Αλλά ιντερνετικά θέλει να το.
0: Α, ιντερνετικά, στο ευρυδικό κανάλι του Sky.
2: Τι ώρα είπε, Αντώνη?
0: 3 τώρα, σε 10 λεπτά. 10 λεπτά, ναι, ναι. Δέστε και μιλάμε αύριο. Μιλάμε αύριο για το μάτς.
2: Άκουγα που λέγατε, αλλά έχει και τον Άρη
0: 5,5 παίζει ο Άρης.
2: Και καλά που είπες τώρα για τον ΠΑΟΚ.
0: Είδες. Εσύ είσαι ΠΑΟΚ, εγώ σε
2: ενημέρωσα. Έπαιζε 7 η ώρα ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν είναι σε ελεύθερο κανάλι, όμως είναι στην πλατφόρμα.
4: ΠΑΟΚ, ναι, είναι στο
0: Είναι στην πλατφόρμα. Ναι.
2: Όχι στο Sky.
0: Όχι στην πλατφόρμα του Sky.
2: Δεν έχουμε τέτοια.
0: Ιντερνετικά δεν έχετε, οπότε θα το δείτε. Εντάξει. Θα τα λέμε, Λοκατζή μου, θα τα λέμε, σας ακούμε όλους Λοκατζίδες, εντάξει.
2: Ένα τελευταίο...
0: Πες το τελευταίο και για να πάμε στο ρεπορτάζ, ναι.
2: Ένα τελευταίο που παρατηρούμε σαν Έλληνες...
0: Για πες.
2: Δεν ξέρω το, αν το δεχθείς εσύ, αν το δεχθείς.
0: Πες, δεχθείς. Εγώ θα σου πω την αλήθεια, πώς νιώθω, πες το.
2: Το όνειρό μας είναι οι ελληνικές ομάδες να παίζουν με Έλληνες.
0: Μισό λεπτό. Καλά, αυτό δεν γίνεται ακριβώς έτσι τώρα πια.
2: Και σε όλο τον κόσμο να γίνει. Οι μαύροι με τους μαύρους, οι λευκοί με τους λευκούς.
0: Το όνειρό σου να είναι... Το όνειρό σου να είναι να παίζουμε...
2: Όπως ήταν παλιά. Η ουσία αυτή είναι.
0: Το όνειρό σου να είναι...
2: Όταν παίζεις, Αντώνη, τώρα με την Φιλανδία και έχει μέσα, παράδειγμα... Να μην πω τώρα.
0: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά το ζήτημα είναι να παίζουν πολλοί Έλληνες, όχι να είναι σόν και καλά όλοι οι Έλληνες.
2: Ναι, όταν παίζει η Ελλάδα τώρα μπάσκετ.
0: Άλλο αυτό. Στην εθνική να παίζουν οι γηγενείς Έλληνες. Να είσαι καλά.
2: Δεν με ακούσα.
0: Πρέπει να πάω Μύκονο τώρα. Πρέπει να πάω Μύκονο γι' αυτό. Να είσαι καλά.
2: Ναι, μισό λεπτό. Όταν βγαίνουν με το εθνικό ύμνο που λέει.
0: Με το εθνόσημο πρέπει να παίζουν Έλληνες, λες. Κατάλαβα τι λες. Ναι, το κατάλαβα.
2: Ποιοι Έλληνες.
0: Θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Θα το ζητήσουμε γιατί να πάμε μήκο.
2: Ο ένας ξύνεται, άλλος τραβάει το σόβρακο.
0: Θα τα πούμε.
2: Ναι, αυτά μας πειράζουν μας τους Έλληνες.
0: Να είσαι καλά.
2: Μας πειράζουν,
0: να είσαι καλά.
2: Δεν θέλουμε Ελλάδα.
0: Σε καταλαβαίνω.
2: Την Αμερική, όχι τους μαύρους. Η Αμερική τι.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε λιγάκι τώρα. Θα πάμε στη Μύκονο τώρα. Θα πάμε στη Μύκονο. Μετά τον ακροατή. Ας περιμένει λίγο ακροατή. Θα τελειώσουμε τη Μύκονο. Θα πάμε και στον ακροατή. Να ακούσουμε λίγο μια ενημέρωση τι γίνεται στη Μύκονο. Πριν λίγο πριν τον αγώνα, από τον Νίκο Παπουτσά, ο οποίος θα μας ενημερώνει και για την εξέλιξη του αγώνα μπάσκετ. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι και γι' αυτό. Έτσι θα μας ενημερώνει ο Νίκος Παπουτσάς για την εξέλιξη του αγώνα μπάσκετ Μύκονο ΠΑΟΚ. Πρεμιέρα σήμερα στην Greek GBL, Basket League, ναι. Στην GBL. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Νίκο Παπουτσά να μας πει τα πρώτα δεδομένα πριν το ξεκίνημα του αγώνα του ΠΑΟΚ στη Μύκονο. Πριν πάμε, περιμένουμε να μας πει ο Νίκος πότε θα είναι έτοιμος. Αυτό που είπε τώρα ο φίλος, γιατί τον άκουγα πολύ και δεν τον ακούω. Καταρχήν τον άκουγα, αλλά έπρεπε να πάμε και στη Μύκονο. Και είναι ρεπορτάζ. Πρέπει να δούμε τι γίνεται πριν τον αγώνα του ΠΑΟΚ. Καλά, που είπε να παίζουν μόνο Έλληνες στην εθνική. Εγώ θεωρώ ότι στην εθνική Έλληνες παίζουν. Δεν θυμάμαι. Να είχαμε συχνά, ιδιαίτερα στην ποδοσφαιρική εθνική, να είχαμε συχνά ξένους ποδοσφαιριστές. Εκτός και αν εννοεί τον Τετέ, ξέρω εγώ, στην εθνική ποδοσφαίρου ή τον Αλντοκούμπο στην εθνική μπάσκετ, οι οποίοι εντάξει, τώρα πήγε και ο Γόκαμπ στην εθνική μπάσκετ, πήγε και ο Ντόρσεϊ, αλλά τόσα χρόνια παίζαν κυρίως Έλληνες παίκτες. Στην εθνική μπάσκετ ανδρών υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει έλλειψη αθλητών με μεγάλη ποιότητα, γιατί παίζουν πάρα πολλοί ξένοι έτσι κι αλλιώς στο ίδιο το πρωτάθλημα. Μπει και στο ποδόσφαιρο παίζουν, αλλά. Εκεί έχουμε και πολλούς Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό και συγκεντρώνεται ένα καλό νούμερο, ένα αξιόπιστο νούμερο Ελλήνων αθλητών να παίξουν, έτσι. Αν δεν μπορούμε να βγάλουμε τον Νίκο Παπουτσά, αν δεν απαντάει, μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Εσύ ξανακάλεσε τον μια τελευταία φορά. Κάνε μια τελευταία δοκίμη και αλλιώς θα τον βγάλουμε στην πορεία να μας ενημερώνει για την εξέλιξη του αγώνα. Έτσι, αλλιώς θα παίρναμε τώρα τα προκαταρκτικά. Τι γίνεται, τι δεν γίνεται, ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι κτλ. Πάμε σε ακροατή μέχρι να βγάλουμε τον. Ναι, πάμε σε ένα ακροατή και μετά θα βγάλουμε τον Νίκο Παπουτσά. Μόλις μου πεις ότι είναι έτοιμος και τον έχεις.
5: Παρακαλώ,
0: πάμε σε ακροατή.

0: σχολιάζει αυτά που είπα εγώ.
1: Κι εγώ. Το, αυτό που λες
0: είναι τώρα... προσβολή. Ναι,
1: αυτό είναι κανόνα.
0: Έχεις ένα κακό ελάττωμα που τους αφήνεις και σχολιάζουνε. Και σου καλά την εκπομπή και δεν παίρνει άλλο. Τι να παίρνει. Εγώ παίρνω για σένα. Άμα ήταν να με σχολιάζει.
1: Χαίρομαι.
0: Να
1: χαίρομαι. Δε, αυτό δεν θα συμβαίνει όπως το λες. Είναι. Έτσι είναι. Έτσι θα γίνει. Εγώ, εγώ το λαμβάνω αυτό. Πες τώρα. Πες τι θες.
0: Δεύτερον, πάμε λίγο για την εθνική. Έκανε ένα λάθος ο προπονητής της εθνικής μας. Τελευταία 5-6 λεπτά έπρεπε να βάλει δύο αμυντικούς. Είχε τον Κουλιεράκη, είχε και τον Μιχαηλίδη. Εγώ είμαι Αριανός, ξέρεις την αλήθεια.
1: Ξέρω, ρε. Μίλα.
0: Να φρεσκάρει λίγο την άμυνα, αφού δεν είχε κουράγιο ο Ρέτσος να διώξει την μπάλα, να πάει ούτε δύο μέτρα. Ούτε από το κέντρο και μετά δεν μπορούσε να φύγει η μπάλα. Ούτε στο κέντρο δεν έφτανε. Εάν έβαζε τον Κουλιεράκη και τον αυτόν αμέσα, το πετράδι θα περνούσε και θα περνάμε το παιχνίδι. Αυτό ήταν το λάθος σου. Σαν ομάδα έφτιαξε ωραία ομάδα, δεν μπορώ να το κατηγορήσω.
1: Και γενικά έχει αλλάξει την οτροπία, σωστά.
0: Ναι, έχει αράξει, σωστά μιλάς. Μετά, όσο για τον Ηρακλή, με τον Άρη που παίξανε και οι δυο, δεν είναι έτοιμες οι ομάδες μας.
1: Κακές ήταν, πολύ κακές και οι δύο. Ήταν πολύ κακές και οι δύο, ναι.
0: Ναι, δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Τώρα με αυτή τη διακοπή ίσως γίνουν πιο καλύτερες από τι ήταν.
1: Για να δούμε, αυτό που
0: και,
1: λες τώρα είναι σημαντικό.
0: Πιστεύω να πούμε.
1: Είναι σημαντικό.
0: Και ο Ηρακλής έχουμε να πάει ψηλά, να πούμε.
1: Και ο Άρης.
0: Γιατί το δικαιούται. Γιατί εμείς σαν Αριανείς σας πάμε με χίλια.
1: Περάσαμε πολλά, περάσατε πολλά. Σωστά.
0: Και μόνο που στεναχωρηθήκαμε που δεν μας άφησε ο Βούτσης να πούμε και η αστυνομία να έρθει σαν φιλάπλη στο γήπεδό μας να γουστάρει την ομάδα σας όπως και εμείς θα έρθουμε στο Καπιταζόκλο να γουστάρουμε την ομάδα μας. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, μια ώρα ένα παιχνίδι είναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και έπιασες πολύ ωραίο θέμα το οποίο το αναλύσουμε και αύριο λίγο αυτό το θέμα με τα εισιτήρια, τι έγινε και δεν έγινε. Να είσαι καλά Παναγιώτη και να λες όλο τον κόσμο να ακούει θήτα 107,1 γιατί το ξέρω ότι μας αγαπάς και θα είμαστε συνέχεια κοντά σου. Πάμε, να είσαι καλά. Γεια σου.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, αν δεν προλαμβάνουμε σε οτιδήποτε άλλο, θα πάμε κατευθείαν Μύκονο τώρα για να ακούσουμε τον Νίκο τον Παπουτσά, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη του αγώνα μπάσκετ στην συνέχεια. Αλλά τώρα θα μας πει τι γίνεται πριν το ξεκίνημα. Γεια σου Νίκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από Μύκονο. Όπως ακούτε, μόλις έγινε παρουσίαση των δύο ομάδων. Το γήπεδο ξεκίνησε και γεμίζει. Σε περίπου 5 λεπτά θα ξεκινήσει το match.
1: Sold out.
2: Είναι το double του αγώνα.
1: Sold out, Νίκο.
2: Πώς?
1: Sold out θα έχει το παιχνίδι.
2: Sold out είναι. Ακόμα και... και διαρκείας έχουν μεταφερθεί.
1: Μάλιστα.
2: Για να γεμίσει το γήπεδο. Αρκετή προσκεκλημένη. Το γήπεδο έχει... Έχει ακόμα και βουλευτής στην κλάδα, κυρία Μοναγιού.
1: Θα μας πεις λίγο, επειδή εμείς δεν ακούσαμε τις παρουσιάσεις των ομάδων, θα μας πεις λίγο τις δωδεκάδες του ΠΑΟΚ και της Μικόνου.
2: Βεβαίως. Για τις δωδεκάδες της Μικόνου ξεκινάμε τον Φάντιμπερκ, Άπλιμπε, Τσαέλς Καβαδάς, Λάγιος, Πουλίδας, Στίγκας, Σιδηροηλίας, Στόλιας, Λόφ, Σάρελ και Κάναντι. Ενώ και ο Σεργέρης έχει επιλέξει τις δωδεκάδες της Γκρέι, Μίτρο Λόγκ, Πόσμαν, Αλεξάνδερ, Χάγιος, Κάκλαμαν, Πόσε, Περσίδη, Σίλιοπουρ, Καλάθη και Μπαζίνα.
1: Μάλιστα.
2: Αν μ' ακούτε.
1: Οπότε, ναι, έχουμε κάτι σημαντικό να αναφέρουμε άλλο. Έγινε κάτι αξιοπερίεργο, αξιοπρόσεκτο. Λίγα
2: λεπτά, θα θυμηθεί και κύριος Ρωσιάρας, ο οποίος έχει περάσει μια πέφτης από την ομάδα του Μικόνου.
1: Μάλιστα.
2: Σε επίπεδο τοπικού προγραμματισμού και της ΓΑΜΑ Εθνικής.
1: Α, ωραία. Δηλαδή έχει μνήμες από το συγκεκριμένο γήπεδο, παιδικές μνήμες, ε.
2: Βεβαίως. Έχει γνωρίσει αυτό το μισή και την ομάδα του Μικόνου και όλη την εξέλιξη. Από το τοπικό μέχρι και την Α1 και την όλη την εξέλιξη ομάδα.
1: Ωραία. Ελπίζω να είναι και δίκαιο σήμερα στην διαχείριση του αγώνα. Να είσαι καλά, θα τα λέμε, θα τα λες μάλλον με τους επόμενους από μένα, γιατί εγώ 3 ώρα χαιρετώ, κλείνω την εκπομπή, οπότε θα ενημερώνεις για την εξέλιξη του αγώνα στις επόμενες εκπομπές εδώ στο ΘΙΤΑ 107,1. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, Νίκο. Θες να πεις κάτι πριν κλείσουμε?
3: Τι είναι άλλο που μπορούμε να πούμε? Στη συνέχεια θα πούμε όλα τα υπόλοιπα για Basket League κυρίως, που ξεκινάει 3 ώρα, Μύκονος ΠΑΟΚ και τα υπόλοιπα παιχνίδια στη συνέχεια. Έχει και league face ημέρα.
1: Έχω πει ότι αυτή θα είναι πιο... πώς θα το πω, η πιο περίεργη χρονιά. Έτσι, η πιο εντυπωσιακή χρονιά. Γιατί θα υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες. Και ίσως να είναι το καλύτερο πρωτάθλημα των εποχών που θα έχουμε δει στην Ελλάδα.
3: Πιο ανταγωνιστικό.

0: Ναι, ναι.
1: Πάμε να πούμε ότι για μια φορά ακόμα, έτσι πριν κλείσουμε, να πούμε ότι ο Χρήστο Τζόλης μπορεί να τραυματίσει και αλλά δεν θα πάψει να λάμπει με τη φανέλα της Εθνικής σε όλο το Nations League. Πέρα όμως είναι ώρα να λάμψει και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως νέος ambassador, Τζόλης και Novibet προχωρούν μαζί με επίκεντρο τον άνθρωπο. Γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά. Πριν κλείσουμε να πω ότι, όπως ανέφερα, περιμένουμε ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Και προσέξτε, δεν είπα τον τελευταίο χρόνο, λέω όλων των εποχών, γιατί θεωρώ ότι τόσο μεγάλη άση συγκεντρωμένη στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν υπήρξαν ποτέ.
0: Να πούμε, έχουμε ξεκινήσει και το παιχνίδι νίκη Βόλου Λάρισα. ΑΕΛ.
1: Έχει ξεκινήσει και αυτό.
0: Ναι, ναι, ήταν 3 παρατέταρτο. Η ΑΕΛ προηγείται. Ναι, βεβαίως. Η ΑΕΛ προηγείται. Ο Νικοκυράκης, ο Ευάγγελος έβαλε τον γκολ.
1: Τι έγινε τελικά, λέγανε ότι η ΑΕΛ φέτος δεν θα προλάβει να κάνει σοβαρή ομάδα, προσπαθήσει να παραμείνει στην κατηγορία και πάει από νίκη σε νίκη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλή ομάδα έχει.
0: Καλή ομάδα έχει. Ναι, εντάξει. Έχει ομάδα με ιστορία, με κόσμο, μεγάλο γήπεδο. Προηγείται της νίκης Βόλου
1: και
0: στο 10ο λεπτό.
1: Έπεσε τόσο άδοξα κατηγορία με την επιστροφή της. Αποχαιρέτησε και όλα. Δεν θα πούμε τίποτα άλλο γιατί είναι και 59. Θα χαιρετήσουμε γιατί ακολουθεί και το δελτίο ειδήσεων με την Δήμητρα Μακρύ. Εγώ να πω ότι αύριο θα είμαστε την ίδια ώρα κοντά σας, πάλι 1 με 3. Παίρνετε πολύ φίλοι τηλέφωνο, θα σας ακούσουμε αύριο. Μέχρι πριν από λίγο οι φίλοι καλούσαν, οπότε θα τους ακούσουμε αύριο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Δέστε όμως την ομορφιά της εκπομπής, το περιεχόμενο της εκπομπής. Έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα. Είναι η πιο ολοκληρωμένη εκπομπή που έχετε ακούσει ποτέ. Εκτιμώ ότι το καταλαβαίνετε και θα το ανταμείψετε αναλόγως. Έτσι, με πολύ ψηλές ακροαματικότητες. Πάντα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο κόσμος θα σε καταλαβαίνει και σε ακολουθεί. Σε ακολουθεί μαζικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λία, για την συντροφιά. Ευχαριστώ τον Τάσο που ακόμα τα έχει με τον Κιωβάνο που είναι Ηρακλειδέας, αλλά πρέπει να ηρεμήσει. Εντάξει. Βέβαια, τώρα το ότι πήγε ο Μητσοτάκης χαιρέτησε την εθνική μας έχει όλους ταρακουνήσει, αλλά ας ελπίσουμε να αλλάξουν
0: όλα καλά.
1: Μια φορά.
2: Πήρε, λέει, κάτι τσίπουρα ο Κλοπ τώρα. Μόλις το έμαθα.
1: Λέει, τελείως, δεν χρειάζεται να πάω καν στον πάγκο αύριο. Καλό σας μεσημέρι, να περνάτε όλοι καλά. Τα λέμε σε μια μέρα, σε 24 ώρες. Γεια σας.
3: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3.
4: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
3: Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 και αρχίζει τώρα το Δελτίο Ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους και της αναπόσπαστης φύσης τους ως συνόλου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Είναι η ίδια η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου που διαπερνά και τη συνεχή προσπάθειά μας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: Η πατρίδα μου δεν μπορεί να δεχθεί διευθετήσεις που θα δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Οι κοινές προσπάθειές μας επέτρεψαν να αφήσουμε πίσω τις σκιές του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε μία σχέση αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας, επισήμανε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. Ο Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε χαρούμενος, διότι οι δύο λαοί άφησαν πίσω την αντιπαράθεση και σήμερα απολαμβάνουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής συνεργασίας. Οι πρωθυπουργικές δηλώσεις έγιναν στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. στο ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα, την πολιτική σταθερότητα, την εθνική συνεννόηση και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας χαρακτήρισε διαρκή λαιλασία τη συνεχιζόμενη έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο. Υπογράμμισε ότι η απομάκρυνσή του από τον Παρθενώνα και η παραμονή του στο Λονδίνο συνιστούν μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πως η επανένωση των γλυπτών δεν αφορά μόνο τις σχέσεις Ελλάδας και Βρετανίας, αλλά αποκτά ευρύτερη ευρωπαϊκή και πολιτιστική διάσταση. Συμβολικά απέκλεισαν σήμερα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αλλοιείς που ξεκίνησαν τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις τους εδώ και τρεις μέρες. Με πυρσούς και με κόρνες στα χέρια, οι ψαράδες μέσα από τα ψαροκάικα έστειλαν το μήνυμα του αγώνα επιβίωσης που κάνουν για τον κλάδο τους. Παράλληλα, εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, όπως το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το Συνδικάτο Οικοδόμων και η Ένωση Εμποροϊπαλλήλων, στηρίζουν με σημερινή τους ανακοίνωση τους αλλοιείς που παλεύουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν από τη θάλασσα και να προσφέρουν φθηνό και ποιοτικό ψάρι στους καταναλωτές. Προσωρινό πρόβλημα παρουσιάστηκε στην αποκομιδή ανακύκλωση στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Θέρμης. Ο Δήμος Καλαμαριάς απευθύνει ισχυρή έκκληση στους πολίτες, τους επαγγελματίες, τους επισκέπτες να μην αναποθέτουν τους μπλε κάδους ανακυκλώσιμα υλικά και αν είναι εφικτό να τα κρατήσουν προσωρινά στους χώρους τους μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Αστυνομικοί του τμήματος Νεάπολης Οικαιών συνέλαβαν 18χρονο ημεδαπό που εμπλέκεται σε εμπορία ναρκωτικών ουσιών έξω από σχολικό συγκρότημα. Ο 18χρονος εντοπίστηκε χθες το βράδυ κοντά σε νηπιαγωγείο στις Οικές. Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν ένα βαρύ οπλοστάσιο παράνομων ουσιών και πιστηρίων, όπως δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 1029 γραμμαρίων, 17 συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους 19,5 γραμμαρίων σε βάρος του σληφθέντος. Σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης Οικαιών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και πήρε το δρόμο για τον αρμόδιο εισαγγελέα. Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα ξανά διπλωμάτες και αλλοδαπούς να εγκαταλείψουν το Κιέβο, απειλώντας την Ουκρανική πρωτεύουσα με μαζικές επιθέσεις. Παρατηρούμε με ανησυχία ότι δεν έχουν λάβει όλοι υπόψη αυτές τις προειδοποίησεις και ότι ορισμένα άτομα εκθέτουν εν γνώση τους τον εαυτό τους σε θανάσιμο κίνδυνο, όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα επιτέθηκε η Ρωσία σε ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Λιβερίας σε ένα από τα Ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας στην περιοχή της Οδυσσού. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, όπως ανέφερε η υπηρεσία που διαχειρίζεται τα Ουκρανικά λιμάνια.
3: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Καθαρός ουρανός τούτη τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Στους 24 βαθμούς ανέβηκε ο Κέλσιος. Οι άνεμοι πνέουν από νότιο-δυτικές κατευθύνσεις με ένταση στα 2 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στις 4.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
6: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
7: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
6: Μόνο χαρίζεται.
7: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
6: Δώσε αίμα.
7: Αιμοπετάλια.
6: Μυελό των οστών.
7: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
7: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
7: Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκη.
8: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
9: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
10: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
11: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον ΘΦΜ 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Διπλοίδης.

καλησπέρα και από μένα. Συνεχίζεται το πρόγραμμα του Radio Theta 107,1. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με το μπάσκετ, καθώς ήδη είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του ΠΑΟΚ στη Μύκονο. 5,5 ώρα παίζει ο Άρης εκτός έδρας με την ομάδα της Καρδίτσας. Αύριο υπάρχει το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό και περιμένουμε την προπόνηση στις 3 ώρα για την ομάδα του Γυραιού.

0: Θα έχουμε συνδέσεις με το κανάλι που δείχνει τον αγώνα. Πολύ ρωτάτε κιόλας να καλησπέρισω και τον Ηλία εδώ δίπλα μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Θα έχουμε συνδέσεις με το κανάλι που δείχνει τον αγώνα για να βλέπουμε την εξέλιξη του αγώνα, επίσης της αναμέτρησης. Επίσης θα κάνουμε συνδέσεις με άνθρωπο, τον Νίκο τον Παπουτσά, που είναι στην Μύκονο για να μας δίνει παρελειπόμενα όσον αφορά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την τοπική ομάδα εκεί, που αγωνίζεται για δεύτερη φορά στην Basket League.

0: Ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται στη Μύκονο χωρίς τρεις παίκτες, οι δύο είναι επιλογή του. Ο άλλος είναι τραυματίας, δηλαδή είναι εκτός ο Ταϊρή και ο Μωρούγη, ενώ ο Χουγκάς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που έχασε και το προηγούμενο παιχνίδι μεσοβδόμαδα απέναντι στην ομάδα της Μαρέσα, και έτσι είναι οι τρεις παίκτες που δεν έχει στη διάθεσή του ο Αντρέα Τριγκέρι. Υπάρχει το πρώτο time out στον αγώνα. Από στιγμή σε στιγμή θα έχουμε την σύνδεσή μας για να μπορέσουμε να σχολιάζουμε παράλληλα με την εξέλιξη του αγώνα την αναμέτρηση. Ηλία, ένα παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον, καθώς περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ μετά από συνεχόμενους αγώνες που έχει δώσει για το Super Cup και μεσοβδόμαδα.
1: Τέταρτο παιχνίδι.
0: Αυτά όσον αφορά τους αριθμούς των παιχνιδιών, είδα και με τον Γιάννη και με τον Αντώνη νωρίτερα, τα θυμάσαι καλά.
1: Ναι,
0: και
1: το πρωί μου μίλησαμε. Το παιχνίδι σε 8 ημέρες για τον ΠΑΟΚ, μετά τα δύο παιχνίδια με τη Super Cup και το ευρωπαϊκό που έδωσε. Βέβαια, σε όλα έδειξε μια πολύ καλή εικόνα η ομάδα του coach Τρινκέρι. Να δούμε και σήμερα πώς θα αντιδράσουν οι παίκτες του, πώς θα είναι στην πρώτη εμφάνιση στη GBL, εκτός έδρας παιχνίδι, με ένα ταξίδι στην πλάτη ακόμα.
0: Ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί η ομάδα του Δικεφάλου μετά από τόσα παιχνίδια και χωρίς τους τρεις παίκτες που αναφέραμε.
2: Ένας παίκτης που φτάνει σε αυτό το ορόσημο σύμφωνα και με τον Εσάκη, ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση με τον Νάσο Μπαζίνα, ο Μήτρου Λόγκ για τον Γκρέι, ο οποίος από κοντά μειώνει για τον ΠΑΟΚ σε 14, 6 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Άπλμπι.
0: Απλά να πούμε ότι κάναμε σύνδεση με το κανάλι, με το Sport FM TV, για να μην μπερδεύετε όσοι θέλετε να το δείτε κιόλας. Είναι πολύ εύκολο, μπορεί αρκεί να πληκτρολογήσετε στο κινητό σας, στον υπολογιστή, στην τηλεόραση εφόσον είναι Smart TV. Είναι Sport FM TV και σας το βγάζει, είναι .gr και σας το βγάζει. Από εκεί και πέρα είναι στο νούμερο 1. Θα δείξει και τον αγώνα αύριο, τον αγώνα αργότερα του Άρη θα τον δείξει κανονικά η τηλεόραση του Sky. Αυτό το παιχνίδι το έχει η τηλεόραση, το συγκεκριμένο κανάλι. Ο ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε καλά τον αγώνα, 12-4 είναι μπροστά η Μύκονος. Τώρα έχουμε, πριν λίγο είχαμε και εμείς, αρχίσαμε να έχουμε εικόνα για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Γι' αυτό λέγαμε και με τον Ηλία εδώ ότι είναι ένα παιχνίδι ερωτηματικό. Με το που μπήκαμε υπήρχε και το time out από τον Αντρέ Τρινκέρι.
1: Ναι. Θα έχουμε και σύνδεση και με τη Μύκονο.
0: Ναι, όπως είχαμε νωρίτερα με τον Νίκο τον Παπουτσά.
1: 12-4 είναι το σκορ υπέρ της Μύκονο.
0: Στα μισά περίπου του δεκαλέπτου, 5 και 20, ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Μπαζίνα, τον Φώστερ, τον Μουρ, τον Νάς Μήτρου Λόγκ και τον Γκρέι στο θέση 4. Η τοπική ομάδα έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά. Πάμε ξανά στη σύνδεσή μας.
3: Έλα Νίκο, περίμενε.
0: Λοιπόν, μέχρι να κάνουμε την σύνδεσή μας, ξανά 12-4 στο πεντάλεπτο, η μπάλα είναι για την Μύκονο. Θα πάμε, τον έχουμε, τον Νίκο, καλησπέρα και πάλι. Έχει ξεκινήσει δυναμικά το παιχνίδι η ομάδα της Μύκονου. Από ό,τι βλέπουμε σε σχέση με την προηγούμενη σύνδεση, γέμισε το γήπεδο, έλεγες ότι έρχεται, συνεχίζει να έρχεται κόσμος.
4: Το γήπεδο συνεχίζει να γεμίζει, πάνω πολλές εκδηλώσεις σήμερα. Στο μάτς ξεκίνησε 12-4, τρομερό ξεκίνημα τις δύο ομάδες.
1: Μύκονος μπήκε καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Ο ΠΑΟΚ βγάζει μια κούραση. Είναι και 4 παιχνίδια σε 8 ημέρες. Η κούραση αρχίζει να εμφανίζεται.
4: Λογικό και φαίνεται και στο παιχνίδι του. Βέβαια να πούμε κάπου εδώ ότι η Μύκονος θα παίξει και το πρώτο ιστορικά ευρωπαϊκό παιχνίδι την Τρίτη.
1: Προσπαθεί να πιάσει ρυθμό, ναι, ναι.
0: Ναι, συνέχισε, αν θες να αναφέρεις κάτι, αλλιώς θα σε ρωτήσω κάτι.
4: Δεν έχω κάτι παραπάνω να αναφέρω. Είναι ότι υπάρχει και έστοχη τα πρώτα αυτά.
0: Υπάρχει κίνηση στο νησί. Γιατί πώς και συνεχίζεται να έρχεται ο κόσμος ακόμη και μετά την έναρξη του αγώνα, καθώς βρισκόμαστε στα μέσα της πρώτης περίοδου. Το γνωρίζεις αυτό?
4: Πώς?
0: Πώς και συνεχίζει να έρχεται κόσμος ακόμη στο κλειστό, δηλαδή υπάρχει μεγάλη κίνηση στο δρόμο, στο νησί?
4: Υπάρχει μεγάλη κίνηση στο δρόμο και δεν είναι και πολύ το πάρκινγκ λόγω έργων που γίνεται γύρω από το γήπεδο, το οποίο μέσα από μεσημέρι βέβαια θα βελτιωθεί με τον επόμενο καιρό.
1: Υπάρχουν και φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στο γήπεδο? Έχεις δει κάποιους?
4: Υπάρχουν κάποιοι...
1: Μεμονωμένοι, φαντάζομαι.
4: Αν μπορείς να μετρήσεις, ναι, βεβαίως. Αν μπορείς να μετρήσεις το γύρω στο 20, γύρω στο 10 με 15.
1: Okay.
0: Κάθονται μαζί σε συγκεκριμένο σημείο, είναι μεμονωμένοι, είπες?
4: Είναι σε μια μικρή κερκίδα που έχει δημιουργήσει η ομάδα, okay. Ένα μικρό πέταλο μπορούμε να πούμε. Βέβαια υπάρχουν και πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ, γιατί είναι πολύ... Θεσσαλονίκης, οι οποίοι βρίσκονται στο νησί γιατί για λόγους εργασίας από τη ΣΔΟ.
1: Τώρα υπάρχει κάποια καθυστέρηση, έχεις καταλάβει το λόγο, Νίκο?
0: Αυτό το ρώτησα νωρίτερα, ναι.
1: Υπήρξε μια καθυστέρηση στο αγωνιστικό.
4: Κάτι σχετικά με τον χρόνο, πήγαν και μιλήσανε με τις γραμματείες. Βέβαια, λύθηκε άμεσα.
1: Λύθηκε, οκ. 12-14 το σκορ.
4: 13-4
1: αυτή.
0: Ναι, εμείς έχουμε καθυστέρηση λίγο, ναι.
4: Στο... Με βολή του Child, ο οποίος ήταν στις 3 πόντους. Τώρα η δεύτερη βολή του.
1: Πόσο θέλει για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου?
4: 4-40 ακριβώς. 4-40.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Νίκο.
0: Ευχαριστούμε, Νίκο. Θα ξανασυνδεθούμε, μάλλον στο ημίχρονο. Να είσαι καλά.

0: Πέρα από τον μπάσκετ όμως έχουμε και ποδόσφαιρο, γιατί...
1: Super League 2.
0: Ναι, Super Bet League 2, που έχουμε δύο παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι το Νίκη Βόλου ΑΕΛ, τοπικό ντέρμπι, που είναι στο 2-1 στο 32ο λεπτό.
1: Θόλος, τρία γκολ.
0: Τρία γκολ πολύ γρήγορα. Ο Νικοκυράκης άνοιξε το σκορ για την ΑΕΛ στο 1ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι απάντησαν με το Βαφέα και έκαναν την ανατροπή στο 23ο λεπτό με αυτογκολ του Μακρύ. Στο άλλο παιχνίδι, ο Πανθρακικός είναι στο 0-0 με τον Πανσεραϊκό. Θα έχουμε και σύνδεση με το γήπεδο της Κομωτινής στη συνέχεια.
1: Τον έχουμε, Τάσο, όχι, δεν τον έχουμε
0: δεν
1: ακόμα.
0: Δεν τον έχουμε ακόμα, ναι.
1: Α, τώρα κατάλαβα, εντάξει. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας, ξανά μπορούμε να βάλουμε λίγο το... Α, εντάξει, θα δίνω εγώ για το όσον αφορά το παιχνίδι, το Μύκονος ΠΑΟΚ, που είναι στο 14-4 και έχει βολές με το Χάτζινς ο ΠΑΟΚ. Πολύ νοθρό ξεκίνημα για το σύνολο του Αντρέα Τρινκέρι. Πρώτη βολή εύστοχη. Μπήκαν κάπως μουγκιασμένα. Μπορούμε να... Το γήπεδο τώρα μπορούμε να το έχουμε. Ωραία, πάμε στο γήπεδο.
2: Είναι στην επίθεση ο Λαβ. Κάνει το λάθος ο Αμερικανός. Αλλά η κατοχή, σύμφωνα με την υπόδειξη των διαιτητών, παραμένει για την Μύκονο. Υπήρξε η παρέμβαση από τον Όσμαν. Time out που έχει ζητήσει ο Βαγγέλης Ζιάκος.
1: Time out λοιπόν από τον προπονητή της ομάδας της Μυκόνου, τον Βαγγέλη Ζιάκο, και νομίζω είναι η κατάλληλη ευκαιρία. Ηλία, θες να κάνεις το συγκεκριμένο, την ξεκίνηση στην εισαγωγή. Λογικά θα έχουμε τώρα τον Δημήτρη, είναι ο μικρό. Δημήτρης Μπαρκετζής για το παιχνίδι.
0: Πανθρακικός Πανσεραϊκός στην Κομωτινή. Είναι στο 19ο λεπτό η μέτρηση. 0-0.
1: 0-0, είπα εγώ.
0: Και στο άλλο παιχνίδι, Νίκη Βόλου ΑΕΛ, 2-1 στο 33. Έχει ξεκινήσει ένα τέταρτο νωρίτερα το παιχνίδι της Νίκης Βόλου με την ΑΕΛ. 3 η ώρα από το Πανθρακικός Πανσεραϊκός.
1: Και παρατέταρτο το
0: Δημήτρη.
1: Άλλο.
0: Ναι. Έχουμε το Δημήτρη στη γραμμή.
1: Ναι, τον έχουμε.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα από το Δάκο Μωτινής. Μια ή όλου τη μέρα, παρότι έχει.
1: Όπως και εδώ στη Θεσσαλονίκη.
3: Φίλοι 300 φίλοι περίπου στις κερκίδες του Δάκο Μωτινής, μεταξύ των οποίων 50 από τη μεριά των Σερών, στο δυτικό πέταλο. Να δούμε τις συνδέσεις για τις δύο ομάδες, για το Πανθρακικό. Σγουρής, Λαρέα, Βουτσά, Τσίλεμς, Γιούλης, Αθανασακόπουλος, Ντουμάνης, Αναστασόπουλος, Γκοντετζιάννη, Πατρώνη και Νότας, για την ομάδα του Πανθρακικού, του Κώστα Γεωργιάδη, του προηγούμενου προπονητή του Πανθρακικού. Η Τινιαλίνη, Ταχάτος, Παντελάκης, Ηλιάδης, Αρμοκόμ, Οικονόμο, Μορέρα, Μωυσιάδη, Τέλος, Ταχέρα και Πασάς. Διατή συνάντηση είναι η κυρία Αντωνίου, διεθνής διατής από τη Πάτρα. Με πρώτο βοηθό τον Πύρο από την Ευρυτανία, Τσικριτάρη από το Σύνδεσμο Πειραιάς και ο τέταρτος είναι ο Γκαϊτατζής από το Σύνδεσμο Δράμας. Στο 7 ο Τεχέρα έκανε μια σέντα, ο Αρμοκόμ έπιασε ένα σουτ μπροστά του τερματοφύλακα του Πανθρακικού Σγουρή. Αυτός με αυτοθυσία μπλόκαρε την μπάλα. Ενώ στο 10 ο Γκοντετζιάννη σε καλή θέση έπιασε ένα δύναμο σουτ και δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας του Πανθρακικού την Αλήνη.
0: Δημήτρη, υπάρχουν στο γήπεδο και οπαδοί το φίλαθλοι του Πανσεραϊκού, των φιλοξενούμενων.
1: Ναι,
3: 50 φιλάθλοι.
0: 50,
3: στο δυτικό πέταλο.
0: Ναι, ναι. Καλό είναι αυτό, όσο και να είναι.
1: Είναι κόσμος και από τις δύο ομάδες, ναι.
3: Ω, μεγάλη ευκαιρία. Γκολ. Γκολ στο 5, το νούμερο 5. Ο Ηλιάδης, μετά από σέντρα, δεν μπόρεσε να βγει ο τερματοφύλακας εκεί, κάτι έγινε. Και ο Ηλιάδης με κεφαλιά έκανε το 0-1 στο 22ο λεπτό, εδώ στο Δάκο Μωτινής. Ο Ηλιάδης λοιπόν δίνει το προβάδισμα για την ομάδα του Πανσεραϊκού εδώ στο Δάκο Μωτινής.
0: Ο Πανσεραϊκός επρόκειται από μια μεγάλη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό Β με 4-1, ενώ ο Πανσεραϊκός...
1: Είχε την αλλαγή προπονητή, όπως και πολλές ομάδες της Σούπερ
3: Λίγκ 2. Απέναντι στον Ολυμπιακό Β, ο οποίος ο Ολυμπιακός δεν είχε 5 παίκτες και αναβλήθηκε σήμερα το παιχνίδι με την Καλυθέα. Αυτά δεν είναι ισοδυναμά πράγματα. Σωστά.
0: Είναι γενικά.
3: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έπαιξε στο Πανσεραϊκό δίχως 5 παίκτες και σήμερα αναβλήθηκε το παιχνίδι με την Καλυθέα, γιατί είναι οι παίκτες της Εθνικής Ελπίδων.
0: Ναι, υπάρχουν και αυτά τα θέματα.
1: Ναι, είναι απουσίες και όπως και με τον ΠΑΟΚ.
0: Πάντως
3: από το 22 ο Πανσεραϊκός με τον Ηλιάδη προηγείται με κεφαλιά 0-1 εδώ στο Δάκο Μωτινής.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Να ξανασυνδεθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Επιστρέφουμε στα μπασκετικά. Στα μπασκετικά όπου ο ΠΑΟΚ εκτελεί βολές με τον Όσμαν. Αστόχησε. Πάμε στη σύνδεση μας πάλι.
1: 4-8.
0: Παραμένει.
1: Ένα πολύ μουδιασμένο ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ, ενώ τώρα ο Αλεξάνδερ, Καλ Αλεξάνδερ, κουβεί εντυπωσιακά την προσπάθεια και το καλάθι από τον Τσέντι Όσμαν. Φέρνει τη διαφορά στους 4 πόντους, 14-10. Ένα ακόμη time out από την Μύκονο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Πέσαμε Τάσο πάνω σε όλα τα time out, ενώ να πούμε ότι κάνουμε συνδέσεις με τον Sport FM TV και στο συγκεκριμένο αγώνα είναι ένα Sport FM TV το 1 για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μύκονο. Ο ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε πολύ καλά, δεν ξεκίνησε αμμουδιασμένα με τις γηπεδούχους να παίρνουν να χτίζουν μια υπέρ τους διαφορά. Δεν σ' άκουσα.
2: Κατάφερε να μειώσει τώρα. Η διαφορά ήταν στους 8 πόντους, 12-14. Τώρα πήγε στο 14-10.
0: Και υπάρχουν δύο time out από τον κύριο Γιάνγκο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, Έλια.
2: Βλέπει τον ΠΑΟΚ να ανακάμπτει.
0: Και θέλει να σπάσει ίσως και το ρυθμό του δικεφάλου.
2: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Ο ΠΑΟΚ πάντως που στα τρίτο μάτς είναι τώρα και είναι ακόμη πρώτη περίοδος και με τον Ολυμπιακό και με τη Λεμάν που παρακολουθούμε, με τη Λεμάν λέω, Λεμάν έπαιξε ο Άρης, με την Μαρέσα. Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλός, δεν μπήκε καλά στον αγωνιστικό χώρο. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε πολλούς τους ρυθμούς. Βελτίωσε τις συνεργασίες, έπαιξε
2: και με τη στήριξη του κόσμου, ο οποίος
0: πίεσε
2: έδωσε φροντερό παρόν.
0: Ο κόσμος, ναι, ήταν
2: γέμισε το παλατάκι.
0: Πάρα πολλοί κόσμος στο παλατάκι μεσοβδόμαδα, και πάρα πολλά αμάξια απ' έξω.
2: Υπάρχει
0: γενικότερα,
2: ενθουσιασμός.
0: Υπάρχει, ναι, πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, πολύ ωραία ατμόσφαιρα γενικότερα και πέρα από την εξέταση των φανατικών και
2: φαντάζομαι είναι
0: υπόλοιπες...
2: κάτι που θα δούμε και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος.
0: Σίγουρα είναι και ο αντίπαλος. Σίγουρα, ναι, να δούμε γιατί.
2: Καθημερινή πάντως είναι πιο δύσκολο ένα γήπεδο να γεμίσει, ακόμα και αν είναι ευρωπαϊκό.
0: Ευρωπαϊκό, αλλά άλλο Μαρέσα, άλλο Δόξα Λευκάδας.
2: Ο ενθουσιασμός όμως πιστεύω είναι ο ίδιος.
0: Καλά, ο ενθουσιασμός ότι υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός.
2: Να δούμε και στην πράξη τι θα γίνει.
0: Δηλαδή, όλοι ψαχνόντουσαν από χτες ποιος δείχνει την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ναι. Δηλαδή, μπορείτε να όλα τα παιχνίδια, καλά, επικεντρωνόμαστε εμείς στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να τα δείτε στα διάφορα σπορ FM TV, αν μπείτε, ακόμα είναι ελεύθερο και θα είναι για καιρό ελεύθερο από ό,τι λένε οι πληροφορίες με όσους επικοινωνούμε και συνεργάζονται με το σταθμό. Αλλά το παιχνίδι μόνο το παιχνίδι του Άρη θα το έχει ελεύθερο η τηλεόραση του Sky.
2: Ναι, απλά ανοίγουν τη τηλεόραση και βάζουν το Sky, ναι. Είναι πιο απλό. Ναι. Απλά ο Sky, ναι, δεν ήθελε να δείξει παραπάνω από ένα παιχνίδι από την τηλεόραση κανονικά.
0: Εντάξει, έχει άλλα προγράμματα.
2: Ναι, έχει και το πρόγραμμά του και ήθελε να λειτουργήσει και το ιντερνετικό κανάλι φυσικά.
0: Ναι, να πάρει μια πρώτη γεύση ο κόσμος.
2: Να το μάθει ο κόσμος πώς λειτουργεί. Ακόμα και η πιο μεγάλη ηλικία που χτες, δεν είναι εξοικειωμένη.
0: Χτες το απογευματάκι, δηλαδή, άκουσα νωρίτερα έναν οπαδό του ΠΑΟΚ νωρίτερα στον Αντώνη τον Κούλαλη που ψαχνόντουσαν πώς μπορούν να δουν τον αγώνα και δεν έχει μια πλατφόρμα.
2: Ηλικιακά, ναι, ναι,
0: αλλά ακόμη και με το κινητό μπορούν κάλλιστα να μπουν να παρακολουθήσουν. Ναι. Τώρα προσποιείται ο Όσμαν, καλή άμυνα.
1: Μύκονο, η οποία πέρσι είχε πληγώσει τον ΠΑΟΚ σε αυτό εδώ το γήπεδο στο πρώτο επίσημο ραντεβού των δύο ομάδων, κερδίζοντας, επικρατώντας στην παράταση με 101-94, 85-85 ήταν το σκορ της κανονικής διάρκειας, με τον Ταϊρή Άπλμπι να είναι ο παίκτης της Μύκονου που πλήγωσε από πέρσι τον ΠΑΟΚ. Είχε πετύχει 19 πόντους σε αυτό το παιχνίδι, στο πρώτο, επαναλαμβάνουμε, ραντεβού των δύο ομάδων στην στοίχημα GBL. Οι βολές για τον Πάντεμπεργκ που ευστοχεί και ανεβάζει και πάλι την διαφορά στους 6 πόντους για την Μύκονο, 18-12, 1 λεπτό και 29 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Άστοχος στη δεύτερη ευολή ο Αμερικανός της Μυκόνου, παραμένει το 19-12. Θα διορθώσουμε το σκορ. Επιθετικό φάουλ από τον Καϊλ Αλεξάνδερ πάνω στην προσπάθειά του για screen. πάνω στον Apple.
0: Δικαιώνται μέχρι τώρα όσοι λέγανε ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο παιχνίδι όσο το περιμένουν περισσότεροι. Είναι και πώς θα προσαρμοστεί η Ιλία από την Ευρώπη στην Ελλάδα, δηλαδή χωρίς ότι έχεις να κόψεις δύο Αμερικανούς. Αν και ο Μουρούγι μεσοβδόμαδα δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου. Ακόμα και τα διαστήματα που ο Πάοκ είχε πρόβλημα κοντά στο καλάθι, τόσο με τον Αλεξάνδερ όσο και με τον Μουρ.

0: 17-12 το σκορ στην επίθεση.
1: Εδώ είναι δίνει 17-12.
0: Ναι, ναι. Έτσι μας έχουν τα στατιστικά. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου ακούσαμε και το τι έγινε πέρσι στο ίδιο γήπεδο.
1: Στη με πρόλαβε βασικά. Πήγα να το πω ότι ο ΠΑΟΚ πέρσι που δεν έκανε πολλές ήττες, ναι, ιτήθηκε στη Μύκονο.
0: Στην παράταση 101-94. Σε ένα παιχνίδι με αρκετά μεγάλο σκορ.
1: Ναι, προσπαθώ να ελέγξω και τη στατιστική να ανοίξω να βλέπω σιγά σιγά, ναι, ναι. Αν το έχει το επίσημο site του ΕΣΑΚΕ. Το δεν βλέπω να έχει τίποτα, τέλος πάντων. Πάμε στη σύνδεσή μας πάλι, Τάσο.
2: Ο οποίος από κοντά δεν έχει πρόβλημα να μειώσει κι άλλο την διαφορά και να τη φέρει στον μείον 3 για τον ΠΑΟΚ 17-14. Ο Φάντεμπερκ στην προσπάθειά του θα αστοχήσει το rebound.
1: Τώρα ακούγονται και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, όπως μας είπε και ο Νίκος ο Παπουτσάς στις είδες που κάναμε. Δύο είδες έχουμε κάνει, μια μέχρι τώρα, νωρίτερα με τον Αντώνιο τον Κούλαλη και μια στην δική μας την εκπομπή. 17-14, ο ΠΑΟΚ με καλές άμυνες κατά διαστήματα κλέβει την μπάλα και χτυπάει στην άλλη πλευρά του παρκέ.
0: Κατάφερε να μειώσει τους τρεις πόντους ο ΠΑΟΚ και ο Νίκα Λάτσι να εκτελεί αυτή τη στιγμή βολές και να έχει την ευκαιρία να φτάσει την απόσταση στο μείον 1, ενώ ήταν και στο μείον 10, 14-4. Ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι. Αστοχή ο Νίκα Λάτσι στην πρώτη βολή. 17-14 το σκορ. 6-3 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Για να δούμε τι θα κάνει και με τη δεύτερη. Να πούμε ότι είναι η πρώτη αγωνιστική της GBL. Αστοχή και στη δεύτερη.
1: Η μπάλα στη Μύκονο.
0: 4 δευτερόλεπτα, 3.
1: Να δούμε από πολύ μακριά, πρέπει να είναι ο Appleby. Σουτάρει αστοχή. Κακό, πρώτη καλή άμυνα. Πήγαν και δύο παίκτες του ΠΑΟ, καλώς πήγανε. Καθώς μπορούσε να αστοχήσει από πολύ μακριά.
0: 17-14.
1: Η πρώτη περίοδος στη Μύκονο, εκεί που η ομάδα του Δικεφάλου δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Μετά πήρε time out του Τρινκέρι. Άρχισε να ανεβαίνει ο ΠΑΟ. Δύο time out από τον προπονητή της Μυκόνου. Και τώρα 17-14 στην πρώτη περίοδο.
3: Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Θα πάμε ξανά, επιστρέφουμε εδώ. Ο Ηλίας ο Μαγνησαλής και ο Γιώργος Διπλοίδης είναι πίσω από τα μικρόφωνα. Μια περίοδος που δεν ήταν τόσο καλή για το σύνολο του Αντέρα Τρινκέι. 17-14, σε βλέπω, θες να πεις κάτι?
1: Ας κάνουμε μια παρένθεση να αναφέρουμε λίγο. Ωραία. Και τα ποδοσφαιρικά. Νίκη Βόλου ΑΕΛ είναι στο 2-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και Πανθρακικός Πανσεραϊκός στο 0-1.
0: Με το που κάναμε εκεί τη σύνδεση με τον Δημήτρη τον Μπακερτζή, πήγε το γκολ από την ομάδα του Πανσεραϊκού.
1: Θα το ξανακούσουμε, θα κάνουμε σύνδεση ξανά με τον Δημήτρη, ναι, στη συνέχεια.
0: Σε κάνα τα ταρτάκι κάπου εκεί.
1: Ίσως κάπου στο ημίχρονο.
0: Ναι, εκείνο. Πάμε, Τάσος Σταυρίδης πάντοτε κοντά μας, όπως και πριν συνεχίζει, γιατί είναι απαραίτητη η βοήθεια των τεχνικών, των ηχοληπτών.
2: Ήρθε βλέπουμε ο Δημήτρης. Σε ένα παιχνίδι που δεν θα έλεγε κανείς ότι διεκδικεί δάφνες θεάματος, όπως το λέει έτσι το δημοσιογραφικό κλισέ. Πολλά λάθη και από τις δύο ομάδες. Στεκόμαστε περισσότερο στον ΠΑΟΚ, γιατί ήταν το φαβορί όταν, και παραμένει το φαβορί της αναμέτρησης. 5 ασίστ για 4 λάθη έχει ο ΠΑΟΚ, έχει χάσει και 7 βολές. Σίγουρα δεν είναι πράγματα που θέλει να βλέπει ο coach Τρινκέρι. Από την άλλη, η Μύκονος διατηρεί διαρκώς το προβάδισμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που πέρασαν οι βασικοί παίκτες του ΠΑΟΚ μέσα στο παιχνίδι, έχει αρχίσει να μειώνεται το προβάδισμα. Με τον Κάνατη να το αυξάνει και πάλι τώρα, γράφοντας το 20-14 με σουτ 3 πόντων.
3: Ναι, η διαφορά φτάνει και πάλι στους 6 πόντους, 20-14 για την Μύκονο. Με τον Καλάθη να θέλει να παίξει με τον Κάιλ Αλεξάνδερ και να ευστοχεί σε σουτ 3 πόντων ο Νίκ Καλάθης, τον οποίο ξαναβλέπουμε στα παρκέ της GBL μετά από 6 χρόνια, μετά από ένα εντυπωσιακό πέρασμά του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Επέστρεψε στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Νίκ Καλάθης. Καβαδάς έχει μετά τις αλλαγές το πλεονέκτημα. Τώρα το φάουλ που κερδίζει ο Σιδηροηλιάς. Ο Σιδηροηλιάς, ο οποίος είναι ένας από τους...
0: Βολές λοιπόν, γιατί είμαστε στον αέρα και πάλι, βολές για την ομάδα της Μυκόνου. Μπήκε ένα τρίποντο από τον Τζιπεδούχο, ανταπέδωσε ο Νίκ Καλάθης.
1: Πάντως, 20-17 το σκορ.
0: Δείχνει η Μύκονος ότι φέτος θα είναι ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα για όλες τις ομάδες. Δηλαδή έχουμε σταθεί περισσότερο στις ομάδες της πόλης μας που έχουν αυξήσει τα budget. Οι δύο έχουν αυξήσει πολύ το budget. Ο Ηρακλής προσπαθεί να έχει μια πιο καλή πορεία από πέρσι, αλλά όλες οι ομάδες τα ανέβασαν τους προϋπολογισμούς τους και προσπαθούν να κλέψουν τη νίκη σε κάθε αγώνα. Και συνεχίζονται οι βολές, αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, 22-17.
3: Δεύτερων βολών, ο ΠΑΟΚ που έχει μέχρι στιγμής 4-11 βολές, έχει 7 χαμένες βολές με τον Καλάθη να στοχίσει σε σουτ 3 πόντων, τον Όσμα να κερδίζει το rebound.
0: Αυτό είχες δει και, Ηλία, όταν βλέποντας στατιστικά στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ναι. Δηλαδή οι πολλές χαμένες βολές.
1: 7 χαμένες βολές.
0: Ήδη είναι πάρα πολλές. Δηλαδή τις μισές να έχει βάλει ο 7. Εντάξει. Τέλος πάντων, 5 σε 7 να έχει βάλει, το σκορ θα ήταν.
1: Και τώρα θα εκτελέσει κι άλλες ο Τσέντι Όσμαν, ο superstar του ΠΑΟΚ.
0: Πώς το έχεις από κοντά, πήρε το φάουλ. Διαβουλεύσεις μεταξύ των διαιτητών για τον αγώνα.
1: Όσο έχουμε αυτή τη διακοπή στο παιχνίδι, να πούμε ότι ενώ έχουμε την πρώτη αγωνιστική, άνοιξε
0: η εξέλιξη, είναι η πρώτη αγωνιστική, ναι.
1: Είχαμε πριν 2 ώρες και κάποια παρατράγουδα, όπως έχουμε συνηθίσει βασικά. Το Μαρούσι ζήτησε να μην γίνει δεκτή η συμμετοχή του Προμηθέα στο πρωτάθλημα, λίγο πριν την έναρξη της πρώτης αγωνιστικής και του πρωταθλήματος. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την υπόθεση. Να πούμε ότι τόσο ο Προμηθέας όσο και το Μαρούσι αγωνίζονται σήμερα. Ο Προμηθέας Πατρών αγωνίζεται με το Περιστέρι εντός έδρας 5 η ώρα, ενώ το Μαρούσι παίζει εκτός έδρας με την ΑΕΚ στις 4. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το σύριαλ με τις δύο ομάδες που φαίνεται να είναι στα μαχαίρια.

0: Έχουμε μια διακοπή στη Μύκονο. Μου φέρνει η Λία άσχημες αναμνήσεις συγκεκριμένη διακοπή. Θα αρχίσω να μετράω πάλι.
1: Γιατί?
0: Γιατί, θα το καταλάβεις τώρα. Γιατί μεσοβδόμαδα πρέπει να, η διακοπή να ήταν 32 λεπτά. Δηλαδή να έγινε 9 και 2 η διακοπή για την μπασκέτα και να ξανάρχισε ο αγώνας 9 και 2, είπα, 34. 9 και 34. Με τον κόσμο να έχει αρκετή υπομονή. Για το συγκεκριμένο συμβάν. Τώρα έχουμε και μια διακοπή εδώ στο παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι ήταν καλό να πούμε τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής.
0: Α, θες πέστανε.
1: Ναι. Η Αυλαία άνοιξε με το παιχνίδι Μύκονος ΠΑΟΚ που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Είναι στο δεύτερο δεκάλεπτο, 22-19 το σκόρ υπέρ της Μυκόνου. 4 η ώρα έχουμε Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας. Δόξα Λευκάδας επιστρέφει στην Α1 μετά από 9 σεζόν. 4 η ώρα επίσης είναι το ΑΕΚ Μαρούσι. 5 η ώρα Προμηθέας Πατρών Περιστέρη. Και 5.30 Καρδίτσα Άρης, το οποίο θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από το Sky, από το κανονικό κανάλι. Το πιο απλό προσβάσιμο για όλες τις ηλικίες. Και αύριο έχουμε άλλα δύο παιχνίδια. 1 η ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Βίκο Φάλκον Ιωαννίνων. Και 5.30 ώρα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον αγώνα, το Ηρακλής Ολυμπιακός, στο κατάμεστο γήπεδο του Ηρακλή. Sold out από χθες. Ο Ολυμπιακός, φαντάζομαι, αρκετά κουρασμένος.
0: Και υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον και, για τα μέσα, και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γενικότερα, αύριο όλοι θα ψάχνουν θέση στο Ιβανόφιο.
1: Δύσκολο να βρεθεί κάποια θέση.
0: Όχι, το είναι.
1: Θα υπάρχει κόσμος αρκετός, όπως γίνεται συνήθως.
0: Και εγώ θα πάω από νωρίς, ναι.
1: Ναι.
0: Για το παιχνίδι αύριο του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό, πρεμιέρα, και για τον ημίθιο όσον αφορά την Greek Basket League.
1: Τι είχε γίνει και στο περσινό Ηρακλής Ολυμπιακός, που έπαιζε ταυτόχρονα ποδοσφαιρικός Ηρακλής.
0: Α, ναι.
1: Και είχαν σηκώσει οργανωμένοι ένα πανό, ερχόμαστε σε λίγο. Το θυμάσαι?
0: Ναι, το θυμάμαι πάρα πολύ.
1: Και εγώ ήμουν στο γήπεδο, γι' αυτό το αναφέρω, και ήταν έτσι ευχάριστο. Ναι.
0: Στο μπασκετικό σου.
1: Ναι, στο μπάσκετ ήμουν εγώ. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα νομίζω με μία ώρα διαφορά έπαιζαν και ποδοσφαιρικό αγώνα.
0: Ναι, το πολύ ωραία, πολύ ωραία σημείωση, διαπίστωση.
1: Γιατί ήταν κάτι που ταξίδεψε και την Ευρώπη αυτή η είδηση και το συγκεκριμένο πανό. Είχε αρκετό ενδιαφέρον. Και όπως είχε ενδιαφέρον και η στιγμή που κατέβηκε το πανό και εμφανίστηκε ο κόσμος από πίσω, που για κάποια λεπτά περίμεναν υπομονετικά να κατέβει το πανό.
0: Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο το παρασκήνιο που μας μεταφέρεις, γιατί αλλιώς είναι όλα να τα βλέπεις από κοντά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 26-21 από ό,τι βλέπω.
1: 26-21 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μειώνει 26-23.
0: Να το, μόλις μπήκε το καλά, το βλέπουμε και εμείς. Και Κακλαμανάκης είναι ότι πρέπει να δώσουν πράγματα και οι Έλληνες. Και Μπαζίνας και Κακλαμανάκης μπήκαν. Αυτό το συζητούσα με φίλους του Δικεφάλου μετά από το παιχνίδι το μεσοβδόμαδο με την ομάδα της Μαρέσα. Έχει παιχνίδι εκτός έδρας με την Μπόσνα, ο ΠΑΟΚ, και μετά έχει τη Δόξα Λευκάδας όσον αφορά το πρόγραμμα.
1: Κάθε εβδομάδα και από δύο παιχνίδια.
0: Ναι, σε σχέση με το τι είχε συνηθίσει τα προηγούμενα
1: χρόνια.
0: Απλά φέτος
1: είναι και πιο δύσκολη η ευρωπαϊκή διοργάνωση και μεγαλύτερες οι απαιτήσεις γενικά από τον κόσμο.
0: Και δεν είχε κάθε εβδομάδα παιχνίδι.
1: Ναι. Είναι πιο δύσκολη η διοργάνωση. Το EuroCup είναι μια πολύ δύσκολη διοργάνωση. Δεν ξέρω πώς τη βλέπει ο περισσότερος κόσμος.
0: Το FIBA Europe Cup δεν είχε τόσα παιχνίδια συνεχόμενα.
1: Μπορεί να μπερδεύεται ο κόσμος λίγο με την ονομασία, να μην καταλαβαίνει τη διαφορά.
0: Ναι, είναι Europe Cup με το Euro Cup.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι λίγο, ακόμα και για μας, είναι δύσκολο που κάθε μέρα τα παρακολουθούμε.
1: Και ο Ηρακλής πέρσι έπαιζε σε μια ακόμη πιο κατώ διοργάνωση.
0: Και φέτος θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην διοργάνωση την πιο πάνω.
1: Και ο Ηρακλής ανέβηκε κατηγορία, ναι, και πολύ καλά έκανε.
0: Στο FIBA Europe Cup θα δοκιμάσει, θα τεστάρει τις δυνάμεις του φέτος και η ομάδα του Ηρακλή.
1: Σε μια διοργάνωση που ο ΠΑΟΚ πήγε δύο συνεχόμενες σεζόν στο τελικό.
0: Ακριβώς.
1: Και έχασε για λίγο τον τρόπο, ήταν φιναλίστ δύο σεζόν.
0: Τώρα στο Euro Cup είναι τέταρτη συμμετοχή για την ομάδα του Άρη. Μια πολύ καλή, μια άσχημη, και εγώ την περσινή μπορώ να τη χαρακτηρίσω μέτρια σεζόν όσον αφορά τα αποτελέσματα.
1: Μετά την πρώτη αγωνιστική και το πώς εμφανίστηκαν οι ομάδες, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, οι ομάδες της πόλης μας, πώς σου ακούγεται ένα τελικό? Καλά, είναι πολύ νωρίς. Πώς σου ακούγεται ένα τελικό Άρης ΠΑΟΚ?
0: Αυτό πάντως πεταλούνται στο μάχη.
1: Μου έρχεται... Φοβερό,
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Ναι. Ήμουνα για τις δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρη και είπε να μοιραστώ το βάρος με τις άλλες ομάδες, όπως είναι η Μπαχτσέ Τσεχίρ. Υπάρχουν ομάδες, πολύ καλές ομάδες.
1: Σίγουρα υπάρχουν πολύ καλές ομάδες. Και δεν θα, αν γίνει κάτι τέτοιο, είναι τεράστια επιτυχία. Γιατί κατευθείαν θα σημαίνει ότι μια ελληνική ομάδα θα έχει σηκώσει το Eurocup και ταυτόχρονα θα παίρνει και συμμετοχή για την
0: Ευρωλίγκα.
1: Καθώς
0: φέτος πέρσι η Μπουργκ το πήρε, αλλά δεν κατάφερε να συμμετέχει. Καλάθι από τον Μήτρου Λόγκ τώρα, τον Ναζ, Ελάιζα στον Άρη, Ναζ τον ΠΑΟΚ. Μπορούμε να έχουμε τώρα σύνδεση.
1: 28-25 είναι το σκορ, 5-30 για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου, για να πάμε στο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, είχε ένα μεγάλο πρόβλημα με τις βολές.
0: Στο πρώτο δεκάλεπτο που έχασε 7 βολές μέχρι ένα σημείο, τώρα το σκορ είναι 28-25. Για την ομάδα του, για την ομάδα της Μικόνου, μπροστά είναι οι γηπεδούχοι, στο παιχνίδι που δείχνει το Sport FM 1. Το Sport FM TV 1.
1: Ναι, για να είμαστε πιο ξεκάθαροι. Γιατί πολλοί θα βάζουν, πιστεύω.
0: Ναι, και δεν θα το βρίσκουν.
1: Και θα λένε τι γίνεται. Αργότερα το αναγέννηση καρδίτσα. Το αναγέννηση καρδίτσα.
0: Η καρδίτσα συνήθεια,
1: με τον Άρη, ναι. 5.30 ώρα έχει τηλεοπτική κανονικά. Θα ανοίξετε τηλεόρασή σας, θα βάλετε να το δείτε από το Sky κανονικά. 5.30 ώρα. Το συγκεκριμένο θέλει να μπείτε στο ίντερνετ.
0: Μια που δεν βγάζουμε γραμμές, θες να δώσουμε λίγο το Viber. 6977-201070. 6977-201070.
1: Θήτα FM 107,1.
0: Για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στην μπασκετική ώρα και όχι μόνο, καθώς απλά δεν έχει πολλά ποδοσφαιρικά. Ναι. Γι' αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τα άλλα με την ευκαιρία. Ημίχρονο, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-1. Και στο 44, από ό,τι βλέπω, Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1. Σε λίγη ώρα θέλω να πιστεύω θα πάμε.
1: Και στην Κομωτινή ξανά στο Δημήτρη Μπακερτζή.
0: Ακριβώς, Δημήτρη τον Μπακερτζή, για το ημίχρονο, να μας δώσει τις εντυπώσεις του για το τι έγινε εκεί στο Κομωτινή, στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα.
2: Τώρα.
0: Όχι, σε λίγη ώρα ακόμη δεν έχει λήξει το ημίχρονο. Από σε πολύ λίγο θα πάμε για να συνδεθούμε εκεί με Κομωτινή. Τώρα.
1: Το Μύκονος ΠΑΟΚ εξακολουθεί να είναι στο 28-25, εκεί που το αφήσαμε. 4-21 για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου.

0: Λοιπόν, να δω. Έχουμε τη σύνδεση.
1: Εύστοχο στην πρώτη.
0: Ξανά έχουμε τη σύνδεση. Ωραία. Ξανά έχουμε τη σύνδεση. Πήγα να πω κάποια στατιστικά, αλλά πάμε στη σύνδεσή μας με το Sport FM TV το 1. Το μεταξύ, κάτι γίνεται με τον χρόνο.
1: Οι αλλαγές από τον Αντρέα Τρικέρη συνεχίζονται. Ο Μουρ με τον Περσίδη επέστρεψαν στο παρκέ, με τον Κακλαμανάκη και τον Γκρέι να κάθονται στον πάγκο. Ο Μουρ για τον Φώστερ. Στου τριών πόντων από τον Φώστερ είναι άστοχος. Προσπαθεί ο Μουρ για το rebound. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός γραμμών για την Μύκονο. Με τον Appleby στο κατέβασμα της μπάλας. Το Love σε μια προσπάθειά του θα κερδίσει το φάουλ από τον Περσίδη. Δικαίωμα για δύο βολές στο Jermaine Love, ο οποίος έγραψε την δική του ιστορία από τη σεζόν 2020-21 και τη σεζόν 2021-22 φορώντας την φανέλα του ΠΑΟΚ, και επαναλαμβάνουμε το στο σημερινό παιχνίδι με την φανέλα της Μυκόνου Μπένσον. Φτάνει τις 100 συμμετοχές στη στοίχημα GBL. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Jermaine Love. Έτσι.
0: Jermaine Love, πρώην και του ΠΑΟΚ. Δίνω την πάσα σε σένα τώρα.
2: Να πούμε ότι το σκορ είναι 30-25 στο Μύκονος ΠΑΟΚ και θα συνδεθούμε και με την Κομωτινή, με τον Δημήτρη Μπακυρτζή. Δημήτρη, μας ακούς?
3: Ναι, ναι.
2: Έχουμε ημίχρονο.
3: Μετά το 0-1 που είχαμε στο live, μια καλή ευκαιρία για το Παθραϊκό στο 38, όταν ο Ντουμάνης από πλάγια θέση έκανε ένα σούτ, η μπάλα πέρασε αρκετά out. Κυρίως παιχνίδι κέντρο, προσέχουν οι άμυνες των δύο ομάδων. Και τώρα φεύγει ο πρώην προπονητής του Παθραϊκού, Γεωργιάδης, προς την καταπαχτή και αποδοκιμάζεται από τους λάθος που είναι στο πέταλο.
2: Το γκολ, Δημήτρη, χρεώθηκε σαν αυτογκολ στο Παρασκευάτο του Μάνι.
3: Χρεώσαν σε αυτογκολ.
2: Ναι, ναι, στο επίσημο site της Β' Εθνικής το χρεώσαν σαν αυτογκολ.
3: Πάντως δεν έχει ούτε live μετάδοση από ό,τι βλέπουμε, μόνο φωνή.
2: Ναι, ναι. Έχουμε ταυτόχρονα και τον Νίκη Βόλου ΑΕΛ που είναι στο 2-1 στο ημίχρονο.
3: Ναι.
2: Αυτό έχει τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ.
3: Αυτά οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια. Πιστεύω ο προπονητής του Παθραϊκού, ο Γιάννης Αποστολής, θα κάνει κάποιες αλλαγές, γιατί η ομάδα σήμερα δεν τραβάει όπως τα προηγούμενα παιχνίδια και όπως το παιχνίδι στο Μαρκό. Θα δούμε στη συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο τι θα δούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε. Αναμένονται αλλαγές λοιπόν στην ομάδα του Παθραϊκού, όπως μας είπε ο Δημήτρης ο Μπακερτζής. Έχει χρόνο ακόμα στη Μύκονο για το ημίχρονο.
2: Να υπενθυμίσουμε λίγο το ημίχρονο. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-1. Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1. Είναι και τα δύο παιχνίδια στο ημίχρονο. Το Νίκη Βόλου ΑΕΛ ξεκίνησε 3 παρατέταρτο, οπότε σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Το Πανθρακικός Πανσεραϊκός μόλις οδηγηθήκαμε στη 15 λεπτή διακοπή.
4: Το ζήτημα τη.
0: Έχουμε σήμερα ένα. Η τύχη μας να συνδεόμαστε, οπότε συνδεόμαστε με τη Μύκονο. Έχει time out, Μύκονος ΠΑΟΚ 33-25, ξανανεύει και διαφορά. Βλέπουμε και το Jermaine Love που έχει περάσει και από την ομάδα του Δικεφάλου μαζί με τον Γκρίφιν, δίδυμο στην περιφέρεια τότε παλιά, με τον Άρη Λικογιάννη, αν θυμάμαι καλά.
2: 17-14 το πρώτο δεκάλεπτο, 16-11 μέχρι στιγμής το δεύτερο δεκάλεπτο, έχουμε άλλα 3 λεπτά.
0: Πολύ άστοχος ο ΠΑΟΚ.
2: Άστοχος, ναι.
0: Βλέπουμε, έχουμε και εικόνα για το που αποχωρεί ο... για το άλλο παιχνίδι που επιστρέφει ο κύριος Βοσνιάδης. Στο πάγκο του για τον Νίκη Βόλου ΑΕΛ. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη, τον Νίκο και τον Τάσο τον Σταυρίδη που μας δίνουν εικόνα. Λοιπόν,
2: πήγαν... Λίγο ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Βόλο.
0: Ένα στα 10 τρίποντα έχει ο ΠΑΟΚ και 4 στις 11 βολές. Λογικό είναι να είναι πίσω. Έχει δεχτεί και πολλούς πόντους, 33, αρκετούς τέλος πάντων.
1: Από τον Νίκ Καλάθη, όλοι οι υπόλοιποι που επιχείρησαν σου τριών πόντων ήταν άστοχοι. Με τον Μουρ.
2: Ξεκίνησε το παιχνίδι στο Βόλο, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-1. Το δεύτερο ημίχρονο.
1: Από τον Φώστερ, ο ΠΑΟΚ που με το δεύτερο...
0: Ξεκολλάει τώρα από το γωνιακό, corner 3.
1: Τον πρώτο από τον Φώστερ, μειώνει...
2: 33-28, ο ΠΑΟΚ μειώνει στους 5.
1: 33-28, διαφορά στο...
2: Με τον Φώστερ.
0: Φώστερ πάνω στον ΛΑΒ, να αναφέρουμε.
1: Για την Μίκονο Μπέντσον με τον ΛΟΒ.
2: Ενδιαφέρον μαρκάρισμα.
1: Κάνει την προσπάθεια να αστοχεί το rebound από τον Μήτρου Λόγκ. Τον Μουρ να θέλει να παίξει
2: 2 και 18 για την λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου.
1: Σε σούτ 3 πόντων αστοχή.
0: Δεν βάζει ο ΠΑΟΚ 2 συνεχόμενα μακρινά σούτ, 2 τρίποντα για να πάει το παιχνίδι στο καλάθι και πάλι.
1: Θα καταλήξει
2: Φάντερμπεκ από τον Ηρακλή στη Μύκονο. Σου θυμίζει κάτι, φαντάζομαι.
0: Ναι, μου θυμίζει και τον Λόρις Φάντερμπεκ, το πιο παλιό.
1: Καλάθι
2: 35-28 τώρα το σκορ.
0: Σάχη, να πει πολλά πράγματα ο Αντρέα Τρικέρη στο ημίχρονο.
2: Δεν θα ήθελα να ήμουν στα αποδυτήρια.
0: Ιδιαίτερα, ναι. Ο Αντρέα Τρικέρη θα ήταν. Θα είχε ενδιαφέρον το ακριβώς τι θα του είπε. Καθαρό φάουλ τώρα νομίζω κερδίζει ο Όσμαν και θα πάει να εκτελέσει βολές.
2: 1 και 40 για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. 35

0: ΠΑΟΚ ήδη δίνει τέταρτο παιχνίδι μέσα σε.
1: Και με τον Άρη το έχω δει αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Το EuroCup είναι μεγάλη επιβάρυνση και χάνεις μεγάλο μέρος της ενέργειάς σου. Δεν προλαβαίνεις να.
0: Είναι και τα δύο παιχνίδια του Super Cup τώρα και Σάββατο και Κυριακή που ο ΠΑΟΚ έδωσε.
1: Και τρεις αγώνες πολύ μεγάλη ένταση έδωσε. Δεν το λέμε σαν δικαιολογία, το λέμε σαν τι συμβαίνει στις ομάδες. Τραυματισμοί, δεν μπορούν να ασχοληθούν πάρα πολύ με τα επόμενα παιχνίδια.
0: Και το παιχνίδι τώρα στην Μύκονο δεν σου κάθεται και κουτί το ταξίδι αυτό. Το ιδανικό θα ήταν να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ με ένα εντός έδρας παιχνίδι με τη βοήθεια του κόσμου.
2: Σουτ στις 12 προσπάθειες από τον Φώστερ πριν από λίγο.
1: Να δούμε αργότερα και την ομάδα του Άρη που είχε και ταξίδι για την δεν είχε Super Cup αλλά είχε ταξίδι στη Γαλλία με τη Λεμάν και κατευθείαν
0: ένα παιχνίδι που άρεσε ήταν 13 πόντους μπροστά στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο δεκάλεπτο και βρέθηκε να προηγείται και 60-79 ακόμη και 19 πόντους.
1: Το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι δεν άρχισε καλά, ήταν πολλούς πίσω πόντους στο 13 πόντους. Αλλά παρόλα αυτά έπαιξε καταπληκτική άμυνα και μετά χωρίς να υδρώσει ιδιαίτερα κατάφερε να πάρει το εκτός έδρας αποτέλεσμα στην πρεμιέρα για το EuroCup που οι αγώνες συνεχίζονται κανονικά όπως είπαμε καμιά διακοπή.
2: Εύστοχες προσπάθειες με το ποσοστό.
1: Αντεπίθεση τώρα της ΑΕΛ. Γκολ.
0: Γκολ για την ΑΕΛ.
1: Γι' αυτό μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, 2-2 στο 49.
0: Εντυπωσιακό παιχνίδι. Ο Αλμπάνης πρέπει να είναι ο σκόρερ.
3: Με το καλημέρα όπως και στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΛ σκοράρει.
1: Μεγάλο ντέρμπι.
3: Περνώντας το μάτς ξανά
1: Χρήστος Αλμπάνης,
3: σε ισορροπία. Ο Αλμπάνης σε δύο χρόνους. Στον πρώτο βρήκε απέναντι του μπλοκ. Αλλά στη δεύτερη νίκησε τον goalkeeper Καραβέλη. Πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη για την ΑΕΛ. Ξαναβλέπουμε. Καπετσίς.
2: Έστοχος και στην δεύτερη προσπάθειά του.
0: Ο Τσέντι Όσμαν μειώνει με βολές, το 35, κάνει το 35-29, μειώνει
1: 35 τώρα 30. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση εδώ στην οθόνη μας, ο ήχος μας είναι μια χαρά.
2: Να είναι αυτός ο
1: και έχει και μπάλα.
2: Και τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να μειώσει κι άλλο την εις βάρος του διαφορά.
1: 1-40.
2: Που αυτή τη στιγμή είναι στους 5 πόντους Μπαζίνας. Θα παίξει με τον Όσμαν, λίγο παρακεντρεμένη η πάσα του.
0: 35-30 το σκορ.
2: Σου τριών πόντων, επιθετικό rebound από τον καλύτερο rebounder της περσινής χρονιάς, τον Μπεν Μουρ, ο οποίος κερδίζει ακόμη ένα και θα ευστοχίσει σε σουτ δύο πόντων. 35-32 ο Μπεν Μουρ, ο οποίος είναι μέτρη του είδους, όχι μόνο στα επιθετικά rebound αλλά και στα αμυντικά. Μας το έδειξε πέρσι πάρα πολύ καλά στην πρώτη του χρονιά με τον ΠΑΟΚ. Τώρα όμως θα κάνει ένα αχρίαστο φάουλ πολύ μακριά από το καλάθι πάνω στον Βασίλη Καβαδά, δεν κάνω λάθος. Θα τον στείλει στην γραμμή των Βολών. Ήταν το 5ο ομαδικό φάουλ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Το δεύτερο φάουλ για τον Μπεν Μουρ, που στέλνει τον Βασίλη Καβαδά, το σέντερ της Μικόνου Μπένσον, στην γραμμή των Βολών. Έστοχος στην πρώτη του προσπάθεια, 36-32, 64 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου.
0: Θα κάνουμε και σύνδεση και με τη Μύκονο στο γήπεδο, τον Νίκο Παπουτσάς. Νίκο, μας ακούς?
4: Καλησπέρα, θα ακούω μια χαρά.
1: Πολύ ωραίο μάτς βλέπεις, Νίκο.
4: 36-32 το σκορ, 50-45 το τέλος. Με σκληρή άμυνα. Η Μύκονος κράτε το προβάδισμα.
0: Βολές έχουμε αυτή τη στιγμή για το Βασίλη Καβαδά. Αστοχή, ναι.
4: Τώρα αυτή τη στιγμή η επίθεση είναι στον ΠΑΟΚ εδώ.
0: 36-32 το σκορ.
4: Ναι, ναι.
0: Δευτερόλεπτα θέλουμε.
4: Θέλουμε αυτή τη στιγμή 52 και 64.
0: 52. Έχουμε διακοπή για φάουλ.
4: Όχι, όχι, όχι. Επίθεση του ΠΑΟ, κλέψιμο της Μικόνου με τον Στήλιος Καβαδάς. Επίθεση για την Μικόνο.

0: 58 δεύτερα για το τέλος. 14 για την επίθεση.
1: 36-32.
0: Και όχι, χάθηκε. Rebound, ρεβαθά, foul. 29 δεύτερα και δύο βολές για τον Βασίλη Καπαδά.
1: Πόσα δευτερόλεπτα θέλουμε ακόμα, Νικό?
0: 29 και 5.
1: 29, άρα θα έχουμε δύο επιθέσεις σίγουρα.
0: Βεβαίως, και για την κάθε ομάδα. Πρώτο του κόσμου στο παιχνίδι.
1: Αν θες, ενημέρωσέ μας και για την εξέλιξη των βολών.
0: Άστε και η πρώτη βολή του Βασίλη Καπαδά.
2: Αν μπορέσουμε να προλάβουμε τη λήξη του ημιχρόνου και μετά να έρθει η Δήμητρα Μακρύ για το δελτίο ειδήσεων.
0: Βεβαίως. Κάτσε η βολή, ετοιμάζεται ο Βασίλης Καπαδάς. Και έφτωχος δεύτερη βολή, 37-32. Έξω ο Καπαδάς με τα σκουλίδα και Τάιλς.
1: Έχουμε διακοπή αυτή τη στιγμή, Νίκο?
0: Όχι, συνεχίζει το παιχνίδι.
1: Μπαζίνας,
0: τον Χόγκινγκ. Μπαζίνας, 25 δεύτερα. Μπαζίνας, τον Φώστερ, Μπαζίνας, ξανά. Πίσω ξανά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Πριν από τον Λεξάντερ. Μπαζίνας, τον Ζέλης απέναντί του. Ένας δανείος για δύο. Άστος και το Σουτ. Άμπλυβη κατεβάζει για την ομάδα της Μικρός μετά τον ριμπάουντ. Άμπλυβη μόνο στο drive. Θα πάρει τέσσερα rebound και τέλος ημιχρόνου. Με την ομάδα της Μικρός ημιχρόνου προηγείται 37-32.

0: 37-32 το ημίχρονο, 17-14 πρώτη περίοδος. Σας αφήνουμε στα καλά χέρια της Δήμητρας της Μακρύ για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγη ώρα κοντά σας.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 4.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 και αρχίζει τώρα το Δελτίο Ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Δεύτερο μήνυμα 112 εκδόθηκε σήμερα για την Κρήτη, τούτη τη φορά αφορούσε την περιοχή του Αμαρίου στο Ρέθυμνο, καθώς η έντονη βροχόπτωση που συνεχίζεται προκαλεί εκ νέου συσσόρευση υδάτων και μεταφορά μεγάλου όγκου φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Νωρίτερα ήταν οι κάτοικοι της περιοχής Μυλοποτάμου, εκείνοι που είχαν κληθεί με μήνυμα 112, να είναι προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σύμφωνα με την εκτίμηση των επιστημόνων της Επιτροπής Κινδύνου που συνεδρίασε σήμερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο νησί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα φαινόμενα ωστόσο θα διατηρήσουν την έντασή τους ως το απόγευμα και θα εξασθενήσουν κατόπιν. Ισχυρό ναυτικό έθνος χωρίς ισχυρή αλληλεία δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση να αξιοποιήσει άμεσα το πρόγραμμα ΜΕΤΣΑΦ για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης έπειτα από τη συνομιλία που είχε με τους αλληλείς στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται πως συνεχίζονται από την Πέμπτη οι κινητοποιήσεις τους, ενώ σήμερα απέκλεισαν συμβολικά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, κρατώντας πυρσούς και κόρνες στα χέρια και μέσα από τα ψαροκαϊκά τους έστειλαν το μήνυμα του αγώνα επιβίωσης που κάνουν για τον κλάδο τους. Παράλληλα, εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, όπως το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το Συνδικάτο Οικοδόμων και η Ένωση Έμπορο Υπαλλήλων στηρίζουν με σημερινή ανακοίνωσή τους αλλοίς που παλεύουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν από τη θάλασσα και να προσφέρουν φθηνό και ποιοτικό ψάρι στους καταναλωτές. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι εμπόρευμα, είναι δημόσιο αγαθό, ιστορική μνήμη και συλλογική περιουσία που έχουμε υποχρέωση να παραδώσουμε ακέραιη στις επόμενες γενιές, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από το Γεντί Κουλέ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης τόνισε την αποφασιστική αντίδραση του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, που μαζί με επιστήμονες, αρχαιολόγους, φορείς και πολίτες οδήγησε τελικά στην εξαίρεση του Επταπηριού από τους χώρους μουσείων και μνημείων, στους οποίους το Υπουργείο Πολιτισμού σκοπεύει να διενεργεί εκδηλώσεις. Ο πρώην Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, Σίμω Δανιλίδη, και ξεναγήθηκε στις φυλακές από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Ξεναγών, Γιάννη Καρλιάμπο, συνοδευόμενος και από μέλη του ΣΦΕΑ. Επισκέφθηκε τα κελιά και τους χώρους απομόνωσης και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο που βρέθηκαν οι σωροί από την εποχή του Εμφυλίου Πολέμου. Ενώπιον της ανακρίτριας Κατερίνης βρίσκονται οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί για απάτη μαμούθ. Κατηγορούνται ότι εξαπατούσαν πολίτες με το πρόσχημα των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, 10.000 άτομα είχαν καταθέσει από τον περσινό Νοέμβριο 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι τα κέρδη των εμπλεκόμενων είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Η διοφερόμενη αρχηγή, αμφότερη στρατιωτική, αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα. Τους παίκτες της Εθνικής Ποδοσφαίρου συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ξενοδοχείο που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έλαβε από τον προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς δώρο με μια φανέλα με το νούμερο 10 και το όνομά του. Συνομίλησε με τους διεθνείς και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκη Γκαγκάτσι. Η συνάντηση έγινε μετά την υπογραφή πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, καθώς και μια μέρα πριν τον εντός έδρας αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League στην κατάμεστη Τούμπα. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ξεκαθάρισε πως η ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων θα συνεχιστεί μόνο αφού τροποποιηθεί το Σύνταγμα και συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα. Η πρόεδρος της Κομισιόν συνομίλησε χθες με τον πρωθυπουργό Χρίστιαν Μίτσκοσκι στο τελευταίο σκέλος της περιοδίας της στα Δυτικά Βαλκάνια. Ξεκίνησε στις 30 Σεπτεμβρίου, περιελάμβανε τα Τίρανα, την Ποντγκόριτσα, την Πρίστινα, όχι όμως το Σεράγεβο ή το Βελιγράδι, λόγω των επικείμενων εκλογών.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Καθαρός ουρανός τούτη τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, ακλόνητος στους 24 βαθμούς ο Κέλσιος, οι άνεμοι πνέουν από δυτικές κατευθύνσεις στα 2 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στις 5.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
4: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
6: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
2: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Διπλοίδης.

0: Επιστρέψαμε μετά από το time out, από τις ειδήσεις με την Δήμητρα Μακρύ. Είμαστε στο ημίχρονο του αγώνα του Ισμικόνου με τον ΠΑΟΚ. Ένα άσχημο πρώτο ημίχρονο για το δικέφαλο. Η ομάδα του Τρικέρι θέλει να βελτιωθεί. 37-32, 10 λεπτο 17-14. Πολλές φορές πλησίασε, δεν πέρασε ποτέ μπροστά στο σκορ. Έχει 6 στις 13 βολές 46% και 2 στα 15 τρίποντα μόλις 13. Η Μύκονος έχει 42% στα τρίποντα. Τα rebound είναι, υπάρχει ισορροπία 20-19, 20 για την ομάδα της Μύκονου. Να δούμε λίγο.
1: Απλά κατάλα. Έχει εκτελέσει 7 μόλις, δηλαδή δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες για 3 πόντους. Ενώ ο Πάκο έχει 15, αλλά πολύ άστοχος.
0: Πιο μεγάλη ισορροπία θυμάμαι τώρα το. Ήμασταν με τον Δημήτρη τον Καλπάκη και μας έλεγε για την ισορροπία μεταξύ τρυπώντων και τρυπώντων. Σήμερα ο Πάκο έχει 15 τρίποντα, αλλά έχει και 17 δίποντα. Δηλαδή υπάρχει ισορροπία μεταξύ των διπώντων, ναι, και των τρυπώντων.
1: Βέβαια είναι να, ναι, σου βγαίνει και η επιλογή του τρυπώντο. Άμα δεν σου βγαίνει, καλύτερα να πας για δίποντο. Γιατί όταν έχεις 13% ποσοστό, 2 στα 15, δεν ξέρω αν είναι η μέρα σου για τα τρύποντα. Καλύτερα να πας σε πιο safe επιλογή, πιο κοντά στο καλάθι. Ο ΠΑΟΚ έχει τις επιλογές να πάει και πιο κοντά στο καλάθι με πολλούς παίκτες. Τώρα το θέμα είναι αν θα το κάνει.

0: Συνεχίζει εδώ ο Ηλίας, ο Μαγνεσάλης. Εκεί δεν τονίζεσαι.
1: Εκεί τονίζεσαι.
0: Ναι, γιατί από τότε που γνωριστήκαμε τώρα έχουμε αυτό το θέμα. Θα κάνει άλλα 22 λεπτά ο Ηλίας μας. Άλλα 22 σε αυτήν την εκπομπή.
1: Σε αυτή τώρα, στην άλλη, ναι. Είναι ο Σπυρίδης.
0: Είναι μετά θα έρθει ο Ραφαήλ ο Σπυρίδης και ο Αλέκος ο Παλαμίδας. Καθώς θα έχουμε τα μπάσκετ, αλλά θα έχουμε και τις ενημερώσεις. Δεν γίνεται
1: όπως κάθε Σαββατοκυριακό, εννοείται. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος από τον Αλέκο τον Παλαμίδα για ενημέρωση Α1 και τοπικό ΕΠΣΗΜΗ. Νομίζω είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μάθεις πράγματα, για να ακούσεις, να ενημερωθείς αγώνες. Νομίζω ότι και οι ακροατές μας το καταλαβαίνουν αυτό και αξίζει εννοείται και να παρακολουθούμε όχι μόνο τις επαγγελματικές κατηγορίες αλλά και τις πιο κάτω, που ίσως εκεί είναι και η ουσία του να παίζεις επειδή γουστάρεις το άθλημα και όχι...
0: Έχει κερδίσει η Νίκη Βόλου σε πολύ καλό σημείο φάουλ. Μπορούμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ.
2: Μένω λίγο πιο μακριά από ότι προήλθε τον γκολ νωρίτερα, αλλά εκεί μένουν για την εκτέλεση και ο Ρίγκ και ο Τζίμας. Μια όμως διαφοροποίηση είναι η φορά του ανέμου, δεν είναι ευνοϊκή αυτή τη φορά για την νίκη. Να δούμε λοιπόν αν θα πάνε για απευθείας εκτέλεση. Τζίμας εν τέλει, καλό είναι, ελέγχει όμως ο Βρετικίδης. Σίγουρα και ο Ανώμος παίζει τον ρόλο του.
1: 65 λεπτό.
0: 2-2 Νίκη... παραμένει.
1: Νίκη Βολουέλ 2-2.
0: Δεν ήταν άσχημο στα φάλτσα, αλλά δεν είχε δύναμη και έτσι δεν δυσκόλεψε τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ.
1: Εντυπωσιακό παιχνίδι μέχρι στιγμής. 4 γκολ. Να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Να πούμε ότι υπάρχει και άλλο παιχνίδι.
0: Άρχισε και υπάρχει και παιχνίδι για το Nations League.
1: Ας πούμε πρώτα τα δικά μας.
0: Πανθρακικός
1: Πανσεραϊκός το 49 είναι 0-1. Θα έχουμε ξανά σύνδεση με την Κομωτινή με τον Δημήτρη τον Παγκυρτζή στη συνέχεια της εκπομπής, όπως και με τη Μύκονο
0: με τον Νίκο τον Παπουτσά,
1: ο οποίος είναι στο γήπεδο.
0: Λοιπόν, άρχισε στις 4 η ώρα και σημειώθηκε και γκολ κιόλα στα πρώτα λεπτά, Φινλανδία-Αλβανία, όσον αφορά τη δυναμικότητα στο Group 1 από τη δυναμικότητα League C. Στην δυναμικότητα 3 ο όμιλος 1, Φινλανδία-Αλβανία 0-1. Λοιπόν,
1: γκολ στο 4ο λεπτό, Μανάι, αν
0: προφέρω σωστά. Μανάι, ναι, πρέπει να είναι Μανάι.
1: Ναι.
0: Οπότε να πούμε λίγο και με την ευκαιρία το πρόγραμμα, μια που έχουμε διακοπή και
1: τα παιχνίδια τα σημερινά φυσικά.
0: Ακριβώς. UEFA Nations League λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα, τρίτο όμιλο. Ακριβώς, πολύ σωστά. Κροατία-Αγγλία στις 7, πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Στις 10 παρατέταρτο Ισπανία-Τσεχία.
1: Η Ισπανία σκορπάει τρόμο.
0: Ναι, έχει κερδίσει και μέσα στην Αγγλία, συνεχίζει. Πήρε το Euro, πήρε το Παγκόσμιο. Τα παίρνει όλα και φεύγει. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια, το Euro το είχα προβλέψει από νωρίς ότι θα το πάρει. Φέτος το Παγκόσμιο, έτσι και έτσι. Λοιπόν, στον άλλο όμιλο, στο β' όμιλο, στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα, στο πρώτο όμιλο, Σκόπια-Σκωτία είναι στις 10 παρατέταρτο, όπως και το Ελβετία-Σλοβενία. Ενώ σε αυτόν τον όμιλο, πέρα από το που αναφέραμε, τον
1: παιχνίδι Φιλανδία-Αλβανία που είναι στο 0-1 στο 11ο λεπτό,
0: είναι το Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο, είναι τρίτο γκρουπ δυναμικότητας και όμιλος πρώτος, και πάμε τρίτο γκρουπ δυναμικότητας όμιλος 4, Εστονία-Λουξεμβούργο και Ισλανδία-Βουλγάρια.
1: Εφτά η ώρα να πούμε είναι οι τρεις τελευταίοι αγώνες στους οποίους αναφερθήκαμε. Το Φιλανδία-Αλβανία είναι στο 12ο λεπτό 0-1, είναι το μόνο παιχνίδι που έχει ξεκινήσει. Τα υπόλοιπα Κροατία-Αγγλία είναι 7 η ώρα επίσης. Ισπανία-Τσεχία 10 παρατέρτο. Βόρειο-Μακεδονία-Σκωτία 10 παρατέρτο. Και Ελβετία-Σλοβενία 10 παρατέρτο επίσης. Ξεκίνησαν και άλλα δύο παιχνίδια της GBL. Το Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας είναι στο 7ο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου 17-5 και το ΑΕΚ Μαρούσι είναι 12-12, επίσης στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Το Μαρούσι που βρέχει πολύ κοντά στον υποβεβασμό και φέτος θα θέλει να κάνει καλύτερη πορεία από ό,τι την περσινή αγωνιστική περίοδο.
1: Σίγουρα.
0: Τελευταίες διαβουλεύσεις στη Μύκονο για να αρχίσει να μαζεύονται οι ομάδες, για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο.
1: 37-32 το σκορ υπέρ της Μύκονου. Μύκονος ΠΑΟΚ 37-32.
0: Μόνο στα δίποντα, εκεί έχει 10 στα 17 ο ΠΑΟΚ, είναι 59% έναντι 44% της ομάδας του Βαγγέλης Γιάγκου, των γηπεδούχων.

Ο Οσμάν έχει μπει ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Ο Περσίδης, ο Μίτρου Λόγκ, ο Γκρέι, περιμένουμε και τον πέμπτο, θα είναι ο Φώστερ. Λοιπόν, για να ξεκινήσετε, ετοιμάζεται, θα επαναφέρει ο Οσμάν για το δεύτερο ημίχρονο, για τον αγώνα του ΠΑΟΚ που θέλει ένα πολύ καλύτερο δεύτερο μέρος από ό,τι στο πρώτο.

Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 17-7 και ΑΕΚ Μαρούσι 14-12. Είναι και τα δύο παιχνίδια στο πρώτο δεκάλεπτο, στο 8ο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου.

0: Αν μπορούμε να πάμε να κάνουμε τη σύνδεση με Μύκονο.
1: Ξεκίνησε καλά το δεύτερο ημίχρονο.
0: Λοιπόν, είναι και Περσίδης και Όσμαν. Δηλαδή, Καλάθης, ο Μήτρου Λόγκ, ο Όσμαν, ο Περσίδης και ο Κάιλ Αλεξάνδρ στη θέση 5.
2: Τα 7 επιθετικά rebound που πήρε ο ΠΑΟΚ στις πρώτες δύο περιόδους, το πρώτο ημίχρονο, ήταν αυτά που τον κράτησαν κοντά στο σκορ και κυρίως ανανέωσαν πολλές από τις επιθέσεις του. Ενώ ο Άπλμπι ευστοχή σε σούτ 3 πόντων και ξανά η διαφορά στο σύν 8 για την Μύκονο Μπέντσον. 40-32, με τον Άπλμπι ο οποίος ήταν και πέρσι ο πρωταγωνιστής με 19 πόντους στο 101-94 της Μύκονο Μπέντσον. Το καλάθι από τον Κάιλ Αλεξάνδερ, από την νέα assist του Νίκα Λάθη. Η συνεργασία των δύο παικτών του ΠΑΟΚ έφερε δύο εύκολους πόντους για τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Φάουλ τώρα στην προσπάθεια του Ρόνι Χάρελ. Από πλάγια η επαναφορά
1: Μύκονος ΠΑΟΚ είναι στο 40-34, ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο, 8-42 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.
0: Κάνει αλλαγές εδώ ο Βαγγέλης Γιάνγκο στην ομάδα της Μύκονο που έχει και την κατοχή.
1: Μείον 6 ο ΠΑΟΚ.
0: Κατέφτασε και ο Ραφαήλ.
2: Και η κατοχή.
3: Ταμείο, η απολογισμό.
0: Σαράντα-τριάντα-τέσσερα λοιπόν, αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, τρίτο δεκάλεπτο. Προσπαθεί να τη μεταφέρει κοντά στο καλάθι με τον...
1: Και πετυχαίνει το καλάθι.
0: Ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ναι.
1: Και μειώνει στους τέσσερις,
0: 40-36. Δεν του βγαίνει το τρίποντο και πολύ σωστά, όπως είπες, προσπαθεί να μεταφέρει το παιχνίδι.
1: Όταν δεν σου βγαίνει το τρίποντο πρέπει να πας
0: κοντά στο καλάθι.
1: Κολοσσός Ροδόξα Λευκάδας είναι κοντά στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου 22-11 και ΑΕΚ Μαρούσι 16-9 στο ένατο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου.
0: Απλά χτυπάει και ο ημίκοντος κοντά στο καλάθι με τον... Με το Φάντεμπεργκ,
1: έχουμε
0: τον πρώην του Ηρακλή. Ναι.
2: Ο Φάντεμπεργκ θα τον φέρει
1: Κάιλ Αλεξάνδερ
2: στην
1: το
2: γραμμή των
1: του
2: Βολών με τους φίλους του ΠΑΟΚ να προσπαθούν τα συνθήματα και
1: τις οι οποίοι φαίνονται και στο πλάνο.
2: Να...
1: Οι οποίοι φαίνονται και στο πλάνο στην εικόνα.
2: Βοηθήσουν
1: ναι.
2: τους παίκτες του Αντρέα Τρικέρι. Ο Φάντεμπεργκ συνεχίζει να ανέβει.
1: 41-36 με το Φάντεμπεργκ να ευστοχεί στην πρώτη βολή.
2: 41-36. 8 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος τρίτης περίοδου.
4: Πριν ξεκινήσουν από ό,τι δίπλα.
2: Με τον ΠΑΟΚ στην επίθεση. Καλάθης, Όσμαν. Αλλάζουν την μπάλα. Καλάθης, σου 3 πόντων. Άστοχος. Ένα ακόμη
0: δίνουν το τρίποντο στον Καλάθη όπως τον έθνε και ο Ολυμπιακός. Το δίνουν στη Μύκονο. Και ο Καλάθης είναι άστοχος και αυτός.
1: Γενικά ο ΠΑΟΚ
0: προσπαθούν να κλείσουν τη ρακέτα. Ήταν τέσσερις παίκτες κοντά στη ρακέτα για την, από την ομάδα της Μυκόνου για να αποτρέψουν τον ΠΑΟΚ στο να μεταφέρει και το παιχνίδι. Τώρα στο χκί ο Φάντεμπεργκ όμως, αντίστοιχα για τρίποντο.
1: 42-36 το σκορ. 7-40 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μειώνει ο ΠΑΟΚ. 42-39. Με τον Τζέντι Όσμαν
0: από τις 45 μοίρες σούταρε για 3
1: μόλις
0: και
1: το τρίτο τρίποντο του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι.
2: Στο μείον 3 αλλά πολύ γρήγορα έχουμε την από τον Τζερμέιν Λοβ. Άλλοι δύο πόντοι για τον Αμερικανό γκάρτ της Μυκόνου Μπέντσον.
1: Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 24-11. Μεγάλο προβάδισμα για τον Κολοσσό. ΑΕΚ Μαρούσι παραμένει στο 16-12. Τώρα έγινε 17-12.
2: Εύστροχος ο Νάς Μήτρου Λόγκ, δύο εύστοχα σου 3 πόντων από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ένα στην προηγούμενη επίθεση.
1: Όσον αφορά τα παιχνίδια, νίκη Βόλου ΑΕΛ είναι στο 2-2 στο 75 λεπτό και Πανθαναϊκός Πανσεραϊκός στο 59 είναι στο 0-1, δεν έχει αλλάξει κάτι στα σκορ το δύο παιχνίδια.
0: Ένα το νίκη Βόλου ΑΕΛ, ένα παιχνίδι που έχει ξεκινήσει 3 παρατέρατο, 3 η ώρα το άλλο το μάτς ανάμεσα στο Πανθαναϊκό και τον Πανσεραϊκό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βελτιώσει σίγουρα τις αμυντικές του ικανότητες.
1: Τώρα ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ 44-44. Είναι η πρώτη
0: με
1: φορά
0: τον Νίκα Λάθη που βρήκε το ανοιχτό το διάδρομο, δεν συγχώρησε, πήγε προς τα μέσα και ισοφάρισε και πάνε η ομάδα σε time out.
1: Και time out. Mm. Το coach Γιάκο.
2: Η ομάδα του σε 2 και 3 σημεία του πρώτου ημιχρόνου.
1: 44-44, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε. Να δούμε αν θα καταφέρει στις επόμενες επιθέσεις να βγει και μπροστά στο σκορ, κάτι που θα είναι πολύ σημαντικό.
2: Υποχρεώθηκε
1: για την ψυχολογία του, των παικτών του coach Τρινκέρι. 6 και 20 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.
2: Έχει φέρει το μάτς στα ίσια 44-44. Είχαμε δει και στο στοίχημα.
1: Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 24-13. Έληξε το πρώτο δεκάλεπτο.
3: Μπήκανε αυτά. Έβαλε ένα ο Όσμαν, έβαλε ένα ο Νάσμι Τρουλόγκ. Πήρε το momentum ο δικέφαλος του Βορρά και πολύ γρήγορα.
0: Έχουμε πάντα τη σύνδεση με το Sport FM TV και συγκεκριμένα το κανάλι 1. Είμαστε σε σύνδεση στα μέσα και της τρίτης περίοδου, 6 και 20. Η Μύκονος ΠΑΟΚ 44-44. Στις 5.30 ώρα θα είναι το παιχνίδι του Άρη με την αναγέννηση Καρδίτσας εκτός έδρας. Πιστεύω θα έχουμε και θα έχουμε σύνδεση και με Καρδίτσα.
3: Αλλά την απόλεσε πάρα πολύ γρήγορα και να δούμε τι άλλο.
1: Πρώτο δεκάλεπτο και στο ΑΕΚ Μαρούσι, 18-12. Έχουμε και στη συνέχεια το Προμηθέας Περιστέρι 7 η ώρα και το Καρδίτσα Άρης που είναι, 5 η ώρα και το Καρδίτσα Άρης που είναι στις 5.30.
2: Να έχει πλέον 4 στα 18. Πολύ χαμηλό το ποσοστό του παραμένει, μόλις το 22%. Αλλά κάτι είναι και αυτό για τον Αντρέα Τρικέρι που βλέπει μία αντίδραση από τους παίχτες του και τον Χάραλ τώρα να αστοχεί κοντά στο καλάθι. Το ίδιο κάνει και ο Κάναντι έξω από τα 6.75. Rebound για τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Έχει βρει ρυθμό ο δικέφαλος στην επίθεση. Θα αστοχήσει ο Όσμαν. Rebound από τον Νίκο Περσίδη.
1: Πέφτουν κορμιά στη Μύκονο, 44 όλα, 5 και 40 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Μήτρου Λόγκ επιτίθεται για τον ΠΑΟΚ. Βγάζει έξω την μπάλα στο Τζέντι Όσμαν για 3. Ξανασκοράρει ο.
0: Όλα πολύ ξεκινούν από την πίεση και από την ενέργεια που βγάζει.
1: Είδες όμως τώρα που μπαίνουν τα τρίποντα, ο ΠΑΟΚ βγήκε μπροστά.
0: 44-47. Πάντα όταν παίζεις καλά στην άμυνα, γυρνάς καλά την μπάλα στην επίθεση, συνήθως έχει ως αποτέλεσμα να εδώ δεν υπήρχε καλή άμυνα.
1: Ναι, και έχουμε το καλάθι
0: στην πλάτη της άμυνας.
1: 5 και 20 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου και ο καλάθις οργανώνει για τους φιλοξενούμενους, για τον ΠΑΟΚ. Να δούμε τι θα σκαρφιστεί ο Έλληνας Γκάρ.
2: Ο Τούρκος φόρβορντ του δικεφάλου αστοχή. Άπλομπι, Φάτεμπερ γυρίζει ευστοχή και ξανά μπροστά η Μύκονος Μπέντσον με ένα πολύ γρήγορο 4-0, 48-47. Περάσαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο.
1: 48-47 με ένα καλάθι του Φάτεμπερ. Σου θύμισε κάτι η κίνηση Ντίρκ Νοβίτσκι? Ναι, 48-47. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ, 4-40 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Λάθος πάσα το Μήτρου Λόγκ.
0: Νομίζω άμα κάνω πολλά λάθη ακόμα θα ζητήσει time out το Αντρέα Τρινκέρι.
2: Τεχνικός, το λάθος από το Μήτρου Λόγκ. Η Μύκονος Μπέντσον, η οποία κατάφερε να επιστρέψει από το μείον 3 και να είναι αυτή μπροστά στο σκορ τώρα με 48-47, με τον Φάτεμπερκ να παίζει μπροστά στον Κάιλ Αλεξάνδερ, να αστοχεί τον Περσίδη, να παίρνει το rebound, τον καλάθι για τον Όσμαν. Δύο πολύ εύκολοι πόντοι για τον Τσέντι Όσμαν. Ο ΠΑΟΚ μπροστά και πάλι στο σύν 1, με 48-49. Παραλαμβάνω ότι οι φίλοι του δικεφάλου προσπαθούν να δώσουν
1: 48-49 ο ΠΑΟΚ μπροστά, αλλά άσπαμε λίγο και στην Κομωτινή, στο Πανθρακικό Πανσεραϊκός, στο Δημήτρη Μπακυρτζή. Καλησπέρα Δημήτρη, πώς είναι τα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο?
5: Ναι, γεια σας και πάλι από το ΔΑΚ Κομωτινή. Στο 65 το αγώνα παραμένει το 0-1, όπως διαμορφώθηκε τελικά με αυτό το γκολ στο πρώτο ημίχρονο του Ντουμάνη. Στην προσπάθεια του να διώξει μετά το κεφαλιά του Ηλιάδη, η μπάλα βρήκε το δοκάρι και στη συνέχεια ο Ντουμάνης προσπάθησε να διώξει. Τρεις αλλαγές για τον.
0: Όπως το έχεις προβλέψει.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου βγήκαν η Λαρέα και οι Ντουμάνιες και τη θέση τους πήραν οι Γιαναράκης και Πεκλιβανόπουλος. Ενώ λίγο πριν βγήκε ο Μπουτσάς και μπήκε ο Σαρατίδης να δώσει πιο επιθετική πνοή η ομάδα του Πανθρακικού.
1: Δημήτρη, άλλαξε καθόλου η εικόνα του Πανθρακικού με αυτές τις αλλαγές?
5: Όχι, δεν άλλαξε προς το παρόν. Έχει γίνει πιο επιθετικός. Αλλά δεν έχει γίνει κάποια μεγάλη ευκαιρία μπροστά στα αντίπαλα καρέ. Να πούμε πως και ο Γεωργιάδης έκανε δύο αλλαγές στο 57. Τα Χάτος και Τσέλιος βγήκαν και τη θέση τους πήραν η Κίσιου και ο Ζωζίνιο.
1: 65 λεπτό, 0-1 το σκορ, Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
5: Και συνεχίζουμε.
0: Θα ξανά έχουμε φυσικά σύνδεση και αργότερα με την Κομωτινή. 48-50 είναι μπροστά ο ΠΑΟΚ και έχει και την μπάλα.
2: Δίνει προβάδισμα 2 πόντων για τον ΠΑΟΚ. 50-48. Τσέτι Όσμαν στην επαναφορά. Ψάχνει και παίζει, βρίσκει τον Κάιλ Αλεξάνδερ. 14 δευτερόλεπτα, 13 τώρα για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Η παρέμβαση από τον Χάρελ, ο οποίος θυμίζουμε ότι πέρσι τον είδαμε στα παρκέ της στοίχημα GBL με τη φανέλα του Άρη.
0: Και στα ο Χάρελ που έχει περάσει και από το Μαρούς και έχει δύο θετίες στον Άρη.
2: Και πάω Χάρης, τα οποία περιμένουμε πώς και πώς φέτος.
1: 48-50 το σκορ, 3 και 10 για τη λήξη περίοδου δεκαλέπτου.
2: Στοίχημα GBL.
1: Δύο βολές με το φαουλ και δύο βολές για το χακ.
2: Από την προσπάθεια
1: 48-50.
0: Πάντως οι φίλοι του ΠΑΟΚ ακούγονται όλο και περισσότερο. Δύο βολές θα εκτελέσει ο Χάτζινς.
1: Να πούμε ότι το Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας είναι στο δεύτερο δεκάλεπτο 26-14 και το ΑΕΚ Μαρούς 21-12, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο.
2: Πριν από το φινάλε της τρίτης περίοδου, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα. Αυτή τη δική μας πρεμιέρα από το κλειστό γυμναστήριο της Άνω Μερά στην Μύκονο. 48-52 στο συν 4 ο ΠΑΟΚ με τις δύο εύστοχες βολές από τον Τρέβορ Χάτζινς.
3: Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Να δούμε αν αυτή τη φορά η Μύκονος θα έχει αντίδραση. Την προηγούμενη φορά που ο ΠΑΟΚ απείλησε, είχε αντίδραση η Μύκονος Μπέτσον.
0: Συνεχίζουμε με τον Δημήτρη τον Νίκου, ενώ ήταν και ο Τάσος Σταυρής εδώ. Είχαμε καλή παρέα γενικότερα. Δηλαδή όλοι ήταν παρόντες, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, αστοχή ο ΠΑΟΚ, νέο φαουλ, πρέπει να υπάρχει νέο φαουλ.
1: 48-52 το σκορ.
0: Προσπαθεί να ελέγξει το ρυθμό η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι. Μου έστειλε και ένας φίλος του δικεφάλου, δεν πάει καλά η ομάδα, τι κάνει ο Ιταλός. Το Viber του σταθμού είναι 6-9-7-7-20-10-70. Το δεύτερο είναι εδώ 20-10-70, είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας.
0: Τώρα δεν έχουμε ακροατές, πάντως και το τηλέφωνο, γιατί το ζητάνε πολύ το τηλέφωνο, 2-310-50-1000 είναι το νούμερο, για γενικότερα για την επικοινωνία εδώ με τον ZFM 107,1, 2-310-50-1000.
1: Θα έχουμε και αλλαγή στη σκυτάλη της εκπομπής, καθώς στη συνέχεια θα έχουμε τον... θα είναι ο Αλέκος ο Παλαμίδας με τον Ραφαήλ τον Σπυρίδη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Βέβαια σας αφήνουμε σε πολύ καλά χέρια.
2: Ο οποίος ήταν και ο παίκτης που κέρδισε το φάουλ. Και θα έχει τώρα το δικαίωμα για δύο ακόμη ελεύθερες...
1: Από εμάς, από τον Γιώργο Διπλοίδη
0: και τον Ηλία Μαγνησαλή, εντάξει, θα έχουμε ξανά
1: επαφή φυσικά, ναι. Αλλά προς στιγμή τώρα θα πρέπει να χαιρετήσουμε.
0: Προς στιγμή και στο επανδύν που λένε, ναι.
1: Οπότε καλό σας απόγευμα.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αλλαγή σκυτάλης. Έφυγαν δύο καλοί συνάδελφοι, ο Ηλίας ο Μανισαλής και ο Στέλιος Παπαντονίου. Και τώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά εγώ και ο Ραφαήλο Σπυρίδης. Στον ήχο σήμερα είναι ο Δημήτρης ο Νίκου. Και να πω εγώ τα δικά μου, γιατί παρακολουθώντας ταυτόχρονα και το τι γίνεται στην Μύκονο, σε αυτά θα έχει περισσότερα να σας πει ο Ραφαήλ και ο ανταποκριτής που έχουμε από το γήπεδο της Μύκονου. Εγώ να ξεκινήσω με τα δικά μου, με τα ρεσιχνικά. Δεύτερη αγωνιστική σήμερα, στο δεύτερο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Και μέχρι στιγμής ακρίτες οικειών Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-1, ενώ στα άλλα τέσσερα παιχνίδια αυτού του ομίλου, Ηρακλής Θερμαϊκού, Πανεδεσαϊκός, Κιλκισιακός Μακεδονικός, Μπαμ, ΠΑΟ Κριστόνης και ΑΕ Πολυκάστρου Φοίνικας Πολύχνης είναι στο 0-0. Αυτή την ώρα, αυτά τα παιχνίδια άρχισαν μισή ώρα νωρίτερα. Αυτή την ώρα για την Α1 έκτη αγωνιστική, ΑΟΚ Αγίου Θανασίου Θερμαϊκός Θέρμης, Αναγέννηση Ρησίου Αθλητική Ένωση Ευόσμου και Ραυνός Ωρεοκάστρου Νίκη Ευκαρπίας για την Α1 κατηγορία. Για τον πρώτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, Θρίαμβος Παρθενίου ΑΣ Νεάπολης, Ιωνικός Ελευθεριακός, Οδυσσέας Κορδελιού Μακεδονικός Γέφυρας, ΠΟΚ Σιροκρίνης Αναγέννηση Χαλκιδόνας και Ραυνός Αγίου Παύλου Νίκη Ηρακλείου. Αυτό το παιχνίδι είναι για το δεύτερο όμιλο. Και για τον τρίτο όμιλο, η ΕΚ Δέλτα Ρεδεστός Ορφέας Ουρωτής, Σκίουρη Απόλλωνας Κάτω Σχολαρίου, Αναγέννηση Αγίου Άνη Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης, Πανόραμα Πόμαλα Κοπής και Αχιλλέας Τριανδρίας Μέγας Αλέξανδρος.

0: και να συνδεθούμε με την Μύκονο να δούμε πώς τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο.
1: Για την ομάδα του Αντρέα Τρικέρη, ο οποίος βλέπει όρθιος, παρατηρεί όρθιος από τον φάγκο του σε ολόκληρο την τρίτη περίοδο. Ο Μουρ κερδίζει το rebound, προσπαθεί να κερδίσει το rebound. Η μπάλα είναι όμως στην κατοχή της Μυκόνου Μπέντσον. Κέρδισε το rebound, αλλά
0: είμαστε 1,5 λεπτό πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 55-57 το σκορ στη Μύκονο.
2: Βλέπουμε ότι αρχίζει να ανακτά το momentum η γηπεδούχος ομάδα από τη στιγμή που βρέθηκε στο μείον 7, το 48-55 που ήταν το σκορ. Τώρα έχει μειώσει στο 55-57, έχει τρέξει ένα 7-2, έχει και την κατοχή η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάκου, που για δεύτερη φορά σήμερα δείχνει πολύ χαρακτήρα. Την πρώτη δεν είχε περάσει μπροστά ο ΠΑΟΚ, αλλά είχε απειλήσει και τότε αντέδρασε η Μύκονος Μπέντσον. Τώρα έχει κάνει το ίδιο, δεν άφησε τους φιλοξενούμενους να ξεφύγουν και διατηρείται πολύ μεγάλα το ενδιαφέρον στο μάτς.
0: Να πούμε ότι
1: ο Ροσφίλος προσπάθησε να κλέψει μπάλα, κατέληξε εκτός παραχή. Παραμένει στην κατοχή της Μυκόνου Μπέντσον. 4 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Ο Ζερμέιν Λοβ προφανώς θα είναι αυτός που θα πάρει το σούτ, θα το κάνει το σούτ των τριών πόντων με την εκνοή της επίθεσης των 24 δευτερολέπτων. Είναι άστοχος, rebound για τον ΠΑΟΚ που είναι στην επίθεση με τον Χάτσινς. Καλάθης, πιέζεται τον Χάρελ, το λάθος από τον Νίκα Λάδης. Κλέβει ο Τίγκας για τον Χάρελ, σούτ τριών πόντων. Άστοχος, επιθετικό rebound για την Μύκονο. Σούτ τριών πόντων από τον Κάναντι. Μπροστά και πάλι η Μύκονος Μπέντσον. 58-57. Το χαμένο αμυντικό rebound κάνει έξαλλο το Τρικέρι και δίνει το δικαίωμα, την ευκαιρία στην Μύκονο Μπέντσον να περάσει μπροστά στο σκορ με το σούτ τριών πόντων από τον Κάναντι. Αλλά έχουμε την απάντηση, την απάντηση από τον Μάρκους Φώστερ για τον ΠΑΟΚ. 58-60, αρκετά εύστοχοι στην τρίτη περίοδο οι παίκτες του ΠΑΟΚ, έξω από την γραμμή των 6-75. 58-60, 5 δευτερόλεπτα, 4-3, η μπάλα μένει, κολλάει σε αυτά του Χάρελ, κάνει το σούτ με την λήξη της τρίτης περίοδου. Είναι άστοχος ο Ρόνι Χάρελ. 58-60, αυτό είναι το σκορ μετά το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Μάλιστα, να πούμε 58-60 στο τέλος της τρίτης περίοδου, Μύκονος ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ταυτόχρονα αυτή την ώρα γίνονται και δύο παιχνίδια για την δεύτερη εθνική. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, έτσι όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Ενώ στην Κομωτινή Παθρακικός Πασαραϊκός 1-1, προηγήθηκε ο Πασαραϊκός, ισοφάρισε η Κομωτινή. Στη ΓΑΜ Εθνική έχουμε γκολ, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, μόνο στις Σικές, το Δάξι και Όνα, Κρήτες Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-1. Τα άλλα είναι στο 0-0 και σε λίγο θα αρχίσουμε να κάνουμε και τις συνδέσεις μας με κάποιους συναδέλφους που βρίσκονται στα γήπεδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας.

0: Και να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το γήπεδο της Ευκαρπίας, εκεί όπου ο ΠΟΚ Ξηροκρίνης υποδέχεται την αναγέννηση Χαλκιδόνα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γιατσιάτσος για να μας πει πώς άρχισε το παιχνίδι. Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Αλέκο, φίλες και φίλοι του Ράδιο Θήτα από το Δημοτικό Στάδιο Ευκαρπίας, όπου ο γηπεδούχος για φέτος ΠΟΚ υποδέχεται την αναγέννηση Χαλκιδόνα στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της Α κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικού Σωματείου Μακεδονίας. Βρισκόμαστε στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει. Να αναφέρουμε τις θέσεις των δύο ομάδων. Ο τεχνικός των γηπεδούχων, ο Κώστας Κορμαρής, ξεκίνησε με τον Γεωργόπουλο, Πασκαλέρη, Τσουμπέκη, Ζουμπούλη, Παπαδημητρίου, Παναγιωτίδη, Μαρνέλη, Λαπτίδη, Σαββίδη, Αχιλέα, ο αρχηγός της ομάδος, Αλεπίδη, Παρούση. Η αναγέννηση Χαλκιδόνας, η ομάδα του Λάμπρου Τούδου, Παυλίδη, ξεκίνησε με τους Αλευρούδη, Γεραντή, Καζαντζίδη, Γεωργιάδη, Μπάκα, Παστρίτη, αρχηγός της ομάδος, Βλαχόπουλος, Καρκαμάνης, Χαρικίδης, Ψαράς, Σακούλης. Η διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο κύριος Τονίδης Δημήτριος, με συνεργάτες τους κυρίους Μίτσιο Σεβαστιανό και Μαυροδί Αλέξανδρο. Παρατηρητής του αγώνα είναι ο κύριος Πέτρος Νικολαίδης και γιατρός ο Βίκτορ Κελεσίδης. Ελάχιστος κόσμος, περίπου 35 με 40 φυλάδες. Λίγα.
0: Τόσο λίγοι. Κρίμα.
1: Παρότι ο καιρός είναι καλός, λίγος κόσμος.
0: Υπέροχος ο καιρός. Τέλος
1: πάντων. Καλός ο καιρός.
0: Θα δούμε, μήπως έρθουν και άλλοι στη συνέχεια. Έγινε, Βασίλη, ευχαριστούμε για τις πρώτες εικόνες από το γήπεδο της Ευκαρπίας. Να πούμε ότι τέλειωσε το παιχνίδι στον Βόλο. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, έτσι όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Ήρθε και ο Ραφαήλος Σπυρίδης εδώ. Θα παρακολουθήσουμε τώρα το τέταρτο και τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο της αναμέτρησης εικόνων με τον ΠΑΟΚ.
2: Καλησπέρα και από εμένα.
3: Και άλλες δύο βολές για τον Μπεν Μουρ, ο οποίος δίνει προβάδισμα 3 πόντων στον ΠΑΟΚ, 58-61. Και τώρα 58-62 με τις δύο εύστοχες βολές του Μπεν Μουρ, ο οποίος εκτός από τα rebound είναι και εύστοχος από τη γραμμή των βολών. Έχει 4 προσπάθειες και 4 πόντους. Φάουλ τώρα. Το φάουλ τώρα από τον Μουρ, μακριά από το καλάθι, χαμηλά πάνω στον Άπλεμπι, ο οποίος θα επαναφέρει την μπάλα, θα παίξει με τον Χάρελ. Έχει αλλάξει τα μαρκαρίσματα, έχει βγει ο Όσμαν, θα κάνει το deflection, θα προσπαθήσει να κλέψει η μπάλα, όμως παραμένει στην κατοχή των παιχτών της Σιμικών, του Μπέντσον, και ο Χάρελ ευστοχεί 6-6-75 και φέρνει και πάλι την ομάδα του Βαγγέλης Γιάκου σε απόσταση αναπνοής στο μείον 1, 61-62.
2: 61-62 προηγείται ο ΠΑΟΚ στη Μύκονο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, 1:30 πριν από το τέλος, ΑΕΚ Μαρούση 39-31, και επίσης στο δεύτερο δεκάλεπτο 3:44 πριν το τέλος, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 38-29.
3: Αυτή τη φορά διαχειρός Τρέβορ Χάτσινς, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται και πάλι στο συν 4, 65-61. Ο Λόβ προσπαθεί να παίξει τα πόδια και τα καταφέρνει, τον Τζέντι Όσμαν, καλάθι από τον Λόβ, 63-65. Καλάθις για τον Χάτσις, νέος του 3 πόντων, και πάλι είναι εύστοχος ο Χάτσις. Νέα τρίποτη βόμβα από τον Χάτσις και ο ΠΑΟΚ στο συν 5, 68-63. Το λάθος από την Μύκονο Μπέντσον και πιο συγκεκριμένα από τον Childs. Η κατοχή περνάει στην κατοχή του ΠΑΟΚ, που είναι στο συν 5, ενώ έχουν κυλήσει 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα στην τελευταία περίοδο. Καλάθης, Χάτσινς, πολύτιμες λύσεις από τον Χάτσινς, και πάλι Καλάθης βγάζει έξω την μπάλα για τον Όσμαν, θα κάνει το drive, την προσπάθεια, είναι άστοχο το σούτ, παλεύει ο Μουρ, η βοήθεια, η μπάλα καταλήγει στον καλάθι. Χαμηλά το φάουλ που κερδίζει ο Χάτσινς. Ήταν ένα ακόμη επιθετικό rebound από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που έφερε και πάλι την κατοχή.
2: Ο ΠΑΟΚ δείχνει να παίρνει σιγά σιγά κεφάλι στο σκορ. Προηγείται 63-68 στη Μύκονο. Βρισκόμαστε στο 4ο δεκάλεπτο. Να πούμε ότι έχει σοφαρίσει ο Πανθρακικός τον Πανσεραϊκό στο μάτς για την Β' Εθνική. Βρισκόμαστε στο 82ο λεπτό. Κάνε ένα άλλο γκολ προς το παρόν στη Γάμα Εθνική και το δεύτερο όμιλο που αφορά την Θεσσαλονίκη. Ας πάμε και πάλι λίγο στη Μύκονο.
3: Και η επαναφορά από τον Καλάθι, ο οποίος παίζει εντυπωσιακά με τον Φώστερ. Και ακόμη δύο πόντι, 63-70, 70-63, αν προτιμάτε, το προβάδισμα στο σύν 7 για τον ΠΑΟΚ. Ο Νίκα Λάθης απέδειξε γιατί είναι ο κορυφαίος πασέρ της στοίχημα GBL. 65-70, η απάντηση από τον Φάντεμπερκ. Για τη Μύκονο Μπένσον, ο Χάτσινς. Ο Λόβ παίζει πιεστική άμυνα, το ίδιο και ο Χάρελ, ο οποίος θα κάνει το φάουλ πάνω στον Όσμαν. Τέταρτο ομαδικό για την Μύκονο. Τελικά το φάουλ έχει χρεωθεί στον Λόβ, αν δεν κάνω λάθος. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν βολές για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Το σίγουρο είναι ότι πολύ γρήγορα η Μύκονος Μπέτσον έφτασε τα 4 ομαδικά, άρα από το επόμενο ΠΑΟΚ θα έχει δικαίωμα για βολές και αυτό θα παίξει ίσως το δικό του ρόλο. Ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση με τον Χάτσινς, παίζει στα πόδια τον Φάντεμπερ, Καλάθης σε σου 3 πόντων, rebound από τον Τίγκα, ο οποίος πετυχαίνει τον καλάθι για την Μύκονο, 67-70. Από εκεί που ο ΠΑΟΚ είχε την επίθεση δική του, βρέθηκε να δέχεται το καλάθι και η Μύκονος να μειώνει, η Μύκονος Μπέτσον να μειώνει στους 3 πόντους. Το φλότερ από τον Νίκ Καλάθι. Εύκολη 2 πόντοι για τον Νίκ Καλάθι, ο οποίος επιστρέφει στα παρκέ της στοίχημα GBL μετά από 6 χρόνια. 67-72, 6 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της αναμέτρησης εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Ανομεράς.
4: Βλέπουμε ότι η επίθεση του ΠΑΟΚ έχει πάρει μπρος στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ που είχε 2 στα 15 τρίποντα στο πρώτο μέρος έχει 6 στα 10.
0: Σε αυτό το σημείο, να πούμε ότι έχουμε γκολ στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣ με αναγέννηση Ρησίου Αθλητική Ένωση Ευόσμου 0-1 και Ραβνός Ωρεοκάστρου Νίκη Ευκαρπίας 0-1 και ένα γκολ πάλι 0-1 στο γήπεδο των Σικιώνα Κρήτης Σικιώνα Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας.
2: Και με την Κομωτινή στο Πανθρακικό Πανσεραϊκός και στον συνάδελφο τον Δημήτρη Μπακιρτζή.
1: Είμαστε στο 86 συνάντηση, στο 1-1 στην Κομωτινή, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τέρμα του Σαραντίδη στο 75ο λεπτό. Ο Πανθρακικός έχει ανεβάσει απόδοση, πιέζει την αντίπαλη εστία. Λίγο πριν ο Σαραντίδης είχε μια μεγάλη ευκαιρία, έκανε ένα κουνάκι και αμυντικός έδιωξε σωτήρια σε κόρνερ. Να πούμε πως στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν οι Γιαννάκη, Σαραντίδης, Παπακοσταντίνου, Παχούμης και Κλιβανόπουλος. Έδωσε ο προπονητής νέα πνοή επιθετική στην ομάδα του Πανθρακικού. Πίεσε, μπορούσε να βγάλει και ένα δεύτερο τέρμα απέναντι στο Πανθρακικό, ο οποίος διαθέτει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Έβαλε ένα αυτόν γκολ ο Πανθρακικός που προηγήθηκε, δεν είχε κάποια μεγάλη ευκαιρία στα καρέ του τερματοφύλακα Σγουρή. Τώρα όμως έχει κερδίσει ένα φάουλ στο 87ο λεπτό, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και από αριστερά. Ένα τείχος περίπου 8 παικτών για τον Πανθρακικό και 4 από την ομάδα του Πανσεραϊκού. Πάνω στην μπάλα είναι με το νούμερο 70 ο Κίτσιου και ο Μορέιρα. Για να δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής. Όπως είπαμε, ένα τείχος από 8 παίκτες του Πανθρακικού και 4 από την ομάδα του Πανσεραϊκού.
2: Να ακούσουμε και αυτή τη φάση, Δημήτρη.
1: Γίτσιου και Μορέιρα πάνω στην μπάλα.
5: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Εκτελείται η μπάλα, κόρνερ. Βρήκε το τείχος και κόρνερ.
2: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Να πάμε λίγο τώρα στον Νίκο τον Παπουτσά στη Μύκονο. Νίκο.
5: καλησπέρα. 8.75 το ματς, 4.53 πριν το τέλος του αγώνα. Με τον ΠΑΟΚ να κάνει ένα ντροπή. Στην ψήφια για τον ΠΑΟΚ έχουν οι Φώστερ και Πόγκη Μίτρου Λόγκ με 14 και ο Σμάν με 14. Ενώ για τους γηπεδούχους το σκορ τραβάνε η Λόβ, ο Λόβ με 15, Κάναντι με 12 και Φάντερ με 11. Ένα μάτς που έχει γρήγορο ρυθμό και από τις δύο μάτς, σκληρές άμυνες, δυνατό παιχνίδι. Και τώρα στις βολές ο Σμάν, πρώτες δύο βολές.
0: Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι έχουμε τελικό πρώτο ημιχρόνο στο Πολύκαστρο, ΑΕ Πολύκαστρο, Φίνικας Πολύχνης 0-0.
5: Άστο και η πρώτη βολή του Οσμάν. Μάζεται και τη δεύτερη. Πολλά, πολλοί φίλοι του ΠΑΟ και πολλά σημεία του γηπέδου μπορούμε να πούμε. Ακούγονται από διάφορα σημεία.
2: Ακούγονται και σε εμάς, Νίκο.
5: Δεύτερη έφτιαχη και τον Οσμάν, 68-76, 15 πόντους ο Στέφιος Μάρ. Και time out που ζητήσαν το παιδί.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Παπουτσά. Έχουμε ημίχρονο στο μπάσκετ το ΑΕΚ Μαρούση 46-34 και 33 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημίχρονου Κολοσσός Ρόδος Ρόδου Δόξα Λευκάδα 46-37.

Το πανθρακικός πανσεραϊκός παραμένει στο 1-1, σιγά σιγά μπαίνουμε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι που πιθανότατα να αφορά τους παίκτες του στοιχήματος, Φιλανδία-Αλβανία για το Nations League. Είναι ημίχρονο και το σκορ είναι 1-1. Σε λίγο αναμένουμε να ξεκινήσουν και τα παιχνίδια στην Αγγλία για το FA Cup, όπως και για το Copa del Rey της Ισπανίας.

0: να ξαναπάμε σιγά σιγά να ακούσουμε το Μύκονος ΠΑΟΚ, όπου έχουμε ένα time out αυτή τη στιγμή. Το σκορ είναι 68-76 στο 4ο δεκάλεπτο, 4 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού.
1: Στις 11 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝ.
2: Σήμερα είναι πάρα πολύ μαχητική και το δείχνει και εδώ με το τρίποντο του Φίλιππου Τίγκα που μειώνει σε 71-76 με 4 και 14 αναμπομένου.

0: που κερδίζει ο Kyle Alexander, που ανανεώνει ακόμη μια επίθεση για τον ΠΑΟΚ, που είπαμε ότι στις πρώτες δύο περιόδους, στο πρώτο μισό του αγώνα, έμεινε κοντά στο σκορ χάρη στα 7 επιθετικά rebound που πήραν οι παίκτες του Αντρέα Τρικέρη σε εκείνο το διάστημα. Ένα ακόμη επιθετικό rebound φέρνει τον Kyle Alexander μετά το φάουλ που κέρδισε στην γραμμή της φιλανθρωπίας, 71-77. Στο συν 6 ο ΠΑΟΚ, 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της αναμέτρησης που παρακολουθείτε πάντα από την νέα πλατφόρμα του Sport FM TV. 71-78 στο συν 7 ο ΠΑΟΚ, 3 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Να δούμε αν η Μύκονος Μπέντσον έχει απάντηση στην προηγούμενη επίθεση, διότι βρήκε λύσεις. Τώρα ο Ζερμέιν Λοφ από κοντά αστοχή, αλλά έχουμε το επιθετικό rebound και νέα επίθεση 14 δευτερολέπτων. Τώρα ο Φάντεμπεργκ θα καρφώσει και θα δώσει άλλους δύο πόντους.
1: Μετά το κάρφωμα του Φάντεμπερκ, να συνδεθούμε και πάλι με τον Δημήτρη τον Μπαγκυρτζή από την Κομωτινή, μιας και πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος του παιχνιδιού. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
0: Με τον Χάτζινς. Ο Χάτζινς, ο οποίος βγάζει έξω στον καλάθι σου τριών πόντων.
2: Έπεσε η γραμμή με τον Δημήτρη Μπαγκυρτζή. Θα προσπαθήσει πάλι ο Δημήτρης ο Νίκου να συνδεθούμε μαζί του. Και τώρα, να πούμε τελικά αποτελέσματα πρώτου μηχρόνου στον δεύτερο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Ακρίτες Οικειών Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας 0-1, Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός 0-0, Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-0, Μπαμ Πάο Κριστόνης 0-0 και ΑΕ Πολυκάστρο Φοίνικας Πολύχνης 0-0. Έχουμε δύο γκολ, ένα στο Ρήσιο Αναγέννηση Αθλητική Ένωση Ευόσμου 0-1 και Κεραυνός Αεροκάστρου Νίκευ Καρπίας 0-1. Πάμε στο Δημήτρη Μπαγκυρτζή.
3: Είμαστε στο 93 και 30, 4 λεπτά καθυστερήσουν, έδειξε ο τέταρτος διαιτητής Γκαϊδατζής από τη Δράμα. Είμαστε στο 93 και 30 και ο αγώνας τελείωσε 1-1 εδώ στο Δάκο Μωτινής. Πασαραϊκός, πιστεύω ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, αν και ο Πασαραϊκός στο δεύτερο ημίχρονο πίεσε, θα μπορούσε να βγάλει ένα δεύτερο τέρμα. Πιστεύω πως είναι δίκαιο το αποτέλεσμα, οι δύο ομάδες χειροκροτούνται από τους ποδοσφαιριστές, από τους φιλάθλους της Κομωτινής και των Σερών. Αυτά από την Κομωτινή.
1: Τα γκολ, πες μας.
3: Τα γκολ, αυτό γκολ, το πρώτο τέρμα που πέτυχε με τον Ντουμάνη στο 24 λεπτό και στο 75 ο Σαραντίδης με ένα όμορφο σουτ έκανε το 1-1 και έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Πασαραϊκός 1-1.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μπακιρτζή. Να ξαναπάμε λίγο στην Μύκονο, που σιγά σιγά και πλησιάζουμε προς το τέλος του παιχνιδιού ανάμεσα σε Μύκονο και ΠΑΟ.
0: Πολύ γρήγορα με ένα έστοχο σου τριών πόντων στην προηγούμενη επίθεση από τον Φίλιππο Τίγκα και τις δύο έστοχες βολές από τον Ζερμέιν Λοφ πριν από λίγο. Αυτό το πολύ γρήγορο 5-0 έχει φέρει την Μύκονο στο μείον 3. 75-78 είναι πάντα μπροστά ο ΠΑΟΚ και να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή του μετά και το time out και θέση των παιχτών του μετά το time out που έχει πάρει ο Αντρέα Τρικέρη.
2: Να πω ένα γκολ ακόμη για την πρώτη κατηγορία, για τον πρώτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, Ιωνικός Ελευθεριακός 1-0, μισό λεπτό λίγο μήπως με μια μικρή επιφύλαξη. Ναι, 1-0. 1-0.
1: Ξαναγυρνάμε λίγο στη Μύκονο.
4: Κάθε φορά βρίσκει τον τρόπο να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική, ακόμα κι αν υστερεί ξεκάθαρα σε ποιότητα απέναντι στον αναβαθμισμένο δικέφαλο του Βορρά. Και έχει φτάσει 2 και 38 πριν τη λήξη να βρίσκεται πίσω στο σκορ με μόλις μια κατοχή.
0: Ο Καλάθης είναι παραφορά. Καλάθης, Μήτρου, Λόγκ, Φώστερ, Όσμαν και Αλεξάντερ, οι πέντε του ΠΑΟΚ, ο Κάναντι, ο Τίκας, ο Λόγκ, ο Χάρελ και ο Φάντεμπερκ, οι πέντε για την Μύκονο Μπέντσον.
1: Είμαστε 2 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Μύκονος ΠΑΟΚ 75-78. Εμείς θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από την Δήμητρα Μακρή και επανερχόμαστε.

0: τελείωσαν στο δεύτερο μισό.
1: Comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances.
2: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 5.
3: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.
2: Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 και αρχίζει τώρα το Δελτίο Ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1 στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Δεχθήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για τη δίθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβή, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχτηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια εθνικός πόθος των Βουλγάρων και προσέξτε, εμείς την πήραμε 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα, κατέληξε ο Αντώνης Σαμαράς. Ολοκληρώνοντας την περιοδία της στα Δυτικά Βαλκάνια, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ξεκαθάρισε χθες πως η ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων θα συνεχιστεί μόνο αφού τροποποιηθεί το Σύνταγμα και συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα. Η πρόεδρος της Κομισιόν συνομίλησε με τον Πρωθυπουργό Χρίστιαν Μίσκοσκι. Η Φόντερ Λάιεν ξεκίνησε στις 30 Σεπτεμβρίου από τα Τίρανα, πήγε στην Ποντγκόριτσα και την Πρίστινα, όχι όμως στο Σεράγεβο ή το Βελιγράδι, λόγω των επικείμενων εκλογών. Τα 150 χρόνια από την ίδρυση και την πρώτη κυκλοφορία της γιόρτασε χθες Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η εφημερίδα Εστία σε μια επιτυχημένη επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στην αριστεία με σημαίνοντες καλεσμένους. Στην εκδήλωση μίλησαν ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας Γαβριήλ, ο καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ Γιάννης Ιωαννίδης, ο διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Γενέβης Μελέτης Μελετόπουλος και ο διευθυντής της Εστίας Μανώλης Κοτάκης. Μάλιστα, ο καθηγητής του Στάνφορντ είπε πως η Ελλάδα έχει κατακλειστεί από νούμερα αχριστοκράτες, μίλησε για την αριστεία ως άλοθη της αχριστείας και αντιπαρέβαλε την Ελλάδα με τη Σιγκαπούρη. Στην εκδήλωση χαιρετισμού απίφθινε ο εκδότης της εφημερίδας Ιωάννης Φιλπάκης, στον όμιλο της οποίας ανήκει η εφημερίδα Θεσσαλονίκη και ο Θήτα FM 107,1. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τον αγώνα σας να κρατήσετε όρθια την ελληνική αλία. Πλέον το κόστος να βγει στη θάλασσα είναι δυσβάχτισταχτο. Και δεν είναι μόνο το κόστος ενέργειας και το πετρελαίου, αλλά και άλλοι παράγοντες. Ο λαγοκέφαλος σε κάποια μέρη της χώρας, η παράνομη αλία από τρίτες χώρες στο Αιγαίο, ο απαρχαιωμένος στόλος. Πρέπει να κάνουμε πολλά και να τα κάνουμε γρήγορα, γιατί ισχυρό ναυτικό έθνος χωρίς ισχυρή αλία δεν γίνεται, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να αξιοποιήσει άμεσα το πρόγραμμα ΜΕΤΣΑΦ, που επιτρέπει να επιδοτηθεί έως και 70% η επιπρόσθετη αύξηση του πετρελαίου και έτσι να μειωθεί το ενεργειακό κόστος, όπως πρότεινε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής έπειτα από τη συνομιλία που είχε με τους αλλοί στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι εμπόρευμα, είναι δημόσιο αγαθό, ιστορική μνήμη και συλλογική περιουσία που έχουμε υποχρέωση να την παραδώσουμε ακέραιοι στις επόμενες γενιές, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από το Γεντί Κουλέο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υπογράμμισε την αποφασιστική αντίδραση του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, που μαζί με επιστήμονες, αρχαιολόγους, φορείς και πολίτες οδήγησε τελικά στην εξαίρεση του επταπηριού από τους χώρους μουσείων και μνημείων, στους οποίους το Υπουργείο Πολιτισμού σκοπεύει να διενεργήσει εκδηλώσεις. Τρία κινητά τηλέφωνα, δύο λάπτοπ και ένα τάμπλετ πήραν οι αστυνομικοί από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, όπου πήγαν χθες εκτελώντας εντολή του ανακριτή. Τα αντικείμενα θα παραδοθούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επικοινωνίες μηνύματα που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Ήδη τα κινητά των προφυλακισμένων γιατρών και οι ιατρικές συσκευές από το ιατρείο της Καρνεάδου δίνουν στοιχεία για όσα συνέβησαν το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου και οδήγησαν στον θάνατο των Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Καθαρός είναι ο ουρανός τούτη τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, ακλόνητος στους 24 βαθμούς ο Κέλσιος, οι άνεμοι πνέουν από δυτικές κατευθύνσεις στα 2 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο θα έρθει στις 6.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: η ζωή σου.
4: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
1: Titanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
8: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
9: Πατούσε την γραμμή των 6 και 75.
10: Είμαστε πίσω λοιπόν. Το παιχνίδι ανάμεσα σε Μύκονο και ΠΑΟΚ είναι στην κόψη του ξηραφιού. Είναι 52 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 83-83, και να πάμε γρήγορα στη σύνδεση με τη Μύκονο για να ακούσουμε το τέλος αυτού του πολύ μεγάλου ντέρμπι από ό,τι φαίνεται.
9: Επαναλαμβάνω, εάν ο Ζερμέν Λοβ πατούσε τη γραμμή των 6.75 ή όχι, η προσπάθεια από τους τεχνικούς
11: μέχρι να δουν αν πατούσε ή όχι τη γραμμή, να πω εγώ ακόμη ένα γκολ στο γήπεδο της Τριανδρίας, Αχιλλέας Τριανδρίας, Μέγας Αλέξανδρος 1-0, λίγα γκολ, ανόβρια. Ακρίτες εκείνων που Σιδώνας Νέας Μηχανιώνας 0-1, Αναγέννηση Ρησίου Αεβός 0-1, Κεραυνός Εροκάστρου Νίκη Ευκραπίας 0-1, Ιωνικός Ελευθεριακός 1-0 και Αχιλλέας Τριανδρίας Μέγας Αλέξανδρος 1-0. Μόνο αυτά τα γκολ έχουμε μέχρι στιγμής.
9: Κρίσιμη φάση, γιατί βρισκόμαστε 52 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα πριν από το τέλος του αγώνα, με το φωτεινό πίνακα να δείχνει Μύκονος Πέντσον 83, ΠΑΟΚ Βυσσή 80.
11: Στην Τριανδρία 2-0 ο Αχιλλέας στον Μέγα Αλέξανδρο.
9: Συνεχίζουν οι διαιτητές να ελέγχουν στο instant replay την φάση. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν, και της Μύκονος Πέντσον, που έχουν επιστρέψει στο παρκέ.
12: Να πούμε πάντως ότι ο Ζερμέν...
11: Δεύτερο γκολ και στο Ρήσιο, Αναγέννηση Ρησίου ΑΕΒΟΣ μου 0-2.
12: Θυμίσουμε πριν κάποια στιγμή που ο ΠΑΟΚ ξέφυγε στους 7, έβαλε 5 συνεχόμενους πόντους ο Λοβ και κράτησε τους γηπεδούχους στο παιχνίδι. Τώρα έβαλε 6 συνεχόμενους πόντους και ισοφάρισε για τους γηπεδούχους, δίνοντας πάρα πολύ μεγάλη όθηση στην ομάδα του Βαγγέλη Διάκου.
9: Το χρονόμετρο επέστρεψε, διορθώθηκε ο χρόνος, 55 δευτερόλεπτα με τον ΠΑΟΚ στην επίθεση, σε μια καθοριστική επίθεση, 83-83 με τον Καλάθι.
11: Για τον... 0-2 και στις Σικές, Ακρίτες Σικαιών, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας 0-2.
9: Να παίξει ο Φώστερο Καλάθης, ταΐζει τον Καλ Αλεξάνδερ, δεν θα πετύχει το Καλάθι, παίρνει το επιθετικό rebound, Καλάθης, Όσμαν, Χάτσινς, Όσμαν για σούτ 3 πόντων, εύστοχος ο Όσμαν, 86-83, 26 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του συναρπαστικού αγώνα, εύστοχος σε σούτ 3 πόντων ο Τζέντι Όσμαν. Η επίθεση στα χέρια πιανού άλλου, του Ζερμέιν Λοβ, που έχει μπροστά του τον Αλεξάνδερ, θα κάνει την προσπάθεια, Καλάθι από τον Ζερμέιν Λοβ, αρκετά γρήγορα, ενώ απομένουν 9 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα, μειώνει η Μύκονος Μπέντσον στον έναν πόντο, 85-86, το γρήγορο φάουλ πάνω στον Χάτσινς. Αν μπορώ να δω από εδώ που βρίσκομαι, έτσι, 85-86, η Μύκονος Μπέντσον που έκανε γρήγορα την επίθεση με τον μεγάλο πρωταγωνιστή της, τον Ζερμέιν Λοβ, που έχει φτάσει τους 25 πόντους, να πετυχαίνει το καλάθι 2 πόντων και να μειώνει στον ένα πόντο 86-85.
10: Περίπου 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος ο ΠΑΟΚ προηγείται 85-86 της Μικόνου. Έχει δύο ελεύθερες βολές αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ με το Μαρούσι είναι στο 54-44, 6 και 22 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 51-37, 9 και 25 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Και στο πρώτο δεκάλεπτο, στο 5ο λεπτό, Προμηθέας Περιστέρη 12-5. Να ξαναγυρίσουμε στη Μικόνο.
9: Ο Χάτζης στη γραμμή των βολών, από εκεί όπου οι παίκτες του ΠΑΟΚ σήμερα έχουν 21-31, είναι εύστοχος στην πρώτη βολή ο Χάτζης. Στο συν 2 ο ΠΑΟΚ, 87-85. Θα δούμε αν θα αποκτήσει αυτό το μαξιλαράκι των τριών πόντων ο ΠΑΟΚ, εάν ευστοχίσει ο Χάτζης στη δεύτερη βολή. Το κάνει ο Τρέβορ Χάτζης, στο συν 3 ο ΠΑΟΚ. 8 δευτερόλεπτα, η μπάλα στα χέρια του Jermain Love, φάουλ, γρήγορο φάουλ από τον Φώστερ, μόλις το τρίτο ομαδικό φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει δικαίωμα για βολές ο Jermain Love. Οι άνθρωποι της Μικόνου Μπέντσον συζητούν με τους διαιτητές, ζητούν να υπάρχει αναβάθμιση του φάουλ από τον Φώστερ πάνω στον Jermain Love. Αυτό καταλαβαίνω από τις κινήσεις του Βαγγέλη Ζιάκου, αλλά και από το γεγονός ότι οι διαιτητές κατευθύνονται προς τη γραμματεία και το instant replay.
11: Στο Ρήσιο, αναγέννηση Ρησίου, Αθλητική Ένωση Ευόσμου 1-2.
9: Και να κρίνουν αν θα υπάρξει αναβάθμιση του φάουλ που έγινε από τον Μάρκους Φώστερ πάνω.
10: Δούνε οι διαιτητές στην φάση στο replay. Έχουμε μερικά γκολ για το στοίχημα, καθότι ξεκίνησε το FA Cup. Η Μπάρι προηγείται με 1-0 της Bromps Grove στο 1ο λεπτό. Επίσης η Hanwell με την Dover είναι στο 0-1 επίσης στο 10ο λεπτό, και η Oxford 1-0 της την Enfield Town.
9: Πριν από το τέλος του αγώνα ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα 3 πόντων χάρη στις δύο εύστοχες βολές από τον Μάρκους Φώστερ, για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος εμφανίστηκε πολύ βελτιωμένος στο δεύτερο μισό του αγώνα. Δεν υπάρχει αναβάθμιση του φάουλ. Η μπάλα από πλάγια για την Μίκονο Μπέντσον. Στην επαναφορά θα είναι ο Άπλμπι. Έτσι. Σε αυτή την επαναφορά 5 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα.
11: Στο γήπεδο του Αγίου Παύλου, Κεραυνός Αγίου Παύλου, νίκη Ηρακλείου 1-0.
9: Στην πρεμέρα της στοίχημα GPL, Λόβ με τον Όσμαν μπροστά, κάνει το σούτ, αστοχή, το παιχνίδι λίγη. Ο ΠΑΟΚ παίρνει τη νίκη, παίρνει το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα.
10: Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ και δύσκολη, έτσι πως ήρθε το σκορ. 85-88 Μύκονος ΠΑΟΚ.
9: Στις προηγούμενες επιθετικές προσπάθειες της Μικόνου Μπέντσον εύστοχος, αστόχησε με τον Τζέντι Όσμα να παίζει πολύ καλή άμυνα πάνω του, να μην του επιτρέπει να κάνει ένα ελεύθερο σούτ. 88-85, παραλαμβάνω, για έναν ΠΑΟΚ, η νίκη του ΠΑΟΚ σε αυτή την πρεμιέρα της Στοίχημαν GPL.
10: Έχουμε για τα υπόλοιπα παιχνίδια της GBL, ΑΕΚ Μαρούσι 58-46 στο τρίτο δεκάλεπτο, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 51-40, Προμηθέας Περιστέρη 15-9, και αναμένουμε στις 5.30 να ξεκινήσει το Ιαπωνική Καρδίτσα Άρης, όπου θα έχουμε σε λίγο τον συνάδελφο, τον Βασίλη τον Γεχαγιά, να μας δώσει μερικά πρώτα στοιχεία για το παιχνίδι.

0: Μετά την σημαντική νίκη του ΠΑΟΚ, όπως είδαμε, με 85-88 απέναντι στη Μύκονο, αναμένουμε να διπλώσουν οι νίκες για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Με τον Άρη να αγωνίζεται μες στην Καρδίτσα και έχουμε κοντά μας τον Βασίλη τον Κεχαγιά. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε, εσύ είσαι?
2: Αυτή τη στιγμή μιλάς με τον Ραφαήλ. Ο Αλέξανδρος είναι δίπλα. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου.
1: Έλα, Αλέξανδρε. Γιατί είμαι Νίκο, εσύ, έτσι. Γιατί δεν ακούω καλά εδώ.
2: Λοιπόν,
1: συγγνώμη.
2: Είναι, σε χαιρέτησε ο Ραφαήλ και ναι, ο Σπυρίδης. Και δίπλα είμαι εγώ, Αλέκος ο Παλαμίδας. Θα τα λέμε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ελπίζοντας ότι θα διπλασιάσουμε τις νίκες σαν Θεσσαλονίκη.
1: Ήθελα να πω, ναι, και ήθελα να πω ότι ελπίζω να μην σου κόβω ώρα από τις μεταδόσεις του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, όχι, τον οποίον είμαι θαυμαστής, γιατί μου ζωντανεύουν μνήμες και κρατούν αναμένη τη φλόγα στο ZFM τουλάχιστον, τη φλόγα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου που είναι και έντονη.
2: Σήμερα προηγούνται ο ΠΑΟ και ο Άρης. Ενημερώνουμε όμως τον κόσμο, δηλαδή αυτή τη στιγμή να ενημερώσουμε για ένα ακόμη γκολ. ΑΟ Καγίου Αθανασίου Θερμαϊκός Θέρμης 0-1. Είναι η μέρα των φιλοξενούμενων μέχρι στιγμή σήμερα. Σ' ακούμε, Βασίλη.
1: Ωραία, τώρα ηρέμησαν τα πράγματα κάπως εδώ στο κλειστό Γιάννης Μπουρούση της Καρδίτσας. Ήθελα να γνωρίζουν οι ακροατές το θέμα που έγινε με την ονομασία, μέχρι την εβδομάδα δηλαδή, με την ονομασία του κλειστού γηπέδου της Καρδίτσας, αφού ένας δημοτικός σύμβουλος γκρίνιαξε ότι και ποιος είναι ο Μπουρούσης που τον ονοματοδοτούμε το γήπεδο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν έχει σημασία σήμερα. Σημασία έχει και δύο ομάδες ξεκινούν το πρωτάθλημα με διαφορετικούς στόχους, φαντάζομαι, αλλά σίγουρα με πολύ ψηλούς στόχους ο Άρης, και αυτό αποδεικνύεται από τη συμμετοχή των οπαδών του Άρη που έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια, άρχισαν σιγά σιγά να εξαπλώνονται στα τμήματα της καρδιτσιώτικης κερκίδας. Υπάρχει μια παράκληση τουλάχιστον να μην καταλάβουν τις θέσεις διαρκείας. Μιλάμε ότι οι Αριανοί, έτσι όπως τους βλέπω, τουλάχιστον οι συμπυκνωμένοι, για να το πω έτσι, αυτοί που κάθονται όλοι μαζί στην κερκίδα, είναι κάπου 500, τουλάχιστον 500, τουλάχιστον 500. Και σίγουρα αν μετρήσουμε και τους διάσπαρτους, στο τέλος θα βρεθούν καμιά χιλιάδα. Ουσιαστικά είναι μια δυνατότητα του Άρη να πιστοποιήσει σε μια έδρα που έχει κάνει νίκες στο παρελθόν, και αν είναι σήμερα, θα είναι το καλύτερο πιστοποιητικό για τα πολλά που άλλαξαν στην ομάδα και για αυτά που θα αντιμετωπίσουν και θα αντιμετωπίσουν οι Αριανοί φέτος και στο παλέ αλλά και εκτός έδρας. Τώρα που είπαμε για το παλέ, υπάρχει ένα κοινό σημείο μεταξύ γηπέδων Άρη και Καρδίτσας, αφού και αυτή εγγενίασε σήμερα μια καινούργια κερκίδα. Το γήπεδο έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα πλέον και παραδόθηκε αυτή η νέα κερκίδα, η οποία δείχνει ότι και η Καρδίτσα έχει υψηλούς στόχους. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι βέβαια στη τετράδα, αλλά θέλει να σωθεί, ας το πούμε έτσι, να σώσει την παρτίδα από νωρίς, διότι πέρυσι κατέληξε στην 10η θέση. Δεν ήταν και ό,τι καλύτερο θα επιθυμούσε, αλλά τουλάχιστον, όπως ακούς, παράκληση είναι προς τους Αριανούς οπαδούς να μην εξαπλωθούν στα διαρκείας της Καρδίτσας. Η οποία Καρδίτσα λοιπόν στα φιλικά μπορεί να έχασε από το δυνατό φέτος Περιστέρι, αλλά νίκησε και τον Προμηθέα και την... νίκησε τον Μύκονο, τον Προμηθέα δεν τον κέρδισε, νίκησε την Μύκονο. Είναι δηλαδή σε ένα μήκος κύματος μεταξύ θέσης, βαθμολογίας και κάτω. Τουλάχιστον αυτό μοιάζει να είναι η διεκδίκησή της με βάση τα αποτελέσματά της στα φιλικά, αλλά και τη σύνδεση της ομάδας, την οποία θα δώσω αμέσως. Θα προηγηθεί η Καρδίτσα, που είναι και γηπεδούχος. Θα αγωνιστεί λοιπόν, έχει στη διάθεσή της τον Τάξον, τον Τέρνερ, τον Σμιθ, τον Μακρέι, τον Κίκα βέβαια, τον Πετρόπουλο, από τον οποίο περιμένουν πολλά οι οπαδοί της Καρδίτσας, είναι μια καλή μεταγραφή, τον Φράνσις, τον Πίλαλη, τον Καμπουρίδη, τον Πατέγκα και τον Ρούμογλου. Από την πλευρά του Άρη είναι λίγο πιο γνωστοί οι παίκτες. Είναι με το 0 ο Μίτου Λόγκο που γνωρίζουμε, με το 3 ο Ρόμπινσον, με το 4 ο Κολιόπουλος, με το 7 ο Δημητρίκεβιτς, με το 13 ο Μποχορίδης, με το 30 ο Μόργαν, 32 ο Λίτελ, 33 ο Χαρλαμπόπουλος, 37 ο Θανάσης Αντετοκούμπο, συγγνώμη, ναι, 37 ο Γιάννης Αντετοκούμπο, 43 ο Θανάσης, ο Πίρς με το 92 και ο Μοκόκα με το 95. Αυτές είναι προς το παρόν οι θέσεις. Το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο. Θέλουμε ακόμη 9 λεπτά για την έναρξη του αγώνα.
2: Και είναι μια καλή ευκαιρία, Βασίλη, να ενημερώσω και εγώ τους φίλους του Ερεσιχνικού Ποδοσφαίρου για κάποια γκολ που μπήκαν όση ώρα μας έδινε σε αυτές τις ωραίες πληροφορίες.
1: Σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ένα προσωρινό για και να επανασυνδεθούμε.
2: Φυσικά.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες κάνουν ζέσταμα, δώσαμε τις θέσεις, είπαμε τις συνθήκες, άρα...
2: Έτσι, Βασίλη. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
2: Λοιπόν, Ακρίτε Οικείων Ποσειδώνα Νέα Μηχανιώνα 0-2. Ηρακλή Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκό 1-0. Κυλκυσιακό Μακεδονικό παραμένει το 0-0. Μπαμ, Πάο Κριστόνη 1-0. Και στο Πολύκαστρο, Άι Πολυκάστρο, Φίνικα Πολύχνη 0-0. Έχουμε όμω αρκετά γκολ στην Α1 και στην Α κατηγορία. ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου Θερμαϊκός Θέρμης 0-1. Αναγέννηση Ρησίου Αθλητική Ένωση Ευόσμου 1-4. Κεραυνός Ωραιοκάστρου Νίκη Ευκαρπίας 1-2. Ιωνικός Ελευθεριακός 1-0. Κεραυνός Αγίου Παύλου Νίκη Ηρακλείου 1-0. Αχιλλέας Τριανδρίας Μέγας Αλέξανδρος 2-0.
0: Πριν πω κι εγώ δύο πράγματα εδώ για το στοίχημα και κάποια γκολ που έχουν μπει, μ' άρεσε τώρα πολύ πιθανόν ο Βασίλης να ήταν πολύ μπροστά και να είπε ο Γιάννης Αντετοκούμπο με το νούμερο 37. Μάλλον εννοούσε τον Κώστα Αντετοκούμπο. Αλλά γιατί όχι, μπορεί να το δούμε στο μέλλον αυτό. Δεν είναι καθόλου κακό. Να πούμε τώρα για το FA Cup και για όσους ενδιαφέρονται κυρίως για τα στοιχηματικά. Έχουμε το, από πριν το τελικό της Brentwood με την Dag Red 3-1. Έχουμε το Barry Bromsgrove 1-0, Ebbs Fleet Soling 1-0, Hanwell Dover 0-1, Oxford Enfield Town 2-0, Reddick Ben, είναι και δύσκολο, Bergmasted 0-1.
2: Πώς έλεγε ο Φέρμας. Αυτό δεν λέγει.
0: Αυτό δεν λέει. Έχει κάποια που είναι αρκετά δύσκολα, η αλήθεια είναι. Salisbury Dalwick 2-0. Tadley Kaleva Dartford 0-1. Truro Sirencester 1-0. Και Axbridge Hungerford 1-0. Είναι η έλλειψη παιχνιδιών τώρα λόγω της διακοπής της.
2: Οφείλω να σε συγχαρώ, Δημόσια.
0: Έκανα την προσπάθειά μου. Έχουμε επίσης ένα πολύ πιο εύκολο. Το Φιλανδία-Αλβανία που βρίσκεται στο 1-1 στο 64ο λεπτό. Αυτά προς το παρόν και από το στοίχημα.

0: και για το μπάσκετ και την GBL. Αυτή τη στιγμή έχουμε το ΑΕΚ Μαρούσι, έχει τελειώσει και το τρίτο δεκάλεπτο, είμαστε στο 64-50. Η ΑΕΚ είναι αρκετά μπροστά, δείχνει να έχει καθαρίσει το παιχνίδι. Κολοσσός Ρόδουλο, Δόξα Λευκάδας, 63-45, 3 και 40 πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Και Προμηθέας Περιστέρη, 31-21, νομίζω ότι είμαστε στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου εδώ.
1: Μάλιστα. Και πριν πάμε ξανά στο Βασίλη και Χαγιά για να μας πει τι θα γίνει στην Καρδίτσα, στον αγώνα της Καρδίτσας, της Ιαπωνικής Καρδίτσας με τον Άρη, να πάμε στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Όχι, δεν είναι εφικτό, ήταν... Ναι. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick.

0: Και πάμε τώρα στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Θα μας πει ο Βασίλης ο Γιατσιάτσος τι γίνεται εκεί πέρα. Πόξ αναγέννηση Χαλκιδόνας. Βασίλη, ημίχρονο.
1: Ημίχρονο 0-1 για την ομάδα της αναγέννησης Χαλκιδόνας, η οποία ήταν καλύτερη κατά διαστήματα. Είχε και μια μοναδική ευκαιρία στο 27 μεσού του Χαριτίδη. Μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Γεωργόπουλος. Ενώ στο 45 έγινε το 0-1 με μια ωραία αντιπίθεση των φιλοξενωμένων. Ο Σαριώτης, ο οποίος μπήκε στο 8 λεπτό στη θέση του Βλαχόπουλου, ήταν αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα της αναγέννησης. Ο Σαριώτης από δεξιά έκανε την παράλληλη σέντρα, η μπάλα έφτασε στο σέντερ φορ τον Χαριτίδη, ο οποίος με ωραίο κοντρόλ πέρασε έναν αντίπαλό του και πλάσαρε έψογα τον Γεωργόπουλο και πέτυχε το 0-1 για την αναγέννηση Χαλκιδόνας. Η ομάδα του Πόξ, παρότι είχε κάποια υπεροχή, ήταν άκαρπη η υπεροχή της, γενικότερα δεν ικανοποίησε τους φίλους της εδώ στο γήπεδο της Ευκαρπίας και λογικά το 0-1 είναι ως τώρα δίκαιο σκορ.
0: Μάλιστα. Έγινε, Βασίλη, θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Πριν συνδεθούμε με τον Βασίλη και Χαγιά για τον αγώνα μπάσκετ της Καρδίτσας με τον Άρη, να πούμε ακόμη ένα γκολ για τον Ηρακλή Θερμαϊκού. Ηρακλής Θερμαϊκού, Παν Εδεσαϊκός, 2-0.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Ραφαήλ Σπυρίδης.

0: περίπου ένα λεπτό πριν την έναρξη του παιχνιδιού στην Καρδίτσα, ανάμεσα στην Ιαπωνική Καρδίτσα και τον Άρη, όπου θα έχουμε και live μετάδοση παιχνιδιού, και, αλλά και τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Κεχαγιά, που θα μας κάνει live και αυτός τα σχόλιά του. Να δώσουμε πρώτα μερικά γκολ που έχουμε στο στοίχημα για το FA Cup, η Bedford, το παιχνίδι Bedford Wingate and Finsley βρίσκεται στο 0-1. Η Τσέσαμ άνοιξε το σκορ μόλις απέναντι στην Real Bedford. Έχουμε η Epfleet 1-0 στην Solling. Hanwell Dovel παραμένει στο 0-1, το δώσαμε και νωρίτερα. Leyston Coventry United 1-0. Marine Warrington Town 1-0. Reddict Beckhamsted 0-1. Salisbury Dalwick 2-0. Spennymoor Chester 2-0. Ταμπλέι Ντάρτφορντ 0-1, Τρούρο Σιρέντσεστερ 1-0, Άξμπριτζ Χάγκερφορντ 1-0, Βέιμουθ Σιντόνς 0-1 και Workshop FC United 0-1. Όλα αυτά βρίσκονται περίπου στο 30 λεπτό. Να συνδεθούμε τώρα λίγο με το γήπεδο της Καρδίτσας, όπου έχουμε και το τζάμπολ του παιχνιδιού.
1: Βρήκε τη λύση για να πάρει τον ποντό. Η Άντερσον έβγαλε, αλλά άσος, δεν είχε συνήθεια εκεί από την Λίμπερο, την Καραμπάση.

0: σε εκείνο το μάτς, επαναλαμβάνω, στο ποδόσφαιρο με 2-0 και μένει να δούμε πώς θα καταλήξει η μπασκετική αναμέτρησή τους, με την οποία επαναλαμβάνω και αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός, εγκαινιάζονται και απευθείας τηλεοπτικές μεταδόσεις στη Stoiximan Basket League από την τηλεοπτική στέγη του της τηλεόρασης. Κάει πρώτο καλάθι εδώ από τον Ανδρέα Πετρόπουλο.
1: Πρώτο καλάθι από τον Ανδρέα Πετρόπουλο και έχουμε τον Βασίλη τον Κεχαγιά μαζί μας για ένα πρώτο σχόλιο με την έναρξη του παιχνιδιού.
2: Είναι για την καλύτερα ο Πετρόπουλος που είπατε, ο Κόρο, Steve Jackson και ο Μακρέι, ενώ από την πλευρά του Άρη μπήκανε πρώτοι στο γήπεδο, γιατί ξέρουμε ότι ο Σπανούλης θα κάνει ένα ευρύ rotation που λέμε. Ο Ρόμπινσον, ο Τζιμιτίγεβιτς, ο Μόργαν, ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Μοκόφο. Τώρα είναι στις προσωπικές ο Ρόμπινσον Ερ, ο οποίος πετυχαίνει 2 πόντους, προηγουμένως στην καρδίτσα όπως είπατε πέτυχε ένα τρίποντο, έτσι το σκορ είναι 3-2. Το γήπεδο, παραδόξως, και παρά τη μεγάλη επιτυχία των Αριανών για εισιτήρια, πολλοί δεν ήρθαν γιατί δεν βρήκαν διαδικτυακά εισιτήρια, έχει μια στενή γωνία προφανώς, γιατί δεν εκτελήθηκαν τα εισιτήρια των οπαδών της καρδίτσας. Πάντως το μισό, πάνω από μισό γήπεδο, καλύπτεται από Αριανούς οπαδούς, οι οποίοι φαντάζομαι ότι ακούγονται και δυσκολεύουν τον ακουστό εγώ. Εν πάση περιπτώσει να πούμε και τους διαιτητές. Καλό τρίο, Καρούχα, Θεωνάς και ο Θεσσαλονικιός ο Αγραφιώτης. Είναι οι τρεις διαιτητές. Αυτή τη στιγμή η Τρίγεβιτς κάνει ένα pick and roll και σουτ από τον Μόργαν, ο οποίος όμως ασυστεί. Το 3-2 παραμένει. Έχει ήδη όμως χρεωθεί 2 φάουλ η καρδίτσα.
3: Βασίλη, σε αυτό το σημείο να πω, Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-1 αυτή τη στιγμή και μπήκε και ένα γκολ για την Α κατηγορία. Σκίουρη, Απόλλωνας κάτω Σχολαρίου 1-0.
2: Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν από το Χριστό Γιάννη Μπουρούς της καρδίτσας. Και προφανώς στην αρχή τουλάχιστον οι δύο ομάδες μοιάζουν λίγο μουδιασμένες. Άλλωστε ο Άρης μουδιασμένα με τρακ θα έλεγα ξεκίνησε στο Λεμάν, αλλά μετά χάιδεψε το πιάζι και έφυγε μπροστά. Αυτή τη στιγμή τα πήγε ρόλο ο Δημητρίου θα δουλεύει πάρα πολύ καλά και έτσι πάρα φτάνει στον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος όμως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος όμως δεν καταφέρνει να εκμεταλλευτεί την ωραία ασίστ κάτω από το καλάθι. Και έτσι τα πρώτα 2 λεπτά το σκορ είναι 2-0, είναι 3-2 συγγνώμη, πέρα της καρδίτσας.
3: Βασίλη, θα ήθελες να είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν είναι ο Γιάννης. Εντάξει.
2: Αντετοκούνμπο είναι.
3: Αντετοκούνμπο είναι και αυτός, αλλά δεν είναι ο Γιάννης.
1: Είναι ο Κώστας, ναι, είναι ο Κώστας. Μπορεί στο μέλλον να είναι και ο Γιάννης κάποια στιγμή, θα το δούμε.
2: Κύριες, η επιθυμία μου προδόθηκε.
1: Βασίλη,
2: παρέτσι να διορθώνω κιόλας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έρθουμε λίγο αργότερα ξανά.
2: Καλά, ναι, όποτε θέλετε. Εδώ είμαι στην κάθεσή σας. Αλλά ήταν ωραίο αυτό το λάψος το οποίο αποκάλυψε την επιθυμία μου.
1: Η λαμφάνουσα γλώσσα καμιά φορά λέει την αλήθεια. Μπορεί να το δούμε στο μέλλον.
2: Καμιά φορά, πάντα.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
2: Πάστε καλά, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ κι εγώ.
1: Έχουμε γκολ για την Φιλανδία όπου ανατρέπει πλήρως το σκόρο για τον Nations League απέναντι στην Αλβανία. Το σκορ πλέον είναι 2-1. Κάποιο νεότερο γκολ για το στοίχημα είναι το 3-0 της Σπένιμουρ απέναντι στην Τσέστερ και το τιμιώνει στο σκορ η Enfield Town απέναντι στην Oxford και το σκορ είναι 2-1 περίπου. Βρισκόμαστε στο 36ο λεπτό στο FA Cup της Αγγλίας. Να πάμε λίγο στο γήπεδο.
4: Πολύ καλή άμυνα του Άρη.
0: Η καλή άμυνα του Άρη υποπίπτει σε παράβαση η καρδίτσα. Έλεγα για τον Τζάκσον ότι ανακαλεί τις άρες του συνειμούς για τον Άρη. Πέρυσι είχε πρωταγωνιστήσει σε ένα κρεσέντο από τα 6 και πάνω στα 5, βάζοντας 5 στα 5 τρίποντα στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη. Οπότε κάποιοι που επιβίωσαν στο ρόστερ του Άρη, ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Αναφέρουμε πάνω στο Κάρτης Καρδίτσα.
5: Επίσης πολύ καλή άμυνα από την Καρδίτσα.
0: Καλή άμυνα.
5: Γρήγορα χέρια. Έκοψε από την πορεία της πάσας.
0: Η παραταγή του Chris Smith θα εκτελέσει τους ξέρουμε τους ξένους της ως επιτοπλίστων. Τους ξένους της Καρδίτσας δεν είναι νεόκοποι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο KJ Jackson αγωνιζόταν πέρυσι στο ΠΑΟ. Ο Chris Smith την περασμένη σεζόν την έβγαλε επίσης στη Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή και ο Jordan McRae βεβαίως που αποτελεί το ακριβό λούσο της ομάδας. Είχε περάσει από την ΑΕΚ σεζόν 2023-2024 όντας εστεμένος του NBA στο πλάι του LeBron James και του Kyrie Irving το 2016. Ωραία pocket πάσα από τον εξαιρετικό δημιουργό τον Νένα Δημητρίγεβιτς. Τελειώνει τη φάση με ένα εύκολο lay-up για το 6-3. Ο Robinson Earl συνεχίζεται το σερί του Άρη, προσπαθεί να χτίσει και momentum και διαφορά. Το λάθος και το καλάδι το lay-up μετά το λάθος του Justin Turner, που επειδή το παρατσούκι του είναι Jewish και επειδή Jewish σημαίνει χυμός, εδώ χυμός δεν ήταν και πολύ γευστικός για την Καρδίτσα, να κάνω λογοπαίγνιο. Φρανς Σοκόρο, που και αυτό το ξέρουμε, δεύτερη θητεία στην Καρδίτσα, έχει περάσει και από το κολοσσό Ρόδου. Ξεπέρασε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό ο Νιγηριανός και ξαναγύρισε πιστός κιόλας, διότι εδώ κάθισε να κάνει την αποτέλεση.
1: 3-8 προηγείται ο Άρης, 6-17 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της GBL που παίζουν αυτή τη στιγμή, ΑΕΚ Μαρούση 85-65, 2-55 πριν το τέλος του παιχνιδιού. Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 67-57, 9-18 πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Και Προμηθέας Περιστέρη βρίσκεται στο δεύτερο, στο πέμπτο λεπτό του δευτέρου δεκαλέπτου, 37-30. Αυτά έχουμε αυτή τη στιγμή από το GBL τέλος πάντων. Και να πάμε ξανά πίσω στην Καρδίτσα.
0: Ο Άρεος προσπαθεί εκεί, ο Μοκόκα, να πάει σε ένα drive. Σε drive πήγε, σε lay-up. 13. Περίπου στα μισά της πρώτης περίοδου, πρώτη αγωνιστική σε 35η σεζόν.
5: Τα δύο λάθη της Καρδίτσας δώσανε ένα μικρό προβάδισμα λίγο στον Άρη και γι' αυτό πρέπει να φρεσκαριστεί λίγο νομίζω η ομάδα όπως έγινε.
0: Η παρασταγή του Justin Turner για να παίξει τον Άσο, τον Μαρκάριο Μόργαν. Δεν έχει πάσα. Ο Άρης μαρκάρει, έχει καλή αλληλοκάλυψη, αυτό που επισήμανε ο Βαγγέλης Κουτσουκέρας. Και εδώ θα λειτουργήσει καλά το block out από τον Μοκόκα και το rebound. Δεν θα βρει ωστόσο ανοργάνωτη την επίθεση, θα πάει στο 5-2-5, δεν θα βρει ανοργάνωτη την άμυνα της Καρδίτσας. Το λάθος στην άλλη πάσα του Δημητρίγεβιτς με δυνητικό αποδέκτη τον Κώστα Τετοκούμπο. Έλεγα προηγουμένως το μάτς έχει μια ιστορική σημασία. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί, νομίζω πως όχι, να υπάρχουν σε ένα μάτς ελληνικού πρωταθλήματος Βαγγέλη Κουτσουκέρα, τρεις πρωταθλητές του NBA και δύο πρωταθλητές του NCAA.
5: Μεγάλο νούμερο.
0: Πολύ μεγάλο.
5: Ναι, για να είναι.
0: Νομίζω
5: εδώ,
0: ότι δεν έχει ξανασυμβεί. Το έψαξα επισταμένος, πάσα διάψευσης. Δεκτή και θα τη δεκτώ κιόλας και πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Τζόρνταν Μακρέι πρωταθλητής με τους Καβαλίες το 2016 όπως προείπα, ενώ εδώ θα καρφώσει ο φιναλίστ του περσινού NCAA του προπέρσινου με τους Houston Cougars, ο Xavier Francis, πρωταθλητής ο Μακρέι με τους Cavs το 2016, πρωταθλητής ο Θανάσης Αντετοκούμπο με τους Lakers στη Βούσκα του Ορλάντο. Φοβερή φάση εδώ.
5: Πολύ
0: το κάρφωμα από τον
5: περίου
0: ο λόγος τον Francis. Πρωταλτής ο Θανάσης Αντετοκούμπο το 2021 με τους Milwaukee Bucks παρέα με τον Γιάννη. Δυο φορές πρωταλτής με τα Huskies του Connecticut ο Αποστόλης Ρούμογλου και παραμένω φιναλίστ ο Francis. Η έξτρα πάσα δεν είναι καλό το shoot. Θα κατεβάσει το rebound του Chris Smith. Η Καρδίτσα μείωσε προηγουμένως, δίνει πολύ μεγάλη ενέργεια αυτό το παιδί, είναι πολλά υποσχόμενο. Για την Καρδίτσα αποτελεί μια επένδυση ο Φράνσις, αλλά και για τον ίδιο. Έπαιξε πέρυσι στην ιατρική ομάδα των Warriors, στη G League, στην πρώτη ήμι επαγγελματική απόπειρα του. Διορθωτικές κινήσεις από τον Σπανούλη και με τον DJ Liddell και με τον Ken Burns και με τον... Είσαι λίγο με τον Βασίλη Τοντιόπουλο και τον Μπέρτ τον ξέρεις βέβαια.
5: Ναι.
0: Τον είχατε παίξει όταν ήσουν μαζί με τον Σφερόπουλο του Καναδό.
5: Εντάξει, έχει μεγάλη εμπειρία πλέον. Ναι. Ήταν και στο NBA αλλά και στη Φενέρ.
0: Πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρ πρόβλεψη.
5: Ναι, ακριβώς. Πιστεύω θα δώσει και με την ευκαιρία του και με την
0: ευκαιρία. Όχι, είναι time out. Πήγα να πω ότι ξέχασα να βγάλει τη φανέλα και κρούσα προθέτω στο καραλαπόπλου. Time out, γυρίζουμε σε λίγο.
1: Time out έχουμε αυτή τη στιγμή στην Καρδίτσα, όπου ο Άρης προηγείται με 7-10 απέναντι στην τοπική Ιαπωνική, 3-47 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Στο στοίχημα έχουμε μερικά γκολ και κυρίως το αγγλικό FA Cup, όπου το Barton Town Chorley είναι στο 0-3, Bedford Wingate 1-1, Cambridge Alvechurch 1-1, Chelsham Real Bedford 2-1, Cray Chippenham 2-0, Ebbsfleet Solling 1-1, Gainsborough Anstey 0-1, Guiseley Bradford 1-0, Hanwell Dover 0-1, Kettering, πιο εύκολο όνομα αυτό, Worcester 0-1, Leyston Coventry United 3-0, Macclesfield Scarborough 0-1, Marine Warrington Town 1-0, Oxford Enfield Town 2-1, Parkway Horsham 0-1, Reddict Beckhamsted 0-1, Salisbury Dalwick 2-0, Spennymoor Chester 3-0, Dudley Caleva Dartford 0-1, Trafford Atherton 0-1, Truro Chichester 2-0, Axbridge Hungerford 2-0, Weymouth St Johns 0-1, Worksop FC United 0-1. Στη Φιλανδία παραμένει το Φιλανδία-Αλβανία 2-1. Βρισκόμαστε στο 84ο λεπτό. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο γκολ στα ερασιτεχνικά ή στη Γάμα.
3: Τώρα θα τα πούμε όλα συνοπτικά. Ακρίτες Οικειών Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας 0-2. Ηρακλής Θερμαϊκού Πανέδες ΑΕΚΟΣ 2-0. Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-1. Μπαμ ΠΑΟ Κριστόνης 1-0. Και ΑΕΠ Ολικάστρου Φίνικας Πολύχνης 0-0. Αυτά για τον δεύτερο όμιλο της τρίτης εθνικής. Στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, ΑΟΚ Αγίου Θανασίου Θερμαϊκός Θέρμης 0-1, Αναγέννηση Ρησίου Αθλητική Ένωση Ευόσμου 1-4, Κεραυνός Αεροκάστρου Νίκη Ευκαρπίας 1-2, Θρίαμβος Παρθενίου Άς Νεάπολης 0-0, Ιωνικός Ελευθεριακός 1-0, Οδυσσέας Κορδελιού Μακεδονικός Γέφυρας 0-0, Πόξηρο Κρίνης Αναγέννηση Χαλκιδόνας 0-1 για τον πρώτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας. Για το δεύτερο όμιλο ένα παιχνίδι, Κεραυνός Αγίου Παύλου προηγείται της νίκης Ηρακλείου με 1-0, και στον τρίτο όμιλο η ΕΚ Δέλτα Ρεδεστός Ορφέας Ουρωτής 0-0, Σκίουρη Απόλλωνας Κάτος Σχολαρίου 1-0, Αναγέννηση Αγίου Άνη Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης 0-0, Πανόραμα Πόμπα Λακοπής 0-0 και Αχιλλέας Τριανδρίας Μέγας Αλέξανδρος 2-0.
1: Πριν πάμε και πάλι στην Καρδίτσα, να πούμε ότι έχουμε τελικό εύκολη επικράτηση της ΑΕΚ απέναντι στο Μαρούσι με 91-70. 6:59 πριν από το τέλος, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 80-66. 3:30 πριν από το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου, Προμηθέας Περιστέρης 45-36. Και ο Άρης, ο οποίος προηγείται 7-12 απέναντι στην Καρδίτσα. Και για να ακούσουμε λίγο το γήπεδο και τη μετάδοση του αγώνα.
0: Εντόνως συναισθηματικό reunion με τον Θανάση Αντετοκούμπο. Θυμίζει μέρες φιλαθλητικού, μέρες ζωγράφου. Θυμίζει εκείνο το αλήθεια του Μνήμης Μπαράς, που το θυμάται όλη η Ελλάδα βεβαίως πριν από 13 χρόνια. Νέα Κηφισιά ΑΕ με το φιλαθλητικό, που κλείθηκε στη δεύτερη παράταση Τετάρτη του Πάσχα. Ο Μπέλτς από την κορυφή της ρακέτας, High Post, κίνηση 14-7, double score για τον 10 φορές πρωταθλητή Ελλάδος, 8 φορές Κυπελλούχο, μια φορά νικητή του Super Cup και νικητή ενός απόρτα, ενός κόρατς και ενός Euro Cup Challenge, Άρη.
5: Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει over dribbling από τη μεριά της Καρδίτσας, παίζει πάρα πολύ με τρίπλα.
0: Αυτό κάνει... που ενοχλεί εσάς τους προπονητές.
5: Ναι. Πάρα πολλές τρίπλες, αυτό δίνει δυνατότητα στην ομάδα του Άρη να είναι πιο πιεστική στην μπάλα και να είναι η Καρδίτσα γίνεται πιο προβλέψιμη.
0: Πήγε να στήσει ένα κεντρικό πικ εν ρολ ο Βασίλης Κολιόπουλος για τον εφορμόντα προς το καλάθι του Άρη συμπαίκτη του. Δεν πέρασε, πάσα να εδώ. Ο Αποστόλης ο Ρούμογλου. Δύο φορές επαναλαμβάνω πρωταθλητής του κολεγιακού πρωταθλήματος με την ομάδα όχι του Καλβούν αλλά του διαδόχου του Κόλλη.
5: Δυναμικό κετσάου, καλή άμυνα.
0: Ναι, ναι. Ο Άρης έχει την κατοχή με 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Κολιόπουλος βγήκε να το μαρκάρει σε άλλο ένα δυναμικό κετσάου.
5: Αλλαγή.
0: Ο Φράνσις.
5: Καλή κυκλοφορία της μπάλας από τον Άρη. Πάσα μέσα, κάλυψε η άμυνα, γρήγορη πάσα έξω, drive και foul. Πολύ καλή επίθεση.
0: Σκορ 14-7. Προβάδισμα μετά από σκορ για τον Άρη έπειτα από 8 λεπτά. Επόμενη κίνηση του Σπανούλη στις κακέρας μας. Ο Άρτια Φιχτής το καλοκαίρι. Από την ΑΕΚ στο ρόστερ του Άρη. Παιδί του Σπανούλη στην εθνική ομάδα. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Που έχει παίξει πια σε Άρη ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΑΕΚ. Ο Ηρακλής του λέει και το Περιστέρι, το Πανιόνιος, για να συμπληρώσει τις ομάδες με τη μεγαλύτερη χρονικά ιστορία και όχι μόνο. 16-7 στο σύν 9 η ώρα του Χαραλαμπόπουλου. Θα σκατζάρει τον Ρόμπινσον Ερλ. Στα 36 του περπατάει, στα 37 ο Κίκας, αλλά πάντοτε πολύ ζωηρός το παιχνίδι του. Εξαιρετικός πασέρ, εδώ σκοράρει με αυτό το jump shoot ο εστεμένος του NBA, Jordan McRae, για το 16-9.
3: Αυτή τη στιγμή, δύο λεπτά πριν ολοκληρωθεί το 90 λεπτό, Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου, Φίνικας Πολύχνης, 0-1.
0: Μητρουλό. Παίζουν και τα δύο αδέρφια πια στη λίγα και θα ανταμώσουν στο τέρμι των αιωνίων. Άρης ΠΑΟΚ. Και εδώ το εντυπωσιακό κάρφωμα, εντυπωσιακή φάση γενικώς για τον Άρη από τον E.J. Λιντέλ που το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια με τη φανέλα των Pelicans, τις φανέλες των Pelicans, των Bulls και των Nets. Μακρύ πηγαίνει προς τα μέσα, rebound του Χαραλαμπόπουλου. Κολιόπουλος, να ο ευθυδιασμός εν εξελίξει του Άρη.
5: Πάτσε την πλάγια, Γαμπέ. Φαίνεται ότι ο Άρης θέλει να τρέξει, ναι. Ανά πάσα στιγμή. Η Καρδίτσα τα δύο, στην αρχή τα δύο της φάουλο από τα τρία που είχε ήταν να σταματήσει τον ευθυδιασμό για να μην δώσει αυτή τη δυνατότητα στον Άρη. Τώρα εντάξει έγινε ένα λάθος, αλλά υπάρχει διάθεση νομίζω να τρέξει ο Άρης.
0: Καρδίτσα που θέλει στην ευετική σεζόν να δείξει να παίξει με φρεσκάδα, να παίξει με αγωνιστικότητα, με αυταπάρνηση, να μην τα παραλάβει ποτέ. Καλάθι τριών πόντων από τον Ρούμογλου. Ο Ρούμογλου που πρωτού ταξιδεύει στην Αμερική για να γνωρίσει ημέρες δόξας με το Connecticut και περάσει από τον ΠΑΟ. Και τώρα πια έχει την ευκαιρία να δείξει το ποιόν του στην ελληνική λίγα με την Καρδίτσα. Μπέρτς θα εκτελέσει μπροστά στο Φράνσις και έρχεται εκεί ο ίδιος να παλέψει για τη φάση να μην την αφήσει να πάει χαμένη.
1: Αυτή τη στιγμή στα μάτς της GBL τα οποία είναι live, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 82-68, 4 και 54 πριν από το τέλος του παιχνιδιού, στο δεύτερο δεκάλεπτο 1 και 33 πριν το τέλος, Προμηθέας Περιστέρης 47-37 και το Καρδίτσα Ιαπωνική Άρης που ακούμε αυτή τη στιγμή τη live μετάδοση, 23 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 12-20, αλλά να ακούσουμε θέλουμε το σχόλιο του Βασίλη και Χαγιά που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Βασίλη.
2: Ναι.
1: Δώσε μας μια εικόνα, Βασίλη, σε ακούμε. Καλησπέρα.
2: Ωραία. Για το πρώτο δεκάλεπτο. Μόλις, καλησπέρα. Μόλις τέλειωσε το πρώτο δεκάλεπτο και η διαφορά πιστοποιεί αυτό που θα ήθελαν να δούνε στην αρχή της νέας χρονιάς οι οπαδοί του Άρη, που είναι 500-600 τουλάχιστον εδώ στην Καρδίτσα. Βέβαια, ο Άρης μετά από το πρώτο τρίποντο, ας πούμε, που δέχτηκε, βγάζωσε όχι τόσο στην επίθεση όσο στην άμυνα, και έτσι το επόμενο καλάθι η Καρδίτσα το πέτυχε 4,5 λεπτά μετά. Και μάλιστα πέτυχε δύο καλάθια με το συνδυασμό Τέρνερ και Φράνσις στο Peter Roll, που απέδωσε δύο δίποντα. Αλλά ο Άρης, πρέπει να πούμε ότι βλέποντας ο Σπανούλης, βλέποντας τη χαλάρωση στην άμυνα, προχώρησε σε ολοκληρωτική, θα έλεγα, αλλαγή της ομάδας σε σχέση με αυτή που ξεκίνησε, της πεντάδας. Και έτσι αυτή τη στιγμή τέλειωσαν την πεντάδα, τέλειωσαν το δεκάλεπτο Λίτρελ, ο Πίρτς, ο Τολιόπουλος, ο Χαραλαβόπουλος και ο Μίτρου Λόγκ, δηλαδή ονόματα που δεν είχαμε ακούσει το ξεκίνημα του αγώνα. Αυτό δείχνει και επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε, ότι θα κάνει μεγάλο rotation ο Σπανούλης, προκειμένου να διατηρήσει την ένταση και την πίεση στην άμυνα. Και όταν δέχτηκε τα δύο pick and roll με assist από τον Francis, ουσιαστικά προχώρησε αυτές τις αλλαγές για να μπορέσει να βάλει παίκτες περισσότερη ενέργεια, που λέμε στην μπασκετική γλώσσα, κάτι που απέδωσε και έτσι, με πόντους κυρίως του Ρόμπινσον Έρλ για τον Άρη.

0: Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός 2-0, αυτά είναι τελικά. Λίγο πριν το τέλος, Κηλκυσιακός Μακεδονικός 0-2, οι δύο ιστορικές ομάδες, πιο ιστορικές ομάδες του ομίλου. Μπαμ ΠΑΟ Κριστόνης και είναι στο 1-0. ΑΕΠΟΛΙΚΑ Άστρου Φίνικας Πολύχνης και εδώ λίγο πριν το τέλος, αφού προηγήθηκε ο Φίνικας Πολύχνης με πέναλτι στο 88, προηγείται 0-1 μέσα στο Πολύκαστρο. Σ' ακούμε, Βασίλη.
1: Έλεγα λοιπόν ότι ο Μπίρτς ήταν αυτός που έκρυψε τον ήλιο από τους καρδιτσιώτες και τα εύκολα δίποτα κάτω από το καλάθι. Μπορεί να μην είναι, έχει 4 πόντους. Έχει ο Άρης από τον Τάξον. Λίγο το, θα έλεγα, της απελπισίας στη λήξη του χρόνου, αλλά ένα θεαματικό τρίποντο. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχει περάσει στο ρόλο του playmaker εδώ και ώρα ο Νίκος Κίκας για την καρδίτσα από την ΕΑ και ο οποίος δείχνει να κουμαντάρει καλύτερα την ομάδα του όσο μπορεί τουλάχιστον με την πίεση που έχετε από τον φίλο του τον Τολιόπουλο. Ξέρουμε ότι ο Κίκας έχει περάσει πριν 10-12 χρόνια από τον Άρη. Οπότε αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η καρδίτσα το καλάδι που θα πετύχει, να και το άστοχο σου Κίκα, θα το πετύχει με αίμα. Και πολύ δύσκολο θα πάρει και το επιθετικό rebound, κάτι που κατάφερε τώρα. Επίσης, η καρδίτσα έχει αρκετούς νέους παίκτες. Να τους πάρει ο, ο Μακρέι. Στα συμπέζερα. Η καρδίτσα ποντάρει πολύ και τους νέους. Πούμε ο Ρούμογλου που είναι ένας ελπιδοφόρος νέος και που πέτυχε ένα κρίσιμο δίποντο, ένα κρίσιμο τρίποντο, ένα τρίποντο το οποίο κράτησε την καρδίτσα μέσα. Προσπαθεί τώρα ο Χαραλαμπόπουλος με τη σειρά του να γράψει τίποτα, δεν τα κατάφερε.
2: Βασίλη.
1: Αυτή τη στιγμή η πεντάδα του Άρη είναι τώρα το μισό λεπτό.
2: Δώσε μας, ναι, πεντάδα και σκορ.
1: Λόγκ Τολιόπουλος, σκορ 16-22 Άρης, Χαραλαμπόπουλος, Μήτρου Λόγκ, Τολιόπουλος, Ήρς και Λίντελ. Αυτή είναι η πεντάδα του Άρη, γίνονται συνεχώς αλλαγές, θα έλεγα γρήγορα, τόσο γρήγορα που καμιά φορά δεν τις προλαβαίνουμε. Γι' αυτό δείχνει και τη διάθεση. Ο Άρης έχει έτοιμο πόλεμη δεκάδα τουλάχιστον. Τουλάχιστον δεκάδα.
2: Ναι.
1: Όπως θα έλεγα και εδώ δεκάδα, αλλά τέλος πάντων.
2: Αυτή τη στιγμή
1: το σκορ είναι 16-22. Για την καρδίτσα όλοι είναι στους 2-3-4 πόντους. Τάξον, Μακρέι,
2: Βασίλη, τέλεια. Άρα έχουμε μεγάλο rotation από τον Σπανούλη. Ο Άρης πάει καλά ως εδώ. Σε ευχαριστούμε, θα συνδεθούμε μαζί σου και αργότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Να πούμε εδώ τώρα σιγά σιγά ότι έχουμε κάποια ημίχρονα για το στοίχημα, τα οποία κυρίως αφορούν τα παιχνίδια στην Αγγλία και το FA Cup. Θα τα πούμε όλα. Rusden and Diamonds, Braintree 0-1, Barton Town, Chorley 0-3. Ο κόσμος παίζει στοίχημα και έτσι πρέπει να τον ενημερώνουμε. Είναι υποχρεωσή μας. Bedford, Wingate and Fisley 1-1, Brackley, Chelmsford 0-0, Barry Brox Grove 1-0, Buxton South Shields 0-1, Cambridge Alverchurch 1-1, Chesham Real Bedford 2-1, Cray Chippenham 2-0, Groundborough Winborne 0-0, Dorking Chantham 0-0, Ebbsfleet Soling 1-1, Gainsborough Anstey 0-1, Guiselay Bradford PA 1-0, Hanwell Dover 0-1, Harborough St. Albans 0-1, Catering Worcester 0-2, Leatherhead Hanworth 0-0, Leyston Coventry United 3-0, Μάτσερσφιλτ Σάλσμπορο 0-2, Μαρίν Γουόρινγκτον Τάουν 1-0, Μόρεκαμπλ Ντάρλινγκτον 0-0, Μούμπλ Μαλ Μπάρτον Γκλούτσεστερ 0-1, Οξφορντ Ένφιλτ Τάουν 2-1, Πάρκουεϊ Χόρσαμ 0-1, Ρέντιχτ Μπέρτσαμ Στεντ 0-1, Σαλίσμπουργκ Ντάλγουιν 2-0, Σεπέι United Τσέτσεϊ 0-1, Σπένιμουρ Τσέστερ 3-0, Στάνφορντ Χάλεσγουιν 0-0, Τάντλεϊ Καλέβα Ντάτφορντ 0-1, Θέιμ Eastbourne Borough 0-0, Tonbridge Torquay 0-0,

0: Bradford Atherton 0-1, Truro Chichester 2-0, Uxbridge Hungerford 3-0, Weymouth Sea Dons 0-2 και Warsaw FC United 0-2.
1: Να πω και ένα τελικό εγώ. ΑΕΠΟΛ Κάστρου Φοίνικας Πολύχνης 0-1, ενώ μείωσε στην Τριανδρία ο Μέγας Αλέξανδρος Αχιλλέας Τριανδρίας Μέγας Αλέξανδρος 2-1. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 και αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Μήνυμα στήριξης προς την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με δήλωσή του εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρέσβης Guilfoyle έχει αποδειχθεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρίκτρια της ατζέντας του Αμερικανού Προέδρου στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανέφερε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος Τραμπ. Και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και την ηγεσία της στην περιοχή, τονίζει και πρόσθεσε. Έχει προωθήσει με επιτυχία τα ενεργειακά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω περιφερειακών έργων, όπως ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος. Δεχθήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για τη δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβή, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχτηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων και προσέξτε, εμείς τη πήραμε 48 μόνο από τις χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα, κατέληξε ο Αντώνης Σαμαράς. Οι δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά σχολιάστηκαν από κυβερνητικές πηγές που ανέφεραν. Η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά για το θέμα των κοιμηλίων είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Να σημειωθεί ότι η Ιερά Σύνοδος εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία, ζητώντας παράλληλα να συνεχιστεί η προσπάθεια για την επιστροφή και άλλων εκκλησιαστικών αντικειμένων. Τα 48 κοιμήλια προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας 20 Φινήσης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης και είχαν μεταφέρει φερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχρι σήμερα εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Αντίδραση για το πρωτόκολλο με την ανταλλαγή των κοιμηλίων με τη Βουλγαρία υπήρξε και από το Πασό Κίνημα Αλλαγής. Με ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε πως διεκδικούμε την επιστροφή όλων των κλεμμένων κοιμηλίων και χειρογράφων. Ζητά σαφείς απαντήσεις για την επιλογή των 48 κοιμηλίων, τη διεκδίκηση των υπολείπων, την επιστημονική τεκμηρίωση της συμφωνίας και τις προεκτάσεις της παράδοσης των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ. Κάλεσε την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει τους όρους της συμφωνίας, να αποσαφηνίσει το καθεστώς της αμοιβαίας κατάθεσης και αν μέσω αυτού έχει αναγνωρίσει την κυριότητα των κλαπέντων στη Βουλγαρία και να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για τη διεκδίκηση άλλων κοιμηλίων. Προσωρινό πρόβλημα παρουσιάστηκε στην αποκομιδή ανακύκλωση στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Θέρμης. Ο Δήμος Καλαμαριάς απευθύνει ισχυρή έκκληση στους πολίτες, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες να μην εναποθέτουν στους μπλε κάδους ανακυκλώσιμα υλικά και αν είναι εφικτό να τα κρατήσουν προσωρινά στους χώρους τους μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Κλειστό θα παραμείνει απόψε το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών για την κατασκευή του flyover. Η κοινοπραξία που εκτελεί το έργο ανακοίνωσε καθολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5.30 το πρωί της Κυριακής. Για τη διευκόλυνση των οδηγών και την αποφυγή ταλαιπωρίας έχουν οριστεί υποχρεωτικές εκτροπές κυκλοφορίας. Με κουπιά, κοπηλατικές βάρκες και κοπηλάτες θα γεμίσει αύριο Θερμαϊκός. Αιτία είναι η 33η Διεθνής Αγώνες Κοπηλασίας Ρεγκάτα Μέγας Αλέξανδρος που θα ξεκινήσουν στις 9 το πρωί και προβλέπεται να ολοκληρωθούν κατά τις 12.30. Οι αγώνες είναι στην διοργάνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Ναυτικού Ομίλου της πόλης και θα διεξαχθούν στον θαλάσσιο στίβο από τις εγκαταστάσεις του Μεγάρου Μουσικής έως τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου. Εκεί, κατά τη 1.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθούν οι απονομές, στην οδό δηλαδή Θεμιστοκλή.
1: Ο ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Καθαρός ουρανός τούτη τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, ακλόνητος στους 24 βαθμούς ο Κέλσιος. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές κατευθύνσεις στα δύο Μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει αύριο μετά την Κυριακάτικη λειτουργία. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Ραφαήλ Σπυρίδης.
6: Να επιτεθεί ανάλογα με το ποιον θα έχει πάνω του στην άμυνα.
7: Προφανώς δεν σημαίνει κάτι που δεν περιμέναμε.
8: Να πω τελικά αποτελέσματα από τα γήπεδα της Τρίτης Εθνικής. Ακρίτες Οικειών Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας 0-2. Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου Φοίνικας Πολύχνης 0-1. 2-2 για αυτές τις δύο ομάδες. Διπλασίασαν τις νίκες τους. Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός 2-0. Κυλκισιακός Μακεδονικός 0-2. Ενώ στο ημίχρονο Μπαμ Πάο Κριστόνης 1-0. Να πούμε τι γίνεται και στα γήπεδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου Θερμαϊκός Θέρμης 0-1. Αναγέννηση Ρησίου Αθλητική Ένωση Ευόσμου 2-4. Κεραυνός Ωραιοκάστρου Νίκη Ευκαρπίας 1-2. Θρίαβος Παρθενείου Άς Νεάπολης 0-0. Ιωνικός Ελευθεριακός 1-0. Οδυσσέας Κορδελιού Μακεδονικός Γέφυρας 0-0. Πόξηρο Κρίνης Αναγέννηση Χαλκιδόνας 0-1. Κεραυνός Αγίου Παύλου Νίκη Ηρακλείου 1-0. Η ΕΚ Δέλτα Ρεδεστός Ορφέας Ουρωτής 0-0. Σκίουρη Απόλλωνας Κάτω Σχολαρίου 1-0. Αναγέννηση Αγίου Άνη Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης 0-0. Πανόραμα Πόμαλακλείου 1-0. Η ΕΚ Δέλτα Ρεδεστός Ορφέας Ουρωτής 0-0. Σκίουρη Απόλλωνας Κάτω Σχολαρίου 1-0. Αναγέννηση Αγίου Άνη Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης 0-0. Πανόραμα Πόμαλακλείου.

0: Ένωση Νέας Κρίνης 0-0, Πανόραμα από Μαλακοπής 0-0 και Αχιλλέας Τριανδρίας Μέγας Αλέξανδρος 2-1. Δίδες αυτή τη στιγμή τον Κεραυνό Αεροκάστρου 3-1. Κεραυνός Αεροκάστρου, νίκη Ευκαρπίας 1-3.
1: Και πιο μπροστά πέρα 12 έχει συναντηθεί στην Ιταλία με τον Χαραλαμπόπουλο όταν αγωνιζόταν στη Βενετία. 27-26. Ο Τέρνερ μπάλα μέσα στο Βαμένο. Δεν ήταν καλό το χουκ από τον Οκόρο. Δημητρίγεβιτς με την εμπειρία της Ευρωλίγκας, της παρουσίας σε δυνατά πρωταθλήματα και στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα και στην Ιταλία με την Αρμάνι Μιλάνο.
0: Και ένα ακόμη γκολ στα γήπεδα της Έψιμου, Οδυσσέας Κορδελιού, Μακεδονικός Γέφυρας 1-0.
1: Η έννοια συμπατριώτης του από την εποχή της γκονοστάλτζια, ο άλλοτε γκάρ του Παναθηναϊκού Στέφαν Γιώβιτς για λόγους περιορισμών.
0: Εκεί που λέγαμε ότι δεν μπαίνουν γκολ, και άλλο γκολ στο Πανόραμα, Πανόραμα Πο Μαλακοπής 1-0.
1: Πολύ αποτελεσματική και πολύ δυναμική άμυνα της Καρδίτσας, που γενικώς βγάζει, όπως σχολίασε προηγουμένως και ο Βαγγέλης Κουτσουκέρας, ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο. Δεν κάμφθηκε κιόλας όταν ο Άρης είχε το momentum και τη διαφορά. Ξανά ο Δημητρίγεβιτς. Προσπάθησαν να του κάνουν ένα double team εκεί.
0: Και τα γκολ πέφτουν βροχή. ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, Θερμαϊκός Θέρμης 0-2.
1: Το σούτα του Λιτέλ, επιθετικό rebound του Ρόμπινσον Ελ απέναντι στο Ρούμογλου, φάουλ στο post up του Ρόμπινσον Ελ. 3,5 λεπτά πριν να φυλίξει, 27-26, μπροστά η Καρδίτσα, παραμένω απόλυτη ισορροπία στο παρελθόν των δύο ομάδων.
0: Και με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στο Φίλιρο, μπαμ, πάω Κριστόνης 1-1.
2: Ένα πρόβλημα λίγο αυτή τη στιγμή για την Καρδίτσα, που έχει δώσει τον Άρη κάποιες έξτρα επιθέσεις.
1: Η Καρδίτσα έπαιξε 5 φιλικά μάτια, πέτυχε 2 νίκες, γνώρισε 2 ήττες και είχε και μια ισοπαλία με το Περιστέρι. Με τη Λευκάδα, τη Δόξα Λευκάδας, 87-87. Ο Άρης έπαιξε 7 φιλικά μάτς, είχε 3 νίκες, μία με τον Ερυθρό Αστέρα, μία με τη Μύκονο, μία με τον Φίκο Ιωαννίνων, είχε 4 ήττες από Ηρακλή Μακάβη, Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και Παφτσές Αιγύρ, που θα είναι ισχυρός αντίπαλος και του Άρη και του ΠΑΟΚ στο η ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς στο EuroCup. Και βεβαίως έχει παίξει και ήδη στην πρεμιέρα του EuroCup. Ξαναγύρισε μετά από χρόνια και ζαμάνια στην πόλη του ράλι των 24 ωρών στο Λεμάν και άνοιξε λογαριασμό με νίκη 87-74. Μπάλα για τον Άρη με τον Δημητρίγεβιτς. 17 λεπτά δράσης, 28-27 ο Άρης. Γυρίζει ο Ρόμπινσον Ελ, σκοράρει με ωραία κίνηση για το 30-27, προτού πάμε σε time out που κάλεσε ο Νίκος Παπανικολόπουλος. Επιστρέφουμε τόσο λίγο εδώ.

0: Να πω ότι αυτή τη στιγμή στο Ρήσιο αναγέννηση Ρησίου ΑΕ Ευόσμου 3-4.
1: Έχουμε time out στην Καρδίτσα. Καρδίτσα Άρης 27-30. Ο Άρης ξανά πέρασε μπροστά. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Προμηθέας Περιστέρη είναι 48-42 στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου. Και όπως είπαμε και πριν, τελικό Κολοσσός Ρόδου Δοξαλευκάδας 91-75.
2: Οδηγεί την κούρσα των σκόρερ για την υποδέσποινα για την Καρδίτσα που έχει σκοράρει 27 πόντους και απέναντί του οι δύο Αμερικανοί, τα πρώτα βιολιά του Άρη, έχουν πλέον

0: 3 διψήφιο νούμερο πόντων από 11 ο Ρόμπινσον, ο Μόργαν και όλοι οι τέτοιοι παίκτες με 11 πόντους και όχι λάθος, συγγνώμη. Ο Ρόμπινσον είναι εκεί 12, όχι, το διορθώνω, μία κούλπα. Τα λεπτά συμμετοχή του τέτοιου. Άρα ο πρώτος κόρης του μάτσι είναι ο Ρόμπινσον, ο οποίος πρωταγωνίστησε στη τελευταία φάση. Τώρα ρε, εδώ είναι ο Λιντέλ. Ο Σμιθ επαναφέρει από την baseline. Justin Turner. Γονιζόταν πέρυσι στο Λιθουανικό Πρωτάθλημα. Francis. Λάθος από την καρδίτσα. Ευθυδιασμός του Άρη.
1: Να πούμε ένα ακόμη γκολ στα γήπεδα της ΕΠΣΗ με αναγέννηση Αγίου Άνη, Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης 0-1.
0: Εδώ σε ένα ελεύθερο σου και σαν να απολογείται, χειρονομή, σαν να απολογείται ο Πετρόπουλος.
2: Ναι. Χαμένο lay-up, airball από την άλλη, αλλά νοημένη η καρδίτσα αυτή τη στιγμή, από αυτή το πάνω κάτω που δημιουργήθηκε.
0: Ο Άρης προηγείται με 3-30-27. Ο πρώην παίκτης του Ηρακλή από ένα φύγημα.
3: Να φύγουμε λίγο τώρα από την καρδίτσα και να πάμε στην συνέντευξη τύπου η οποία ξεκινάει τώρα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, του προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, και αφορά το επόμενο παιχνίδι της Εθνικής απέναντι στη Γερμανία. Πρώτα θα ακούσουμε λίγο τον Τσιμίκα, τον μπακ της ομάδας, της Εθνικής Ομάδας.
4: Σίγουρα θα είναι κλειδί για το επόμενο παιχνίδι. Οι Γερμανοί πιστεύω θα έχουν λίγο πιο έτοιμοι μετά το παιχνίδι που κάναμε. Και σαφώς θα πρέπει να δείξουμε λίγο σε αυτό το λίγο, επειδή χάσαμε το παιχνίδι. Αλλά εμείς είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι, το ίδιο έτοιμοι να κερδίσουμε ξανά.
5: Auf die Frage hin, dass es ein psychologischer Vorteil ist, dieses Heimspiel, und nach den Ergebnissen, die Griechenland natürlich bisher erzielt hat, war die Frage, ob die Motivation entsprechend auch diesen psychologischen Faktor mit berücksichtigt. Herr Zimikas antwortet, dass die Motivation und die Freude natürlich ein besonderer
3: 1:53 πριν από το τέλος, ο Άρης προηγείται 33-31 της καρδίτσας. Στην ίδια στιγμή ο Προμηθέας με το Περιστέρι βρίσκονται στο 54-57 και 11 λεπτά πριν από το τρίτο δεκάλεπτο. Να ξαναπάμε σιγά σιγά προς στην ΕΠΟ και στη συνέντευξη που γίνεται τώρα και στις ερωτήσεις των Τσιμίκα.
6: Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την προηγούμενη φάση. Καλή επιτυχία στην επόμενη σένα. Επίσης, το οποίο είναι και ένα θέμα μετά την πόρη, αλλά πόσο σημαντικό και ωφέλιμο ήταν και για σένα το να επιστρέψεις και να παίζεις εδώ σε ένα γεμάτο στάδιο. Και πόσο ό,τι σε έδωσε και εσά τα παιδιά τη ομάδα.
1: Σκύουρη Απόλλων κάτω σχολαρίου 1-1.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Νομίζω είναι πολύ σημαντικό η Εθνική Ελλάδα να παίζει σε κάθε γήπεδο εντός Ελλάδας. Νομίζω ότι είχαμε πάρα πολύ καιρό να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος μας αγκάλιασε στο τρόπο του παιχνίδι. Νομίζω ήταν sold out. Και το είδαμε από την αρχή, ήταν πάντα εκεί να μας δώσει το έξτρα κίνητρο. Όπως κάναμε, δώσαμε τον καλύτερο σε αυτό. Για μας είναι πάντα χαρά να βλέπουμε
1: Να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι ο Κώστας Τσιμίκας ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τον ΑΣ Νεάπολης. Από τον ΑΣ Νεάπολης, Θεσσαλονίκης, πήγε στον Πανσεραϊκό, στη συνέχεια στον Ολυμπιακό, δανεικό σε 2-3 ομάδες, με πολύ κουράγιο, με πολύ δουλειά, έφτασε εδώ που έφτασε, και τώρα ακόμη που τον έχουν όλοι ξεγραμμένο, αποδεικνύει ότι δεν είναι ξεγραμμένος, έχει κάνει φοβερά παιχνίδια και τα τρία παιχνίδια που προηγήθηκαν ήταν από τους καλύτερους παίχτες της εθνικής μας. Ένα δικό μας παιδί που βγήκε από τα γήπεδα της ΕΠΣ Μακεδονίας και έπαιζε και στις μεικτές της ΕΠΣ Μακεδονίας.
6: Στο προηγούμενο Nations League, όταν η εθνική πήγε στη Λίγκα, η Nations League, ότι θα τεστάρουμε, είναι καλό αυτό για να τεστάρουμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε μεγάλες ομάδες, σε μεγάλες χώρες. Και θα μας βοηθήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Νιώθετε εσείς μετά από τρία μάτς και με αυτά που έχετε, ότι σας έχει βοηθήσει όντως αυτή η διαδικασία των μεγάλων αγώνων που σας έχει βάλει στην elite του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου? Ευχαριστώ.
4: 100%. Νομίζω ότι όπως είχε πει ο προπονητής, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δίνουμε την αξία μας σαν ποδοσφαιριστές και σαν χώρα. Νομίζω ότι είμαστε κοντά να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Ο καθένας από εμάς θέλει να παίξει σε μια πολύ μεγάλη οργάνωση. Από εκεί πέρα, όπως κάνουμε όλα αυτά τα 2-2 χρόνια που ήταν ο coach μαζί μας, δουλεύουμε σκληρά, κάνουμε πολύ σκληρά προπόνηση καθημερινά, δίνουμε τον καλύτερο μας αυτό στην προπόνηση, οπότε ναι, σίγουρα μας βοήθησαν τα τρία αυτά παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι σημαντικό ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια που κάναμε. Ήταν ένα-ένα το σκαλοπάτι να φτάσουμε εδώ πέρα, οπότε αυτό μας έκανε πιο πολύ έτοιμο σαν ομάδα.
5: Kurz das antwortet, dass es hundertprozentig so war, wie der Coach es gesagt hat, dass wir unseren Wert zeigen können als Team, als Spieler und als Nationalmannschaft. Jeder möchte sich einsetzen, jeder möchte natürlich große Veranstaltungen und Events spielen. Wir arbeiten sehr hart, wir trainieren täglich und ich glaube, es ist besonders wichtig, dass wir auch die vorherigen Spiele haben leisten können, um somit Stufe zu Stufe zu diesem Erfolg zu kommen.
4: Κώστα, καλησπέρα. Πολλοί προπονητές, όχι μόνο από την πρώτη της Nations League, έχουν σταθεί στο κομμάτι κόπωση λόγω του φορμάτ αυτού που είναι πολύ συνεχόμενοι αγώνες σε λίγες μέρες. Πώς το διαχειρίζεστε εσείς, τι σας προκύπτει και κατά πόσο η καλή ψυχολογία μιας ομάδας μπορεί να παίξει ένα ρόλο αντισταθμιστικό σε σχέση με την κούρασή σας?
7: Αρχικά πιστεύω ότι η θέληση αυτή τη στιγμή είναι πιο πάνω από την κόπωση για όλους τους ποδοσφαιριστές. Δεν μας σταματήσει να μιλάμε και να λέμε ο ένας τον άλλον πόσο πολύ το θέλουμε καθημερινά. Σίγουρα υπάρχει κάποια μικρή κόπωση, διότι πολλοί ποδοσφαιριστές παίξανε 3 συνεχόμενα 90 λεπτά. Αλλά γι' αυτό είμαστε όλη μέρα στο ξενοδοχείο. Προπονούμαστε όλα αυτά τα χρόνια που παίζουμε ποδόσφαιρο για να παίζουμε κάθε 2 μέρες. Κοιμόμαστε καλά, τρώμε καλά, δόξα τω Θεώ. Και πολύ μασάζ και όλα είναι όμορφα.
3: Και όσο ακούμε εδώ τη μετάφραση που γίνεται και στα γερμανικά λόγω του παιχνιδιού απέναντι στην Γερμανία, να πούμε ότι ο Προμηθέας με το Περιστέρι 5-21 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου είναι στο 57-56 και στο παιχνίδι που ενδιαφέρει περισσότερο την πόλη μας, Καρδίτσα Ιαπωνική Άρης 33-35, 16 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου.
1: Να πω και εγώ ότι στο γήπεδο της Τριανδρίας ο Αχιλλέας τριπλασίασε τα τέρματά του, έδειξε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος εξανάμπαινε στο παιχνίδι όταν μείωσε σε 2-1. Τώρα αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 3-1 υπέρ του Αχιλλέα.
8: Καλησπέρα. Αν νιώθετε ότι είναι μια μεγάλη εξαγωνιστική νίκη για όλους εσάς, γεγονός πλέον ένα έθνος περιμένει πώς και πώς θα σας ξαναδεί να παίζετε ποδόσφαιρο και ότι γεμίζουν τα γήπεδα για την Εθνική Ελλάδος όποιον παίζει.
7: Είναι πολύ σημαντικό για μας να βλέπουμε τα γήπεδα γεμάτα. Εγώ προσωπικά θυμάμαι όταν παίζαμε στο ΆΚΑ με το Λίχτενστάιν και είχε 1000 άτομα. Αυτό νομίζω το κερδίσαμε όλοι μαζί σαν ομάδα, με τον τρόπο που παίζουμε. Νομίζω ότι όλοι μαζί
9: έχουμε πολλές δυνατότητες σαν group. Σίγουρα θέλουμε τον κόσμο παντού μαζί μας. Το είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι, πέσαμε εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν sold out, ακόμα και στη Γερμανία χιλιάδες Έλληνες δείξανε την αγάπη τους από το πρώτο λεπτό. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν πιο πολύ μπλε από ό,τι ήταν το άλλο χρώμα. Για μας σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μας δίνει το εξαρτήτω, όπως είπα πολλές φορές, και σίγουρα ο καθένας από εμάς θέλει το κάτι παραπάνω.
10: Τι, γιατί πλέον...
3: Ακούμε τον Κωνσταντίνο Τσιμίκα να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, έναν παίκτη όπως είπαμε που έρχεται από την Θεσσαλονίκη και από ομάδες της Εψιμή. Έχει 51 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος και 2 γκολ και 118 επίσημες συμμετοχές με τη Λίβερπουλ.
1: Και μια assist στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι μέσα στη Σερβία.
3: Σωστά. Και μιλάμε για ένα, ναι, πραγματικά τώρα είναι ένα κόσμημα. Και αυτό που αναφέρει και αυτό που είπε τώρα, ότι το πόσο ωραίο είναι που γίνονται παιχνίδια στην Θεσσαλονίκη, είναι μεγάλη αλήθεια. Η Τούμπα ήταν πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ κόσμο, sold out. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Για μένα η Εθνική πρέπει να παίζει σε όλη την Ελλάδα.
3: Ναι, θα σε όλη να την αλλάζει, Ελλάδα. Έτσι ώστε όλοι να έχουν δικαίωμα να
1: έτσι,
3: την
1: απολαμβάνουν. Γιατί όλοι αγαπάνε την εθνική ομάδα και όλοι θέλουν να τη βλέπουν. Ένα τελικό αποτέλεσμα στα αεραστεχνικά γήπεδα. Θρίαβος Παρθενείου, Αθλητικό Σύλλογο Νεάπολης, η πρώτη ομάδα του Κώστα Τσιμίκα. 0-0.
9: Οι παίκτες που είναι αυτή τη στιγμή, 22 παίκτες καινούριοι που παίζουν στα δύο παιχνίδια, δεν έχουν παίξει πολύ μαζί, είναι μόνο το πρώτο παιχνίδι, οπότε νομίζω ότι είναι και καλό και κακό. Εμείς από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι, όποιος και ένα αντίπαλο θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Είναι το τελευταίο παιχνίδι πρωτού πάμε στις ομάδες μας, οπότε ναι, θέλουμε να τελειώσει αυτό το break με χαμόγελα και από εκεί και πέρα να σκεφτείς ο καλύτερος.
5: Auf die Frage hin, wie man reagiert und wie man damit umgeht, dass Deutschland natürlich mit 44 Spielern hat.
3: Να πούμε ότι έχουμε ημίχρονο στο Καρδίτσα Ιαπωνική Άρης, το σκορ 35-35. Το μάτς το άλλο το οποίο αφορά την GBL, Προμηθέας Περιστέρη, 3 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, 66-64, και να ξανασυνδεθούμε και πάλι με τον Κωνσταντίνο Τσιμίκα και τη συνέντευξη που γίνεται.
11: What did you experience from the German team tomorrow?

0: technically based. Also my good friend Florian Verspey, I think he will play tomorrow, so yeah, I think this is the level they have right now. What about everything I live with Julian? I think we worked together for years. He has a special part in my heart. I learned a lot of things with him. We won a lot of things together. We celebrate together, so I'm always giving only the positive things, and I'm really happy I will see him again. I saw him in Germany since long time, but you know, always when you see so familiar faces, it's a pleasure, and I'm really happy for that.
1: Τώρα θα ακούσουμε και δηλώσεις του προπονητή της εθνικής ομάδας, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να συνεχίσουμε τη σύνδεσή μας με το live της ΕΠΟ.
2: Σίγουρα τα τρία παιχνίδια είχαν αρκετά μεγάλη επιβάρηση όσον αφορά εμάς. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες κούρες στην ομάδα και ιδιαίτερα σε κάποιους ποδοσφαιριστές που πήραν και τον χρόνο. Όμως είμαστε μια ομάδα που μέχρι τώρα έχει δουλέψει πολύ καλά στο αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μια πολύ καλή ψυχολογία. Έχουμε και άλλες 24 ώρες πριν το παιχνίδι. Πάντα περιμένουμε και την τελευταία προπόνηση και συζητήσεις που κάνουμε σε καθημερινή βάση να δούμε το βαθμό ετοιμότητας και το πώς αισθάνονται οι παίκτες, και πάνω σε αυτό θα βασιστούμε και στην αυριανή σύνθεση.
3: Όσο του γίνει η μετάφραση αυτών που είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να πω εγώ κάποια τελικά αποτελέσματα. Οδυσσέας Κοροδελιού Μακεδονικός Γέφυρας 2-0 τελικό. Θριάβος Παρθενίου Άς Νεάπολης 0-0, το είπαμε και νωρίτερα. Ακόμα ένα τελικό, Αχιλλέας Τριανδρίας Μέγας Αλέξανδρος 3-1. Και λίγο πριν το τέλος, οι Σκύωροι προηγούνται πάλι 2-1 το Απόλλωνα Κάτω Σχολαρίου.
4: Ο κ. Ζωμίνος. Καλησπέρα κύριε Πρόβους. Θέλω να ρωτήσω, η πίεση για το αποτέλεσμα, γιατί κάθε φορά ήταν η πίεση, αυτό θα παίξει ρόλο στο ορεινό παιχνίδι?
2: Εντάξει, έχουμε πίεση.
4: Και δεν θέλω να σας αφορά για το δεύτερο εγκλήμα που είπατε ότι πρέπει να βελτιωθεί η Ελλάδα. Τι σκοπεύετε να κάνετε από το παιχνίδι της Ρουάντας?
2: Πρώτα, πάντα έχουμε πίεση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πριν από κάθε παιχνίδι, και απλούστατος λόγος είναι ότι όταν θέλεις να έχεις καλό αποτέλεσμα, όταν έχεις μια πολύ καλή παρουσία στο ποδόσφαιρο, πάντα η πίεση είναι απόλυτα φυσιολογική, όσο μάλλον όταν είναι θέμα εθνικής ομάδος και έχουμε όλοι προσδοκίες από εμάς. Όσον αφορά το παιχνίδι με την Ολλανδία το δεύτερο ημίχρονο, σίγουρα δεν ήταν καλό, δεν ήταν στο επίπεδο του πρώτου ημιχρόνου. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που παίξαμε ρόλο πάνω σε αυτά. Το συζητούσαμε ήδη με τους ποδοσφαιριστές και ελπίζω ότι θα μπορούμε να έχουμε στο επόμενο παιχνίδι πολύ πιο ισορροπημένο παιχνίδι από ό,τι ήταν με την Ολλανδία, όπου είχαμε ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο και ένα πολύ μέτριο δεύτερο. Όμως αυτά σε αυτό το επίπεδο μπορεί να συμβούν. Σημαντικό για μας είναι ότι να κατανοήσουμε για ποιο λόγο και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην επαναλαμβάνονται σε τόσο μεγάλο διάστημα.
5: Auf die Frage hin, dass es Druck geben wird, auf ein gutes Ergebnis zu spielen, was wird das für eine Rolle spielen und insbesondere auch hinsichtlich der zweiten nicht so guten Halbzeit?
3: Και να πούμε κάποια τελικά αποτελέσματα. ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου Θερμαϊκός Θέρμης 0-2 τελικό. Θρίαμβος Παρθενείου Άς Νεάπολης 0-0 τελικό. Ιωνικός Ελευθεριακός 1-0 τελικό. Οδυσσέας Κορδελιού Μακεδονικός Γέφυρας 2-0 τελικό. Αχιλέας Τριανδρίας Μέγας Αλέξανδρος 3-1 τελικό, και στο παιχνίδι των Σκίουρων με τον Απόλλωνα κάτω σχολαρίου δεν είναι 2-1, είναι 1-2 με ολική ανατροπή από τον Απόλλωνα.
6: Διότι αύριο η Εθνική έχει απέναντί της μια ομάδα με ένα ρόστερ που όλο ένα μεγαλώνει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, και υπό τον Κλοπ. Ευχαριστώ.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα ένα από τα πράγματα που χαρακτηρίζει το ποδόσφαιρο είναι η ψυχολογία. Και είναι πάντα θετικό όταν υπάρχει ένα θετικό κλίμα στην ομάδα, και αυτό το θετικό κλίμα προέρχεται από τα εμφανίσκεται αποτελέσματα. Δεν πάλι όμως, πάντα σκεφτόμαστε ότι έχουμε αύριο ένα πολύ σοβαρό αντίπαλο, μια δέκα καινούρια ομάδα σε σχέση με την προηγούμενη που έτρεξε εναντίον μας, που έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με τη Σερβία, γιατί το σκορ πιστεύω δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Η Γερμανία έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι και έφτασε πάρα πολύ εύκολα. Είναι πολύ καλή ομάδα και αυτή ο γκρουπ παιχτών που θα παίξει μαζί μας, και είναι σίγουρα πολύ πιο φρέσκη από ότι είμαστε εμείς.
5: Auf die Frage hin, ob der Coach der gleichen Meinung ist wie der Spieler Tsimikas, dass der Wille stärker ist als die
1: 45 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Προμηθέας προηγείται του Περιστερίου 70-68. Βρισκόμαστε στην αναμονή της εκκίνησης του δευτερού ημιχρόνου στην Καρδίτσα, όπου Καρδίτσα και Άρης βρίσκονται ισόπαλοι 35-35. Να συνεχίσουμε να ακούμε τη συνέντευξη του ομοσπονδιακού προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
7: Κόσμο, καλησπέρα. Καλή επιτυχία για αύριο. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το μεγάλο παράθυρο που είχαμε αυτή τη φορά για τις εθνικές ομάδες, και αν αυτό βοηθάει τελικά μια εθνική ομάδα να βρει και λίγο περισσότερη συνοχή μεταξύ τους, οι παίκτες να είναι πιο δεμένοι που μένουν πολλές μέρες μαζί κτλ. Ποια είναι η άποψή σας, γιατί πολλές φορές στη μία εβδομάδα το είχατε πει και εσείς παλαιότερα, δεν προλαβαίνετε να κάνετε πολλά πράγματα. Και ένα δεύτερο, επειδή έχουμε και πολλούς Γερμανούς συναδέλφους εδώ και έκαναν ένα θέμα νωρίτερα μέσα στην Μέγα Γερμανία για τον Καρέτσα και για ένα έγκλημα της Ντόρτμουντ, το σχόλιο σας, αν γνωρίζετε κάτι και τι σκοπεύετε να κάνετε σχετικά με αυτό. Ευχαριστώ.
2: Σίγουρα αυτός ο τρόπος παιχνιδιού με τέσσερα παιχνίδια σε δύο εβδομάδες μπορεί να βοηθάει μόνο τις μεγάλες ομοσπονδίες που έχουν πάρα πολλές επιλογές παιχτών όσον αφορά τα παιχνίδια. Οι άλλες ομοσπονδίες, οι ομοσπονδίες όπως είμαστε εμείς, δημιουργεί σίγουρα πολύ μεγάλο θέμα. Όσο μάλλον για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ρίσκο και όσον αφορά κάποιους ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως μπορεί να τραυματιστούν στην εποχή πριν τα σημαντικά παιχνίδια, που σε δύο εβδομάδες θα παίξουμε τέσσερα παιχνίδια που να είναι προβληματικά ευρωπαϊκού, και αν έχουμε δύο-τρεις παίκτες που μπορεί να έχουν τραυματισμό, έχουμε πρόβλημα. Άρα από αυτή την άποψη πιστεύω ότι δεν έχουν πρόβλημα οι μεγάλες ομοσπονδίες, αυτές οι ευρωπαϊκές. Περισσότερα θέματα έχουν ποδοσφαιρικά μικρότερες. Όσον αφορά το θέμα του Καρέτσα και τι αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα της τώρα. Νομίζω ότι γίνονται λίγες υπερβολές. Στο τρόπο εργασίας μας, σε ομοσπονδία, έχουμε εβδομαδία επικοινωνία με τις ομάδες όταν οι παίκτες μας αγωνίζονται σε ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα για τους παίκτες. Άρα ενημερώνομαστε όσον αφορά τα πάντα που αφορούν τους παίκτες μας όταν αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά πρωτεύματα. Και όλες αυτές οι ομάδες που έχουμε παίκτες είναι πάντα πάρα πολύ εξυπηρετικοί όσον αφορά το ενδιαφέρον μας για τους Έλληνες παίκτες. Το ίδιο, όταν οι Έλληνες παίκτες από τα ευρωπαϊκά προβλήματα έρχονται μαζί μας και εμείς φυσικά ενημερώνουμε τις ομάδες τους όσον αφορά τα δεδομένα των παίκτη και στη διάρκεια του ΚΑΜ και μετά το ΚΑΜ. Είναι κάτι που γίνεται φυσιολογικά και δεν είναι μόνο η Dortmund, είναι όλες οι ομάδες που οι παίκτες μας αγωνίζονται στην Ευρώπη. Νομίζω αυτό το πράγμα παίρνει χωρίς λόγο διάσταση, δεν υπάρχει. Αυτό ισχύει, ό,τι ισχύει από τον Κωνσταντίνο, ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους παίκτες. Είναι κάτι σε φυσιολογικό πλαίσιο εργασίας και θέλω να τονίσω κάτι. Ποτέ μα ποτέ καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν είχε ζητήσει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση, τουλάχιστον στο διάστημα που είμαι εγώ προπονητής από εμάς. Γιατί δεν έχει λογική και να ζητήσει, καταλαβαίνετε και εσείς, γιατί η διάθεση των παικτών να παίξουν στην ελληνική ομάδα υπερβαίνει τα πάντα. Και δεν μπορεί να παρέμβει και όσον αφορά τις αποφάσεις τις δικές. Γι' αυτό το λόγο εμείς είμαστε αυτοί που παίρνουμε αποφάσεις όσον αφορά τους παίκτες, τις συζητήσεις μας με τους παίκτες, και είναι κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό και εγώ ίδιος σαν προπονητής που έχω το πρώτο λόγο, ό,τι αποφάσεις παίρνω, πάντα τις παίρνω βάση της εικόνας που έχω εγώ για τις επιβαρύνσεις που έχουν οι υποστηριστές. Και αυτό ισχύει. Για τους υποστηριστές μας που παίζουν στην Ευρώπη, αλλά ισχύει το ίδιο και για τους υποστηριστές μας που προέρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση ξεχωριστή.
3: Και όσο του μεταφράσει για τους Γερμανούς δημοσιογράφους, να πω εγώ τελικά αποτελέσματα. Στην Α1 κατηγορία, έκτη αγωνιστική, ΑΟΚ Αγίου Θανασίου Θερμαϊκός Θέρμης 0-2, Αναγέννηση Ρησίου Αθλητική Ένωση Ευόσμου 3-4, Κεραυνός Ερωκάστρου Νίκη Ευκαρπίας 1-3. Έσπασε το ρόδι η ομάδα της Ευκαρπίας και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο, κερδίζοντας μέσα στο Ερωκάστρο τον Κεραυνό. Στον πρώτο όμιλο της Α κατηγορίας, Τρίευος Παρθενείου Αθλητικός Σύλλογος Νεάπολης 0-0, Ιωνικός Ελευθεριακός 1-0, Οδυσσέας Κορδελιού Μακεδονικός Γέφυρας 2-0, Πόξηρο Κρίνης Αναγέννησης Χαλκιδόνας 0-1. Στον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, Κεραυνός Αγίου Παύλου κέρδισε τη νίκη Ηρακλείου με 1-0. Στον τρίτο όμιλο δεν έχουμε αποτέλεσμα ακόμη από τον αγώνα του ΕΚ Δέλτα Ρεντεστού με τον Ορφέας Ορωτής, ήταν στο 0-0, ενώ λίγο πριν το τέλος Κίουρη Απόλλωνας Κάτω Σχολαρίου 1-2 με ανατροπή. Στα άλλα παιχνίδια που έχουμε τελικά αποτελέσματα, Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης 0-2, Πανόραμα Πόμα Λακοπής 1-1 και Αχιλλέας Τριανδρίας Μέγας Αλέξανδρος 3-1. Λίγο 10 λεπτά περίπου πριν το τέλος, οι ΜΠΑΜ πήραν και πάλι το προβάδισμα, κερδίζουν τον ΠΑΟ Κριστώνης με 2-1. Αυτό το παιχνίδι άρχισε λίγο αργότερα και ακόμα είναι σε εξέλιξη για τον δεύτερο όμιλο της τρίτης εθνικής.
8: Για την GBL και όσο ακούμε τη μετάφραση στα γερμανικά, Προμηθέας Περιστέρι 71-79 και 17 πριν από το τέλος του παιχνιδιού, και σιγά σιγά πάμε για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Καρδίτσα Ιαπωνική Άρης, όπου θα συνδεθούμε αμέσως μετά την ολοκλήρωση συνέντευξης του ομοσπονδιακού προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
9: Κόουτς, καλησπέρα. Σε αυτή την κατηγορία, η όλα μας έχετε δώσει όλη αυτή την εβδομάδα. Όλοι οι συνάδελφοι εδώ μίλησαν για κόπωση, μίλησαν για πίεση. Εγώ θα προσθέσω κάτι επιπλέον, ότι πλέον οι αντίπαλοι μας είναι πιο υποψιασμένοι, γιατί όπως φάνηκε και από το πρώτο μας στη Γερμανία, μάλλον μας υποτίμησαν. Ο Κώστας Τσιμίκας νωρίτερα είπε ότι το παιχνίδι του αυριανού θα είναι πιο δύσκολο από το πρώτο. Και Ποια είναι η δικιά σας θέση για το αυριανό μάτς και πού πιστεύετε ότι μπορεί να κρυφθεί εν τέλει μια αναμέτρηση τόσο κρίσιμη και τόσο σημαντική?
2: Η Γερμανία είναι μια εξαιρετική ομάδα. Ήταν εξαιρετική, δεν μας υποτίμησαν καθόλου ούτε στο πρώτο παιχνίδι. Δεν θέλω αυτή η ονοτροπία της υποτίμησης που υπάρχει σε εμάς. Άρα, αν κερδίσουμε, υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα. Ο λόγος που το κάναμε είναι επειδή μας υποτίμησαν. Μειώνεται κατά κάποιο τρόπο την προσπάθεια των παιχτών μας. Δεν μας υποτίμησε κανένας σε κανένα παιχνίδι και δεν πρόκειται να μας υποτιμήσει κανένας, γιατί είναι διεθνής παιχνίδια, είναι εθνικές ομάδες, όλοι θέλουν να παίζουν στις χώρες τους. Δεύτερο, περιμένω μια Γερμανία παρόμοια με το πρώτο παιχνίδι, με πολλές αλλαγές όσον αφορά τη σύνθεσή της, πάλι με μια εξαιρετική ποιότητα παικτών. Τουλάχιστον αυτό δείξανε και στο παιχνίδι με τη Σερβία. Πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι από την άποψη του κομμάτιου που αφορά το φυσικά, γιατί σίγουρα είναι μια ομάδα που έχει αυτό το προσόν σαν ομάδα. Νομίζω ότι ο κύριος Κλοπ προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα πάνω στα πλαίσια του στυλ που έχει ο ίδιος σαν προπονητής. Προσπαθεί να το, είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Θα έχει ενδιαφέρον αύριο το παιχνίδι από όλες τις απόψεις και από την τακτική άποψη, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει διαφορετικά από ό,τι έπαιζε τουλάχιστον σε αυτά τα τρία παιχνίδια από ό,τι έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πιο direct, είναι πιο κάτι τι παίρνει περισσότερα ρίσκα. Άρα πιστεύω ότι η Γερμανία γίνεται μια πάρα πολύ σύγχρονη ομάδα ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων.
3: Λίγο πριν το τέλος, το φίλιρο, στο 87ο λεπτό έγινε το 3-1 για την ΜΠΑΜ και τώρα φυσιολογικά, αφού περάσαν και κανένα δύο λεπτά όταν μιλούσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πρέπει να έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. ΜΠΑΜ, ΠΑΟΚ Κριστόνης 3-1.
8: Στο πρώτο λεπτό είμαστε του τρίτου δεκαλέπτου στην Καρδίτσα. Καρδίτσα Ιαπωνική Άρης 36-35 με μόλις ένα πόντο που έχει μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Προμηθέας Περιστέρη 8 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού 71-73.
10: Insbesondere entscheiden wird. Deutschland spielt direkter, Deutschland nimmt mehr Risiko und es baut langsam ein modernes Team auf. Gibt es eine Frage von deutschen Journalisten? Das wäre dann noch die letzte Frage, bevor wir abschließen.
3: Να πω σύντομα δύο τελικά. Η ΕΚ Δέλτα Ρεδεστός Ορφέας Ορωτής 1-0. Σκίουρη Απόλλωνας Κάτω Σχολαρίου 1-2.
8: Τελείωσε και η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η οποία κυρίως αφορά το παιχνίδι απέναντι στην Γερμανία. Ένα δύσκολο παιχνίδι, μια δύσκολη άτυπη ρεβάνς.
3: Όντως.
8: Μετά την νίκη της Εθνικής Ελλάδος, να συνδεθούμε σιγά σιγά με το γήπεδο της Καρδίτσας, όπου το σκορ είναι 36-35 υπέρ της Καρδίτσας. Ο Άρης έχασε το προβάδισμα το οποίο είχε. Παρ' όλα αυτά τώρα μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, υπάρχει πολύ παιχνίδι μπροστά.
11: Φάουλ που θα κάνει ο Μπέρτς πάνω στον Οκόρο. Πολλές για τον Νιγηριανό.
8: Έχουμε μαζί μας και τον Βασίλη τον Κεχαγιά, ο οποίος θα μας κάνει ένα σύντομο σχόλιο για το τι είδαμε μέχρι το πρώτο ημίχρονο και πώς ξεκίνησε και το δεύτερο. Βασίλη. Βασίλη. Δεν μας ακούει ο Βασίλης Κεχαγιάς. Βασίλη, μας ακούς?
12: Παιδιά, μας ακούω. Αναγκάστηκα να βγω λίγο έξω για να μιλήσω, για να επικοινωνήσουμε λίγο σε πιο καθαρό αέρα, ας πούμε, κυριολεκτικά και μεταφορικά, γιατί μέσα γίνεται χαμός, και δεν έχουμε τη δυνατότητα, τουλάχιστον εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να σας ακούω. Ας συνοψίσουμε λοιπόν, έχει 1,5 λεπτό που άρχισε το δεύτερο ημιχρόνιο και το σκορ, ο Άρης γενικώς, η εικόνα αισιοδοξίας την οποία μετάγγισε στους οπαδούς του στο πρώτο δεκάλεπτο εξανεμίστηκε και θα δούμε το γιατί τώρα. Είναι 37-36 το μεταξύ, η καρδίτσα μπροστά. Θα δούμε γιατί. Γιατί ο Άρης πάσχει στη θέση 1. Και οι δύο που ανέλαβαν την οργάνωση του παιχνιδιού σε διάφορα σημεία του πρώτου 20 λεπτού. Δηλαδή και ο Δημητρίεβιτς και ο Τολιόπουλος δείχνουν ανέτοιμοι. Όχι μόνο ως σκόρερ, είναι άποντοι, αυτό είναι το λιγότερο. Ως οργανωτές. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Και έτσι η εικόνα ενός πρώτου 15 λεπτού στην αρχή, στο οποίο ο Άρης φάνηκε ότι θα έκανε περίπατο και θα δικαίωνε και τις προσδοκίες αλλά και την εικόνα που ανέμεναν οι οπαδοί από αυτήν τη νέα ομάδα, δεν έχει δικαιωθεί ακόμη. Και δεν έχει δικαιωθεί διότι ένα δικό του παιδί, ο Γκίκας, μπήκε στα 5-7 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, άλλαξε τον Τέρνερ και πραγματικά οργάνωσε την ομάδα με θαυμαστό τρόπο, μπορεί να είναι και αυτός άποντος, ωστόσο έδωσε την ευκαιρία στους Μακρέη και Φράνσις να φτάσει ο πρώτος στους 10 πόντους, ο δεύτερος στους 8, με φοβερό μοίρασμα του παιχνιδιού. Αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με τον Άρη, που δείχνει να είναι τρικυμισμένος λόγω της απουσίας ή τουλάχιστον της κακής απόδοσης στη θέση 1. Και ο Μητρουλόγκ που μπήκε και αυτός για λίγο, για μικρό διάστημα, δεν πρόσφερε κάτι ιδιαίτερο. Και έτσι παλεύει μόνος του ο Ρόμπινσον Έρλ με 12 πόντους. Στους 7 είναι Μόργαν, Γίτελ, ο Μπίρτς έχει πετύχει 4 πόντους, αλλά είναι φανερό ότι μόνο ένα μέτρο από το καλάθι απόσταση μπορεί να γίνει σκόρερ. Δηλαδή αν περάσει το 1, φτάσει στα 1-2 μέτρα, δεν έχουμε, αποκλείεται να είναι εύστοχος. Και θα δούμε και τα ποσοστά. Αυτά είναι καμιά φορά μαρτυρούν και την αιτία του κακού. Δηλαδή γιατί ο Άρης έφτασε εδώ να παλεύει και ελπίζω να μην έχουμε την εξέλιξη τουλάχιστον τη σχετική εξέλιξη του ΠΑΟΚ με την Μύκονο, στην Μύκονο. Ο Άρης έχει μόλις 1-5 τρίποντα, δηλαδή είναι 20%. Αντίθετα, πολύ εύστοχη η καρδίτσα ιαπωνική, με 4-7, 57,1%, και αυτό γιατί η μπάλα μοιράστηκε σωστά. Ο Σπανούλης στον αγώνα με τη Λεμάν γκρίνιαξε, και γκρίνιαξε για τη συγκέντρωση των παικτών. Σε αυτό
8: Βασίλη, με συγχωρείς, πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ξανάρθουμε λίγο αργότερα να μας κάνεις το σχόλιο σου. Νομίζω μας είπες πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δώσε μας λίγο χρόνο και θα ξανασυνδεθούμε λίγο αργότερα.
12: Ωραία. Έγινε. Να συνεχίσουμε λίγο το πώς και το γιατί φτάσαμε στον Άρη.
8: Ελπίζουμε με τη νέα σύνδεση να μας εξηγήσει για ποιο λόγο ο Άρης είναι πολύ μπροστά στο σκορ. Ευχαριστούμε.
12: Πολύ μπροστά.
3: Όταν θα είναι. Λοιπόν, πριν πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
12: Πίσω, 40-38, ναι.
3: Πριν πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ακόμη ένα τελικό αποτέλεσμα. Μπαμ, πάω Κριστόνης 3-1.
13: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
14: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
8: Είμαστε και πάλι πίσω. Έχουμε live τα δύο παιχνίδια της GBL με το Περιστέρι να προηγείται πλέον 73-78 του Προμηθέα Πάτρας, 5-34 πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Και στο παιχνίδι που μας ενδιαφέρει και περισσότερο, καρδίτσα Ιαπωνική Άρης 42-39, 6-48 πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, για να συνδεθούμε λίγο με το παιχνίδι.
11: Νίκο Φράνση. Δεν πέρασε μηδιασμός, η καρδίτσα θα πάει στο σετ παιχνίδι, στο 5-2-5, Φράνσις 1-2-5. Βήματα, σωστή υπόδειξη της κυρία Τσαρούκα. Με αυτό το, με αυτά και με αυτά δεν πέρασε η συνεργασία των δυο ψηλών της καρδίτσας. Νωρίτερα ο Φράνσις. 42-39, Καρδίτσαρης, τέταρτο ραντεβού, τέταρτο αντάμα, Σπανούλη Παπα-Νικολόπουλο. Είχαμε δει σε μια εθνική ομάδα προπονητή Σταυρόπουλο. Πήρε από τους Μεσογειακούς της Τίνιδας, ο Σπανούλης πήγε τότε, ο Παπα-Νικολόπουλος δεν πήγε. Δεν πήγε στην αποστολή, λέει, στην ομάδα. Καλάβι τριών πόντων, κάτι που το χρειαζόταν ο Άρης.
15: Νομίζω
11: ο οποίος
15: μυθικός
11: είναι άκαρπος από την μεγάλη Άρκτο, 42 όλα. Με τον Ρόμπινσον Έρμπολ. Τζάξο.
15: Δύσκολο.
11: Έρμπολ. Ο Ρόμπινσον Έρμπολ στο rebound. Δημητρίγεβιτς. Ο Τολιόπουλος που έβαλε προηγουμένως το πρώτο σουτ. Και εδώ ο Άρης διαβάζει. Τάισε ο Δημητρίγεβιτς τον Κεμ Μπέρτς. Αυτός βρήκε απέναντι τον Chris Smith.
15: Τέταρτο φάουλ.
11: Ναι, τέταρτο. Ο Μπέρτς έπαιξε μία σεζόν στον Ολυμπιακό. 16-17 πήγε με τον Ολυμπιακό στο τελικό του Final Four στην Κωνσταντινούπολη.
3: Να πούμε τώρα όλα τα αποτελέσματα. Έχουμε όλα τα αποτελέσματα και από τον δεύτερο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Εκεί ο όμιλος της Θεσσαλονίκης, όπου οι ομάδες της Θεσσαλονίκης χάνουν μόνο όταν παίζουν μεταξύ τους. Όταν παίζουν με άλλες ομάδες, κερδίζουν. Έτσι λοιπόν, οι Ακρίτες που είχαν κερδίσει στο τοπικό ντέρμπι τον Μακεδονικό την περασμένη Κυριακή, σήμερα έχασαν στο τοπικό ντέρμπι από τον Ποσειδώνα Νέας Μηχανιώνας 0-2. Και τα υπόλοιπα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Ηρακλής Θερμαϊκού, Πανέδε Σαϊκός 2-0.

0: 4, Κεραυνός Ωραιοκάστρου Νίκη Ευκαρπίας 1-3. Στον πρώτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, Τρίαβος Παρθενείου Ας Νεάπολης 0-0, Ιωνικός Ελευθεριακός 1-0, Οδυσσέας Κορδελιού Μακεδονικός Γέφυρας 2-0 και Πόξηρο Κρίνης Αναγέννηση Χαλκιδόνας 0-1. Στο δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, Κεραυνός Αγίου Παύλου Νίκη Ηρακλείου 1-0 και στον τρίτο όμιλο, ΙΕΚ Δέλτα Ρεδεστός Ορφέας Σουρωτής 1-0, Σκίουρη Απόλλωνας Κάτος Χολαρίου 1-2, Αναγέννηση Αγίου Άνη Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης 1-1, Πανόραμα Πόμαλακοπής 1-1, Αναγέννηση Αγίου Άνη Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης 0-2, Πανόραμα Πόμαλακοπής είναι 1-1 και Αχιλλέας Τριανδρίας Μέγας Αλέξανδρος 3-1.
1: Στο Καρδίτσα η Ιαπωνική Άρης, είμαστε 4 και 38 πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και το σκορ είναι 46-44 υπέρ της Καρδίτσας. Προμηθέας Περιστέρη 4 και 38 πλέον πριν από το τέλος του παιχνιδιού, 75-78. Να συνδεθούμε λίγο και πάλι με την Καρδίτσα σιγά σιγά.
2: 25 λεπτά δράση πλέον εδώ και ώρα. Τσίμα, τσίμα οι δύο ομάδες. Εναλλασσόμενο προβάδισμα. Η Καρδίτσα δεν έχει αφήσει κανένα, Βαγγέλη, κανένα αδύνατο σημείο του Άρη. Όπου ο Άρης είναι ευάλωτος, ομιλώ για το σημερινό μάτς, τον χτυπάει στο Δόξα Πατρί.
3: Ναι, έχει με κάποια κοψίματα μακριά από την μπάλα, από την drive και ναι, πάσα. Ναι. Έχει βγάλει ένα-δύο σουτ. Θα μπορούσε να στάρει και περισσότερες φορές σε σχέση με αυτά που πήρε που ήταν μαρκαρισμένα και της δίνανε περισσότερες λύσεις της Καρδίτσας. Επίσης δεν έχει αφήσει καθόλου το σου τριών πόντων του Άρη. Που...
2: Και όλα τα σουτ είναι μαρκαρισμένα εξού και το χαμηλό ποσοστό του
3: ναι,
2: Άρη.
3: Ναι, δηλαδή και πριν ένα του Τολιόπουλου ήταν γιατί έφυγε ο Γκίκας, τον άφησε και πήρε την μπάλα και το σκόραρε.
2: Εδώ φάνηκε με τους συνεργάτες, τον Κατσούρη, τον Χαραλαπίδη, τον Χασανίδη και τους λοιπούς. Πάμε στην Πάλια Πηλιανίδη.
4: Περισσότερες επιθετικές πρωτοβουλίες από τους ψηλούς του ζήτησε ο κοτς Παπανικολόπουλος. Μη διστάζεται, είπε χαρακτηριστικά, γιατί προφανώς είδε ότι η άμυνα του Άρη δεν μπορεί στο βαθμό που θα ήθελε να τους αντιμετωπίσει.
2: Φώναξε ο Σπανούλης στον Αντετοκούμπο, πρέπει να κουφάθει και ο Κούσης που να αποφύσω.
5: Κώστας Αντετοκούμπο ήταν αυτός που το άκουσε, όπως ήταν λογικό. Και μάλιστα είπε ο κότς ότι ενώ βλέπετε ότι η μπάλα πηγαίνει συνέχεια προς τα μέσα, γιατί δεν δίνετε βοήθειες, γιατί δεν πηγαίνετε να βοηθήσετε τον συμπαίκτη σας, αφού πρώτα βεβαίως ο Κώστας άκουσε 2-3 φωνήεντα και κατόπιν ο Δημητρίεβης και ο Τολιόπουλος ήταν αυτοί που πήραν τη σκυτάλη, γιατί ζητάει καλύτερη οργάνωση και καλύτερο μοίρασμα του παιχνιδιού στην επίθεση, όπου ο Άρης δυσκολεύεται τα τελευταία λεπτά.
2: Γεγονός είναι αυτό, 47-44 μπροστά η Καρδίτσα και φυσμένο φάουλ για τον Άρη στη γραμμή των κολών. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, είχε φύγει από τον Ολυμπιακό μεσούς της σεζόν στην πρώτη θητεία του τον Άρη και από τότε άρχισε μια ιστορία αγάπης μεταξύ των δύο. Αλλά το γεγονός ότι ο Τολιόπουλος έπαιξε έκτοτε και στην ΑΕΚ, έπαιξε στο Παναθηναϊκό, έπαιξε στον ΠΑΟΚ, έπαιξε στον Ιωνικό Νικέας επίσης.
3: Βασίλη, είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον Βασίλη Τολιόπουλο, είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει πάρα πολύ και μπράβο του που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Πάρα πολύ καλός εργάτης, υπάκουος και πολύ καλό παιδί.
2: Σωστό. Δεν έχω ούτε να προσθέσω ούτε να αναφέρεσω τίποτα αυτά που λέει ο Βαγγέλης Κουτσικέρας, κακός του Δημητρίγεβιτς. Πήγε να κάνει μια τρομερή φάση εκεί ο Κόρο από την σκαστή πάσα, την pocket πάσα του Νίκου Κίκα. Φάουλ για τον ο Κόρο. Παραμένω πρόκειται για τη δεύτερη θητεία του, ο μόνος survivor της ομάδας από πέρυσι. Ο ένας από τους δύο Φράνσις της ομάδας, του αλουνού Φράνσις είναι το επίθετο βέβαια. Από το Όρεγκον και από το Σεντ Λούις.

0: ήταν πρόπερ στην Πολωνία.
1: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
2: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 7.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
2: ΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Ραφαήλ Σπυρίδης.
8: Καλησπέρα και πάλι σε όλους τους ακροατές του Θήτα Radio. Να πάμε σιγά σιγά και πάλι στην Καρδίτσα, όπου ο Άρης αντιμετωπίζει την τοπική ιαπωνική Καρδίτσα 48-49, 2:50 πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.
9: Απίστευτο, τρεις χαμένες βολές.
0: Και στον Κόρυβο και στο Περιστέρι και στη Λάρισα και στην Καρδίτσα έχει πολύ το γραφητή Θεσσαλός.
9: Ναι, είχαμε συνεργαστεί για ένα μικρό διάστημα με τον Νίκο στη Λάρισα. Είναι εξαιρετικός, πολύ καλός προπονητής και νομίζω ότι έχει πολύ δρόμο μπροστά να προσφέρει στο ελληνικό.
0: Ο Άρης έχει κατασκηνώσει το μεταξύ και στη γραμμή των πολλών, αλλά δεν έχει πάρει πολλά πράγματα. Προηγείται με 2 πάντως. Οι βολές είναι 9 με 13 για την Καρδίτσα, 17-23 για τον Άρη. Ο Ρόμπινσον θα βάλει και αυτήν, προτού δώσει τη θέση του στο συμπατριώτη και ομοτράπεζό του στο NBA τα προηγούμενα χρόνια, τον EJ Liddell. Κίκας, 48-51 μπροστά ο Άρης. Η μπάλα πήγε στα γέλια του Τέρνερ και καλάθι από τον παίκτη της Καρδίτσας που φέρνει τη διαφορά ξανά σε οριακό επίπεδο του ενός πόντου. Rebound, γιατί είχε καλύτερη θέση εκεί ο Κίκας, από το άστοχο σου του Μοκόκα. Στον ευνηδιασμό εκτελεί και το βάζει ο Τέρνερ. 53-51, με ένα σερί 5-0, η Καρδίτσα αντιδρά και ανακτά το προβάδισμα. Λιντέλ, όχι, rebound του Κίκα, ο ευθυδιασμός, το φάουλ, αλλά δεν είναι εντουάν, κάνει το φάουλ ο Λιντέλ στο Justin Turner και ο Τζούις, ο Χυμώδης, όπως είναι το παρασυμβίδι του στη γραμμή.
9: Αυτό που υπόθηκε στην αρχή από τους συναδέλφους στον πάγκο είναι που ζήτησε ο Νίκος Παπανικολόπουλος είναι το αμυντικό rebound. Είδαμε τώρα ότι όσο έχει το αμυντικό rebound μπορεί να φύγει και στον εμβολιασμό η Καρδίτσα που το έκανε με ιδιαίτερη επιτυχία. Πριν με ένα τρίποντο και τώρα κερδίζοντας...
0: Τα rebound είναι σχεδόν τα ίδια, 27, ο Άρης 26. Mm-hmm. Η Καρδίτσα, ο Άρης έχει μοιράσει 15 assist, 16 Καρδίτσα παρακαλώ. 7 εκ των οποίων, τάξε μου, ο Μετ που λέγεται Κίκας.
9: Ναι, ναι, παίζει για τους συμπαίκτες το
0: βέβαια, στιγμή. Πάντα έπαιζε ο Κίκας για τους συμπαίκτες.
9: Παρότι έχει την ικανότητα.
0: Έκανε τότε Αντετοκούμπου στο Σαμοθράκι, το Σαλούστρο, ναι, εκείνη ναι. Την ομαδάρα του φιλαθλητικού. Με τον Τάκη τον Ζήβα. Νάτος εδώ. Ρεσιτάλ Κίκα.
8: Ναι. Καρδίτσα Άρης 55-51, 1 και 17 πριν από το τέλος. Να συνδεθούμε και πάλι με τον
10: ακριβώς.
8: Βασίλη τον Κεχαγιά. Βασίλη.
10: 55-51 όπως το αναφέρατε, διότι είχε πάτη συγκάζει ξαφνικά ο Τέρνερ. Ποιος έβαλε δίποντο, τρίποντο προσωπικές Καρδίτσες εννοώ. Και ξαναλέω, δηλαδή αν παρακολουθείτε τον αγώνα, ότι ο τρόπος που μοιράζει το παιχνίδι ο Γκίκας, παρότι είναι άποντος, και είναι αυτός που κατάφερε να κρατήσει την Καρδίτσα στο σκορ όχι απλά κοντά αλλά προσπέρασε κιόλας τελικά παρά το γεγονός ότι ξύπνησαν κάποιους οι τριποντάκηδες του Άρη, είχαμε δηλαδή μια αύξηση των ποσοστών κυρίως με τρίποντο το Λιόπουλου, Δημητρίεβιτς, έφτασε ο Άρης σε ένα ευπρεπέ ποσοστό τριπόντων, δηλαδή κάπου στο 44%. Αυτό όμως φαίνεται δεν είναι αρκετά, διότι η Καρδίτσα χτυπάει τώρα το αδύναμο σημείο του Άρη, είναι κάτω από το καλάθι, όπου και ο Μπίρτς φαίνεται κουρασμένος, αλλά και ο Κώστας, έτσι ο Κώστας Αντετοκούμπο, και όχι ο Γιάννης όπως τα ήθελα, ο Κώστας Αντετοκούμπο δεν φαίνεται και αυτός να συγχρονίζει τις δυνάμεις του με το ρυθμό και την ένταση του αγώνα. Γενικότερα είναι ένα πρόβλημα αυτό στον Άρη, δηλαδή η απουσία συγκέντρωσης, αυτό που επεσήμανε, το λέγαμε και προηγουμένως, το κύριο πρόβλημα του Άρη, ο Σπανούλης μετά τον αγώνα με την Λεμάν. Και πραγματικά αυτό δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να αποτελεί ένα πρόβλημα, αλλά είναι φανερό ότι ιδίως στις θέσεις 1, αλλά και στο 3 ο Χαραλαμπόπουλος, όχι μόνο έχει τρία φάουλ έχει και ο Κώστας Αντιτοκούμπου, όχι μόνο έχει τρία φάουλ, είναι... Θα το έλεγα κακώς, εκτός από μια βοήθεια στην άμυνα που πρόσφερε λόγω ύψους και rebound και πάλι κάποιες φορές απρόσεκτη βοήθεια, γι' αυτό έχει τρία φάουλ όπως και ο Κώστας Αντετοκούμπο. Δυστυχώς δεν φτάνει, δεν αρκεί για να φέρουν τον Άρη μπροστά άνετα. Δηλαδή να σκεφτούμε ότι ο Άρης μεταξύ του πέμπτου λεπτού του πρώτου δεκαλέπτου έως το πέμπτο λεπτό του δευτέρου δεκαλέπτου είχε... μια διαφορά που έφτασε και στους 10 πόντους, γενικώς φαινόταν να ελέγχει το παιχνίδι και σιγά σιγά, όπως είπαμε και για τους λόγους που αναφέραμε στην προηγούμενη σύνδεση, ροκάνησε η Καρδίτσα Ιαπωνική τη διαφορά, έχει και τον Φράνσις, δηλαδή στο δεύτερο ημιχρόνιο, στο ξύπνησε ο Φράνσις για την Καρδίτσα, όχι και στο πρώτο ήταν καλός, τώρα έχει φτάσει στους 14 πόντους, γενικότερα η άμυνα της Καρδίτσας είναι πολύ πιεστική στη θέση 1. Ο Παπανικολόπουλος οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι και πολύ καλές αλλαγές έκανε και είδε γρήγορα τα προβλήματα της ομάδας του, διόρθωσε το πρόβλημα που είχε και αυτός στη θέση 1 και έτσι η Καρδίτσα δεν μοιάζει εύκολο θύμα για τον Άρη όπως ίσως θα ήθελαν οι οπαδοί του. Αυτή τη στιγμή... Επειδή αναγκάζομαι λίγο να βγω από το γήπεδο, δεν έχουν καλή θέση τα δημοσιογραφικά.
8: 55-55 Βασίλη, 55 ισοφάρισε ο Άρης.
10: 55-55 ισοφάρισε ο Άρης, ναι, τώρα το βλέπω από έξω. Παρόλα αυτά, να, ορίστε και βήματα και κάπα ουσιαστικά ακολούθησε τα βήματα από τον Μόργαν. Αν εξαιρέσουμε τον Ρόμπινσον Έρλ, που για μια ακόμη φορά είναι... Με το ζόρι, όχι με το ζόρι, αυτός έχει 18 πόντους, με το ζόρι και ο Λιντέλ έχει 10 πόντους, ναι, η διψή φιλ, γενικώς δεν έχει εύκολο σκοράρισμα. Και οφείλουμε να δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί όχι μόνο στη διάρκεια του αγώνα, αλλά και στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Βέβαια και η Καρδίτσα μοιρασμένους πόντους έχει. Ένα 13 πόντους ο Φράνσις, είπαμε, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι και σε όλες τις θέσεις. Είναι ένας παίκτης που, εντάξει, κυρίως πάει κάτω από το καλάθι, αλλά δεν διστάζει να βγει και λίγο έξω. Στις συνεργασίες του, είτε με τον Τέρνερ είτε με τον Κίκα, να παίρνει πόντους και να παίρνει και πολύ καλές αμυντικές θέσεις που δημιουργούν προβλήματα στους δικούς μας ψηλούς, του Άρη δηλαδή. Δεν είναι εύκολο το σκοράρισμα για τον Άρη, για να σκεφτούμε ότι έχουμε μόλις 1,5 λεπτό για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Με 57-55 μπροστά η Καρδίτσα. Και τα πράγματα προϊονίζονται δύσκολα για τη συνέχεια, δηλαδή προϊονίζεται καρμπόν το ΠΑΟΚ Μύκονος, το Μύκονος ΠΑΟΚ για να είμαι ακριβέστερος, διότι είπαμε μήπως...
11: Ας ελπίσουμε ότι θα έχει την ίδια κατάληξη.
10: Δεκάλεπτο, που είναι το καλό, ναι, γιατί το τρίτο δεκάλεπτο είναι το δυνατό του Άρη, κατά τεχνήριο, με βάση αυτά που είδαμε στα φιλικά και στην Ευρώπη, και είπαμε μπας και υπάρξει... επιθυμητή μεταμόρφωση. Αλλά όχι, τα πράγματα συνεχίζουν, το παιχνίδι είναι πολύ κλειστό. Το 57-55 δείχνει στο τέλος ουσιαστικά του τρίτου δεκαλέπτου, δείχνει το μεγάλο πρόβλημα του Άρη στο σκοράρισμα. Την άμυνα έχουν σφίξει κάπως τα λουριά, αλλά δεν φτάνει τώρα, διότι είναι φανερό ότι η Καρδίτσα θα το πάει έτσι, θα πάει σε ένα σκληρό game όπου το καλάθι θα το κερδίζει κάποιος με αίμα και όπου βγει.
11: Άρα,
10: οι ομάδες οι οποίες είναι υποδέστερες τουλάχιστον στα προγνωστικά, αυτό είναι το παιχνίδι που μπορούν να παίξουν. Δηλαδή μια σκληρή άμυνα έχει και μια καλή οργάνωση, έχει τον Παπανικολόπουλο, που ξαναλέω, τον προπονητή δηλαδή, τον οποίο δύο χρόνια στο Περιστέρι ήταν ουσιαστικά. Θέλω να πω, δεν έχει μια μεγάλη καριέρα, αλλά δείχνει να είναι ένας προπονητής Έλληνας στην καταγωγή και εξελίξη.
8: Άρα, Βασίλη, για να συνοψίσουμε, τέλος τρίτου δεκαλέπτου, 57-55, με τον Άρη να καλείται στο τέταρτο δεκάλεπτο να βρει λύσεις επιθετικά. Θα συνδεθούμε και αργότερα μαζί σου προς το τέλος του τέταρτου δεκαλέπτου.
10: Εννοείται, αφού βλέπω, παρακολουθείτε, γνωρίζετε το σκορ, οπότε εδώ είμαστε.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και τώρα
8: να πούμε λίγο ότι ξεκίνησαν και τα παιχνίδια για το UEFA Nations League της στις 7, όπου έχουμε Λευκορωσία Σαν Μαρίνο 0-0 στο 12ο λεπτό, Ισλανδία-Βουλγαρία 0-0 επίσης στο 12ο λεπτό, Εσθονία-Λουξεμβούργο 1-0 στο 11 και Κροατία-Αγγλία 0-1 οι Άγγλοι ήδη από το 11ο λεπτό. Για να συνδεθούμε λίγο και πάλι με την Καρδίτσα.
0: Καρδίτσα στην επίθεση, με τον Τέρνερ χειριστή, βγήκε ο Κώστας Αντοκούμπο να τον κόψει πάνω στο drive. 1,8 για τους οικοδεσπότες, οπότε είναι μια πάσα, μια επαναφορά, μια επαφή. Κι όμως,
9: πολύ καλό play και...
0: Ξανά ο Φράνσις μετά την πρώτη προσπάθεια του Μακρέι, 59-57, η Καρδίτσα πρόλαβε, τράβηξε τον χρόνο, τον εξάντησε, τον ελάχιστο χρόνο που είχε. Μόργαν. Έχει μπροστά το Ρούμογλου. Ο Φράνσις μαρκάρει τον Ιντέλ, τον έκλεισε στην Μπέιχνάι. Δύσκολο μαρκαρισμένο, μεγάλο σου του Ιτζι Λιντέλ, 59 όλα. Να τώρα ο Φράνσις, υπάρχει για τον Τζάκσον, μέσα για τον Φράνσις, η προσφύγηση άδειασε τον πρώτο αντιπαλό του, τον πρώτο που είχε πάνω του, τον Δημητρίγεβιτς. Θα αστειευτώ λίγο, αν και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι πρόκειται για αστείο. Έτσι όπως παίζει ο Φράνσις, βλέπω τον οργανισμό της Καρδίτσας να βγαίνει σύντομα στην αγορά, να ψάξει για την καταστάτη.
9: Λες να...
0: Το παιδί είναι ταλαντούχο, είναι πραγματικά μένος αυτό που είπες, το είπες πολύ σωστά. Πάει παντού, είναι παντού.
9: Και, ξέρω, μπροστά, και, πριν, και πριν ήταν πολύ καλή η άμυνα του, εντάξει ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο σουτ.
0: Αυτό του Λιντέλ, ναι.
9: Ναι.
0: Και 62-59 από τον Τζέιμιν Φράνσις που μας ήρθε από τους Σάντα Κρούζ Βόριος, μας ήρθε εδώ στην Ελλάδα, τη θηγατρική ομάδα των Ντάμπς. Ο Βερόπας
9: και αυτή ήταν πολύ καλή επίθεση.
0: Αυτή είναι μια καταπληκτική επίθεση. Η επίθεση που τη γουστάρει κάθε προπονητής. Ο τρόπος με τον οποίο σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και σε ελάχιστο χώρο ο Άρης άλλαξε την μπάλα και σκόρασε.
9: Λαϊνό πικερόλ, πάσα πάσα και ήταν πάρα πολύ καλή επίθεση. Όπως και η προηγούμενη.
0: 62-61 γυρίζει ο Ρόμπινσον Έρος. Αντί τότε το κούμπο του Κώστα πάει σε μια άλλη λογική, πάει σε ένα πιο χαμηλό. Σχετικά πιο χαμηλό σχήμα παίκτη ρακέτας. Οπότε παίζουν και ο Λιντέλ και ο Ρόμπινσον. Είναι ο Μοκόκα, ο Δημητρίγεβιτς και ο Μόργαν. Οι πέντε του Σπανούλη. Έρμπορ του Λιντέλ. Επιμένει ο Ελ Ρόμπινσον στη τόσο τρέμορα ρίζα. Ο άλλος του συμπαίκτης του Παπα-Νικολάου στους Ρόκετς σκιστός.
9: Εδώ είναι ένα σημαντικό σημείο τώρα για την εξέλιξη του παιχνιδιού.
0: Γιατί ξαναπήρε προβάδισμα ο Άρης. Στα 3-62. Φάουλ που θα το κερδίζει εφορμώντας προς το καλάθι για το lay-up ο Justin Turner.

0: παιδί του Detroit. Εκεί και εκεί μεγάλος. Πέρυσι έπαιζε στην Καρκστάι στην Λιθουανία.
1: Και σε αυτό το σημείο να ενημερώσουμε για μια ακόμη φορά τα τελικά αποτελέσματα στα γήπεδα της Τρίτης Εθνικής και της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Να ξεκινήσουμε από τον δεύτερο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Ακρίτες Οικειών Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας 0-2, Ηρακλής Θερμαϊκού Πάνεδες ΑΕΚΟΣ 2-0, Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2, Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου Φίνικας Πολύχνης 0-1, Ρεπό Αστέρας Αγίου Νικολάου. Στην Α1 κατηγορία ο Καγιό Αθανασίου Θερμαϊκός Θέρμης 0-2, Αναγέννηση Ρησίου Αθλητική Ένωση Ευόσμου 3-4 και Κεραυνός Οροκάστρου Νίκευ Καρπίας 1-3. Στην Α κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, Θρίαμβος Παρθενείου Αθλητικός Σύλλογος Νεάπολης 0-0, Ιωνικός Ελευθεριακός 1-0, Οδυσσέας Κορδελιού Μακεδονικός Γέφυρας 2-0 και Πόξηρο Κρίνης Αναγέννηση Χαλκιδόνας 0-1. Στον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, Κεραυνός Αγίου Παύλου Νίκη Ηρακλείου 1-0 και στον τρίτο όμιλο, η ΕΚ Δέλτα Ρεδεστός Ορφέας Ουρωτής 1-0, Σκίουρη Απόλλωνας Κάτω Σχολαρίου 1-2, Αναγέννηση Αγίου Άνη Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης 0-2, Πανόραμα Πόμαλα Κοπής 1-1 και Αχιλλέας Τριανδρίας Μέγας Αλέξανδρος 3-1.
0: Του προδαλτή κόσμου.
2: Να πούμε και πως 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, Προμηθέας Περιστέρι 88-90, επίσης ένα παιχνίδι με γκρανγκιουνιολικό φινάλε. Το Καρδίτσα Άρης είναι στο 63-63 και θα πάμε σε λίγο ξανά εκεί, αλλά πριν από αυτό να δούμε λίγο τα σκορ για το UEFA Nations League, που έχουμε το Λευκορωσία Σαν Μαρίνο 0-0, Κροατία Αγγλία 0-1, Εστονία Λουξεμβούργο 1-0, Ισλανδία Βουλγαρία 0-0, όλα περίπου στο 20 λεπτό. Να πάμε πίσω στην Καρδίτσα.
0: Τόσο όσο ακριβώς αυτό έκανε ο Μακρέι, με την εμπειρία του αλλά και με την οξυδέρκεια του. Χτυπάει το διάδρομο.
3: Τις φάσεις του Σπέιν που λέμε. Τους αρέσουν αυτά, ξέρω. Πήκε ρόλ και back screen και βρήκε το drive.
0: Τεχνικές παρατηρήσεις του Βαγγέλη Κουτσουκέδα, δεν το λέω για να το κολακέψω. Είναι μια καλύτερη και πιο χρήσιμη από την άλλη. Έμεσο τρίποντο, Έντουαν. Πήγα να πω Θεός χωρές τον Κόναν Μακρέι και παίξει τον Πάο 97 και βάλε ένα τρομερό καλάθι νίκης με τον Παναθηναϊκό Μακρέι. Αυτός είναι Τζόρνταν Μακρέι, ο τωρινός. 66-64.
3: Δεν ξέρω πόσες φορές έχει αλλάξει το σκορ.
0: Πολλές. Να μια πολύ χρήσιμη παρατήρηση. Να το ψάξουμε πόσες αλλαγές προβαδίσματος έχουν υπάρξει στο μάτς. Τώρα η Καρδίτσα προηγείται με 66-64.
3: Σωστή χρήση του φάουλ, σταμάτησε το ενδεχόμενο φουνδιασμό. Δεύτερο φάουλ της Καρδίτσας, ομαδικό. Είναι πάρα πολύ προσεκτική, ειδικά η Καρδίτσα, στην άμυνα. Δεν αυτό που είπες, δεν δίνει τίποτα.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, κύριε Κουτσουκέρα. 8 φορές έχει κάνει lead change, αλλαγή προβαδίσματος η Καρδίτσα, και 7 φορές ο Άρης.
3: Μάλιστα, 15.
0: Τρομερό στατιστικό νούμερο που δηλώνει τι άλλο από το αμφίροπο και ανταγωνιστικό χαρακτήρα του μάτσα. Από τον αμφίροπο και ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Δημητρίγε με τη γωνία, έτοιμος οπλισμένος, αλλά όχι εύστοχος, στο corner 3 ο Λιντέλ. Πάει, έρχεται, φωνάζει, κάνει Κώστα ο Σπανούλης.
4: Προσπαθεί να βρει τη λύση.
0: Το ίδιο και ο Παλαιγκολόπουλος βέβαια.
4: Φωνάζει στους παίκτες του, προσπαθεί να βρει τη λύση. Μέχρι στιγμής δεν είναι ικανοποιημένος με αυτά που βλέπει. Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση, κυρίως στην αμυντική.
0: Η μπάλα στα γέννη του Τέρνερ. Πέρασε.
3: Απίστευτο.
0: Για τον Σμιθ. Κι όμως κατάφερε να μείνει όρθιος, ενώ το κουτρουβάλαγε ο παίκτης Καρδίτσας.
3: Ανάμεσα από δύο σώματα η πάσα. Απίστευτο.
0: 68-64. Η καρδίτσα στο συν 4, γυρίζουμε σε λίγο.
2: Time out έχουμε στο match Καρδίτσα Άρης. Να πούμε ότι σχεδόν ολοκληρώθηκε, 2 δευτερόλεπτα μένουν ακόμα, αλλά έχει καθαρίσει το παιχνίδι το Περιστέρι απέναντι στον Προμηθέα, καθότι το σκορ είναι 88-94. Τα match του Nations League είναι όλα στο 20, όχι στο 20, περίπου 22, ανάλογα το παιχνίδι λεπτό. Μισό λεπτάκι για να δώσουμε και τα σκορ τα οποία αφορούν κυρίως το στοίχημα, αλλά και όσους ενδιαφέρονται και παρακολουθούν τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Μόλις η Λευκορωσία ανοίγει το σκορ απέναντι στο Σαν Μαρίνο και προηγείται με 1-0. Η Κροατία με την Αγγλία είναι 0-1. Εστονία Λουξεμβούργο 1-0. Και Ισλανδία-Βουλγαρία 0-0. Το time out σχεδόν τελειώνει. Πάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο φινάλε. Ελπίζουμε να είναι θετικό, να δούμε κάτι παρόμοιο με αυτό που έγινε στο Μύκονος ΠΑΟΚ.
0: Το Χιούστον.
2: 68-64 το σκορ, 5 και 46 πριν από το τέλος του παιχνιδιού.
0: Ο Ρόμπινσον είναι 21 πόντους και στα 8 rebound. Πάει full για double-double, όπως το είχε κάνει και εναντίον του Ερυθρού Αστέρα στη Λευκοσία. Και ο παίκτης Καρδίτσας είχε 18 πόντους, 7-8 τίποτα, 4-4 βολές, 7 rebound, 4 τάπες, 2 κλεψίματα. Μάζουσε την μπάλα η Καρδίτσα, ο Μακρέι, το σούτ από τη γωνία, η Μάικια το rebound ανάμεσα στον Πέρτς και στον Κρις Σμιθ. Μπάλα για όποιον.
2: Έχουμε δεύτερο γκολ μόλις για την Εθνική Αγγλίας, είμαστε στο 22ο λεπτό. Κροατία-Αγγλία 0-2 με Τζουντ Μπέλιχαμ.
0: Θα το δούμε και εμείς. Για αυτή την επίμαχη, την επίδικη κατοχή. Τώρα πια δεν αστρίβονται, κανείς δεν αφήνει τίποτα. Δεν μπορεί να είναι στους 4, θα είναι 5 λεπτά. Μεγάλο τέρμπι. Είτε το περιμέναμε είτε όχι. Αλλά αυτή είναι η εξέλιξή του.
3: Και φτάνουμε προς το τέλος.
0: Επενδυμίζω ότι νωρίτερα, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι βλέπαμε, το Περιστέρι επίσης σε τέρμπι είχε προβάδισμα στην Πάτρα απέναντι στον Προμηθέα. Ο ΠΑΟΚ πέρασε.
2: 5 και 17 πριν από το τέλος. Καρδίτσα Άρης 68-64 και έχουμε μία μίνι διακοπή και έχουμε στη γραμμή μας τον Βασίλη και Χαγιά. Βασίλη.
5: Γεια σας. Και πάλι από την Καρδίτσα, όπου τα πράγματα λοιπόν εξελίσσονται σε αυτό που φοβόμασταν. Σε ένα χιτσκοκικό φινάλε. Τώρα βέβαια υπάρχει μία διακοπή, γιατί υπάρχει κάτι, εξετάζουν οι διαιτητές, πραγματικά τα δημοσιογραφικά δεν έχουν, ίσως θα πρέπει να υπάρξει μία μέρημνα για τους δημοσιογράφους, λίγο μεγαλύτεροι από τους ανθρώπους της Καρδίτσας οι Ιαπωνικοί, γιατί τους όριστους πίσω, αρκετά πίσω από πολλούς θεατές μπροστά. Οι οποίοι βέβαια, να πω και ένα ανεκδοτάκι εδώ πέρα που είμαστε σε διακοπή του αγώνα, κάθε τόσο ο κύριος από τα μεγάφωνα προσπαθεί να ενθαρρύνει τους οπαδούς της Καρδίτσας και πάμε όλοι μαζί και φωνάζει και πάμε όλοι μαζί να κάνουμε θόρυβο. Πού να κάνουν θόρυβο οι ταλέποροι άνθρωποι, είναι λιγότεροι από τους μισούς αριανούς και είναι οικογενειάρχες, είναι ζευγάρια, είναι παιδάκια. Οι αριανοί είναι εκεί συμπεριλωμένοι, ας πούμε, και φυσικά έχουν κατακλείσει τουλάχιστον ηχητικά τον χώρο, γιατί ο Άρης δεν δείχνει να έχει κατακλείσει το αγωνιστικό πεδίο. Η τριάδα Μακρέι, Φράνσις και Τέρνερ, ο Τέρνερ από τον Άσο, ο Μακρέι μόλις έκανε μια διείσδυση και έφερε τη διαφορά στους 6 πόντους, που είναι η μεγαλύτερη που έχει πάρει η Καρδίτσα ως τώρα. Αντίθετα, ο Άρης περιμένει από ατομικές προσπάθειες. Έχει 6 θετικά rebound τελευταία και δεν είχε ανάλογη επιτυχία στην ανανέωση των επιθέσεων. Η Καρδίτσα δείχνει σίγουρα πιο ψυχωμένη, θα έλεγα, και αυτό είναι κάτι που ο Άρης θα πρέπει να περιμένει πλέον να το αντιμετωπίσει. Όλες οι ομάδες, όπου και αν αγωνίζει, και με δεδομένο ότι είναι σκληρές και καλοδουλεμένες ομάδες και είναι καλό το επίπεδο της DPL, θα πρέπει να αντιληφθεί ότι όταν θα αγωνίζεται εκτός έδρας και σίγουρα θα αντιμετωπίζει το σκληρό παιχνίδι, όχι σκληρό, όχι αντιαθλητικό. Εν πάση περιπτώσει το παιχνίδι με τον αντιπάλων, το οποίο θα έχει και διεκδικήσει, θα έχει και πολύ σκληρές επαφές, ας το πω έτσι, που είναι στα όρια του φάουλ, αλλά δεν είναι και φάουλ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι φάουλ, αλλά βλέπεις ότι σε κάθε διεκδίκηση, εδώ πίσω από το καλάθι που είμαστε, σε κάθε διεκδίκηση, το πεντάρι της Καρδίτσας θα προσπαθήσει με μεγαλύτερη δύναμη από το αντίπαλο. Βλέπουν τώρα το Χαραλαμπόπουλο. Έχει την εσωτερική, πώς πήγε στην μπάλα. Πάρα πολύ μαλτσακά, θα έλεγα. Και τελικά την κέρδισε καλύτερα την μπάλα, έχοντας την εσωτερική. Ο οποίος Χαραλαμπόπουλος γενικότερα δεν είναι σε καλή μέρα. Κατά τα άλλα, στις ατομικές προσπάθειες του Ρόμπινσον Έρβας, είστε. Να πάνω που είπαμε. Κακή κουβέντα για τον Χαραλαμπόπουλο, έκανε ένα καλό κόψιμο, έδωσε ανανέωση της επίθεσης στον Άρη, απομένουν 4,5 λεπτά για τη λήξη και είναι 70-64 το σκορ. Η σκορ, καλά, για τον Άρη δεν είναι έκπληξη, είναι ο Ρόμπινσον Έρλ που είναι με 21 πόντους, ο μόνος ουσιαστικά που έχει σταθερή απόδοση παρά τα επιμέρους λάθη του, εντάξει. Και από την άλλη πλευρά, και ο Μακρέι με 17 πόντους, αλλά και ο Φράνσις κυρίως με 18, έχουν κάνει τη μεγάλη ζημιά.
2: Τέλεια, Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ίσως ξαναγυρίσουμε και πάλι πίσω σε σένα λίγο αργότερα.
5: Στο λεπτό, γιατί βγήκε κάποιος με φάουλ αυτή τη στιγμή, βγήκε ο Κόρο. Καλά, ο Κόρο, παρότι τον αγώνα είχε στην Καρδίτσα με πολλές προσδοκίες για την τοπική ομάδα, την Καρδίτσα Ιαπωνική, είχε ελάχιστη προσφορά, μόλις 3 πόντους και χωρίς να είναι όσο θα έπρεπε για την ομάδα του αγωνιστικός και ανταγωνιστικός.
2: Τέλεια, Βασίλη. Θα πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό Εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
7: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
2: Είμαστε πίσω στο στούντιο, λοιπόν, εδώ που ο Κέιν χάνει μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 0-3. Να πούμε ότι για το Nations League στο 30 λεπτό, Λευκορωσία Σαν Μαρίνο 0-0, Κροατία Αγγλία 0-2, Εστονία Λουξεμβούργο 1-0 και Ισλανδία Βουλγαρία 0-0. Αλλά να πάμε να συνδεθούμε με την Καρδίτσα, όπου η Καρδίτσα προηγείται 70-64 του Άρη, 3-50 πριν από το τέλος.
0: Ο Τζάκσον θα τη βάλει μέσα το Φράνσις.
3: Ο Άρης πασάρει πάρα πολύ μετά το pick and roll ή από drive στο πρώτο rotation, δηλαδή μέσα στην καρδιά της άμυνας, και η Καρδίτσα, οι παίκτες είναι εκεί, βάζουν τα χέρια και έχουν κλέψει πάρα πολλές μπάλες. Θεωρώ ότι έπρεπε να ανοίξουν το παιχνίδι στην περιφέρεια για να πάνε πάσα-πάσα. αντί αυτού έχουν κάνει αυτά τα λάθη και δίνουν δυνατότητα στην καρδίσα να έχει παραπάνω επιθέσεις.
0: Πόσο μέσα είσαι, γιατί επιβεβαιώνεται από τη θετική Βαγγέλη Κουτσουκέρα. Τα κλεψίματα είναι 13 με 5. Η Καβίτσα έχει κλέψει 13 φορές την μπάλα από αριανά χέρια. Αυτό σημαίνει παραπάνω κατοχές. Και από την ώρα που τα rebound είναι τσίμα-τσίμα, λέει πολλά για τη ροή του αγώνα. Δεν λέω για την κατάληξή του, για την ως τώρα ροή του. Διαφορός 7, κι άλλο λάθος από τον Άρη, που βγάζει κακή εικόνα στα τελευταία λεπτά. Αυτό η Καρδίτσα το εκμεταλλεύεται, αλλά το μάτς έχει πολύ δρόμο.
3: Ναι, εντάξει, δεν έχει πάρει διαφορά ασφαλείας, αλλά εντάξει, η ψυχολογία σίγουρα είναι υπέρ της αυτή τη στιγμή.
0: Απέστειλε τον Πέρτη στον πάγκο Σπανούλης.
2: '71-64 το Καρδίτσα Ιαπωνική Άρης, η μπάλα στα χέρια της Καρδίτσας, 3-9 πριν από το τέλος. Σίγουρα ένα πολύ δύσκολο φινάλε. Να δούμε τώρα πώς μπορεί να αντιδράσει η ομάδα του Άρη και αν βρει λύσεις επιθετικά.
0: Αυτός είναι ο Άνταμο Κόκα. Εδώ Δημητρίγεβιτς. Πάσα τον Χαραλαμόπουλο, πήγε να παίξει ένα κάτι σαν high-low.
3: Είδες, είδες.
0: Όχι κάτι
3: πάλι
0: σαν, ένα high-low με το Robinson Air. Καταλήγει σε λάθος.
3: Πάλι σε λάθος. Θεωρώ ότι η Καρδίτσα, εάν δεν παίξει με το χρόνο αυτή τη στιγμή και κάνει σωστές κανονικές επιθέσεις ακριβώς και δεν πάει σε σουτ τελευταίων δευτερολέπτων, έχει αρκετές πιθανότητες να φάει στη νίκη.
0: Η μπάλα στα χέρια του Κίκα. Εδώ πήγε Όρμης εκεί για να κάνει ένα deflection ή να αρπάξει την μπάλα ο Μοκόκα από το Μάκρεϊ. 71-64. Προβάδισμα 7 πόντων για την Καρδίτσα, η οποία και πέρυσι στο αντίστοιχο μάτι πρεμιέρας γενική στον Άρη είχε κάνει μια καταπληκτική τέταρτη περίοδο με επιμέρους σκορ 22-8. Αλλαγές, τα switch στην άμυνα. Rebound, ένα hook χωρίς αποτέλεσμα, δυο χαμένες ευκαιρίες από τον Ηρακλή. Εδώ είναι ο Chris Smith, από τον Ηρακλή λέω, επειδή έπαιζε στον Ηρακλή, είπα για τον Ηρακλή.
3: Ζητάει challenge ο πάγκος της Καρδίτσας.
2: Time out στο παιχνίδι στην Καρδίτσα, όπου 2 και 10 πριν από το τέλος του παιχνιδιού η τοπική Ιαπωνική Καρδίτσας προηγείται 71-64 του Άρη. Να δούμε και αν έχουμε κάποιο γκολ για το Nations League. Κροατία-Αγγλία παραμένει το 0-2 στο 33ο λεπτό. Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο 0-0 στο 35. Εστονία-Λουξεμβούργο 1-0 και Ισλανδία-Βουλγαρία 0-0. Κάτι κοιτάνε οι διαιτητές εδώ τώρα στην Καρδίτσα, για να έχουμε λίγο μια σύνδεση να ακούσουμε.
0: Αυτή τη διεκδικήση που τώρα πια είναι ακόμα πιο κρίσιμη από ό,τι τα νωρίτερα. Πάμε και στη Βάλια Πηλιανίδη.
8: Και όμως μέχρι στιγμής ο κόουτς Παπανικολόπουλος περιμένει να δει και το τι θα γίνει με την κατοχή της μπάλας. Δεν έχει δώσει κάποιες οδηγίες στους παίκτες του, περισσότερο μεταξύ τους μιλάνε. Γενικά ικανοποιημένος από την έκβαση της αναμέτρησης, θέλει να πάρει να ξεκινήσει αυτή τη σεζόν με νίκη.
0: Αυτή είναι η επίμαχη φάση, η φάση της διεκδίκησης.
2: Ναι. Βασίλη, καλησπέρα και πάλι. Δυσκολεύει το έργο για τον Άρη από ό,τι βλέπουμε.
5: Πολύ δυσκολεύει. Αρκεί να πούμε, για να συνδεθούμε με τα προηγούμενα και να αντιληφθούμε τι ήταν αυτό που έλεγα περί έλλειψης συγκέντρωσης και περί έλλειψης συγκέντρωσης και μαλθακότ. Θα επισημάνουμε ότι στο προηγούμενο λεπτό και ο Μπίρτς και ο Χαραλαμπόπουλος έκαναν αδικαιολόγητες λάθος πάσεις. Και αυτό αποδεικνύει αυτό που λέγαμε όλη την ώρα. Δεν μόλις θα πούμε και τους αναγωνισμούς των κλάδων της Καρδίτσας, έφτασε τους 11 πόντους ο Τέρνερ, αλλά και τη διαφορά η Καρδίτσας στους 8. και αναγκάστηκε να βάλει δύο playmaker, δηλαδή.
2: Βασιλή. Σε χάνουμε λίγο, τώρα σε ακούμε καλύτερα.
5: Τώρα με ακούτε καλύτερα. Έλεγα λοιπόν, ακούσατε για τις εγκληματικές λάθος πάσες του Μπίτς και του Χαρλαμπόπουλου.
2: Ακούσαμε, ναι.
5: Τώρα λοιπόν συνεχίζω και λέω ότι εδώ και κάποια ώρα ο Τολιόπουλος έχει επιλέξει, ο Τολιόπουλος, συγγνώμη, ο Σπανούλης έχει επιλέξει να παίζει και με Τολιόπουλο και με τη Μητριλιεβίτς Κώστενα, όπως βρήκε τώρα την μπάσα στον Ρόμπινσον Έρλ και έφερε τη διαφορά στους 6 πόντους, 74-68. Μήπως λοιπόν ένας από τους δύο μπορέσει να απελευθερωθεί, να γίνει πιο εύστοχος, γιατί είναι τραγικά άστοχοι και οι δύο, στο λίγο διάστημα που δοκιμάστηκε, μπας και σώσε την κατάσταση ο Μίτρου Λόγκ, δεν ενέπισε εμπιστοσύνη, οπότε σταθερά είναι εκτός αγώνα. Και πραγματικά οι παίκτες της Καρδίτσας, βλέποντας να έχουν φτάσει στο 1 λεπτό με 6 πόντους, έχουν στα πόδια τους φτερά, που λέει και η διαφήμιση. Και αυτοί οι τρεις παίκτες που έχουν κάνει τη μεγάλη ζημιά από την Καρδίτσα είναι κατά κύριο λόγο ο Φράνσις με 19 πόντους, ο Μακρέι με 17, αλλά και ο Τέρνερ, ο οποίος αντικατέστησε τον Γκίκα και βρήκε τον καλό του εαυτό και στην οργάνωση. Αντίθετα από τον Άρη, αν εξαιρέσουμε τον Ρόμπινσον Έρλ που είναι στους 25 και τον Λίτλ, χωρίς όμως σπουδαία εμφάνιση.
2: Βασίλη, σε χάνουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 74-68. Είμαστε περίπου ένα λεπτό πριν από το τέλος, 57 δευτερόλεπτα.
5: 1-0-5, ένα λεπτό ουσιαστικά. Έλεγα λοιπόν, δεν ξέρω, ακούσατε
2: που παίζει ο Άρης. Δώσε μας λίγο, έχουμε time out για...
5: Έχουμε time out για τον Άρη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν ακούσατε ότι ο Άρης αγωνίζεται και με τον Λιόπουλο και με Δημητρίγεβιτς, που είναι ένα λίγο ρηξικέλευτο σχήμα, τόσο για να βοηθήσει την οργάνωση κάποιος επιτέλους, όσο και για να απελευθερωθεί ένας από τους δύο και να βοηθήσει το σκοράρισμα. Γιατί και οι δύο, ο ένας είναι στους 3 πόντους και ο άλλος στους 5, δηλαδή επιθετικά ανύπαρκτη. Και όπως ανύπαρκτος ήταν και ο είναι επιθετικά και ο Χαραλαμπόπουλος, από εκεί και πέρα ο Λίντελ, ο οποίος κάπως προσπάθησε να μπαλώσει τα πράγματα, δεν ήταν και αυτός συγκεντρωμένος, δεν ήταν προσεκτικός, βγήκε με 5 φάουλ, μάλλον αδικαιολόγητα. Στο 74-68 λοιπόν το σκορ. Και προσπαθεί τώρα και το... Ναι.
2: Δώσε μας λίγο περιγραφή.
5: Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, πάλα για την Καρδίτσα, 74-68, στο 1 λεπτό, κατεβάζει μπάλα, η μπάλα μας περιπτώσει πάει στα σίγουρα χέρια του Μακρέι. Από εκεί ξαναγυρίζει στον Τέρνερ, ο οποίος είναι ο επίσημος οργανωτής, ο οποίος Μακρέι όχι μόνο βρίσκει τον τρόπο να κάνει τη διείσδυση, αλλά δίνει και μια assist στον Φράνσις, ο οποίος παραδόξως τη χάνει μέσα από τα χέρια του και έτσι η μπάλα περνάει στην ομάδα του Άρη. Πολύ γρήγορα και με αφορμή το outstell λέμε και τα ποσοστά. Ο Άρης ξανακατρακύλησε στα τρίποντα στο 31%. Η Καρδίτσα βρίσκεται σε ένα φυσιολογικό με βάση το ρυθμό που έχει στην ευστοχία στα τρίποντα στο 43%. Στα rebound είναι μαζί. Αλλά τι είναι το κράτος που είναι μαζί στα rebound όταν ο Άρης στην ανανέωση των επιθέσεων, γιατί έχει πάρει θετικά rebound, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί αυτές τις δεύτερες επιθέσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε time out, οπότε ο Σπανούλης, η πεντάδα του Άρη είναι Χαραλαμπόπουλος, Τολιόπουλος, Δημητρίγεβιτς, Λαυτοσυλλήλους, οι οποίοι κατά βάση είναι άποδοι, έτσι λέω, 3-5-0. Μάλλον 0-3-5 για να κρατήσω τη σειρά. Ο Μοκό, και αυτός ουσιαστικά, δηλαδή έχει 4 παίκτες αυτή τη στιγμή στην πεντάδα χωρίς ευστοχία σήμερα και χωρίς ιδιαίτερη συμμετοχή στο σκοράρισμα έως μηδενική, και από εκεί και πέρα ο Θεός να φυλάγει τον Ρόμπινσον Έρλ.
2: Προλαβαίνει Βασίλειο Άρης με 2 σούτ να ισοφαρίσει.
5: Θεωρητικά προλαβαίνει, αλλά άμα αρχίσουμε τα προλαβαίνει στα 38 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, αν αρχίσουμε τα προλαβαίνει, και ενώ εξετάζουν το χρονόμετρο και οι διαιτητές τώρα για να πιστοποιήσουν ότι έχουν μείνει 38 δευτερόλεπτα και 22 για τον Άρη που έχει την επίθεση. Ξαναλέω ότι θεωρητικά προλαβαίνει, αλλά πρακτικά με αυτό που έχουμε δει η δυναμική την έχει η Καρδίτσα, έτσι, η Καρδίτσα Ιαπωνική. Αυτό το time out τα αγώνει τους παίκτες και είναι υποφελία του Άρη, διότι αυτός είναι που πρέπει να βρει το ρυθμό και τον τρόπο να φέρει το σκορ στα μέτρα του.
2: Να μου επιτρέψεις λίγο να δώσω δύο γκολ πριν γυρίσουμε στην Καρδίτσα.
5: Βεβαίως, γιατί εδώ έχουμε μία διακοπή για να δούμε τη μπάλα της στον Άρη.
2: Ισλανδία-Βουλγαρία 1-0 στο 42 και Κροατία-Αγγλία 0-3 στο 41. Σε ακούμε και πάλι, Βασίλη.
5: Ναι. Λοιπόν, μπάλα για τον Ρόμπινσον Έρλ, έξω για τον Άρη. Αυτό το έκαναν τελικά οι διαιτητές. Προφανώς υπήρξε κάποιο challenge, αλλά ίσως να είναι και ένα challenge τακτικής, ας πούμε, για να ξεκουραστούν οι παίκτες και να πάρουν συμβουλές, γιατί από την αρχή οι διαιτητές είχαν δώσει την μπάλα στον Άρη και τώρα απλώς πιστοποιούν ότι είναι ο δικαιούχος της μπάλας. Και την επαναφορά θα την κάνει ο Ρόμπινσον Έρλ.
2: Δώσε μας και δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα και σκορ.
5: 40 τελικά τα δευτερόλεπτα, όμως τίτλησαν και τα χρονόμετρο, τα 40 και 22 για τον Άρη. Ο Τολιόπουλος προσπαθεί να κάνει ένα από τα γνώριμα σουτ, τα μαγικά σουτ τέλους. Δυστυχώς ήταν airball. Και σε τι ατμόσφαιρα κινείται η αγωνιστικότητα του Άρη και η εκδίκηση, ας πούμε, το πάθος της διεκδίκησης της νίκης. Airball, ο Τολιόπουλος, που πήρε η ομάδα της Καρδίτσας, 29 δευτερόλεπτα ολόκληρη βέβαια επίθεση για την Καρδίτσα, η οποία αυτή τη στιγμή λογικά, γιατί είναι παιχνίδι δύο κατοχών, αυτή τη στιγμή λοιπόν θα προσπαθήσει να εξαντλήσει το χρόνο της και επίσης λογικά ο Άρης θα κάνει ένα γρήγορο φάουλ ώστε να μπορέσει να ξαναγίνει κάτοχος της μπάλας. Αυτό βέβαια με την ευστοχία που έχει σήμερα στα τρίποντα, η οποία θα έχει ανακατρακυλήσει κάπου στο 31%, έχει ανακατρακυλήσει δεν μπορεί να μας αφήσει μεγάλες ελπίδες. Δηλαδή δεν είναι ένας αγώνας στον οποίο ο Άρης έχει επιδείξει μεγάλη, όταν έχει 68 πόντους σημαίνει ότι έχεις θεωριστεί τραγικά πολύ και ουσιαστικά στην επίθεση έχεις έναν διακεκριμένο, τον Ρόμπινσον Έρλ. Θα μπω λίγο μέσα για να βλέπω καλύτερα τον αγώνα. Δεν ξέρω αν θα ακούτε και τον κύριο που παροτρύνει τις καρδιτσιώτες οπαδούς. Όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Ακούμε.
2: Δεν σε ακούμε καλά τώρα, Βασίλη, σε έχουμε χάσει λίγο, δεν σε ακούμε καλά.
5: Εντάξει, ξαναμπήκα στο γήπεδο. Και επαφή με τον αγωνιστικό χώρο.
2: Δεν
5: δεν
2: ακούγεται καλά. Ας πάρουμε... Βασίλη, δεν σε ακούμε.
5: Έτσι, και το φάουλ που λέγαμε, αλλά δεν το δίνουν οι διαιτητές. Και η πλάκα είναι καλή, δεν το σταμονάξει. Ιδιαίτερα σήμερα, δεν ευστόχησε ούτε σε αυτό το σουτ, αλλά έχουμε φτάσει πάλι Ρόμπινσον Έρλ, άψιστο και άνωστο, θα έλεγα, και η Καρδίτσα έρθει η νικήτρια από το σουτ.
0: Όλα για τον Άρη. Το Λιόπουλος Ρόμπινσον Έρλ. Rebound, τέλος. Η μπάλα στα χέρια του Φράνσις. Δεν ξέρω.
5: Κάπως έτσι είναι το κύριος μέσα. Πραγματικά οι Αργανοί θα φύγουν με στημένο το κεφάλι από το ταξίδι αυτό που δεν ήταν και καταφρόνητων χιλιόμετρων. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αν ρωτούσαμε όλους αυτούς τους άνω των 500-600 οπαδών, γιατί πολλοί ήταν οι διάσπαρτοι, οι οποίοι βρέθηκαν σήμερα στο γήπεδο, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας που να φοβόταν αυτό το μάτς. Μεταξύ αυτών και εγώ, έτσι. Δηλαδή, λες, όταν μιλάμε για πρωτάθλημα τεσσάρων ομάδων, αυτά τα μάτς τα περνάς και τα καθαρίζεις για πλάκα. Και μάλιστα το δυσάρεστο είναι ότι είτε αυτή έρχεται και δικαία είναι, και δικαία είναι, και με πολλά προβλήματα ο Άρης στον οργανωτικό τομέα, κάτι που του στήχησε στο ποντάρισμα και στην ευστοχία, όταν έχει πετύχει 68 πόντους στην Καρδίτσα, καταλαβαίνει κανείς πολύ εύκολα πόσο αδύναμος ήταν στο σκοράρισμα και πόσο δεν έβρισκε λύσεις. Από την άλλη η Καρδίτσα ξύπνησε, σας λέω, μετά τα πρώτα 5-8 λεπτά του αγώνα, είδε ότι μπορεί να το διεκδικήσει και να το χτυπήσει το μάτς, κυρίως με την κίνηση Παπανικολόπουλου να μπλοκάρει τη θέση 1 και αντίθετα να παίξει με πάρα πολύ τροφοδοσία τον φόρτου κάτω από το καλάθι, όπου η Καρδίτσα πέτυχε αρκετούς εύκολους πόντους, είχε και ρέντα στο τρίποντο και έτσι με πρωταγωνιστές, ξαναλέω αυτά τα ονόματα γιατί δεν ξέρω πόσες φορές θα τα ακούσουμε στη συνέχεια στο πρωτάθλημα, ο Φράνσις κορυφαίος παίκτης της Καρδίτσας, αλλά και ο Μακρέι
2: Βασίλη,
5: και ο...
2: Βασίλη, ναι, ναι, ναι. Βασίλη, μας συγχωρείς λίγο, ναι, ναι, να ακούσουμε λίγο δηλώσεις από το γήπεδο.
5: Ναι, ναι, ποιος είναι?
2: Μισό λεπτό δώσε μας.
5: Ναι, είναι μπροστά, βλέπω στην κάμερα τη ΣΕΡΚ, η οποία είχε τη μετάδοση του αγώνα. Είναι, νομίζω...
2: Έχω... όχι, δεν ξεκίνησαν ακόμα οι δηλώσεις. Κάναμε λάθος. Βασίλη, μας ακούς?
5: Ο Παπανικολόπουλος πρέπει να είναι, έτσι δεν είναι? Από ό,τι βλέπω.
2: Δεν ξεκίνησαν ακόμα, δηλώσεις. Δεν ξεκίνησαν και εγώ είδα λάθος.
5: Έλεγα λοιπόν ότι με αιχμή του δόρατος τον Φράνσις, ο οποίος έκανε τα πάντα, πήρε rebound, έβαλε 19 πόντους, μοίρασε, τον ακολούθησε ο Μακρέι με 17, στο δεύτερο κυρίως ο Μακρέι, στο δεύτερο ημιχρόνιο, ο Φράνσις ήταν σταθερός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, 11 ο Τέρνερος, κρατήσουμε αυτά τα ονόματα, θα μας χρειαστούν, μπορείτε να ξανακούσουμε αρκετές φορές στη διάρκεια της σεζόν, διότι έδειξαν πολύ καλά στοιχεία. Από εκεί και πέρα δίνω πρώτα τους πόντους των νικητών, 3 ο Ρούμογλου, 3 ο Κόρο, ο οποίος αποβλήθηκε και με 5 φάουλ, μπήκε με αποστολή ουσιαστικά αμυντική ο Κόρο, δεν πρόσφερε κατά τα άλλα πολλά, 8 ο Σμιθ και 6 ο Τζάκσον. Για λογαριασμό του Άρη, 2 σκόρες θα βρούμε ουσιαστικά, δεν λέω τυπικά, ουσιαστικά θα βρούμε 2 σκόρες, τον Ρόμπινσον έρθει με 25, τον Λίντελ, ο οποίος όμως έκανε αδικαιολόγητα 5 φάουλ, ήταν πολύ απρόσεκτος, ήταν αυτό που λέγαμε έλλειψη συγκέντρωσης. Όλοι οι παίκτες του Άρη διακρίθηκαν για έλλειψη συγκέντρωσης, αν μπορεί να πει κανείς ότι διακρίνεται σε αυτόν τον τομέα, και για μαρθακότητα. Εγώ θα χρέωνα και μαρθακότητα, δηλαδή για λειψή αγωνιστικότητα. Και έτσι εκτός από αυτούς τους δύο, οι υπόλοιποι κινήθηκαν όχι απλά στα ριχά, δεν μπήκαν καν στη θάλασσα. Κάποιοι, ο Δημητρίεβιτς μόλις 3 πόντους, ο Τολιόπουλος μόλις 5, ο Μόργαν 7 με πολύ άνοστη παρουσία, ο Αντετοκούμπο ένας στους 2 πόντους, ο δεύτερος ο Θανάσης στους 0 έκανε ένα κόψιμο, προσπάθησε να δώσει αυτό που ξέρει, δηλαδή ψυχική όθηση στην ομάδα.
2: Να συγχωρείς λίγο Βασίλη, να πάμε λίγο στις δηλώσεις μέσα από το γήπεδο, μισό λεπτάκι. Έχουμε τον προπονητή αυτή τη στιγμή της Καρδίτσας.
9: Είναι μια νίκη η οποία θεωρώ ότι θα κάνουν πάρα πολλές ομάδες και ακόμα δίνει ένα credit, αλλά επειδή είμαστε στην αρχή, εντάξει, τα παιδιά στο χαρούν σήμερα, αλλά πραγματικά την άλλη εβδομάδα έχουμε πολύ κρίσιμο παιχνίδι και αν θέλουν να μετρήσει αυτή η νίκη την άλλη εβδομάδα πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
8: Σε τι βαθμό έχετε δει το μπάσκετ που θέλετε να παίξει η Καρδίτσα στο σημερινό παιχνίδι?
9: Είπαμε, με 12 καινούργιους παίχτες δεν είναι εύκολο να η ομάδα να έχει αυτοματισμούς, αλλά υποσχεθήκαμε ότι η διάθεσή μας θα είναι στο 100% και η διάθεσή μας θα είναι στο 120%.
8: Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια.
5: Της Καρδίτσας. Μ' ακούτε?
2: Σε ακούμε, Βασίλη. Βασίλη, σε ακούμε.
5: Μ' ακούτε?
2: Σε ακούμε, Βασίλη.
5: Ναι, έλεγα για τον Παπανικολόπουλο, ακούστηκα.
2: Ναι.
10: Όχι,
2: για τον Παπανικολόπουλο δεν ακούστηκες, όχι.
5: Α, ναι, επαναλαμβάνω λοιπόν ότι για μένα πάνω και από τους παίκτες, μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης της Καρδίτσας ήταν ο coach, ο Παπανικολόπουλος, ο οποίος διάβασε πολύ γρήγορα το μάτς, τα δύναμα σημεία της ομάδας του που είχαν να κάνουν και με την οργάνωση και το δύσκολο ξεδίπλωμα επιθέσεων με τελική τροφοδοσία των ψηλών που ήταν ο στόχος του, όπως και το πραγματοποίησε αυτό, αλλάζοντας και βάζοντας τον Κίκα, το παλιό το Αριανάκη, ο οποίος αν μη τι άλλο άπαντος ήταν, αλλά είναι και αρχηγός της Καρδίτσας και κατάφερε και έβαλε τάξη, ας πούμε, την ομάδα του μετά το 5 λεπτό που εισήλθε. Η Καρδίτσα 5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρονίου πέρασε για πρώτη φορά μπροστά. Από εκεί και πέρα ο αγώνας, όπως φαινόταν, αφού ο Άρης αρνούταν να μπει στο γήπεδο, αρνούταν να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που του δίναν τα rebound και η ανανέωση επιθέσεων, τα λάθος καρδίτσας στη διάρκεια του αγώνα. Και ο Παπανικολόπουλος για μένα είναι ο άνθρωπος που διάβασε σωστά και τα αδύναμα σημεία της ομάδας του και τα διόρθωσε, αλλά κυρίως τα αδύναμα σημεία του Άρη, χτυπώντας κάτω από το καλάθι με πολύ καλή τροφοδοσία, αρχικά από τον Γκίκα και στη συνέχεια από τον Τέρνερ που βρήκε τον εαυτό του και κατάφερε να εκμεταλλευτεί αυτή την ασύλιο πτέρνα τουλάχιστον για σήμερα το Άρη.
2: Αναμένουμε εδώ να δούμε, Βασίλη, δηλώσεις, να ακούσουμε δηλώσεις από τον προπονητή του Άρη, από παίκτη του Άρη, αλλά δεν βλέπουμε.
5: Θα πάω τώρα στην αίθουσα τύπου, δεν θα κάνουν. Είναι η συμφωνία με την DBL ότι κάνει ο προπονητής των νικητών. Ο Σπανούλης θα κάνει τώρα στην αίθουσα τύπου δηλώσεις, όπου θα μεταβούμε κι εμείς. Και μετά θα σας καλέσω να έχουμε επικοινωνία, να δούμε πραγματικά τι διάβασαν οι δύο προπονητές από αυτήν την αναμέτρηση. Με το πολύ άσχημο φινάλε,
2: Βασίλη,
5: για τον Άρη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
5: Ναι.
2: Πάρα πολύ. Μας έδωσες πάρα πολύ καθαρή εικόνα από το τι συνέβη στην.
5: Ευχαριστώ, γιατί δεν είμαι και επαγγελματίας του χώρου. Είμαι απλά. Πώς το λένε. Λάτρης. Μερακλής του μπάσκετ.
2: Φάνηκε ότι είσαι λάτρης. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Πηγαίνω στην αίθουσα τύπου και θα ξαναεπικοινωνήσουμε να δούμε. Εντάξει.
2: Έγινε. Να είσαι καλά.
5: Ευχαριστώ πολύ και εσύ να είστε καλά.

και μιας και ολοκληρώθηκε έστω και με άσχημο τρόπο για την πόλη μας στο παιχνίδι Καρδίτσα Άρης, να δώσουμε λίγο τα τελικά της στοίχημαν GBL. ΑΟ Μικόνου ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδου 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94, Καρδίτσα Ιαπωνική Άρης 74-68.

Η αγωνιστική της Στοίχημαν GBL θα κλείσει αύριο με δύο παιχνίδια. Μία η ώρα Παναθηναϊκός Βίκος και 5.30 ώρα ένα ακόμα παιχνίδι που ενδιαφέρει πολύ την Θεσσαλονίκη. Ηρακλής Ολυμπιακός, ένα κατάμεστο Ιβανόφιο.

όμορφο τραγούδι και θα επιστρέψουμε με την εκπομπή Παίξτε Μπάλα με τον κύριο Μίρτσο που όλοι τον περιμένετε εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, ραντεβού και πάλι σε λίγο.

0: τώρα στον Θήτα FM. Είναι 8.
1: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1.

0: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
2: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
5: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Λίγο αργότερα μπήκαμε σήμερα. Είναι 8 η ώρα, ήταν στις 7.30 το ραντεβού μας. Το κάναμε 8 διότι υπήρχε μπάσκετ, αγώνας στην Καρδίτσα. Ο Άρης έπαιζε με την Καρδίτσα, τελικά έχασε. Τα κατάφερε. Ο Άρης, δεν ξέρω από μπάσκετ έτσι, το έχω δηλώσει. Μ' αρέσει να βλέπω, αλλά από αυτά που λέγανε με σπανούλη προπονητή, με μεταγραφές, με το ένα με το άλλο, ο Άρης θα έμπαινε μέσα στο Big 5, θα έλεγα εγώ, όχι Big 4. Μαζί με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα είχαμε και τον Άρη για να έχουμε ένα ανταγωνιστικό έτσι πρωτάθλημα, να έχει λίγο suspense. Εντάξει, δεν είναι μια ήττα, δεν είναι και καταστροφή. Πρεμιέρες είναι. Οι πρεμιέρες είναι συνήθως δύσκολες για τα φαβορί και για τους γηπεδούχους. Στην προκειμένη περίπτωση ο Άρης ήταν το απόλυτο φαβορί. Δεν ξέρω, οι ειδικοί θα αναλύσουν το παιχνίδι, θα σας τα πούν καλύτερα. Εμείς ας μείνουμε στο αντικείμενο που γνωρίζουμε, ας μείνουμε στο ποδόσφαιρο. Εκπομπή Παίξτε Μπάλα λοιπόν, Γιώργος Μίρτσος μαζί σας, Σαββατοκύριακα τα λέμε, δεν ξέρουμε αργότερα τι μπορεί να γίνει και την ώρα είμαστε Σαββατοκύριακα. Και αύριο θα είμαι στις 7 εδώ, 7 με 9, λίγο πριν το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδος κόντρα στους Γερμανούς. Θα μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι. Να πω, ο τρόπος επικοινωνίας μέχρι να ανοίξουμε γραμμές είναι μοναδικός, μέσω του Viber. Το 6977 20 10 70, 6977 20 10 70, μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και εμείς θα κάνουμε ανάγνωση εδώ και θα τα λέμε, θα τα σχολιάζουμε αν αξίζουν σχολιασμό, αν χρήζουν και αξίζουν σχολιασμού. Αν δεν αξίζουν σχολιασμού, τα αφήνουμε να περνάνε έτσι. Πάντως εμείς προσπαθούμε να σχολιάζουμε τα μηνύματα τα οποία είναι καλοπροαίρετα. Εδώ ο Αλέκος ο Παλαμίδας έχει γεμίσει το πώς το λένε αυτό το που έχουμε το μεταξύ μας με αποτελέσματα. Σαν το Αλέκος ο Παλαμίδας μπορεί να κάνει κάθε μέρα 12 ώρες εκπομπή και δεν θα είναι και πολύ ευχαριστημένος έτσι. Λοιπόν, τι κάνεις, καλησπέρα εδώ παραμένω. Θα μας ενημερώνεις για τα αποτελέσματα πολύ και οτιδήποτε άλλο θέλεις.
7: Πολύ καλά, θα ενημερώνω.
6: Μπράβο, από τι ώρα είσαι εδώ, στο μικρόφωνο εννοώ.
7: Στο μικρόφωνο είμαι από τις 4.30.
6: Ωραία, μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Και άλλη μια ωρίτσα και εντάξει. Μια μισή. Λοιπόν, είπαμε τον τρόπο επικοινωνίας. 6977 20 10 70. Και μόνο μπορείτε να στείλετε μηνύματα να τα σχολιάζουμε. Εσύ θα διαχειρίζεις αυτή την ιδέα εδώ που λέγεται ίντερνετ. Διότι θέλω να το πω. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το Facebook, πώς το λένε, και το TikTok και το πώς το λένε, το Instagram και βασικά αυτό το πράγμα ενώ είναι, αν το χρησιμοποιήσεις σωστά, είναι φοβερά καλό. Είναι όμως τραγικό αυτό που γίνεται. Αυτό εδώ το πράγμα έχει κάνει να νιώθει σημαντικός ο τίποτας. Ξέρετε γιατί? Γιατί μπορεί σε ένα πληκτρολόγιο να πατήσει να κάνει 5 δηλώσεις, ξέρω εγώ, όχι επώνυμος, ποιος θες, ξέρω εγώ, ο Γκαγκάτσης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Και από κάτω να σχολιάσει αρνητικά αυτός και να μιλήσει αρνητικά, έτσι αυτομάτως νομίζει ότι έγινε κάποιος.
7: Ότι έχει βαρύτητα για
6: αυτό. Ότι αφού το είδε τι τον έκανα, εγώ το λέμε τώρα, το Μίρτσα, α πούμε, να μιλήσω για μένα. Του είπα εγώ ότι του γράψα. Και από το πληκτρολόγιο. Αυτό εδώ πέρα θα γυρίσω στο τραγούδι και τον Σφακιανάκη. Το πήραν η ασήμαντη αξία. Είναι φοβερά, είναι σημεία των καιρών, παιδιά αυτά. Είναι τρελό αυτό που γίνεται. Ο καθένας ανοίγει το κινητό του, ανοίγει την κάμερα και βγαίνει και μιλάει επί παντός επιστητού. Δηλαδή τι έχει πέρασει αυτή τη στιγμή, η φυγή στον άλλο κόσμο του Γιώργου του Μαζονάκη, έτσι. Και η κουτσή Μαρία θα ανοίξει το βίντεο και θα πει τη γνώμη της, είτε για την οικογένειά του, είτε για τον Μαζονάκη, είτε για τον οποιονδήποτε. Μιλάμε, είναι το χειρότερο κακό αυτό. Και έτσι δεν είναι ότι γράφει κάτι, λέει κάτι, είναι ότι μετά ότι νομίζει ότι έγινε και κάτι. Και εκεί τελειώνουν όλα, παιδιά. Εκεί αρχίζουν, εκεί τελειώνουν όλα. Εγώ όμως σήμερα νιώθω ιερή υποχρέωση, διότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχομαι από το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, τιτανικός, η ομάδα της γειτονιάς μου τότε. Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και είμαι ένας άνθρωπος, και όλοι σαν και εμένα οι οποίοι παίξανε ποδόσφαιρο κανονικά και όχι βλέποντας, γιατί είναι ορισμένοι που νομίζουν βλέποντας ότι έπαιξαν. Και είναι και ειδικοί αναλυτές. Εκεί είναι το γέλιο το μεγάλο. Όσοι παίξαμε ποδόσφαιρο, το ξεκινήσαμε σαν χόμπι στην Αλάνα. Ήταν η αγάπη μας. Γιατί πιτσιρικάς, όταν είσαι 6, 7, 8, 10 χρονών, δεν έχεις χόμπι. Δεν το βλέπεις σαν χόμπι. Βλέπεις σαν πάθος να πάει να παίξω μπάλα. Το θέλεις να πάει να το κάνεις. Εμείς παίζαμε σε χωράφια, σε τσιμέντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και να σας πω όμως κάτι. Παρότι παίζαμε σε χωράφια και σε τσιμέντα, ήταν πιο ακίνδυνα από ό,τι είναι τώρα τα γήπεδα στα οποία αγωνίζονται τα παιδιά μας. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Δηλαδή, τότε εμείς δεν ξέραμε τι θα πει χιαστός. Δεν ξέραμε τι θα πει χιαστός, σας μιλάω ειλικρινά. Και όταν κάποιος πάθαινε μηνίσκο, ήταν κάτι φοβερό και τρομερό. Αυτός έπαθε μηνίσκο δηλαδή. Και τώρα βλέπεις 12χρονα, 14χρονα παιδιά παθαίνουν μηνίσκους. Λες και είναι ίωση. Γιατί το παθαίνουν? Όχι. Δεν φταίει ούτε το παιδί, ούτε προπόνηση, τίποτα. Φταίνε οι χώροι που προπονούνται. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό το θέμα όσον αφορά την ασφάλεια των γηπέδων στον οποίο πηγαίνετε τα παιδιά σας, τα παιδιά μας και παίζουν, εσείς όταν το βλέπετε, που πηγαίνετε το παιδί σας, ή ο μπαμπάς, η μάνα, αγαπάς το παιδί σου. Δεν λες, μα πού το πάω το παιδί μου να παίξει? Δεν του παρέχουν καμία ασφάλεια. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Εγώ μια εποχή που ασκούσα διοίκηση στο Δήμο της Καλαμαριάς, εκλεγμένος σαν αντιδήμαρχος αθλητισμού, ήθελα να κλείσω τα γήπεδα. Ήταν τα δύο γήπεδα της Κρίνης, Αη Γιώργη Κρίνης, το Αριστοτέλη και του Φίνικα, να τα κλείσω και να τα κάνουμε όπως ακριβώς πρέπει, ούτως ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας των αθλητών. Ξέρετε τι αντιμετώπισα από ανθρώπους, υποτίθεται του χώρου, του αθλητισμού, από γονείς τους ίδιους, από ιδιοκτήτες των ομάδων. Υπάρχουν ιδιοκτήτες ομάδων σε δημοτικά γήπεδα που κατοικοεδρεύουν παιδιά και οικονομάνε. Και άντε να οικονομήσουν. Αλλά αυτό που προσφέρουν στα παιδιά σας τι είναι? Είναι σαν και αυτή την ατάκα που είχαν πει εκεί στη Μοιραία Νύχτα, εκείνο το με τα Τέμι. Πάμε και όπου βγει. Έτσι κάνουμε. Πάμε και όπου βγει. Θέλω λοιπόν να απευθύνω πρώτα απ' όλα. Απευθύνω το λόγο και όποιος θέλει μπορεί να διακόψει, να καλέσει τον καινούριο αριθμό τηλεφώνου που έχουμε, έναν πολύ εύχριστο. Μας το έδωσε ο Νίκος ο Πετουλάκης και είναι πολύ εύκολος για να κριθεί. Άμα το δες το λιγάκι και πώς θα το πούμε. Θέλω κάποιον άνθρωπο υπεύθυνο από τις ενώσεις ΕΠΣ Μακεδονίας, ΕΠΣ Αχαΐας, ΕΠΣ Μαθίας, ό,τι θέλει, να μου πούν αυτοί οι τύποι οι οποίοι ασκούν διοίκηση. Σε ποιο αριθμό ρε εσύ?
8: 23-10-50-1000. Ναι.
6: 23-10-50-1000. Κάποιον υπεύθυνο θέλω από κάποια ένωση να το ρωτήσω. Αφού εσείς είστε οι παράγοντες που ενδιαφέρεστε για το αριστεχνικό ποδόσφαιρο, είστε μια βαθμία. Είναι σαν την τοπική αυτοδιοίκηση που υπάρχει κεντρική διοίκηση. Έτσι είστε και εσείς. Yeah. Υπάρχει η ΕΠΟ. Και τι είναι αυτό ρε, που ακούω ρε, από μέσα, ρε? Πώς θα κάνουμε εκπομπή αν ακούμε τον ένα να μιλάει, τον άλλο να κράζει? Ποιος είναι αυτός που φωνάζει? Λοιπόν, θέλω κάποιον υπεύθυνο από κάποια ένωση να βγει και να μου πει, όταν λένε ξεκινάνε τα πρωταθλήματα στις ενώσεις, ξεκινούν τα πρωταθλήματα, έχουν τσεκάρει, έχουν κάνει τον έλεγχο αν οι χώροι στους οποίους θα αγωνιστούν τα παιδιά είναι ασφαλείς, παρέχουν ασφάλεια? Ρωτάω λοιπόν κάποιον, δεν θα βγει κανένας, γιατί είναι κότες, γιατί ξέρουν το πρόβλημα, δεν ασχολούνται γιατί δεν τους νοιάζει. Το μοναδικό είναι αυτοί στις ενώσεις οι σύμβουλοι να ταραβεριστούν με αυτούς, να κάνουν ταραβέρια ντουρουβούρου βουρουβούρου, να πάνε κανένα ταξιδάκι με την εθνική κούτρα να βγάλουν γούστα και να κηρύζουν στα γήπεδα και να λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, είμαι παράγοντας στην ένωση. Να μην σου πω τι είσαι. Γιατί είμαι και λίγο αθυρόστομος και ας πω χοντρά. Αν τολμάει ένας να βγει να μου πει εδώ πέρα, παράγοντας της Ένωσης, πώς υπό ποιες προϋποθέσεις γίνονται, ξεκινούν να γίνουν πρωταθλήματα. Δεν υπάρχει, σας λέω, εδώ πέρα Γιώργος Μίρτσος μιλάει και οποιοδήποτε θέλει και τολμά ας βγει να μου πει το αντίθετο. Είναι χιλιάδες γήπεδα στην Ελλάδα όπου γίνονται καθημερινά προπονήσεις από παιδιά 6 μέχρι 76 χρονών και αυτά τα χιλιάδες γήπεδα δεν πληρούν καμία προϋπόθεση ασφάλειας για τους αθλητές τους. Είναι χιλιάδες γήπεδα στην Ελλάδα τα οποία δεν έχουν αδειοδότηση διεξαγωγής αγώνων. Χιλιάδες γήπεδα. Από τύχη δεν έχουμε θανατηφόρα δυστυχήματα όπως είχαμε στην Καβάλα με αυτό το παιδάκι που χτύπησε στο τσιμέντο. Στο τσιμέντο, το έχω δει αυτό το γήπεδο, έχω παίξει. Έχω παίξει αυτό το γήπεδο με ομάδα και σε όλα τα γήπεδα. Όλα τα γήπεδα είναι επικίνδυνα για τα παιδιά μας. Απλώς από τύχη δεν θρυνούμε κάθε Κυριακή και κάποιο θύμα. Όμως το θέμα είναι άλλο. Εσείς οι γονείς, που πάτε τα παιδιά σας, τι σκέφτεστε, αγαπάτε τα παιδιά σας όταν τα βλέπετε μέσα σε αυτά τα γήπεδα? Δεν λέτε όχι ρε αδερφέ, δεν θα το βάλω εδώ μέσα. Και μη μου χρησιμοποιείς την έκφραση και καλά, και πού να το πάω? Να απαιτήσεις, είσαι ψηφοφόρος. Εσύ εκλέγεις την εκάστοτε τοπική αυτοδιοίκηση, κεντρική διοίκηση, αυτούς που είναι παράγοντες στις ενώσεις, εσύ τους στηρίζεις, εσύ τους ταΐζεις, εσύ τους ποτίζεις. Εσύ φίλε, να απαιτήσεις λοιπόν το παιδί σου, αφού πληρώνεις, και τι πληρώνεις, από 30 και βάλε 50, 60, 70 ευρώ το μήνα σε ακαδημία και δεν πληρείται καμία προϋπόθεση ασφάλειας του παιδιού. Ούτε οι χορτοτάπητες, οι πλαστικοί ειδικά, οι οποίοι είναι για κλάματα, είναι γήπεδα τα οποία είναι φτιαγμένα εγκληματικά σε βάρος των παιδιών, αλλά κυρίως δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Σας λέω, τα πιο κεντρικά γήπεδα που ξέρω εγώ ανατολικά, γήπεδο Αριστοτέλη. Ορίστε, ας βγει ένας να μου πει ότι πληρεί μισή προϋπόθεση ασφάλειας για τα παιδιά. Πρώτα απ' όλα όλες οι παραγκούπολοι εκεί πέρα που τάχα θεωρούνται αποδυτήρια είναι καρκινογόνες, είναι μπαντίκια. Μιλάμε για ένα χάλι και μισό. Για τα αποδυτήρια που πάνε τα παιδιά και ξεντύνονται. Πηγαίνετε να δείτε. Λειτουργούν πλυντήρια, οικιακά πλυντήρια εκεί πέρα για να πλένονται τις μπουγάδες και τα αυτά. Πηγαίνουν κάποιοι και κάνουν και τις μπουγάδες από το σπίτι τους. Ρεύμα από μια κολόνα της ΔΕΗ. Λειτουργεί κηλικείο χωρίς καν να υπάρχει χαρακτηρισμένος χώρος για κηλικείο. Τα τσιμέντα, η άκρη του out είναι το τσιμέντα. Μα φύγει ένα παιδί με δύναμη να σκοτωθεί. Μια εποχή του είχα πείσει και είχαν βάλει κάτι προστατευτικά, σαν παπλώματα όπως τα λένε αυτά. Πάνε, τα ξυλώσαν, τα πετάξαν. Όμως δεν είναι αυτές λύσεις. Ζητάμε από τα παιδιά να παίξουν. Πώς να παίξουν, αφού οι χώροι που παίζουν είναι ξεφτύλα. Και ρωτάω εγώ τώρα. Ένας από εσάς είπε ένα παράγοντα κάτι, ρώτησε ένα παράγοντα κάτι. Ένας παράγοντας της Ένωσης, τον πάρω να τον πω τώρα. Γιατί παίζουν το γήπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πήγατε να δείτε πώς είναι. Έγκλημα και τιμωρία. Να φύγει ένα παιδί στη γραμμή του Αράου, έτσι, σε ένα τζαρτζάρισμα, σκοτωθεί, αυγεί από το Αλατίνι. Ποιο γήπεδο, πείτε μου ένα γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, ένα γήπεδο. Στα χωριά, ένα γήπεδο. Θέλω να βγει ένας παράγοντας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και να μου πει: υπάρχει ένα γήπεδο της ΕΠΣΙΜΟΥ, της μεγαλύτερης ένωσης και της πιο πετυχημένης ένωσης και ξύστα φρύδια σου με γκασμά. Να βγει ένα να μου πει ότι υπάρχει ένα γήπεδο, ένα, που πληρεί προϋποθέσεις ασφαλείας για τα παιδιά και έχει πάρει αδειοδότηση για να διεξάγονται αγώνες. Ας βγει ένα να μου πει. Δεν υπάρχει κανένα. Και εσείς τι κάνετε, εμείς τι κάνουμε? Άντε εγώ φωνάζω. Εσείς οι γονείς κάνατε κάτι? Ο παράγοντας τι νομίζει, δεν ενδιαφέρεται για το παιδί σας? Όχι, για τα 40-30 ευρώ που θα του πας κάθε μήνα ενδιαφέρεται. Γιατί με εκείνα τα λεφτά τα χρησιμοποιήσει για να πληρώσει καμιά μεταγραφή στη μεγάλη ομάδα, πληρώσει κάποιο προπονητή. Ξέρω εγώ να πάει και αυτός καμιά βόλτα, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Και μετά, αφού έχουμε αυτή τη δυστυχία την ποδοσφαιρική στις μικρές ηλικίες. Παιδιά, δεν υπάρχουν γήπεδα, δηλαδή είναι τρελό, είναι εδώ και χρόνια αυτό το πράγμα. Σκοτώθηκε το παιδάκι αυτό και δεν φταίει κανένας πάλι. Φταίει η κακιά στιγμή. Ποια κακιά στιγμή ρε φταίει, ρε? Αυτό, το γήπεδο, καταρχάς ο χώρος που γινόταν ο επίσημος ποδοσφαιρικός αυτός αγώνας, το γήπεδο, έχει άδεια λειτουργίας και διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα? Όχι, σας απαντώ εγώ. τότε είναι παράνομο όλο το έργο που παίχτηκε και μέσα. Πρέπει να πάνε φυλακοί αυτοί που αποφασίζουν επιτέλους. Επιτέλους πρέπει να. Έλα εδώ, ποιος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικού Σωματείου, Καβάλας. Γιατί δώσατε άδεια να γίνουν αγώνες, αφού το γήπεδο είναι παγίδα. Ποιο άλλο γήπεδο, όλα τα γήπεδα. Όλα, σας λέει ο Μίρτσος, όλα. Και τι κάνεις εσύ, Έλληνα ψηφοφόρε, που στέλνεις το παιδάκι σου εκεί, ε? Τι κάνεις, σου πούν και σένα θυσιαστούν τα παιδιά μας για να φτιάξουμε γήπεδα. Αυτό είναι ντροπή. Όπως είπα, θυσιάστηκαν τα παιδιά, είπε ένας αλήτης της δημοσιογραφίας, αλήτης Ρουφιάνος δημοσιογράφος. Εντάξει, θυσιάστηκαν κάποια παιδιά, λέει, για να φτιάξουμε τα τρένα. Μιλάμε, η ντροπή έχει ξεφτυλιστεί στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα η λέξη ντροπή έχει ξεφτυλιστεί, σας λέω. Είναι το πήραν η ασήμαντη αξία, δεν είναι τίποτα μπροστά στην ξεφτύλα την καθημερινή. Τι πείτε μου, ένας δεν μπορεί να μου πει τίποτα πάνω σε αυτό. Η ξεφτύλα της απόλυτης ξεφτύλας. Αλλά πάτε και γλύφετε. Πρόεδρος της Ένωσης θα γίνει ο Γκέλης τώρα. Ο Γκέλης για να έχει και τα κουμάντα και το αεραστεχνικό, τα έχει ήδη. Το μυαλό τους είναι πως θα έχουν το κουμάντο. Δηλαδή να στήσουν κανένα παιχνίδι, να κάνουν κανένα προπονητή δικό τους να τον προωθήσουν, κανένα παίχτη δικό τους να τον στείλουν κανένα εκεί, κανένα μπαμπά φορτωμένο να οικονομήσουν. Αυτό είναι το μυαλό τους. Σκληρά λόγια, αλλά ας βγει κάποιος να μου πει, όχι Γιώργο, δεν είναι έτσι. Και λέω σήμερα εγώ, ας βγει ένας παράγοντας από οποιαδήποτε ένωση στην Ελλάδα θέλει και να μου πει ότι εγώ έχω στην ένωσή μου τρία γήπεδα που έχουν άδεια για να διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες. Ένας σας βγει να μου πει, δεν υπάρχει κανένας. Χιλιάδες γήπεδα, παγίδες θανάτου για τα παιδιά. Τι έφταιγε το παιδάκι το 16χρονο? Πήγε να παίξει μπάλα. Μπάλα πήγε να παίξει, να γουστάρει το παιδί. Και σκοτώθηκε, δεν γύρισε σπίτι του. Γιατί? Γιατί κάποιοι αλήτες που διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θα πω για όλη την Ελλάδα, αυτό είναι άλλο. Εγώ θα μιλήσω για το ποδόσφαιρο. Κάποιοι λοιπόν αλήτες, ξεφτύλες ή άσχετοι που διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, τους νοιάζει μόνο το προσωπικό τους συμφέρον, να κονομάνε και να είναι στην επικαιρότητα αυτή και δεν πάνε να σκοτωθούν τα παιδιά όλου του κόσμου. Μωρέ, τι με νοιάζει, εγώ θα σώσω την Ελλάδα, λέει ο άλλος. Μα γι' αυτόν τον λόγο δεν έβαλες υποψηφιότητα για να εκλεγεί σύμβουλο στην Ένωση την τάδε. Γι' αυτόν τον λόγο, είπες εγώ θα σας σώσω. Αυλονίτικα πράγματα, εγώ θα σας σώσω. Και σκοτώνονται παιδιά εν έτη 2026 σε αγωνιστικούς χώρους, γιατί τα γήπεδα είναι παγίδες. Κανείς δεν θα μου απαντήσει, παιδιά. Κανείς δεν τολμά. Και θέλω εγώ όμως, ξέρετε κάτι. Κάποια στιγμή θα μου πεις, πολλά θέλεις Δημήτρη, αλλά στην Ελλάδα δεν γίνονται. Αυτό θα μου πεις. Από τη στιγμή που στην Ελλάδα ο μαλάκας μπορεί να έχει άποψη και να την υπερασπίζεται κιόλας και να φωνάζει, τι να ψάξεις να βρεις. Όμως θέλω, θα το πω τι θέλω. Θέλω κάποια στιγμή, αν υπάρχει δημοσιογραφία στην Ελλάδα, γιατί είναι εύκολο να μιλάμε για την εθνική ομάδα, για την εθνική Ελλάδος, να βρίζουν κάποιοι τον προπονητή τους παίχτες γιατί φέραν 2-2 με την Ολλανδία. Μιλάμε για τόσο ξεφτυλισμένη ράτσα είμαστε. Αλλά δεν κοιτάνε από πού θα ξεκινήσουν τα παιδιά να παίξουν μπάλα, ρε παιδιά. Από πού? Από ποια γήπεδα? Από ποιες συνθήκες? Από ποιο περιβάλλον? Ιδιωτικές ομάδες, ακαδημίες, YouTuber, Mutuber και τέτοια προχωράνε. Γιατί? Γιατί το ποδόσφαιρο μας έχει απόλυτα ξεφτυλιστεί. Εξαφανίζονται ομάδες ιστορικές και προχωράνε ομάδες από το YouTube και από το ίντερνετ και από το, πώς το λένε, και από το Facebook και από τα αυτά. Πόσο άλλο πιο κάτω, ρε. Πόσο άλλο πιο κάτω. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι θα πάνε πιο κάτω οι ομάδες, είναι ότι σκοτώνονται παιδιά. Θέλω λοιπόν από κάποιους δημοσιογράφους που λένε ότι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ερασιτεχνικό και όλο αυτό, να βγάλουν παράγοντες των ενώσεων και να τους πούν γιατί. Γιατί τα γήπεδα ποδοσφαίρου που γίνονται αγώνες που παίζουν τα παιδιά δεν πληρούν προϋποθέσεις ασφαλείας της υγείας των παιχτών. Γιατί, πρώτον αυτόν, και αφού δεν πληρούν προϋποθέσεις, γιατί γίνονται αγώνες? Και αν πει, τι να κάνουμε, σταματήστε τους αγώνες. Δεν θα γίνουν αγώνες μέχρι να υπάρξουν σωστά γήπεδα. Γήπεδα που θα πληρούν κανόνες ασφαλείας για τα παιδιά. Για τα παιδιά. Είναι μεγάλη τραγωδία. Άλλο ένα παιδί να πεθάνει από παθολογικούς λόγους, ξέρω εγώ, ήρθε αυτή η καταραμένη αρρώστια, ρεγαμότο ή κάτι άλλο που πάλι είναι αδικία. Και άλλο ένα παιδί να πάει να παίξει και να μην γυρίσει σπίτι του γιατί σε ένα τζαρτζάρτημα χτύπησε στο κράσπεδο που ήταν μέσα στο γήπεδο. Στο τσιμέντο, το κράσπεδο που ήταν μέσα στο γήπεδο. Είναι τρελό. Είναι σαν τα παιδιά που είπαν θα γυρίσουμε με το τρένο για να πάμε πιο γρήγορα, γιατί έχουμε και τηλεδιοίκηση, λέγανε οι απαταιώνες. και δεν φτάσαμε ποτέ. Ποτέ. Και ακόμα το ίδιο συνεχίζεται. Δεν πιστεύω να άλλαξε κάτι. Αλλά θέλω. Προκαλώ τον Αλέκο τον Παλαμίδα, ένα εξαιρετικό δημοσιογράφο που ασχολείται με το αριστερό ποδόσφαιρο, να βγάλει κάποιο παράδοσο τη Ένωση και να βγάλει τον πρόεδρο. Και να του ρωτήσει πόσα γήπεδα στη Θεσσαλονίκη έχουν άδεια. Έχουν άδεια για να διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων. Άδεια κανονικά, ότι πληρώνει προϋποθέσεις ασφαλείας κτλ. Κτλ. Σας πληροφορώ κανένα. Κανένα. Και πώς γίνεται, έλα μου ντε. Πάμε και όπου βγει, δεν λέμε, στην Ελλάδα. Οπότε μην ψάχνεστε, παιδιά. Μην ψάχνεστε. Είναι από την ημέρα που έγινε αυτή η τραγωδία με το παιδάκι, σας λέω, είμαι τόσο προβληματισμένος, τόσο θυμωμένος, γιατί το ξέρουν αυτοί που έχουν τα ηνία του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου στα χέρια τους. Ξέρουν το πρόβλημα και ξέρουν ότι θα γίνει το κακό. Και ξέρουν και το πρόβλημα και ότι θα γίνει κακό και δεν κάνουν κάτι. Και όταν γίνει το κακό, κρύβονται σαν στα σκουλίκια, μπαίνουν μέσα στις φωλιές τους και εμφανίζουν άλλους αόρατους υπευθύνους, οι οποίοι δεν μπορούν να τους ακουμπήσει κανένας. Και το παιδί έχει φύγει. Γιατί πήγε να παίξει μπάλα. Όχι, ρε φίλε. Βγάλτε. Αλέκο, σε παρακαλώ, βγάλε κάποιον από την Ένωση να μας πει πώς δίνουν και γιατί. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι λίγο εκνευρισμένος με αυτό, γιατί έχει χαθεί μια ζωή ενός παιδιού και δεν έχει γίνει τίποτα στην Ελλάδα. Αυτοί κάνουν προεκλογικό αγώνα. Και σου λέω, επίσημα στο λέω αυτό, υπάρχουν χιλιάδες γήπεδα στην Ελλάδα τα οποία δεν πληρούν προϋποθέσεις ασφαλείας για τα παιδιά και γίνονται αγώνες. Το ξέρεις αυτό?
7: Το ξέρω.
6: Και εσύ το ξέρεις.
7: Το ξέρω.
6: Και τι κάνετε σαν δημοσιογράφοι? Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα.
8: Πρέπει να το αναφέρουμε.
6: Όχι να το αναφέρετε. Να κάνετε σε βάθος, να βγάλετε τους υπεύθυνους να δεσμευθούν ότι θα κάνουν πράγματα. Πού πάνε τα λεφτά? Ο Βρούτσης συνέχεια, πώς το λένε αυτόν τον υπουργό, Βρούτσης, πώς λέγεται?
7: Βρούτσης.
6: Συνέχεια, κάνουμε εδώ μεγάλα έργα, εκεί μεγάλα. Τι μεγάλα έργα, ρε? Εδώ δεν υπάρχει. Το γήπεδο που γίνονται αγώνες δεν πληρώνει προϋποθέσεις ασφαλείας. Τι μεγάλα έργα.
7: Αυτό νομίζω συμβαίνει. Δεν γνωρίζω αν παίρνει άδεια ή αν οι προϋποθέσεις του είναι ο κομπλέ.
6: Συγγνώμη, για να παίξει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.
7: Να.
6: Δεν πέρασε επιτροπή για να παίξει το κόβερες, η οποία ενέκρινε ή δεν θα ενέκρινε την Τούμπα για να πληρώνει προϋποθέσεις για αγώνες ευρωπαϊκούς.
7: 100%.
6: Γιατί εδώ πέρα στο ρεσεχνικό ποδόσφαιρο τι είναι?
7: Ναι, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει απλά.
6: Είναι δεδομένο.
7: Ναι, θέλω να μιλήσω για ένα συγκεκριμένο γήπεδο που έχω στο μυαλό μου, που είναι το γήπεδο της Νίκης Βόλου.
6: Ποια είναι η Βόλου, ποια προοδευτική, ποιο
7: όλα αυτά. Εκείνο το γήπεδο το θυμάμαι από πέρσι πάρα πολύ, το οποίο είναι, έχει ένα μέτρο διαφορά το πλάγιο από τον τοίχο.
6: Εκεί πιστεύεις ότι υπάρχει άδεια για να γίνονται αγώνες?
7: Δεν ξέρω. Απορώ.
6: Δεν μπορεί να υπάρχει άδεια. Δεν μπορεί. Και αν έχει δοθεί άδεια, είναι παράνομη.
7: Και είναι ομάδα Β' Εθνικής.
6: Είναι παράνομη. Και το πανηγυρίζουν και το καυσιούνται ότι είναι το κλουβί. Η έδρα το κλουβί. Ναι, αλλά αν ένα παίχτη τον τζαρτζάρει και κολλήσει απέναντι στα κάτια,
7: θα κολλήσει.
6: Ή κάτω έχει πεζούλη. Αλλά μένα με ενδιαφέρει. Είναι ανώνυμες εταιρείες, σας ενδιαφερθεί ο Γκαγκάτσης. Εδώ τι γίνεται, στις ενώσεις.
7: Είναι κρίμα το παιδί.
6: Τι να πω. Εγώ είμαι παράγοντας της Ένωσης. Δεν θέλω να βγάλω τώρα τον Κωστάκη του Σαμαρά, γιατί μου καφιέται και αυτός για παράγοντας της Ένωσης, και να τον ρωτήσω αν υπάρχει ένα γήπεδο με άδεια στη Θεσσαλονίκη και στα περίχωρα αυτής. Λοιπόν. Θα τα αφήσω αυτό λίγο, όχι όμως, δεν θα το ξεχάσω. Εγώ αναταχτά χρονικά διαστήματα θα το αναφέρω, και όποτε μου δίνεται η ευκαιρία και έχω την ευκαιρία να μιλήσω με κάναν ανεύθυνο υπεύθυνο, ξέρω εγώ, που είναι στα πράγματα, κάναν ταραβεριτζή, ρε παιδί μου, που λένε, θα του κάνω και αυτό το ερώτημα, όχι τίποτα άλλο, για να γελάσω από την απάντηση που θα πάρω. Σας μιλάω ειλικρινά. Αν ρωτήσει ένα πρόεδρο μια ένωση, γιατί, ετοιμάσου να σκάσει τα γέλια από την απάντηση που θα πάρει. Θα σου πει εγώ ή άλλοι. Εγώ τι να κάνω, οι άλλοι δεν κάνανε τίποτα. Εγώ έτσι τα βρήκα, ναι, ρε αδερφέ, αλλά γιατί δεν έκανες και τίποτα? Ναι, εγώ τι, εγώ, ο άλλος. Έτσι είναι η Ελλάδα. Μετατόπιση, μεταβίβαση ευθυνών. Εθνική ομάδα τώρα. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που φοράνε το εθνόσμιο στήθος. Όλη η εθνική Ελλάδος, να ξέρετε κάτι, η ποιότητα της εθνικής Ελλάδος που έρχεται από τα παιδιά που έφυγαν από το μπορντέλο που λέγεται ΛΑΣ, το ποδοσφαιρικό μπορντέλο που λέγεται ΛΑΣ, και πήγανε στην Ευρώπη, δουλέψανε σαν κανονικοί ποδοσφαιριστές σε κανονικοί ομάδες, έχτισαν και κορμί και τεχνική και τακτική και φιλοσοφία και ταμπεραμέντο και γίναν κανονικοί ποδοσφαιριστές και έρχονται οι Σάξοι να αντιμετωπίσουν μεγάλους αστέρες της Εθνικής Γερμανίας, της Εθνικής Σερβίας, της Εθνικής Ολλανδίας. Οι παίκτες που κάνουν τη διαφορά στην εθνική μας ομάδα, θέλετε δεν θέλετε το πιστέψετε, είναι τα παιδιά που μεγάλωσαν και ανδρώθηκαν ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη. Και είναι ο Παυλίδης. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
7: Συμφωνώ.
6: Ο Καρέτσας, δεν σε ρωτάω, είναι δεδομένο. Ο Τζόλης. Ο μικρός τώρα που πήγε ο Κοστούλας, αλλά τώρα τελευταία δεν εμφανίστηκε. Ο Ζαφίρης που πριν έρθει στον ΠΑΟΚ έκτιζε προσωπικότητα στην Ευρώπη και είδε στον ΠΑΟΚ και πάει να τον πάρει η ελληνική νοοτροπία από κάτω. Τα παιδιά της άμυνας πλην του Ρέτσου, ο Μαυροπάνος. Ο Τσιμίκας, παρότι για μένα δεν είναι σούπερ αριστερό μπακ, αυτό που έφτιαξε στη Λίβερπουλ φαίνεται με την εθνική μας ομάδα. Δηλαδή, παιδιά, αυτοί είναι που κάνουν τη διαφορά. Βγήκε από την ομάδα μας ο Τζόλης και υπήρξε πρόβλημα. Σοβαρότατο πρόβλημα. Και αν δείτε την νοοτροπία και τη φιλοσοφία, την ποδοσφαιρική μέσα στο γήπεδο αυτών των παιδιών που σας ανέφερα, θα καταλάβετε. Θάρρος και θράσος ποδοσφαιρικό. Παίρνει ο Τζόλης την μπάλα, γυρίζει, θα βάλει μέτωπο τον αντίπαλο, τον ξεφτυλίσει. Παίρνει ο Καρίτσας την μπάλα το ίδιο. Παίρνει ο Παυλίδης την μπάλα. Ο Παυλίδης παίζει παντού καταρχάς. Σε ποιο ομάδα είσαι στην Ελλάδα ο Παυλίδης?
7: Στον Άρη.
6: Ούτε καν ακούμπησε.
7: Ναι.
6: Ο Καρέτσας? Ποτέ.
7: Ο Καρέτσας δεν ζήσει.
6: Ο Τζόλης πέρασε και έφυγε. Δηλαδή ακούμπησε λίγο και έφυγε. Δηλαδή παιδιά που δεν παίξαν στην Ελλάδα. Γι' αυτό διακρίνονται. Γι' αυτό κάνουν τη διαφορά στην εθνική μας ομάδα. Και πάνω απ' όλα γιατί έχουν φύγει από την ελληνική νοοτροπία, τη μιζέρια της Ελλάδος. Ακούστε τον άλλο από 2-0-2-2. Καταρχάς, τα παιδιά πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας, όταν είδαμε τον όμιλο Ολλανδία, Γερμανία, Σερβία και εμείς, τι είπατε? Τι είπατε? Θέλω να μου πείτε τι είπατε. Δεν είπατε, οχ. Δηλαδή, εγώ είπα, οχ, άντε τους Σέρβους να τους παλέψουμε. Ολλανδούς και Γερμανούς πώς? Πώς να τους παλέψεις? Και ξεκινάνε τα παιδιά, τι έχουμε? Σε 2 λεπτά πάμε στο διάλειμμα, εντάξει. Και όμως τα παιδιά κάνουν 2 διπλά εκτός έδρας. Ειδικά στους Σέρβους δεν είναι το τρίποντο που πήραμε. Είναι 6 βαθμοί. 3 που πήραμε και 3 που τους κόψαμε. Γιατί αυτή είναι η αντιπαλή μας για να τους περάσουμε τους Σέρβους και να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία της Ευρωτινάσιον, πώς λέγεται αυτό. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι. Εμείς δεν κυνηγάμε ούτε τους Γερμανούς ούτε τους Ολλανδούς. Και όμως τους έχουμε από κάτω. Κερδίσαμε τους Γερμανούς με στην έδρα τους.
7: Δεν έπαιξε στον Άρη ο Παυλίδης, απλά έχει συναισθήματα, ας πούμε.
6: Συναισθήματα. Δεν έχει παίξει
7: από αυτό, ναι.
6: Δεν έχει παίξει πουθενά, τι
7: δεν έχει παίξει. Ναι.
6: Να πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από το Άρης, Καρδίτσα Άρης. Βεβαίως. Βασίλης και Χανιάς, πάμε να ακούσουμε δηλώσεις για τον αγώνα του μπάσκετ Καρδίτσα Άρης. Δώσε τον αέρα. Πάμε, Βασίλη.
9: Είμαστε στον αέρα?
6: Ναι, βεβαίως, στον αέρα είμαστε.
9: Ωραία. Μόλις τέλειωσε η συνέντευξη τύπου με το ζόριο ο Βασίλης Πανούλης συγκρατούσε την οργή του. Δεν θα έλεγα πίκρα ή στεναχώρια, οργή ήταν. Λίγο πολύ επισημάνθηκαν και από τους δύο προπονητές αυτά που αναφέραμε και εμείς στη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή, περνάω επιτροχάριντα του Παπανικολόπουλου, ο οποίος είπε θα γίνουν πολλοί τέτοιοι αγώνες στο πρωτάθλημα, είδατε τι έγινε και στο ΠΑΟΚ Μύκονος, οι μικροί θα αμφισβητούν τους μεγάλους δηλαδή. Και αυτή ήταν, μπορούμε να πούμε ότι από τώρα ήταν και μια νίκη σωτηρίας, γιατί εκτιμούμε ότι ο Άρης είναι μια πολύ καλή ομάδα και οι ανταγωνιστές μας για το συγκεκριμένο στόχο, δηλαδή τη σωτηρία, δεν θα καταφέρουν να κερδίσουν τον Άρη όπως το έκανε η Καρδίτσα η Ιαπωνική σήμερα. Έδωσε και τα εύσημα στον κόσμο του Άρη και είπε ότι ήταν κοσμιότατη και δημιούργησαν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα που την έχει ανάγκη το μπάσκετ. Να κρατήσουμε και αυτό στα θετικά της εμφάνισης της ομάδας σήμερα, γιατί το μάτι της ομάδας βέβαια, ίσως και το κυριότερο και το πιο μαχητικό είναι ο κόσμος, τουλάχιστον με βάση τη σημερινή εικόνα είναι ο κόσμος. Διότι αυτό ακριβώς είναι που επεσήμανε ο Βασίλης Σπανούλης από την απέναντι πλευρά. Είπε 3 φορές την έκφραση «μας έδιραν μπασκετικά», το τόνισε. Είναι και ένας όρος που, ξέρετε, που χρησιμοποιήσαμε και εμείς και λέμε «μην νομίζετε ότι έπαιξε αντιαθλητικά η Καρδίτσα». Έπαιξε απλά πάρα σκληρά όσο πρέπει για να κερδίσει μια ομάδα, όσο πρέπει για να επιδείξει πάθος. Και τώρα πώς το κατάλαβε, φαινόταν αυτό, λέει «μας τη γλώσσα του σώματος». Ήταν ωραία απάντηση, γιατί πραγματικά όταν είσαι στο γήπεδο, αρκεί να παρακολουθήσεις πώς πηγαίνουν οι παίκτες στις διεκδικήσεις. 21 λάθη. Έμεινε σαν 21 λάθη. Δεν μπορείς να κερδίσεις καμιά ομάδα και μάλιστα εκτός έδρας με 21 λάθη. Επίσης είπε ότι απαγορεύεται, το τόνισε με κεφαλαία, να εμφανίζονται παίκτες με τέτοια αλαζονία. Και αν κάποιοι, δεν είπε ονόματα βέβαια, αν κάποιοι συνεχίσουν έτσι, τότε δεν θα έχουν μέλλον στον Άρη. Άφησε να εννοηθεί, δηλαδή ήδη άρχισε να διαβλέπει και κάποιες πιθανές αλλαγές. Δεν ανέφερε ονόματα, το επαναλαμβάνω, αλλά ήταν φανερό ότι η σημερινή ήττα έκρουσε ένα καμπανάκι κινδύνου και έλεγε να ακουστεί τώρα που είναι πρώτη αγωνιστική, δεν θα καταφέρει ο Άρης να συνέλθει. Είναι τρεις φορές τη λέξη ντροπή, τρεις φορές, κυρίως για τον κόσμο. Δεν είναι, αυτή η ομάδα δεν με αντιπροσωπεύει, υπογράμμισε ο Σπανούλης, και όποιος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση, δεν μπορεί να ακούω περί πίεσης και άγχους. Ναι, είχαν άγχους, είχαν πίεση. Αλλά παίκτες τέτοιου επίπεδου δεν δικαιούνται να λυγίζουν ούτε από το άγχος, ούτε από την πίεση. Αυτό δεν θα συνεχιστεί. Ήταν κατηγορηματικός και αν μπορεί να υπάρχει μια νότα αισιοδοξία στην όλη εικόνα και κατάσταση, ήταν η δήλωση του Σπανούλη που είπε «Η ομάδα θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει». Το είπε, το τόνισε και το υπογράμμισε και αυτός και ο Νίκος Ζήσης, διότι αναφέρθηκε και σε αυτόν, θα κάνουν το παν και δεν υπάρχει περίπτωση η ομάδα να μην φτάσει εκεί που είναι να φτάσει. Ανέφερε βέβαια, όπως και εμείς, ότι η Καρδίτσα κέρδισε δίκαια. Άρχισαν το μπάσκετ, σταμάτησαν να παίζουν, διερωτήθηκε και τους παίκτες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Το κυριότερο και το επανέλαβε είναι η μαλθακότητα με την οποία εμφανίστηκε ο Άρης. Πραγματικά δηλαδή όντας κάτω από το καλάθι ουσιαστικά στις δημοσιογραφικές τις παρακολουθήσαμε σε κάτι διεκδίκηση. Ερχόταν ένας που δεν είχε καν την εσωτερική, ένας παίκτης της Καρδίτσας, οποιοςδήποτε, και διεκδικούσε την μπάλα και την κέρδιζε γιατί έβαζε το σώμα του με την απαιτούμενη δύναμη και ο άλλος μπροστά από την εσωτερική ξαφανιζόταν, τον κατάπινε. Λίγο πολύ αυτές ήταν οι δηλώσεις του, όχι λίγο πολύ, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Σπανούλη ακριβώς, και νομίζω ότι κλείνοντας αυτή την ανταπόκρισή μας θα μείνω στο πόσο απόλυτος ήταν στο ότι η ομάδα θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει. Ναι, ντροπή σήμερα, ναι, παίξαμε πολύ μαλθακά, μας έδιναν μπασκετικά τρεις φορές, αλλά η ομάδα θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει. Ναι.
7: Έλα Βασιλή, ναι, σε ακούσαμε. Ναι.
9: Ωραία. Αυτό.
7: Άρα
9: θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής εμείς, εσύ θα συνεχίσετε το έργο σας εκεί. Καλή επιτυχία και σήμερα και αύριο που έχετε πολλή δουλειά. Είμαστε μαζί σας.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Τώρα
7: Βασίλη,
9: που απεκδιόμαστε τα ρούχα του ανταποκριτή, που δεν τα έχουμε συνηθίσει κιόλας, του αθλητικού ανταποκριτή.
7: Καλή επιστροφή να έχεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Να είστε καλά. Ευχαριστώ παιδιά σε όλους εκεί. Να είστε καλά.
10: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Φίτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος.
11: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. 1, 2.

0: Εδώ είμαστε, Θήτα FM, ακούτε από τους 107,1. Εκπομπή Παίξτε Μπάλα, Γιώργος Μίρτσος στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μέσα ακόμα μια ωρίτσα θα είμαστε, μέχρι τις 9.30. Ο Ραφαήλ εδώ δίπλα, έχουμε τίποτα νεότερα αποτελέσματα εδώ πέρα? Έχουμε Nation Link, αυτή είναι δεύτερη και τρίτη κατηγορία?
1: Αυτή είναι η... υπάρχει και πρώτη κατηγορία, είναι το Κροατία-Αγγλία που είναι
0: 0-2 ήταν.
1: 0-6.
0: Μάλιστα.
1: Στο 78.
0: Κροατία-Αγγλία 06.
1: Κροατία-Αγγλία 06. Έχουμε Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο, το οποίο είναι 3-0 στο 80. Εστονία-Λουξεμβούργο 1-0 στο 80. Και Ισλανδία-Βουλγαρία 2-0 επίσης στο 80.
0: Ισλανδία-Βουλγαρία 2-0.
1: 2-0
0: Ισλανδία τώρα, τι μου θύμισες. Έχουμε παίξει προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου με τους Ισλανδούς. Και φεύγουμε. Το παιχνίδι είναι στο Ρέικιαβικ. Πώς θα φτάσουμε? Μένουμε στο Χανδρίς στην Αθήνα και το πρωί πετάμε για Παρίσι και από Παρίσι θα αλλάξουμε αεροπλάνο για που θα μας πάει στο Ρέικιαβικ. Τέλος πάντων, όλα καλά μέχρι το Παρίσι και μετά μπαίνουμε σε ένα αεροπλάνο, ελικοφόρο ήταν.
1: Ταλαιπώρια.
0: Ωραία, Παναγία μου. Και να περνάει και να τρίζει. Μεταξύ να λέμε όλοι αυτά είναι τα πιο τέτοια. Τα πιο ασφαλή, λέει. Είναι γιατί έχουν έλικες. Ενώ τα άλλα με τις τουρμπίνες είναι επικίνδυνα. Ναι, αλλά να σε πηγαίνει σαν καριδό τσουφλο πάνω από εκεί πέρα το ωκεανό. Πω, μόλις φτάσαμε, Ισλανδία, έχω πάθει πλάκα. Μία πανέμορφη χώρα χωρίς δέντρα. Δεν είχε δέντρα, είχε μόνο γκαζόν.
1: Δεν φυτρώνει τίποτα.
0: Υπέροχα σπίτια, αλλά δέντρο κανένα. Λέω τι έγινε, λέει. Είναι η πιο ηφαιστειογενής περιοχή η Ισλανδία. Η πιο ηφαιστειογενής χώρα στον κόσμο. Έχουν από κάτω αυτό του πίδαγε που σκάνε και πετυχαίνει το νερό το ζεστό και όλο αυτό. Ενώ μου άρεσε υπέροχα, πέσαμε στην εποχή που έχει τη νύχτα εκεί πέρα. Έχουν τα εξάμηνα αλλάζουν.
1: Που έχει, ναι, πολύ ωραία.
0: Έχει νύχτα, έχει μία κατάθλιψη, δεν είναι τίποτα ανοιχτό. Από το πρωί είναι νύχτα, αλλά έχει ωραία σπίτια, ωραία. Τα πάντα σου προσφέρονται. Αλλά αδερφέ, εκεί γι' αυτό είναι πρώτη σε αυτοκτονίες. Απίστευτη χώρα. Απίστευτη χώρα. Ρέικιαβικ, όμορφο. Πολύ ψάρι, πολύ.
1: Πρωί, και από το πρωί τρώνε ψάρι εκεί.
0: Όχι, στο πρωινό μέσα είναι ο τέτοιος, πώς το λέω, ο Σολωμός. Σολωμό εκεί πέρα έχουν σε όλες τις εκδόσεις. Σολωμό και Μπακαλιάρο, τον ξεσχίζουν. Έβλεπα, ήταν ο Διακογιάννης, ο Γιάννης συγχωρεμένος μαζί μας. Είχαν έρθει ο Τσόχος, ο Μαυρομάτης, όλοι οι μεγάλοι δημοσιογράφοι. Και ο Διακογιάννης, επειδή τάπινε και όλα αυτά, σφίγε πρωινό με κρασί. Κρασί και Σολωμό. Το Σολωμό τον είχε. Κάπνιστο, ψητό, μαγειρευτό, όπως θέλεις. Αλλά νόστιμο. Ήταν υπέροχος.
1: Νόστιμος είναι ο Σολωμός.
0: Ο Σολωμός είναι υπέροχος. Υπέροχος, αλλά είναι εκεί πέρα που είναι φρέσκος. Έτσι όπως έρχεται εδώ, άστα. Ωραία, κερδίσαμε και 0-1. Ωραία, μια χαρά ήμασταν. Και τον έκανα τον Παναγούλια και χοροπήδηξε. Κρατήσαμε μαγαζί ανοιχτό εκεί με κάτι Έλληνες που ήρθανε. Έγινε χαμός. Ωραία χρόνια, ωραία χρόνια. Λοιπόν, παίξτε μπάλα. Γιώργος Μίρτσος μαζί σας στο Ράδιο Θήτα 107,1 των FM. Έχουμε εθνική ομάδα αύριο με τους Γερμανούς. Εγώ την εθνική μας την πιστεύω. Πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε πάλι αυτούς. Αρκεί να μην φορτώσουμε και αγχώσουμε τα παιδιά. Σας είπα πριν το παιχνίδι που θα γινόταν στην Τούμπα και το επόμενο είναι στην Τούμπα, ότι εσείς που θα πάτε στο γήπεδο, ξέρετε, θέλω να μιλήσω λίγο για αυτό το παιχνίδι. Γιατί εγώ είμαι γέννημα θρέμα Σαλονικιός. Ευτύχησα λόγω του ποδοσφαίρου, ξέρω εγώ, να ζήσω και σε άλλες πόλεις, Αθήνα, Πάτρα, Καλαμάτα, Καστοριά, ξέρω εγώ. Και μπόρεσα να δω και την κουλτούρα των άλλων. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, έχουμε τεράστια κόμπλεξ. Είμαστε όχι η συμπρωτεύουσα της Ελλάδος, είμαστε η πρωτεύουσα του κόμπλεξ. Παιδιά, πάτε να δείτε την εθνική. Τι ΠΑΟΚ, τι Άρης, τι Ηρακλή, τι Ούγκη, τα αδέρφια μας. Τι είναι αυτό το πράγμα? Την εθνική πάτε να δείτε, ρε. Την εθνική πάτε να δείτε, ρε, παιδιά. Ρε. Καθίστε όμορφα, δηλαδή. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε να ξεχωρίσουμε το ένα από το άλλο. Επίσης, έμαθα, πήγανε δύο φίλες στη θύρα 4, δύο εισιτήρια πλήρωσαν 260 ευρώ. Αληθεύει ότι είχε 130 ευρώ το εισιτήριο στη θύρα 4.
1: Έμαθα ότι ήταν πολύ ακριβά μετά από ένα σημείο.
0: Σου λέω.
1: Τώρα ακριβώς το ποσό δεν το ξέρω.
0: Δύο φίλες πήγαν, η μία ήθελε να κάνει στην άλλη δώρο το αυτό, γιατί είχε μία. Της έτυχε κάτι άσχημο. Τι ήθελα να τη βγάλει, επειδή έγινε και ποδοσφαιρόφιλο, και πήγανε. 260 ευρώ δύο εισιτήρια, ρε παιδιά. Καθίστε φρόνημα, τι γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, αξίζει η εθνική μας, αλλά όλα αυτά τα εισιτήρια σε μια χώρα πρέπει να είναι αναλογικά με το μέσο μισθό της χώρας.
1: Σωστά.
0: Επίσης, εδώ πέρα αυτό το ότι παίζει η Εθνική στην Τούμπα είναι, έχω σκάσει στα γέλια. Δηλαδή, να δεις βίντεο, αυτά ήμουν και εγώ εκεί. Πασαρέλα, κοσμικό γεγονός. Και όχι αυτό καθ' αυτό ένας ποδοσφαιρικός αγώνας για την εθνική μας ομάδα. Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα στην Ελλάδα. Και εδώ κάτι που θέλω να πω επίσης για αυτό το θέμα με τα βίντεο. Έχει καταντήσει τραγική ιστορία αυτή εδώ με το βίντεο. Πάει ο άλλος στο γήπεδο και αντί να κάτσει να απολαύσει και να γουστάρει τις στιγμές, να γουστάρει τις στιγμές που θα βιώσει μέσα στο γήπεδο, βρε αδερφέ, να ευχαριστηθεί τη φάση, να φωνάξει, να κάνει, είναι με το τηλέφωνο και την κάμερα ανοιχτή και τραβάει. Και τραβάει τι, τα συναισθήματα των άλλων. Ρε μπούφο, τι πας να τραβήξεις, τι είσαι σκηνοθέτης, πας να τραβήξεις το βίντεο το πώς πανηγυρίζει ο άλλος μέσα στο γήπεδο και μετά τι θα κάνει, το ανεβάει, ήμουν κι εγώ όμως εκεί. Ναι, αλλά δεν απόλαυσες, δεν γουστάρισες, δεν το ευχαριστήθηκες. Το ίδιο γίνεται στα κέντρα διασκέδασης. Δηλαδή με το που θα γίνει drunk, ξαφνικά σηκώνονται όλα πώς τα λένε αυτά τα κινητά με τα βίντεο και ένα βίντεο από εδώ, βίντεο από εκεί. Και ξεχνάνε να διασκεδάσουν, να περάσουν. Σηκώνονται όλοι, χωρίς να τραβάτε με βίντεο, ε. Ναι, ρε, εγώ. Δηλαδή, εγώ είσαι από εποχές, δηλαδή, και ακόμα έτσι το βιώνω. Γι' αυτό δεν βγαίνω τα βράδια. Τα έχω κόψει τα βράδια. Και αν θα βγω βράδυ για να διασκεδάσω κάπου, πρέπει να ξέρω ότι ο χώρος που πάω είναι χώρος διασκέδασης και όχι χώρος επίδειξης. Ναι. Όχι χώρος βιντεοσκόπησης. Καταρχάς, πιστεύω ότι θα έπρεπε όλοι οι μαγαζάτορες σοβαροί να απαγορεύουν τη χρήση βίντεο από τα κινητά τηλέφωνα. Γενικά τη χρήση βίντεο. Μέσα στα μαγαζιά διασκέδασης, στα κέντρα διασκέδασης, έπρεπε να απαγορεύεται. Γιατί να απαγορεύεται? Γιατί δεν γουστάρω εμένα να με δούνε, ρε αδερφέ, ότι είμαι εκεί. Δικαίωμά μου δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Εσύ που τραβάς βίντεο και με δείχνεις εμένα, γιατί με δείχνεις? Γιατί με δείχνεις? Αλλά ας αφήσουμε αυτό. Διασκεδάζεται τραβώντας βίντεο, ρε παιδιά. Τι να σου πω. Αν διασκεδάζεται τραβώντας βίντεο τους άλλους. Είναι σαν να ξάνετε τις αδερφές με ξένους κόλλους. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, εθνική ομάδα, τι πιστεύεις με τη Γερμανία, Ραφαήλ? Να δώσουμε και τηλέφωνα ανοιχτά, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. 45 λεπτά μαζί, να βάλουμε και το διάλειμμα. Μισή ωρίτσα και μάτι. Έχουμε όποιος θέλει να τα πούμε και voice to voice εδώ τηλεφωνικά. Το 2310-50-1000 είναι στη διάθεσή σας. Επαναλαμβάνω. 2310-50-1000. Εύκολος αριθμός να σας μείνει στο μυαλό, τον καλείτε από μόνοι σας. Εδώ μιλάμε Νίκος Πετρουλάκης, έτσι είναι πολύ μπροστά ο τύπος από... Άλλωστε αυτός έχει δημιουργήσει όλα τα ραδιόφωνα. Και όσοι θέλετε να στείλετε μηνυματάκι ντροπαλή, υπάρχει μέσω του Viber το 6977-20-10-70. Δώσε γραμμή στον αέρα. Όχι. Τι θες να κάνεις? Όχι, δεν θα δοκιμάσεις. Δώσε τη γραμμή στον αέρα. Τι θα ρωτήσεις?
1: Ήταν δοκιμαστική κλίση.
0: Έκανες κλίση, μάλιστα. Ωραίος. 6977-20-10-70 είναι για τα μηνύματά σας στο Viber και 2310-50-1000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, διαθέσιμο να τα πούμε και από τηλεφώνου. Τώρα έρχεται η εθνική μας να παίξει κοντά στους Γερμανούς. Τι επιλογές έχει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς? Επιθετικά έχει. Για φορ, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινάει με δύο φορ και ο ένας δεν αστείνονται και δύο, ένας μπρος, ένας πίσω, από τη στιγμή που δεν είναι έτοιμος ο Κοστούλας. Από τη στιγμή που του λείπει ο Κωνσταντέλιας βασικά και δεν έχει τον επιθετικό χαφ, τον ποιοτικό από πίσω, μπορεί να ξεκινάει με δίδυμο σίγουρα ο ένας να είναι ο Παυλίδης και μπορεί δεύτερος να είναι ο Ιωαννίδης, ο οποίος αρέσκεται να γυρίζει πιο πίσω όπως και ο Παυλίδης. Δεύτερος μπορεί να είναι και ο Τετέι. Δεύτερος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο Δουβίκας, ο οποίος κάνει εξαιρετική χρονιά. Οπότε εκεί μπροστά έχει πέντε επιλογές για τους δύο. Και το σύστημα, λέει, ο σχηματισμός μάλλον μια ομάδα γίνεται με βάση τα εργαλεία που έχω στα χέρια μου. Αυτή τη στιγμή έχει η εθνική μας αυτή, έχει Παυλίδη, Τετέι, Ιωαννίδη, Δουβίκα, τέσσερις εντερφοράκλες. Τέσσερις που θα παίζανε βασικοί σε οποιαδήποτε άλλη εθνική. Οπότε καλό να ξεκινάει με δύο φορ. Ένας μπρος, ένας πίσω. Ζευγάρι στη μεσαία γραμμή, θεωρώ ένας από τους δύο πρέπει να είναι ο Ζαφίρης, ο οποίος είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Και ο άλλος δίπλα έχει κερδίσει με το σπαθί του θέση, είναι ο Ανδρούτσος. Για μένα.
1: Είναι πάρα πολύ καλός, ναι.
0: Έχει και, το παιδί αυτό έχει και εμπειρία, παρότι είναι νέος, από πολύ μικρός έπαιζε στον Ολυμπιακό, έχει παίξει Champions League, απλά εκεί για να βολευθούν οι ξένοι από χαφ, μεσαίο παίχτη, ήταν επιθετικός χαφ, μπορεί να παίξει και αμυντικός χαφ και 6-8-10 μπορεί να παίξει θέσεις, τον βολέψανε σαν δεξιμπακ, γιατί το παιδί δεν μπορούσε να τα αφήσουν έξω γιατί ήταν ποιοτικός. Στον Όφη παραδίδει μαθήματα μεσαίου παίχτη, έτσι, ναι. Είναι εξαιρετικός. Οπότε δικαιωματικά δίπλα στο Ζαφίρι ο Ανδρούτσος θεωρώ είναι μια φοβερή επιλογή. Τώρα πάμε στην άκρη. Στη μία έχουμε τον Καρέτσα, όπου ακούστηκε μια φήμη την οποία διέψευσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ότι η Ντόρτμουντ ζητά να μην χρησιμοποιηθεί. Και ζητά, δεν ζητά, μπορεί να το κάνει επίσημα ή ανεπίσημα. Να είπαν είναι εύκολο, μην παίξει πάλι 90 λεπτά. Γιατί άμα πάμε τέταρτο σερί 90 λεπτό, σου λέει αυτό το παιδί, εμείς πληρώσαμε να το πάρουμε και έχουμε επενδύσει πάνω του. Μην πάθει ότι έπαθε ο Τζόλης και μας έδεσε ακατεμένος. Τον θέλουμε. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνει μια διαχείριση του Καρέτσα, που είναι η δύναμή μας. Ο Τζόλης εννοείται ότι δεν θα ξεκινήσει αφού βγήκε τραυματίας. Τι έχει το παιδί τελικά?
1: Θλάση. Και δεν θα είναι καν στην
0: αποστολή. Θλάση στο δικέφαλο. Ένα μήνα θα το πάρει.
1: Δεν θα είναι καν στην αποστολή.
0: Ένα μήνα θα το πάρει. Θλάση στο δικέφαλο.
1: Εξού και πήρε τον Μπέλκα.
0: Εντάξει, ο Πέλκας δεν είναι για εθνική ομάδα τώρα, ό,τι και να μου λένε οι άλλοι. Τώρα είναι μια παπάντζα του Ιβάν. Νομίζω εδώ τη λειτουργία, αλλά και τα παραγούλια, έτσι. Όπως έκανε ο Άλκης Θέας. Δηλαδή, ο Άλκης Θέας με την εθνική ομάδα, όταν παίζαμε τα πρώτα παιχνίδια, δεν είχε από τη Θεσσαλονίκη. Μόνο τον Γεωργιάκη τον Τουρσουνίδη και αυτόν δεν τον έβαζε. Και όταν παίξαμε με την εθνική εδώ στην Θεσσαλονίκη, πήρε και τον Τουρσουνίδη, πήρε και τον Καρκαμάνη, πήρε και ποιον άλλον πήρε, δεν θυμάμαι. Έτσι, για να κάνει τα κέφια εδώ της Θεσσαλονίκης. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι αφού είναι καλά και δεν υπάρχει δέσμευση, θα ξεκινήσει ο Καρέτσας δεξιά και αριστερά ο πρώτος υπλαγούντας είναι ο Μασούρας, ο οποίος σε πολλούς δεν αρέσει. Ωραία. Δεν αρέσει. Δεν είναι παιχταράς. Εγώ δεν θα πω ότι είναι παιχταράς. Δεν είναι ο μάγος. Αλλά είναι ο παίχτης εργαλείο, ο οποίος έχει παίξει για πάρα πολλά χρόνια σε υψηλό επίπεδο. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Παίζει στον Ολυμπιακό βασικός για πάρα πολλά χρόνια. Και Champions League και πρωταθλήματα εκεί πέρα και Champions League. Και είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι του 7, του 8, θα στο δώσει συνέχεια. Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις και στο επιθετικό και στο αμυντικό transition. Είναι ένας παίχτης εργαλείο. Δεν είναι πουδενή Τζόλης, αλλά είναι ένας παίχτης εργαλείο. Στην άμυνα τα πράγματα είναι δεδομένα. Έχουμε τρεις πολύ καλούς τερματοφυλάκες, οι οποίοι και οι τρεις είναι στο εξωτερικό. Ο Λατζολάκης αυτή τη στιγμή ξεχωρίζει. Και ο Μανδάς κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα με τη Λάτσιο. Και ο Βλαχοδήμος είναι εξαιρετικός. Σεβίλη είναι αυτός. Ποιος? Νομίζω ο Βλαχοδήμος.
1: Ο Βλαχοδήμος.
0: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι, πιθανό.
0: Κάνουν τα παιδιά εξαιρετικές χρονιές. Έχουμε και στόπερ και στην. Έχουμε παίχτες. Σίγουρα ο Τζόλης μας έδινε πολύ περισσότερη δύναμη επιθετικά. Και να μην παίξει, είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Σωστά στη Σεβίλη.
0: Σεβίλη δεν είναι, ναι. Οπότε θα πρέπει με τους Γερμανούς, εσείς που θα πάτε στο γήπεδο, σας τα λέω από σήμερα, να πούμε και αύριο καλύτερα. Δεν είναι δυνατόν να πιέσουμε τους Γερμανούς. Δεν βγαίνει αυτή η πίεση, γιατί δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Αν είδατε στο τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε με τους Ολλανδούς στο δεύτερο ημίχρονο, φάνηκε σαν να μην υπάρχουμε, έτσι. Γιατί? Γιατί οι παίχτες μας που παίζανε, κυρίως από το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν αυτοί που παίζανε, λείπανε οι καλοί μας, να το πω έτσι, δεν έχουν μάθει να παίζουν man to man. Να το πω, box to box του λέω. Εγώ θέλω να μιλάω λίγο να καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή, τι γίνεται στους ευρωπαϊκούς συλλόγους, οι οποίοι είναι σε υψηλό επίπεδο, αν θα δείτε στο πρωτάθλημα της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Ολλανδίας ακόμα, γενικά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, υπάρχει, ασκείται πίεση. Και πίεση αλίπητη. Δηλαδή τι? Ζητάει για παράδειγμα ο προπονητής από τον αμυντικό του χάφο τα πιέζουν, γιατί θα βγουν οι δύο μπροστινοί να πιέσουν τους στόπερ τους αντιπάλους. Θα ανέβουν οι ακραίοι να πιέσουν τους μπακς. Ένας με έναν, τα μαρκαρίσματα αυτά είναι ένας με έναν. Ζητάει από τον αμυντικό του χάφ να βγει να πιέσει έξω από την αντίπαλη περιοχή τον αντίπαλο δεκάρι για να μην πάρει μπάλα. Αν όμως του γυρίσει, πρέπει να διανύσει μια απόσταση 70 μέτρων να γυρίσει να τον καλύψει πίσω. Και αν κερδίσει, ξανά θα φάει πίεση. Δεν θα αντέξουμε. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να δίνουμε χώρο. Όταν δεν αντέχεις να παίζεις σε αυτή την πίεση επί 90 σχεδόν λεπτά που επιδιώκουν να παίζουν αυτοί, πρέπει να δώσεις χώρο. Δηλαδή αύριο με τους Γερμανούς θα βγούμε στην αρχή λίγο να πιέσουμε, θα κάνουμε κάτι 5 λεπτά, 10 λεπτά τέτοια. Αλλά και η πίεση θέλει προσοχή. Γιατί μόλις σου σπάσουν την πίεση, αυτοί έχουν την ποιότητα να σου κάνουν και γκολ. Οπότε θα πρέπει να επιλέξεις το χώρο που θα πιέσεις. Θα πιέσεις ψηλά στην αντίπαλη περιοχή, θα πιέσεις τα τρία τέταρτα, θα πιέσεις το μισό γήπεδο. Θα πιέσεις, αλλά το θέμα είναι σε ποιον χώρο. Και όταν θέλεις να είσαι πιο συμπαγής, πιέζεις σε μικρότερο χώρο. Δηλαδή προσπαθείς να μικρύνεις το χώρο για να κρατηθείς συμπαγής. Πώς μικραίνεις το χώρο και να συμπαγείς? όταν κάνεις άμυνα στο μισό δικό σου γήπεδο. Γιατί αν βγεις να κάνεις άμυνα να πιέσεις το μισό γήπεδο του αντιπάλου, μπορεί με μία παλιά στην πλάτη σου να σου βγουν μάτια σου κάνουν τον γκολ. Οπότε μην παραξενευτείτε. Αν δείτε την εθνική μας ομάδα κόντρα στους Γερμανούς, δικαίως να παίζει άμυνα στο μισό γήπεδο και να προσπαθεί στην κόντρα επίθεση να εκμεταλλευτεί είτε την ταχύτητα του Καρέτσα Μασούρα αν ξεκινήσει, είτε τον Παυλίδη Ιωαννίδη μπροστά αν σου ξεκινήσει, γιατί και ο Ιωαννίδης έδειξε να είναι έτοιμος, έκανε ένα καταπληκτικό γκολ και μια εξαιρετική ασίστ, διότι το παιδί είναι ποιοτικότατος, απλά όπως κάνουμε όλοι εμείς οι Έλληνες, τα Ελληνόπουλα τα αμφισβητούμε, έτσι δεν κάνουμε εμείς. Ξένος να είναι και ό,τι να είναι. Αν είναι Έλληνας, πετάξτε το στη φωτιά, να τον κάψουμε. Οπότε, παιδιά, όσοι πάτε πάλι στο γήπεδο, εκτός από το lifestyle και τις κάμερες και τα βίντεο, βοηθήστε την εθνική μας, παιδιά. Χωρίς να βρίζετε τα παιδιά, χωρίς να κάνετε αλλοπρόσαλα συνθήματα, γιατί τα παιδιά που παίζουν Ελληνόπουλα και όλοι καταλαβαίνουν ελληνικά. Όταν παίζουν παιχνίδι η εθνική κόντρα στους Γερμανούς και ακούνε από πάνω Αθήνα τιμημένη, ο ΠΑΟΚ δεν πεθαίνει. Ή Άρη Γερά σκίσε τα αυτά και η Αθήνα η πήξα η δείξα. Αυτομάτως ξέρετε τι κάνω εγώ εδώ, ρε, τι ήρθα να κάνω. Γιατί τα έχω ζήσει, σας λέω. Τι ήρθα να κάνω. Εδώ είναι η εθνική μας ομάδα. Όσοι πάτε, πρέπει να αγαπάτε την Ελλάδα και την εθνική μας ομάδα. Και να τη στηρίξετε, παιδιά. Μπορείτε, καλώς. Αν δεν μπορείτε, μην πάτε καλύτερα. Ή πάτε, ξέρω εγώ, fashion show λέγεται αυτό. Κάντε εκεί πέρα επίδειξη. Βάλτε τα καλά σας, όπως κάνουν ορισμένες κυρίες μεσόκοπες εδώ πέρα, που βάζουν τα καλά τους. Βάφονται και κάνουν. Μα στο γήπεδο. Κοίταξε. Επειδή και παλιά πηγαίναν γυναίκες στο γήπεδο, έτσι. Πάντα πηγαίνουν οι γυναίκες στο γήπεδο. Και το γήπεδο, το ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο αντρικό άθλημα. Ήταν αντρικό γιατί το παίζαν οι άντρες. Αλλά το βλέπανε και οι γυναίκες. Γουστάραν σαν άθλημα και πηγαίναν. Θυμάμαι οι γυναίκες για πάνω να δουν το ποδοσφαιρικό αγώνα, βάζανε ένα τζινάκι λιτά. Με τη φόρμα, με τζινάκι, με αυτά, γιατί πάμε στο γήπεδο πάμε. Θα λερωθούμε, θα κάτσουμε κάτω κάπου, έχει σκόνη, ξέρω εγώ. Στο γήπεδο πας.
2: Κάτι απλό.
0: Που πας στο γήπεδο. Ένα τζιν, μια φόρμα, ένα μπουφανάκι, έφυγα. Τώρα πάει άλλη στο γήπεδο και είναι τόλμη και γοητεία.
2: Και λέτε για το ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ.
0: Α, στο μπάσκετ. Ρε, δεν με νοιάζει το μπάσκετ τώρα. Τι με νοιάζει το μπάσκετ.
2: Στο μπάσκετ και αν δεν γίνεται σωστά.
0: Άσε τώρα με τη σπηριάρα εκείνη την μπάλα τώρα. Τι δουλειά έχει το ένα με το άλλο. Για το ποδόσφαιρο μιλάω. Τι βλέπει οι κερκίδε κάει άλλο με το μίνι, με ντεκολτέ, γόβα εννιάποντι. Πού πα, μωρέ. Α καλώσει τη σκάλα, πέσει κάτω. Όπω προχθέ ήρθε μία εκεί που ήμουνα, φορούσε ένα τακούνι εννιάποντι και μου λέει πού είναι αυτό, λέω εκεί στον πρώτο όροφο. Αχ, πώς θα ανέβω. Πονάει και η μέση μου, λέει. Έχει ασανσέρ. Λέω, έχει ασανσέρ για να ανέβετε στον όροφο. Αλλά εδώ πάνω, αφού πονάει η μέση σας, πώς περπατάτε. Αν αχαθείς, δεν είναι δικαιός ο λογαριασμός, μου λέει αυτό. Μα πώς πονάει η μέση σου για να ανέβεις δυο σκαλιά και είσαι πάνω στο τακούνι και πα τράκα τρούκα τα τακουνάκια, μια λατέρνα εκεί πέρα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, θα μας τρελάνετε. Λοιπόν. Για πες κανένα αποτέλεσμα εδώ πέρα, Ραφαήλ, που έχουμε για να δούμε τι γίνεται. Γιατί μου φαίνεται εδώ μόνοι μας τα λέμε.

0: Λάρισα, προηγήθηκε η Λάρισα, το γύρισε η Νίκη Βόλου 2-1 και τελικά έριξε 2-2. Ε. Αυτά είναι ωραία ντέρμπι.
1: Ωραία είναι, ναι.
0: Από αυτό, από τη Θεσσαλία λείπει ο Ολυμπιακός Βόλου. Ο Ολυμπιακός Βόλου, Νίκη Βόλου, αυτές ήταν οι ομάδες του Βόλου. Αλλά ήρθε ο Αχιλλέας και έκανε την ομάδα του Δημαρχείου. Και η ομάδα του Δημαρχείου έφτασε μέχρι την Α Εθνική, Super League.
1: Πολύ
0: τώρα λέει την πουλάει. Πώς την πουλάει, αφού δεν είναι. Συγγνώμη, λέει, συγγνώμη. Για να γελάσουμε τώρα εδώ στην υποκρισία που υπάρχει. Δικαιούται ένας δήμαρχος να είναι ιδιοκτήτης ανωνύμου εταιρείας? Όχι. Στο λέω εγώ.
1: Okay.
0: Όχι, είναι το. Πώς το λένε, το ασυμβίβαστο, όπως έτσι το λένε. Δεν δικαιούται να είναι ιδιοκτήτης. Άλλος το έχει πει και ο ίδιος, δεν είμαι ιδιοκτήτης.
1: Άρα κάποιος άλλος είναι.
0: Ναι. Και πόσο μπέος πουλάει, αφού δεν είναι ιδιοκτήτης. και πώς γίνεται ο μπέος να είναι όλο μες στο γήπεδο, σαν δήμαρχος μπαίνει.
1: Κάποτε δεν λέγανε κάτι για μεταφραστή.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα, η υποκρισία της υποκρισίας, γελάμε τώρα. Και βγαίνει και ξεφτιλίζει τους πάντες και τα πάντα. Έτσι, ο Αχιλλέας ο Μπέος. Και έχει υποστηρικτές. Εντάξει, εντάξει, θα πούμε. Εδώ η Ελλάδα καλά κάνει. Κοίταξε. Στην Ελλάδα καλά κάνει. Τι, τρία γκολ θα φάμε αύριο. Ε? Μα, τι τρία είναι αυτά, σε τρία λεπτά διάλειμμα. Ωραία, βρες ένα καρά, κάνουμε από τώρα διάλειμμα. Βρες το.
1: Να πω λίγο τα τελικά.
0: Θα τα πει λίγο να δούμε ποιο τραγούδι θα βρει το. Ε? Τι είναι αυτό. Παρακαλώ να μην παρεκκλίνετε από τις μουσικές επιλογές που έχουν προαποφασιστεί από το Θήτα FM και αφορούν τις εκπομπές όλης της εβδομάδας. Καθαρές και Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, τι μουσικές επιλογές έχουν προαποφασιστεί, για πες μου. Τι. Ορίστε.
2: Αυτό που έχει μέσα.
0: Τι έχει μέσα, ρε παιδί, έχει κανένα ελληνικό ή μόνο ξένα.
2: Μόνο ξένα
0: να τα ακούτε μόνοι σας, παιδιά. Βάλε ένα ξένο, κάνε ενημέρωση εδώ πέρα. Βάλε ένα ξένο να παίξει και πάμε σε διάλειμμα για να έρθει τελευταίο μισάρο. Δηλαδή, το τι θέλετε, το ζόρι ακούω ξένα εγώ. Αφού δεν μου αρέσουν τα ξένα. Λοιπόν, κάνε ενημέρωση για τα αποτελέσματα, βάλε ένα ξένο, πάμε σε διάλειμμα, βάλε άλλο ένα ξένο όταν έρθουμε μετά από το διάλειμμα, να πούμε τα δικά μας και μετά βάλε άλλο ένα ξένο για να φύγουμε.
1: Κροατία, Αγγλία 07.
0: Καλά το πάρει Κροάτες.
1: Ναι, τελείωσε.
0: Στα 7 τελείωσε. Δεν πέφτει. Έλεγε στα πόσα να παίξουμε, εγώ δεν μπορούσα, μέχρι τα 3 γιατί βαριόμουν. Λέω παίξουμε στα 7. Να μένω ο Νίκος ο Γκάλης, εσύ μου είπε στο Πευκοχώρη. Αυτό καλό στο τάβλι, αλλά εγώ τον είχα για πρωινό. Εγώ βαριέμαι να παίζω ώρα. Και αυτό επειδή δεν ήθελε να χάνει με τίποτα, μου λέει θα παίξουμε 7 παιχνίδια στα 7. Του λέω έχει τρελαθεί τελείω, πάμε να φάμε. Και έφυγε.
1: Έχουμε, όπως προείπαμε, Κροατία, Αγγλία 07. Λευκορωσία Σαν Μαρίνο 4-0, Εστονία Λουξεμβούργο 1-0 και Ισλανδία Βουλγαρία 3-0.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να

0: δουλεύουν αλλιώς. Το Early Win. Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνο.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε πίσω στο στούντιο, εν αναμονή της επιστροφής του Μίρτσου δίπλα μας. Να πούμε δύο, και πάλι βασικά μια επανάληψη λίγο, τα αποτελέσματα που είχαμε από το Nations League σήμερα. Μισό λεπτάκι να τα έχω όλα μπροστά μου, τα έχω. Είχαμε Φιλανδία, Αλβανία 2-1, Λευκορωσία, Σαν Μαρίνο 4-0, Κροατία, Αγγλία 0-7, Εστονία, Λουξεμβούργο 1-0 και Ισλανδία, Βουλγαρία 3-0. Στις 10 παρατέταρτο σήμερα έχουμε Ισπανία, Τσεχία, έχουμε Σκόπια, Σκωτία και έχουμε και Ελβετία, Σλοβενία. Με αυτά τα παιχνίδια θα κλείσει και η σημερινή αγωνιστική για το Nations League. Ό,τι μπορούμε κάνουμε να βλέπουμε και λίγο ποδόσφαιρο, έστω και αν έχει να κάνει με εθνικές ομάδες και μια διοργάνωση η οποία δεν είναι και τόσο, ας πούμε, σημαντική όσο ένα Euro ή ένα Mundial. Ναι, συγγνώμη.
1: Το Nations League,
0: Το Nations, είναι ωραίο βέβαια το ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παίζει με ομάδες.
1: Πολλά παιχνίδια, πολλά παιχνίδια χωρίς λόγο.
0: Είναι πολλά, αλλά εντάξει, δεν είχαμε κάθε μέρα την ευκαιρία να παίζουμε τη Γερμανία, ας πούμε.
1: Αυτά γίνονται για διαφημιστικούς λόγους, έτσι. Για διαφημιστικούς λόγους. Εδώ είμαστε, παίζουμε μπάλα στο ΘΙΤΑ 107,1 των FM. Ο Δημήτρης εδώ μας λέει τα δικά του. Έχουνε, ναι, μην παρεκκλίνεις από τις μουσικές επιλογές. Εσύ θα παρεκκλίνεις, υπευθύνη μου. Και πες ο Μίρτσος επέμενε και αυτός θέει. Δείχνει εδώ τα στιγμή. Ο Κέιν πώς έβαλε σήμερα. Ο Χάρι Κέιν.
0: Το βρούμε.
1: Παστελωτής και αυτός είναι, λειτουργεί σαν τον Παυλίδη, Ή ο Παυλίδης να πω λειτουργεί σαν τον Χάρι Κέιν. Είναι παντού. Ξεκινάει από αμυντικό, χαφ. Κι άλλο γκολ ο Κέιν. Πώς έβαλε, 2-3 έβαλε.
0: Δύο.
1: Αυτά τα είδα κιόλα.
0: Δύο έβαλε και.
1: Κροατία, Αγγλία 0-7. Είναι αυτό που λέμε μια μεγάλη ομάδα. Αν σε βρει λίγο μπόσκο και οι φάσεις που θα κάνει τις γίνουν γκολ, μπορεί να σε ξεφτυλίσει. Σε αυτό το επίπεδο, να ξέρετε παιδιά, ο θρίαμβος από το διασυρμό δεν απέχουν καθόλου. Να σου πω κάτι. Σήμερα πετάμε στα ουράνια με την εθνική μας. Τρία παιχνίδια, δύο νίκες, μια ισοπαλία με Γερμανούς, Ολλανδούς και Σέρβους, έτσι. Μπορεί αύριο που θα παίξουμε με τους κολογερμαναράδες αυτή την παλιόφαρα να στραβώσει το έργο και να πάθουμε τίποτα δύσκολο, περίεργο. Μπορούμε, έτσι όπως είναι η εθνική μας, μπορεί από το να κερδίσει μέχρι να διασυρθεί. Έτσι είναι όταν είσαι σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Δεν παίζεις με το Γιβραλτάρ. Παίζεις με εθνικές ομάδες όπου οι παίχτες όλοι είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Θέλει τεράστια παιδιά προσοχή. Που λένε κάποιοι από 2-0, μόνο 2-2. Ναι, αλλά πώς έκανε το 2-0. Πώς κατάφερε η εθνική μας έκανε 2-0 κόντρα στους Ολλανδούς. Δεν το λέτε αυτό. Αλλά πώς από 2-0, 2-2. Και ευχαριστώ να λέμε. Πήραμε ισοπαλία. Από μια τεράστια εθνική ομάδα. Δηλαδή οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πολλά χρόνια. Μετά εμφανίστηκαν οι Ισπανοί. Και τη λειτουργία που έχουν αυτοί οι Ισπανοί την έχουν φτιάξει τόσο καλά. Έχουν εισάγει το Ολλανδικό ποδόσφαιρο με αμυντική συμπεριφορά Ιταλίας. Και η Ιταλία δεν έχει κάνει τίποτα. Οι Ισπανοί αυτό κάνουν. Mm-hmm. Όταν έχουν την μπάλα, παίζουν σαν την Ολλανδία εκεί του Κρόεφ και όλα αυτά. Και όταν χάνουν την μπάλα, παίζουν σαν τα σκυλιά τους Ιταλούς τότε που δίδαξαν άμυνα. Γι' αυτό τρώνε δύσκολα γκολ.
0: Είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη σχολή ποδοσφαίρου.
1: Η καλύτερη σχολή ποδοσφαίρου στον κόσμο. Ξεπέρασαν ακόμα και τους Βραζιλιάνους. Έτσι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι Βραζιλιάνοι δεν είχαν σχολή, ας πούμε, τακτική. Οι Βραζιλιάνοι βγάζανε τεράστια ταλέντα. Έτσι, γιατί στη Βραζιλία το πρώτο που κάνανε τα παιδιά, δεν θυλάζανε. Τι άλλο γκολ έβαλε ο Κέιν, τρία μήπως έβαλε. Τρία έχω δει εδώ. Δεν θυλάζανε, πρώτα κλωτσούσαν μπάλα. Τα παιδιά εκεί πρώτα κλωτσούσαν μπάλα. Έτσι γινότανε.
0: Όχι, δύο βλέπω. Το 0-1 και το 0-5.
1: Μάλιστα. Το 0-5 το είδα. Εδώ ξανακάνε, δίνει και assist. Τα πάντα τα κάνει. Λοιπόν, έχουμε, τώρα έχουμε ένα 20 λεπτάκι. Μας έμεινε να δούμε, αν θέλει κανένας φίλος να τα πούμε από τηλεφώνου. 2310 50 1000. Είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, είναι διαθέσιμο. Να τα πούμε από τηλεφώνου και υπάρχει και το, μέσα, τα μηνύματά μας μέσω του Viber στο 6977 20 10 70. Τι άλλο έχουμε, έχουμε Β και Γ εθνική νομίζω έχουμε.
0: Είχε σήμερα και Γ.
1: Είχε σήμερα παιχνίδια Γ εθνική. Η Παναχαϊκή παίζει αύριο. Άκουω με ομάδα Παναγριναϊκό με το Αγρίνιο. Το Αγρίνιο είχε τον Πανετολικό, τώρα έκανε και τον Παναγρυναϊκό. Είχαμε ένα τοπικό ντέρμπι εδώ, Ακρίτες Σικιών. Α, τα έχει αυτά όλα, τα έχει δώσει ο.
0: Ακρίτες Σικιών, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας.
1: Ναι, 0-2. Ήταν ντέρμπι τοπικό. Πόσο?
0: 0-2.
1: 0-2. Ποσειδώνας Μηχανιώνας, πολύ καλή ομάδα. Μην το δεις να ανεβαίνει και β' εθνική. Να, όχι, μακεδονικό Ακρίτες
0: είναι. Φαβορή θεωρητικά είναι ο Φίνικας Πολύχνης.
1: Για άνοδο στη β' εθνική.
0: Εντάξει, ναι. Τώρα εκεί είναι και περίεργο το σύστημα γιατί μετά θα παίζουν και μεταξύ τους από τους ομίλους, αλλά. Εντάξει, τον όμιλο των Βόρειων νομίζω ότι είναι από τα φαβορή. Είναι το φαβορή βασικά.
1: Το φαβορή
0: του
1: είναι.
0: Το όμιλο του Βορείου ενώ τον δεύτερο όμιλο, το δεύτερο γκρουπ της Θεσσαλονίκης.
1: Ποιος είναι το φαβορή?
0: Φίνικας Πολύχνης.
1: Έτσι λες, άποψη. Δεν είναι η Μηχανιώνα. Λένε ο Φίνικας Πολύχνης έχει κάνει πολύ, καλά, πολύ καλή ομάδα. Λες, ε.
0: Εξ όσων βλέπω, ναι.
1: Ο Φίνικας Πολύχνης πριν πάρα πολλά χρόνια έχει παίξει β' εθνική νομίζω. Από εκεί είχαν έρθει, από το Φίνικα θυμάμαι, είχε έρθει στον Απόλλων Καλαμαριάς με τα γραφεία ένα παιδί, ο Λάζαρος, ο Κιθαρίδης. Ένας λεβέντης νομίζω, άσε να μην το πω, ο Λάζαρος, ο Κιθαρίδης, εξαιρετικό παιδί. Φίνικας Πολύχνης, γιατί μία ομάδα θα ανέβει από εδώ, μία ομάδα από το
0: νομίζω από τον ότι όμιλο όμως. Κάπως μπλέκονται μετά και παίζουν και μεταξύ τους
1: σαν αγώνες μπαράζ.
0: Κάτι έχουν, γιατί είναι πολύ όμιλοι, γιατί είναι όλοι πανελλαδικοί.
1: Του χρόνου πάλι ετοιμάζονται να κάνουν, λέει, να φέρουν τη Δέλτα Εθνική.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα κάπως σαν περίεργο φέτος το σύστημα.
1: Αυτά κάνουν. Αντί να κοιτάξουν, ξέρετε τι γίνεται, αυτό που λέω. Αντί να κοιτάξουν να κάνουν γήπεδα. Αντί να κοιτάξουν να κάνουν γήπεδα. Κανονικά κοιτάνε κάθε χρόνο και αλλάζουν. Όχι η Γάμα Εθνική, όχι η Δέλτα Εθνική. Εν τω μεταξύ, να πούμε για αυτές τις κατηγορίες. Εγώ είμαι ένας ποδοσφαιριστής που ευτύχησα να παίξω όλο το ποδόσφαιρο, να ξέρεις. Έχω παίξει από τοπικό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Έχω παίξει Δέλτα Εθνική και Βόρειο και Νότιο Όμιλο. Γάμα Εθνική και Βόρειο και Νότιο Όμιλο. Β' Εθνική.
0: Τα πάντα.
1: Βόρειο Όμιλο τότε με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και ενιαία Β' Εθνική με Καστοριά. Α' Εθνική, Ευρώπη, φτάσαμε στους 8. Εκεί που είναι η δυσκολία των παιδιών που δεν μπορούν να ζήσουν είναι σε κατηγορίες Β' Γ' Δ' Εθνική. Λέει ο άλλος παίζω Β' Εθνική. Ας πούμε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς είναι απλήρωτη. Και λένε ότι είναι ποδοσφαιριστές Β' Εθνική. Β' Εθνική. Και είναι απλήρωτη. Πώς θα παίξουν τα παιδιά αυτά? Είναι απλήρωτοι. Πώς θα φάνε, τι θα πιούνε, πού θα κοιμηθούν, πώς θα πάνε να παίξουν. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν αυτοκτονήσει επειδή χρώσταγαν λεφτά, είχαν, γιατί βασίστηκαν σε αυτά που έχουν να παίρνουν και σου λέει θα πάρω και αφού πάρω θα σε πληρώσω. Δεν πήρε ποτέ από την ομάδα. Τι θες. Ποιος είναι?

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ΘΦΜ 107,1. Ακούτε το καινούριο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, το οποίο εκπέμπει όλη την εβδομάδα με κοινωνικοπολιτικά, να πω, θέματα. Το Σαββατοκύριακο γίνεται αθλητικό το ραδιόφωνο με Νίκο Πετρουλάκη να έχει φτιάξει αυτή τη σύνδεση. Εμείς είμαστε εδώ να μιλάμε για τα, ο καθένας για ό,τι ξέρει. Εγώ τα ποδοσφαιρικά περισσότερο, αυτά που γνωρίζω. Έχω δίπλα μου τον φίλο μου τον Ραφαήλ, μας ενημερώνει και για το τι υπάρχει στοίχημα στην Ευρώπη. Μας ενδιαφέρει για αποτελέσματα και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή, τα μεγάλα τα προγραμματικά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο β' εθνικές και τέτοια.
1: Β' εθνικές και μάλιστα όχι σε όλες τις χώρες. Στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχουν, αλλά υπάρχουν σε χώρες που δεν. Δηλαδή στην Αγγλία δεν παίζει β' εθνική, γιατί υπάρχουν πολλοί διεθνείς παίκτες.
0: Και από τη β' εθνική.
1: Βέβαια, η Championship είναι πολύ μεγάλη, πολύ δυνατή κατηγορία.
0: Οι οποίοι παίζουν σε άλλες χώρες εθνικές ομάδες. Κυρίως γιατί εθνική Αγγλίας από β' εθνική δεν έχω δει κανένα
1: ποδοσφαιριστή. Μπορεί να είναι υπάρχει. Εθνική Τζαμάικας. Μπορεί ναι, να είναι ναι. Εθνική κάτι άλλο, ας πούμε. Αλλά έχει πάρα πολλούς παίκτες που παίζουν.
0: Οπότε εκεί δεν κουνιέται φίλο. Ιταλία. Πώς κατάντησε έτσι η Ιταλία?
1: Η Ιταλία κατάντησε και το πρωτάθλημά της και η εθνική.
0: Γιατί έχει γίνει αυτή η τεράστια πτώση των Ιταλών, οι οποίοι δεν μπορούν να συνέλθουν με τίποτα? Δείχνουν δηλαδή ότι είναι σε παρατεταμένη παρακμή.
1: Ναι, και έχει να κάνει, είναι πραγματικά, είναι και το πρωτάθλημα και η εθνική τους ομάδα. Τώρα μπορεί να έχει να κάνει με τον τρόπο που παίζουν. Δηλαδή αυτό με την τριάδα, τα συστήματα που συνήθως χρησιμοποιούν οι Ιταλοί, δεν είναι απαραίτητο, γιατί υπάρχουν ομάδες που παίζουν με τριάδα και είναι ok.
0: Δεν παίζει ρόλο, κοίταξε. Ο σχηματισμός, οι σχηματισμοί, ξέρεις κάτι, έχουν την ελαστικότητα σε αυτό το υψηλό επίπεδο να παραλλάσσονται. Και ο σχηματισμός δεν είναι αυτός που θα κάνει ένα παίχτη καλό ή κακό. Η ποιότητα ενός παίχτη υπάρχει ούτως ή άλλως. Σε όποιο σχηματισμό και να βάλεις έναν παίχτη, αυτό που έχει την ποιότητα, δηλαδή την ποιότητα που έχει θα στη βγάλει. Δηλαδή ο Καρέτσας, παίζουμε τώρα 4-4-2. Όταν παίζουμε 4-4-2 στην άκρη είναι σαν δεξί χαφ. Ωραία. Η ποιότητά του αυτή του δίνει το δικαίωμα να βγάλει όλη τη λειτουργία του δεξιού χαφ. Δηλαδή και να αμυνθεί και να επιτεθεί και να καλύψει και να συγκλίνει και τα πάντα. Τον Καρέτσα, μένω σε αυτό το παιδί γιατί με έχει εντυπωσιάσει. Αν τον πας σε ένα σχηματισμό, τι θες, 3-4-3. 3-4-3. Μπορείς να το βάλεις μπροστά από τον δεξί back half της πλευράς να είναι ο extreme. Σωστή. Και να είναι με λιγότερες αρμοδιότητες αμυντικές, να ακολουθεί μόνο τον back. Τον οποίο back μπορεί να τον έχει εκεί πίσω. Θες να τον πας σε 3-5-2, μπορεί να είναι ο δεύτερος επιθετικός πίσω από το φορ, δίπλα από το φορ. Μπορεί να είναι ο 10 πίσω από τους δύο φορ. Μιλάω για 3-5-2, ναι, που είναι ναι. Οι σχηματισμοί με τους τρεις στόπερ είναι ή 3-4-3 ή 3-5-2 και όλα αυτά όταν κάνουμε την επίθεση. Και θυμάμαι στην Ολλανδία, γιατί στην Ολλανδία εκεί είναι όπου πειραματίζονται οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου σε κάποια πράγματα. Εμφανίστηκε κάποια εποχή, έχει καμιά πενταετία νομίζω που έχει γίνει αυτό και τελείωσε κιόλας. Γιατί στην Ολλανδία τους αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Και ψάξαν να βρουν ποιος θα ήταν ο πιο επιθετικογενής σχηματισμός. Και ο πιο επιθετικός σχηματισμός, επιθετικογενής σχηματισμός, καταλήξαν ότι είναι ο 3-3-4. Δηλαδή τρεις κεντρικοί αμυντικοί, τρεις μεσαίοι παίχτες, τέσσερις επιθετικοί, δύο φόρ και δύο εξτρέμ.
1: Χωρίς back.
0: Το ρόλο των back θα άνοιγαν, ας πούμε, οι τρεις στόπερ, αν δεν γινόταν μεγάλες επιστροφές, θα έμενε ένα στο κέντρο της άμυνας. Με έναν εκ των τριών από τη μέση να γυρίζει, να καλύπτει από μπροστά το βάθος και οι δύο στόπερ να ανοίγουν να γίνουν back όταν κάνουμε άμυνα.
1: Πολύ απαιτητικό.
0: Ναι, πολύ απαιτητικό και μόλις πήγε να το εφαρμόσει στην ομάδα του, πόσα, το έκανε κάτι τεσσάρες ή κάτι πεντάρες και το γυρίσανε. Αλλά αυτό όταν λέμε, ας πούμε, παίζω 3-4-3 σχηματισμό, δηλαδή λέω ματσάρι στον Ηρακλή, παίζω 3-4-3. 3-4-3 παίζει γιατί ξέρεις, αλλιώς επιτίθεσαι, αλλιώς αμήνεσαι. Παίζει τρεις πίσω, τέσσερις στη μέση, τρεις μπροστά όταν έχει την μπάλα και πάει να βγει στην επίθεση. Ωραία. Όταν χάσει την μπάλα, δει ο ματσάρι, η άμυνα του γίνεται 5-4-1. Έτσι πήρε ο Ρεχάγκελ το ευρωπαϊκό. Με τρεις στόπερ το πήρε το Ρεχάγκελ το η εθνική μας. Έπαιζε με τρεις στόπερ, 3-4-3 έπαιζε κι αυτή. Αλλά ουσιαστικά όταν κάναμε αμήνα ήμασταν 5-4-1.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι άλλο λες και άλλο βγαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται. Οπότε δεν είναι, συγγνώμη, δεν είναι ο σχηματισμός ο οποίος κάνει την Ιταλία να φαίνεται τόσο κακή ομάδα εθνική Ιταλίας. Είναι ότι υπάρχει έλλειψη ποιότητας και ταλέντου στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Και άμα δεις το ιταλικό ποδόσφαιρο που κάποτε έφερε τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, δηλαδή τη Ζιντάν, ακόμα από παλιά, ας πούμε, θυμάμαι τη Γιουβέντους, να έχει κρανικά τότε πάταγο, φέρνοντας το Μισελ Πλατινί και το Μπόνιεκ. Δεν τους έχεις ακουστά το Σβίντζεκ, Μπόνιεκ, τον έχεις.
1: Δεν το δεύτερο, όχι.
0: Μεγάλη χαφάρα, μεγάλη χαφάρα. Ο Μπόνιεκ, εθνική Πολωνία και όλα αυτά. Ο Μουστάκιας και ο Πλατινί. Τότε που έγινε το αλυσμόνι το εκείνο με, με τη Λίβερπουλ που είχαμε τους. Που πέσανε οι κερκίδες. Τότε ήταν η Γιουβέντους που τους έδωσε ένα πέναλτι ένα μέτρο έξω από την περιοχή για να πάρουν το ευρωπαϊκό. Αλλά στην Ιταλία δεν υπάρχει επένδυση, δεν έχουν το ποδόσφαιρό τους, είναι σε συνεχή φθήνουσα πορεία και φαίνεται από την εθνική ομάδα. Και δεν φταίνει οι προπονητές. Να πήραν το Μαντσίνι τώρα και τι.
1: Όχι, τι να κάνει.
0: Μαντσίνι δεν είναι.
1: Άμα, ναι. άμα δεν υπάρχει το υλικό, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Μέχρι και ο Γκατούζο, τρελό Γκατούζο πέρασε από εκεί. Μπάσκετ της Ελλάδας ξεσηκώσει. Αλλά
1: σίγουρα έχουν κάνει κακές επιλογές, ιδιαίτερα από τότε που έγινε η Premier League, ας πούμε, και τους πήρε τα πρωτεία. Μετά άρχισαν να καταραίουν. Δηλαδή πλέον ίσως και η Γαλλία είναι πάνω σαν πρωτάθλημα.
0: Ξέρεις γιατί η Γαλλία πάει να αναρχηθεί να κάνει ένα υψηλό επίπεδο πρωτάθλημα.
1: Η Ισπανία είναι σίγουρα πάνω, η Γερμανία είναι σίγουρα πάνω πλέον.
0: Οι Εγγλέζοι, ξέρεις γιατί, ενώ ήταν η Αγγλία, ήταν ό,τι χειρότερο από ποδόσφαιρο ποιότητας. Και εκεί ήταν που βρισκόταν πολύ ψηλά ο χουλιγανισμός, έτσι. Πάρθηκαν σκληρές πολιτικές αποφάσεις με κορυφαία εκείνη της Θάτσερ που τους είπε 5 χρόνια εκτός Ευρώπης και φτιάξτε το ποδόσφαιρο. Μεγάλη μαγιά. Εδώ ποιος Έλληνας πολιτικός θα τολμήσει να πει τον Μαρινάκη, τον Αλαφούζο και τον Σαββίδη και τον Ηλιόπουλο, ξέρω εγώ, εκτός Ευρώπης φτιάξτε το ποδόσφαιρο. Θα τους ρίξουν κατευθείαν. Γιατί εξαρτώνται από αυτούς. Δυστυχώς, η πολιτική μας. Ενώ εκεί η Θάτσερ δεν τους είχε ανάγκη. Έξω φτιάξε το ποδόσφαιρο. Τελειώσαμε τον χουλιγανισμό. Όταν τελειώσανε. Μα ο πελάτης στο ποδόσφαιρο, ποιος είναι, ο οπαδός είναι.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι όμως ο οργανωμένος οπαδός. Ο οργανωμένος οπαδός να είναι το 5% των οπαδών σε αριθμό. Mm-hmm. Φέρανε το 95% που δεν πήγαινε γιατί μεσουρανούσαν τότε οι χούλιγκανς. Δηλαδή τώρα είναι πολλοί που δεν πάνε στα γεπέδα και λένε τι να πάω και μας πάζουν τα κεφάλια, πέσουν χημικά, πέσουν πέτρες. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε μείνει ακόμα στην παλαιολιθική εποχή όπου εκτός έδρας απαγορεύεται η μετακίνηση οπαδών.
1: Αυτό δεν υπάρχει εντάξει, πουθενά. Ναι, φοβερό.
0: Δεν υπάρχει πουθενά.
1: Το είδαμε και τώρα με το Άρης Ηρακλής.
0: Ναι, δεν υπάρχει πουθενά αυτό.
1: Εντάξει,
0: αυτό είναι μια ντροπή για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι θέαμα. Το ποδόσφαιρο πρέπει να προκαλέσει το θεατή για να έρθει.
1: Είναι η εύκολη λύση να το απαγορεύσει. Λες γιατί να πάρω εγώ ευθύνη.
0: Πονάει δόντι, κόψει κεφάλι.
1: Ακριβώς.
0: Και είμαστε γίνεται. Μια χαρά. Και λίγο παραπέρα να έχει πάει το δόντι, εντάξει είμαστε. Έτσι.
1: Και το πάμε παρακάτω.
0: Ωραία. Το ποδόσφαιρο. Βέβαια, εννοείται. Στημένα παιχνίδια το ένα το άλλο, να μην πούμε και. Εδώ μέχρι εγκλήματα γίνονται για το ποδόσφαιρο, παιδιά. Εντάξει. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που. Ξέρεις, εμφανίζονται στην Ελλάδα άνθρωποι, ήρθαν πάλι εδώ, οι οποίοι παίρνουν ομάδες και τον ρωτάς τι δουλειά κάνεις και σου λέει, να ήρθε στον Ηρακλή, ποιος ήταν. Ούτε η μάνα μου λέει, ξέρει τι δουλειά κάνω. Θα σα πω εσά. Και πώ παίρνει μια ομάδα. Τον Ηρακλή είχε πάρει αυτό. Ο Παπαθανασάκη, πώ λεγόταν. Ναι. Όχι, ρε Παπαθανασάκη.
1: Σωστά, σωστά.
0: Παπαθανασάκη, καλά το λέω. Του συχνάω και τόσο περάσανε. Εδώ ήρθε ένα στον Ηρακλή πάλι. Ένα Ισραηλινό. Λέει, θα πάρω εγώ ότι. Αυτό είναι άλλο. Αυτό άνοιξε το χρηματοκιβώτιο, βρήκε 20.000, πήρε και αυτά και έφυγε. Το ξέρει αυτό. Στη Μίκρα. Εδώ μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Εμφανίζει το άλλο ήρθε. Πάρω την ομάδα. Λέει, κάνει 5 γρήγορα πράγματα, παρατάει την ομάδα, η ομάδα διαλύεται, αυτό φεύγει. Μα δεν έχουν, είναι αδιανόητο να μην έχουν προσωποποιηθεί τα χρέη. Όταν αναλάβεις μια εταιρεία, την οποιαδήποτε εταιρεία, ποιος είναι διευθύνοντας σύμβουλος και πρόεδρος. Αυτός δεν ευθύνεται στη χρονική περίοδο που διοίκησε για αν η ομάδα ήταν, αν η ανώνυμη εταιρεία ήταν συν ή πλην. Από αυτόν δεν πειράζει, αφού αυτός διοίκει. Το αυτονόητο δεν είναι αυτό. Γιατί δεν την πληρώνουν οι ομάδες. Και να βρίσκεται η Παναχαϊκή, η Δόξα Δράμας, το Πας Γιάννενα και όλα αυτά από αυτές τις αμαρτίες να βρίσκονται να διασύρονται σαν ομάδες. Γιατί οι ομάδες είναι η ιδέα, η ομάδα και οι οπαδοί που ακολουθούν. Μόνο αυτοί. Αυτοί που αγαπάνε την ομάδα είναι μόνο αυτοί που την ακολουθούν οι οπαδοί. Γιατί μόνο αυτοί πληρώνουν. Όλοι οι άλλοι κονομάνε. Αλλά και η Ιταλία είμαστε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Έτσι, έτσι είμαστε. Η Ιταλία δεν τη βλέπω να συνέρχεται αν δεν αλλάξουν ρότα, αλλά η Ιταλία είναι τσάκαλη. Οι Ιταλοί είναι τσάκαλοι, θα τη βρουν την άκρη. Εμείς είμαστε που δεν πρόκειται να τη βρούμε ποτέ την άκρη, γιατί είμαστε πάντα με σχημένο το κεφάλι. Και άμα. Ορίστε.
2: Θα την ήθελε κόντρα στην Ελλάδα.
0: Την Ιταλία. Δύο νίκες θα τις κάναμε.
1: Την έχουμε την Ιταλία.
0: με την Ιταλία. Αν είχαμε την Ιταλία στον όμιλο αντί της Ολλανδίας ή της Γερμανίας, θα τους είχαμε δύο νίκες. Αυτούς τους Ιταλούς, αυτή την Ιταλία που βλέπω. Ναι, ναι, αυτή την Ιταλία την είχαμε δύο νίκες. Το λέω. Ή τουλάχιστον δεν χάναμε κανένα παιχνίδι με αυτούς. Αλλά ξαναλέω και πάλι, άλλη είναι η εθνική ομάδα με Καρέτσα, Τζόλι, Παυλίδη μέσα και Κοστούλα ή Κωνσταντέλια, ο οποίος δεν μπορεί ο Κωνσταντέλια να παίξει. Και άλλη, δηλαδή, αν το οποίο απεύχομαι, αν αύριο ας πούμε ξεκινήσει η εθνική ομάδα και χωρίς τον Καρέτσα, θα έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα.
1: Θα πρέπει να μπει ο Κοστούλας.
0: Ο Κοστούλας δεν μπορεί να παίξει στην άκρη. Ο Κοστούλας είναι ένας παίκτης του άξονα. Ο Κοστούλας, η θέση του αυτή που μπορεί να παίξει είναι πίσω από το φορ. Εκεί μπορεί να σου αποδώσει. Εκεί όμως, ορίστε. Έλα, τέλειο. Εκεί όμως, στον άξονα επιθετικογενής, έχουμε πάρα πολλούς. Αναφέραμε τέσσερις πρωτοκλασσάτους center four. Τέσσερις πρωτοκλασσάτους center four. Οπότε ο Κοστούλας είναι πιο χρήσιμος σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1 που λέμε. Mm-hmm. Να έχει δύο half πίσω του και να παίζει αυτός πίσω από το φορ. Καταλαβαίνεις.
1: Κατάλαβα. Αλλά ποιο θα βάλουμε, αν δεν παίξει ο Καρέτσας.
0: Εκεί στην άκρη ο Κοστούλας δεν πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει.
1: Ο μόνος εξτρέμ είναι ο τέτοιος. Ο... Που έβαλε τον γκολ.
0: Ο Μασούρας.
1: Ο Μασούρας
0: θα παίξει αριστερά. Δεν μπορεί να μην δεν έχει πάρει άλλους.
1: Ο Πέλκας είναι μετά, που δεν είναι επίσης εξτρέμ.
0: Ο Πέλκας είναι δεκάρι κι αυτός πίσω από το φόρ. Δεν μπορεί να παίξει στην άκρη. Γιατί δεν έχει επιστροφές, δεν έχει μαρκαρίσματα, δεν έχει.
1: Α, μετά μένει ο Κιζηρίδης.
0: Ναι, θα παίξει αυτό το παιδί.
1: Που είναι back επί back, όλη την πλευρά έπαιζε στην Σκωτία. Νομίζω δεξί όλη την πλευρά.
0: Όλη την πλευρά. Ας παίξει από μία πλευρά με ακόμα ένα back. Παίξουμε με δύο back τη μία την πλευρά.
1: Θα μπορούσε.
0: Δεν είναι κακό. Αλλά πρέπει τουλάχιστον με τους Γερμανούς να είμαστε μαζεμένοι. Αν δεν παίξει ο Καρέτσας, πιστεύω θα είναι μεγάλη αποδυνάμωση για την εθνική μας ομάδα. Γιατί θεωρώ, θα το λέω πάρα πολλές φορές, ότι η δύναμη της εθνικής μας ομάδος είναι αυτά τα παιδιά εκεί. Καρέτσα, Τζόλης, Παυλίδης και γύρω-γύρω εκεί. Τετέι, Ιωαννίδης, Κοστούλας, αυτοί που συμπληρώνουν, αλλά μόνο επιθετικά. Αμυντικογενείς χαφ, οι οποίοι μπορούν να κρατήσουν και την μπάλα. Δηλαδή, μπορούμε όμως. Μπορεί να βγάλει το Ζαφίρι εκεί έξω και να παίξει μέσα με Κωνσταντέλια και με Ανδρούτσο και Κουρμπέλη.
1: Και να βάλει δεξιά,
0: να βγάλει δεξιά το Ζαφίρι. Ας πούμε, είναι μια καλή εναλλακτική. Μπορεί. Ο Ζαφίρις είναι πολυεργαλείο. Μπορεί να παίξει εκεί δεξιά. Χαφ σε 4-4-2 μιλάω,
1: Ναι, δεν θα μπαίνει πιο μέσα όμως, άρα θα πρέπει να κάνει πολλές κούρσες εκεί πέρα.
0: Δεν χρειάζεται. Και κούρσες μπορεί να κάνει και το πόδι της πλευράς έχει να βγάλει σε ντρασούτ. Και πειθαρχημένος παίχτης είναι να κάνει. Να κάνει άμυνα, την αμυντική μετάβαση που χρειαζόμαστε και επιθετική μετάβαση μπορεί να βγάλει. Δηλαδή, αν πάμε σε 4-4-2 που είναι το πιο φυσιολογικό, να έχει δύο φορές ένας Παυλίδης με Ιωαννίδη ή με Τετέι ή με όπως θέλει. Δεξιά να βάλει τον Ζαφίρι, στον άξονα Κουρμπέλη και Ανδρούτσο. Αριστερά τον Μασούρα. Και αυτό να γίνει. Δηλαδή, δεν βλέπω καμιά άλλη. Με Πέλκα επουδενή πιστεύω δεν πρέπει να ξεκινήσει βασικός.
1: Ρέτσος.
0: Ο Ρέτσος είναι στόπερ. Εντάξει, ο Ρέτσος δεν είναι και ο πιο ποιοτικός παίχτης. Κάνει λάθη.
1: Το έκανε το τσάφ εκεί.
0: Ο Ρέτσος και στον Ολυμπιακό. Ένα τσάφ στο παιχνίδι τουλάχιστον το έχει. Το θέμα είναι να αντιγλιτώσει και δεν φας γκολ. Κατά τα άλλα, όμως, πειθαρχημένος αμυντικός. Είναι σκύλος. Είναι μαρκάρι, τρέχει. Έχει γίνει ηγετική φυσιογνωμία πίσω στην άμυνα. Εγώ θα ήθελα τον Μιχαηλίδη να παίξει, αλλά ο Μιχαηλίδης δεν είναι και αυτός στα καλά του. Δηλαδή και με τον ΠΑΟΚ που βλέπω είναι λίγο. Δεν βγάζει πάθος, ένταση, την έχει δει λίγο πιο τελικά το στόπερ. Ο στόπερ πρέπει να είναι σκληρός. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να ξέρει ο αντίπαλος ότι θα το βρει μπροστά του. Δηλαδή, έχω αυτό το στόπερ να με τσαλαπατήσει. Δηλαδή είναι ο Βαντάικ τώρα, έτσι, ο οποίος. Το βλέπεις άνετο, ποιοτικότατο, όλα αυτά. Στο ένας με ένα θα σε πατήσει, θα σε σμπρώξει, θα σε τζαρτζάρει, θα σε δαγκώσει, είναι σκύλος.
1: Ναι.
0: Ο Μιχαηλίδης είναι πιο light stopper και επειδή του περάσαν ότι έχει το καλό το αριστερό το πόδι και ότι από πίσω μπορεί να δημιουργήσει ειδικά τη διαγώνια πάσα που είχε συνεχώς ο Λουτσέσκου στο Μιχαηλίδη να τη βγάζει στον απέναντι εξτρέμ, άρχισε να πιστεύει ότι είναι ο stopper. Που θα παίζω μόνο ποιοτικά. Ναι, θα βγάλεις ποιότητα. Αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να βγάλεις μαρκάρισμα. Δύναμη, ένταση, πίεση στον αντίπαλο. Και δεν το βγάζει. Ο Μιχαηλίδης, παρότι μου αρέσει πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ σαν στόπερ και πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί, κάποιος πρέπει να του μιλήσει ότι πρέπει να γίνει στόπερ. Είναι κάτι σαν τους τερματοφύλακες, ας πούμε, που βλέπεις κάποιοι τερματοφύλακες είναι Beckenbauer με την μπάλα,
1: ναι.
0: Αλλά μόλις θα γίνει σέντρα, βοήθα Παναγιά μου, κρύβονται μες στο τέρμα τους. Δηλαδή έχουν χάσει την οντότητά τους οι τερματοφύλακες με αυτό το passing game που γίνεται.
1: Αρχίζουν και νοιάζονται πιο πολύ ότι έχει πόδι. Ναι,
0: μα
1: να έχει.
0: Μα βλέπω τώρα ατομικές προπονήσεις και δουλεύουν τα πόδια. Αριστερό, δεξί, δούλεψε τον πρώτα χέρια. Μάθε τον πρώτα να πιάνει την μπάλα.
1: Ναι.
0: Βλέπω τερματοφύλακες οι οποίοι δεν πιάνουν ποτέ την μπάλα. Και όταν βλέπω προπονήσεις εδώ και στο ίντερνετ και στα αυτά να κάνουν, του λέει ο προπονητής διώξε. Είναι απαράδεκτη λέξη να λες την προπόνηση του τερματοφύλακα διώξε. Πρέπει να του λες πιάσε.
1: Ναι.
0: Ή τουλάχιστον προσπάθησε να πιάσεις όλες τις μπάλες.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες. Και εδώ του λένε διώξε. Όταν στην προπόνηση ο τερματοφύλακας διώχνει, στο παιχνίδι δεν θα πιάσει ποτέ. Γι' αυτό την ξερνάνε την μπάλα πάντα. Πάντως η ώρα πέρασε νεράκι σήμερα μαζί σου, Ραφαήλ.
1: Αύριο πέρασε γρήγορα, ναι. Και αύριο.
0: 7 με 9 αύριο.
1: Παρέα, ναι.
0: 7 με 9 θα παίξουμε μπάλα παρεούλα.
1: Παρέα.
0: Τώρα ακολουθούν, είδα εδώ πέρα Αλέξη Αλεξίου, ήρθε Φοριόζος με φούρια.
1: Θα έρθουν, ναι, έχουν ΠΑΟΚ. Έχουν πολύ πράγμα.
0: ΠΑΟΚ γιατί. Παίζει ο Πάο.
1: Όχι, παίξανε μπάσκετ.
0: Α, ξέρουν και μπάσκετ.
1: Βέβαια, τα πάντα.
0: Μες στη Μύκονο.
1: Μες στη Μύκονο, δύσκολο όμως το τέλος. Ο Άρης έχασε.
0: Δύσκολα, εύκολα κέρδισε.
1: Κέρδισε. Ναι.
0: Πήρε, πώς το λένε, το ροζ φύλλο αγώνα.
1: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνα, ναι. Και είναι αυτές οι νίκες που είναι σημαντικές. Είναι...
0: Με το ροζ φύλλο αγώνα,
1: αυτές που είναι δύσκολο το μάτς, δυσκολεύει, ζορίζει, αλλά την παίρνει. Αυτές είναι σημαντικές νίκες.
0: Αυτές οι ομάδες, θα πω εγώ, ο άσχετος από μπάσκετ, αλλά μεγαλωμένος μέσα σε ομάδες ποδοσφαίρου. Οι ομάδες, παιδιά, αυτές, ΠΑΟΚ και Άρης στο μπάσκετ, είναι καινούργιες ομάδες. Φτιάχτηκαν τώρα. Μην έχετε απαιτήσεις να βγαίνουν και να τσαλαπατάνε όλους τους αντιπάλους, να κερδίζουν Ευρώπη, να κερδίζουν Ελλάδα. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Πήγε ο Άρης, ας πούμε, μέσα στη Γαλλία, έκανε ένα μάγικο μεγάλο διπλό με τη Λεμάν, νομίζω, αν θυμάμαι. Έτσι. Τι. 7 η ώρα θα βγει αύριο, πες. Λαϊκή ώρα βγαίνουν, 7-9. Μεγάλη νίκη στο Λεμάν. Πήγε, έχασε την καρδίτσα. Αυτά τα σκαμπανεσβάσματα θα τα έχει.
1: Ναι, επειδή είναι νωρίς.
0: Ο Άρης τα τελευταία χρόνια κινείται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Τώρα ξαφνικά ήρθε, γίνανε κάτι μεταγραφές. Ήρθε κορυφαίος προπονητής. Δεν μπορεί να αλλάξει από μια μέρα στην άλλη. Όπως και στον ΠΑΟΚ. Ήρθε ο κορυφαίος προπονητής, κορυφαίοι ποδοσφαιριστές. Πάλι όμως βγάζουν δυσκολίες. Κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Κοντράρει και αδικείται από τον Ολυμπιακό σε αυτό το Super Cup.
1: Mm-hmm.
0: Για να το χάσει. Μπορεί όμως να χάσει από τη Μύκονο. Αυτό, παραλίγο να χάσει. Και έκανε το τρίποντο στο τέλος, νομίζω, και πήρε το μάτς. Αλλά ήταν ισοπαλία.
1: Ήταν ένα παραλίγο.
0: Ναι, αφάσισε μια επίθεση να χάσει και το μάτς. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και έχουν άλλωστε και playoffs. Εντάξει, αδερφέ, θα κλείσουμε. 9.30 ώρα τελειώσαμε. Ακολουθεί η Αλέξη Αλεξίου με.
1: Με τον Παπαντονίου.
0: Πες τον Αντέ.
1: Ναι, οκ, okay, με τον Παπαντονίου.
0: Στέλιο νομίζω τον.
1: Στέλιος Παπαντονίου.
0: Εξαιρετικό παιδί.
1: Πάρα πολύ.
0: Τον είχα ακούσει στην αρχή μόνο σε μετάδοση αγώνα, τώρα τον είδα κιόλας. Εξαιρετικό παλικάρι.
1: Εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατόβραδο σε όλους. Καλά να περάσετε. Πιείτε και κάνα ποτηράκι, όχι παραπάνω. Ένα. Όσοι οδηγείτε, μην πιείτε κανένα. Ένα τον πολύ. Αλλιώς πάρτε το τραμ. Το μετρό, όπως το λένε αυτό το πράγμα. Εγώ σήμερα ήρθα με το μετρό, κύριος. Γιατί μετά έχω έξοδο. Ναι, έχω ραντεβού. Με την ιστορία. Γεια σας.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέξης Αλεξίου.

0: Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε Θήτα FM 107,1. Θα είμαστε μαζί έως και τις 12 για να μιλήσουμε, να σχολιάσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι αυτή την ώρα. Θα μιλήσουμε για εθνική ομάδα, θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, θα μιλήσουμε για Άρη, για Ηρακλή, για όλα όσα υπάρχει στην επικαιρότητα. Μαζί παρέα φυσικά με Αλέξη Αλεξίου, Νίκο Πετρουλάκη και Στέλιο Παπαντονίου να βρίσκονται πίσω από τα μικρόφωνα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Good afternoon.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε πάρα πολύ για εθνική ομάδα. Εδώ και 15 μέρες γίνονται τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων σε όλη την Ευρώπη. Και θα κάνουμε ανάλυση του παιχνιδιού με την Ολλανδία. Νομίζω ότι αν ξεκινήσω σιγά σιγά για την εθνική ομάδα, ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσαμε και να το κερδίσουμε και να το χάσουμε. Αλλά αναλυτικά θα τα πούμε αργότερα και τακτική και αυτά και τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο και όλα. Και...
1: Ναι. Απλώς να πούμε, Αλέξη, ότι μπορεί και ο κόσμος, επειδή είναι μία... θα είμαστε 2,5 ώρες εδώ στον αέρα μέχρι τις 12, οποιοδήποτε θέλει και ακούει αυτή τη στιγμή και θέλει να ρωτήσει κάτι, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα ερωτηματικό για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη, για τον Ηρακλή, για την Εθνική Ομάδα και ο κόσμος να θέλει να μάθει κάποια πράγματα κλπ. Οτιδήποτε θέλουν σχετικά και με το τι παίζει με το ρεπορτάζ, το παρασκήνιο κλπ. Μπορεί να καλεί στο σταθμό 2310.
2: 50.000.
1: Έλα ρε φίλε, το μάθατε, μπράβο ρε, ναι. Μπράβο ρε φίλε, τεστ κάναμε. 2310 50.000. Δηλαδή άλλο το λέει 2310 500 1.000. Δεν υπάρχει 2310 50.000, για να το θυμάστε ρε.
2: Και είναι εύκολο.
1: Πανεύκολο είναι. Τώρα όποιος θέλει μπορεί να καλέσει από τώρα να καλείτε, να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, ό,τι απορίες έχετε κλπ. Η σκούπα του ρεπορτάζ τι λέει? Λέει ότι σήμερα είχαμε μπάσκετ. Έτσι, ναι, είχαμε μπάσκετ σήμερα.
2: Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
1: Ο ΠΑΟΚ έκανε νίκη Πύριος, λέγεται η νίκη. Πύριος νίκη 88-85 με ένα τρίποδο του Όσμαν. Εκεί καθάρισε την πουγάδα. Στο τέλος πήρε μια μεγάλη νίκη.
2: Μες στη Μύκονο.
1: Και ο Άρης έχασε.
2: Αυτό ήταν έκπληξη, Νίκο.
1: Και έκπληξη, και ο Σπανούλης στο τέλος είπε ντροπή. Είπε ντροπή ο Σπανούλης, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποιος ο οποίος να λέει κάτι διαφορετικό. Νικητής ήταν ο κόσμος του Άρη, είχε 500 άτομα εκεί. Είναι απίστευτο, γι' αυτό τον κόσμο πήγε εκεί πέρα. Η ομάδα του Άρη ήταν τραγική. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι ήταν μάλλον αδιάφοροι. Ο Σπανούλης πρέπει να τραβήξει αυτιά, γιατί αυτοί πληρώνονται αδρά. Δηλαδή το μπάτζετ ανέβηκε στα 12 εκατομμύρια και δεν επιτρέπεται ο Άρης να παίζει έτσι. Απ' την άλλη πλευρά και στον ΠΑΟΚ να πω ότι κάποιοι παίχτες δεν ήταν και όπως έπρεπε στο παιχνίδι με τη Μύκονο. Όμως στα καθοριστικά σημεία τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Μετράει αυτό. Δηλαδή σε τέτοια παιχνίδια δεν παίζει καλά. Οκ, okay, πρέπει να το πάρει. Έστω μισό πόντο, μισό καλάθι, μισό του μισού. Κάτι πρέπει να κάνει να το κερδίσει.
2: Η νίκη
1: μετράει 100%. Και έτσι λοιπόν είχαμε σήμερα τη νίκη του ΠΑΟΚ και την ήττα του Άρη, η οποία ήταν, δεν θα φέρει κάτι, κάποιες αντιδράσεις ή τίποτα άλλο. Αλλά είχαμε σήμερα, επειδή για τον μπάσκετ θα μιλήσουμε, ίσως κάποιος μπορεί να μας ρωτήσει οτιδήποτε άλλο, θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα. Είχαμε αυτό το 0-7.
3: Ναι.
1: Είναι το 0-7.
2: Τη Αγγλία, ναι.
1: Μέσα στην Κροατία.
2: Νίκο,
1: η Κροατία δεν κατέβηκε στο παιχνίδι?
2: Δεν κατέβηκε, και η Κροατία είναι μια γυρασμένη ομάδα. Αυτά τα παιδιά που παίζουν τώρα στη Κροατία, Νίκο, έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
1: Ναι.
2: Είναι λογικό να γίνει μια ανανέωση, γιατί αυτή η Κροατία πήγε χρόνια και στο Παγκόσμιο Κύπρο αλλά και στη Euro. Ήταν μια καλή ομάδα και είχε φτάσει μέχρι, αν θυμάσαι, Νίκο, και μη τελικά.
1: Και ο Λούκα έπαιξε.
3: Και ο Μόντρις, ναι.
1: Έπαιξε.
3: Έπαιξε μέχρι και τελικό Μουντιάλ. Η Κροατία.
2: Έπαιξε και τελικό. Αυτός ο κύκλος έκλεισε. Νίκο,
1: με προπονητή τον Μπλάζεβιτς η Κροατία έκανε. Θυμάσαι.
2: Τον Μπλάζεβιτς τον είχα προπονητή.
1: Τον είχε στον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Στο ΠΑΟΚ με Βουλινό,
2: ναι,
1: πρόεδρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και Γκουερίνο Διερμηνέα.
2: Μπράβο, ναι.
1: Τρεις λέξεις γαλλικά, 20 βραζιλιάνικα. Ήταν ωραία πράγματα εκεί, απίστευτα πράγματα. Με Μπλάζεβιτς λοιπόν.
2: Σε πω ιστορία, με Μπλάζεβιτς θα πέσει κάτω.
1: Ναι.
2: Πάμε να παίξουμε στη Μαλή, στην Ευρώπη, και έχουμε φέρει στο πρώτο παιχνίδι 2-2.
1: Ναι.
2: Και πάμε εκεί πέρα. Η Μαλή την προηγούμενη χρονιά, Νίκο, έχει σηκώσει το UEFA. Πάμε εκεί και...
1: Με συγχωρεμένο μπορμπόκι.
2: Ναι, και είναι αχωμένος ο...
1: Ο Μπλάζεβιτς.
2: Ναι, γίνεται χαμός και μας βάζει βίντεο να δούμε.
1: Ναι.
2: Και μας βάζει ένα μάτς, η Μαλή είχε βάλει 6 γκολ.
1: Σαν να σου λέει, μην κατεβαίνεις να παίξεις.
2: Και έχουμε τρελαθεί. Μας βάζει το βίντεο, βλέπουμε 1-0. Αρχίζουμε και εμείς τα κολόπεδα. Οχ, οχ. 2-0, οχ, οχ. 3-0, οχ, οχ.
1: 6-0.
2: Παίρνει την τηλεόραση.
1: Κατεβάζει.
2: Και την πετάει, άντε. Και μας έβγαλε όλους.
1: 6-0, σε βάλω να δεις. Δεν είναι δυνατόν.
2: Και κερδίσαμε 0-1, ρε.
1: Ναι, με τον γκολ του Μπορμπόκη στο 80 φεύγα. 87, κάτι τέτοιο.
2: Και σέντρα κάνει ο Μαγκντή, ο οποίος έχει θλάσει.
1: Ναι.
2: Κάνει σέντρα και βάζει ο Στεφανάρας.
1: Ο Στεφανάρας, ο Στεφανάρας παίρνει την μπάλα από τα εξτρέμα αριστερά, γυρίζει προς το συγκλίνι, ναι, προς την περιοχή, σουτάρει και η μπάλα πάει τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι, ναι, πάει δοκάρι και μέσα. Δε, φοβερό. Αποκρούει ο τερματοφύλακας, τον παίρνει τα χέρια και πάει μέσα. 0-1. Μεγάλη νίκη ήταν εκείνη.
2: Ήταν ο Διακογιάννης, θυμάμαι.
1: Τεράστια νίκη.
2: Και με έλεγε, Αλέξη, ξέρεις τι κάνατε? Λέω, τι κάναμε? Διαλύσατε μια ομάδα, μου λέει.
1: Ναι, βέβαια. Τι. Και, μετά διαλύθηκε.
2: Και διαλύθηκε η Μαλίν.
1: Μας βαράει στο κεφάλι, δεν πάθουμε και τίποτα. Είμαστε και μεγάλης ηλικίας, δεν πάθουμε και τίποτα από το air conditioning εδώ μέσα. Ναι. Δεν υπάρχει, δηλαδή είναι διαφορετικό. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι είχαμε την νίκη του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, την ήττα του Άρη στο μπάσκετ, το εντυπωσιακό 0-7 της Αγγλίας μέσα στην Κροατία, που σήμερα ήταν πραγματικά αυτό που... Εγώ ένιωσα πολύ μεγάλη έκπληξη όταν άκουσα ότι είναι 0-7.
2: Ναι.
1: Με δύο έβαλε ο Κέιν ή τρία?
3: Δύο.
1: Δύο Κέιν έβαλε. Νομίζω ότι είναι κάτι φοβερό αυτό που συνέβη. Έχουμε όμως, Αλέξη, να πάμε, κοίταξε, να πάμε τώρα λίγο στην πρώτα στην εθνική ομάδα, να δώσουμε λίγο ένα στίγμα από την συνέντευξη τύπου του προπονητή και να πω ότι υπήρχε μια φημολογία ότι ο Καρέτσας, ότι μάλλον η Ντόρτμουντ θα ζητούσε από την εθνική Ελλάδος να μην παίξει ο Καρέτσας στο μάτς το αυριανό. Για μια διαχείριση, λέει, μην πάθει καμιά θλάση κλπ. Δηλαδή, θα έλεγαν αυτό οι Γερμανοί. Μάλλον αυτό κυκλοφόρησε και στην Bild και σε άλλες εφημερίδες. Σήμερα ρωτήθηκε ο Γιωβάνοβιτς γι' αυτό και είπε: όχι, δεν έχουμε καν τέτοιο αίτημα. Πώς μπορεί μια γερμανική ομάδα στην οποία ανήκει ο Καρέτσας να ζητάει να μην παίξει ο παίχτης σε αγώνα της εθνικής ομάδας? Δεν υπάρχει αυτό.
2: Αυτό δεν υπάρχει και οι Γερμανοί, Νίκο, είναι πολύ εγωιστές. Πάθανε μεγάλη ζημιά που χάσανε από εμάς.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μπορούν να χωνέψουν αυτοί.
1: Με τίποτα.
2: Και δεν έχει το δικαίωμα ούτε η ομάδα.
1: Όχι, δεν μπορεί.
2: Ούτε οποιοδήποτε να πει τον προπονητή μου, τον βάζει να παίξει, να τον ξεκουράσει.
1: Ναι.
2: Αυτό και ειδικά τώρα που παίζουμε με τη Γερμανία.
1: Ναι, με τίποτα. Και ο Κλοπ, ο οποίος έδωσε ένα σόου στη συνέντευξη τύπου σήμερα, σε κάποια στιγμή είπε ότι ποια Ελλάδα, λέει, η Ελλάδα πήρε το γύρο, λέει, εξαιτίας του Ότο.
2: Ότι
1: ο Ρεχάγκελ, λέει, ναι, ήταν αυτό. Αν δεν ήταν ο Ρεχάγκελ, λέει, δεν θα έπαιρνε το τέτοιο. Λες και έπαιζε ο Ρεχάγκελ μπάλα. Δηλαδή τα παιδιά αυτά που παίξανε, ας πούμε, το 4,
2: ναι,
1: όπως και εσείς που παίξατε και πήγατε στο Μουντιάλ του
2: 1994,
1: εσείς άχρηστοι, δηλαδή, ο Αλκέτας, ας πούμε.
2: Αλκέτας,
1: ναι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι...
2: Νομίζω το είπε πιο πολύ για να πικάρει λίγο.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, είναι και επικοινωνιακό τώρα η συνέντευξη τύπου του Κλοπ.
1: Ναι, βέβαια.
2: Η δική μας η ομάδα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Αυτοί είναι εγωιστές. Δεν το έχουν χωνέψει ότι χάσανε εμείς στη Γερμανία. Και πρέπει να έχουμε και λίγο τύχη να τους κάνουμε εμείς. Νίκο, πάμε για δύο αποτελέσματα.
1: Ναι.
2: Αν μπορέσουμε, δηλαδή, πρέπει να είναι 90 λεπτά.
1: Ναι.
2: Να βγάλουν ψυχή. Την παλικαριά του Έλληνα να βγάλουν. Μπορέσουν να τους κάνουν και χ να πάρουν, θα είμαστε καλά. Αλλά...
1: Άμα πάρουν εκεί είναι τέλειο.
2: Προκριθήκαμε.
1: Πρωτοδεύτερη.
2: Πρωτοδεύτερη, γιατί έχουμε τη Σερβία.
1: Θα την κερδίσουμε.
2: Η λογική λέει ναι, και μετά πάμε και στην Ολλανδία. Δεν έχουμε να χάσουμε.
1: Δεν έχουμε να χάσουμε. Και να χάσουμε από την Ολλανδία και τι έγινε. Δηλαδή, σε αυτήν την περίπτωση πάμε πρωτοδεύτερη.
2: Πρωτοδεύτερη.
1: Γιατί θα σκοτωθούν οι Γερμανοί με τους Ολλανδούς τώρα.
2: Βέβαια.
1: Γιατί αν χάσουν οι Ολλανδοί θα είναι πίσω αυτοί. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, επειδή είμαστε τώρα εδώ με τον Στέλιο του Παπαντονίου και τον Αλέξη τον Αλεξίου, αλλά έχουμε μαζί μας, όπως εσύ, Αλέξη, σαν πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, έχεις πάει στο Μουντιάλ. Συμπαίχτη στο Μουντιάλ είχες τον πρώτο σκόρερ εκείνης της εποχής, τον Γιώτη Τσαλουχίδη, που είναι μαζί μας τηλεφωνικά τώρα.
2: Ο Γιώτης έκανε πολύ μεγάλη καριέρα και στον Ολυμπιακό και στην εθνική ομάδα και είναι από τα εξαιρετικά παιδιά.
1: Ναι, και είναι ο παίκτης ο οποίος από πίσω, σαν χαφ, δεν ήταν ποτέ σεντερφόρ, αλλά σαν χαφ ήταν καλύτερος από το σεντερφόρ.
2: Πολλά γκολ έβγαζε.
1: Πάρα πολλά γκολ.
2: Πατούσε περιοχή που δύσκολα το βλέπεις τώρα.
1: Τι σήμερα είναι η μέρα.
2: Αυτός πατούσε περιοχή.
1: Κατευθείαν. Κεφαλιά, πόδια, χέρια, τα πάντα όλα.
2: Δυνατό παιδί.
1: Δυνατός. Και... είναι μαζί μας τηλεφωνικά τώρα. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Γιώτη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, σας ζηλεύω γιατί είστε πολύ καλή παρέα. Το καλύτερο δίδυμο που μπορούσε να υπάρχει.
1: Να είσαι καλά. Ένα χαφ ψάχνουμε, ένα χαφ.
2: Πάει να με κάνει δημοσιογράφο, Πετρουλάκης.
1: Έτοιμος είναι, Γιώτη.
4: Γιατί να με γίνει, γιατί νομίζω ότι στην Ευρώπη πόσοι ποδοσφαιριστές είναι. Αν στην τηλεόραση και
1: βέβαια
4: μαζί με κάποιους άλλους.
1: Κανονικά εσείς.
4: Κάνουν, αλλά οι παλιοί εμείς. Συγγνώμη, Νίκο, και όχι στο διακόπτω. Οι παλιοί εμείς νομίζω ότι δεν πήραμε αυτό που έπρεπε να πάρουμε και αυτό που μας άξιζε να πάρουμε. Όχι να μας το κάνουν μια χάρη.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: 100% είναι έτσι.
2: Έχεις δίκιο, Γιώτη.
1: Από εκεί και πέρα, Γιώτη, επειδή εσύ έχεις και εμπειρία και ο Γιώτης έχει και άποψη, μιλάει και ωραία, έχει αρχή και τέλος τη σκέψη του. Το μάτς με την Ολλανδία τελικά γιατί δεν το κερδίσαμε.
4: Το μάτς με την Ολλανδία, επειδή το ποδόσφαιρο δεν έχει ισορροπίες και στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν τα στάνταρ.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, τραυματίστηκε ο Τσόλης, που είναι ο καλύτερος μας παίκτης για μένα, πιο ολοκληρωμένος αυτή τη στιγμή, χωρίς να αποτιμάμε και τους υπόλοιπους φυσικά και οι υπόλοιποι είναι πάρα πολύ καλοί. Και ο παίκτης που μπήκε μέσα, ο Μασούρας, έβαλε γκολ και έβαλε και ο Ιωαννίδης γκολ.
1: Ναι.
4: Μάλιστα με αντίστοιχα πάσα ένας τον άλλον.
1: Ναι.
4: Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι όμως, στο δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί ρισκάρισαν και είδαμε ότι βγήκαν για τα μπάκα τους ψηλά και μέναν πίσω με τα δύο στόπερ και είχαν την υπεροχή σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου ημίχρονου. Στην περίπτωση αυτή όμως χρειαζόταν ο Τσόλης, ο οποίος όταν έβρεσε και χώρο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί πάρα πολύ καλά το χώρο, γιατί το έχει το στοιχείο και ένας εναντίον ενός. Και άμα βρεθεί και ανοιχτή άμυνα, νομίζω ότι είναι πολύ δυνατός και δεν μπορεί να το σταματήσει εύκολα. Αυτό δεν το είχαμε στην αντεπίθεση, ούτως ώστε να βγούμε να πετύχουμε κάτι καλό. Και κλειστήκαμε πίσω στην άμυνα, πήραμε τα μηνύματά μας με δύο γκολ τα οποία ακυρώθηκαν και σωστά ακυρώθηκαν, να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά έτσι όπως έγινε το παιχνίδι, θα μπορούσαμε στο τέλος να είχαμε κερδίσει. Δυστυχώς με το ΦΑ δεν υπάρχει τίποτα στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής παίζεται. Και μάλιστα παίζαμε με μια Ολλανδία η οποία ανέβασε τις στροφές και με τις αλλαγές που έκανε, μας πίεσε πάρα πολύ. Και εμείς φυσικά το 2-2 δεν είναι κακό αποτέλεσμα, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, γι' αυτό μας στεναχώρησε. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτή η εθνική μας ομάδα είναι η πιο πλήρης εθνική ομάδα, έχει μπροστά της το μέλλον όλο και θα μας φέρει και καλές εκπλήξεις, αλλά ευχόμαστε να περάσει και στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο κύπελλο στρατηγικά, γιατί είναι και μικρή ηλικία από τους αριστερές.
2: Διότι έχει ταλέντο, έχει αυτά, αλλά στο ποδόσφαιρο το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Η ουσία είναι να προκριθείς.
4: Σίγουρα.
2: Δηλαδή, για να του γράψει κάποιος ιστορία, πρέπει
1: να παίξει γύρω.
2: Να παίξει γύρω.
1: Να
2: παίξει μουντιάλ. Δηλαδή, αυτό πρέπει να κάνουν. Να γράψει ιστορία. Δηλαδή, εντάξει, ταλέντα, αλλά πρέπει όμως να αλλάξουν λίγο. Δηλαδή, πρέπει να μπει στο μυαλό τους ότι πρέπει την εθνική ομάδα να την πάμε ψηλά τώρα.
1: Αυτό που λέει όμως για τον Τζόλι έχει δίκιο. Με το που βγήκε ο Τζόλι, ο οποίος τον είχε κάνει τον δεξιό, τον μπακ είχε τρελαθεί με τον
4: Ποιον δεξιό μπακ, τον καλύτερο δεξί μπακ, έτσι.
1: Βέβαια, παιχτάρα.
4: Ήταν πολύ καλό μπακ. Δεν βγήκε από την περιοχή του και ήταν πίσω και
2: αλλά πιστεύω. Μπορούμε να πούμε, Γιώτη, ότι ο Μασούρας που είναι ένας τίμιος παίκτης.
1: Και αυτό ήταν καλός.
2: Έκανε την κεφαλιά, μπαίνει το πρώτο γκολ. Βάζει και τον γκολ, δηλαδή. Βοήθησε πάρα πολύ λέει, το παιδί με την προσωπικότητά του και ειδικά στο πρώτο μήχρονο.
1: Ναι, αλλά λέει ο Γιώτης σωστά ότι ο άλλος είναι άλλος παίχτης. Ο Τζόλης. Ο Τζόλης έχει άλλα πατήματα, έχει άλλα.
2: Νίκο, ο Τζόλης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη
1: είναι από τους καλύτερους.
2: Είναι μέση τριάδα.
1: Τον καλύτερον εξτρέμ.
2: Τον καλύτερον εξτρέμ.
1: Γουίνγκερ.
4: Θα συμφωνήσω με τον Αλέξη αυτό που είπε για τον Μασούρα.
1: Ναι.
4: Είναι ο παίκτης των προπονητών αυτός.
2: Ναι.
4: Μπορεί να μην ξεκινάει παιχνιδιά, όταν μπαίνει αλλαγή είναι. Ένας παίκτης που βρίσκεται στον γκολ και μπορεί να δημιουργήσει κιόλας.
2: Γιώτη.
4: Και πάντα είχαμε έναν προπονητή που έλεγε δεν θέλω παίκτες του 10 και του 2, θέλω παίκτες 6-7 για να κάνουν πρωταθλητισμό.
2: Έτσι. Γιώτη, τι έπρεπε να κάνουμε στο δεύτερο μήχρονο που δεν το κάναμε.
1: Να μην κλειστούμε.
2: Δηλαδή και ο Γιωβάνοβιτς ας πούμε. Είδα πολύ πίσω ρε Γιώτη.
1: Ο άλλος έκανε τρεις αλλαγές, Αλέξη. Δηλαδή,
2: έκανε, αλλά και εμείς έπρεπε να το διαβάσουμε το παιχνίδι λίγο.
1: Ναι,
2: αυτό
1: το, το λένε Κασμά το Τζάβι, αλλά έκανε τρεις αλλαγές και το γύρισε το παιχνίδι.
2: Ναι, δηλαδή, βεβαίως. Εμείς δεν κάναμε. Η αλλαγή η δικιά μας.
1: Στο 70.
2: Ήταν στο 70.
1: Ναι.
4: Εγώ θα πω. Κοιτάξτε, επειδή είπατε για τον Μασούρα από που πραγματικά έχει φιλότιμο και είναι πολύ καλός παίχτης, θα αναφέρω και για τον Δουβίκα και με έκανε μεγάλη εντύπωση. Γιατί δεν τον ανέφερε κανένας.
2: Γιατί ο Κοστούλας.
4: Επειδή ήταν τα αποτελέσματα, όπως και ο Κοστούλας, που έπαιξε το πρώτο και δεν ξανά έπαιξε.
1: Ναι.
4: Η περίπτωση όμως του Δουβίκα είναι πολύ ιδιαίτερη, γιατί το τονίζω. όταν παίζεις με τη Σερβία και μπαίνεις αλλαγή και πετυχαίνεις το νικητήριο γκολ που σου δίνει άλλη όθηση για τα επόμενα παιχνίδια.
2: Βέβαια.
4: Και δεν το χρησιμοποιείς κανένα παιχνίδι.
1: Δεν το βάζεις.
4: Που για μένα θα μπορούσε και με τη Γερμανία να παίξει και στο παιχνίδι αυτό με την Ολλανδία, γιατί ο Δωδίκας είναι γρήγορος παίκτης.
2: Και πρόσεξε, διότι
4: έχει ευκαιρία στο σκοράρισμα.
2: Τσάμπιο Λίγκε. Δηλαδή,
4: ναι, με την Κόμο. Εγώ λέω τώρα, αν ήμουν προπονητής και έβαζε ένας παίκτης σε ένα γκολ και ήταν καθοριστικό αυτό το γκολ στη δίκη μέσα στη Σερβία, που μου όντως όλη αυτή την όθηση
2: θα το
4: ξαναχρησιμοποιούσα. Γιατί δεν το λέμε για να κατηγορήσουμε τον προπονητή, αλλά λέμε κάποια πράγματα τα οποία καλύπτονται από τα αποτελέσματα.
2: Συμφωνώ.
4: Και εγώ θα πω κάτι. Και ο Κουρμπέλης πέτυχε γκολ και ο Μασούρας πέτυχε γκολ. Όλοι πετύχανε γκολ. Και καθοριστικά μάλιστα που γράψαν και ιστορία γκολ. Ειδικά αυτό με τη Γερμανία είναι ιστορική νίκη, γιατί δεν κερδίσαμε ποτέ τη Γερμανία.
1: Πρώτη φορά.
4: Ναι. Θέλω να πω ότι επειδή πετυχαίνει κάποιος γκολ το οποίο είναι καθοριστικό και μετράει πάρα πολύ, δεν είναι κακό να γίνεται κριτική σε οποιονδήποτε παίκτη. Όχι μόνο στον Κουρμπέλη το παιδί που το κάνουν κριτική και λένε διάφορα. Μα το ποδόσφαιρο. Υπάρχει κριτική. Δηλαδή εμάς η κριτική που είχαμε αυτή δεν είναι κάποια
2: παγκόσμια. Συγγνώμη, ρε Γιώργο.
1: Διότι κάνει διακοπή γιατί έχει βάλει μια γκολάρα ο Γιαμάλ. Μόλις τώρα στο 5ο λεπτό, στο 6ο λεπτό έχει βάλει μια γκολάρα.
4: Γιαμάλ, ναι, εντάξει, έβαλε και δύο το προηγούμενο.
1: Πω, τι βάζει ρε ο άνθρωπος.
4: Ναι, αυτή η κίνηση είναι συνέχεια, δεν την κάνει.
1: Συνέχεια.
2: Αυτή.
1: Και στο άλλο παραθυράκι.
4: Θα σταθώ στους αμυντικούς. Όταν είχαμε πάντα ένα προπονητή που έλεγε την κίνηση που κάνει ο κάθε παίκτης.
1: Ναι.
4: Και πώς πρέπει να τον κλείνεις.
2: Ναι,
4: δηλαδή οι αμυντικοί δεν λειτουργούν όπως παλιά.
2: Ναι.
4: Κάνεις με το κύριο οι αμυντικοί, αλλά και τώρα ας πούμε ο Μαυροπάνος μαζί με τον Ρέτσο, να λέμε την αλήθεια, ταιριάζουν πάρα πολύ σαν δίδυμο και έχουμε και τον Κουλιαράκι από πίσω. Δηλαδή έχουμε καλούς αμυντικούς και εμείς τώρα, αλλά βλέπεις αυτή την περίπτωση ο Γιαμπάλ είναι ένας παίκτης που κάνει την ίδια κίνηση.
2: Ναι, και ακριβώς το
4: εκεί. Και απέναντι στη γωνία ακριβώς.
1: Στην άλλη γωνία.
4: Απορώ με την. Όταν παίζεις σε τέτοιο επίπεδο και είσαι αμυντικός, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ξέρεις ότι υπάρχει.
1: Ναι.
4: Η προσφύγηση αυτή πάντα. Βλέπεις, το έχει κάνει πολλές φορές και μπράβο του, γιατί αυτό είναι δεξιοτεχνία και είναι ικανότητα που λίγοι την έχουν, πολύ ελάχιστοι. Μπορώ να πω.
2: Γιώργη, για να πάμε λίγο στην εθνική. Τι πιστεύεις, εγώ να σου πω τι πίστεψα, το έχω πει και στον Νίκο, όταν τελείωσε το παιχνίδι του Μανίκο, δεύτερο ημίχρονο, ήθελε ο Γιωβάνος να βγάλει δύο επιθετικούς. Δικαίωμα του είναι βγάλτους. Για μένα πρέπει να βάλει δύο επιθετικούς. Και τον Κοστούλα μέσα.
1: Στο δεύτερο.
2: Στο 70 λεπτό.
1: Ενώ είναι 1-2 είναι το σκορ. 2-1 είναι το σκορ.
2: Όχι, είναι.
1: Πώς είναι.
2: Εμείς το έχουμε ρε παιδί, είναι 2-0. Για την Ελλάδα μιλάω.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Μας είχαν βάλει γκολ, ρε. Στο 70.
2: Ναι, 2-1.
1: 2-1 ήταν.
2: Δεν θα βάλει.
4: 2-1 ήταν το σκορ.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ του έλεγα του Νίκο, ρε Νίκο, βγάζει δύο επιθετικούς έτσι το έχει δει. Θέλει να βγάλει τον Παυλίδη και τον Ιωαννίδη.
1: Ναι.
2: Δεν πρέπει να βάλει δύο επιθετικούς πάλι. Γιατί δεν τους είχε 4-4-2. Ο ένας έπαιζε πίσω ο Παυλίδης. Βάλει τον Κοστούλα εκεί πέρα με την Brighton. Που είναι παιχτάρα, ναι. Δηλαδή κάνει παπάδες στην Brighton. Για να τους φοβήσει λίγο να μην βγουν μπροστά. Αυτοί μόλις φύγαν οι δύο, ο Παυλίδης και ο Ιωαννής, όλοι φύγαν μπροστά.
1: Ναι. Τέλος πάντων τώρα.
4: Αυτό που έχει ο Κοστούλας, το κράτημα της μπάλας, είναι τρομερό και μπορεί να πάρει και φάω να ρίξει το ρυθμό της αντίπαλη ομάδας, και ο Δουβίκας είναι ταχύτατος, είναι γρήγορος και γκολτζής.
1: Δηλαδή,
4: και το λέμε τώρα όμως, γιατί ξέρεις κάτι, εκείνη τη στιγμή καθένας παίρνει τις αποφάσεις.
2: Ναι, εννοείται. Εντάξει.
4: Αν πήγαιναν καλά αυτοί που μπήκαν μέσα, αλλαγή, θα λέγαμε
2: εμείς
4: πολύ καλά πήγαν.
2: Εμείς το βλέπουμε ήρεμα από όξο. Αυτός λογικά ήρεμα. Είναι τραβάει το κουπί του, έχει την πίεσή του, είναι αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι για πρώτη φορά, εσύ Γιώτη, έχει η εθνική ομάδα 5 σεντερφόρ, ρε φίλε.
1: Ναι, και καλούς.
2: Που παλιά δεν είχε.
1: Και καλούς σεντερφόρ.
2: Και όλοι παίζουν.
1: Ευρώπη, όλοι.
2: Όλη η Ευρώπη. Ο Δουβίκας που λέει ο Γιώτης παίζει στην Κόμο.

0: και δεν πρέπει να σταθούμε ότι κερδίσαμε και τη Γερμανία. Πάντα η Γερμανία είναι η Γερμανία. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα παιχνίδι, πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Το κερδίσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ανεβάσαμε και στροφές και είχαμε κάνει δύο ευκαιρίες και με τον Ιαννίδη να κάνουμε νωρίτερα γκολ και με τον γκολ που πετύχαμε με τον Κουρμπέλη. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα άλλο παιχνίδι. Ακούω ότι οι Γερμανοί έχουν πολλούς παίχτες, αλλά δεν νομίζω ότι η Γερμανία είναι το φόβητρο εκείνο που υπήρχε η παλιά Γερμανία. Είναι τώρα μια ομάδα η οποία καταρχάς δεν υπάρχει μια προσωπικότητα μες στη Γερμανία.
1: Ναι,
0: να πεις ότι ο τάδε παίχτης ξεχωρίζει.
1: Βέβαια.
0: Είναι μια ομάδα που είναι όλοι στην ίδια ευθεία και παίζουν, έχουν καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά όταν φτάνουν στην περιοχή δεν είναι αποτελεσματικοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό μου έδειξαν εμένα στο πρώτο παιχνίδι. Και έτσι, δεν νομίζω ότι έχουν δύο εντεκάδες εισάξεις. Είναι μια ομάδα η οποία έχει στάνταρ παίξιμο. Δηλαδή και καλή κυκλοφορία της μπάλας, φτάνει μέχρι εκεί, αλλά δεν υπάρχουν εκείνοι οι σέντερφορ που είχε παλιά, έναν Κλόζε ας πούμε.
1: Ναι.
0: Που βάζανε γκολ. Αυτός ο παίκτης λείπει από τη Γερμανία.
1: Και το δεκάρι και
0: υπάρχουν και τα χάφ ακόμα που δημιουργούσαν. Μιλάμε για τεράστιοι παίκτες, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό και η εθνική μας όμως, γιατί πολλοί λέμε, έμειναν τα ονόματα η Γερμανία. Ακόμα και η Ολλανδία, αν θέλετε, δεν νομίζω ότι φοβηθήκαμε την Ολλανδία. Απλώς στο τέλος κάτι στράβωσε και δεν πήγαν καλά τα πράγματα, στο δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε να φοβηθούμε, γιατί ανεβάσαμε επίπεδο και εμείς σαν χώρα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι η εθνική μας ομάδα παίζει καλύτερα. Γιατί βλέπουμε και τις άλλες εθνικές ομάδες, δεν νομίζω ότι είναι τόσο ποιοτικά καλές. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι κρίμα που αυτή η εθνική ομάδα δεν μπορεί να πάει
1: μουδιάλ.
0: Σε αυτό το παγκόσμιο κύκλο της Αμερικής.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί έγινε στο κέντρο της γης και ξέρει ο Αλέξης, πήγαμε στην Αμερική, πώς είναι η Αμερική και πώς τους περιμέναν οι Έλληνες και ο Καναδάς. Δηλαδή είναι κρίμα, γιατί τα παιδιά αυτά αξίζουν αυτή τη διάκριση και αξίζει να πάνε σε ένα παγκόσμιο και ένα ευρωπαϊκό. Γιατί αυτό που είδαμε στο παγκόσμιο δεν μας συγκίνησε και ιδιαίτερα.
1: Ναι, βέβαια, ήταν άλλο επίπεδο. Ευχαριστούμε, Γιώτη, για την κουβέντα. Πάντα είναι ωραία μαζί να μιλάμε. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε, πιστεύω, εδώ με τον Αλέξη.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Η καλύτερη παρέα.
2: Να είσαι καλά, Γιώτη μου. Γεια,
0: καλό βράδυ. Και καλή επιτυχία στην ειδική μας αύριο.
2: Αύριο, όλοι μαζί, Ελλαδάρα.
1: Αμήν.
0: Έγινε, γεια σας.
1: Γεια, γεια. Λοιπόν, αυτά από το Γιώτη τον Τζαλουχίδη. Ωραίο ήταν. Ο Γιώτης πάντα μιλάει ωραία. Έχασε μια ευκαιρία ο Γιαμάλ για να κάνει το 2-0 για την Ισπανία, έτσι, Στέλιο. Έχασε την ευκαιρία ο Γιαμάλ. Να πούμε ότι αν ανοίξουμε τις γραμμές, ο κόσμος θα θέλει να μιλήσει για την εθνική ομάδα. Πώς το βλέπει ο κόσμος την εθνική ομάδα σήμερα.
2: Πώς είδε το παιχνίδι.
1: Πώς είδε το παιχνίδι και πώς βλέπει το επόμενο.
2: Το επόμενο.
1: 2310-50.000 το τηλέφωνο. 2310-50.000 τώρα μπορείτε να καλέσετε. Καλέστε τώρα εύκολο το τηλέφωνο και από εκεί που είστε και από το δρόμο αν είστε. Πώς βλέπετε την εθνική ομάδα, τι κάνει λάθος, τι δεν κάνει λάθος, τι λέμε για αύριο, τι βλέπετε για την Γερμανία κλπ. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει εύκολα 2310-50.000. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
9: Theta FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο, ο Αλέξης Αλεξίου.

0: Ένα, είμαστε μαζί παρέα, είμαστε ένα λεπτό μετά τις 10. Έχουμε κάποια γκολ στην Ευρώπη, στο National League. Το Ισπανία-Τσεχία 1-0 με υπέροχο γκολ του Γιαμάλ, το σχολιάσαμε κιόλας. Το Σκόπιο-Σκωτία στο 16-0-1, Ελβετία-Σλοβενία 1-1. Είναι τα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Έχουμε και σήμερα είχαμε και Super League 2, είχαμε και Γάμα Εθνική, τον όμιλο της Θεσσαλονίκης. Super League 2
2: είχαμε ντέρμπι.
1: Πού?
2: Νίκη Βόλου Λάρισα.
1: 2-2.
2: 2-2.
1: Ωραίο μάτς, πολύ ωραίο παιχνίδι. Ήταν 0-1 η ΑΕΛ, έκανε 2-1 η Νίκη Βόλου και ισοφάρισε 2-2 στο τέλος η Λάρισα.
2: Είχαμε και ένα άλλο ντέρμπι στη Βόρεια
1: Ελλάδα. Πανθρακικός. 1-1. Προηγήθηκε ο Πανθρακικός, ισοφάρισε ο Πανθρακικός. Έχουν παράπονα SRA από τη φιλοξενία των ανθρώπων του Πανθρακικού. Λένε ότι δεν τους φιλοξένησαν σωστά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Και είχαμε και Γάμα Εθνική, μεγάλη νίκη για τον Φίνικα Πολύχνης και για τη Μηχανιώνα. Μεγάλη νίκη. Η Μηχανιώνα κέρδισε μέσα στις Σικές τους Ακρίτες 0-2. Ακρίτες Μηχανιώνα 0-2. Από ό,τι θυμάμαι τώρα απ' έξω, ίσως ο Στήλιος τα βρήκα.
2: Πολύχνη που έπαιζε.
1: Έπαιζε μέσα στο Πολύκαστρο 0-1.
2: Κέρδισε.
1: Με πέναλτι στο 88.
2: Έχει ξοδέψει χρήματα ο Φίνικας.
1: Έχει κάνει καλές μεταγραφές ο Φίνικας Πολύχνης. Μετά είχαμε επίσης στη Γάμα Εθνική, η ΜΠΑΜ κέρδισαν 3-1.
2: Πάω
1: Κριστόνης, τον κέρδισαν 3-1. Τα αποτελέσματα είναι αυτά, τα βασικά δηλαδή. Και ήταν ο δεύτερος όμιλος της τρίτης εθνικής κατηγορίας.
2: Και η δεύτερη αγωνιστική.
1: Και η δεύτερη αγωνιστική, ενώ ο πρώτος όμιλος αρχίζει 10 Οκτωβρίου. Την άλλη εβδομάδα αρχίζει, το άλλο Σάββατο. Πρώτη αγωνιστική ήταν τότε, 10 Οκτωβρίου. Παίζει ο Μήτρακας, ο φίλος μας, πρώτη αγωνιστική.
2: Είναι εκεί, Ξάνθη, η Δράμα.
1: Εκείνο, ένας καλός όμιλος.
2: Καλός όμιλος, με ιστορικές ομάδες.
1: Ναι. Λοιπόν, να δώσουμε τα τηλέφωνα για τον κόσμο για άλλη μια φορά. Μη φοβάστε να πάρετε τηλέφωνο, μιλήστε μαζί μας στον αέρα κανονικά. Ποια είναι η γνώμη σας για την εθνική ομάδα? Γιοβάνοβιτς, παίχτες, το ένα το άλλο. Λείπει ο Κωνσταντέλιας από την εθνική ομάδα, είναι και αυτό ένα ερώτημα.
2: Δεν λείπει,
1: και έχουμε και εύκολο τηλέφωνο 2310 50.000. 2310 ή 501.000, όσα λεφτά μας λείπουν δηλαδή. για να είμαστε καλά. 50.000, 2310 50.000. Ωραίο τηλέφωνο.
2: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Μπορεί ο κόσμος να πάρει ελεύθερα να μιλήσει και έχουμε και Viber. Πες το Viber.
2: 6977.
1: Ναι.
2: 201. 070.
1: Ή 201070. 6977 201070. Και αυτό εύκολο γενικά. Αν λοιπόν θέλει κάποιος να τηλεφωνήσει, μπορεί να καλέσει ανά πάση στιγμή και να μιλήσει εδώ στον αέρα μαζί με Αλέξη Αλεξίου και με Στέλιο Παπαντονίου. Είμαστε εδώ. Και βέβαια ήθελα να πω λίγο πώς βλέπεις το μάτς το αυριανό της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία. Τι πρέπει να κάνουμε εκεί τώρα?
2: Τώρα τι πρέπει? Δύσκολο μάτς.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι η τακτική. Θα είναι πάλι, θα περιμένουμε Νίκο για να βγούμε στην κόντρα. Το θέμα είναι η εντεκάδα πλέον.
1: Ναι.
2: Πρέπει να βάλεις φρέσκα πόδια.
1: Δεν νομίζω θα βάλει φρέσκα πόδια. Εγώ μπορώ να σκεφτώ μια εντεκάδα.
2: Και εγώ έχω σκεφτεί. Αλλά και θα την πω. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Αλλά πρέπει να βάλει φρέσκα πόδια.
1: Κάποια πρέπει να βάλει. Κάποια.
2: Ναι. Αντέχουν τα παιδιά.
1: 4-3 μάτσα.
2: Γερμανία. Υψηλό επίπεδο. Ολλανδία.
1: Σερβία. 4 μάτς, 3 μάτς έχουν κάνει.
2: Αντέχουνε.
1: Τέταρτο παιχνίδι.
2: Ναι. Εδώ ο Κλοπ, βλέπεις, πήρε στα 4 παίχτες.
1: Και θα τους χωρίσει.
2: Για να τους χωρίσει.
1: Και αύριο βάζει άλλο τερματοφύλακα από ό,τι έμαθα, τη Augsburg.
0: Το τέταρτο τερματοφύλακα.
1: Ναι, τη Augsburg το τερματοφύλακα βάζει.
2: Αυτός, Νίκο, να σου πω κάτι. Ο Κλοπ θα τη φτιάξει τη Γερμανία, αλλά σε 2 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι ευκαιρία αύριο να τους καθαρίσουμε εμείς.
0: Ο στόχος είπαν ότι είναι τα προκριματικά.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Όχι, δεν τους ενδιαφέρει. Θέλουν να δοκιμάσουν.
1: Στο τεστ κάνουν. Τεστ. Ναι. Εμείς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αύριο να μην χάσουμε.
2: Να μην
1: κατά
2: χάσουμε.
1: Πρώτο λόγο, να μην χάσουμε. Αν δεν χάσουμε, είμαστε καλά. Θα έχουμε κάνει 7 βαθμούς. Θα έχει κερδίσει η Ολλανδία, βέβαια, τη Σερβία. Θα μας έχει φτάσει. Γιατί έχει θα έχουμε κάνει. Συγγνώμη.
2: Εμείς έχουμε 7
1: τώρα. Έχουμε τώρα. Θα έχουμε κάνει 8 βαθμούς με την ισοπαλία.
2: 3 στη Σερβία, αν κερδίσουμε 11.
1: Ναι,
2: και πάει στη τελευταία αγωνιστική στην Ολλανδία.
1: Όχι μόνο αυτό. Και να θα έχουν παίξει νωρίτερα και αυτοί μεταξύ τους.
2: Ολλανδία, Γερμανία, Ολλανδία.
1: Ναι. Πάμε και για 2 αποτελέσματα. Δεν έχουμε. Δηλαδή με την Ολλανδία Έτσι αλλιώς εδώ το 2-2 που έπρεπε να κερδίσουμε. Δηλαδή λίγο ακόμα να αντέχανε. Άμα είχε και 10 λεπτά όμως μπορεί να χάναμε κιόλας. Γιατί μας πιέζανε πάρα πολύ.
2: Κοίταξε Νίκο, αν πριν το παιχνίδι μου έλεγες Ολλανδία, Ελλάδα θα έρθει η ισοπαλία, θα είμαστε χαρούμενοι όλοι.
1: Ναι, ναι. Σωστό.
2: Αλλά έτσι πως εξελίχθηκε. Ναι. Έχουμε μια πίκρα και μια στεναχώρια γιατί θα μπορούσε να τελειώσει η πρόκριση και να μην χρειάζεται το αυριανό μάτσο με τη Γερμανία.
1: 100%.
0: Ο τρόπος είναι αυτός που μας πληγώνει.
1: Πιθανή ενδεκάδα για εθνική ομάδα αύριο. Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω, πιστεύεις θα παίξουν κάποιοι καινούργοι και ποιοι. Εγώ έχω κάτι στο μυαλό μου. Να το πω.
2: Να το πεις.
1: Εγώ πιστεύω θα βάλει τον Ντετέι. Για κάποιο λόγο.
2: Το Ντετέι, σέντερφορ.
1: Σέντερφορ θα βάλει τον Ντετέι, πιστεύω εγώ. Ναι. Και από πίσω θα έχει δεύτερο φορ ή τον Παυλίδη ή τον Ιωαννίδη. Έναν από τους δύο. Ναι. Πιο πιθανό βλέπω τον Παυλίδη. Ο Παυλίδη δεν ξέρω αν μπορεί να την παίξει αυτή τη θέση. Δηλαδή θα παίξει πάλι με το ίδιο σύστημα, θα παίξει όπως έπαιξε μέσα στη Γερμανία. Δηλαδή σφιχτά στην άμυνα. Στη Γερμανία παίξαμε ταμπούρι και το κλέψαμε το μάτς. Ήταν ρυφηφή κανονικό. Τώρα εδώ μπορεί να πάει να παίξει το ίδιο. Γιατί ενδεχομένως έχει και τη συνταγή. Αλλά στην άμυνα δεν νομίζω θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή όπως παίξαμε προχτές θα παίξουμε και
2: δηλαδή επόμενο. Το δεξί μπακ θα το αλλάξει τον Σάλιακα. Βάλει ο Γιαννίδη. Όχι,
1: Σάλιακα. Αριστερά Μαυροπάνο με Ρέτσο και αριστερά ο Τσιμίκας.
2: Δηλαδή,
1: αυτή θα είναι τετράδα.
2: Και ο τερματοφύλακας.
1: Ο Τζολάκης δεν βγαίνει,
2: δεν βγαίνει με τίποτα.
1: Πάμε στα χαφ.
2: Στα δύσκολα. Πάμε τώρα.
1: Στα δύσκολα.
2: Στα δύσκολα. Έχεις επιλογές.
1: Κουρμπέλης
2: μαζί με. Το μέχρι του όφη, πώς το λένε τώρα.
1: Με Ανδρούτσο.
2: Δύο. Έχεις και άλλες δύο επιλογές.
1: Ζαφύρι
2: και το ξεχάσαμε. Μουζακίτη. Και το Μουζακίτη.
1: Δεν
2: ο οποίος είναι ξεκούραστο παιδί.
1: Το Ζαφύρι μπορεί να το βάλει. Γιατί είναι τούμπα, το γήπεδο το ξέρει. Ναι. Ο Κουρμπέλης ίσως να μην μπορεί να βγάλει αυτό και λοιπόν. Μπορεί να παίξει τη θέση του Κουρμπέλη ο Ζαφύρης. Ναι. Και να παίξει ο Ζαφύρης μαζί με τον Ανδρούτσο. Δύο σκυλιά.
2: Ναι.
1: Δύο σκυλιά στο κέντρο. Δύο σκυλιά. Για τρέξιμο. Κατάλαβες.
2: Πιστεύω ότι. Να έχει στο μυαλό του ότι έχει το Μουζακίτη άμα χρειαστεί να βάλει
1: αλλαγή.
2: Να τρέξει.
1: Και θα έχει και τον Κουρμπέλη έμπειρο, ίσως το δε.
2: Έχει και τον Κουρμπέλη.
1: Και αλλά πάμε εξτρέμ.
2: Τώρα εκεί θα σε πω εγώ τη λύση μου.
1: Ναι.
2: Αν δεν θα παίξει ο Καρέτσας.
1: Εγώ νομίζω ναι.
2: Ναι. Αν με παίξει, παίζει. Δεν συζητάμε.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ είχα στο μυαλό μου, αν δεν τον βάλει. Άκου Νίκο, Κοστούλας παίζει δεξιά. Ιωαννίδης πάει αριστερό, Γουίγκερ.
1: Ιωαννίδης.
2: Ναι, έχει παίξει με την εθνική
1: όχι
2: ομάδα.
1: Όχι, ο Μασούρας.
2: Άκου τώρα, έχει ναι. παίξει με την εθνική ομάδα. Θυμάσαι μέσα στη Φιλαδέλφια ναι. και έβαλε και γκολ.
1: Ο Ιωαννίδης.
2: Και είναι παιδί που τρέχει και μαρκάρει και τον μπακ γυρνάει, έχει δυνάμεις.
1: Ναι, και ο άλλος όμως και ο Μασούρας τρέχει.
2: Ναι, εγώ σου λέω Κοστούλα δεξιά.
1: Μασούρα.
2: Ιωαννίδη αριστερά. Παυλίδη και διάλεξε. Θες Ετετέι, θες Δουβίκα, διάλεξε κύριε.
1: Α, μάλιστα.
2: Έχεις τέσσερις παιχταράδες μπροστά.
1: Έχεις. Εγώ λέω ότι θα παίξει με Καρέτσα δεξιά, με Μασούρα αριστερά και δύο μπροστινούς. Ο ένας φυσιολογικά θα είναι ο Ιωαννίδης κατ' εμέ. Έτσι πιστεύω. Ο Ιωαννίδης. Και ο άλλος θα είναι ή ο Τετέι ή ο Παυλίδης.
2: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή αυτή την ενδεκάδα που έπαιξε. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο, στο μάτς με την Ολλανδία, ήμασταν πολύ καλοί.
2: Πάρα πολύ καλοί.
1: Ναι, δηλαδή ο Ιωαννίδης με τον Παυλίδη παίξανε.
2: Ναι, αλλά καλή πρόσεξε. Με 24% κατοχή η Ελλάδα, είχαμε και λίγο την τύχη γιατί κάναμε δύο φάσεις και βγήκαν δύο γκολ.
1: Καλά, εντάξει, και στην Ολλανδία, στη Γερμανία, ρε φίλε, τι κάναμε.
2: Αυτό θέλω να σου πω ότι. Αν παίξει ο Καρέτσας, το συζητάμε, παίζει ο Καρέτσας.
1: Ναι.
2: Από αριστερά,
1: ναι.
2: αν δεν βάλει. Τον Μασούρα που είναι κουρα. Δεν ξέρω. Το παιδί είναι τίμιος. Σου έχω πει και βοήθησε πάρα πολύ. Η λύση του είναι ο Ιωαννίδης. Τον είχε βάλει στη Φιλαδέλφια. Αν θυμάται ο Φαρσίπ. Και έβαλε και δύο γκολ σε εκείνο το παιδί. Μάλιστα. Ομάδα.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά τέλος πάντων για να το λύσει.
2: Κοστούλας.
1: Για μένα ο Κοστούλας πρέπει να παίζει.
2: Κοστούλας.
1: Πρέπει να παίζει. Μήπως τον βάλει τον Κοστούλα. Δηλαδή, μήπως βάλει τον Κοστούλα με τον Ντετέι. Αλλάξει, φρεσκάρι. Δύο παίκτες που δεν έχουν που είναι ξεκούραστοι υποτίθεται. Δηλαδή αντί για Ιωαννίδη και Παυλίδη που είπα ή ξέρω εγώ, που παίξει Τετέι και Κοστούλας. Τετέι μπροστά, Κοστούλας από πίσω. Άρα. Και αυτό είναι, δεν είναι άσχημο σχήμα.
2: Είναι πρέπει να προβληματιστεί πάρα πολύ ο Γιωβάρα.
1: Ναι, είναι.
2: Δηλαδή, γιατί έχει λύσεις πάρα πολλές.
1: Έχει πολλές λύσεις. Αυτό ακριβώς.
2: Και πρέπει να προβληματιστεί.
1: Για να δούμε τι λέει και ο κόσμος. Να καλέσουν στο 23 10 50 000. 23-10 ζωντανά είμαστε στον αέρα. Τώρα θα βγουν στον αέρα να πούν τη γνώμη τους για την εθνική ομάδα. Τι βλέπετε εσείς για την εθνική ομάδα, ρε μάγκες? Τι βλέπετε, τι πρέπει να γίνει? Ή στο, στο Viber 69-77-20-10-70. Και στο Viber, αν θέλετε, πάρτε Viber 69-77-20-10-70 ή σταθερό 23-10-50-1000. Θα το μάθουν το τηλέφωνο, θα μάθουν και το ότι Σαββατοκύριακο υπάρχει αθλητικό, ότι το ραδιόφωνο γίνεται αθλητικό από τις 11 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Άρα λοιπόν θα είναι συντονισμένοι εδώ, θα μάθουν τα πάντα, γιατί μπορούμε να δώσουμε λίγο το κάτι διαφορετικό στον κόσμο, για να έχει τη δυνατότητα να μάθει. Σιγά σιγά θα μάθουν και όλο το. Ήδη είμαστε τώρα τέταρτη εβδομάδα είναι εδώ.
2: Ναι.
1: Έτσι, ναι.
2: Ναι.
1: Τέταρτη εβδομάδα, είναι νωρίς ακόμη. Εγκληματισμός υπάρχει.
2: Πάρος Νίκο, υπάρχει ενδιαφέρον για την εντεκάδα, ε.
1: Έχουμε και τηλέφωνο. Για να δούμε λίγο τον πρώτο φίλο ακροατή τι έχει να πει για την, για την εθνική ομάδα. Για να δούμε. Τον έχουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, φίλε.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, φίλε.
3: Είμαι στον αέρα.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, λοιπόν, καταρχήν να πάτε καλά. Καινούριο εγχείρημα στο σταθμό.
1: Ευχαριστούμε.
3: Έτσι. Τώρα για την εθνική, ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ βλέπω ότι το κυριότερο πρόβλημα που έχει η εθνική είναι στα χαφ. Δεν νομίζω ότι παίζει σημαντικό ρόλο ποιοι θα μπουν στην επίθεση, γιατί οι επιθετικούς έχουν πολύ καλούς.
1: Ναι.
3: Το θέμα είναι στα χαφ.
1: Στα χαφ και δεν έχουμε και δεκάρι, έτσι. Το δεκάρι μας έχει κάνει εγχείρηση.
2: Κωνσταντέλιος,
3: ναι. Εντάξει, τώρα πέρα από... Ναι,
2: έχουμε τέσσερα χαφ.
1: Όχι, λέει ο φίλος, προφανώς εννοείς δεκάρι, δεν έχουμε. Ή τα
2: αμυντικά χαφ.
3: Αμυντικά χαφ.
1: Όχι, εντάξει.
2: Έχουμε Ζαφύρι. Έχουμε τον Ανδρούτσο.
1: Κουρμπέλι.
2: Έχουμε τον Κουρμπέλι, έχουμε και τον Πιτσιρικά.
1: Και Μουζάκητη.
2: Ποιον θα βάζεις εσύ?
1: Διάδα, ποιου θα βάζει, δύο με δύο.
2: Ποιου θα διάδα.
3: Εγώ για αύριο θα έβαζα τον Ανδρούτσο και τον Ζαφύρι.
1: Βέβαια.
2: Ναι,
1: έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
2: Για
1: τρεχαλατζίδε.
2: Μα
1: αυτό με του Γερμανού ήταν, ρε φίλε.
2: Ναι, θέλει τρέξιμο. Ναι.
1: Θέλει τρέξιμο με του Γερμανού. Έχει δίκιο σε αυτό, φίλε. Και...
3: Ναι, αλλά μετά, κοίταξε τι γίνεται. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο που να είναι σε υψηλό επίπεδο. Έτσι.
1: Καλά, έχει Παυλίδη, ρε φίλε. Σέντερφο στην Μπενφίκα.
3: Για
1: χάφλε. Για χάφ, ναι.
3: Δεν είναι μπροστά. Μπροστά ναι. Οι παίκτες είναι πάρα πολύ καλοί, δεν το συζητάμε.
1: Ναι. Άρα λες για χαφ.
3: Ναι, μάλιστα. Εκείν.
2: Ποιος θα ξεκινούσε
3: την μπάλα μπροστά.
2: Ποιο θα ξεκινούσε σε πιθερικούς?
1: Με δύο.
3: Εγώ θα ξεκινούσα Παυλίδη Δουβίκα.
2: Δουβίκα, ε.
1: Με ποιον πίσω τι?
2: Ο Παυλίδης πίσω.
1: Παυλίδης πίσω από τον Δουβίκα.
2: Ναι, και...
3: Όχι.
1: Ανάποδα.
2: Ανάποδα,
3: ναι.
1: Α, ο Δουβίκας πίσω από τον Παυλίδη.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να το παίξει ο Δουβίκας αυτό.
2: Και εγώ.
1: Ο Δουβίκας είναι...
3: Απλά επειδή είναι πολύ γρήγορος γι' αυτό.
1: Ο Δουβίκας είναι φουνταριστός περισσότερο. Ο Παυλίδης γυρίζει, ρε φίλε, πίσω και κάνει άμυνα. Ο Παυλίδης έχει γυρίσει στα στόπερ. 10 φορές γύρισε το παιδί πίσω. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτος είναι ο Παυλίδης.
3: Εντάξει, άμυνα τώρα στα 70 μέτρα τώρα, εντάξει, καλά, γυρνά σε 1-2-3 παιχνίδια μετά τι? Δεν ξέρω, εγώ δεν μου αρέσει ότι στην τρεφόρ να γυρνάει.
1: Δεν μου λες, κάνει και μια πρόβλεψη Ελλάδα-Γερμανία ευρωσκορ?
3: Όχι, δεν είναι γουρλίδικο, δεν θέλω.
1: Ευχαριστούμε, φίλε, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
4: Θα πας και εδώ.
1: Πού να πάει, χωρίς εισιτήριο?
4: Μπορεί να έχει εισιτήριο.
1: Τι, πού έχει?
4: Μπορεί να είχε, να είχε πάρει, να είχε προλάβει να πάρει.
1: Δεν αποκλείεται.
3: Όχι, ρε παιδιά, δεν πήρα. Όχι.
1: Δεν πήρε. Πού να πάρει, ρε τρελό, κανένα δεν πήρε. Τα εισιτήρια κανείς δεν ξέρει που πήγανε. Αυτό δεν υπάρχει.
3: Ξαναπέστε αυτό, ναι.
1: Έγινε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, φίλε. Γεια. Λοιπόν, 23-10-50-1000. Να το μάθετε το τηλέφωνο και να παίρνετε. Και να πείτε τη γνώμη σας τώρα για την εθνική ομάδα. Τι να περιμένουμε αύριο, ποια θα είναι η ενδεκάδα, τι βλέπετε εσείς κλπ. Και Viber, αν θέλετε, μπορείτε να καλέσετε και Viber.
2: 69-77-20-10-70
1: και 23-10-50-1000. Εύκολο τηλέφωνο, σιγά σιγά θα το μάθουν, θα παίρνει ο κόσμος, θα μας λέει την άποψή του. Εθνική ομάδα, πείτε μας για την εθνική ομάδα τι βλέπετε και ποια είναι η ενδεκάδα και ποια είναι τα προβλήματα που βλέπετε στην εθνική ομάδα. Ακούμε, μας ακούνε, μας ακούει και ο Γιωβάνοβιτς.
2: Ο Γιωβάνοβιτς τι ακριβώς? Αν μας πείτε την άποψή σας, τι βλέπετε αυτό. Και τι θέλατε να δείτε στην εθνική
1: ομάδα. Αυτό ακριβώς. Να πω και εγώ την άποψή μου.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία. Αυτό που είναι να πω είναι ότι αύριο θα έχει sold out έτσι κι αλλιώς στο παιχνίδι. Και επίσης αυτό που τουλάχιστον πληροφορούμαστε είναι ότι ο Κλοπ, όπως τουλάχιστον είπε εκεί στην Τούμπα στα παρασκήνια της όλης ιστορίας, φοβήθηκε κάποια πράγματα μετά το πρώτο παιχνίδι, αλλά είναι υποψιασμένος. Και αύριο η τακτική την οποία θα ακολουθήσει η Γερμανία θα είναι διαφορετική από ό,τι στο πρώτο παιχνίδι. Και λένε οι πληροφορίες ότι από την αρχή θα κάνει ένα ντου για να βάλει ένα γκολ στα πρώτα λεπτά. Αυτά λένε οι Γερμανοί δημοσιογράφοι. Είχε 100. Αυτό είναι απίστευτο. Πόσο δημοσιογράφος παίρνει τη αίθουσα τύπου της Τούμπας?
4: Η αίθουσα τύπου.
1: Ναι.
4: Κάμια 40. Ήταν 40-50.
1: Ήταν τίγκα και όρθιοι.
2: Όλη η Γερμανία.
1: Γερμανοί καμιά 50. Γερμανοί 50 δημοσιογράφοι.
4: Μες τη βδομάδα μίλησε με ανθρώπους του ΠΑΟΚ και μου είπαν ότι θα ξυλώσουν τις τελευταίες σειρές των θέσεων στην αίθουσα συνεντεύξεων, γιατί δεν χωρούσαν οι κάμερες από τα τηλεοπτικά συνεργεία. Έτσι έδειξε τύπου του Κλοπ.
1: Ναι, ναι.
2: Κοίταξε, μιλάμε Νίκο τώρα.
1: 100 δημοσιογράφους είχε σήμερα.
2: Η Γερμανία είναι παγκόσμια δύναμη στο ποδόσφαιρο, το ξέρεις.
1: Παγκόσμια δύναμη και να σου πω και κάτι άλλο που ο κόσμος δεν το ξέρει, ότι οι Γερμανοί είναι αυτοί που πληρώνουν τα περισσότερα λεφτά για τηλεοπτικά δικαιώματα. Κάποτε, όταν δεν υπήρχε αυτό το μοίρασμα των τηλεοπτικών από την UEFA, ναι, όπως είναι τώρα Champions League, Europa League, Conference League κλπ., που τα μοιράζει η UEFA τα λεφτά, ναι, όταν πήγαινε κάθε ομάδα μόνη τη και έπαιζε με Γερμανία. Η γερμανική ομάδα έπαιρνε στάντερά σου. Όταν ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την Bayern το 0-0 τότε,
2: το 0-0, ναι,
1: πήρε τα λεφτά μιας ολόκληρης χρονιάς από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
2: Πληρώνανε δηλαδή πάρα
1: πανάκριβα. Οι Γερμανοί πληρώνουν πιο ακριβά από όλους. Πληρώνανε πιο ακριβά για τα δικαιώματα. Ούτε Ιταλοί, ούτε Ισπανοί, ούτε τίποτα. Οι Γερμανοί πληρώνανε πιο ακριβά από όλους. Και ο ΠΑΟΚ τότε είχε πάρει, και όχι μόνο αυτό, ο ΠΑΟΚ έπαιξε και άλλες φορές με γερμανικές ομάδες.
4: Με την Άιντραχτ έπαιξε.
1: Δηλαδή είναι αλλιώς. Και όσοι παίξανε με γερμανικές ομάδες, οικονομήσανε κιόλας. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό ήθελα να πω για τον Κλοπ, ότι είναι υποψιασμένος και ότι θα παίξει λίγο διαφορετικά αύριο στο παιχνίδι. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά είναι μια κατάσταση που πρέπει να την δουν οι δικοί μας.
2: Πρέπει να την δουν, γιατί αυτοί είναι εγωιστές, Νίκο, ξέρεις.
1: Και θα μπουν πολύ δυνατά.
2: Είναι εγωιστές και δεν μπορούν να το χωνέψουν. Πώς χάσαν το πρώτο παιχνίδι.
1: Μετά από 10. Εντωμεταξύ, να πω και αν μας ακούνε και από τη Γερμανία, γιατί έχουμε και ακροατές από τη Γερμανία, να μας καλέσουν από τη Γερμανία να μας πούνε πώς στο 23-10-50.000 να μας πούνε πώς αισθάνθηκαν οι Έλληνες ομογενείς Γερμανίας, οι οποίοι την επόμενη μέρα το πρωί πήγανε, παλιά λέγαμε ο Καζατζίδης, θα βγουν στις φάμπρικες της Γερμανίας κλπ. Πήγανε λοιπόν στα εργοστάσια, στις δουλειές τους κλπ. Και αισθάνθηκαν για πρώτη φορά περήφανοι. Στα 11 παιχνίδια είχαν 10 κεφαλιές, 10 ήττες. Όχι 10, 8 συν 2 ισοπαλίες. Και κάνανε την πρώτη νίκη. Πώς αισθάνθηκαν την επόμενη μέρα? Αν υπάρχει κάποιος φίλος που μας ακούει αυτή τη στιγμή από Γερμανία, ομογενής, ας πάρει στο 2310 50.000 ή ας πάρει στο Viber 6977-2010-70 που ταιριάζει περισσότερο. 6977-2010-70 να βγει να μας πει πώς αισθάνθηκαν οι Έλληνες Γερμανίας μετά εκείνο το διπλό μέσα στο Augsburg.
2: Τίποτα. Θέλει προσοχή αύριο, γιατί αυτοί είναι εγωιστές και ξέρεις, Νίκο, πληγωθήκανε πολύ. Αλλά εύχομαι πραγματικά και η Παναγία να μας βοηθήσει να τους κάνουμε τη ζημιά πάλι για να λιποθυμήσουν.
4: Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να κατέβει η Εθνική τώρα?
2: Κοίταξε, η Εθνική ομάδα τώρα όπως θα κατέβει.
4: Με την ίδια τακτική όπως η Γερμανία.
2: Ναι, περίπου. Και όπως και με την Ολλανδία. Την Ολλανδία δεν
4: έχει, έχει διαφορά το πρώτο με το δεύτερο ημίχρονο στην Ολλανδία.
2: Ναι, αλλά στο πρώτο ημίχρονο πάλι παίζαμε πίσω και βγαίναμε στην κόντρα.
4: Ναι.
2: Έτσι βάλαμε και τα γκολ. Αυτή είναι η τακτική. Το θέμα είναι ποιους θα βάλει.
4: Ήθελα να ρωτήσω. Αν επιλέξει να βάλει το Ζαφίρι, okay, έχει πνευμόνι, τρέχει περισσότερο κτλ., δεν χάνει τον αέρα. Γιατί μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι σχετικά πιο κοντός, και με την Ολλανδία υπήρχε ένα θέμα με τις αλλαγές που έκανε ο Γιωβάνοβιτς, που βλέπαμε ότι και στα αμυντικά στημένα και στα επιθετικά στημένα η εθνική μας δεν μπορούσε να πάρει κεφαλιά.
2: Δυστυχώς τα αμυντικά μας χάφη τέλειο είναι κοντά. Τέσσερις έχουμε, γιατί οι τέσσερις είναι κοντοί. Απλώς κατέβαιναν στημένα ο Ιωαννίδης, ο Παυλίδης, ο Μαυροπάνος, ο Ρέτσος, που είναι ψηλά παιδιά, για να μπορούν να βγάλουν τα στημένα. Δυστυχώς το αστόπερ μας είναι αυτά. Δεν έχουμε ψηλά κορμιά, έχουμε που είναι καλοί παίχτες, αλλά στο ύψος δεν το έχουμε.
4: τα half μας και τα back μας δεν είναι πολύ ψηλά. Οι stopper μας και οι επιθετικοί μπροστά είναι, έχουν καλό ύψος.
2: Συμφωνούμε.
4: Γιατί ο Van Dijk, ας πούμε, έκανε πλάκα στον αέρα.
2: Τον γκολ που βάζει πήδηξε μόνος του.
4: Ναι, έκανε πλάκα.
2: Ναι. Εκεί έπρεπε να τον πάρει ένας μαντουμάν. Μαντουμάν. Να τον έχει από κοντά. Να μην τον αφήσει να πηδήξει.
4: Μόνο το Van Dijk ή όλους.
2: Όπως όταν παίζεις ζώνη στα αμυντικά, να ξέρεις, παίζεις ζώνη με μειχτή άμυνα. Δηλαδή οι τέσσερις στην ευθεία και οι άλλοι τρεις παίρνουν παίκτη.
4: Α, okay.
2: Από μπροστά.
4: Okay.
2: Και το λένε μειχτή άμυνα ζώνης.
4: Okay.
1: Βέβαια, αυτό που πρέπει να πούμε, Αλέξη, είναι ότι σε αυτά τα παιχνίδια, εντάξει, τακτική, okay, αλλά μετράνε και άλλα πράγματα. Δηλαδή και μετράει το πάθος, η ψυχολογία, να είσαι καλά, το πάθος να μην... Και επίσης πιστεύω ότι ο Γιωβάνοβιτς θα ακολουθήσει αμυντική τακτική αύριο.
2: Συγγνώμη, Νίκο, 2-0 η Ισπανία.
1: Ποιος το βάλε?
2: Ο Ρόντι.
1: Πεχτάρα. 2-0. Καλά, η Ισπανία έχει φοβερή ομάδα, το συζητάμε. Έχει παίχτες φοβερούς. Ο αρχηγός, λοιπόν, κάνει το 2-0 αυτή τη στιγμή. Ωραίο γκολ ήταν, δεν το είδα.
2: Ωραίο γκολ ήταν, το πλάσαρε. Μιλάμε, Νίκο, νέα παιδιά αυτοί όλοι.
1: Ο Ρόντρι έχει κάνει και τη μεταγραφή, είναι ανεβασμένος ψυχολογικά.
2: Έχει πάει στην Μπαρσελόνα.
1: Μπάρτσα και αλλιώς το βλέπει τώρα. Για να δούμε τη φάση. Από κόντρα είναι.
2: Από κόντρα και βρέθηκε εκεί.
1: Από κόντρα ο Μπεταζής, ο ένας κάνει την πάσα. Και όλος
2: πλάσαρε από το πέναλτι.
1: Πλασάρε από το πέναλτι και κάνει το γκολ. Εντάξει, εύκολο γκολ ήταν.
2: Εύκολο
1: γκολ και έτσι γίνεται το 2-0. 2-0 η Ισπανία αυτή τη στιγμή. Μα τα άλλα αποτελέσματα πώς είναι, Στέλιο?
4: Ναι, η Ισπανία, όπως είπαμε, είναι στο 2-0, στο 36. Στο ίδιο πάνω κάτω λεπτό, στο 36, με Σκόπια, Σκωτία 0-1, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και το Ελβετία-Σλοβενία 1-1. Είναι τα αποτελέσματα τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
1: Το γκολ της Σκωτίας, ποιος το έχει βάλει? Το γκολ της Σκωτίας. Το έχεις?
4: Θα το βρούμε τώρα.
1: Βρες το, ναι. Το γκολ της Σκωτίας και σε τι λεπτό μπήκε. Να πω τώρα το εξής, ότι να πάμε λίγο και στα εντός των τυχών, αφού μιλήσαμε για εθνική ομάδα και αφού...
2: Νίκο, όλος σε διακόπτω. Γκολ Σκωτία θες,
1: Ναι.
2: Ο Μπόιερ.
1: Ο Μπόιερ το έβαλε.
2: Ναι. Στο 7ο λεπτό.
1: Στο 7ο, στο ξεκίνημα, ναι. Στο ξεκίνημα. Γιατί από την αρχή άκουγα 0-1-0-1, αλλά τι έγινε, ρε φίλε, κανονικά.
2: Στο 7ο λεπτό.
1: Λοιπόν, τώρα να πάμε να δώσουμε λίγο ρεπορτάζ πρώτα από ΠΑΟΚ, Στέλιο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανανέωσε με το Τζιφτσί μέχρι το 2029. Δηλαδή για 3 χρόνια από τώρα κρατάει το Τζιφτσί και είναι πολύ κοντά στην ανανέωση και με το Μιχαηλίδη, με εντολή Σαββίδη. Κλείστε επιτέλους και το Μιχαηλίδη. Να πάρει 2 Ελληνόπουλα που είναι διεθνής ή εν δυνάμει υποψήφιος διεθνής ο Τσιφτσής, αλλά διεθνής ο Μιχαηλίδης. 2 Έλληνες παίκτες, στους οποίους τους κρατάει ο ΠΑΟΚ για άλλα 3 χρόνια, γιατί και το Μιχαηλίδη πάει για το 29. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι πάει να στρώσει λίγο την ομάδα, να κρατήσει αυτούς, να κλείσει πληγές, γιατί για το Μιχαηλίδη ακούστηκαν πολλά. Φεύγει, δεν μένει, δεν συμφωνεί, δεν κάνει, δεν ράνει. Τι λέει το ρεπορτάζ?
4: Ουσιαστικά να πούμε ότι προτεραιότητα για την ανανέωση των συμβολέων είναι ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς και ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα από εκεί πέρα είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει κάποιες αρχικές συζητήσεις με τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς, χωρίς να έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση. Από εκεί πέρα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη, το ίδιο ισχύει και για τον Γιάννη Μιχαηλίδη, όπου έχει γίνει μια πρώτη επαφή κτλ. Υπάρχει μια απόσταση και όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ, η εντολή του Ιβάν Σαββίδη είναι να ολοκληρωθεί η ανανέωση του κεντρικού αμυντικού, του δικεφάλου, του διεθνή κεντρικού αμυντικού, προκειμένου να παραμείνει στην Τούμπα. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ και είναι και σημείο αναφοράς για το κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Για το Ζήφκοβιτς τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα, γιατί και με τον Μιχαλή δεν είναι εύκολα, γιατί να πω εγώ τις δικές μου πληροφορίες, δεν ξέρω αν ισχύουν ή τέλος πάντων ξέρω ότι ισχύουν, αλλά το πώς θα κλείσει αυτή η συμφωνία. Ο Μιχαηλίδης είχε ένα συμβόλαιο της τάξης των 600.000 περίπου ευρώ, που θεωρεί και ο ίδιος ο παίκτης ότι είναι λίγα σε σχέση με τα λεφτά που παίρνουν άλλοι, γιατί ήρθε, ας πούμε, ο Λόβρεν και έπαιρνε ένα εκατομμύριο το χρόνο και ήταν τουρίστας.
2: Έχει δίκιο.
1: Και πήρε το εφάπαξ του, ας πούμε, 2 εκατομμυριάκια από τον ΠΑΟΚ και έφυγε. Κατάλαβες αυτό. Και σου λέει τώρα εντάξει, εγώ τώρα παίζω, σκυλιάζω, κάνω, παίζω με μισό πόδι, με έτσι μαλλιώ, γιατί είχε και προβλήματα με τα πόδια του αυτό. Παίζω το ένα το άλλο κλπ. Και θα μου δώσει εμένα 900 χιλιάρικα που μου λε. Ναι, δικαιώμαι κάτι παραπάνω.
2: Και είναι και Έλληνα.
4: Και εκτιμάω ότι μπορεί να βρει και καλύτερο συμβόλαιο.
1: Από 900?
4: Έτσι λέει.
1: Καλά, εντάξει, δεν νομίζω. Να βρει καλύτερο συμβόλαιο. Εντάξει, μπορεί να λέει η πλευρά του και μπορεί να είναι και έτσι. Εγώ δεν το πιστεύω. Και τώρα ο ΠΑΟΚ ανέβασε την προσφορά και τον πήγε στο 1%. Δηλαδή, σαν νούμερο δεν είναι άσχημο, εδώ που τα λέμε. 1% και του κάνει και τριετές. 3,5 εκατομμύρια σε τρία χρόνια. Με αυξητική τάση, δηλαδή, και με κάποια μπόνους και λοιπά, το πιάσει το 3,5 εκατομμύρια. Ουσιαστικά 28 δεν είναι ο Μιχαλίδης.
4: Ναι, 28, τόσο.
1: Άρα του λέει μέχρι τα 30 ρε μάγκα θα πάρεις και άλλα 3,5 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ κλπ. Δηλαδή δεν είναι η πρόταση που του κάνει ο ΠΑΟΚ δεν είναι κακή, είναι μια καλή πρόταση. Γι' αυτό τον λόγο πιστεύω θα κλείσει ο Μιχαηλίδης. Ο άλλος, ο Σέρβος, είναι λίγο πιο δύσκολος, γιατί ο Σέρβος το συμβόλαιο του είναι ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια του ΠΑΟΚ. Αν και πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι το μεγαλύτερο συμβόλαιο του ΠΑΟΚ είναι ο Καμαρά. Όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο.
2: Ο Καμαρά που δεν παίζει.
1: Που δεν παίζει. Και έχει το 1,850 παίρνει ο Καμαρά. Δηλαδή, πέρσι ήταν ο Καμαρά παίρνε μεγαλύτερο συμβόλαιο και από το Γιακουμάκη, ο οποίος έπαιρνε 1,800 από τον ΠΑΟΚ, ενώ είχε άλλο 1 εκατομμύριο από την μεξικανική ομάδα και έπαιρνε άλλο 1,800 από τον ΠΑΟΚ, 2,800 ήταν του Γιακουμάκη το συμβόλαιο. Του Καμαρά το συμβόλαιο είναι 1,850. Και λέει ο Ζίβκοβιτς, ο Σέρβος, που οι Σέρβοι ξέρεις, σε αυτά είναι λίγο. Έχουμε γραμμές. Τι. Α, 2 λεπτά. Και λέει ο Ζήκοβιτς, αν είναι λέει ο τέτοιος να παίρνει ας πούμε ο Καμαρά 1,850, πρέπει να πάω και εγώ σε αυτό το νούμερο. Ο Ζήκοβιτς έχει 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Yeah. Και θέλει να πάει στο 1,850. Ο ΠΑΟΚ του λέει για 1,600-1,700 παρά. Αυτός λέει 1,850, θέλει 2 εκατομμύρια τώρα συμβόλαιο. Και εκεί υπάρχει ένα θεματάκι με τον Ζήκοβιτς.
2: Πιστεύω.
1: Μέσα σ' άκρες, ο Ζήκοβιτς έχει Ελληνίδα γυναίκα. Δεν θέλει να φύγει, έχει κάνει 2 παιδιά στην Ελλάδα. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Η γυναίκα του πιέζει πού να πάμε τώρα να τρέχουμε δεξιά-αριστερά. Είσαι και 29, είναι ο Ζήκοβιτς, πόσο είναι. 28, 29, 30.
4: 30.
1: Είσαι και 30. Κάτσε 3 χρόνια εδώ. Α, πάρουμε κανένα 2 σπίτια ακόμα με τα λεφτά του ΠΑΟΚ και όλα καλά. Και εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέξης Αλεξίου.
6: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των 3 αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστρέψαμε το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε εδώ παρέα και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12. Πάμε να δούμε κάποια αποτελέσματα. Ισπανία-Τσεχία 2-0 στο 44. Την ίδια ώρα Σκόπια-Σκωτία 0-1 και Ελβετία-Σλοβενία 2-1 προηγούνται οι Ελβετοί.
1: Μάλιστα. Πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα τώρα για να ενημερώνεται και ο κόσμος, γιατί εδώ γι' αυτό είμαστε, για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Θέμα γήπεδο ΠΑΟΚ. Ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ και υπάρχουν και λεπτομέρειες και παρασκήνια τα οποία μπορούμε να τα πούμε στον κόσμο για να ξέρει. Και όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι για το γήπεδο του ΠΑΟΚ μπορεί να καλέσει τώρα 2310 50 000. Και ό,τι θέλει άλλο για τον ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί τώρα μιλάμε για ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Θα πάμε και στον Άρη, θα πάμε και στον Ηρακλή, να δώσουμε τα παρασκηνιακά όλα των ανθρώπων που μας ακούνε. Και όσοι θέλουν Viber και έχουν ίντερνετ καλό αυτή τη στιγμή, ας καλέσουν 6977 20 10 70. Τώρα να καλέσετε και για το σταθερό και για το Viber για να απαντήσουμε σε ό,τι θέλετε. Γήπεδο ΠΑΟΚ λοιπόν, το οποίο γήπεδο ΠΑΟΚ είναι πρώτο πυλώνα από ό,τι φαίνεται, γιατί μετά τη συμφωνία την οποία πέτυχε ο ΠΑΟΚ με την ΕΙΑΘ, κάποιος θα πει, καλά ρε, τι με νοιάζει εμένα να πούμε η ΕΙΑΘ και το νερό και το έτσι και το αλλιώς, θα το πούνε αυτό σίγουρα 100%. Δεν ισχύει όμως αυτό, γιατί αυτές οι συμφωνίες πρέπει να γίνουν. Όπως επίσης έπρεπε να γίνει και να πάρει και την άδεια από την αρχαιολογία, γιατί υπήρχε η φημολογία ότι κάτω το γήπεδο του ΠΑΟΚ υπήρχαν τάφοι.
2: Αρχαία.
1: Και αρχαία. Αρχαίοι τάφοι και να είχαμε να λέγαμε. Δεν υπάρχει τίποτα τελικά. Η τάφη μπορεί να ήταν λίγο πιο εκεί. Εκεί πέρα παλιά, ας πούμε, υπήρχαν κάποια τόλ στην περιοχή και κάτω από το γήπεδο είχε γίνει και έλεγχος το 2004, για να ξέρει ο κόσμος, όταν έγινε εκείνο το κτίριο το μεγάλο, έγινε έλεγχος από κάτω από το, το έδαφος.
2: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ναι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε γίνει έλεγχος, δεν είχαν βρει τίποτα και τελείωσε το θέμα εκεί. Γήπεδο ΠΑΟΚ λοιπόν, η ΙΑΘ τώρα τα βρήκανε, τελείωσε, είναι απαραίτητο και σίγουρα ότι έπρεπε να γίνει και αυτή η συμφωνία. Και η επόμενη κίνηση τώρα για τον ΠΑΟΚ είναι μέχρι τέλος του χρόνου, τώρα δηλαδή, μέχρι τέλος του χρόνου να βγουν οι άδειες για το γκρέμισμα και την ανέγερση του νέου γηπέδου. Αυτό πιθανολογείται ότι θα γίνει μέχρι το Φεβρουάριο, θα έχουν βγει τα πάντα, θα είναι πανέτοιμα όλα. Και για την επόμενη χρονιά ο ΠΑΟΚ να παίξει στο Καφτατζόγλιο και να αρχίσει το γκρέμισμα του γηπέδου του. Στο το οποίο γκρέμισμα του γηπέδου του μαθαίνω ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αυτό που θα κάνουν θα είναι, και να το ξέρουν και οι φίλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ότι θα υπάρχουν και διάφορα αναμνηστικά από το γήπεδο της Τούμπας. Όπως κάνουν στα μεγάλα γήπεδα, δηλαδή γκαζόν, κομματάκια και λοιπά, θα τα πληρώνεις, θα τα παίρνεις, θα τα κρατάς στο σπίτι σου. Πέτρα, τα τσιμέντα της Τούμπας, σε αυτό το στυλ. Θα το κάνουν ωραίο το promotion αυτό.
2: Ωραία.
1: Θα μπορεί ο καθένας να αγοράσει έστω ένα κομματάκι τσιμέντο, αυτό είναι από τα τσιμέντα της Τούμπας, αυτό είναι από το έτσι και λοιπά, για να μείνει στους αιώνες των αιώνων, γιατί είναι το γήπεδο από τη δεκαετία του 60 και γκρεμίζεται τώρα. Αυτό είναι. Το γήπεδο θα πάει λίγο πιο πάνω σε σχέση με τη σημερινή του θέση. Γιατί η Μικρά Ασία, η οποία είναι από τις θύρες 7 και 8, πρέπει να έχει μια άνεση, την οποία τώρα αυτή τη στιγμή, άμα θα βγεις από την 7 και πας να περπατήσεις, μπαίνεις στο δρόμο.
2: Έτσι.
1: Κατευθείαν, στην άσφαλτο.
2: Έχει αυτοκίνητο.
1: Έχει πρόβλημα, δηλαδή είναι πρόβλημα. Πρέπει να πάει λίγο πιο πάνω, να πλησιάσει προς το κολυβητήριο, το οποίο είναι πίσω από την 4, στο κολυβητήριο, και θα είναι και πιο μεγάλο το γήπεδο σχέση με το σημερινό, αλλά θα είναι πολύ πιο κομψό και αυτό που θα παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ θα είναι τώρα τον μήνα Οκτώβριο, θα γίνει μια παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη εδώ, της εξωτερικής πλευράς, το κέλυφος θα παρουσιάσει δηλαδή, το οποίο το φρέναρε ποιος, ο Ιβάν Σαββίδης. Γιατί όταν πήρε τα σχέδια τα τελικά δεν του άρεσε κάτι και είπε ότι ήθελε να προσθεθούν κάποια πράγματα για να γίνουν πιο μοντέρνα κάποια πράγματα και επίσης να προσθεθούν και κάποιοι χώροι, γιατί το γήπεδο από κάτω θα έχει καφετέρειες, εστιατόρια, θα είναι δηλαδή σαν ένα από τα μοντέρνα ευρωπαϊκά γήπεδα, θα είναι εντελώς διαφορετικά.
2: Πάρκινγκ
1: θα έχει, τρία πάρκινγκ θα έχει, το ένα πάρκινγκ θα είναι κάτω από το γήπεδο, το άλλο πάρκινγκ θα είναι στην Αγία Βαρβάρα, που έχει μια αλάνα, δεν έχει μπροστά, που ήταν η προοδευτική παλιά.
2: Ναι, ναι, στην εκκλησία εκεί.
1: Εκεί από κάτω θα είναι, όχι κατά από την εκκλησία,
2: λίγο
1: από εδώ μεριά. Εκεί μπήκε του Σαρπανά το. Και από την άλλη πλευρά είναι το Ίκα τη Τούμπα, όπου και εκεί υπάρχει μια αλάνα, και εκεί από κάτω θα γίνει πάρκινγκ. Τρίτο πάρκινγκ.
2: Εκεί στο ΙΚΑ και τώρα το χρησιμοποιούν,
1: ναι, το χρησιμοποιούν
2: τα μάτς του ΠΑΟΚ για πάρκινγκ.
1: Σωστά, αλλά θα μπει από κάτω. Θα είναι και κάτω πλέον. Και κάτω και πάνω. Και μπροστά στο γήπεδο της Τούμπας η ανάπλαση που θα γίνει θα είναι μια τέτοια ανάπλαση που θα δίνει τη δυνατότητα να παρκάρουν μπροστά εκεί γύρω στα 300 αυτοκίνητα, 350 αυτοκίνητα κάπου εκεί. Δηλαδή θα υπάρχουν περισσότερα πάρκινγκ.
2: Στην είσοδο, δηλαδή τώρα όπως ναι. βλέπουμε εκεί θα υπάρχει χώρο.
1: Ναι, το οποίο βεβαίως θα το χρησιμοποιούν και οι κάτοικοι. Γιατί θα υπάρχει και πάρκο για τα παιδιά. Θα γίνει μια ωραία ανάπλαση τις μέρες που δεν θα έχει γήπεδο. Γιατί θα γίνει βύθιση της οδού Κλεάνθους. Δηλαδή η οδός Κλεάνθους θα είναι από κάτω. Θα υπάρχει από πάνω πάρκινγκ μέχρι το σχολείο και από πάνω και πάρκο και πάρκινγκ μέχρι το σχολείο. Η οδός Κλεάνθους θα γίνει βύθιση της οδού Κλεάνθους. Θα είναι δηλαδή υπόγεια η οδός Κλεάνθους και θα βγαίνει σε πάνω στη Λαμπράκη από την οδό Κλεάνθους. Ναι, ναι. Όλο εκείνο θα γίνει μια φοβερή ανάπλαση. Βέβαια, εδώ τώρα θέλω να πω στον κόσμο, γιατί εντάξει, μας πούνε ότι διάφορα κλπ. Να πω στον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ούτε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για να είμαι αλήθειες, ούτε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ούτε και η πολιτεία που έχουν υποσχεθεί τόσα στον ΠΑΟΚ, δεν έχουν υλοποιήσει τίποτα. Δηλαδή, παραμύθια της χαλιμάς μέχρι στιγμής. Ο Μητσοτάκης βγήκε στην έκθεση και είπε: θα συγχρηματοδοτήσουμε το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ούτε ευρώ δεν έχουν πει. Ούτε καν να πούνε τόσα θα δώσουμε. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρουν που βαδίζουν. Θυμίζω: 65 εκατομμύρια πήρε ο Ολυμπιακός για το Καραϊσκάκι το 2004 από τα λεφτά του ελληνικού λαού. Το γήπεδο δεν είναι του Ολυμπιακού. Το γήπεδο είναι του κράτους και το οικόπεδο είναι του κράτους και είναι παραχωρημένο στο Λαβρεντιάδη και στον Κόκαλη εκείνης της εποχής. Και 65 εκατομμύρια έδωσε η πολιτεία και άλλα τα 60. Εμείς δηλαδή όλοι πληρώσαμε και άλλα 65 εκατομμύρια πήραν δάνειο το οποίο δεν πληρώθηκε ποτέ. Ολυμπιακός.
2: Το δάνειο.
1: Βέβαια. Τζάμπα δηλαδή το έκανε το γήπεδο. Δεύτερον, η ΑΕΚ έχει φάει το μισό άλσο στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν μίλησε κανείς. Φάγανε τον προηγούμενο δήμαρχο γιατί πήγε να μιλήσει. Βάλανε δικό τους δήμαρχο το Βούρο και έδωσε η περιφέρεια Αττικής και το κράτος στην ΑΕΚ 52 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ο ΠΑΠ.
1: Βάλε και την Όλγουιν Αρένα, όπως λέγεται, πήρε καμιά σαραντάρα και από εκεί. Δεν έβαλε φράγκο για να κάνει το γήπεδο. Και τώρα ο Βοτανικός γίνεται με 110 εκατομμύρια τα οποία δίνει το κράτος μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ναι, Ταμείο Ανάκαμψης. 110 εκατομμύρια, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ένα αλλά. Παραχωρεί ένα χώρο στη Λεωφόρο, ο οποίος θα γίνει πράσινο.
2: Που το κοστολογεί
1: 110 εκατομμύρια. Δικαίως το κοστολογεί για μένα. 110 εκατομμύρια. Σου λέει πάρτο ρε μάγκα, κάνε μου γήπεδο και πάρτο.
2: Είναι στο κέντρο στη Λεωφόρο.
1: Ναι, αλλά λένε ότι θα κρατήσουν την θύρα 13. Θα παραμείνει θύρα 13 γιατί λένε είναι ιστορική θύρα. Και δεν μπορεί να αλλάξει κάτι κλπ. Και από κάτω από τη 13 δεν είναι και το τάφος του Ινδού.
2: Όχι, είναι
1: από την άλλη πλευρά.
2: Την άλλη πλευρά.
1: Εντάξει, δεν έχω πάει στον τάφο του Ινδού γι' αυτό.
2: Από την άλλη πλευρά.
1: Από την άλλη πλευρά. Αν από την άλλη πλευρά ο τάφος του Ινδού θα κρατήσουν μόνο τη 13. Και όλο το υπόλοιπο θα γίνει ένα πάρκο εκεί κλπ. Με αυτή τη λογική, με τη διπλή ανάπλαση, καλώς γίνεται για τον Παναθηναϊκό, πιστεύω. Ο ΠΑΟΚ όμως τώρα, παιδιά, έρχεται ο ΠΑΟΚ και λέει ο Σαββίδης: θα πληρώσω εγώ 120 εκατομμύρια για να φτιάξω το γήπεδο.
2: Τόσο είναι το κόστος.
1: Μπορεί και 140. Μπορεί και παραπάνω. Και λέει: θα φτιάξω το γήπεδο με δικά μου κεφάλαια, με ίδια κεφάλαια. Η πολιτεία πόσα λεφτά υπόσχεται ο Μητσοτάκης θα δώσει? Μέχρι στιγμής δεν έχει υποσχεθεί χρήματα. Μόνο λόγια. Τίποτα δηλαδή. Άρα, εάν βγει ο ΠΑΟΚ και πει: εγώ είμαι ο ΠΑΟΚ, ρε παιδιά, και ο άλλος είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ κλπ. Δικαιώμαι και εγώ 65 εκατομμύρια.
2: 100%.
1: Δεν τα δικαιούται.
2: Από το κράτος πρέπει να πάρει 60-65 αυτό που.
1: Ωραία, δώσε 60-65. Να βάλει τα άλλα 60 ο Σαββίδης. Εμάς, σαν Θεσσαλονικείς και σαν ανθρώπους που θέλουμε την πρόοδο, μας ενδιαφέρει να γίνει το γήπεδο. Δεν μας νοιάζει τι θα γίνει. Να γίνει και το γήπεδο και του Άρη.
2: Βεβαίως.
1: Να γίνει και το γήπεδο και του Ηρακλή. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνουν. Όπως και το γήπεδο του Άρη, να κάνω μια παρένθεση εδώ. Πάλι παραμύθια η κυβέρνηση τον Άρη, γιατί είπε ότι και τον Άρη θα το βοηθήσουμε στα προεκλογικά που λέει ο οποιοσδήποτε πρωθυπουργός που έρχεται, γιατί και ο Τσίπρας τα ίδια έλεγε, δεν έχουν διαφορά μεταξύ τους. Και έρχεται ο Μητσοτάκης τώρα και λέει και τον Άρη θα το βοηθήσω. Ποιον Άρη να βοηθήσεις? Καταρχάς ο Άρης ακόμα δεν έχει εκτιμήσει τι θα κάνει. Ο Άρης έχει ζητήσει να κάνει γήπεδο πίσω από το IKEA, σε ένα χώρο που υπάρχει εκεί πίσω από το IKEA, ο οποίος αυτός χώρος ανήκει στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Και το γήπεδο Χαριλάου ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Για να καταλάβει ο κόσμος, το κήπεδο του Παναθηναϊκού ανήκει στον Δήμο Αθηναίων και ο Βοτανικός ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Δηλαδή είναι κάτι εντός του Δήμου Αθηναίων.
2: Ναι.
1: Επομένως είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει από ότι να πάω να μιλήσω με δύο Δήμους, πώς θα γίνει, τι θα πάρει ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, θα πάρει ο
2: Από ό,τι μου λες, πρέπει ο Ιγνάτιος να του το κάνει, να το παραχωρήσει.
1: Ναι, να παραχωρήσει, αλλά θα ζητήσει κάτι αυτός για να το παραχωρήσει. Δεν το δώσει έτσι πάρτο. Ο άλλος αφήνει το κήπεδο Χαριλάου, που είναι στο Δήμο Θεσσαλονίκης για να γίνει πράσινο και, ξέρω, ναι, κλπ. Ναι. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται. Έρχονται δύο ακόμη για να μιλήσουμε για τα έργα στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται ο Τέλης Μιστακίδης και λέει: θα κάνω γήπεδο κλειστό για τον ΠΑΟΚ.
2: Μάλιστα.
1: Έχει αγοράσει, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, το χώρο πίσω από το Mediterranean Cosmos, όπου είναι το
0: Magic Park.
1: Το Magic Park.
2: Α, το Magic
1: εκείνο,
2: Park, ναι.
1: Εκείνο τελείωσε και λοιπά, και το οικόπεδο τελείωσε η ενοικίαση, τελείωσαν όλα και το οικόπεδο ανήκε σε έναν, στον Αλέξη Αλεξίου, ξέρω.
2: Και το αγόρασε.
1: Και το αγόρασε. Εκεί θέλει να κάνει το καινούριο γήπεδο του ΠΑΟΚ, το οποίο θα είναι 18.000 θέσεων.
2: Ναι.
1: 18.000 θέσεων, γιατί η Ευρωλίγκα θέλει πάνω από 15.000. 10 λέει είσαι χαμηλά. Θες πάνω από 15. Και θέλει ο Μιστακίδης να χτίσει ένα καινούριο γήπεδο των 18.000 θεατών. Ένα γήπεδο που θα στοιχήσει περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ. Σαν να σου λέω σε ένα λέξη, δώσε ένα 5 ευρώ. Ρε. Έτσι λέμε στο Μιστακίδη αυτή τη στιγμή. 60 εκατομμύρια ευρώ θα στοιχίσει το γήπεδο για να φτιάξει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο. Ίσως σε 2 χρόνια. Έτσι, σε 2 χρόνια. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα, στις αρχές Οκτωβρίου, τώρα την άλλη εβδομάδα, την Τρίτη που μας έρχεται, είναι η σύσκεψη της Ευρωλίγκας. Στην οποία σύσκεψη Ευρωλίγκας θα αποφασιστεί ποιες ομάδες είναι στον προθάλαμο για την επόμενη περίοδο. Εάν οι ομάδες είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, γιατί και ο Άρης διεκδικεί Ευρωλίγκα να παίξει.
2: Αυτό το franchise τι είναι, Νίκο?
0: Αυτό το franchise
1: που λέω τώρα εγώ. Θα πάρει franchise, δηλαδή θα πάρει το franchise ο Μιστακίδης, ο οποίος έχει πει στην Ευρωλίγκα, έχει δηλώσει ότι μπορώ να δώσω και 80 εκατομμύρια. Γίνεσαι και μέτοχος της Ευρωλίγκας.
0: Νομίζω έχει δώσει εγγυητική 80 εκατομμύρια.
1: Ναι. Πώς παίρνεις, πας ρε παιδί μου, τώρα μην μπουμγκάμ διαφήμιση στις διάφορες αλυσίδες που κυκλοφορούν εδώ πέρα, απέναντι εκεί που παίρνεις καφέ, ξέρω, κλπ. Είναι κάποια αλυσίδα.
2: Ναι.
1: Μπορώ να πάρω franchise, εγώ να πάω να χτίσω, να κάνω ένα μαγαζί και να έχω την ταμπέλα αυτού του μαγαζιού. Μπορεί να χτίσει, να κάνει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή και ο ΠΑΟΚ να μπει να πάρει το franchise για την Ευρωλίγκα. Και ο Άρης το ίδιο μπορεί να το κάνει. Δηλαδή και ο Άρης το διεκδικεί. Ο Άρης, ο οποίος δεν έχει γήπεδο όμως. Ο Άρης έχει ένα γήπεδο 5.000 θεατών, 6.
2: Δεν το έχουν παραχωρήσει αυτό στον Άρη?
1: Όχι, δεν το έχουν πρώτον δεν το έχουν παραχωρήσει και δεύτερον 6.000. Δεν είναι για Ευρωλίγκα. Δηλαδή, καταρχάς δεν συμφέρει τον Άρη, ή ακόμη και τον Μιστακίδη δεν συμφέρει αυτό το γήπεδο των 8.500 θέσεων που είναι σήμερα το Παλατάκι. Γιατί τα εισιτήρια τα οποία κερδίζει π.χ. ο Παναθηναϊκός, 18.000 εισιτήρια όταν παίζει κάτω, είναι εξωγήινα τα νούμερα τα οποία κερδίζουν. Δηλαδή η Ευρωλίγκα έχει εκτοξευθεί. Δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, με την παλιά Ευρωλίγκα και το κύπελλο
2: Πρωταθλητών. Νίκο, παίρνει και πολλά λεφτά στον μπάζι του Παναθηναϊκού από τα μαγαζιά. Πολλά λεφτά.
1: Και αυτό θέλει να κάνει και ο Μιστακίδης. Αυτό θέλει να κάνει. Καταρχάς ο Μιστακίδης θέλει να κάνει και ένα μολ. Δηλαδή μιλάμε κάτι ωραίο. Και αυτό το αθλητικό κέντρο που έκανε το ΟΠΟΥ μπορεί να είναι το φουσκωτό, ας πούμε.
2: Ναι,
1: δίπλα έχει κάνει και άλλους χώρους, στους οποίους θα έχει και αποδυτήρια, θα έχει και αίθουσες, θα έχει και καφέ, θα έχει και εστιατόρια, θα έχει και το ένα και το δηλαδή, θα κάνει κάτι ωραίο. Είναι μεγάλη τύχη ότι υπάρχουν 2 δισεκατομμυρίουχοι στον ΠΑΟΚ, αφού μιλάμε για ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
2: Έτσι.
1: Και αν μας έλεγες πριν από 20 χρόνια, εμάς τους δημοσιογράφους ασχολούμαστε έτσι με το ρεπορτάζ των ομάδων, ότι κοίτα να δεις, τώρα έχουμε 2026. Αν μας έλεγες, ας πούμε, το 2006. Ότι κοίτα, που ο ΠΑΟΚ είχε το γούμενο.
0: Δύσκολα χρόνια τότε.
1: Ο Άρης, ναι, Πέτρα, ο Άρης είχε το, ξέρω εγώ, τον ασβέστη και τον ξασβέστη. Δηλαδή όλοι οι παράγοντες ήταν για κλωτσίες και μπουνιές.
2: Πείνα μεγάλη.
1: Μεγάλη πείνα, πέτρινα χρόνια κλπ. Αν έλεγες λοιπόν τότε, ερχόσουν εσύ και έλεγες: κοιτάξτε, μάγκες, σε 20 χρόνια, μη στενοχωριέστε, σε 20 χρόνια θα υπάρχουν 2 δισεκατομμυριούχοι στον ΠΑΟΚ, θα είναι ο ένας στον ποδόσφαιρο και ο άλλος στον μπάσκετ. Τι ξύλο θα τρώγες?
2: Πολύ ξύλο, γιατί δηλαδή, δεν το πίστευε.
1: Δεν το πίστευε. Εμάς ήρθες να δουλέψεις. Εμάς ήρθες. Πού μας βρήκες τώρα? Και τώρα το 26 ο ΠΑΟΚ έχει 2 δισεκατομμύρια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Απίστευτο και όμως αληθινό.
2: Αλλά λίγο για το μπάσκετ που είπες, τώρα που φτιάχνουν και στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, χρηματοδοτεί η πολιτεία πάλι λεφτά.
1: Βέβαια. Μα το γήπεδο της πολιτείας είναι.
2: Και για το
1: όχι,
2: μπάσκετ.
1: Όχι, στο μπάσκετ δεν χρηματοδοτεί η πολιτεία. Το μπάσκετ το παίρνει ο Ολυμπιακός, τα βάζει όλα οι Αγγελόπουλοι, τα βάζουν. Όπως ναι.
0: και
1: ο Τράκης. Ναι, ο Γιαννακόπουλος. Ναι. Αυτός τα έβαλε αυτός τα λεφτά. Και για μένα, για να μην μιλάμε κομπλεξικά, η Θεσσαλονίκη πρέπει να. Και όσοι μας ακούν πρέπει να έχουν ανοιχτό μυαλό. Καλά κάνανε και δώσανε το ΆΚΑ στον Παναθηναϊκό και να το δώσουν για 49 χρόνια. Καλά κάνανε και δώσαν το ΣΕΦ στον Ολυμπιακό κλπ. Καλά κάνανε και δώσαν τα λιώσια στην ΑΕΚ, yeah, στο μπάσκετ, έτσι. Καλά κάνανε και δώσαν το παλέ στον Άρη που δεν έχει γήπεδο. Αλλά καλά θα κάνουν να βοηθήσουν και τις ομάδες για να χτίσουν γήπεδα στη Θεσσαλονίκη, που η Θεσσαλονίκη είναι παραμελημένη και έχουμε να δούμε γήπεδα κάτι αιώνες. Το τελευταίο γήπεδο που έγινε ήταν το κλειστό του Ευόσμου πριν από 25 χρόνια.
2: Συμφωνώ,
1: έχεις δεν δίκιο. Υπάρχει άλλο γήπεδο να έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται ο Ηρακλής και λέει, ρε παιδιά, εγώ θέλω 35 εκατομμύρια από ΕΣΠΑ να κάνουν ένα γήπεδο 12.000 θέσεων στις Χορτατζίδες. Και του λένε όχι. Και τώρα κάνει γύρισμα ο Ηρακλής, γιατί και αυτό είναι θέμα. Και λέει, ωραία, αφού θα παίξει ο ΠΑΟΚ εκεί. Εκεί θα παίξει ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα για το Καφτατζόγλιο.
2: Τίποτα,
1: ξέρεις,
2: ακόμα.
1: Τίποτα, όχι.
2: Αφού είχε τάξει εκεί ο Βρούτσης κάτι λεφτά.
1: Άσε ποιο Βρούτσης ο παραμυθάς.
0: Και μέσα στην εβδομάδα έμαθα ότι ο ΠΑΟΚ έχει ζητήσει καταληκτική ημερομηνία να είναι 30 Ιουνίου έτοιμο το Καφτατζόγλιο για να μετακομίσει.
1: Ποτέ.
0: Έτσι έχει ζητήσει ο ΠΑΟΚ.
1: Ποτέ.
2: Ο Ηρακλής θα παίξει τώρα εκεί.
1: Ο Ηρακλής θα παίξει εκεί. Ο Ηρακλής όμως δεν παίζει Ευρώπη. Για να παίξει Ευρώπη. Όχι, μπήκε και το ΒΑΡ. Μπήκε και το AVAR, μπήκανε καινούρια τουρνικέ, γιατί στην αρχή τους παραμυθιάζανε και λέγανε ότι τα τουρνικέ μπορούν να αλλάξουν λογισμικό και να είναι με τα παλιά τουρνικέ. Δεν ισχύει αυτό. Καινούρια τουρνικέ όλα κλπ. Και επίσης το γήπεδο έχει πάρα πολλά προβλήματα. Καταρχάς από κάτω πρέπει να έχεις ομπρέλα, να πούμε, τα κυκλοφορήσει. Οι κερκίδες στάζουν. Πρέπει να γίνει μόνωση. Πρέπει να φύγουν αυτά τα καθίσματα. Δηλαδή σκέψου του χρόνου να παίξει ο ΠΑΟΚ εκεί και να έχει κίτρινα καθίσματα.
2: Δεν έπρεπε.
1: Και αυτό είναι τρέλα. Γιατί κάποιος μπορεί να πει, ρε φίλε, είναι κρατικό γήπεδο κλπ. Μα ούτε οι Ηρακλειδείς το θέλουν τα κίτρινα καθίσματα. Σε πάει στον Άρη, ας πούμε, σε πάει στην ΑΕΚ. Δεν γουστάρουν. Κάντα άσπρα τα καθίσματα, λευκά. Έτσι και επειδή με βάση τη λογική οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι φανατικοί οπαδοί του ΠΑΟΚ θα είναι από την αριστερή πλευρά, όχι εκεί που είναι η θύρα 10 του Ηρακλή.
2: Απέναντι.
1: Από την απέναντι πλευρά, και είναι κάντα μαύρα, άμα θες. Και όταν πηγαίνουν είναι κάτω μαύρα εκεί. Και άσπρα όλα τα υπόλοιπα. Ο Ηρακλής έχει άσπρο και μπλε. Δηλαδή δεν θα έχει θέμα σε αυτήν την ιστορία. Θα πει κάποιος, καλά, αυτό είναι λεπτομέρεια που μετράει αυτή η λεπτομέρεια στους οπαδούς. Έχουν την τρέλα αυτή, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Έτσι.
1: Καφτατζόγλιο δεν υπάρχει.
2: Ρε Νίκο, δεν έπρεπε όμως και το Καφτατζόγλιο να είναι σκεπαστό γύρω-γύρω όπως είναι το Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Τι σκεπαστό, εδώ από κάτω δεν έχει.
2: Αυτό
1: από κάτω τρέχουν.
2: Δεν έπρεπε να είναι σκεπαστό.
1: Βρέχει και από κάτω οι αθλητές Στίβου έχουν ομπρέλα.
2: Και να παίζει η εθνική ομάδα μόνιμα εκεί
1: στο Καφτατζόγλιο. Τώρα λοιπόν τι λένε, γι' αυτό είναι μια είδηση για τον κόσμο, ότι το Καφτατζόγλιο θα το πάρει ο Ηρακλής μετά την τριετία του ΠΑΟΚ. Θα το πάρει για 49 χρόνια. Αυτό το Καφτατζόγλιο τότε όμως θα είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί για να παίξεις Ευρώπη πρέπει να το φτιάξεις. Πρέπει να έχεις άλλες προοπτικές και προϋποθέσεις. Άρα θα μπει ο ΠΑΟΚ μέσα, ο οποίος ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει κάποιες εργασίες, θα πρέπει να κάνει
2: βάλει χρήματα.
1: Σουίτες.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Σουίτες, δημοσιογραφικά,
1: αποδυτήρια. Ναι. Δεν υπάρχουν αποδυτήρια. Τα αποδυτήρια είναι μόνο του Ηρακλή και των διαιτητών και των φιλοξενούμενων. Ναι. Αλλά πρέπει να φτιάξει τα δικά του αποδυτήρια ο ΠΑΟΚ, πρέπει να φτιάξει τα αποδυτήρια για διαιτητές, δηλαδή άλλα αποδυτήρια. Υπάρχει χώρος.
2: Είναι πολύ μεγάλος χώρος.
0: Και τους διαδρόμους εκεί ανάμεσα, γιατί έχει υγρασίες στους τοίχους. Είναι πολύ κακή η κατάσταση.
1: Κι άλλα έχει. Τραγικά πράγματα. Το Καφτατζόγλιο είναι για.
2: Αλλά μπορούμε να πούμε, Νίκο, και στο Ηρακλή πρέπει και η πολιτεία να το βοηθήσει να κάνει το δικό της γήπεδο στους Χορτατζίδες.
1: Ο Ηρακλής, αν πάρει το Καφτατζόγλιο, ναι, για 49 χρόνια, νομίζω καλύπτεται.
2: Καλύπτεται.
1: Ναι. Θα το πάρει ο Ηρακλής και νομίζω θα είναι και σωστό να το πάρει ο Ηρακλής.
2: Χρόνια παίζει.
1: Γιατί ο Ηρακλής το συντηρούσε.
2: Έτσι, αλήθεια. Ναι.
1: Τώρα, τι λέει ο κόσμος για τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης. Έχουν άποψη. Μπορούν να μας καλέσουν να μας το πούνε τώρα. 23 10 50 1000. Τώρα, εύκολο τηλέφωνο. Καλέστε στον αέρα Αλέξη Αλεξίου, Στέλιος Παπαντονίου. Είμαστε εδώ μαζί, απαντάμε, ρωτάτε, απαντάμε και μιλάτε. Γήπεδα υπάρχουνε, τα βλέπετε τα γήπεδα. Στην Τούμπα δεν υπάρχει τουαλέτα για γυναίκες.
2: Γυναικών. Τούμπα είναι χάλια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Οι θύρες εκεί πέρα που δεν είστε επίσημα, όλες οι υπόλοιπες θύρες που δεν είστε επίσημα είναι πολύ κακές.
1: Ναι.
2: Μα δεν το συζητάμε.
0: Στα επίσημα είναι καλά, αλλά δεν μπορούν να πάνε όλοι στα επίσημα.
2: Στέλιο, συγγνώμη τώρα, γιατί και εγώ. Όταν η Τούμπα για να γεμίσει, γεμίζει από επαρχία.
0: Ναι.
2: Επιτρέπεται ο άλλος να έρθει από την Καβάλα, από Σέρες, από Δράμα, να βρέχει και να μην είναι η Τούμπα σκεπαστή.
1: Και επίσης αυτοί που έρχονται από την περιφέρεια παρκάρουν πάνω στον περιφερειακό.
2: Στο περιφερειακό.
1: Και αυτό είναι τραγικό. Και παλαιότερα, τώρα βέβαια και τώρα μπορεί να γίνεται, δεν το ξέρω, αλλά παλαιότερα πηγαίναν και τους πάγανε τα αυτοκίνητα και τους κλέβανε.
2: Ναι, ναι, παλιά.
1: Πολύ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή από την αρχή υπήρχαν κάτι έτσι.
2: Κάτι παιδάκια.
1: Κάτι τέτοιοι είναι που βγαίνανε εκεί πέρα επιτίδες όταν γινόταν το μάτς, βράδυ ήταν, δεν τους έβλεπε κανείς. Παρκάρανε και κλέβανε. Ό,τι βρίσκανε, κλέβανε. Και λοιπά. Σπάγανε τα αυτοκίνητα, τα τζάμια τους, τα αυτά τους κλπ. Τώρα αυτό πρέπει να υπάρχει πάρκινγκ. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε. Δεν είναι. Πρέπει να ξέρει και
2: πρέπει
1: ο κόσμος.
2: Να αλλάξουμε επίπεδο, ρε Νίκο.
1: Να αλλάξουμε επίπεδο.
2: Φτάνει αυτή η μιζέρια.
1: Μιζέρια.
2: Πρέπει το κράτος από σήμερα να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή να γίνουν εγκαταστάσεις τέλος.
1: Λοιπόν, δώσαμε είδηση για ΠΑΟΚ. Δώσαμε είδηση. Πάμε για γήπεδα που είπαμε κλπ. Για τον Άρη ήθελα να πω κάποια πράγματα για τους φίλους του Άρη που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Εντάξει, για τον μπάσκετ τα είπαμε, νομίζω δεν χρειάζεται άλλο να πούμε. Για τον Άρη όμως στο μπάσκετ υπάρχει η εξής εξέλιξη με τον Ρίτσαρντ Σιάο και την οικογένεια Αντετοκούμπο. Είναι και αυτό μια είδηση την οποία πρέπει να μάθει ο κόσμος, ότι ο Ρίτσαρντ Σιάο με την οικογένεια Αντετοκούμπο ετοιμάζονται να κάνουν μια καινούργια προσπάθεια κατασκευής νέου γηπέδου. Και ο Άρης ψάχνει για χώρο, ναι, αυτή τη στιγμή.
2: Είναι μικρό το γήπεδο.
1: Είναι πολύ μικρό το γήπεδο για τον κόσμο του Άρη. Στην Αγία Φωτεινή, που είναι ακριβώς δίπλα στο Παλέτε Σπορ, θα γίνει ένα προπονητήριο παρόμοιο με του Μιστακίδη. Πάλι με φουσκωτό κλπ. Σε αυτό το στυλ. Για να προπονούνται εκεί και να μπαίνουν στο Παλέτε Σπορ, να είναι δίπλα-δίπλα, ας πούμε κλπ. Αλλά ο Αντετοκούμπο μαζί με τον Σιάο, ο Σιάο μαζί με τον Αντετοκούμπο ψάχνουν για έκταση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη προκειμένου να χτίσουν καινούριο γήπεδο 18.000 θέσεων για τον Άρη, με δεδομένη την πιθανή συμμετοχή του Άρη στην Ευρωλίγκα ή στο NBA Europe, το οποίο θα έρθει από την μεθεπόμενη χρονιά. Υπάρχει αυτή η περίπτωση, επειδή ο Γιάννης Αντετοκούμπο έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με το NBA και μπορεί να παίξει ένα ρόλο σημαντικό στο να πάρει ο Άρης μια wild card για το NBA Europe ή ενδεχομένως για την Ευρωλίγκα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αυτή τη στιγμή μετέωρο και την Τρίτη θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε και αυτό το θέμα.
2: Κοίταξε Νίκο, είπες τη λέξη κλειδί. Για να παίξεις Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις 18.000 θέσεις. Τέλος.
1: Για να βγάλεις και φράγκα, όχι τίποτα άλλο.
2: Ναι,
1: να βγάλεις, τέλος πάντων.
2: Ναι, αλλιώς δεν μπορείς να παίξεις. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Τι να πας με 5.000.
2: Άρα πρέπει να ψαχτεί και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να φτιάξουν γήπεδο.
1: Καινούριο γήπεδο. Αυτό ακριβώς. Μπορεί να γίνει καινούριο γήπεδο. Μπορεί. Επενδυτές τι λένε ότι θα είναι μέσα. Οι επενδυτές. Συμφωνούν και αυτοί. Νομίζω ότι.
2: Τα έχουν τα λεφτά, ρε Νίκο.
1: Ακριβώς. Ηρακλή. Να πούμε και για Ηρακλή. Τι γίνεται, τα παρασκηνιακά όλα κλπ. Όσον αφορά στο μπασκετικό Ηρακλή, εντάξει, νομίζω ότι θα γίνει μια χρονιά στην οποία ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να έχει μια καλή πορεία στην Ελλάδα. Δεν είναι στο επίπεδο του Μιστακίδη και του Ρίτσαρντ Σιάο τα οικονομικά, αλλά είναι μια νοικοκυρεμένη ομάδα.
2: Πέρσι κάναν καλή χρονιά.
1: Πολύ καλή χρονιά. Νοικοκυρεμένη ομάδα. Παίζει καλύτερο στο Europe Cup που δεν είχε παίξει, αλλά καλύτερη διοργάνωση ευρωπαϊκή. Σε αυτή τη διοργάνωση που έπαιξε ο ΠΑΟΚ πέρσι, παίζει φέτος ο Ηρακλής. Θα είναι μια προσπάθεια και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα να έχουν μια αξιοπρεπή πορεία οι άνθρωποι του Ηρακλή, οι παίχτες κλπ. Έχουν καλό προπονητή, ο Ζόραν Λούκιτς, ο οποίος έχει μια λεπτομέρεια. Ο Ζόραν Λούκιτς κάθεται μετά από μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον και προπονεί. Τι προπονεί? Εκτός από την πρώτη ομάδα, τα παιδάκια 9 και 10 χρονών. K9, K10, K11. Απίστευτο. Τους μαθαίνει μπάσκετ, τους λέει κάποια πράγματα, το ακούν αυτοί και, είναι, και γουστάρουν και οι γονείς που βλέπουν τον προπονητή της πρώτης ομάδας να μιλάει με τα παιδιά τους. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στο Λούκιτς.
2: Θα ανεβάσει έτσι και την Ακαδημία.
1: Μπράβο στο Λούκιτς. Πραγματικά είναι νομίζω ότι πάρα πολύ καλή η κίνηση αυτή.
2: Πάντως Νίκο, πρέπει να πούμε ότι και αυτοί πρέπει να κάνουν γήπεδο. Το Ιβανόφιο είναι ένα.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή θέλει και ο Ηρακλής.
1: Καλύπτει αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, αλλά πρέπει να γίνει και στο Ηρακλή ένα γήπεδο.
1: Εντάξει, το
3: έγινε και ένα lifting πρόσφατα στο Ιβανόφιο.
1: Έγινε lifting και δώσανε 100 χιλιάρικα. Δηλαδή το φτιάξαν το Ιβανόφιο. Και επειδή είναι κλουβί.
2: Κλουβί, κλουβί.
1: Μια χαρά είναι για τον Ηρακλή.
3: Για έδρα είναι μια χαρά.
1: Μια χαρά. Μπαίνει μέσα και τρέμουν οι τείχοι.
2: Και το τάφο του Ινδού έτσι είναι το Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, πιο μικρό όμως του τάφου του Ινδού.
2: Πιο μικρό. Ναι.
1: Ποδόσφαιρο Ηρακλή τώρα. Πάμε να κλείσουμε με αυτό, γιατί η ώρα είναι 11 παρα 5. Να κλείσουμε με αυτό λοιπόν. Στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή φαίνεται ότι υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία του προπονητή, του κυρίου Ματζάρη, ενδεχομένως και με τον κύριο Μονεβασιώτη, αλλά κάποια πράγματα δεν είναι και πολύ normal. Δηλαδή ο κύριος Ματζάρη κάποιους παίκτες που έχουν αποκτηθεί δεν τους βάζει να παίξουν. Ο Ηρακλής λέει ότι γιατί δεν παίζουν αφού πληρώνονται, γιατί δεν τους βάζει, δεν τους κάνεις κλπ. Επειδή ήταν μια περίοδος προσαρμογής και για τον Ματζάρη και για τον Ηρακλή, δεν θέλω να τοποθετηθώ πολύ. Θα περιμένω να δω μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος και αφού έχει κάνει τη μίνι προετοιμασία στις τρεις εβδομάδες ο Ματζάρη, να δούμε λίγο τι θα βγάλει αυτή η μίνι προετοιμασία.
2: Το αποτέλεσμα.
1: Και αν ο Ηρακλής είναι καλύτερος μετά την προετοιμασία, όπως το ίδιο θα συμβεί και με τον ΠΑΟΚ, το ίδιο θα συμβεί και με τον Άρη. Αν ο Ηρακλής είναι καλύτερος, έχει ένα μάτς με το Λεβαδιακό και ένα μάτς με την. Ο Ηρακλής παίζει με Λεβαδιακό μέσα, με ΠΑΟΚ στην Τούμπα και με Κηφισιά μέσα. Τουλάχιστον τα δύο παιχνίδια αυτά με Λεβαδιακό και Κηφισιά πρέπει να τα πάρει. Στην Τούμπα δεν ξέρει. Εντάξει, πας εκεί, δεν το έχει από την αρχή ότι θα το κερδίσει.
2: Ναι, ναι.
1: Και πας σε μια έδρα που φυσιολογικό είναι να χάσει.
2: Ντέρμπι
1: είναι, αλλά λες ότι παίζω εκεί μέσα. Το πρώτο είναι να χάσω. Αν πάρω ισοπαλία είναι καλά. Αν κερδίσω είναι σούπερ. Άρα λοιπόν πας εκεί πέρα και λες έτσι. Αλλά Λεβαδιακό και Κηφισιά είναι δύο μάτς τα οποία πρέπει να τα πάρει ο Ηρακλής υποχρεωτικά. Να πάει σε ένα πολύ καλό νούμερο βαθμών και μετά να ατενίζει με αισιοδοξία τη συνέχεια.
2: Άρα εκεί θα δούμε και αυτό που είπες, τον πρόεδρο με τον προπονητή σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Έτσι ακριβώς. Αποτελέσματα.
2: Εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Η Ισπανία εξακολουθεί 2-0.
3: Στο 52ο λεπτό Ισπανία-Τσεχία 2-0. Σκόπια-Σκωτία παραμένει στο 0-1. Ελβετία-Σλοβενία και αυτό παραμένει στο 2-1. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Έχουμε ένα μήνυμα από τον Αντώνη ΠΑΟΚ, ο οποίος λέει: Νίκο, τα πράγματα είναι απλά σε μια Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων κατοίκων πλάς. Το μπάσκετ κατέχει το 10% για την ανάπτυξη. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε? 80% είναι ποδόσφαιρο και 10% είναι τα υπόλοιπα αθλήματα. Αυτοί είναι οι αριθμοί που λένε πάντα την αλήθεια. Και εγώ δεν ξέρω από ποδόσφαιρο, έπαιζα 10 χρόνια μπάσκετ.
1: Λέει, ναι, αλλά το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι και το μπάσκετ με Ευρωλίγκες και με τέτοια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ.
3: Ναι.
1: Δεν είναι, το αδικεί στο μπάσκετ τώρα. Δηλαδή, εμείς την Ευρωλίγκα δεν την παρακολουθήσαμε γιατί δεν υπήρχε ομάδα της Θεσσαλονίκης. Την παρακολουθούσαμε σαν φίλαθλοι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.

0: συγκεκριμένες, ας πούμε, διατεταγμένες στην Ευρωλίγα, πρέπει να τις ακολουθήσεις. Και σου λέει εσύ, κύριε, ποιος είσαι ο ΠΑΟΚ, τι είναι, και επειδή είσαι ο ΠΑΟΚ, τι έγινε. Κάτσε στην άκρη, είπα, εγώ έχω Ρεάλ, έχω Μπαρσελόνα, έχω τόσο ομαδάρες και λοιπά.
1: Φενέρμπαξε.
0: Φενέρμπαξε. Έχω δηλαδή τους Τούρκους που ταχώνουν χοντρά, τα μαύρα λεφτά, δεν ξέρει κανένας από πού βγαίνουν,
1: ναι,
0: και ταχώνουν.
1: Τις δύο Γιουγκοσλάβικες.
0: Ναι. Εδώ η Μονακό, ρε. Η Μονακό εδώ, η Μονακό, και που λύγεις. Είναι η Μονακό και πάει τοπικό.
1: Λίγησε οικονομικά.
0: Η Μονακό, λίγησε. Δηλαδή σου λέει, κάτσε και άμα σε βάλω και βέβαια στο Μιστακή δεν μπορεί να το πούν αυτό. Γιατί η εμβέλειά του, όπως και στο Σιάου δεν μπορεί να το πούν αυτό. Η εμβέλειά του είναι μεγάλη. Και αν ο ΣΥΑΟ εμφανίσει το συνεταιρισμό εντός εισαγωγικών με τον Αντιτοκούμπο, με την οικογένεια Αντιτοκούμπο, θα αλλάξει όλο το δεδομένο για τον Άρη. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που ο φίλος μπορεί να. Εντάξει, άμα είναι και μπασκετικός, εγώ νομίζω αδικεί τον μπάσκετ. Εγώ δεν είμαι μπασκετικός, είμαι ποδοσφαιρικός, αλλά αδικεί τον μπάσκετ, γιατί τον μπάσκετ φέτος θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
1: Και το άλλο που
2: ήδη φαίνεται, ειδικά στην πόλη, και έχει αλλάξει.
1: Και το άλλο που είναι, παιδιά, θα είναι και εμπορικό. Θα έρθει η Ρεάλ, θα έρθουν φίλοι, θα έχει τουρισμό.
0: Τι χαμός θα γίνει εδώ.
2: Αθλητικός τουρισμός, που είναι το νούμερο ένα σε πόλη.
0: Τώρα έρχονται, τώρα στο Europe Cup και σε αυτά έρχονται κάτι ψιλοπεθαμένες ομάδες. Δηλαδή,
1: μέτριες
0: ομάδες. Σκέφτεσαι να παίζει, ας πούμε, Πέμπτη, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ Ρεάλ.
1: ΠΑΟΚ Μπαρσελόνα.
0: ΠΑΟΚ Μπαρσελόνα. Με 500 Ισπανούς εδώ, ξέρω κλπ.
1: Μα δεν είδε.
0: Η Άρης, ξέρω εγώ, Μπαρσελόνα.
1: Μα τώρα τελευταία δεν είδε οι Ολλανδοί πόσοι ήρθαν για να δουν τον
0: Ισπανικό. Καταπληκτικό ήταν αυτό.
1: Το είδε,
0: Νίκο. Βέβαια, καταπληκτικό.
2: Και οι Γερμανοί ήρθαν τώρα, θα είναι 1.400 άτομα
1: στην Ελλάδα.
0: Πιο πολύ θα είναι από του Ολλανδού.
2: 1.400.
0: Ναι, ναι.
2: Και τώρα που ερχόμουν στο ραδιόφωνο, από κάτω είδα μια παρέα 6 ατόμων μιλούσαν γερμανικά.
0: Και πήραν μπύρε.
2: Ναι,
1: ναι. Καλά, άρα τι συμβαίνει. Αφήνουν και λεφτά στην πόλη.
0: Βέβαια. Μετράνε όλα,
1: μετράνε.
0: Λοιπόν. Επειδή όλα μετράνε, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Η ώρα είναι 11 ακριβώς. Εδώ είμαστε με Αλέξη Αλεξίου, με Στέλιο Παπαντονίου, και θα ανοίξουμε και γραμμές για άλλη μια φορά. Όσοι θέλετε μπορείτε να καλέσετε και για εθνική ομάδα και για ΠΑΟΚ και για Άρη και για Ερακλή. Μιλάμε, ρωτάτε ό,τι θέλετε, απαντάμε στα πάντα και απαντάμε και παρασκηνιακά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέξης Αλεξίου.
4: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 11. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
7: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
8: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνο.
4: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
9: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Θήτα FM 107,1. Είμαστε δύο λεπτά μετά τις 11. Ακούτε την εκπομπή με τον Νίκο Πετρουλάκη, τον Αλέξη Αλεξίου και τον Στέλιο Παπαντονίου να βρίσκονται πίσω από τα μικρόφωνα. Πάμε στα αποτελέσματα. Είμαστε στο 59ο λεπτό. Ισπανία-Τσεχία 2-0. Σκόπια-Σκωτία 0-1. Ελβετία-Σλοβενία 2-1. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή, δεν έχουμε κάποιο γκολ.
1: Οι Ελβετοί προηγούνται.
0: Ναι.
1: Ήταν 1-1.
2: Έβαλαν γκολ οι Ελβετοί και άλλοι.
0: Είχαν βάλει πιο πριν.
2: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής λογικά δεν είναι.
1: Λογικά και Ελβετοί.
2: Φυσιολογικά είναι. Δηλαδή το περίμενα γι' αυτό. Τώρα οι Ισπανοί παίζουν συνέχεια, κάθετες πάσεις αυτά κλπ. Κάνουν μαγικά, κάνουν. Αλλά εντάξει, και το 2-0 τους εξασφαλίζει. Αυτό θέλουν, την νίκη. Βέβαια, να πούμε στον κόσμο για το αυριανό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με τη Γερμανία. Εισιτήρια, επειδή ρωτάνε κάποιοι, δεν υπάρχουν. Είναι τελειωμένη, είναι sold out είναι το παιχνίδι, δεν έχει. Και είπαμε προηγουμένως, όποιος θέλει να μας πει πώς βλέπει την εθνική ομάδα και αν κάνει λάθη ο Γιωβάνοβιτς, να μας πει ποιος παίχτης λείπει από την εθνική ομάδα, ας καλέσουν 2310 50.000. Πιο εύκολο τηλέφωνο δεν μπορεί να.
1: Πού το βρήκες?
2: 2310 στο clean. 2310 50.000. Αυτό είναι το τηλέφωνο. Καλέστε τώρα για να δούμε λίγο. Πιάνουν και οι γραμμές, τι γίνεται. Ακουγόμαστε καλά, δεν ακουγόμαστε καλά? Όλα αυτά να μας τα πείτε. Και αν είστε σε ποια περιοχή είστε, να μας πείτε και αν μας ακούτε και καλά. Έτσι, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Αν μας ακούτε καλά στις περιοχές, να μας βοηθήσετε λίγο να μάθουμε αν ακουγόμαστε καλά στην κάθε περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας όπου ακούγεται ο σταθμός, ο Θήτα. Θήτα 107,1. Λοιπόν, άρα λοιπόν, καλέστε 2310 50.000. 2310 50.000, όσο το λες. Είναι και πιο εύκολο. Έτσι, όσο το λες είναι και πιο εύκολο. Και Viber, αν θέλετε, αν είστε από το εξωτερικό, καλέστε στο Viber 6977 201070. Τώρα μπορείτε να καλέσετε, να μιλήσουμε ζωντανά μαζί στον αέρα και ρωτήστε ό,τι θέλετε και πείτε και την άποψή σας για την εθνική ομάδα. Με Ιβάν Γιωβάνοβιτς, τι γίνεται, με τους παίχτες που λείπουν, που υπάρχουν κλπ. Θα είναι καλό να ακούσουμε την δική σας γνώμη, όπως είπαν και κάποιοι φίλοι πριν από λίγο τη γνώμη τους. Λοιπόν. Για την δεκάδα της εθνικής ομάδας είπαμε και για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη, για τον Ηρακλή, τα αναλύσαμε τα θέματα.
1: Η δεκάδα της εθνικής είναι ερωτηματικό, Νίκο.
2: Είναι ερωτηματικό, εντάξει, οκ. Okay.
1: Να δούμε ο Γιωβάνοβιτς, γιατί έχει καλούς παίχτες, ποιους θα ξεκινήσει. Εγώ όσο είπα, φρέσκα πόδια.
2: Φρέσκα πόδια.
1: Όχι σε όλους. Αλλά σε κάποιες θέσεις θέλει φρέσκα πόδια.
2: Εντάξει, νομίζω θα βάλει κάποιους. Δεν το συζητάμε, θα βάλει κάποιους καινούριους. Τον ακούσαμε τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς το απόγευμα. Είχαμε τη συνέντευξη τύπου, την ακούσαμε κλπ. Όπως και τον Γιούργεν Κλοπ. Έχουμε και τις δηλώσεις του Κλοπ, έτσι, είναι.
0: Ναι.
2: Τις έχουμε. Μήπως να ακούσουμε λίγο τον Γιούργεν Κλοπ, αν μπορούμε να τον ακούσουμε, γιατί είπε κάποια πράγματα αυτός, όχι πολύ. Για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα να ακούσουμε τι είπε ο Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος έκανε ένα σοου στην συνέντευξη τύπου. Εκτός από αυτά τα οποία είπε και λοιπά για την εθνική ομάδα, είπε μάλιστα, είπε μια ατάκα ότι αυτός ο οποίος
1: οδήγησε, που πήρε το πορτάκι,
2: πήρε το Euro, ήταν λέει ο Ότο,
1: ο Γερμανός,
2: ο Ρεχάγγελ. Άμα δεν υπήρχε λέει ο Ότο, δεν θα έπαιρναν οι Έλληνες λέει το Euro.
1: Ναι, δηλαδή, ο Ότο το πήρε, δηλαδή ποιος θα έπαιζε, δεν έπαιζαν οι παίχτες.
2: Ο Ότο θα έπαιζε.
1: Ότο μόνος του.
2: Ναι, με το Γιάννη τον.
1: Τον Παλίδη.
2: Τον Παλίδη, ναι. Που είναι καλό μπακάκι. Ναι. Σε δερμπακάκι, καλό. Ναι. Φυσιολογικά.
1: Ρε Κλοπ θα μας τρελάνει.
2: Ναι, μας τρελάνει τέλος 100% να πούμε.
0: Στήριξε το συμπατριώτη του. Το ναι, Ρεχάκι. Ναι,
2: στήριξε ναι. Το Ρεχάκι.
1: Εννοείται. Η Γερμανία αυτή είναι.
2: Δεν είναι αυτό, είναι στο Viber. Ψάξω στο Viber, υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Viber.
1: Η Γερμανία αυτό είναι. Είναι εγωιστές πάρα πολύ.
2: Ναι, είναι εγωιστές. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Γιούργεν Κλοπ είναι ένας προπονητής ο οποίος ανέλαβε τώρα την εθνική ομάδα της Γερμανίας και αυτό το οποίο θέλει να κάνει φυσιολογικά είναι να μπορέσει να δει και τους παίχτες. Δεν τους ξέρει και πολύ καλά. Μην νομίζεις. Λείπει πολλά χρόνια από την Γερμανία.
1: Ναι,
2: και πάρα πολλά χρόνια λείπει.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Νίκο είναι καλός προπονητής και το έχει αποδείξει. Θα τη φτιάξει την εθνική Γερμανία. Σε δύο χρόνια μπορούμε να δούμε άλλη Γερμανία.
2: Σε δύο χρόνια.
1: Ναι.
2: Πιστεύεις δηλαδή θα μπορέσει να το κάνει σε δύο χρόνια?
1: Θα βρει παίχτες αυτός και θα τη φτιάξει σιγά σιγά.
2: Μάλιστα.
1: Μόνο αν δεν έχει υλικό που η Γερμανία καταλαβαίνει τώρα.
2: Ναι.
1: Έχει πάρα πολλούς παίχτες.
2: Η Γερμανία.
1: Ναι.
2: 44 παίχτες πήρε. 44 παίχτες. Φοβερό.
1: Και κάτι με είπες, ποιο βάζει τερματοφύλακα αύριο?
2: Της Augsburg.
1: Το τέταρτο.
2: Ναι, της Augsburg. Ναι, το τέταρτο.
1: Βασικό. Να τον δει και αυτόν.
2: Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα έχει την δυνατότητα ο προπονητής να το δει τον συγκεκριμένο. Μετέφερε λίγο το τέτοιο. Γιατί,
0: μετέφερα.
2: Εντάξει, okay. Σε πού το μετέφερες?
0: Στο
2: οκ. Okay. Για να το δούμε λίγο, να έχει τη δυνατότητα να το παίξει στον αέρα. Τις δηλώσεις του Γιούργεν Κλοπ, τι ακριβώς δήλωσε. Είπε ο Κλοπ κάποια πράγματα και για το πώς βλέπει την Ελλάδα, για το πώς βλέπει την ομάδα, πώς βλέπει το Γιοβάνοβιτς, τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Προηγουμένως είπαμε ότι θα είναι υποψιασμένος 100%, υποψιασμένος. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα τον δούμε στην πορεία. Βάλει λίγο μουσικούλα, σε παρακαλώ, βάλει λίγο μουσικούλα.

0: Λοιπόν, να πάρουμε μια γεύση από Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πρώτα και μετά τον Κλοπ. Έτσι. Πρώτα Γιοβάνοβιτς, μετά Κλοπ. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής για το παιχνίδι.
1: Καλησπέρα, κόουτς. Καλή επιτυχία. Θα ήθελα να μάθω πόσο επηρεάζει η κούραση που έχουμε τα πιάνα σας σχέδια για την σύνδεση.
2: Σίγουρα τα τρία παιχνίδια είχαν αρκετά μεγάλη επιβάρηση όσον αφορά εμάς. Σίγουρα υπάρχει κάποια κούραση στην ομάδα και ιδιαίτερα σε κάποιους ποδοσφαιριστές που πήραν και τον χρόνο. Όμως είμαστε μια ομάδα που μέχρι τώρα έχει δουλέψει πολύ καλά στο αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μια πολύ καλή ψυχολογία. Έχουμε και άλλες 24 ώρες πριν το παιχνίδι. Πάντα περιμένουμε και την τελευταία προπόνηση και συζητήσεις που κάνουμε σε καθημερινή βάση να δούμε το βαθμό ετοιμότητας και το πώς αισθάνονται οι παίκτες και πάνω σε αυτό θα βασιστούμε και στην αυριανή σύνταξη.
3: Ob die Frage, inwiefern die Ermüdung der Spieler und seine morgigen Pläne hinsichtlich der Aufstellung der Mannschaft beeinflusst, antwortet der Coach, sicher drei Spiele, das bedeutet eine große Belastung, insbesondere für die Nationalspieler, die sehr lange gespielt haben, viele Minuten in diesen Spielen abgelaufen haben. Doch ich glaube, dass wir uns auf dem Feld beweisen können, dass wir einen psychologischen guten Vorteil haben, dass es noch 24 Stunden sind bis morgen, dass ich das letzte Training abwarten werde, wir tägliche Gespräche miteinander führen, um die Bereitschaft der Spieler auszutesten.
4: Θέλω να ρωτήσω, η πίεση για το αποτέλεσμα, γιατί κάθε φορά ήταν η πίεση, αυτό θα παίξει ρόλο στο αυριανό παιχνίδι.
2: Εντάξει, έχουμε πίεση.
4: Για το δεύτερο σαφράγγι, για το δεύτερο εγκλήμα, είπατε ότι πρέπει να επιδεθεί η Ελλάδα, σκοπεύει να κάνει από το παιχνίδι για την Ελλάδα.
2: Πρώτα, πάντα έχουμε πίεση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πριν από κάθε παιχνίδι και απλούστατος λόγος είναι ότι όταν θέλεις να έχεις καλό αποτέλεσμα, όταν έχεις μια πολύ καλή παρουσία στο ποδόσφαιρο, πάντα η πίεση είναι απόλυτα φυσιολογική, πόσο μάλλον όταν είναι θέμα εθνικής ομάδος και έχουμε όλοι προσδοκίες από εμάς. Όσον αφορά το παιχνίδι με την Ολλανδία το δεύτερο ημίχρονο, σίγουρα δεν ήταν καλό, δεν ήταν στο επίπεδο παίξαμε ρόλο πάνω σε αυτά. Το συζητούσαμε ήδη με τους ποδοσφαιριστές και ελπίζω ότι θα μπορούμε να έχουμε στο επόμενο παιχνίδι πολύ πιο ισορροπημένο παιχνίδι από ό,τι ήταν με την Ολλανδία, όπου είχαμε ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο και ένα πολύ μέτριο δεύτερο. Όμως αυτά σε αυτό το επίπεδο μπορεί να συμβούν. Σημαντικό για μας είναι ότι να κατανοήσουμε για ποιο λόγο και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην επαναλαμβάνονται σε τόσο μεγάλο διάστημα.
3: Auf die Frage hin, dass es Druck geben wird, auf ein gutes Ergebnis zu spielen, was wird das für eine Rolle spielen und insbesondere auch hinsichtlich der zweiten nicht so guten Halbzeit gegen die Niederlande, was der Coach da gedenkt zu tun? Coach Jovanovic antwortet, dass es immer so geben wird vor jedem Spiel und man arbeitet immer auf ein gutes Ergebnis hin. Es wird erwartet, insbesondere wenn es sich um die Nationalmannschaft handelt, gibt es sehr hohe Erwartungen. Mit den Niederlanden bei der zweiten Halbzeit nicht auf dem Niveau, das wir spielen können. Die erste Halbzeit war sehr gut und wir haben sehr viele Gespräche darüber geführt. Ich hoffe, dass das nächste Spiel ausgeglichener sein wird und wir hatten eine sehr gute erste Halbzeit. Die zweite Halbzeit muss sich natürlich verbessern und wichtig ist es auch im Grund der Sache und im Grund zu gehen, warum das geschieht.
5: Coach, καλησπέρα, καλή επιτυχία για αύριο. Είστε και εσείς στη συλλογική όπως ο Τσιμίκας ότι θέλεις υπερνικά την κόπο σου και το ρωτώ αυτό, διότι αύριο η Εθνική έχει απέναντι της μια ομάδα με ένα ρόστερ που όλο ένα μεγαλώνει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση και υπό τον Κλοπ. Ευχαριστώ.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα ένα από τα πράγματα που χαρακτηρίζει το ρόστερ είναι ψυχολογία και είναι πάντα θετικό όταν υπάρχει ένα καινούρια ομάδα σε σχέση με την προηγούμενη που έπαιξε εναντίον μας, που έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με τη Σερβία, γιατί το σκορ πιστεύω δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Η Γερμανία έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι και έρθε πάρα πολύ εύκολο. Είναι πολύ καλή ομάδα και αυτή ο γκρουπ παιχτών που θα παίξει μαζί μας και είναι σίγουρα πολύ πιο φρέσκη από ότι είμαστε εμείς.
3: Ob die Frage, ob der Coach der gleichen Meinung ist wie der Spieler Tsimikas, dass der Wille stärker ist als die Ermüdung und dass man natürlich auch bedenken sollte, dass man eine Mannschaft mit einem Kader unter Jürgen Klopp hat, der immer größer wird. Man würde den Coach Jovanovic sicher, wir haben aber eine positive Psychologie, es gibt ein sehr gutes Klima in der Mannschaft und das ist natürlich den guten Ergebnissen geschuldet. Und man muss natürlich bedenken, dass wir morgen einen ernsten Gegner zu bewältigen haben, im Grunde eine total neue Mannschaft, die sehr gut gegen Serbien gespielt hat. Und ich glaube, dass das Endergebnis noch viel höher hätte ausfallen sollen zugunsten von Deutschland. Man sollte auch bedenken, dass diese Spieler natürlich frischer antreten werden morgen.
6: Coach, καλησπέρα. Καλή επιτυχία για αύριο. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το μεγάλο παράθυρο που είχαμε αυτή τη φορά για τις εθνικές ομάδες και αν αυτό βοηθάει τελικά μια εθνική ομάδα να βρει και λίγο περισσότερη συνοχή μεταξύ τους, οι παίκτες να είναι πιο δεμένοι που μένουν πολλές μέρες μαζί κτλ. Ποια είναι η άποψή σας, γιατί πολλές φορές στη μία εβδομάδα το είχατε πει και εσείς παλιότερα, δεν προλαβαίνετε να κάνετε πολλά πράγματα. Και ένα δεύτερο, επειδή έχουμε και πολλούς Γερμανούς συναδέλφους εδώ και έφεραν ένα θέμα νωρίτερα μέσα στην Μέγα Γερμανία για τον Γκάρετσα και για ένα αίτημα της Ντόρτμουντ, το σχόλιο σας αν γνωρίζετε κάτι και τι σκοπεύετε να κάνετε σχετικά με αυτό. Ευχαριστώ.
2: Σίγουρα, αυτός ο τρόπος παιχνιδιού με τέσσερα παιχνίδια σε δύο εβδομάδες μπορεί να βοηθάει μόνο τις μεγάλες ομοσπονδίες που έχουν πάρα πολλές επιλογές παιχτών όσον αφορά τα παιχνίδια. Οι άλλες ομοσπονδίες, οι ομοσπονδίες όπως είμαστε εμείς, δημιουργεί σίγουρα πολύ μεγάλο θέμα. Όσο μάλλον για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ρίσκο και όσον αφορά κάποιους ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως μπορεί να τραυματιστούν στην εποχή πριν τα σημαντικά παιχνίδια που σε δύο εβδομάδες θα παίξουμε τέσσερα παιχνίδια που να είναι πραγματικά ευρωπαϊκού και αν έχουμε δύο-τρεις παίκτες που μπορεί να έχουν τραυματισμό, έχουμε πρόβλημα. Αλλά από αυτή την άποψη πιστεύω ότι δεν έχουν πρόβλημα οι μεγάλες ομοσπονδίες, αυτές οι ευρωπαϊκές. Περισσότερα θέματα έχουν οι έλεγα, ποδοσφαιρικά μικρότερες. Όσον αφορά το θέμα του Γκάρετσα και τι αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα της τρόπου. Νομίζω ότι γίνονται λίγες υπερβολές. Στον τρόπο εργασίας μας, σε ομοσπονδία, έχουμε εβδομαδία επικοινωνία με τις ομάδες όταν οι παίκτες μας αγωνίζονται σε ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, έτσι όπως θέλεις. Άρα ενημερώνομαστε όσον αφορά τα πάντα που αφορούν τους παίκτες μας όταν αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά πρωτεύματα. Και όλες αυτές οι ομάδες που έχουμε παίκτες είναι πάντα πάρα πολύ εξυπηρετικοί όσον αφορά το ενδιαφέρον μας για τους Έλληνες παίκτες. Το ίδιο, όταν οι Έλληνες παίκτες από τα ευρωπαϊκά πρωτεύματα έρχονται μαζί μας, και εμείς φυσικά ενημερώνουμε τις ομάδες τους όσον αφορά τα δεδομένα των παίκτη και στη διάρκεια του ΚΑΜ και μετά το ΚΑΜ. Είναι κάτι που γίνεται φυσιολογικά και δεν είναι μόνο η Dortmund, είναι όλες οι ομάδες που οι παίκτες μας αγωνίζονται στην Ευρώπη. Νομίζω αυτό το πράγμα παίρνει χωρίς λόγο διάσταση, δεν υπάρχει. Αυτό ισχύει από ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους παίκτες. Είναι κάτι σε φυσιολογικό πλαίσιο εργασίας και θέλω να τονίσω κάτι. Ποτέ μα ποτέ καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν είχε ζητήσει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση, τουλάχιστον στο διάστημα που είμαι εγώ
7: προπονητής από εμάς. Γιατί δεν έχει λογική και να ζητήσει, καταλαβαίνετε και εσείς, γιατί η διάθεση των παιχτών να παίξουν στην εθνική ομάδα υπερβαίνει τα πάντα. Και δεν μπορεί να παρέμβει και όσον αφορά τις αποφάσεις τις δικές. Γι' αυτό το λόγο εμείς είμαστε αυτοί που παίρνουμε αποφάσεις όσον αφορά τους παίχτες, τις συζητήσεις μας με τους παίχτες, και είναι κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό και εγώ ίδιος σαν προπονητής που έχω το πρώτο λόγο, ό,τι αποφάσεις παίρνω, πάντα τις παίρνω βάσει της εικόνας που έχω εγώ και τις επιβαρύνσεις που έχουν οι υποστηριστές. Στην Ευρώπη, αλλά ισχύει το ίδιο και για τους ποδοσφαιριστές μας που προέρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση ξεχωριστή.

0: Λοιπόν, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είπε αυτό που αναφέραμε πριν από μια μισή ώρα από τώρα. Λοιπόν. Δηλαδή είπε ότι δεν είχαμε κανένα αίτημα της Dortmund να μην παίξει ο Καρέτσας στο τέλος. Και λέει, εγώ μιλάω με τις ομάδες και λοιπά, γιατί υπήρχε μια φημολογία ότι η Dortmund ζήτησε να μην παίξει ο Καρέτσας στο αυριανό παιχνίδι, μήπως και πάθει κάτι και τα γνωστά. Παρέθεση βέβαια εδώ να πούμε ότι έβαλε γκολ η Τσεχία, έτσι.
1: 2-1.
0: 2-1, μείωσε, έτσι.
2: 2-1.
0: 2-1, δυσκολεύει το μάτς για την Ισπανία.
1: Τώρα έβαλε πάλι γκολ η Τσεχία, Νίκο, και διαμαρτύρονται. Πρέπει να το δούμε αν είναι.
0: Οι Τσέχοι διαμαρτύρονται γιατί δεν υπάρχει offside.
1: Δεν υπάρχει, για να δούμε.
0: Δεν υπάρχει offside, εδώ κανονικό είναι το γκολ, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά.
1: Να δούμε τι θα πει ο VAR.
0: Αποκρούει, τη χάνει μέσα από τα χέρια και έρχεται ο center forward και σκοράρει. 2-2.
1: Για να δούμε.
0: Κανονικά πρέπει να μετρήσει το γκολ, offside δεν υπάρχει.
1: Για να δούμε τι.
0: Γιατί το ακύρωσε.
1: Α, ο Έλληνας είναι.
0: Α, μάνο, ο Φωτιάς είναι.
1: Ναι, ο Έλληνας παίζει.
0: Ο Κολοφωτιάς είναι, απίστευτο.
1: Το ακύρωσε.
0: Περίμενε. Τα ακύρωσε ο Φωτιάς, ρε παιδιά.
1: Κάτι, περίμενε να δούμε τη φάση.
0: Γιατί τα ακύρωσε, ρε παιδιά, δεν υπάρχει offside.
3: Για φάουλ.
0: Γιατί λέει για φάουλ, τα ακύρωσε. Από πού και σου για φάουλ.
3: Έχει ένα σκρίνο.
0: Ποιο φάουλ, ρε, τι είναι αυτά, ρε.
1: Ποιο φάουλ.
0: Δεν υπάρχει τίποτα ούτε. Δηλαδή, μιλάμε για σφαγή της Τσεχίας. Πιστεύω. Δεν υπάρχει ούτε φάουλ, υπάρχει ούτε offside, υπάρχει ούτε τίποτα. Και την μπάλα την πιάνει ο τερματοφύλακας της Ισπανίας και τη χάνει. Αυτή είναι η διαφορά. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Τι έδωσε, δεν ξέρουμε τώρα.
0: Ο Φωτιάς, ρε παιδιά, ο Φωτιάς, απίστευτος. Και το VAR. Ήρεμα λέει.
1: Για να δούμε τι έδωσε.
0: Το φάουλ, ποιο φάουλ. Για να δούμε το φάουλ. Ακρατάει ο Τσέχος. Ο Τσέχος κρατάει τον,
1: ναι, τον παίχτη.
0: Τον Ισπανό.
1: Δες, Νίκο.
0: Εδώ τον κρατάει τον Ισπανό.
1: Δεν τον αφήνει.
0: Α, εδώ. Ναι, αλλά επηρεάζει τη φάση αυτό.
1: Yeah.
0: Η φάση άλλαξε.
1: Άλλαξε, αλλά ξέρω εγώ τώρα.
0: Επειδή μπάλα ήταν στον αέρα, ίσως γι' αυτό. Εντάξει. Yeah. Δεν το είχαμε δει αυτό. Αυτό αν ισχύει και λοιπά, το κράτημα του αντιπάλου είναι φάουλ, επιθετικό.
1: Yeah.
0: Γι' αυτό το ακύρωσε. Ο Φωτιάς. Αλλά μόνο που το βλέπω το Φωτιά είμαι σίγουρος ότι έχει κάνει λάθος. Δηλαδή και τίποτα να μην έχει κάνει, μόνο που από τη φάτσα δηλαδή του Φωτιά, την ύποπτη φάτσα, είναι και Πέλλας Φωτιάς, ξέρεις.
1: Νομό Πέλλας.
0: Ναι, από εδώ είναι, από την Πέλλα.
1: Σωτήρης Αντωνίου.
0: Φωτιάς Πέλλας. Πρώτος. Δύο διαιτητές. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει κανένα διαιτητή. Ο σύνδεσμος της Θεσσαλονίκης δεν έχει ούτε έναν διαιτητή. Όλοι είναι άχρηστοι δηλαδή, σύμφωνα με τον Λανουά, και η Πέλλα έχει δύο. Κάτι ενώσεις με 13 ομάδες έχουν διαιτητή.
1: Τα Γρεβενά.
0: Μόνο Γρεβενά, μόνο στα νησιά. Μόνο στα. Δηλαδή μιλάμε να τρελαίνει. Χαλκιδική έχει δύο.
1: Βέβαια.
0: 20 ομάδες έχει Χαλκιδική όλες και όλες. Και έχει δύο διαιτητές. Εντάξει, καλώς έχει, αλλά η Θεσσαλονίκη δεν έπρεπε να είχε. Έχετε, λέει, διαιτητή. Ποιον έχουμε, ρε παιδιά, τον Παπαδόπουλο, λέει, στο ΒΑΡ. Τι να τον κάνω τον Παπαδόπουλο.
1: Κύριε Βασάρα, τώρα πάνε να. Έχει σταματήσει.
0: Τώρα πάνε να προωθήσουν τον Τικόζογλου, να το πούμε και αυτή την είδηση. Ότι υπάρχει περίπτωση ο Τικόζογλου να πάρει θέση και να μπει στη λίστα των διαιτητών, των σπρώχνων.
1: Ο γιος του Τικόζογλου.
0: Ο γιος του Αλέκου Τικόζογλου, ναι.
1: Από τη Μενεμένη.
0: Αυτός, ναι. Μάλιστα. Αυτός πάει να γίνει και λοιπά, να δούμε τι γίνεται με τους διαιτητές. Λοιπόν, έχουμε και Κλοπ. Κλοπ, ο οποίος είπε και αυτός.
1: Για τον Καρέτσα που είπες,
0: ναι.
1: Έχει υπόψη ότι πληρώσαν πάρα πολλά λεφτά η Ντόρτμουντ και ότι λιποθύμησε σε ένα παιχνίδι.
0: Καταρχάς φταίει ο Κόβατς γι' αυτό. Πρώτα να σου πω τι έχει γίνει, γιατί έχω μιλήσει εγώ και έχω μάθει τι έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Ήταν το παιχνίδι για την Ευρώπη, το Champions League παίζανε.
1: Ναι.
0: Την προηγούμενη μέρα, την προ-προηγούμενη μέρα, το μάτς ήταν Τρίτη, γινότανε. Την Κυριακή είχε προπόνηση η ομάδα και ο Καρέτσας πήγε και είπε: Δεν αισθάνομαι καλά, δεν είμαι καλά κλπ. Κουρασμένος αισθάνομαι κλπ. Και του λέει το ιατρικό team, τον Κόβατς, λέει να μην προπονηθεί.
1: Ναι.
0: Δεν αισθάνεται καλά κλπ. Και του λέει: Εντάξει, okay, να μην προπονηθεί, λέει ο Κόβατς. Δεν κάνει προπόνηση ο Καρέτσας. Την Κυριακή, Τρίτη ήταν το μάτς, παραλαμβάνω. Ναι. Τη Δευτέρα που κάνουν τακτική αυτά και λοιπά, σουτάκια
1: της, ναι,
0: πλάκας και λοιπά, και κάτι τακτικές και λοιπά, ήταν ο Καρέτσας εκεί. Αλλά ήταν συντακτική, περπατάς, δεν κάνεις κάτι.
1: Ναι.
0: Έτσι θα κάτσεις, αυτό θα κάνεις, εκείνο θα κάνεις.
1: Λίγα πράγματα και τα στημένα.
0: Λίγα πράγματα και αυτά,
1: ναι.
0: Και αυτά, λίγα πράγματα και αυτά. Δεν είναι τίποτα. Και την Τρίτη τον αρχίζει να δεκάδα το βάζει. Δηλαδή, ενώ την Κυριακή σου λέει είμαι κουρασμένος, το ιατρικό team σου λέει βλέπω τώρα πλέον με αυτά τα σουτιέ που φοράνε,
1: ναι,
0: οι παίκτες,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μπορείς να διακρίνεις τα πάντα, να δεις δηλαδή και το αίμα και ακόμη μέχρι και πότε έκαναν σεξ τελευταία,
1: βέβαια,
0: φορά. Όλα τα βρίσκουν τώρα πλέον. Άρα λοιπόν το Καρέτσας φαινόταν ότι το παιδί είχε αδυναμία, είχε θέμα.
1: Ναι, θέμα.
0: Και παρόλα αυτά τον έβαλε εντεκάδα. Και ουσιαστικά τι έκανε, λύγησε ο οργανισμός.
1: Ναι, πω.
0: πιτσιρικά είναι βέβαια, αλλά δεν έχει σχέση αυτό. Άμα σε έχει πίεση,
1: βέβαια,
0: η πίεση σου βγάζει όσο νεαρός κι αν είσαι, όσο μικρός κι αν είσαι.
1: Και φοβούνται τώρα αυτοί,
0: Νίκος. Και φοβούνται ότι μπορεί να πάθει κάτι κι αυτό.
1: Κάτι,
0: γιατί φοβούνται. Έχει παίξει τρία μάτς.
1: Τρία
0: ο Καρέτσας.
1: Και έχουν εξοδέψει και λεφτά
0: και πολλά.
1: Πολλά
0: λεφτά.
1: Και έχουν ποντάρει πολλά.
0: Ναι, αλλά λέει ο Γιωβάνοβιτς, δεν έχω αίτημα εγώ. Κανένα αίτημα δεν έχω από την Ντόρτμουντ να μην παίξει ο Καρέτσας. Και στο φινάλε, ποια είναι η Ντόρτμουντ να μας πει αν θα βάλουμε ή όχι τον Καρέτσα εμείς.
1: Με ποιο δικαίωμα.
0: Με ποιο δικαίωμα, ρε φίλε. Εθνική ομάδα
1: εθνική
0: είναι.
1: Ομάδα, και παίζουμε
0: αν,
1: και...
0: είναι, αν θέλει, ας πούμε, αν δεν παίζω στην εθνική ομάδα, πώς θα γίνει.
1: Ας πούμε και εμείς δεν πρέπει να παίξουν οι Γερμανοί κάποιοι να μην παίξουν.
0: Και ναι, φυσικά. Και, βέβαια, εκτός αυτού θα ήθελα να κάνω μια. Ξέχασα να το πω στην αρχή όταν μιλούσαμε για την εθνική ομάδα. Ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα για όλους όσους θέλαμε να δούμε τον Τζόλι να βάζει γκολ μες στην Τούμπα, γιατί ο Τζόλις ήθελε τόσο πολύ να παίξει μπάλα στο παιχνίδι αυτό με την Ολλανδία και να είναι βασικός και να σκοράρει μες στην Τούμπα κλπ. Γιατί ο Τζόλις, και ο Στέλιος εδώ έχει παρακολουθήσει, γιατί και εσύ,
1: ναι,
0: ο Τζόλις έπαιξε στον ΠΑΟΚ την περίοδο του κορονοϊού. Δεν έχει παίξει ούτε ένα παιχνίδι με κόσμο.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Ναι, δεν έχει παίξει στην Τούμπα, δεν έχει παίξει ποτέ με κόσμο.
1: Με
0: δηλαδή
1: κόσμο.
0: Τον έβαλε ο προηγούμενος, ο Αμπέλ Φερέιρα, μέσα με τον Ολυμπιακό και κλεισμένο το θυρόν, χωρίς φιλάθλους κλπ. Λόγω κορονοϊού, και πήρε το κύπελο με τον Γκαρσία και κλεισμένο το θυρόν στο ΆΚΑ.
1: Ωραία, δηλαδή, τι είδηση έδωσε.
0: Ναι, δεν έχει παίξει ποτέ στη ζωή του, ποτέ, ο Τζόλις με κόσμο στην Τούμπα.
1: Άκουνα.
0: Και ήταν η μεγάλη του επιθυμία να μπει στην Τούμπα με κόσμο.
1: Και έβαλε και τον γκολ.
0: Έβαλε τον γκολ, πανηγύρισε έξαλα κλπ. Και είπα, θα θλάσει, ρε φίλε.
1: Και δεν θέλει να βγει.
0: Και τώρα, αν έπαιζε δύο παιχνίδια, θα έκανε σίγουρα γκολ ο Τζόλις.
1: Ναι, παιχτάρα μεγάλη.
0: Και τώρα είναι και εκτός αποστολής. Άκου να δεις τι γίνεται. Πήρε τον Μπέλκα στη θέση του.
1: Έφυγε στην Αγγλία, έμαθα.
0: Τι να κάνει εδώ, τι να κάτσε, πάει για θεραπεία.
1: Το ψάχνει Arsenal.
0: Γιατί πάει για θεραπεία, ένα μήνα είναι έξω τώρα. Να ξέρεις αυτό, αυτή η θλάση.
1: Σίγουρα.
0: Είναι ένα μήνα έξω. Σου λέει Arsenal, τώρα την πατήσαμε. Τώρα αυτόν τον είχαμε βασικό.
1: Βέβαια.
0: Και ο Τζόλις για μένα δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη. Εγώ τον περίμενα να σκοράρει το παιδί κλπ.
1: Μεγάλη απώλεια.
0: Μεγάλη απώλεια για την εθνική ομάδα και για τον ίδιο είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Ψυχάρα, ψυχάρα.
0: Το ότι δεν μπορούσε να παίξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο, να πάρουμε και γεύση από Κλοπ. Τι ακριβώς είπε ο τρελό Κλοπ. Πάμε.
2: Με το warm welcome, oder was? Antworte ich auf Deutsch oder auf Englisch?
4: Deutsch übersetzt
2: ins Griechische. Das ist eine sehr gute Idee. Was war die Frage? Ja, wir sind natürlich erstmal froh, hier zu sein. Ich habe hier noch nie gespielt, dachte irgendwie, ich hätte fast überall schon mal gespielt, aber hier haben wir noch nicht gespielt. Und ja, wir wollen tatsächlich versuchen, hier morgen ein deutlich besseres Ergebnis zu erzielen als im Hinspiel. Im Hinspiel haben wir vieles versucht. Manches hat geklappt, aber nicht genug, um Griechenland zu schlagen. Griechen haben ein taktisch sehr diszipliniertes Spiel gemacht und am Ende nicht unverdient gewonnen. Das muss man auch so sagen. Seitdem durften wir nochmal ein Spiel spielen gegen Serbien. Das sah schon deutlich besser aus und mehr davon. Und dann wären wir morgen ein besserer Gegner für Griechenland. Und es wäre schon mal ein Anfang.
4: Στην ερώτηση αν αύριο σκοπεύει ο coach Klopp να πάρει revanche από την Εθνική Ελλάδος, απαντάει ότι πραγματικά εδώ δεν έχουμε παίξει. Νόμιζα ότι έχουμε παίξει εδώ, στην Τούμπα. Είναι η πρώτη φορά που παίζουμε εδώ. Θα προσπαθήσουμε σαφώς να επιτύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι στο πρώτο παιχνίδι μας. Προσπαθήσαμε αρκετά, αλλά μάλλον δεν ήταν αρκετό στο πρώτο παιχνίδι για να ιτηθεί η Ελλάδα. Η Ελλάδα έπαιξε ένα πειθαρχημένο, πολύ τακτικό παιχνίδι. Παίξαμε καλύτερα με τη Σερβία και πιστεύω ότι αύριο θα είμαστε ένας ακόμη καλύτερος αντίπαλος για την Ελλάδα.
5: Alex, wir hatten eben die Chance, schon mal einen Blick ins Stadion zu werfen. Keine 30.000 Zuschauer, aber durchaus mit Charme. Und du hast schon gesagt, da wird morgen die Atmosphäre richtig hitzig. Wie sehr freust du dich drauf?
6: Ja, ich glaube, wer die Griechen kennt, der weiß, dass gute Stimmung immer herrscht. Und ich glaube auch morgen in dem Stadion, auch wenn es jetzt nicht sehr, sehr viele Zuschauer sein werden, aber 30.000 ungefähr, kann ich mir schon gut vorstellen, wie die Atmosphäre sein wird. Ich glaube, wir freuen uns einfach drauf, haben Bock auf das Spiel und ja, genau.
4: Alex, σχεδόν 30.000 κόσμο θα έχει αύριο. Δεν είναι από τα πολύ μεγάλα γήπεδα, αλλά η ατμόσφαιρα λέγεται ότι θα είναι καταπληκτική. Χαίρεσαι να παίξεις αύριο εδώ, ήταν η ερώτηση. Οι Έλληνες γνωρίζουμε ότι έχουν πάντα κέφι, δημιουργούν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα στα γήπεδά τους. Το στάδιο έχει με χωρητικότητα γύρω στους 30.000 φιλάθλους και ανυπομονώ να παίξουν. Είναι μεγάλη μας χαρά. Γουστάρουμε πολύ να παίξουμε στην Τούμπα.
5: Dann starten wir mit der DPA hier vorne. Klaus Bergmann.
7: Herr Klopp, eine Frage. Sie sagen ja nicht viel zur Aufstellung, aber Sie haben immer gesagt, ob Sie den Torhüter wechseln. Werden Sie das auch morgen machen, nochmal einen vierten Torhüter sehen? Und eine Frage zu Lennart Kahl. Sie hatten ja da im Kader nochmal getauscht. Er kam in die zweite Woche. Hatte das noch damit zu tun, dass er nicht ganz fit war oder sowas? Und wie ist jetzt sein Stand?
2: Ich habe immer gesagt, ob ich einen Torwart getauschen werde. Warum habe ich das denn gemacht? Im Moment sieht es so aus, als würden wir für morgen nicht tauschen. Aber wer weiß. Und zu Lenny. Lenny ist eine ganz ähnliche Geschichte jetzt wie bei Serge, nur andersrum, wenn man so will. Ja, Karl war eingeplant für die erste Woche. Dann hat die medizinische Abteilung von Bayern München mich angerufen und gefragt und gesagt, dass er hier und da nur ein bisschen Nachholbedarf hätte und sie würden ihn lieber noch ein bisschen länger im Individualtraining haben. Dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das. Wir sind ja auch dazu da, wenn möglich, den Spielern zu helfen. Oder den Verein auch im Idealfall. Und deswegen war er in der zweiten Woche dabei und Karim in der ersten. Und bei Serge war es so, dass Serge jetzt alles mitgemacht hat, dem Plan entsprechend eingesetzt wurde und in der Halbzeit, also jetzt war er für 45 Minuten im dritten Spiel, war es da, in der Halbzeit nicht verletzt, aber die Belastung schon gespürt, deshalb rausgeholt und dann auch gesagt, jetzt brauchen wir das, muss man nicht nochmal jetzt übers Knie brechen. Jetzt kann er sozusagen mit 3 Einsätzen in den Beinen, mit ordentlichem bis sehr gutem Training, würde ich wahrscheinlich haben wir sogar sehr gut trainiert, kehrt zu Bayern zurück. Und so ist er, wenn man das machen kann, was wir jetzt konnten, läuft es genau so. Also er hätte bleiben können, aber wir haben jetzt gedacht, das macht jetzt Sinn für ihn, wenn er jetzt die 2-3 Tage hat, bis in München dann wieder das normale Training losgeht.
4: Η ερώτηση ήταν, Coach Klopp, είπατε ότι σε κάθε παιχνίδι θα αλλάζετε τον τερματοφύλακα και επίσης μια ερώτηση όσον αφορά τον παίκτη Καρλ. Ήταν προγραμματισμένος για την πρώτη εβδομάδα, τελικά δεν φαίνεται να ήταν έτοιμος, θα χρησιμοποιήσατε τη δεύτερη. Ποια είναι η κατάστασή του? Η απάντηση του Coach Klopp ήταν, είπα ποτέ ότι αλλάζω τους τερματοφύλακες σε κάθε παιχνίδι. Πότε το είπα αυτό? Όχι, δεν θα αλλάξουμε αυτή τη φορά. Ο Κάρλ είναι μια περίπτωση όπως και ο Σέρς. Ήταν προγραμματισμένος για την πρώτη εβδομάδα. Μετά έμαθα από τον σύλλογο ότι η Μπάγερν Μονάχο ότι χρειάζεται ακόμη λίγο ατομική προπόνηση. Έτσι είπαμε να βοηθήσουμε και τον παίκτη και τον σύλλογο. Ο Σέρς ακολούθησε τα πάντα, όλο το πρόγραμμα. Έπαιξε 45 λεπτά και το τρίτο παιχνίδι άρχισε να το νιώθει στα πόδια του. Έτσι πιστεύουμε ότι με την προπόνηση που έκανε στο προπονητικό κάμπ θα επιστρέψει σε καλή κατάσταση στον σύλλογο του.
8: Θήτα FM 107,1 Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Love. Λοιπόν, ο Κλοπ τι είπε? Ο Κλοπ είπε ότι δεν θα αλλάξω τερματοφύλακα παρά το όσα λέγονται κλπ. Μίλησε για τον τερματοφύλακα της Bayern, μίλησε για τον τερματοφύλακα της Augsburg. Οι πληροφορίες των Γερμανών δημοσιογράφων όμως λένε ότι θα παίξει ο τερματοφύλακας της Augsburg, ο τέταρτος τερματοφύλακας. Έτσι λένε δημοσιογράφοι. Τώρα αποφασίζει ο Κλοπ, βέβαια, τι θα γίνει αύριο με την εθνική ομάδα της Γερμανίας, η οποία δεν μπορούμε να προβλέψουμε την ενδεκάδα που θα έχει, γιατί δεν ξέρουμε στο τέλος τι θα αποφασίσει ο Γιούργεν Κλοπ. Αν δηλαδή ο Κλοπ βάλει την ίδια ομάδα που έπαιξε το πρώτο παιχνίδι, που δεν το βλέπω, το αποκλείω να γίνει αυτό, ή αν γίνει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, εδώ επειδή πάμε προς το τελείωμα της συζήτησής μας, ναι.
1: Για τα αποτελέσματα.
0: Α, να πούμε ότι 3-1 η Ισπανία. Δεν το είπαμε αυτό.
1: Ναι, 3-1.
0: Έπεσε πάνω στο Κλοπ. 3-1.
2: Η Σκωτία έβαλε το δεύτερο γκολ.
0: Και η Σκωτία δεύτερο.
2: Ναι.
0: Άρα δηλαδή τα αποτελέσματα, δώστε τα λίγο αυτά.
2: Ναι, μισό λεπτάκι.
0: Είναι Ισπανία-Τσεχία 3-1, έτσι κι αλλιώς. Η Σκωτία λοιπόν.
2: Είναι στο 0-2.
0: 0-2 η Σκωτία, μάλιστα.
2: Μισό λεπτάκι να το βρούμε εδώ πέρα. Ναι, στις καθυστερήσεις είναι στο 0-2 και το Ελβετία-Σλοβενία έληξε 2-1, η Ελβετία κέρδισε την Σλοβενία.
0: 2-1 η Ελβετία.
2: Ναι.
0: Σπουδαία νίκη. Τώρα έχεις βαθμολογίες αυτά.
1: Και για τα αποτελέσματα που μου είπες για τη Γάμα Εθνική να πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι ΑΕΠΟΛΗ Κάστρο Φίνικα Πολύχνης 0-1.
0: Ναι. Με γκολ στο 88-89.
1: Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2.
0: Ναι, Άννα, η διπλό Μακεδονικό, σωστά.
1: Ακρίτες Σικαίων Μηχανιώνα 0-2.
0: Και αυτό διπλό.
1: Ηρακλής Θερμαϊκού.
0: Ο πρόσφυγας
1: Ζαλίστρα. Πανεδεσαϊκός 2-0.
0: Ναι.
1: Πάμε. Πάω Χριστόνης 3-1.
0: 3-1. Μάλιστα.
2: Και στη Β' Εθνική σήμερα έγινε το Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και το Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1.
0: Αυτά τα δύο παιχνίδια, ισοπαλίες και τα δύο. Αύριο έχουμε δυνατά παιχνίδια. Όμως ο Απόλλων Καλαμαριάς παίζει Δευτέρα. Αν δεν απατώ, όχι, δεν απατώ, σίγουρα παίζει Δευτέρα. Ο Απόλλων Καλαμαριάς πάλι στη Ζάκυνθο παίζει.
2: Ναι, εκτός έδρας.
0: Εκτός έδρας παίζει στη Ζάκυνθο και παίζει Δευτέρα.
2: Αύριο είναι το ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος, Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας, Ολυμπιακός Β' Καλυθέα. Και την Δευτέρα υπάρχει το Ζάκυνθος Απόλλωνας Καλαμαριάς, το ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου και το Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό.
0: Αυτά είναι και
2: τη Δευτέρα.
0: Ο Νέστος Χρυσούπολης, μάλιστα.
2: Ναι.
1: Θα έχει ενδιαφέρον εδώ και το πρωτάθλημα την Βιλιά.
0: Πολύ ενδιαφέρον έχει.
1: Δύο ομάδες βγαίνουν, θα γίνει μεγάλη μάχη.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα. Βέβαια, να πούμε ότι το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Super League 2 το πήρε ο Sky, όπου βέβαια. Το πήρε, συγγνώμη, η ΕΡΤ, με συγχωρείτε. Όπου βέβαια τα παιχνίδια θα τα δούμε αυτά. Κάποια μάτς δείχνουν, κάποια δεν δείχνουν, έτσι, ναι.
1: Σήμερα έβλεπα τον Νίκη Βόλου Λάρισα.
0: Η ΕΡΤ δεν το είχε. Ή κάνω λάθος.
1: Το ΝΕΤ 2, ναι.
0: Η ΕΡΤ 2 το είχε. Και επίσης ο Sky έχει πάρει το μπάσκετ όμως.
2: Ναι, το μπάσκετ. Ναι, ναι.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά να πούμε ότι αυτό θα γίνει αυτό το κανάλι που φτιάξει ο Sky θα γίνει συνδρομητικό. Όπως είναι η Nova και η Cosmote TV. Το κανάλι αυτό, επειδή ο Αλαφούζος έχει και το Sport FM στην Αθήνα, το έκανε, ναι. Sport FM TV. Sport FM TV. Και εκεί θα πληρώνεις για να δεις τον Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή. Του χρόνου όμως, γιατί λήγει το συμβόλαιο του ΠΑΟΚ φέτος με την Nova.
1: Έκλεισε με το.
0: Είναι στην προσυμφωνία. Ξέρεις πόσα λεφτά. 14 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Πολλά λεφτά.
2: Το ακριβότερο τηλεοπτικό στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
0: Όλων των εποχών. Δηλαδή θα πάρει 3,15 περίπου 45 εκατομμύρια σε 3 χρόνια.
1: Σε 3 χρόνια,
0: πολλά. Το νούμερο είναι μεγάλο, τεράστιο.
1: Κύριε Νίκο,
0: 8 έπαιρνε, τώρα παίρνει 8, ναι. Από την Νόβα. 8 παίρνει τώρα.
1: 8.
0: Θα πάρει τα διπλάσια. Ο Ηρακλής του δίνανε ένα 200 η Νόβα και πήρε 2,400 από τον Αλαφούζο. Αφραγκούζο τώρα.
2: Τώρα δύσκολα.
0: Άστο να τον πείτε.
1: Ναι, αλλά έτσι θα κάνει και το κανάλι και θα πάρει αξία, Νίκο.
0: Μα πρέπει να πάρει τηλεθεατές, ρε φίλε. Δεν είναι.
1: Το άλλο το γκρουπ που είναι με Μαρινάκη Βαρδινογιάννη για άλλο κανάλι, τι είναι αυτό πάλι?
0: Όχι, αυτό είναι ένα γκρουπ. Είναι Βαρδινογιάννης, Μαρινάκης και Κυριακού. Και κάνανε μια σαν συνεργασυνέργεια, τη λένε κλπ. Και αυτό αγοράζει δικαιώματα. Και τα πουλάει, ας πούμε, στην Nova και λοιπά. Ναι, αγοράζει τα δικαιώματα και τα πουλάει. Και εκμεταλλεύεται και διαφημιστικά το όλο πακέτο. Είναι ένα, έτσι, ένα σενάριο το οποίο έχουν κάνει εκεί πέρα και αυτό πάει, σε αυτό εδώ πάει κόντρα ο Αλαφούζος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος πάει να πάρει τις ομάδες στις άλλες κλπ. Αυτό είναι το, η διαφορά είναι αυτή. Και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ο Αλαφούζος έχει μπροστά του, αν πάει και χώνει τόσα λεφτά.
1: Πολλά λεφτά.
0: Μιλάμε ότι θα γίνει χαμός τώρα. Δεν ξέρω πόσο θα στοιχίζει. Δεν έχει πει ακόμη πώς θα στοιχίζει να αγοράσεις. Γιατί...
2: Όχι. Σήμερα δοκίμασα με την πλατφόρμα την καινούργια. Είναι δωρεάν.
0: Καλά, στο σήμερα. Πόσο θα στοιχίζει.
2: Δεν έχει βγει αυτό ακόμα. Δεν
0: κάτι έμαθα για 9,90. Δεν είμαι σίγουρος όμως.
1: Ή τόσο λίγο, ρε.
0: Ναι, κάτι έμαθα ότι στην αρχή θα το κάνει 9,90.
2: Σαν τις τιμές Netflix και τέτοια που έχει.
0: Ναι, σαν τις Netflix, λοιπόν, στην αρχή. Δεν έχει πολλές ομάδες. Δύο ομάδες θα έχει. Παναθηναϊκό και Ηρακλή. Δεν έχει άλλες.
1: Ναι, αλλά αν πάρει τον ΠΑΟΚ και πάρει και τον
0: χρόνο. Του χρόνου, ρε φίλε. Του χρόνου.
2: Ναι,
0: χρόνου.
2: Εντάξει, τώρα έχει δύο ομάδες και τον μπάσκετ.
0: Και τον μπάσκετ.
2: Και το μπάσκετ.
1: Γιατί τον μπάσκετ θα το δουν όλοι.
0: Το μπάσκετ είναι σε ανοιχτό κανάλι. Το Sky θα δείχνει
1: Sky.
0: Τα μάτς του μπάσκετ, αλλά θα το δείχνει, θα δείχνει και άλλα παιχνίδια. Δεν μπορεί το Sky να δείξει 5 μάτς 6. Yeah. Θα έχει και τον υβριδικό Sky, θα έχει και το συνδρομητικό Sky που φυσιολογικά θα πάνε εκεί όλα. Στο συνδρομητικό Sky φυσιολογικά. Από ό,τι φαίνεται.
1: Καλή πίστη να κάνει ο Αλαφούζος. Και τον πάνε φέρνει όλα, βλέπω. Και η ομάδα ναι, είναι ναι. Πρώτη.
0: Γι' αυτό που είπες προηγουμένως για το διπλό του Φίνικα Πολύχνης, που έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές φέτος και πάει για πρωτάθλημα, το γκολ μπήκε στο 88 με πέναλτι του Γαριφάλου. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Πάντως είχε και ένα δοκάρι ο Φίνικας Τούμπας στο 46 με τον Γιουκούδη. Ο Γιουκούδης είναι ο γιος του Αντώνη. Ναι, ο οποίος έπαιζε. Ο οποίος πέρσι έπεσε στον Απόλλον Καλαμαριάς.
1: Ναι, ναι.
0: Και πήρε μεταγραφή τώρα στον Φίνικα Πολύχνης και στο 88 ο Γαρίφαλος. Έλα ρε Γαρίφαλε. Ο Γαρίφαλος έκανε τον γκολ στο 88 με πέναλτι 0-1. Η ομάδα του Χαριλάη πέρασε από το Πολύκαστρο. Το Πολύκαστρο έχει καλή ομάδα. Είναι μεγάλη νίκη αυτή για το Φίνικα Πολύχνης.
1: Φέρσα ρε βήκανε και αυτή.
0: Όπως επίσης είναι σοκ το διπλό το οποίο έκανε ο Ποσειδώνας. Μηχανιώνας μέσα στο Ακρίτες. Οι οποίοι Ακρίτες την προηγούμενη εβδομάδα είχαν κερδίσει μέσα στο Μακεδονικό.
1: 0-2.
0: Διπλό. 0-2-0-2. Πρόσφυγας.
1: Για σκέψου λίγο. Από την ΕΠΣ Κιλκής είναι τρεις ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Κιλκησιακός.
1: Πάω Κριστόνης
0: και Πολύκαστρο. Τρεις ομάδες γάμα. Από τη Θεσσαλονίκη είναι 8 νους, 7.
1: Είναι άρα, έψη κυλικής, τρεις ομάδες.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα βγει μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν θα είναι πρώτη. Δεν μπορεί να μην δεν βγει πρώτη. Γιατί είναι πολλές ομάδες εδώ. Οι ομάδες μεταξύ μας. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ποιος θέλει να βγει.
0: Ο Φίνικας θέλει να βγει. Πιστεύω ότι και άλλος θέλει να βγει.
1: Μηχανιό να θέλει.
0: Μακεδονικός θέλει να βγει.
1: Αλλά μπορεί γιατί.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί. Ο Μακεδονικός ίσως να θέλει να. Ο Φίνικας θέλει πιο πολύ από όλους να βγει. Και έχει κάνει και καλές μεταγραφές και έχει προχωρήσει
1: κανονικά. Είναι και ο χορηγό, ο πρόεδρος εκεί. Βάζει πάρα
0: είναι πάρα. Ο Κουπελόγλου εκεί, ο οποίος ναι. Ταχώνει γενικά
1: ταχώνει.
0: Τώρα τι άλλο έχεις. Έχεις τίποτε την επικαιρότητα να πούμε στον κόσμο για να κλείσουμε. Γιατί πήγε 12 παρατέταρτο. Να πάμε για ύπνο, γιατί πάλι εδώ θα είμαστε αύριο.
2: Ναι, να πούμε, να επιστρέψουμε στην εθνική ομάδα. Είναι 1.400 οπαδοί οι Γερμανοί στην Θεσσαλονίκη. Ήδη ξεκίνησαν να γυρνάνε, θα είναι στην Τούμπα και θα δώσουν και αυτοί τον παλμό από την δικιά τους εθνική ομάδα.
1: Έχει να πέσει μπύρα στα λαδάδικα και βούρς. Και βούρς
2: από σήμερα ξεκίνησαν.
1: Ναι, μπύρα και τα
0: και βούρς.
1: Βούρς, ναι.
0: Πω, τι γίνεται.
1: Θα γίνει μακελιό.
0: Στα άλλα τα αθλήματα είχε τίποτα σήμερα. Νομίζω κάτι πόλο πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός, έπαιζε πόλο. Είχε ένα.
2: Είχε
0: καλό
2: ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Ευρωπαϊκό,
2: το handball του ΠΑΟΚ με την Μόλντε.
0: Αυτό,
2: ναι. Όπου ιτήθηκε 27-24.
1: Χάσαμε.
2: Ναι, από τη Μόλντε εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Αύριο παίζει στο μπάσκετ Ηρακλής Ολυμπιακός.
0: Αύριο Ηρακλής Ολυμπιακός θα υπάρχει, ναι, μετάδοση εδώ. Ηρακλής Ολυμπιακός. Στο Ιβανόφιο το μάτς. Θα είναι ο διπλοίδης ο Γιώργος εκεί. Θα ενημερώσει και θα δώσει λίγο έτσι το ρεπορτάζ.
1: Πάνω βλέπω ο Νίκο Φέρος στο μπάσκετ θα γίνει. Χαμός γίνεται.
0: Στο μπάσκετ βέβαια 100%.
1: ΠΑΟΚ, Άρης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Είναι μια πεντάδα που θα δώσουν μάχη μεγάλη.
0: Μεγάλη μάχη και πιστεύω ότι θα έχουμε να δούμε πολύ ωραία. Έτσι, πολύ ωραία. Πες λίγο τα αποτελέσματα του μπάσκετ σήμερα.
2: Ναι, θα τα πω και τα αποτελέσματα του μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε και το Ευρωπαϊκό Super Cup στο πόλο γυναικών.
0: Αυτό.
2: Κέρδισε 18-4 την Καταλούνια.
0: 18-4.
2: 18-4. την κέρδισε.
0: 18-4 ναι. Και τελικός.
2: Ναι.
0: Τι είναι αυτή, ρε.
1: Πάλι λεφτά ρε Νίκο, πολλά στο αριστερό.
0: Περίμενε, 18-4 γκολ βάλανε μόνο οι άλλες, ρε φίλε.
1: Πνιγήκανε.
0: Πώς πάθανε τίποτε. Είχα τίποτε.
1: Πνιγήκανε.
0: Πνιγήκαν, κανονικά.
2: Μπορεί. Ωραία. Να πούμε και τα αποτελέσματα τα σημερινά.
0: Δηλητηρία στην... πάθανε σίγουρα.
1: Κάτι πάθανε.
0: Δεν παίξαν οι βασικές. Τι είναι τα αποτελέσματα, τι
2: στην GPL, στο,
0: ναι,
2: στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ, μπράβο.
2: Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88. Δύσκολα πέρασε ο ΠΑΟΚ από τη Μύκονο. Ουσιαστικά απέδρασε με την νίκη. ΑΕΚ Μαρούση 91-70. Κολοσσός Ρόδου Δόξο Λευκάδας 91-75. Προμηθέας Περιστέρη 88-94. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Ο Προμηθέας δεν έχει πάρει άδεια συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Πώς παίζει?
0: Είναι με την ανοχή.
1: Παίζει
0: με την ανοχή. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Καταρχάς ο Λιόλιος κάνει.
1: Είναι ο πρόεδρος.
0: Ό,τι γουστάρει. Γι' αυτό διαμαρτύρεται το Μαρούσι.
2: Ναι, το ξέρω που διαμαρτύρεται το Μαρούσι, αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση το ότι έπαιξε.
0: Και κέρδισε ο Προμηθέας.
2: Ναι, καλά, και κέρδισε.
0: 21 πόντους.
1: Συγγνώμη, θα μας πειράξει τον πρόεδρο.
0: Ναι, το Λιόλιο.
1: Το Λιόλιο, κάτσε. Ποιο Μαρούσι τώρα, ο πρόεδρος, δεν έκανε η ομάδα.
0: Καρδίτσα Άρης 74-68, έτσι. Και,
2: ναι, αυτό.
0: Και βαθμολογία. Αύριο παίζουν Παναθηναϊκός Βίκος στη μία το μεσημέρι και η ώρα 5.30 στο Ιβανόφιο, Ηρακλής Ολυμπιακός. Και τώρα βαθμολογία είναι η ΑΕΚ πρώτη στο συν 21, ο Κολοσσός δεύτερος, αυτοί έχουν από μία νίκη, στο συν 16, το Περιστέρι στο συν 6, Καρδίτσα στο συν 6, ο ΠΑΟΚ στο συν 3 και μετά πάμε σε αυτούς που χάσανε, Μύκονος, συγγνώμη, ναι, Μύκονος στο μείον 3, Προμηθέας στο μείον 6, Άρης στο μείον 6, Δόξα Λευκάδα στο μείον 16 και Μαρούς στο μείον 22. 21. Και από εκεί πέρα απομένουν ο Ηρακλής με τον Ολυμπιακό, παίζουν αύριο, δεν ξεκίνησαν ακόμη, και ο Παναθηναϊκός με τον Βίκο Ιωαννίνων.
1: Αυτά τα παιχνίδια είναι αύριο. Στο μπάσκετ και η Δόξα Λευκάδας, η Λευκάδα ομάδα στην Αλφα.
0: Άστο ρε φίλε, έχουμε κάτι ομάδα.
1: Και τον Βίκο Ιωαννίνων, αυτή ο Βίκο είναι τα Ιωάννινα εκεί.
0: Βίκο Ιωαννίνων, ναι. Έχουν χορηγό το Βίκο. Και με αυτού βγήκανε, δηλαδή με αυτού βγήκανε. Δεν είναι. Ολυμπιακός λοιπόν, κυπελούχος. Ευρωπαϊκό Super Cup. Το Super Cup είναι.
2: Το Ευρωπαϊκό,
0: το Ευρωπαϊκό Super Cup. Είναι ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο κλπ. Αλλά εντάξει, Ολυμπιακός και αυτός είναι ένας τίτλος, όπως και να το κάνουμε.
2: Ένας
0: τίτλος είναι, δεν το συζητάμε. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και επίσης ένα θέμα το οποίο πραγματικά παίζει στα μέσα ενημέρωση στα ευρωπαϊκά είναι του Ρονάλντο η κόντρα με τον Ζεσούς.
2: Σηκώθηκε και έφυγε από την εθνική ομάδα. Τον παρακαλούσε ακόμα και ο πρόεδρος της Πορτογαλίας. Τον πήρε τηλέφωνο για να
0: κοίταξε,
2: τον πείσει.
0: Ο Ρονάλντο, άκου τώρα, Αλέξη, έκανε συμφωνία με τον. Δεν κατάλαβα τι λες. Παραδέκανε, ρε φίλε, ακόμα. Είναι 12 παρά 10.
3: Είναι ένα διαφημιστικό που πρέπει να παίξει τώρα.
0: Τώρα να κλείσουμε, τώρα να διακόψουμε.
3: Ναι.
0: Παρά 10 πρέπει να παίξει.
3: Ναι.
0: Είσαι σίγουρος? Πάμε να δούμε παράδειγμα και τι θα παίξει, για να ακούσουμε.
4: Κυριακή, η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Βάλε μουσικούλα, έτσι βγαίνουμε. Μουσικούλα βγαίνουμε, έτσι λέει. Το σωστό, έτσι λέει. Το πρωτόκολλο αυτό λέει. Μουσικούλα και μετά βγαίνουμε εμείς. Λοιπόν, τι λέγαμε.
1: Ρονάλντο.
0: Λοιπόν, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ζεσούς λοιπόν είχε κάνει μια συμφωνία με τον Ρονάλντο ότι θα παίξει 30 λεπτά στο παιχνίδι. Και δεν τον έβαλε. Και ο Ρονάλντο τρελάθηκε. Πριν από το μάτς λέει: δεν θα σε βάλω από την αρχή, θα σε βάλω τα τελευταία 30 λεπτά. Λέει: εντάξει, βάλουμε 30 αφού κρίνεις και λοιπά. Δεν τον έβαλε καθόλου.
1: Yeah.
0: Και μετά το τέλος του αγώνα τα ρωτήθηκε λοιπά. Εγώ είμαι λεπροπονητής, εγώ αποφασίζω. Α, εσύ αποφασίζεις, άντε γεια. Yeah. Και φεύγει ο Ρονάλντο. Τα μαζεύει και φεύγει ο Ρονάλντο. Yeah. Και έτρεχε να τον κυνηγάει ο Ζεσούς. Έλα να το δούμε, γιατί να δούμε, λέει: άσε με συγχωρεί λοιπά. Και έτρεχε και ο πρόεδρος, όπως λέει ο Στέλιος. Σωστά.
1: Yeah.
0: Και έλα πίσω αυτά και λοιπά. Γύρνα πίσω, Αποστόλη, σε θέλει όλη χώρα. Σε θέλει όλη η πόλη. Yeah. Και ο Ρονάλντο λέει: δεν πάω ξανά και θα μιλήσω κιόλας. Και βέβαια, κάνανε διπλό 2-4 μέσα στη Δανία. και υπάρχει παίχτης, ο Χόιλαντ της Δανίας, που πάει να τον χαιρετήσει ο Ζεσούς και του λέει: άντε, φύγε από εδώ να μου, έδιωξε ο Ρονάλντο. Και όταν, ο αντίπαλος. Yeah. Και όταν στο τέλος του αγώνα το ρωτήσαν, τον Χόιλαντ λέει: καλά, τι έκανες στον προπονητή? Άσερε, λέει, εμένα λέει ο Ρονάλντο, είναι το είδωλό μου. Έπρεπε να παίξει, λέει, στο παιχνίδι. Έπρεπε να παίξει ο Ρονάλντο κόντρα στην ομάδα του, τη Δανία. Και ο Χόιλαντ έλεγε ότι για αυτός εδώ ο Καραγκιόζ, λέει, τον έδιωξε. Λέει τον, για τον Ζεσούς. Δηλαδή, μιλάμε να τρελαίνεσαι.
1: Και για μεγάλο όνομα, ρε Νίκο.
0: Ναι, τεράστιο.
1: Έπρεπε να το είχαν χειριστεί διαφορετικά.
0: Βέβαια, 100%. Λοιπόν, τελείωσε η Ισπανία.
2: Ναι, τελείωσαν.
0: Τα
2: παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Είναι όλα τελικά.
0: Ναι.
2: Θα τα δώσουμε τώρα. Δώστε μου μισό.
0: Ναι, είναι 3-1. Η Ισπανία είναι 3-1. Τελικό αποτέλεσμα. Αυτό το γκολ γιατί ακυρώθηκε, δεν έχω καταλάβει πάντως. Κύριε Φωτιά, Κολοφωτιά.
1: Κυνηγά στο Φωτιά.
0: Ναι.
1: Τον Έλληνα διαιτή.
0: Φωτιά, Κολοφωτιά.
1: Και δεν κίτρινη. Είναι.
0: Και κίτρινη, υπάρχει μια κίτρινη. Βέβαια εδώ.
1: Το πιάνει, ρε Νίκο.
0: Το πιάνει, αδερφέ, αλλά είναι μακριά από τη φάση και δεν έχει αλλάξει, είναι έξω από την περιοχή. Η φάση ακόμα η μπάλα πάει, να πούμε, στα γυαλαδοκούρεμα η μπάλα.
1: Ο Βάρ, δεν το βοήθησε ο Βάρ.
0: Ποιο Βάρ, ο Βάρ ποιο είναι.
1: Έλληνα είναι και ο Βάρ.
0: Κανένα τζίλο μπορεί να είναι.
1: Όχι, φάουλ.
0: Εδώ φάουλ του τραβάει τη φανέλα και λοιπά. Κάρτα είναι αυτή. Την έδειξε ο Φωτιά. Κόκκινη. Έβγαλε και κόκκινη στου Τσέχου. Καλά πήγε με του Ισπανού. Αφού το που σου πάει καλά του Ισπανού, είναι σίγουρο ότι θα πάει καλά ο Φωτιά. Πάμε στα αποτελέσματα.
2: Να δώσουμε τα αποτελέσματα όλη τη ημέρα. Ισλανδία-Βουλγαρία 3-0. Αυτό το παιχνίδι ήταν στι 6. Στι 7 Εστονία-Λουξεμβούργο 1-0. Στι 7 πάλι το Σαν Μαρίνο ιτήθηκε από το. Ποια χώρα είναι αυτή?
0: Ποια, τι, πώς το λέει?
2: Πελάρους.
0: Λευκορωσία.
2: Λευκορωσία. 4-0. Φιλανδία-Αλβανία 2-1. Ελβετία-Σλοβενία 2-1. Σκόπια-Σκωτία 0-2. Ισπανία-Τσεχία 3-1. Κροατία-Αγγλία 0-7. Είναι τα τελικά αποτελέσματα του National League.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κροατία-Αγγλία 0-7. Άκου να δεις.
1: Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ, ρε Νίκο. Κροατία πρέπει να γίνει ανανέωση.
0: Δηλαδή τώρα είσαι Κροατία και χάνεις 0-7 με στην έδρα σου από την Αγγλία. Αυτοκτονάς κατευθείαν.
1: Κουραστήκαν τα παλικάρια.
2: Αν είσαι τερματοφύλακας που έχεις φέτο 7.
0: Δεν φταίει μόνο ο τερματοφύλακας, είναι και η αμυντική να με. Εδώ πέρα το μεταξύ άμυνα είναι να πούμε σαν. Τρίπιο σφουγγάρι, να πούμε, από όπου και σε λιμπαίνει. Ντε κοντρόλ κάνει, αυτά κάνει, γυρίζει την μπάλα, δεν τον ενοχλεί κανείς. Μιλάμε για καφενείο άμυνα. Οι Κροάτες, οι πιτσιρικάδες έχουν τρελαθεί στη τέτοια. Λοιπόν, τελειώσαμε. Παραπέντε πήγε. Πάμε να φύγουμε.
1: Ό,τι θέλεις, Νίκο.
0: Πάμε να φύγουμε. Μια χαρά τα πήγαμε, ωραία τα είπαμε. Νομίζω ότι παρασκηνιακά τα είπαμε όλα.
1: Και αύριο θα δούμε το
0: παιχνίδι. Αύριο έχουμε εθνική ομάδα, μετάδοση από την Τούμπα, από την κανονικά. Τούμπα. Νωρίτερα έχουμε μετάδοση από το Ιβανόφιο. Μπάσκετ.
1: Ηράκλειο Ολυμπιακό.
0: Ο Θεός είναι μεγάλο. 11 η ώρα έχουμε ραστεχνικά με Παλαμίδα.
1: Παλαμίδα
0: με έχουμε και προτάσεις για το στοίχημα η ώρα 1. Συντονισμένοι όλοι 107,1. Και Αλέξη Αλεξίου και Στέλιος Παντωνίου. Και το Δημήτρη που είχαμε εδώ πέρα, τον Νίκο. Τώρα νομίζω ότι καλά τα πήγαμε.
1: Δόξα τω
0: Θεώ. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ηρεμία.
0: Δηλαδή είμαστε ελεύθεροι να φύγουμε.
2: Νομίζω πως ναι.
1: Αλλά να πούμε από σήμερα καλή επιτυχία την εθνική, θα τα πούμε αύριο.
0: Αύριο μου, εντάξει.
2: Θα τα πούμε αύριο. Αφού είμαστε.
0: Άστο, γιατί πήγε ο Μητσοτάκη σήμερα και.
1: Πήγε εκεί πέρα.
0: Πήγε ο Μητσοτάκη και έδειξε, πήρε και τη φανέλα με το νούμερο 10. Ποιο φορούσε το 10?
1: Κωνσταντέλια.
0: Ο Τζόλη.
2: Ο Τζόλη.
0: Που τραυματίστηκε.
1: Σκέψου
0: τι έκανε ο Μητσοτάκη. Σκέψου ο Μητσοτάκη στο μυαλό του. Είχαν κάνει στην εθνική ομάδα το 10 τη φανέλα να δώσει το δίκαιο και τραυματίστηκε ο Τζόλη. Καλά ήταν ανάγκη.
2: Δεν έκανε τη φανέλα πιο πριν.
0: Ναι, ήταν ανάγκη να πάει Μητσοτάκη σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Δεν γινόταν να πήγε μετά από κανένα μήνα. Να πήγε.
1: Μεταξύ όλοι εδώ είναι. Μητσοτάκης εδώ.
0: Έκαναν σήμερα.
1: Ο Ανδρουλάκης εδώ.
0: Μα και ο Τσίπρας
1: εδώ.
0: Ο Μητσοτάκης σήμερα είναι η μεγαλύτερη ντροπή για την Ελλάδα. Έδωσε τα οστά του Σαμουήλ στους Βούλγαρους και πήραμε 46 όλα και όλα 48 κοιμήλια. Ενώ έχουν χιλιάδες οι Βούλγαροι. Μας κλέψανε τότε. Δηλαδή μιλάμε για ξεφτύλα στην κυριολεξία, ας πούμε.
1: Στην παραλία κάτω απεργία είχαν εκεί, οι αλληλείς εκεί.
0: Οι αλληλείς δύο μέρες κάνουν απεργία. Δύο μέρες κάνουν απεργία και έχουν δίκιο, απόλυτο έχουν δίκιο, γιατί δεν έχουν πάρει φράγκο, έχουν ανεβεί τα καύσιμα, τα πάντα όλα, τα πετρέλαια και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Αύριο 11 η ώρα συντονισμένοι εδώ μετά την εκκλησία. Έχει εκκλησία το πρωί. Ναι, μετά την εκκλησία.
1: Έχουμε Παλαμίδα.
0: Έχει εκκλησία και μετά αεραστεχνικά. Γήπεδα Θεσσαλονίκης κλπ.
1: Αλέκος Παλαμίδες.
0: Αύριο θα είμαστε συντονισμένοι εδώ το βράδυ. Κανονικά εθνική ομάδα με την Γερμανία. Ωραίο μάτς, θα το δούμε. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.

0: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
1: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: vitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. vitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Pitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Pitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.